Ισορρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0 και Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2 στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αίγυπτο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε ο Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες. Πρόσθεσε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία παραμένει στον χώρο των διαπραγματεύσεων και η Αμερικανική αντιπροσωπεία έχει πρόθεση οι εργασίες να συνεχιστούν όλη τη νύχτα. Κατά την ίδια πηγή, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης συγκρούσεων, ώστε να υπάρξουν εγγύησεις πως τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά και θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε χθες το βράδυ από το χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας στην Αμερικανική πλευρά, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη.

0: ça plaisir.
1: Ακούτε Sky 100,3.

στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες. Πρόσθεσε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία παραμένει στον χώρο των διαπραγματεύσεων και η Αμερικανική αντιπροσωπεία έχει πρόθεση οι εργασίες να συνεχιστούν όλη τη νύχτα. Κατά την ίδια πηγή, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης συγκρούσεων, ώστε να υπάρξουν εγγύησεις πως τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά και θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα μετά από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν αν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τη Χεζμπολά να προκαλεί πλήγματα στον Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρία στην Αμερικανική πλευρά. Ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Επίσης, μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε πάντως οι συνομιλίες διακόπηκαν, αλλά δεν τελείωσαν. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν βομβαρδισμούς και να αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο 0,6% στα 81,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 1,5% στα 78,1 δολάρια το βαρέλι. Δύο πλοία με σημαία ή σύνδεση με τη Νότια Κορέα διέσχισαν τα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού στη Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Για το παγκόσμιο κύπελο

Ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0 και Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Αυτήν την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολονυχτίες διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών η δημιουργία μηχανισμών πρόληψης συγκρούσεων ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις πως τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και θα τηρηθεί η καταπαυσή του πυρός στον Λίβανο, σύμφωνα με Αμερικανό διπλωμάτη που συμμετέχει στις συνομιλίες. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνί, το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι το Κατάρ και το Πακιστάν ως μεσολαβητές εκδίδουν κοινή δήλωση σχετικά με την ολοκλήρωση των συνομιλιών. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στο δερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός σέρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Λήγε σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι

0: κύριε Στάρμερ, θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0 και Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Αυτήν την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο 1-0 στο ημίχρονο το σκορ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρίς.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη πάντοτε στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί και κάθε καλό. Σε εσάς όπου συνεχίζετε την εργασία σας, περιμένοντας την καλοκαιρινή άδεια, ή σε εσάς που έχετε ήδη πάρει την άδειά σας από το Σάββατο, εννοώντας δηλαδή στο τελευταίο, στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Πολλοί είναι αυτοί που το επιλέγουν και μετά έτσι παίρνουν και κάποιες μέρες και τον Αύγουστο για να μοιραστεί το καλοκαίρι. Όπως και να έχει, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Ακούτε Sky, εμείς εδώ από το Νέο Φάρερο, από όποιο σημείο και αν είστε και αν μας ακούτε, είτε κινείστε για τη δουλειά, είτε κινείστε για τις διακοπές σας, για τη βόλτα σας ή την επιστροφή σας από την νυχτερινή σας διασκέδαση, να έχετε ένα καλό πρωινό, καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Τον Παναγιώτη Παπακαλούση αυτό το πρωινό να ρυθμίζει την καλύτερη πέτα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Την Τζέση Αμπτουλέγκη, τη Σοφία Καλαβρού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στον υπολογιστή μας και φυσικά μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-4. Περιμένουμε τις δικές σας πρώτες καλημέρες, τηλεφωνικές καλημέρες και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε και φυσικά και εσείς αν έχετε κάτι να μας πείτε να το φέρουμε και στον αέρα. Είμαστε λοιπόν, επαναλαμβάνω, στο πρωινό της 22ης Ιουνίου. Είναι 5 και 10 ακριβώς στον Sky 100,3 με όλη την δισκογραφία και όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και αυτό το οποίο έχουμε ως νεότερο γύρω από τα ζητήματα του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ότι έχουμε επιτέλους το θετικό κλίμα. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο τώρα. Θετικό το κλίμα, λένε Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας και γύρω στις 4 και 4, πριν από περίπου μία ώρα, ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδο στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων και αυτό το μέτωπο του Λιβάνου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε, πώς θα συνεννοηθούμε και πώς θα γίνουν οι όλες διαπραγματεύσεις με κάτι το οποίο ακυρώθηκε την Παρασκευή, θυμίζουμε, κάτι το οποίο το Σαββατοκύριακο ήταν σε έντονη δραστηριότητα όλα αυτά. Υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξαν συναντήσεις. Είχαμε έναν πρώτο γύρο ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, έπειτα από περίπου 80 λεπτά συνομιλιών με τις ομάδες και τις δύο πλευρές να ξανάρχονται στο τραπέζι, αφού όμως έχουν προηγηθεί όμως και απειλές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ ότι αν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τη Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Όλα αυτά λοιπόν, ότι θα ξαναρχίσει ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ, τα πλήγματα στο Ιράν, εάν και εφόσον κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά και σε αυτή την, έτσι, στο πέπλο και σε αυτή την απειλή πάνω από τις διαπραγματεύσεις των μερών, είχαμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ που έθετε και αυτές τις απειλές. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είμαστε σε θετικό σημείο. Ολοκληρώθηκαν, όπως είπαμε, οι συνομιλίες και αυτό έρχεται από μηνύματα όλων των μερών, όλων των πλευρών. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν πλέον οι τεχνικές ομάδες και τα τεχνικά κλιμάκια, να δούνε τι ακριβώς και πώς θα πάμε. Έχουμε ρεπορτάζ, θα το ακούσουμε στη συνέχεια και όπως το έχει ετοιμάσει η Μαρία Γιώργα, η οποία είναι και σύνταξη των ειδήσεων όλη τη νύχτα. Στα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να κάνουμε, είναι όλη αυτή η εξιχνίαση της υπόθεσης. Φαίνεται πως ομολόγησε ο δράστης στην Κρήτη για την νεκρή εκεί τη σπιτονοικοκυρά. Όλα αυτά για τα οποία ανακρίθηκε, επέμειναν οι αστυνομικοί. Τελικά ομολόγησε, φαίνεται να ομολόγησε. Έχουμε δια της Αμερικής την ανακοίνωση ότι παραιτείται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται επίσης να πλέξουν λίγο την κατάσταση. Θα ακούσουμε το σχετικά τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο. Στα εσωτερικά εδώ βεβαίως, πάντοτε η εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού
προκαλεί αντιδράσεις. Πάντοτε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού φέρνει κουβέντα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ζητήματα έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, έχουμε να κάνουμε και με τα ζητήματα της πραγματικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν όλες και όλοι. Από την άλλη, σήμερα λύγει και η προθεσμία για τα οικόπεδά σας. Αν έχετε, κύριε Παπακαλώση, ελπίζω να είστε τυπικός. Το οικόπεδο σας να είναι καθαρό, φροντισμένο, έτσι ώστε σε μια πυρκαγιά να μην απειλεί παρακείμενα ή να μην είναι τροφή για την φωτιά αυτή. Έρχονται έλεγχοι από αύριο, θα ακούσουμε επίσης το σχετικό ρεπορτάζ. Τα ζητήματα του τουρισμού βεβαίως, στην έναρξη βεβαίως της καλοκαιρινής περίοδου, έχει ξεκινήσει, αλλά είμαστε εδώ στα μέσα και του Ιουνίου, να δούμε πώς πάει, τι γίνεται και όλα αυτά. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, 1:30 στο Βασίλειο του Κεντρώτη Παπαδόπουλο, οπότε έχει να ρωτηθεί για πολλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα που έχουν να κάνουν με τα έσοδα, τι γίνεται, πώς πάμε, φυσικά. Με τα ρεπορτάζ μας εδώ. Θα είμαστε λοιπόν έως και τις 6 όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Τα Σάββατα τα λέμε 2 ώρες 5 με 7 στον Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και φυσικά μετά στη συνέχεια στην ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Με συμφωνία λοιπόν για έναν οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4:04 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που είχαμε χθες και προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούς και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο και πρόοδο σε κρίσιμα μάλιστα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ δηλαδή και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπακάη, ανακοίνωσε σύμφωνα με το προκριτόριο Τασνίμ ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τις κοιτάνε να λαμβάνουν τεχνικές ομάδες οι οποίες και θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούς. Η διαμεσολάβηση τώρα του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε τη δική του πλευρά υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αμπάς Αργατζή. Πρόσθεσε μάλιστα πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινάει ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Αμέσως αντίκτυπος είναι η πτώση αυτή τη στιγμή, αυτήν την ώρα των τιμών του πετρελαίου. Θυμίζω ότι ο πρώτος γύρος των συνομιλιών, όπως λέγαμε και στην αρχή, ολοκληρώθηκε το απόγευμα εχθές, έπειτα από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου, ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν, εάν κλείσει τα στενά του Ορμούς, ενώ κάλεσε την Τεχεράν να εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία, εχθές το βράδυ, από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρία στην Αμερικανική πλευρά, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ να προσέρχονται και να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να απαντήσουν.

Από την άλλη, έχουμε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, να δηλώνει πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτη του Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του από το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση εξελινών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό την Ραμάλα ως προσκεκλημένη Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους για την είσοδό τους στη χώρα και ότι είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης θα εγκαινιάσουν στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανασίου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει το επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί δράση της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές υπέδειξης αρχής και τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια με αιμονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό αυτών για την αιτία του καυγά.

0: Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα από την Τρίτη με έντολη του αρμόδιου υπουργού. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 πάντως ήταν χθες οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν τον 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για έμπρισμα από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος σήμερα πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν η Γαλλία που κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον Ιδράγιο να εκδοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία ενώ καύσωνα ταλαιπωρεί και τα Δυτικά Βαλκάνια. Προσήχθη εχθές στις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στην Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην αστυνομία για το τραγικό περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Φέρεται να υποστηρίξει ότι είδε το σκυλί, σταμάτησε για να μην το πατήσει και ξεκίνησε ξανά το αυτοκίνητό της θεωρώντας ότι το ζώο έχει φύγει. Ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε ότι αποχώρησε από το σημείο παρόλο που είχε αντιληφθεί πως πάτησε το άτυχο ζώο. Το πορνοκριτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας προκειμένου να αποφασίσει σχετικά για την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα Δευτέρα οι ιδιοκτήτες και οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για την διαχείριση των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων. Η κινητοποίηση είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων για σήμερα Δευτέρα έχουν ακυρωθεί. Κόμετρες κατηγορουμένων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους, 10 και πλέον ωρών δηλαδή, δύο από τους 4 κατηγορουμένους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ο ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορουμένη και ο 36χρονος αδερφός της, αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Το Βρετανικό Τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και η Αίγυπτος πριν από λίγο σοφάρισε 1-1 την Νέα Ζηλανδία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζήλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια να λαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδος μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Λεβαδιακό για την απόκτηση του 26χρονου μπακ. 5:23 Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Και όπως είπαμε, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το πρωτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα και γύρω στις 4 και 4 της Δευτέρας ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίζουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδο στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας πάντα ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένο και αυτό το μέτωπο του Λιβάνου. Ο Λίβανος, ο οποίος μένει ανοιχτός λόγω του Ισραήλ και της Ισβολά, εκεί όπου και οι δύο πλευρές αντιμάχονται. Σύμφωνα τώρα με τις δηλώσεις του, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες αυτές, δηλαδή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτών και Ιράν, Σερβετία, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρύσα Τσίχλη και το τι ακριβώς συνέβαινε μέχρι και χθες. Είχαμε χθες και τις απειλές του κυρίου Τραμπ από πάνω εκεί. Σκίασαν όλη την προσπάθεια ότι θα υπάρξει επίθεση ξανά της Αμερικής εάν το Ιράν συνεχίσει. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές εξελίξεις από τη Χρύσα Τσίχλη.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών και μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει επισήμως ούτε τι συζητήθηκε αλλά ούτε και πώς κύλησαν αυτές οι διαβουλεύσεις. Σύμφωνα ωστόσο με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δηλαδή, έμεινε εκτός, με τα μέρη να εστιάζουν επί 80 λεπτά στην τήρηση όλων των σημείων του μνημονίου κατανόησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Λίβανο, ο οποίος για τους Ιρανούς αποτελεί κόκκινη γραμμή και απειλεί να υπονομεύσει τη συμφωνία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλα ιρανικά μέσα, ωστόσο, πριν από λίγο μετέδωσαν ότι οι Ιρανοί έφυγαν διαμαρτυρώμενοι από την αίθουσα και αρνήθηκαν να συζητήσουν οτιδήποτε άλλο.
2: Άρα μιλάμε για μια Τεχεράνη που απαντά στις απειλές, επίσης με απειλές, έτσι.
1: Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της ιρανικής αντιπροσωπείας σε δηλώσεις του μετά τη λήξη των συνομιλιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, τόνισε πως εμείς δεν θεωρούμε ότι οι απειλές των Αμερικανών έχουν καμία αξία και συμπλήρωσε πως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
2: Υπάρχει μια αμοιβαία υποψία. Αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην εικόνα. Στο γεγονός ότι και οι δύο πλευρές απέφυγαν επιμελώς να δοθεί στη δημοσιότητα για την ώρα μια κοινή τους συνάντηση, Χρύσα.
1: Διεθνή μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, στάθηκαν στο γεμάτο δυσπιστία κλίμα που επικρατεί στη Λουκέρνη, με την ιρανική αντιπροσωπεία να φτάνει στο σημείο να αποφεύγει ακόμη και μια κοινή φωτογραφία με την αμερικανική πλευρά. Την ώρα, μάλιστα, που στην αίθουσα βρίσκονταν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές μαζί με τους επικεφαλείς από το Κατάρ και το Πακιστάν, μπήκε απροειδοποίητα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως βλέπουμε. Ο Αραγτσί χαιρέτησε τον Πακιστανό πρωθυπουργό, κανέναν άλλον, και έπειτα αποχώρησε από την αίθουσα. Η επόμενη εικόνα που είδα ήταν ο Αραγτσί με τον Καλιμπάφ να μετακινούνται προς την αίθουσα, αλλά καμία εικόνα μαζί με τους Αμερικανούς.
0: Και στον Μιχαλή Γνατίου τώρα, όπου θα μας παρουσιάσει όλη την πλευρά του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, με τις απειλές που είχαμε από χθες το βράδυ και όλο αυτό το οποίο συνέβαινε μέχρι και τις 4 και 4, που τελικά είχαμε τη συμφωνία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των μέρων που ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μιχάλη Γνατίου.
3: Επανήλθε με σκληρό τρόπο ο πρόεδρος Τραμπ στις απειλές εναντίον του Ιράν και είναι κάτι που δεν πρέπει να μας εκπληκτεί, διότι ως γνωστόν είναι και του ύψους και του βάθους, είναι τόσο απρόβλεπτος που είναι ικανός να ξαναρχίσει και τον πόλεμο. Ενώ λοιπόν ο αντιπρόεδρος του Βάνς ξεκινούσε τις υψηλού επίπεδου επαφές του στην Ελβετία, ο Τραμπ από το θέρετρο Camp David απείλησε τους Ιρανούς διαπραγματευτές που βρισκόντουσαν με τον Βάνς. Μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλούσε και τη διακοπή των συνομιλιών και ίσως και να την προκάλεσε, ακόμα δεν ξέρουμε. Και επίσης συνέδεσε απόλυτα το Ιράν με τις ενέργειες της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον ανταποκριτή του δικτύου Fox στο Τελαβίβ και μίλησε ξεκάθαρα για επανάληψη των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Ταυτόχρονα, Χριστίνα, έστειλε μήνυμα στους διαπραγματευτές που συνομιλούσαν με τον αντιπρόεδρο του και τον γαμπρό του, ότι αν φύγουν, προφανώς εννοεί χωρίς πρόοδο από την Ελβετία, δεν θα έχουν χώρα. Εννοεί δεν θα έχουν χώρα για να επιστρέψουν. Τους είπε ότι δεν θα επιστρέψετε καν στη χώρα σας. Και εδώ πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιεί μια λέξη για το Ιράν που δεν μπορούμε να την αναφέρουμε στο δελτίο. Είναι τόσο υβριστική. Είναι εκτός αυτού ο πρόεδρος, είναι φανερό. Απείλησε επίσης ότι η Αμερική μπορεί να καταλάβει το στενό του Ορμούς εάν δεν μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, Χριστίνα.
2: Εντάξει, ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους ή του βάθους, αλλά εδώ είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μιλούσε, έχει δώσει εντολή στο Βάνς για αλλαγή σελίδας, για να χτίσουν μια άλλη σχέση με το Ιράν και τώρα βλέπουμε έναν οδοστρωτήρα. Γιατί?
3: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται από την Παρασκευή στο Camp David, στο προεδρικό θέρετρο στο Maryland, έξω από την Ουάσιγκτον. Πήγε, υποτίθεται, για να ξεκουραστεί. Λοιπόν, σύμφωνα πληροφορίες που ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαιώνει, φέρονται να συνομίλησαν μαζί του τηλεφωνικά ή να πήγαν το Σάββατο στο Camp David ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, έτσι. Είναι γνωστό, Χριστίνα, ότι και οι τρεις είναι αντίον της συμφωνίας με το Ιράν. Και οι τρεις θεωρούν ότι η συμφωνία δικαιώνει το Ιράν, ότι δεν είναι νίκη για την Αμερική. Και οι τρεις αξιωματούχοι είναι σημαντικοί για τον πρόεδρο. Και οι τρεις είναι υποστηρικτές του Ισραήλ. Νομίζω όλα αυτά μας δίνουν ίσως την απάντηση.
2: Και διόλου τυχαίο θεωρείς ότι απείλησε το Ιράν και για τη Χεζμπολάχ? Πρώτη φορά το κάνει αυτό δημόσια.
3: Έτσι από το πουθενά, και ενώ είχε διαφορετική γνώμη, ξέρεις.
2: Ναι,
3: είδαμε
2: βέβαια
3: σήμερα αυτή την προεδρική αναφορά στη Χεζμπολάχ. Μέχρι την Παρασκευή θεωρούσε ότι έχει ευθύνη και το Ισραήλ για τις συγκρούσεις, ενώ άλλοι αξιωματούχοι όπως ο Βάνς θεωρούσε ότι μόνο το Ισραήλ έχει ευθύνη για τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ. Πλέον άλλα πιστεύει ο πρόεδρος.
2: Να θυμίσουμε τις δηλώσεις του για τον Νετανιάχου στην ουσία, χωρίς να το κατονομάζει, να δουλεύει το μυαλό, να τα βάλουν κάτω. Ήταν επίσης πολύ ξεκάθαρη η δήλωση.
3: Συμφωνώ. Δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους τους στο Λίβανο, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα. Τύχες πολλά δηλαδή. Αν δεν το κάνουν, σημείωσε ο πρόεδρος, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείς των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος, καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Η Αίγυπτος προηγείται 2-1 της Νέας Ζηλανδίας. Σας το λέω έτσι αυτό για να το γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε κιόλα. Τάκαρα από το Λαγωνίσι, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο οποίος πηγαίνει προς την Κώστα για να παραλάβει πελάτες να επιστρέψουν, καθώς είχαν πάει για 2-3 μέρες στις Πέτσες. Να σε καλά, Τάκη μου, και να χαίρεσαι τον 42χρονο ιό, τον μπαρτέντερ, λέει, ο οποίος ποτίζει τους Νορβηγούς τα καλύτερα ποτά. Και ναι, πραγματικά, Τάκη μου, να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και να αποκτήσει αυτό το οποίο θέλει εκεί όπως το σκέφτεται. Και όντως να χρειάζεται να κάνουμε και τεστ, αλκοτέστ και σπουλικές αρκούδες. Να σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό, Τάκη μου. Καλές διαδρομές. Καλημέρα επίσης, πολύ πολύ ζεστές και θερμές καλημέρες και στον Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου με τα τρία πα, για να είμαστε τυπικοί, από την Αστόρια. Να είστε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό εκεί στα ξένα, όπου με το διαδίκτυο οι αποστάσεις, όπως ξέρετε, εκμηδενίζονται και είμαστε τόσο κοντά όσο κανείς δεν φαντάζεται. Και σας μεταφέρουμε την καλημέρα μας και εσείς τη δικιά σας από εκεί όπου ζείτε, στην Αστόρια, και εργάζεστε και έχετε δημιουργήσει τη δική σας ζωή. Να είστε καλά, κύριε Παπαναγιώτου. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό, όπως και σε όλες και σε όλους, μέσω του διαδικτύου που είπαμε ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα στα πέρατα του κόσμου, πέραν της απευθείας μετάδοσης εδώ, στον ΣΚΑΙ 100,3 στην Αττική, αλλά και των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών σε όλη την επικράτεια. Το διαδίκτυο πραγματικά φτάνει παντού και είμαστε παντού. Καλημέρες, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό με το μήνυμά σου μέσω του SMS. Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος, χρόνια πολλά σήμερα σε όσους και σε όσους εορτάζουν. 6 και 3 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, 20 και 51 πρώτα λεπτά η δύση αυτού. Οπότε λοιπόν και τα πράγματα θα μπούμε σε διαδικασία νύχτας. Το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας. Το 431 αρχίζει τις εργασίες στην Έφεσο, Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, ο όρος προπαγάνδα σε εγκύκλιο του Πάπα του Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε για να συμβολήσει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει συντόμως από την οικονομική κρίση εκφράζει τότε πρόεδρος Αλφα Μπανκ, ο Γιάννης Κωστόπουλος. 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό πραγματικά έργο στην Ελλάδα. Το 1940 γεννιέται ο Μπας Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1949 σε σήμερα γεννιέται η Μέριλ Στριπ, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1969 φεύγει τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, τεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκάμα, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ το 2015 φύγει από τη ζωή η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, που έκανε το όνομα γνωστό έτσι στη soft porno ταινίες της δεκαετίας του 70. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, το 1973, Θεοδόση Πάνου, καλημέρες, καθώς κατέρριξε τον Κύφισο, Τζένι Καρέζη και Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το μεγάλο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο.

τραγούδια και μουσική έγραψε ο Σταύρος Χαρχάκος, Ιάκωβος Καμπανέλης, και όλο αυτό το έργο διατρέχει με σατυρικό αλλά και δραματικό τρόπο την νεότερη ελληνική ιστορία από την Τουρκοκρατία μέχρι και τα χρόνια του Όθωνα στη Μικρασιατική καταστροφή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Διονύσης Παπαγιαννόπουλος βεβαίως, όλα αυτά εκεί σαν σήμερα ανεβαίνει το στο καλοκαιρινό θέατρο. Και επίσης είπαμε ναι, Καζάκος, Καρέζη, Παπαγιαννόπουλος, Κούρος, Περλέγκας, Χρήστος Καλαβρούζος και φυσικά τραγούδια ζωντανά από τον μεγάλο, έτσι, φυσικά τον άνθρωπο της Κρήτης, πραγματικά την φωνή της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Σαν σήμερα επίσης, όχι με πολύ μεγάλο άλμα στον χρόνο, σαν σήμερα επίσης, καλημέρες, καλό πρωινό, φεύγει από τη ζωή το 1987, πραγματικά, πολύ καταξιωμένος ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής, ο Φρεντ Αστέρ.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους τους αδελφούς. Καλημέρες. Να είστε καλά. Καλή προετοιμασία των εκπομπών σας που ακούτε εδώ, συντονισμένοι στον Sky. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. Καλημέρα Μάνο Νιφλή. Καλημέρα Άννη Γιώγα με την αρκή, την διεύθυνση που κρατείς. Και να είστε καλά. Καλή δύναμη με τον Παναγιώτη Στάθη και όλο το επιτελείο σας. Καλημέρα Νίκο Ποφάντη. Καλό πρωινό και η Αλεξάνδρα Καημένου και όλοι οι συνάδελφοι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Σωτήρη Θεταμελίσια εδώ και αυτός. Καλημέρα, να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Και η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εδώ και εκείνη. Με τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Πάντα το η κυρία Μαρία, μαμά Χρύσας, είναι εδώ. Και όλα τα κορίτσια εκεί στο Χαλάνδριο που τις πρωινές ώρες πίνετε το καφεδάκι σας, έτσι ακούτε και ραδιόφωνο. Μετά, κάναν ύπνο ακόμα, το ρίχνετε. Όπως και να έχει νωρίσει ακόμα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράσης δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές επέδειξε στις αρχές τον τόπο που έχει θάψει τη σωρό της 45χρονης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Σε αυτό το χωράφι στο βατό Λακοχανίων, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο της δολοφονίας, είχε θάψει το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος δράστης. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη σύλληψή του, ο σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης ομολόγησε το άγριο έγκλημα υποδεικνύοντας το σημείο.
2: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο αν θυμόμαστε όλοι είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
1: Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο καυγάς που οδήγησε στη δολοφονία αφορούσε το σπίτι που νίκιαζε από την Σταυρούλα.
3: Εγώ την σκότωσα. Μου έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού. Ότι έκανα ζημιές και δεν το φρόντιζα. Μου μίλησε πολύ άσχημα. Τσακωθήκαμε, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η σωρός της 45χρονης φέρει δύο βαθιά τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μεταλλικό αντικείμενο. Κανένα από τα φωνικά όπλα δεν έχει εντοπιστεί. Ο δράστης τοποθέτησε το άψυχο σώμα μέσα σε σακούλες και το μετέφερε στο χωράφι του με ένα επαγγελματικό βαν.
4: Είμαι συντετριμένος. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή, όπως είχα αναφέρει στις αρχές, θεωρούσα περισσότερο πιθανό συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε.
5: Κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Ήταν καλό παιδί, έρχονταν κάθε μέρα, έκανε εργασίες. Όχι. Ασχολείται με την οικονομία.
6: Τον έβλεπα τακτικά εδώ και έβγαινε τα μουρελά του εδώ, το έδαφος.
1: Οι αρχές δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς του δράστη και εκτιμούν ότι ενδεχομένως τα κίνητρα της δολοφονίας να ήταν ερωτικής φύσεως.
7: Νομίζω ότι η άρση του απορρίτου, του τηλεφώνου, θα αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και είναι κομβικής σημασίας, κρατήστε το αυτό, για το τι ακριβώς συνέβη.
8: Ο άνθρωπος αυτός, παρότι είναι αλλοδαπός, μένει στα Χανιά 20-25 χρόνια, εργάζεται. Από τις δικές μας πληροφορίες δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο οικονομικής φύσεως θέμα ή κάποια οικονομική εξάρτηση ή κάποια οικονομική προστριβή με τη γυναίκα. Γι' αυτό και οι αρχές θεωρούν ότι και επιμένουν στο σενάριο ότι ήταν όντως ερωτικά τα κίνητρα.
1: Μετά την ομολογία σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε νέα δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
0: Μόλις 3-1 η Αίγυπτος της Νέας Ζηλανδίας, έτσι απλώς παρακολουθείτε. Σας ενημερώνουμε κι εμείς, καθώς βλέπουμε από την ΕΡΤ 1 τον αγώνα. Τώρα, για πάμε λίγο τώρα, θα πάμε στην Μεγάλη Βρετανία μέσω της Αμερικής, διότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν κάθεται φρόνιμος και ανακοινώνει ότι λέει παραιτείται, λέει αύριο ο κύριος Στάρμερ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από την Μεγάλη Βρετανία, χθες στο κεντρικό δελτίο.
9: Όπως φαίνεται, το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να αλλάξει πρωθυπουργό για έκτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται από χθες απομονωμένος στην εξοχική κατοικία του Τσέκερ, ζυγίζοντας τις επιλογές του και σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα της παραίτησής του την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανώς τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Οι πιέσεις που ασκούνται από το εσωτερικό του κόμματος είναι ασφικτικές, ιδιαίτερα μετά την μεγάλη νίκη του εσωκομματικού του αντιπάλου και φαβορή για τη διαδοχή του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Κοινοβούλιο μετά από 9 χρόνια. Από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού επιμένουν ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει καταλήξει ακόμα στο τι θα κάνει και βέβαια Υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο αν τελικά θα στηθούν σωκοματικές κάλπες ή θα δοθούν στην ουσία τα κλειδιά της Downing Street στον Άντι Μπέρναμ και βέβαια για πόσο θα παραμείνει στη θέση του ακόμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Σε όλα αυτά τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια ανάρτηση η οποία έχει πραγματικά σοκάρει τον πολιτικό κόσμο του Λονδίνου, καθώς ανακοίνωσε την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού πριν το κάνει ο ίδιος.
0: Μία ακόμη είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία, διότι σχεδόν τα 2/3 των Βρετανών ψηφοφόρων από όλα τα πολιτικά κόμματα πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 είχε αρνητικό τελικά αντίκτυπο στην χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Προβληματισμού, τα 2/3 θεωρούν πως το Brexit αύξησε το κόστος ζωής και είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία. Μια δεκαετία μετά, οι Βρετανοί συνειδητοποιούν ότι οι ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μένουν ανεκπλήρωτες και ότι το Brexit υπονομεύει την του Ηνωμένου Βασιλείου να διαχειριστεί τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους ψηφοφόρους, δήλωσε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Στην εσωτερική τώρα εδώ πολιτική επικαιρότητα, η μάχη για την ακρίβεια περνά ξανά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται τη νέα πλατφόρμα Ποσοκάνη, τονίζοντας ότι αποτελεί μόνιμο εργαλείο για τους καταναλωτές, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει τα νοικοκυριά να σηκώνουν το βάρος του αυξημένου κόστου ζωής. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
10: Η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση των τιμών βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή την ακρίβεια και την οικονομία. Ως εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας υπερασπίστηκε το μέτρο ο Πρωθυπουργός, διαμηνύοντας ότι ήρθε για να μείνει και αποκρούοντας την κριτική.
11: Για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.
12: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάπτυξη του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας αμφισβητεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
13: Είναι αναποτελεσματικά μέτρα δεδομένου ότι η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική, αυτά τα μονοπόλια, αυτά τα ολιγοπόλια, αυτά τα καρτέλ, τα εκόλαψε η ίδια και κρατάει και την ομπρέλα προστασίας τους.
14: Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός, το επαρκές εισόδημα, είναι η κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων.
10: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για παροχολογία και ακοστολόγητες προτάσεις.
15: Όταν υπάρχει συνετή οικονομική διαχείριση και δεν τάζουμε στους πάντες τα πάντα, μπορεί να ευρεθεί το πλεόνασμα το οποίο θα μοιραστεί στη συνέχεια στους πολίτες και αυτό θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
16: Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο.
17: Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
10: Το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
0: Λίγη σήμερα τώρα αλλάζουμε θέμα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ την Τρίτη από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβασικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους ολόκληρη την επικράτεια. Θα μου ακούσετε το ρεπορτάζ από τη Βάσια Γκανάρα.
18: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση, διαμηνύει το αρμόδιο Υπουργείο, απορρίπτοντας κατηγορηματικά νέα παράταση πέραν της 22ης Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων και προειδοποιεί ότι από Τρίτη θα πέσουν καμπάνες. Με την προθεσμία να εκπνέει, χιλιάδες ιδιοκτήτες τρέχουν να συμμορφωθούν με τον νόμο, έστω και στο παραπέντε.
19: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια, έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι καύσιμη ύλη όλοι.
18: Μέχρι στιγμής στην ειδική πλατφόρμα έχουν υποβληθεί 550.000 δηλώσεις.
11: Έχει αποδειχθεί ότι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας.
20: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ. Ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
18: Τα ακαθάριστα οικόπεδα ενισχύουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ η καθυστέρηση συμμόρφωσης με τον νόμο φουσκώνει και το λογαριασμό στη τσέπη των ιδιοκτήτων ακινήτων. Καθώς όσο πλησιάζουμε προς την εκπνοή της προθεσμίας, οι εργάτες ανεβάζουν το κόστος για τον καθαρισμό.
2: Προσφορά και ζήτηση. Θέλεις τώρα, θα έρθω τώρα. Έχουμε προθεσμία 20 μέρες. Μετά από 20 μέρες η τιμή θα είναι διαφορετική.
21: Αυτή την εποχή για ένα στρέμμα με χαμηλή βλάστηση, για Αττική μιλάμε πάντα, το στρέμμα μπορεί να κυμανθεί από 200 έως 350 ευρώ. Ανάλογα τι έχει μέσα.
18: Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές και έχουν βεβαιωθεί 435 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 443.000 ευρώ, ενώ το 89% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
22: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Ο Έλληνας είναι στο παράένα τρέχουμε.
18: Με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία και την αυξημένη καύσιμη ύλη να προϊονίζονται ένα δύσκολο καλοκαίρι, οι Δήμοι καλούνται να ορίσουν άμεσα σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολοιμάτων, διευκολύνοντας παράλληλα στη διαχείρισή τους.
0: 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο. Σύμφωνα με ενημέρωση από την περιοριστική, έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οριοθετήθηκαν, να ξέρετε, είχαμε φωτιά, δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αμπελά, στην Σύρο και στον Εύρο. Είχαμε 2 φωτιές εκεί, όπου η περιοριστική διερευνεί πραγματικά τα αίτια των πυρκαγιών και ψάχνοντας βέβαια τον ακριτικό τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και τις περιοχές τόσο της Εύβοιας όσο και της Φθιώτιδας. Έχετε αναρωτηθεί, έχουμε αναρωτηθεί άραγε πόσο τουρισμό μπορεί να αντέξει ένα μέρος, ας πούμε για παράδειγμα ένα νησί, με τις αφήξεις να σπάνε κάθε ρεκόρ. Δήμαρχοι δημοφιλών προορισμών επαναφέρουν το αίτημα για τέλος εισόδου σε επισκέπτες στα πρότυπα πόλεων όπως η Βενετία, για παράδειγμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στις τοπικές υποδομές και υπηρεσίες. Η Μαρία Δωρουδή έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Ενδιαφέρον είναι, ακούστε το.
23: Παραλίες που εντυπωσιάζουν, γραφικά σοκάκια και μοναδικού καλούς τοπία είναι οι εικόνες από τα ελληνικά νησιά που μαγεύουν τους τουρίστες. Τι γίνεται όμως όταν τους καλοκαιρινούς μήνες η επισκεψιμότητα υπερδιπλασιάζεται? Το νησί της Σύμης είναι ένα από τα νησιά που ο υπερτουρισμός, ειδικά με τους επισκέπτες της μίας ημέρας, είναι ασφικτικός. Και ο Δήμος από το 2010 ζητά, χωρίς να έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, τέλος εισόδου.
24: Έχουμε 831.000 επισκέπτες το 7 μήνο τη σεζόν. Από αυτούς το μισό εκατομμύριο είναι η μερίσια εγωμή από τη Ρόδο, όπου επιβαρύνουν και τις υποδομές του Δήμου. 3.000 μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή επιβαρύνονται. Τα τέλη καθαριότητας 831.000 επισκεπτών. Θα μπει ένα τέλος πάνω στο εισιτήριο, 3 ευρώ.
23: Από τους 2.500 κατοίκους που μένουν μόνιμα στους Παξούς τους καλοκαιρινούς μήνες, ο αριθμός των επισκεπτών που διανυκτερεύουν στο νησί ξεπερνά τους 10.000.
24: Δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τον τουρίστα να έρθει. Εμείς ζητάμε ένα μικρό τέλος που θα καλύψει τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Ο συνάδελφος από τη ΣΥΜΗ μίλησε για 3 ευρώ, εμείς συζητούσαμε για 2 και πραγματικά είναι να απορρίσεις γιατί δεν εγκρίνεται αυτό το αίτημα στο βαθμό που δεν επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσα από το κόστος της ημερήσιας κουραζιέρας.
23: Και ενώ στην Ελλάδα κανείς δεν θέλει να αποτρέψει τους τουρίστες να την επισκεφτούν, η Βενετία είναι η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε χρέωση εισόδου. Ο νέος δήμαρχος της πόλης, μάλιστα, έχει προτείνει το τέλος εισόδου στα 50 ευρώ για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την πόλη των Δόγιδων για μία μόλις μέρα. Το 2024 το τέλος εισόδου ήταν 5 ευρώ στους επισκέπτες για 29 μέρες υψηλής επισκεψιμότητας μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Το μέτρο επανήλθε το 2025 για 54 μέρες, ενώ φέτος εφαρμόζεται για 60 μέρες, χωρίς όμως να έχει επηρεάσει τον αριθμό των επισκεπτών και έχοντας αποφέρει 2,4 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα.
0: Πάμε να δούμε και τα έσοδα τώρα, πάμε να δούμε και το χρήμα. Τι αφήνουμε και γενικότερα πώς είναι η κατάσταση για τον τουρισμό. Ο Κωνσταντίνος Αυλός είχε χθες όλα τα στοιχεία, τα παρουσίασε στη Χριστίνα Βίδου.
25: Θετική εικόνα λοιπόν και για το τετράμινο και για τον Απρίλιο. Πάμε αμέσως να δούμε λοιπόν τις τουριστικές εισπράξεις. Στο τετράμινο λοιπόν έφτασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μια ετήσια αύξηση που έφτασε κοντά στο 37%. Μόνο τον Απρίλιο οι εισπράξεις ήταν 1,1 δις ευρώ και εδώ η αύξηση ήταν επίσης δυναμική. Ήμασταν στο 9,5%. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η αύξηση, αυτή η άνοδος των χρημάτων έρχεται τη στιγμή που έχουμε πτώση στην επισκεψιμότητα. Τέλος πάντων, έχουμε μειωμένους επισκέπτες στα ξενοδοχειακά καταλήματα. Πάμε να δούμε τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις. Οι αφίξεις έχουν μια ελαφρά πτώση 0,8%. Οι διανυκτερεύσεις έχουν μια πτώση στο 1,3%.
0: Επειδή και η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη πλέον δεν είναι απλά μέρη για να περάσουν να πάνε κάπου αλλού, αλλά μένουν και κάνουν τον τουρισμό και τις διακοπές τους οι ξένοι, να σας πω ότι εχθές υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, στην πόλη εκεί της Θεσσαλονίκης μας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι φέτος αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της πόλης, ενώ το πρόγραμμα υπάρχει μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων και θα, να σας πω ότι το Φεστιβάλ Βιβλίου θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Σαντορίνη τώρα, διότι σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κουραζιέρας προχωρούν σήμερα Δευτέρα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων του νησιού, αντιδρώντας την εμφάνιση του νέου και εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων στα κουραζιερόπλια. Η κινητοποίηση είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κουραζιέρας στο νησί, καθώς όλες τις προγραμματισμένες αφίξιμες κουραζιεροπλοίων έχουν ματαιωθεί και ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο, το λεγόμενο 70-30, προβλέπει το 70% των επιβατών των κουραζιεροπλοίων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στο Αθηνιό, όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη καρωσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερή και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανώσεων εκδρομών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα στο νησί της Σαντορίνης. Στην Γαστούνη θα πάμε τώρα, διότι τελικά φαίνεται ότι εντοπίστηκε η οδηγός η οποία σκότωσε το σκυλί εκεί, την 15χρονη, αν διάβασα καλά, μικρούλα, το 15χρονο ζώο, το οποίο είχε και προβλήματα όραση και προβλήματα ακοής. Πάμε να ακούσουμε όμως περισσότερα από τον Ευαγγέλη Κοκολάκο.
3: Μια 60χρονη είναι η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε προκειμένου να μην το πατήσει. Όπως φέρεται να υποστήριξε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι ξέφυγε και ξεκίνησε ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι' αυτό έφυγα. Αυτά ανέφερε 60χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
0: Το άλλο μεγάλο πρόβλημα και θέμα της χώρας μας είναι το δημογραφικό, όπως ξέρετε, εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι και ολόκληρες περιοχές που βλέπουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Νίκος Μαλιαράκης.
4: Δεν μπορεί να συντηρήσει ένα σπίτι, δεν μπορεί να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο. Και όταν είσαι οριακά κάθε τέλος του μήνα παίρνεις 900 ευρώ, ξοδεύεις 900, πώς θα φέρεις ένα παιδί στον κόσμο?
5: Νέα ζευγάρια που ούτε καν σκέφτονται να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί.
6: Οι περισσότεροι σταματάνε στο πρώτο. Καλύπτει τη ανάγκη τους με ένα παιδί.
5: Οικογένειες που δυσκολεύονται να αποκτήσουν δεύτερο.
7: Άμα δεν έχεις ένα στάνταρ επάγγελμα, δύσκολα μπαίνεις στο τρυπάκι να κάνεις οικογένεια. Και άμα μπεις στο τρυπάκι να το κάνεις, τότε είναι από επιπολαιότητα.
5: Κάπως έτσι, η Ελλάδα γερνά χρόνο με το χρόνο. Σε μια 15ετία, οι γεννήσεις έχουν πέσει σχεδόν στο μισό. Από περίπου 115.000 το 2010 σε μόλις 65.000 το 2025.
8: Σύμφωνα με τον υπολογισμό που είχαμε κάνει πριν δύο χρόνια, με το χειρότερο δηλαδή σενάριο, ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2053 θα είναι περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι.
5: Η υπογεννητικότητα για την ελληνική επαρχία έχει πάψει εδώ και καιρό να αποτελεί απλά ένα στατιστικό. Ολόκληρα χωριά ερημώνουν. Στο Δήμο Γρεβενών πέρυσι καταγράφηκαν μόλις 38 γεννήσεις έναντι 400 θανάτων.
26: Συγκλονίζουμε, η καρδιά μου δηλαδή πάει έτσι να σπάσει με τέτοιου είδους συνθήκες που καταγράφονται μπροστά μου. Μόνο δύο χωριά διαθέτουν δημοτικό σχολείο από τα 90-100 χωριά που έχουν τα Γρεβενά. Το κάθε χωριουδάκι, το πιο πλέον μικρό χωριουδάκι, είχε το σχολείο του.
5: Το Σεπτέμβριο του 2026, το κατόφλι της πρώτης δημοτικού θα περάσουν λιγότεροι από 70.000 μαθητές και μαθήτριες. Το 2010 τα πρωτάκια ήταν 115.000. Και οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες είναι εξαιρετικά δυσίωνες.
8: Το σημαντικότερο πρόβλημα όλων είναι ότι η γύρανση του πληθυσμού, η οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυσβάσταχτη. Η διάμεσος ηλικία του πληθυσμού θα έχει αυξηθεί στα 54 έτη. Μη διάμεσο ηλικία πριν δύο χρόνια ήταν στα 45,35.
1: Κάθε χρόνο μια ελληνική πόλη σβήνει οριστικά από το χάρτη. Τα ποσοστά των γεννήσεων βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από το όριο που απαιτείται για τη διατήρηση του πληθυσμού. Το 2025 καταγράφηκαν 2.873 λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024.
9: Η νοοτροπία αυτή μας τη χτίζουν. Δεν είναι ότι μεγαλώσαμε κι εμείς μη θέλοντας να κάνουμε παιδιά νωρίς ή οτιδήποτε. Αν τα είχα όλα λυμένα και ήμουν ήσυχος, τα έκανα.
5: Την τελευταία διετία οι θάνατοι ξεπερνούν τις 120.000 και οι γεννήσεις βρίσκονται λίγο πάνω από τις 65. Σε χωριά όπως η Ζήτσα Ιωαννίνων, η δημογραφική γύρανση μοιάζει μία αναστρέψιμη.
12: Κάποια στιγμή μπορεί να μείνουμε και μόνοι μας. Είμαστε οι νεότεροι στο χωριό, πεθαίνουν μεγαλύτεροι, νέος κόσμος δεν έρχεται.
5: Η ελληνική επαρχία εκπέμπει SOS για την άμεση λήψη μέτρων που θα αναστρέψουν την ερημοποίηση των χωριών.
0: Αυτά από εμάς ο Γιώργος Ψάλτης, ήδη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Έχετε την καλημέρα του. Θα τον ακούσετε δύο ώρες με πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα και θέματα και δικά σας. 9 με 10 μην χάσετε με τον Άρη τον Πορτοσάλτε, τον κύριο Σκούρα και μαζί με τον καλεσμένο, τον κύριο Χριστονούνη, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά και ιδίως με τα θέματα των εργασιακών ζητημάτων και την έρευνα του ΙΔΟΜ, του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών για το εξαιρετικό. Στις 10.30 η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και 1.30 όπως σας είπα και από το πρωί η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Μια χαρά.

πορεία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

0: Για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται. Ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 1,6% στα $79 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση κατά 0,2% στα $76,3 το βαρέλι. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεσμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την ελληνική πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο Κατάρ, 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, ενώ 18 αγνοούνται από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια.

0: Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό, η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτά για τα κύθυρα. Θα σας πω για τα κύθυρα κάποια στιγμή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε και τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι επισήμως από χθες η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα. Λοιπόν, για από σήμερα τα πάμε, τα ξανάπαμε. Παιδιά, αλλάζει το σύστημα. Πάμε στο ανάποδο, δηλαδή μεγαλώνει σιγά σιγά η νύχτα. Δεν θα την καταλάβουμε βεβαίως αμέσως. Και μικραίνει η μέρα. Θα μου πεις τι να σας πω και τι να μου πείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα και τα δεδομένα. Επισήμως το καλοκαίρι ξεκίνησε από χθες, που ήταν και η μέρα του πατέρα. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον μπαμπά. Γιατί προφανώς η μαμά παίζει καταλυτικό ρόλο, αλλά και ο μπαμπάς. Όχι όλοι οι μπαμπάδες, εντάξει. Όπως και όχι όλοι οι μαμάδες, μην το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Τσάκαρο Δευτέρα. Το ξέρω, το κατάλαβα. Σήμερα μας πιάσανε εκεί πέρα πάλι για αλκοοτέστ στην αρχή εκεί της Βουλιαγμένης. Αλλά σκεφτόμουν το εξής, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί ένα κοριτσάκι το οποίο μου λέει, κύριε, φυσήξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέω, εντάξει, okay, δεν έχεις πει, αλλά. Έχεις δίπλωμα, δεν έχεις δίπλωμα. Είσαι ασφαλισμένος, δεν είσαι ασφαλισμένος. Κουβαλάς, τι κουβαλάς. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μην με κοιτάς έτσι, Παναγιώτη, γιατί εντάξει, αλκοοτέστ μόνο κάνουν. Στα υπόλοιπα δεν ξέρουν ποιος περνάει, τι κουβαλάει, τι δεν κουβαλάει, τέτοια ώρα. Εν τω μεταξύ ήταν και 4 ώρα το πρωί, δεν είναι. Α, τώρα 4 ώρα το πρωί, να σου το πω και αυτό. Εμείς εκεί από το δικό μας το χωριό στο Μαρούσι ξεκινήσαμε με 23 βαθμούς, είχε μια δροσούλα η αλήθεια είναι. Φτάσαμε εδώ στο Φάληρο. 27 να δείχνουν τα θερμόμετρα. Άμα 27, 4 και 5, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια θα μου πεις, δεν είμαστε Ευρώπη, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Μιλάγαμε με τα παιδιά της σύνταξης για τη νύχτα και μου λέγανε ότι 3-4, λέει, στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα σας πω τώρα για τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί, γιατί η αλήθεια είναι τραγέλαφος. Αλλά πριν πάω εκεί στις θερμοκρασίες, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος τώρα εντάξει είναι ευρωβουλευτής, αλλά βεβαίως παραμένει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, προγνώστης, τέλος πάντων, μετεωρολόγος κλπ. Έκανε μια ανάρτηση πριν από 6 ώρες, δηλαδή στις 12 ώρα το βράδυ, και εμφάνισε το εξής, παρουσίασε το εξής, που λέει ότι το 2014, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε, λέει, ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050. Έναν χάρτη που τότε, λέει, πολλοί θεώρησαν υπερβολικό, ίσως ακόμη, λέει, και απίθανο, που έδειχνε θερμοκρασίες, ακούστε, Παρίσι 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς και νότια Γαλλία έως 43 βαθμούς Κελσίου. 12 χρόνια αργότερα, λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, η πρόγνωση εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν εκείνα τα επίπεδα. Η θερμική κλίμακα, λέει, που παρουσιαζόταν τότε ως πιθανό σενάριο για το 2050, γράφει ο κύριος Αρναούτογλου, εμφανίζεται ήδη σήμερα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι στα δυτικά παράλια, λέει, της επικράτειας της Γαλλίας, τα οποία παραδοσιακά δροσίζονται από την επίδραση του Ατλαντικού, σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες από εκείνες που εμφάνιζε, λέει, το δελτίο το 14 για το 50. Θα σας πω όμως και θερμοκρασίες σημερινές για να καταλάβετε τώρα τι πρόγνωση, και θα μου πεις και πού είναι η Ελλάδα, Ψάλτη. Εντάξει, μη βιάζεστε. Από μια μεριά λέμε ότι υπερπατάει η ιστορία και πάμε και να κλείσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με καλές συνθήκες, αλλά λοιπόν, ακούστε, στη Γαλλία, λέει, Δευτέρα Τρίτη γενικώς θα έχει περιοχές με 45. Στο Λονδίνο, London Calling, πέφτει και ο Στάρμερ σήμερα, σε καλό δρόμο είμαστε. Και καύσωνα και χωρίς πρωθυπουργό, ωραία, 39 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Στο Άμστερνταμ, για το Ρότερνταμ έχω να σας πω και πληροφορίες, το Άμστερνταμ 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουν, λέει, να δουν τέτοιες, καλά, νομίζω σε κάποιες περιοχές δεν τις έχουν ακουμπήσει τις θερμοκρασίες αυτές. Στο Βερολίνο, Deutschland, yeah, 38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, λέει, μέσα στο Παρίσι, σήμερα και αύριο, όποτε μεταξύ, παιδιά, έχει ένα χάρτη, νομίζω τον έχει το χάρτη αυτό και στο meteo.gr, που δείχνει τις υψηλές θερμοκρασίες και δείχνει το δυτικό, κεντρικό και δυτικό κομμάτι της Γαλλίας, της γαλλικής επικράτειας, να φλέγεται στην κυριολεξία. Και αυτές οι θερμοκρασίες, να ξέρετε, ακουμπάνε, αλλά όχι τόσο πολύ, μέχρι και την Ιταλία και τα δυτικά Βαλκάνια. Κυρία Σούζη μας έλεγε την Παρασκευή ότι εντάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς αυτή τη βδομάδα, αλλά στο Παρίσι 41 σήμερα αύριο. Σας είπα, έχουν 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, λέει, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με λίγα λόγια, καλώς ήρθε καλοκαίρι. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω και αυτό. Επειδή λέμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, στο νότιο κομμάτι του ημισφαιρίου, που είναι χειμώνας, λοιπόν, βλέπω... βλέπω Αργεντινή, Χιλή και λοιπά, στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Αλλά ξαναλέω, εκεί χειμώνας είναι, έχουν μπει στην καρδιά του χειμώνα, έτσι όπως και στην Αυστραλία. Καλημέρα πατριώτες εκεί από τη χώρα των καγκουρό, που λένε και οι φίλοι μας και ακροατές μας. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά για τις θερμοκρασίες τις δικές μας. Μην το πείτε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Είναι η τελευταία τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου, γιατί την άλλη εβδομάδα είναι Δευτέρα Τρίτη και από Τετάρτη Ιούλιος. Σωστά. 6 και 4 με ένα λεπτό καθυστέρηση ήρθε ο ήλιος στην παρέα μας. Το βλέπουμε από ό,τι βλέπω έξω εδώ στα παράθυρα, και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά που τελειώνει το δρομολόγιο. Αλλά βέβαια το φως είναι 9 και 4, 9 και 20. Μάλιστα, μου έστειλε ένας φίλος μου χθες. Έχω και τέτοιους φίλους, να ξέρετε, τι να κάνω εγώ τώρα. Στη μεγαλύτερη, λέει, ημέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που είναι η μικρότερη ημέρα για το νότιο, ο ήλιος, λέει, δει στην ανατολική Βραζιλία πριν από την Ιρλανδία ή τη Σκωτία. Δηλαδή, η Ιρλανδία και η Σκωτία, που είναι στο βόρειο κομμάτι, δει ο ήλιος αργότερα από ό,τι δει ο ήλιος. Άμα δείτε τώρα και τον πώς είναι ο πλανήτης, θα καταλάβετε γιατί είναι υπογωνία. Λοιπόν, και μάλιστα μου δείχνανε και φωτογραφίες την ίδια ώρα από το Λίβερπουλ 8 και 20 που έχει φως κανονικά, και το Σάο Πάολο στη Βραζιλία είναι νύχτα. Εν τω μεταξύ έχω και ένα δικό μου ο οποίος έχει πάει στη... Πήγε αυτό σε αυτή την περίοδο, σε καλό δρόμο είναι. Όχι στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία, που έχει λείπει πολύ λίγες ώρες νύχτα. Όπως λέει, στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας. Θα μου πεις πρωί αυτό σε μάρα είναι ψάλτη. Λέμε ρε παιδί, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση, καταλάβατε τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε την καθημερινότητα, η οποία είναι και ιδιόρυθμη και περίεργη και λοιπά. Πολύ αστυνομικό δελτίο με αφορμή τη γυναίκα εκεί στην Κρήτη και τον άνδρα που τη σκότωσε, την άλλη τη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, είπε, λέει, φοβήθηκε, λέει, και έφυγε. Μα πάτησε το σκυλί. Κατέβακα, βλέπεις ότι είναι και το ξέρουν, λέει, το σκυλί εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως τώρα έχουμε τις επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Σήμερα, εντωμεταξύ, τελειώνει και η ιστορία του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, να ξέρετε ότι κάποιες από τις φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν χθες προέκυψαν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Γιατί χθες μου λέγανε, όπως και σήμερα, τα συνεργεία, λέει, τα οποία καθαρίζουν τα οικόπαιδα, μπορεί να μην σταμάτησαν ούτε τη νύχτα να δουλεύουν για να προλάβουν να καθαρίσουν. Και υπογραμμίζω, μαύρο χρήμα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μιλάει κανείς. Μούγκα στη στρούγκα για το ζήτημα αυτό. Αλλά. Από αύριο ξεκινάνε και οι έλεγχοι, λέει, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς ή όχι των οικοπαίδων. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Τσίγκα, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, που έλεγε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, πέρυσι ήταν περίπου 702.000, λέει, ιδιοκτήτες οι οποίοι μπήκαν, δήλωσαν ότι τα καθάρισαν. Φέτος προς το παρόν γύρω στις 600.000, αλλά μπαίνουν, λέει, συνέχεια και φορτώνουν το σύστημα με δηλώσεις. Καταλαβαίνετε πόσοι δεν έχουν δηλώσει, ε. Αλήθεια, σε αυτούς που δεν δήλωσαν και πέσαν, αν πέσαν πρόστιμα ή προστήματα, που λέει άλλος φίλος μου στην παρέα που κουβεντιάζουμε, έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά, πρώτον. Δεύτερον, όντως γίνονται έλεγχοι? Διότι, ναι, να συνδράμουν οι πολίτες βεβαίως όσο μπορούν, με τις δυνάμεις οι οποίες έχουν. Αλλά, αλήθεια, μπήκαν πρόστιμα πέρυσι και πληρώθηκαν όλα? Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Και όχι αλλού. Τι γίνεται κατά τα άλλα, πώς πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο κάνει. Είδα και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, τη διάβασα με τα προσοχής, η αλήθεια είναι. Τώρα ο ίδιος τη γράφει, άλλος τη γράφει, δεν έχει σημασία, σας το έχω πει. Λοιπόν, αλλά έβλεπα και το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα στην εφημερίδα Καθημερινή χθες για το... Αποκαλύπτει, λέει, το πόσο κάνει τις μεγάλες διαφορές, λέει, τιμών σε ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάποια προϊόντα, δεν λέω για όλα για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι είναι φθηνότερα? Δηλαδή, τι κάνει, ας πούμε, η Κύπρος που ένα πελτέ ντομάτα εμείς τον πουλάμε 5,49 και στην Κύπρο έχει 4,02. Δηλαδή, ο πελτέ ντομάτας, ο πελτές, είναι 1 ευρώ και 47 λεπτά φθηνότερος. Είναι το ΦΠΑ. Και αν είναι το ΦΠΑ, γιατί εκεί περνάει και εδώ δεν περνάει? Καταλάβατε τι εννοώ? Διότι λέμε εμείς εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε. Γιατί άμα το κάνουμε, δεν θα περάσει, λες, στην κατανάλωση. Γιατί στην Κύπρο, γιατί περνάει? Η Κύπρο είναι πιο μάγκες από εμάς. Θα μου πεις πρωί-πρωί, φωνάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό. Γάλα, λέει, πρώτης βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα, λέει το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα, 28,63, στο Βέλγιο 16,86, 12 ευρώ παρακάτι, φθηνότερο. Γιατί? Οι Βέλγοι είναι πιο μάγκες από τους... Και οι Βέλγοι τι μισθούς παίρνουν σε σχέση με εμάς εδώ? Γιατί αυτά πάνε συγκερασμός, καταλάβατε. Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει είναι μεγάλη μάχη για την ακρίβεια. Ναι, ρε παιδί, μεγάλη μάχη, συμφωνώ. Αλλά επειδή η ακρίβεια είναι, λέει, και στο επίκεντρο της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει σιγά σιγά, μαθαίνουν περιοδίες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται, παίρνει τηλέφωνα, ζητάει αυτό να φτιάξει ψηφοδέλτια και τα σχετικά, okay. Και πάνε, λέει, πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή, ξαναλέω, η ακρίβεια είναι εδώ και μας τυπάει κάθε μέρα την πόρτα, είναι μέσα να περάσω. Πέρνα! Κατάλαβες, φιλακρόατη? Πάμε παρακάτω. Γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο με την ακρίβεια. Λοιπόν, δημητριακά, στην Ελλάδα, λέει, ένα προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν, ξαναλέω, αυτό είναι επεξεργασία της Καθημερινής από τα... Πόσο κάνει, ε? Δημητριακά, λέει, 10,24 στην Ελλάδα, στο Βέλγιο 6,64, στην Πορτογαλία 7,57, στην Ιταλία 6,91. Εμείς τι είμαστε, ρε παιδί, πιο μάγκες? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορώ να γελάω, αλλά δεν γελάω. Το καταλάβατε, έτσι? Λοιπόν, στα μακαρόνια δε, νούμερο 5. Δεν είναι πολύ λεπτά τα 5, τα 8 είναι λεπτά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μην γελάς, νεαρέ. Λοιπόν, το νούμερο 5 στην Ελλάδα είναι 2,15. Στο Βέλγιο είναι πιο ακριβό, 3,18. Α, μ' αρέσουν αυτά. Στην Πορτογαλία 2,18. Στην Κύπρο 2,20. Α, είμαστε πιο φθηνοί στα μακαρόνια. Αλλά στην Ιταλία, λέει, που οι Ιταλοί ξέρουν από καλά μακαρόνια, 1,5 ευρώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το τζιν, όχι το τζιν, μην το πάμε, μην πάμε στο τζιν, δεν πειράζει. Στο τζιν. Καλά, πάλι ακριβή είμαστε και στο τζιν. Πίνετε τζιν, πει και μια φορά με πιέσει ψυχή μου, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και το αλκοόλ πολύ, αλλά αυτό δεν είναι αρνού, παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, στα μπισκότα είμαστε οι πιο ακριβοί. Όχι εμείς, νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο ακριβοί από εμάς. Αλλά εμείς ανήκουμε στους ακριβείς. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω όμως, ρε παιδί μου, για το γεγονός της ακρίβειας. Είναι μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια. Για τα καύσιμα, πάντως, είδα καλή εικόνα σήμερα. Αύριο θα τα πούμε και με τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ασμάτογλου, για να κλείσουμε έτσι και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είδα το πετρέλαιο 1,54 σε νυχτερινό πρατήριο. Είδα 1,91 την. Θα μου πεις, 1,91 είναι φτηνή η βενζίνη ή ψάλτη. Ναι, είναι φτηνή σε σχέση με αυτά που ξέραμε, τέλος πάντων. Δεν λέτε καλά που φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, αυτή η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε πριν κάνα δίωρο και εκεί που ανέβαινε το Brent και είχε φτάσει σχεδόν τα 81 δολάρια την ώρα που ξύπνησε το μάτι το δικό μου κατά τις 3 παρά, βλέπω τώρα να υποχωρεί και είναι στα 79,4 με μια υποχώρηση της τιμής κατά 1,4%, 2% κάτω το αμερικάνικο, το λεγόμενο ελαφρύ που είναι στα 75,7. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα, γιατί την άλλη εβδομάδα που τελειώνει και ο μήνας που σας είπα, την Τρίτη, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει ή ένα κομμάτι θα μειωθεί της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Πολύ φοβάμαι ότι μάλλον θα τελειώσει το 15 λεπτό και μακάρι να είναι ένας 30 και 15, ένας 45, για να δούμε πότε θα πέσουν και οι τιμές των προϊόντων. Αν θα πέσουν οι τιμές, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ε, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Μακάρι όμως, μακάρι με τα καύσιμα. Α, εντωμεταξύ στα νησιά 2-13 μου λέγανε. Τώρα που λέω νησιά, να σας πω, συγγνώμη τώρα γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επληροφορήθην, αλλά δεν είχαμε τελειώσει η εκπομπή, δεν μπορούσα να ξαναμπω μέσα να διακόψω το πρόγραμμα. Το μεσημέρι λέει, ακυρώθηκε λέει μια πτήση για Μήλο. Και βγήκε μια ανακοίνωση λέει, στο αεροδρόμιο, ήταν ένας φίλος μου που πήγαινε για Μήλο. Λοιπόν, και του λένε ότι μπορείτε να φύγετε να πάτε λέει, στο ξενοδοχείο που σας είπα, που σας αυτό. Και λέτε αύριο το πρωί, λέει, το Σάββατο, είτε 7 είτε 11, να μπείτε λέει, σε μια πτήση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Εν τω μεταξύ, και πτήσεις άλλες, κυρίως λέει του εσωτερικού, με καθυστέρηση μεγάλη, μου λέγανε για τα κύθυρα, γι' αυτό ακούσατε τα κύθυρα στην αρχή. Πτήση λέει την περασμένη Παρασκευή, που ήταν προγραμματισμένη να φύγει 1:05, έφυγε 3, με 2 ώρες καθυστέρηση. Και άλλα πράγματα λέει, είπε ο πιλότος, όταν μπήκαν στο 72 θέσεων αεροσκάφος για τα κύθυρα, σε σχέση λέει, με αυτά που τους έλεγε το προσωπικό, θα πεις, το προσωπικό εδάφος του αεροδρομίου μπορεί και να μην είχε πλήρη ενημέρωση. Αλλά λέει, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν λέει, πολλές πτήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να χωνέψει τόσες πολλές πτήσεις, οπότε έχουμε καθυστερήσεις κλπ. Συν το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούν και αλλαγές και αρκετή ανησυχία στον κόσμο, κυρίως ξένους που έχουν έρθει στον τόπο μας, αλλάζουν λέει εξόδους για το αεροπλάνο. Εκεί που περιμένανε, ξέρω εγώ, λέει, στη Β18, τους είπανε Β25, δεν το καταλάβανε και τρέχαν αλόφρονες, λέει. Παρασκευή μεσημέρι. Τι γίνεται, παιδιά? Έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα πάμε μπροστά, ε. Okay. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο, μάλλον τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Με συμφωνία γεωδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον της και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχη του νομού Σοφή Μπροκά δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν θα μπει ποτέ το τραγούδι ακόμα, είναι εισαγωγή ακόμα. Πότε θα μπει, 8 παρατέταρτο, 9 παρα 20, τι ώρα θα μπει, κύριε Τσιράραφε. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Ξέρω, τσακαλώ Δευτέρα, ξέρω. Συνομιλώ όσοι ώρα ακούτε τους τίτλους των ειδήσεων με μια φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη, δεν λέμε ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, στο ερώτημα που έβαλα, λέω για το αν πέσαν τα πρόστιμα πέρυσι, μου λέει σε εμάς εδώ, λέει, στα Βόρεια, πέσανε, λέει, τα πρόστιμα. Ένα χιλιάρικο είναι το πρόστιμο. Λέω καλά, ρε παιδί μου, ένα χιλιάρικο, λέω πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, όντως. Λέω φέτος το καθαρίσατε, μου λέει κοίταξε να δεις. Συνεργείο, λέει, φέτος. Το ένα, λέει, μου πελήγε να καθαρίσει ένα οικόπεδο δύο στρεμάτων. Αν λέει αλήθεια ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλώ, δεν ξέρω. Μου λέει ένα χιλιάρικο, αλλά υπήρχε, λέει, άλλο συνεργείο που είπε 500 ευρώ. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται τώρα. Καταλάβατε τώρα το σύστημα. Σας λέω, αν υπάρχουν αυτά τα συνεργεία, δουλεύουν 45 μέρες, τόσο δεν δουλεύουν. Γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός πιο νωρίς, γιατί δεν ξέρεις, άμα θα πας πιο νωρίς, θα ξαναφουτώσει το, πώς το λένε, το χορτάρι. Οπότε δουλίτσα δεν κάνουμε. Λοιπόν, δουλεύουν 45 μέρες, βγάζουν καλά λεφτάκια. Και ξαναλέω, μαύρα. Πιο μαύρα δεν γίνεται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτά που μου γράφει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν σπάω τώρα, καταλάβατε, ξαναλέω. Υπογραμμίζω πάντως ότι χθες είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών και λόγω του αέρα. Κάπου πήρε, μου λέγανε για τη Σύρο, ότι ενδεχομένως, λέει, η φωτιά να προκλήθηκε από τέτοιες ιστορίες. Χθες εντωμεταξύ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε καμιά 90 λέει, φωτιές. Και σήμερα πάλι θα έχουμε περιστατικά, σας το λέω να το ξέρετε, διότι δουλεύουν τα συνεργεία τώρα για να μην έχουμε τα πρόστιμα. Βέβαια. Να σας πω, επειδή λένε για τα στενά του Ορμούζ ότι είναι κλειστά, λέγανε κλείνουμε, λένε οι Ιρανοί κλπ. Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, πρώτη φορά βλέπω 2, 4, 6, 7, καμιά δεκαριά πλοία, τα πιο πολλά από τη ρότα που έχουν βάλει οι Ιρανοί. Δίπλα έπεσα. Οι Ιρανοί από πάνω. Και έχει και ένα πλοίο, το οποίο αυτό τι πλοίο είναι, για να δούμε εδώ πέρα τι πλοίο είναι. Ένα South Africa Prosperity, λέει εδώ πέρα, το οποίο περνάει κοντά αυτό είναι oil tanker και πάει στο Ιράκ, στην Μπάσρα. Καλά λέω. Μπάσρα, μπράβο, στο Ιράκ πάει να φορτώσει. Είναι, μεταφέρει καύσιμα. Αλλά το ένα, παιδιά, από αυτά τα πλοία, το οποίο... Αυτό είναι το γαλλικό. Όχι, το γαλλικό μεταφέρει, είναι LNG tanker. Πω, είναι εντυπωσιακό να κάθεσαι να παρατηρείς τα πλοία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα το οποίο είναι ένα τεράστιο, παιδί, το συζητώ τεράστιο. Αυτό είναι που έχει μήκος 340 μέτρα και πλάτος 60. Oil tanker με σημαία Γκάμπια. Μπορεί να είναι, τέλος πάντων. Έλβα είναι το τίτλος του ονόματος του πλοίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω, ξαναλέω, από αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς τους πομπούς και μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, και προσπαθούν, εντάξει, πάλι βλέπω και κάποια που μεταφέρουν, πώς τα λένε, οχήματα, αυτά τα ειδικά, τα τεράστια πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είχαν μπλοκάρει, όπως καταλαβαίνετε, τα... Οι ροές να μπουν, να βγουν, πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα να πω στο. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί μακριά δεν βλέπω, Ελένη μου, όπως καταλαβαίνεις. Μεγαλώσαν τα παλικάρια. Το μεταξύ, συγγνώμη, πήρα τις καλημέρες. Χθες είμαι με μια παρέα, αλλά δεν το έχω το τραγούδι με αυτό, γιατί τους το είπα, θα το παίξουμε το τραγούδι αυτό σήμερα να το ακούσουν. Του Ζουγανέλη, πώς είναι ο τίτλος του Ζουγανέλη, κύριε Διευθυντά? Ο Μακρυμάλης, μπράβο, αλλά δεν το έχω. Έχω το χρωστάω αύριο να ακούσουμε το Μακρυμάλι. Τι το θες το Μακρυμάλι? Τι το θες το Μακρυμάλι? Λοιπόν, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, χαιρετισμού στα Βρυλίσια. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στην Πεντέλη, το Στέφανο στο Γέρακα και το Σπύρο στο Βοτανικό. Και στέλνω μισό λεπτό γιατί έχω κι άλλες καλημέρες εδώ πρωινές. Μ' αρέσετε να ξέρετε. Γειτόνισσα, καλημέρα. Δεν ήμουνα το Σαββατοκυριακό, έλειπα, οπότε δεν ξέρω τι έγινε με τη λαϊκή. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή για Ασπρόπυργο, η κλασική διαδρομή. Γεια σου Βασίλη. Ο Βασίλης μετά από 6 εβδομάδες, λέει, στη δροσερή Σαλαμίνα, είμαι πάλι, λέει, στο χωριό στη Βόρεια Αυστρία, στα 850 μέτρα υψόμετρο και στους 33 βαθμούς Κελσίου, λέει, και λόγω υγρασίας μπορεί να αισθάνεσαι, λέει, 45 βαθμούς. Τι θες στην Αυστρία, ρε Βασίλη, κάτσε εδώ στη Σαλαμίνα. Θα μου πεις τώρα, ό,τι θέλουμε εμείς θα κάνουμε. Σωστό και αυτό. Χαιρετισμού, Βασίλη μου, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα, Πέννη. Πού πάει ο μπαμπάς? Στο Αμπού Ντάμπι. Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον μπαμπά Πέννη. Τα καλύτερα. Εύχομαι και να επιστρέψει και γρήγορα. Ε, τι λες κι εσύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με τις οπτικές ίνες? Σκάβει, λέει, για οπτικές ίνες, λέει ο ένας, σκάβει μετά ο άλλος. Σκάβει μετά ο τρίτος. Ακολουθεί, λέει, όχι, η τέταρτη που βάζεις. Θα αναφέρεσαι, μην πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Ε, νομίζω ότι αυτοί τα βάζουν εν αέρια. Αυτοί τα βάζουν στα καλώδια του ρεύματος. Ενώ οι άλλοι σκάβουν κανονικά. Μα το θέμα δεν που σκάβουν. Που δεν υπάρχει προγραμματισμός είναι το θέμα, αγαπητέ Παναγιώτη. Σε εμάς την περιοχή μας ήτανε για να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ήρθαν, περάσανε οπτικές ίνες στη μία πλευρά του δρόμου και στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ήρθανε μετά, ξύσανε και βάλανε άσφαλτο και δεν πέρασαν, ξέρω εγώ, κάνα δύο μήνες. Ξανασκάψανε για να περάσει και ο τρίτος παρέας. Και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα ήταν όταν ήρθε ο τρίτος να περάσει οπτικές ίνες, που έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Γιατί μπήκανε με ένα σύστημα, ξέρετε τώρα αυτό που κάνει την τρύπα, έχουν βρει κάτι καινούργια τώρα, και πήρε παραμάζωμα ότι είχε και δεν είχε. Αυτά είναι τα ωραία τα ελληνικά. Αυτά είναι αποθέωση. Καλημέρα, Νίκο. Κάτι πρέπει να γίνει, λέει, μετά το Χαϊδάρι. Είναι κινητοποιημένη, λέει, η έξοδος προς Ελευσίνα. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όντως έχει κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως. Σε κάποια σημεία, αγαπητέ Νίκε, έχει κίνηση. Στο Χαϊδάρι, όχι, είναι πιο χαμηλά από το Παλατάκι. Έχει κάποια σημεία, εκεί στο Βοτανικό Κήπο. Η κίνηση όμως είναι normal μέχρι που φτάνετε σχεδόν στο ύψος Σχιστού Σκαραμαγκά. Μετά όμως, μετά τη λίμνη εκεί πέρα, τη κλασική και μη εξαιρετέ Ακουμουρδούρου, ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω τώρα μια και λες κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου πάλι κλασικά το ποτάμι, που είναι ο Κολλιό Μιχάλης. Στο Καματερό, εκεί στη Λεωφόρο Φιλής, η κλασική κίνηση πρωί-πρωί. Είναι κλασικά σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα? Τι γίνεται? Δεν μιλάει κανένας, ε. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ποινή για το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός πάει όπου πάει. Και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ε? Δεν ενοχλεί κανέναν το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της υπόθεσης? Προφανώς όχι, ε. Η Άννα μου λέει, χαλάρωσε, μου λέει, άνθρωπε μου, πρωί-πρωί μόλις ανοίξαμε το μάτι μας να χτυπάς το τραπέζι σαν την πόρτα για την ακρίβεια. Μα το λέω γιατί τα έχω πάρει από χθες, Άννα, και επειδή κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ, Έρμος. Χθες τα έλεγα στο σπίτι μέσα. Μ' άκουγε ο σκύλος ο Έρμος, με κοιτούσε, ας πούμε, τα μάτια είχαν βγει έξω. Μα διάβασα τα ρεπορτάζ και λέω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Δώστε με ένα μικρόφωνο να τα πω τώρα στον αέρα. Τα πα σήμερα το πρωί. Εν τω μεταξύ, ξέχασα, γιατί άκουσα μετά, λέει, ο Άρης έχει καλεσμένους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, λέει, με το ασφαλιστικό κλπ. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, ε! Διότι, λέει, από το 29, η κυρία Ρούλα Σαλούρου, δεν έχω διαβάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ, λέει, επιστρέφει, λέει, στα ελλείμματα από το 2029. Τώρα πως έχουμε 26, 27, 28, 29, ήρθε. Χτυπάει την πόρτα το 29, μην γελάτε. Στο 1,27 δισεκατομμύρια θα φτάσει η τρύπα, λέει, το 30, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της συρρήκνωσης του εργατικού δυναμικού. Μπα! Μα πώς! Αφού είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορίας. Μέχρι, λέει, το τέλος της δεκαετίας, φίλοι ακροατές, οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξάνονται ταχύτερα, λέει, από τα έσοδα που προέρχονται, λέει, από τις εισφορές. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Γιατί, πώς το λένε, μεσολάβησε το Σαββατοκυριακό, για τα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν λίγο χαόδεις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Καλά που υπάρχει αυτό, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν είναι καταπληκτικό, θα μου πεις, ή κάθε μία χώρα βλέπει τα δικά της ζητήματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε όλοι, αλλά Είναι η νύχτα, λέει, με τη μέρα όσον αφορά. Θα μου πεις, έτσι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, ψάλτη. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες, ε. Μάλιστα. Δηλαδή, σκεφτείτε να ήμασταν και εχθροί, τι θα γινότανε. Τώρα είμαστε φίλοι. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, πίνουμε ένα καφέ. Λέμε αντε γεια μας. Όχι, δεν το λέμε το γεια μας. Το λέμε εμείς το γεια μας. Οι άλλοι λένε ό,τι θέλουν, δεν έχει σημασία. Αλλά έρωτες και πάθη η Ευρώπη, ε. Διάβαζα σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Παύλου Τσίμα για τον Παπανδρέου. Γιατί σαν αύριο είναι 30 χρόνια, παιδιά, μια γενιά που πέθανε ο Παπανδρέου. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα. 1996, δούλευα 3 χρόνια. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν έτοιμος και αυτός να ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι. Και πήγα στο σπίτι, ήταν στο σπίτι ο μπαμπάς, ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι του. Έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Παπανδρέου και του το λέω στο αυτί του πατέρα μου. Λοιπόν, δεν αντέδρασε ο πατέρας μου. Τ' άκουσε όμως, γιατί μετά μου έκανε κάποια σχόλια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Διάβαζα λοιπόν στο τζίμα σήμερα για δύο κείμενα, λέει, του Παπανδρέου. Το ένα, λέει, το 1987. Ήταν, λέει, μια συνέντευξη που είχε δώσει σε ένα προοδευτικό αμερικανικό περιοδικό, το NPQ. Στο κείμενο αυτό, λέει ο Παύλος Τσίμας, ο Παπανδρέου έκανε, λέει, μια κριτική αποτίμηση των πολιτικών ενισχύσεων της αγοραστικής δύναμης. Από τότε είχαμε θέματα εμείς, ε! Λοιπόν, έθετε ως κεντρικό πολιτικό στόχο τον έλεγχο των ελλημάτων του δημοσίου. Έλα ρε παιδί μου, ε! Πάμε παρακάτω. Έχουμε περίπου, έγραφε, διπλάσιους εργαζόμενους στο δημόσιο από όσους απαιτούνται για την παραγωγή κρατικών υπηρεσιών. Αναγνώριζε ο Παπανδρέου όλα αυτά, έτσι, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Η παραγωγικότητα και σήμερα είναι πρόβλημα. Που πόσα χρόνια είναι, από το 87, 97, 7, 17, 27, 40 χρόνια. Παραέλα 40. Μάλιστα. Και το δεύτερο κείμενο, λέει, είναι η ομιλία του, λέει, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1993, που είχε πει τότε, λέει ο Ανδρέας, είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος. Και ξέρουμε τη συνέχεια. Και τώρα έρχονται οι απόγονοι, οι πολιτικοί απόγονοι, γενικώς, όχι του Πασόκ, και θυμούνται τον Ανδρέα κάποιοι. Και κουνάνε και το χέρι και λοιπά και λοιπά. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί ο νεαρός εδώ απέναντι. Α, ήθελα να πω δηλαδή ότι ανοίγει πάλι συζήτηση για το ασφαλιστικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι και αλλιώς. Έτσι και αλλιώς ανοίγει συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μία, το τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, που αυτόματα, αλληλένδετα, ως κρίκος μιας αλυσίδας, επηρεάζει τα του ασφαλιστικού. Τώρα, για ποιες ηλικίες, δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν ηλικίες ή όχι, και από την άλλη μεριά δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα χρήματα τα οποία θα δίνει το σύστημα πλέον, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα με βάση αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για το ασφαλιστικό και για τα ασφαλιστικά συστήματα γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε αμέσως μετά όμως. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάδια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος υπογράφει ως οικονομολόγος τα εξής. Καλημέρα, λέει, από bypass Ευόσμου. Οι πολυεθνικές, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, πουλάνε ακριβά στην Ελλάδα γιατί μπορούν. Όσο οι Έλληνες θα ψωνίζουν, λέει, τα προϊόντα τους, τόσο και αυτοί θα πουλάνε υψηλά. Έτσι λειτουργεί, λέει, ο καπιταλισμός, προσφορά και ζήτηση. Όσο, λέει, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα θα έχουν το 20%, λέει, της κατανάλωσης, ενώ, λέει, στη φτωχή Ελβετία το αντίστοιχο ποσοστό στα ιδιωτικά είναι 60%, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Μαρία έχει παράπονα για το κτηματολόγιο, λέει, στην Καλονή, στη Λέσβο. Μέρες τώρα, λέει, προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντάνε κανένας. Μάθετε, λέει, τι σημαίνει, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Γενικά μου λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία εύκολη με το κτηματολόγιο. Γι' αυτό ενδεχομένως, αγαπητοί μου φίλοι, μήπως πρέπει να βάλετε κάνα δικηγόρο, γιατί αυτοί, λέει, μπαίνουν μέσα και ρωτάνε. Ή τέλος πάντων ψάχνουν κάποια πράγματα. Θα μου πεις, μα θα πληρώσω, ρε παιδί μου, δικηγόρο κλπ. Ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα, αλλά τώρα από την Αργυρούπολη να πάρεις και να σε εξυπηρετήσουν στη Λέσβο ή να βάλετε κάνα δικό σας άνθρωπο, υποψιάζομαι, αγαπητή Μαρία. Να πάρω, να μάθω, αλλά ξέρω γενικά υπάρχει μια μουρμούρα όσον αφορά, το λέω ευγενικά το μουρμούρα, στην εξυπηρέτηση. Και να σηκώνουν τα τηλέφωνα στο συγκεκριμένο κτηματολόγιο. Γενικά στα κτηματολόγια. Α, και οι σημολογράφοι μπαίνουν και κάνουν δουλειά, οι συνεργάτες τους. Λοιπόν, καλημέρα, Χαράλαμπε. Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να ισοσταθμιστούν με βάση τον κατώτατο μισθό της κάθε χώρας. Σωστό είναι και αυτό. Και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, το γεγονός, από ό,τι βλέπω εδώ, με τα στοιχεία, ξαναλέω, του ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής για το. Την αποκάλυψη για τις μεγάλες διαφορές τιμών με ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε πρέπει να υπάρχει η παράμετρος ποιος είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, με την Πορτογαλία, με το Βέλγιο, με τη Γαλλία, με οπουδήποτε, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, να είσαι καλά. Καλημέρα πάνω. Καλημέρα στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα. Φυσά, λέει. Με πρωινή, λέει, καλοκαιριάτικη ψυχρούλα. Α, χθες, λέει, ήταν, λέει, ισχυρή η άνεμη στο λιμάνι. Τι λες, παιδί μου. Γενικά φυσούσε, ναι, φυσούσε αρκετά. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή που είναι εδώ στην παρέα μας. Τι έχει σαν σήμερα, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Για κάθεσε να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το σχόλιο σας, την παρατήρηση, την επισήμανση, όλα έρχονται εδώ και τα βλέπω και τα κουβεντιάζουμε. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιο, καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα και στους δυο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, ποινική ρήτρα λέγεται, καλημέρα, ποιο είναι αυτό που λέγεται ποινική ρήτρα? Για βοήθησέ με, αγαπητέ Αντώνη, γιατί εγώ λέω πολλά και χάνομαι μετά στη διαδικασία, με συγχωρείς δηλαδή. Καλημέρα, Πέτρο. Πολύ εύστοχο, λέει, το σχόλιο σας για τις οπτικές ίνες. Είμαι ήδη, λέει, μια εβδομάδα χωρίς τις σχετικές υπηρεσίες, διότι πέρασε, λέει, η ΤΑΔΕ, έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Αυτή που λες η εταιρεία, Πέτρο, ξαναλέω, δεν περνάει υπόγεια καλώδια. Περνάει μέσω του δικτύου του ρεύματος. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Στη δικιά μου τη γειτονιά. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω. Για να μην αναφερθώ, λέει, στην εικόνα του δρόμου με τα τρία βλάκια. Να δεις, Πέτρο μου, στην περιοχή του Ζωγράφου, τι γίνεται στη δικιά μου. Έχουμε κάνει δύο περιστατικά με κάτι μηχανάκι που πέσαν κάτω από τις τρύπες. Γιατί το αυλάκι μπαίνει μέσα η ρόδα, ειδικά στα μικρά μηχανάκια που έχουν μικρές ρόδες, και έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνί, ραχούλες. Ακούς κάτι. Και βγαίνει στο μπαλκόνι και ο σκύλος να φωνάζει από δίπλα. Του κουτρούλι ο γάμος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Τι έκανε το παλικαράκι, πάλι πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα. Ναι, 590 νομίζω, κάπου 580, 590, κάπου εκεί. Μπράβο στο παλικαράκι. Πότε, 592. Μπράβο, μπράβο στον Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε γιατί ο άλλος φωνάζει απέναντι. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με τη Μελάνια που είναι εδώ, ξέρετε. Δεν πάει στο Λευκό Οίκο. Δεν θέλει. Θέλει, προτιμάει. Sky 100.3. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Κλέοντες και οι Ιταλοί αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα προσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του, υποστήριξε πως ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την κρίσιμη συνάντηση στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι πλέον τις Κιτάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για την Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά, Ναήμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,7 δολάρια ανά βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιάζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για το θέμα, να την ακούσουμε.

0: δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για έμπρισμο από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαίδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
2: Είμαστε περίπου στις 610.000 δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
1: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Θειότιδα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλεί στην ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τονίζει ότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή.
3: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάπτυξη του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.
1: Να ακούσουμε το μεταξύ τι λέει για τις τιμές των καυσίμων στην αγορά και πώς διαμορφώνονται εν μέσω της κατάστασης στον Περσικό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
4: Τον Αύγουστο του 24 η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα 80 δολάρια. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ήταν μια μέση τιμή περίπου στο 1,88. Δηλαδή αντίστοιχα όσο έχουμε και σήμερα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,63. Θεωρώ ότι αρχές της εβδομάδας είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
1: Στη Βρετανία, την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την εισοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Σε καθολική εποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλεων. Η κινητοποίηση έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλων για σήμερα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών. Στην επικαιρότητα την εσωτερική και πάλι, ακόμη τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστή κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγος του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα επίπεδα περίπου της προηγούμενης εβδομάδος δείχνει να κινείται και σήμερα η κυκλοφορία. Αλλά επιτρέψτε μου πριν σας εξηγήσω τα επιμέρους να σας μιλήσω για ένα θέμα ασφαλείας. Κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, από το Αβόρια δηλαδή προς την Αθήνα, απαιτείται προσοχή. Επικοινώνησα με ακροατή μας, επικοινώνησε μάλιστα μαζί μου και με ενημέρωσε πως υπάρχει καθυστέρηση κοντά στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Δεν βλέπει κάποιο συμβάν, θα το διερευνήσουμε βεβαίως και εμείς, να δούμε τι συμβαίνει, αλλά μην τρέχετε, θα χρειαστεί να σταματήσετε κατά πάσα πιθανότητα στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης. Επαναλαμβάνω, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα. Δεν το περιμένετε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ και πάνω θα συναντήσετε κίνηση και αυτό το περιμένετε. Ομοίως και στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού, μετά την Αττική Οδό, ανατμήματα αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση. Ήδη έχει πυκνώσει στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Ίδια εικόνα στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα. Ανατμήματα και ο Σκαραμαγκάς Μεράνια, Σκαραμαγκάς. Όπως το ξέρουμε, δεν αλλάζει.
1: Δημήτρη, καλή υπομονή στους ακροατές και σε όλους όσους κατεβαίνουν και όσοι κινούνται στο λεκανοπέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, λοιπόν, στην Αττική, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα. σήμερα Δευτέρα. Έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές βόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν παραγγελία του τραγούδι, διότι είναι και ωραίο, είναι και κριτικό, έχει και ιστορία μεγάλη για το άρωμα που φέρνει ένα κατοσούρα σε ένα ολόκληρο χωριό εκεί στην Κρήτη, που τέλος πάντων δείχνει και τις διαφορετικές νοοτροπίες ακόμα και του παπά του χωριού, γιατί ο παπάς δεν είναι άνθρωπος, ε! Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι εδώ, δεν φεύγει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως.
1: Μωρέ, λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή θα είναι γύρω στους 32 με 33 βαθμούς.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Άντε να πάει και 34
0: στις κλασικές περιοχές.
1: Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το Μαριτέμι καλά θα κρατεί. Τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα εξασθενεί Τετάρτη-Πέμπτη το Μαριτέμι. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρο. Οπότε θα ενισχυθεί η αστάθεια.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν δυτικά, κεντρικά και βόρεια Τετάρτη και Πέμπτη και την Τρίτη θα έχουμε, αλλά λιγότερο. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αρκετές μπόρες και σποραντικές καταιγίδες.
0: Τις κλασικές μεσημέρα απογευματινές ώρες.
1: Πάντα, ναι. Μάλιστα. Ενισχύεται η αστάθεια γιατί εξασθενεί το Μελτέμι δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εδώ στην Αττική. Ίσως την Πέμπτη βγάλει καμιά μπόρα, δεν, χωρίς να είμαι σίγουρη γι' αυτό, θα το δούμε. Επίσης μετά όμως ξανά έχουμε Μελτέμι από Παρασκευή.
0: Άρα κρατάει πάλι χαμηλά τη θερμοκρασία ή καλά τέλος πάντων η θερμοκρασία.
1: Τουλάχιστον καλά. Ναι, άρα σημαίνει... εγώ σημαίνει ότι ο Ιούνιος βγαίνει χωρίς ακρότητες.
0: Ζέστες.
1: Χωρίς πολλές. Ναι, ζέστα έχουμε. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Άξι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά χωρίς ακρότητες, να το πω έτσι.
0: Εγώ να το ξαναπώ γιατί έβαλα το πόδι μου. Πότε το έβαλα, το Σάββατο.
1: Το διάβασα που το έγραψε, πιάσαν τα γέλια.
0: Δεν μπορεί. Μα επίτηδες το γράψα. Διότι του είδα. Πού πάτε. Καθίστε, ρε παιδιά, λέω. Σιγά σιγά να μπούμε στη θάλασσα, δεν λέω. Αλλά με ψυχραιμία. Είμαστε και κάποιες
1: συνήθειες. Πάρα πολύ ωραία ήταν.
0: Ήταν δροσερή μου η παραστή που μπήκα. Εγώ ακόμα δεν μπήκα. Έφτασα μέχρι που έφτασα.
1: Από εκεί, από το ξυλόκαστρο, από εκεί πρέπει να ήταν πιο δροσερή από ότι. Ο Ολυμπιακός είναι γενικά πιο δροσερό.
0: Ναι, okay,
1: σε σχέση με το Σαρονικό.
0: Φυσούσε όμως να σου
1: πω. Το ξέρω ότι φυσούσε. Το ξέρω.
0: Ο αέρας παίζει ρόλο.
1: Παίζει, παίζει. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay, καλοκαίρι είναι. Τι να κάνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρέπει να τα κάνει. Και με τα θερμοκρασιακά στην Ευρώπη. Τι γίνεται.
1: Κοίτα, έχει αρχίσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στην Ευρώπη από τις 17 του μηνός. Ναι. Περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η κορύφωσή της φαίνεται πως θα είναι γύρω στις 25-26.
0: Ναι, σήμερα και αύριο.
1: Α, πιο μετά. Ναι, ναι, πιάνει ακόμα, δεν είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσει και τότε.
0: Εδώ βλέπω πάντως ένα χάρτη που έχει σηκώσει το σύστημα, το δικό σας και το δικό σας βλέπω, αλλά και το ΜΕΤΕΟ, το κέντρο και το κομμάτι της Γαλλίας φλέγεται στην κυριολεξία, όχι τόσο πολύ όσο η Ιδρική Χερσόνησο.
1: Αύριο
0: ναι.
1: και περίμενε, αύριο και την μάλλον μη σου πω στις 23 του μηνός, πότε είναι 23, αύριο είναι το πικ και θα είναι όλη η Ανατολική Ισπανία, Ανατολική και Βόρεια, και η Γαλλία, η Βόρεια Ισπανία, πώς να πω, και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο κυρίως και ανεβαίνει και απάνω. Και επίσης δημιουργείται θόλος θερμότητας, γιατί είναι πολλές μέρες είναι δεξιά το χαμηλό στον Ατλαντικό. Ακόμα ούτε και το βαρομετρικό χαμηλό του Ατλαντικού δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα παράλια της Γαλλίας και της Ισπανίας που είναι... που συνήθως έχουν πιο καλές θερμοκρασίες σε σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο θόλος θερμότητας διατηρείται μέχρι και αύριο, μεθαύριο ίσως, και στη συνέχεια εξασθενεί λίγο και κινείται ανατολικά προς την κεντρική Ευρώπη όμως, όχι προς την περιοχή μας. Δηλαδή πάει προς τη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη.
0: Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία κλπ.
1: Εδώ στην περιοχή μας και τις επόμενες ημέρες κρατάει το Μελτέμι, είναι αυτό που σας έλεγα, εξασθενεί λίγο Τετάρτη-Πέμπτη.
0: Άρα θα τσιμπήσει λίγο εκεί και ξαναγυρίζει.
1: Και ξαναγυρίζει, αλλά έχουμε μπόρες και καταιγίδες, έχουμε αστάθεια, ενισχυμένη αστάθεια. Και μετά από την Παρασκευή ξαναρχίζει να ενισχύεται πάλι και κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ στο τσεπάκι, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, άρα τελείωσε και ο μήνας. Δευτέρα είναι το τελευταίο. Ότι... Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιούνιος
1: μετά. Λέω ότι τουλάχιστον ο Ιούνιος θα βγει χωρίς ακρότητες. Αυτό έχω να πω.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, καλά. Μας λέγαν καύσωνα από τα μέσα του Ιουνίου.
0: Καλά, δηλαδή.
1: Έχω διαβάσει καύσωνες στο τέλος του Ιουνίου. Τώρα έχει καύσωνα το 8-9 Ιουλίου. Έχουν κάνει πρόγνωση.
0: Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
1: Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
0: Δουλεύει ο δορυφόρος, καλά.
1: Βάρ, πολύ καλά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι ρωτάγανε την περασμένη εβδομάδα που είδαμε αυτή την καταχώρηση στον τύπο που λέει και τα νέα ραντάρ τα οποία έχουν μπει. Θα σα βοηθήσουν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν και εμά.
1: Τα νέα ραντάρ δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν όλα ακόμα. Θα αρχίσουν να λειτουργούν, μην βιαζόμαστε.
0: Όχι, αλλά δεν βιαζόμαστε.
1: Ήρθανε πάντω. Ήρθανε, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει στο σύστημα για τα καλά, γιατί θέλουν.
0: Το χρόνο του.
1: Θέλουν και το χρόνο του, θέλουν και να τα καλυμπράρουν. Ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Πού να ξέρω κι εγώ, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Και κάπως πρέπει να τα μάθουμε.
0: Ναι, και θα σας βοηθήσουν πάρα
1: πολύ. Και επίσης οι νέοι δορυφόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, οι οποίοι είναι του λεπτού και δεν είναι πια του μισάωρου.
0: Πολύ περισσότερο υλικό δηλαδή.
1: Πολύ περισσότερο υλικό και πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια καταιγίδα κάθε ένα λεπτό πώς εξελίσσεται, ξέρεις αν θα έρθει επάνω σου. Όταν την έβλεπες κάθε μισή ώρα τι κάνει, εκεί έβαζες λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει και πώς. Θα είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα για να δεις τουλάχιστον τον outcast. Αυτό έχει σημασία. Και το τι θα κάνει την επόμενη ώρα. Και τα ραντάρ αυτό κάνουν. Σε βοηθούν φοβερά στον outcast και οι δορυφόροι. Όλοι καινούργοι θα κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία μας.
1: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά.
1: Με υγεία, να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευσέβιος γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και ευσεβία. Συνάδελφε, να μην πω αυτά, πρέπει να πω. Το κατάλαβα το χέρι που σηκώνει. Α, με ευλογεί κιόλα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω της κάρτας Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Μπείτε λοιπόν στο enternet.gr και ενημερωθείτε σήμερα. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμού. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνα διαχείριση συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο λόγω της εμφάνισης του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρό στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας, κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε και τα χαρτιά μου πάνε και έρχονται πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω, λέει, 2.100 κλήσεις το πρώτο πεντάμινο του έτους, το 15.900 για την ενδοοικογενειακή βία. Το πρώτο, λέει, πεντάμινο, ούτε λίγο το πολύ, 360 γυναίκες ζήτησαν, λέει, και έλαβαν στο κινητό τους το panic button. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, που μπορεί να συμβεί, ξέρετε τώρα, κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού ή και έξω από το σπίτι, πατάνε το κουμπί για να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό για να σπεύσουν να τους βοηθήσουν. Και μην το ξεχάσω, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε, λέει, παρέτηση του Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς μάθατε και την είδηση για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε μια περίοδο που τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά, θα μου πεις, είναι αποτέλεσμα ψάλτη και της κοινωνίας στην οποία ζούμε, ενδεχομένως. Σωστό, αλλά από κάπου να πιαστεί, ρε παιδί μου, ο απλός πολίτης, από κάπου να πιαστεί. Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί το θέμα το κουβεντιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα από τη μία του πλευρά και αναφέρομαι στην ιστορία του τουρισμού στην Αθήνα, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία, μικρά και μεγάλα, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία δεν μπορούν να βρουν χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κέντρο, ξαναλέω, λόγω του τουρισμού να είναι αρκετά μεγάλο. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για μια ακόμα φορά, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Ελλάδος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ψάλτη, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έφερε ένα μηχανισμό, τέλος πάντων, ο Δήμος Αθήνας, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος εκεί του Δήμου, για να κάποιες θέσεις οι οποίες υπάρχουν να κλείνονται προκαταβολικά, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν, να μιλάμε για μικρό αριθμό που μπορεί να ικανοποιήσει τουριστικά λεωφορεία. Τι γίνεται, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εσάς ως επαγγελματίες να εξυπηρετήσετε τον κόσμο σας?
6: Εντάξει, κύριε Ψάλτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω τη γνώμη μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε πει εδώ και πολλές φορές, είναι 30 χρόνια. Είναι ένα πάρκινγκ που έπρεπε να έχει γίνει μέσα στην πόλη της Αθήνας.
5: Ναι.
6: Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα λεωφορεία, πάρα πολλοί ο κόσμος για να εξυπηρετηθούν και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Δημαρχία του κ. Μπακογιάννη πρότειναν τότε 10 σημεία σε όλη την Αθήνα.
5: Ναι.
6: Δεν λύνεται το θέμα με 10 σημεία. Βγήκε μετά και ο κ. Γεωργιάδης που ήταν αντιδήμαρχος Αθηνών. Πρότειναν και, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν ένα πάρκινγκ, να βρουν κάτω στο Τάικ Φοντό. Και τώρα βγαίνει η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Ζωτήρου, και λέει: γίνεται μια πρόταση με μια εφαρμογή να γίνει ένα Athens Pass Parking,
5: ναι,
6: ένα σύγχρονο ψηφιακό μέσω εργαλείου για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των λεωφορείων. Ευελπιστώ να λυθεί το θέμα, αλλά για μένα προσωπικά, με τόσα λεωφορεία που κυκλοφορούν, με τις κουρασγέρες και με όλα αυτά, άμα δεν γίνει ένα κανονικό πάρκινγκ και να υπάρχουν και οι χώροι στάθμισης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα πάρκινγκ μέσα στην Αθήνα.
5: Μου λέγατε, κύριε πρόεδρε, να το πούμε για να ακουστεί στους φίλους ακροατές, πού υπάρχει πάρκινγκ στο Παρίσι?
6: Στο Παρίσι, επειδή έχω γυρίσει και πολλά χρόνια, τα έχω δει και ο ίδιος, δεν τα λέω έτσι. Το Παρίσι έχουν κάτω από το Λούβρο, έχουν υπόγειο πάρκινγκ.
5: Μόνο για
6: τα
5: τουριστικά
6: λεωφορεία. Γι' αυτό και έχουν υποδομή και το Παρίσι και η Βαρκελόνη και, το Μονακό κτλ. Το Μονακό έχει διπλό, όπως είναι η Γαλλιοταχία, έχει διπλό πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία.
5: Ναι.
6: Και γι' αυτό λύνουν το θέμα. Να υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης. Αλλά άμα δεν έχεις και ένα κεντρικό πάρκινγκ, πώς είναι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης,
5: ναι,
6: δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα.
5: Μάλιστα.
6: Και να προσθέσω κάτι, επειδή μιλάω για την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού Ελλάδος,
5: ναι, ναι,
6: και δεν μιλάω μόνο και για την Αθήνα, σκεφτείτε όλοι οι συνάδελφοι που με πήραν και χθες τηλέφωνο, γιατί ξέρανε ότι θα βγω σήμερα το πρωί στο Sky, να έρχονται με κάποια χιλιόμετρα από τον Νάπλο, από την Καλαμάτα, από τη Θεσσαλονίκη και να μην έχει μια υποδομή η Αθήνα να μπορέσουν να σταθμεύσουν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το ζήτημα των Αθηνών τα λεωφορεία, είναι ζήτημα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
5: Λέμε από τη μια μεριά, κύριε πρόεδρε, ότι θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε κόσμο και μάλιστα να το απλώσουμε στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς, να μην είναι ας πούμε 3-4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι αυτό, γιατί έχει έσοδα, γιατί αν πάει κανείς στο αεροδρόμιο θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Θέλουμε προφανώς τα κρουαζιερόπλια, θέλουμε τον κόσμο που έρχεται Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές, αλλά άμα δεν έχουμε υποδομές, αλλημονό μας.
6: Βεβαίως, επίσης, άμα δεν υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε
5: προφανώς
6: τίποτα.
5: Ερώτημα, ναι, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο Τάικ Βοντό, γιατί δεν περπάτησε?
6: Γιατί όταν βγαίνουν τα καράβια, τα τουριστικά τα λεωφορεία,
5: ναι,
6: και κάνουν ένα city tour τετράωρο, εξάωρο, όπως τα ονομάζει το κάθε tour,
5: ναι,
6: μέχρι να κάνει το city tour, μέχρι να σταματήσει, πρέπει μετά από μία μισή ώρα ο ξεναγός να πάρει το group και
5: ωραία,
6: να συνεχίσει.
5: Δεν το βολεύει, μισό λεπτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι με αυτή την ιστορία, σας το είπα και στο τηλέφωνο.
6: Βολεύει να μάθουν και τα καράβια και όλοι να ανεβαίνουν να κάνουν το city tour, να πηγαίνουν να τους αφήνουν στη Μελίνα Μερκούρη, στη Φιλινίνη που φέρνουν σε 5 σημεία.
5: Μάλιστα.
6: Και να πηγαίνει το λεωφορείο να σταματάει για 1-2 ώρες και να πηγαίνει να τους
5: ξαναφέρνει
6: και να τους γυρνάει στο λιμάνι του Πειραιά και να μην κάνουν δεξιά και αριστερά όλο αυτό το κυκλοφοριακό που γίνεται, Γιατί χωρίς τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να δουλέψει ο τουρισμός. Είναι αναγκαίο το τουριστικό λεωφορείο.
5: Συμφωνώ αυτό που λέτε 100%. Δηλαδή κάποια στιγμή να περπατήσουν και οι τουρίστες. Δηλαδή υποτίθεται ότι φτιάξαμε και κάποιους δρόμους για να κάνουμε το μεγάλο περίπατο. Δεν είναι κακό να τους πηγαίνει το λεωφορείο απ' έξω, γιατί μαθαίνουν ότι δεν σταματάνε, λέει τώρα, στον άγνωστο στρατιώτη. Σωστά δεν σταματάνε. Πού να σταματήσουν.
6: Δεν σταματάνε άγνωστο στρατιώτη και Καλλιμάρμαρο, αλλά να υπάρχει και το θέμα μια επιβίβαση, υποβίβαση στη Μελίνα Μερκούρη.
5: Κάπου θα βρεθεί, ρε παιδί μου, ένα χώρο.
6: Γιατί και Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι είναι πέντε δρόμοι όλοι και όλοι. Δεν είναι
5: Παρίσι, αυτό
6: να έχουν 20 δρόμους.
5: Αυτό
6: και άμα δεν λυθεί έτσι το θέμα, δεν θα μπορέσει. Και άμα δεν γίνει και ένα κεντρικό πάρκινγκ μαζί με τα σημεία στάθμευσης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα. Η δικιά μου η άποψη αυτή είναι.
5: Θα το κουβεντιάσουμε.
6: Να πει κάθε αντιδήμαρχος που βγαίνει για κάποια στιγμή. Δεν λύνεται το θέμα, γιατί εδώ το θέμα αυτό είναι 30 χρόνια. Δεν είναι τώρα ενός μηνούς και δύο μηνών. Είναι 30 χρόνια που δεν μπόρεσε κανείς να το λύσει.
5: Αυτό.
6: Όποιος το λύσει θα είναι άξιος του θέματος αυτού.
5: Για να κλείσουμε, μόνο και μόνο που λέτε ότι για μία γενιά 30 χρόνια δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αποδεικνύει.
6: Βεβαίως.
5: Τι φλιναφήματα ακούμε κατά καιρούς.
6: Βεβαίως.
5: Ε?
6: Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Ψάρτη, επειδή είπατε για το αεροδρόμιο.
5: Ναι.
6: Έγινε το αεροδρόμιο το 2002.
5: Μάλιστα.
6: Ένα μεγάλο αεροδρόμιο.
5: 25 χρόνια,
6: μια
5: μάλιστα.
6: Μια μεγάλη δουλειά. Πρόκειται όλος ο κόσμος από αυτό το αεροδρόμιο. Σκεφτείτε, υπήρχε ένα δεύτερο πάρκινγκ που εκεί σταματάγανε τα τουριστικά τα λεωφορεία. Ήταν σαν αναμονή. Και όταν έπαιρναν οι tour leader, οι αρχικοί, οι ξεναγοί, έλα μέσα στο πάρκινγκ, πήγαιναν στο κεντρικό το πάρκινγκ και παίρναν τα group. Τώρα και αυτό το πάρκινγκ, το που ήταν σε αναμονή για να μπορούν να σταματάνε και να περιμένουν τα λεωφορεία, το καταργούνε. Έχουν βάλει τώρα αυτές τις μέρες φορτηγά. Θέλουν να το κάνουν με δυο ταχύ να σταθμεύσουν. Σκεφτείτε το αεροδρόμιο μετά, πού θα σταματήσουν τα λεωφορεία. Στην Αττική Οδό θα σταματήσουν για να πάνε να πάρουν γκρούπα από το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αυτά τα λέμε πάντα όσο μπορούμε με ωραίο τρόπο να τα ακούσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να τα λύσουν. Όταν δεν λύνονται όμως και οι συνδικοί
5: θα τα έχουμε
6: πρόβλημα,
5: πάντα μπροστά
6: δεν μπορεί να πετύχουμε να θέλουμε τουρισμό και να θέλουμε υποδομή και να λέμε το τουριστικό λεωφορείο το τουριστικό λεωφορείο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπραχάλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλή
5: εβδομάδα. Καλή
6: εβδομάδα.
5: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει 40 χρόνια στην πλάτη του. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Αφού λέμε, σας λέω, 30 χρόνια. Εμείς εδώ στην Αθήνα υποψιάζουμε ότι αντίστοιχα μικρά μεγάλα προβλήματα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, καλημέρα. Αλλά άμα 30 χρόνια δεν λύνεις το πρόβλημα, μπροστά σου θα το έχεις. Δεν κρύβεται. Όταν από τη μια μεριά παρακαλάμε και λέμε ελάτε τουρίστες, ελάτε. Last minutes να πάρουν το. Να τα πάρετε, παιδιά, να έρθετε. Κάπου να πάμε και εμείς όμως, έτσι. Και ο σχολείο Μιχάλης έχει κατά τις κίνησης. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
7: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, όπως είστε.
5: Λέμε ότι είμαστε καλά. Τι γίνεται.
7: Ναι, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό.
5: Τι να το κάνεις. Πολύ ενδιαφέρον, το ίδιο και το ίδιο. Κουβεντιάζουμε 18 φορές το έχουμε κουβεντιάσει με τον άνθρωπο.
7: Ναι, αλλά αν δεν το
5: κουβεντιάσουμε.
7: Δεν θα λυθεί.
5: Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για πάμε.
7: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Αττική Οδό τελευταίο δεκάλεπτο.
5: Άντε, πάλι, τι έπαθε.
7: Ναι, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν έχω αναφορά για κάποιο τροχαίο ατύχημα.
5: Πού είναι εκεί, που είναι μέχρι το Μαρούσι.
7: Από τον κόμβο σχεδόν Φιλής αρχίζει το πρόβλημα. Ναι. Λίγο μετά τον κόμβο Φιλής ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν έτσι μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Τώρα, αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει κάτι διαφορετικό, κάποια εξήγηση εννοώ.
5: Ναι,
7: ας μας κάνει και μια κλήση. Θα πάω και εγώ την Αττική Οδό να δω μήπως κάτι νεότερο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, έχουμε φυσικά στην Κηφισού προβλήματα εννοείται και στα δύο ρεύματά της και μάλιστα ισχυρό μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα, υπάρχει και αστυνομία όμως κοντά.
5: Okay.
7: Κάθοδος Κηφισού ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα στη Βαριμπόμπη που είχε νωρίτερα, αλλά έχει από την Αττική Οδό και κάτω μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ. Έχει αρχίσει νωρίς, μάλιστα από τις 7 και 5. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Κατεχάκη προς το παρόν, σε όλα τα μήκη και τα πλάι της, αν μου επιτρέπεις. Και ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως η Σχιστού σήμερα είναι δυσκολότερη. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για 1,5 σιγά σιγά και είναι νωρίς για αυτό.
5: Ευχαριστώ, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε ακόμη συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Αμέσως πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Γιατί θα μου πείτε, κύριε Ψάλτη? Διότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή τα κυκλώματα των πολεοδομιών, κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Υπάρχει λοιπόν μια μουρμούρα για τα κυκλώματα και από την άλλη μεριά υπάρχει η απόφαση της πολιτείας να μεταφέρει, λέει, τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Εκεί υπάρχει αντίθεση και αντίδραση από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, θα κινηθεί και νομικά, θα μας τα πει τώρα ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
19: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, πολύ σύντομα, τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα στην πολεοδομία και μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιον τρόπο να τα εντοπίζει και να τα σταματάει, ή αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δούμε?
19: Ίσως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την πολεοδομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει μια σχέση η οποία είναι λειτουργική, δηλαδή φιλοξενεί, έχει τη διοικητική μέρημνα, έχει την τοπικότητα η οποία υπάρχει, δεν έχει όμως την παρέμβαση όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις λειτουργίες. Όλες αυτές εδώ και δεκαετίες ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, από νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις.
5: Αν υπάρχουν όμως καταγγελίες τώρα, για να μην τα πάμε στο γενικό.
19: Βεβαίως
5: και υπάρχουν καταγγελίες. Στην Κηφισιά, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια καταγγελία για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής, αποφάσισε ο Δήμος και τον έβγαλε εκτός της υπηρεσίας, άρα μπορεί να παρέμβει ο Δήμος.
19: Για να απομακρύνει, βεβαίως. Έχει διοικητική διαχείριση,
5: ναι.
19: Διοικητική διαχείριση για να απομακρύνει ή για να δώσει εντέλεσθε. Δεν μπορεί όμως να παρέμβει η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος για να δώσει εντολή και οδηγία τι έλεγχο θα κάνει, πού θα τον κάνει και πώς θα τον κάνει.
5: Αυτό
19: όλα
5: δεν έπρεπε να...
19: κεντρικά.
5: Ναι, δεν έπρεπε να το κάνει ο Δήμος. Ή και ο Δήμος.
19: Ο Δήμος αυτό που έκανε στην προηγουμένη περίπτωση και νομίζω απεδείχθη ότι σωστά το έκανε, απομάκρυνε κάποιον για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες. Αυτό μπορεί να το κάνει και να το αιτιολογήσει και να κάνει και ΕΔΕ. Η διαδικασία όμως εδώ, όπως προέκυψε τουλάχιστον η τελευταία, όπως βλέπετε, δεν έχει μόνο κάποιους υπαλλήλους των πολεοδομιών οι οποίοι έχουν τεχνική ιδιότητα και μετέχουν στο πολεοδομικό γίγνεσθε της πόλης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τις πολεοδομίες, έξω από τους δήμους και οι οποίοι τοποθετούνται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση και οι οποίοι έχουν την κεντρική ευθύνη, την κατεύθυνση, είναι οι γενικοί γραμματείς υπουργείων, πρόεδροι συμβουλίων όπου δεν συμμετέχει κάποιος ως δημοτικός υπάλληλος. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια προσπάθεια η οποία δεν είναι τωρινή, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια και σας θυμίζω επειδή έχουμε κάνει τις κουβέντες εδώ μαζί τουλάχιστον 2 φορές.
5: Αλήθεια, τις έχουμε κάνει.
19: Είναι ξαφνικά ξεκινήσαμε ότι πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από την λειτουργία εντός των Δήμων. Πότε? Όταν προέκυψαν τα θέματα του ΝΟΚ, του νέου οικοδομικού κανονισμού, με το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από ποιους? Από προσφυγές οι οποίες έγιναν από κατοίκους, αλλά κυρίως από Δήμους.
5: Ναι.
19: Από τότε, εδώ και 2 χρόνια που βγήκαν οι αποφάσεις και ουσιαστικά διασώσαμε, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, που ήταν να μην πέσει κι άλλο τσιμέντο στις πόλεις μας. Η πολιτική απόφαση που υπάρχει εκεί ουσιαστικά εκπορεύεται, και το λέω και το έχω πει πολλές φορές, κυρίως μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις σιωπά, δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Στασινό να τοποθετείται για ποιο λόγο τα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία είναι και έχουν και δημοτικοί υπάλληλοι στις πολεοδομίες, έκαναν ό,τι έκαναν, ούτε για ποιο λόγο τα κεντρικά όργανα, τα οποία πάλι δεν έχουν διοριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν διοριστεί, είναι κυβερνητικές επιλογές. Ναι,
5: κύριε Δημαρχή, αν
19: υπάλληλοι,
5: θα κινηθείτε νομικά, αν όντως υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, το έχω διαβάσει και σε ρεπορτάζ.
19: Βεβαίως.
5: Θα κινηθεί νομικά να τον μπλοκάρει αυτό, δηλαδή.
19: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, όπως ξέρετε, για να μπορέσουμε να προσφύγουμε πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση και κάποιες εκτελεστικές αποφάσεις. Θυμίζω ότι μόλις την Παρασκευή υπεγράφει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια δαπάνη περίπου 6,2 εκατομμυρίων για να ξεκινήσουν οι σχετικές προετοιμασίες για το πώς θα γίνει αυτό. Και πού, στο κτηματολόγιο. Και η επίκληση η οποία υπάρχει είναι ότι στο κτηματολόγιο θα λειτουργήσουν καλύτερα, γιατί εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή μέσα στις πολεοδομίες των Δήμων. Δεν μας λέει κανείς όμως πώς θα λειτουργήσουν. Όταν λείπει προσωπικό στους Δήμους, πώς θα βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο? Και αν μπορεί να βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, γιατί αυτό δεν βρίσκεται τώρα ή εδώ και 10 χρόνια?
5: Θα συνεχίσει, για να κλείσουμε, αυτή η επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο της πολεοδομίας?
19: Όχι, μα ούτε σήμερα υπάρχει αυτή η επαφή. Είναι και ένας άλλος μύθος αυτός.
5: Κύριε Κωνσταντέλο, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Εγώ διάβασα και είδα και ρεπορτάζ, φωτογραφίες και λοιπά της υπηρεσίας που τους παρακολουθούσε, που πηγαίνανε στα καφέ οι υπεύθυνοι.
19: Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν, είναι επίορχοι και θέλουν
5: άρα
19: να κάνουν.
5: Άρα θα το κάνουν και στην πολεοδομία, αυτό θέλω να πω.
19: Είναι δεδομένο ότι προφανώς θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο από λίγους κακούς, γιατί ξέρετε,
5: συμπεριλαμβάνουμε
19: τώρα τους πάντες. Υπόψιν ότι σήμερα το 98% από τις λειτουργίες πολεοδομίας γίνονται ψηφιακά και
5: σκεφτείτε να μην γίνουν γινόταν ψηφιακά, τι θα γινόταν.
19: Και να πω και κάτι άλλο όμως, γιατί
5: για να κλείσουμε,
19: ξεχνάμε αυτό, παρακαλώ, ναι. ότι οι πολεοδομίες ήρθαν στους Δήμους το 1986-1990, γιατί okay. μέχρι τότε ήταν ένα απέραντο χάος, όπου εκεί η διαφθορά και η διαπλοκή ήταν, επειδή ήταν και έγχαρτη διαδικασία και με αυτοψίες, ήταν δεδομένη σε όλα τα επίπεδα.
5: Πολύ φοβάμαι
19: οτιδήποτε όμως φτιάχνει, οτιδήποτε, ξέρετε, είναι λίγο άσχημο για την αυτοδιοίκηση αυτό, οτιδήποτε λειτουργεί καλύτερα και βελτιώνεται μέσα από μια διαχρονική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης, όπως η παιδική σταθμή, όπως η πολεοδομία, όπως όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει:
5: άρα,
19: παιδιά, το φτιάξατε πολύ καλά. Τώρα φέρτε το να το λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα εμείς.
5: Κινηθείτε νομικά, ξαναλέω, γύρω από αυτήν την ιστορία.
19: Θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήδη προετοιμαζόμαστε. Θεωρούμε ότι είναι και παράνομο και καταχρηστικό και είναι και πολιτικά άστοχο και να συμπαρασύρονται από συνθήματα για να αφαιρούν ουσιαστικές αρμοδιότητες οι οποίες απαιτούν και προϋποθέτουν την τοπικότητα, ο εγκύτερος φορέας να ασκεί αυτή τη διαδικασία.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή
19: εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις, ο Άρης Πρωτοσάλτ.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
22: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις.

0: Ελευθερία ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Που έχει στο λαιμό.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ναυτικών ανακοίνωσε ότι πλέον τη Σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 και 2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75 και 5 δολάρια ένα βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απογορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδραργύρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος υπέστη διάσεις και κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια του ανήλικου υπέβαλε μήνυση για περιστατικό εκφοβισμού και ρατσιστική συμπεριφορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιασε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αίτια του, καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξηρά χόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυξάνονται οι πιέσεις προς το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33-35 και τοπικά στα

0: έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
4: Συγχαρητήρια κύριε Μεράνια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκινάμε την εργάσιμη εβδομάδα, καλώς ορίσατε, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου, είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα. Η επόμενη 29 θα γίνει μεταβίβαση και του μηνός την επόμενη εβδομάδα. Μην προστρέχουμε, έχουμε ήδη μπροστά μας ένα επτάήμερο και 5 εργάσιμες ημέρες για τους περισσότερους, άλλες 6 και ενδεχομένως 7, ανάλογα και με τα ρεπό σας κτλ. Γιατί δεν είναι δεδομένο για όλους τους φίλους και τις φίλες η ανάπαυση του Σαββατοκύριακου. Για κάποιους είναι σε ενδιάμεσες ημέρες. Λοιπόν, να έχουμε την υγειά μας, να εργαζόμαστε και να πορευόμαστε στη ζωή μαζί με όλα τα ωραία της ζωής, κυρίες και κύριοι, και οι αναποδιές να ξεπερνούνται γρήγορα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, αφού καλωσορίσω όλους εμάς από την Ελλάδα και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, από το εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε σαν να είμαστε στη συναυλία της J-Lo, τη λέμε εμείς, αλλά στα ισπανικά, παρακαλώ, ακούστε.
5: J-Lo,

0: Πάμε με ρυθμό κορίτσια και αγόρια. Το κομμάτι θα το ακούσουμε και αυθεντικό. Εδώ είναι πειραγμένο για τις ανάγκες του σόου της κυρίας Τζένιφερ Λόπες, η οποία χάρη σε μια σοβαρή γυμναστική που κάνει, σε μια σοβαρή προσήλωση στο επάγγελμά της, στο χορό της, στον επαγγελματισμό της, γενικότερα έτσι διανύοντας κοντά την έκτη δεκαετία της ζωής της, στα μισά της έκτης δεκαετίας, βγάζει ό,τι καλύτερο από τον εαυτό της στη σκηνή. Και μπράβο της, θερμά συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει καλή σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία. Είναι ένα πακετάκι αυτό, το οποίο θέλει προσήλωση. Θέλει εκεί μια μοναστική αντίληψη. Θα μου πεις, ταιριάζει με αυτό που βλέπεις. Ναι, και όμως θέλει μοναστική αντίληψη. Όπως κάτι οι γερολοκάδες, όταν τους βλέπεις στην 8η δεκαετία της ζωής τους και είναι γκράγκα γκούρκα πάνω στη σκηνή πάνω από 2 ώρες, σημαίνει ότι δεν ζουν σύμφωνα με αυτό που παρουσιάζουν. Αυτό που παρουσιάζουν είναι ότι και καλά εσύ νομίζεις ότι είναι μέσα στις ντρόγκες από το πρωί μέχρι το βράδυ και στο αλκοόλ, αλλά μέσα στην ντρόγκα και στο αλκοόλ, στην 8η δεκαετία της ζωής σου δεν φτάνεις να ανέβεις στη σκηνή, πόσο μάλλον να κάνεις ένα βήμα μέσα στο σπίτι. Αυτά βέβαια τα μαθαίνεις, τα αντιλαμβάνεσαι μεγαλώνοντας. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ πιτσιρικάς, όταν τα μυαλά είναι έξω από το κεφάλι, δεν αντιλαμβάνεσαι γρή. Πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλετε με αφορμή την εκκίνησή μου στο πρωινό της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αφιερώσω ειδική εκπομπή και να διαβάσω 4-5 μηνύματα που ήταν εξαιρετικά με αφορμή αυτό που είπαμε για την μέση εκπαίδευση. Προηγουμένως όμως να σημειώσω ότι η φτώχεια έφυγε το Σαββατοκύριακο. Πήρε τους δρόμους, πήρε τα όρη, πήρε τα βουνά, πήρε τις λαγκαδιές και τις παραλίες, εννοείται πρωτίστως. Ευτυχώς 7 στους 10, γιατί ξέρετε 7 στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες λέμε ότι νιώθουμε ότι είμαστε φτωχοί. Επειδή όμως και η φτώχεια θέλει καλοπέραση, μπράβο, από το απόγευμα της Παρασκευής, από το μεσημέρι, αδειάσαμε την πόλη. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια σε όλη την φτωχολογιά την ελληνική. Μείναμε πίσω οι πλούσιοι. Εμείς τα 1500 αφηβοί που θα έρθει να μας φορολογήσει ο Τσίπρας. Τι λεβεντόπεδο, τι γυμπάρης. Τι άψογος, όπως ήταν πάντα. Ο Τσίπρας που αγαπούμε, ο Τσίπρας που λατρεύουμε, ο Τσίπρας ο κανονικός. Ό,τι μπιπ έλεγαν τότε, τα ίδια, τις ίδιες μπιπιές συνεχίζουν και σήμερα. Θα σας παραθέσω τα ηχητικά και αμέσως μετά τις 8:30 θα έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος από το liberal.gr να τα σχολιάσει. Ακούω τους αναλυτάς να λένε ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα και κυρίως αυτό που χρειάζεται ο Πρωθυπουργός είναι όραμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά δεν πιστεύω ούτε στο όραμα ούτε στα οράματα. Δεν πιστεύω ούτε στα όνειρα ούτε στις φαντασίες. Πολύ ωραία είναι τα όνειρα, ναι, κάποια έτσι σου κάνουν να νιώθεις όμορφα, άλλα σε προβληματίζουν, άλλα σε κάνουν να σκιάζεσαι, αλλά τα όνειρα είναι όνειρα. Με τα οράματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να αναλύσω παρακάτω τα οράματα. Δηλαδή δεν θέλω να βλέπω πολιτικούς που έχουν οράματα στα μπροστά τους. Προτιμώ τους πολιτικούς που βάζουν κάτω το πρόβλημα και έρχονται να μας πούν τις λύσεις του. Δηλαδή όπως πρότεινα προχθές τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ πολύ, διαβάστε τις επιστολές που στέλνουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί η μία στην άλλη για την κατάσταση των παιδιών στη μέση εκπαίδευση. Με πολύ μεγάλο προβληματισμό και για τις δικές τους θέσεις, δικές τους ευθύνες, για την θέση και τις ευθύνες της οικογένειας και γενικότερα για την κατάσταση στη μέση εκπαίδευση. Αυτό αντί να συζητάμε για τα οράματα, θα μπορούσαμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό το τι θα κάνει ακριβώς για να βελτιωθεί η πρωτοβάθμια και η μέση εκπαίδευση, να βελτιωθεί, είπαμε, δηλαδή να μπει και να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Αντί να συζητάμε για τα οράματα, ας προσπαθήσουμε να πούμε λύσεις μπορεί να δώσει. Παρακαλώ το αυθεντικό θέμα. λαμπάντα. Όταν ήμασταν κοντά στα 30. Έτσι με ρυθμό η φτωχολογία αφού έφυγε ξαναγύρισε πίσω και ξεκινά από σήμερα το βαρύμερο κάματο. Του φτωχού πάντα. Δεν είναι λίγο πράγμα να νιώθει 7 στους 10 να νιώθουν φτωχοί σε έναν τόπο, ε? Ενώ υπερηφάνως το 2015 η φτωχολογιά να χορεύει στην πλατεία Συντάγματος γιατί ήρθε επιτέλους ο λαϊκός ηγέτης. Αντί λοιπόν για τα οράματα, θα έλεγα σήμερα στον κύριο Πρωθυπουργό και στο Μέγαρο Μαξίμου να διαβάσουν το δισέλιδο της κυρίας Αλεξίας Καλαϊτζή στην εφημερίδα Κυριακάτικη και Καθημερινή. Με τον τίτλο «Και όμως το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο». Τώρα θα μου πεις γιατί δεν το διαβάσει ο Πρωθυπουργός και να μην το διαβάσει ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Είτε το διαβάσουν είτε όχι, η γιδίλα δεν αναστρέφεται. Γράφει ο υπότιτλος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπήκαν στη δημόσια συζήτηση ξανά λόγω των εξαγγελιών της αντιπολίτευσης. Οι επιβάτες όμως που τα χρησιμοποιούν δεν προβληματίζονται πρωτίστως για το κόστος. Μπορούν οι υπηρεσίες να βελτιωθούν εάν μειωθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια. Τι δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία για το δωρεάν? Η ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως το διαβάζω το δισέλιδο, εξαιρετικό αφιέρωμα ρεπορτάζ της εφημερίδας Κυριακάτικη και Καθημερινή, το οποίο επιμελήθηκε η κυρία Καλαϊτζή. Το ευρωπαϊκό πείραμα λέει, παιδιά, τι σας είπαν, να μην πληρώνετε, να μειωθεί το εισιτήριο. Εκλογές έχετε. Όπου δοκιμάστηκε η μπαρουφολογία, κατέστρεψε, κανείς δεν το δοκιμάζει, γιατί είναι σοβαρά κράτη, Συγγνώμη, ξανακάνω αυτό το ίδιο λάθος. Θέλω παρακαλώ πολύ να μου λέτε συνέχεια. Άρη, κόψτε αυτό. Λοιπόν, όχι τα σοβαρά κράτη. Τα κράτη, όταν βάζεις μπροστά το επιθετό, χαλάει όλο το πράγμα. Τα κράτη δεν συζητούν τέτοιες μπιπιές. Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε ποια λέξη, να μην την πω δευτεριάτικα. Στα κράτη το τύπου δικά μας, όπου η μπαρουφολογία είναι προεκλογική εξαγγελία, εννοείται ότι ακούς τέτοια παραμύθια. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλατζή ότι η κυρία Καλατζή δοκίμασε τη γραμμή 550, η οποία διασχίζει, ενώνει την πόλη από βορρά προς νότο, πάνω κάτω μάλιστα. Γράφει, συναντήσαμε φοιτητές, εργαζομένους, δημόσιους υπαλλήλους, μετανάστες και συνταξιούχους. Περιμέναμε μαζί τους έως και 25 λεπτά σε στάσεις που ενίοτε δεν προστατεύαν καν από τον ήλιο και τους συνοδεύσαμε στις διαδρομές τους, ζητώντας τη γνώμη τους για το ποια είναι τα βασικά προβλήματα της μετακίνησής τους. Όλοι ανεξαιρέτως διαμαρτυρήθηκαν για τη συχνότητα των δρομολογίων που προκαλεί και τον συνωθισμό, την έλλειψη συνέπειας και την κακή κατάσταση κάποιων λεωφορείων που παραμένουν παλιά και βρώμικα. Κάποιοι παραπονέθηκαν για ενοχλητικές συμπεριφορές οδηγών, ενώ ελάχιστοι αναφέρθηκαν και στην έλλειψη ασφάλειας, μιλώντας κυρίως για τις μικροκλοπές. Ούτε ένα, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα. Ακούστε τώρα για να καταλάβετε στην πόση γιδίλα είναι η αντιπολίτευση. Ούτε ένας, γράφει η κυρία Αλεξία Καλαϊτζή στην Καθημερινή. Δεν, την εφημερίδα Καθημερινή, όσοι την παρακολουθείτε, δεν μπορώ να την πούμε ότι είναι φιλοκυβερνητική με την έννοια που το έχετε μες στο μυαλό σας. Μπράβο, ωραία. Ούτε ένας, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα των παράγοντα του κόστους εισιτηρίου. Όταν ρωτήσαμε συγκεκριμένα γι' αυτό, οι περισσότεροι απάντησαν πως πρόκειται για λογικό ποσό που μπορούν να διαθέσουν. Ανοίγουν εισαγωγικά. Εγώ αγοράζω μηνιαία κάρτα η οποία μου κοστίζει 27 ευρώ. Είναι ένα ποσό που είμαι διατεθειμένη να το δώσω για τη μετακίνησή μου. Αν είχα αυτοκίνητο, θα πλήρωνα περισσότερα σε πάρκινγκ, λέει η ηλικία 42 χρόνων εκπαιδευτικός, η οποία χρησιμοποιεί τη γραμμή για να μεταβεί στην εργασία της. Αντιληπτών, απολύτως. Λοιπόν, το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικό, υπάρχουν τα παραδείγματα, θα τα πω μια άλλη στιγμή όταν θα ανοίξουμε περαιτέρω το θέμα. Μιλάει ας πούμε 25χρονη Μαρία, μιλούν όλοι οι άνθρωποι, αναφέρονται στο πρόβλημα για το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, ότι αν δεν αποκαταστήσουμε προτεραιότητα στο λεωφορείο με κατά μείζωνα σε όλη την έκταση της γραμμής σας πάρουμε το 550. Δηλαδή το 550 πρέπει να έχει μια λωρίδα δική του. Να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προκειμένου να πιστούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να πάρουμε το λεωφορείο, το αστικό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αλλά όσο είμαστε, εγώ δεν λέω, δεν θέλω να κυρώσω την προσπάθεια του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πράγματι έκανε προσπάθεια. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, επιμένω, από το να συγκροτήσουμε μια εταιρεία η οποία θα δουλεύει με τους κανόνες, παραδείγματος χάριν, ένας μικρός κανόνας. Όπως θα μου έγραφε ένας φίλος που έχω και την επιστολή του εδώ και μήνες και δεν την έχω προλάβει να τη διαβάσω, πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσω τις 2 ώρες μόνο για τις επιστολές σας. Που μου έγραψε από τη Βιέννη για τη ζωή εκεί, γιατί στη Βιέννη η αστική συγκοινωνία είναι μοναδική. Είναι 10 με τόνος και πολλούς τόνους. Ακούστε ένα μικρό παράδειγμα. Έχουν αποφασίσει ότι κανόνας στα αστικά λεωφορεία, αστικά της Βιέννης, δεν θα φωνάζουν μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο και δεν θα κάνουν FaceTime. Δεν θα μιλάνε δηλαδή πρόσωπο και ουρλιάζουν όλοι μαζί με στο λεωφορείο. Θα επικρατεί ησυχία. Είναι ο κανόν. Μάλιστα. Ακούστε σκηνικό που μου το περιγράφει αυτόπτης αυτίκος Μάρτης. Οδηγεί αραβικής καταγωγής εργαζόμενος στην δημόσια εταιρεία αστικών συγκοινωνιών της Βιέννης. Άραβας. Ο άνθρωπος φαίνεται από μακριά. Μπράβο. Πίσω λοιπόν σε επιβάτες και δεν είναι πολλοί επιβάτες γιατί συνήθως στην Βιέννη δεν υπάρχει πήξιμο γιατί τα λεωφορεία έρχονται ανά 6 λεπτά οπότε δεν πίζουν οι άνθρωποι και βρίσκουν συνέχεια, δεν κολλάνε τα λεωφορεία στην κυκλοφορία γιατί ο κόσμος δεν παίρνει το αυτοκίνητο και ούτω καθεξής, εν πάση περιπτώσει, μη χανόμαστε σε αυτά. Είναι λίγοι άνθρωποι μέσα στο λεωφορείο αλλά ένας μάλλον σλαβικής καταγωγής, μάλλον Σέρβος, μιλάει μπουρδου μπουρδου και κάνει φασαρία. Έχει και τον συγγενή του ή τον φίλο του στο τηλέφωνο και φωνάζουν και χτυπιούνται και ανταμώνει με την πατρίδα. Το καταλαβαίνουμε, έτσι και αλλιώς κάνουμε κι εμείς. Κάποια στιγμή ακούγεται ο οδηγός, ο Άραβας μετανάστης, να λέει στον Σέρβο μετανάστη που είναι μέσα στο λεωφορείο ότι κανόνας, είπαμε, είναι να μην φωνάζετε και να μην μιλάτε δυνατά στο κινητό. Συνεμορφώθη ο Σέρβος με τις υποδείξεις. Τελεία. Ο κανόνας εφαρμόστηκε. Πείτε μου έναν οδηγό στην Αθήνα, έναν οδηγό, να μου τον δείξετε, πρέπει να τον βραβεύσει η Προεδρία της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο, όπως γίνεται πάντα τα Χριστούγεννα που ο Πρόεδρος βραβεύει συμπολίτες με καλή συμπεριφορά, που θα σηκωθεί επάνω και θα πει, παιδιά, ο κανόνας λέει αυτό. Που ο φουκαράς δεν θα ακούσει ό,τι πινελίκι υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου από την αντίδραση, γιατί ο εξυπνότερος λαός του κόσμου είναι και άναρχος. Διότι στο σβέρκο μας, αδέρφια, εμείς δεν σηκώνουμε μπότα, κανέναν κανόνα. Κάνουμε ό,τι γουστάρει ο καθένας. Και αυτό αποτελέσματα τα ζούμε άλλωστε και είμαστε υπέροχοι. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά την παράθεση. Πάντα Τσίπρας. Όσοι πιστεύετε ότι αλλάζει, στον κουβά θα πάτε, μην το επιχειρήσετε, θα χάσετε. Γι' αυτό τον λατρεύουμε, γιατί είναι πάντα ο ίδιος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Κάποιοι τον συμβουλεύουν να αλλάξει. Εγώ διαφωνώ. Εγώ, Πρόεδρε, θέλω να μείνεις γνήσιος. Όπως είσαι. Και τώρα έχει ρίξει στην αγορά τους καινούριους. Γιατί οι άλλοι τους άριξε στον εξώστη. Τους κλείδωσε εκεί στον εξώστη, δεν τους θέλει. Και φέρνει καινούριους. Οι οποίοι καινούργοι βέβαια είναι όπως οι προηγούμενοι όταν ξεκινούσαν το 2014. Λένε τις ίδιες μπαρούφες, να πω έτσι, να το πω κομψά και ευγενικά, γιατί θα έπρεπε να πω άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος είναι ο κύριος Αθανασιάδης. Προσέξτε τώρα. Αντιμετωπίζει, είναι στο Μέγκα προχθές το πρωί, τον ρωτούν για τη φορολογική κλίμακα.
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Λοιπόν. Και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιουσία.
0: Προηγουμένως όμως έχει πει το καλό το ωραίο. Σκαφάτι, ετοιμαστείτε.
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Τι σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση?
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Από τη μέχρι το...
1: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Από τη σκοτερά του θα πάρετε 4 δις.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Ναι. Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, mm-hmm. με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη.
0: Νομίζω και ο Αθανασιάς κάπου είναι καθηγητής. Α, τον δεχτούμε εμείς ως καθηγητή, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Απαντά στα ερωτήματα του Ντίνου Σιωμόπουλου και της Στέλλα Γκαντόνα στο Σαββατοκύριακο του Μέγκα. Θα απολαύσουμε λίγο ακόμη κύριο Αθανασιάδη, σε λίγο κυρίες και κύριοι. Χάρης Αθανασιάδης, έτσι κι αλλιώς είναι η προπομπή. Αυτοί υποδέχονται τον Τσίπρα. Μάλλον αυτοί. Με συγχωρείτε, δεν υποδέχονται, ζητώ συγγνώμη. Αυτά τα πρόσωπα που θα ακούσουμε τώρα είναι αυτά που στρώνουν το έδαφος να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας για να το ξαστεί άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ο Σόρας ο άνθρωπος θα νιώθει αδικία. Τώρα τα λέει, πού είμαι ρε παιδιά, εγώ σας τα έλεγα αυτά και δεν με ακούγατε. Και τώρα δέχεστε δεύτερη φορά Τσίπρα. Καλά να πάθετε, θα έλεγα εγώ αν ήμουν ο Σόρας. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια τράπεζα της Ανατολής που έχει 600 δις κάπου εκεί στα υπόγειά της και μόλις τα πάρουμε, ω παιδιά, δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε, θα τρομπάρουμε όλη την ημέρα. Με τα συγχωρήσεως, να μου ξεφεύγουν τώρα, δεν είναι σωστά αυτά που λέω, δεν ντρέπομαι για μένα. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, είμαι σε διάλειμμα τώρα, σε περιβάλλον διαλύματος, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια στην Αθήνα, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, τα βαρύς που
11: κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
16: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
15: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
16: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
15: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κατηφορά της Κανελοπούλου από την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξεραχόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε πως θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ένας άνθρωπος μου έχει στείλει 2 επιστολές, άλλοι 2 τις δικές τους, σύνολον 4 επιστολές από 3 συμπολίτες μας για τον Διόνυσο. Διαβάζω την είδηση, κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, μάλιστα, και αύριο Τρίτη, με εντολή του Υπουργού, του κ. Τουρνά, οι περιοριστικές υπηρεσίες αρχίζουν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, οι δήμοι που έχουν συσσωρεύσει στους δρόμους τους τα πακέτα με τα χόρτα, τις σακούλες, τις μαύρες με τα χόρτα, περνούν από τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και ποιο πρόστιμο επιβάλλεται στους δήμους? Ρωτώ, άραγε, διότι η κατάσταση, όπως μου την λέτε για τον Διόνυσο, είναι δραματική. Και όπως την βλέπω από τις φωτογραφίες, θα το παρουσιάσουμε το θέμα στις 12 παρατέταρτο ενώ στην τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το μεσημέρι. Ένας φίλος μου γράφει από τον οικισμό εφέδρων αναγέννησης Διονύσου. Δεν μπορώ να διαβάσω το σύνολο των επιστολών, αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Απλώς λέω ότι διάβασα τις επιστολές σας. Η δεύτερη είναι, οι δύο επιστολές είναι από τον Νίκο. Οπότε αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που μου, τις υπογράφει. Και ο τρίτος είναι ο Βασίλης που αναφέρεται στο Δήμο Διονύσου. Λοιπόν, το μεσημέρι στην τηλεόραση το θέμα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά.
11: Άρη, έχουμε πρόβλημα. Στην Κηφισού πρωτευόντως, δευτερευόντως στην Αττική Οδό.
0: Το λες για είδηση αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι είδηση.
11: Μα είναι 22 Ιουνίου, δηλαδή νησάφι, ήμαρτον.
0: Είπαμε η Αθήνα θα διάσει 13 Αυγούστου και θα ξαναγεμίσει στις 2 Σεπτεμβρίου.
11: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος Πάμε παρακάτω. Κάτσε να δω και πώς είναι ο Σεπτέμβριος, για να είμαι ακριβή, να τα πω σωστά. Ναι,
11: τέλος Αυγούστου, Αυγούστου θα ξαναγεμίσει.
0: Λοιπόν.
11: Άνοδο Συγκρού από τον Άγιο Σώστη, φίλες και φίλοι. Ισχυστού 1,5 χιλιόμετρο αναμονή. Η Αττική Οδό από τον Κόμβο Φιλή προ τον Κόμβο Κίμης σημειωτών και η Κηφισού έχει ως εξής. Ανωδικό ρεύμα Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, με μεγάλα ζόρια όμως, υπάρχουν και τροχιά συμβάντα, και κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Το κέντρο της Αθήνας, εκτός από τη Συγκρού βέβαια και τη Βασιλής Αμαλίας που το καταλαβαίνετε, έχουν πολλή κίνηση, έχουμε τα εξής. Την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου ακίνητη και το τελείωμα της Πειραιός. Μετά την Ιερά Οδό, δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και εν συνεχεία στη Σταδίου πολύ πυκνή ροή. Κλείνω με τον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη, ακίνητος και αυτός προς την Πατησίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
20: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πρωτού καλημερίσουμε τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος θα τα σχολιάσει όλα αυτά και σήμερα έχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο liberal.gr. Θέλω πρώτα απ' όλα να πάτε με ψυχαγωγία στη δουλειά σας, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μέλημά μου το πρώτο, το βασικό, διότι καλοκαίριασε, διότι δεν πρέπει να είμαστε μουρτζούφλιδες και αφού έχουμε τόσους διασκεδαστές γύρω μας, δεν κατάλαβα γιατί και εμείς να μην πούμε μπράβο ρε φίλε, όπου τα σχόλιά σας είναι του τύπου πόσα τους δίνει ο Κούλης. Πόσα δίνει ο Κούλης να τα λένε. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, αγαπητέ μου φίλε, πόσα τους δίνει ο Κούλης, μου λέει, για αυτά, για να λένε όλα αυτά. Ένας άλλος μου λέει, παγκόσμιος άνθρωπος στην απατιωνία, μπραντ μοναδικό. Πρόεδρε, για σένα ο λόγος, αλλά εγώ συνεχίζω. Χάρης Αθανασιάδης, προσέξτε, τώρα θα ακούτε διάφορα εξαπτέρυγα τα οποία έχουν βγει και προναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Είναι. Δηλαδή, ο σούπερ ταλαντούχος, άλλο αν γλιστράει στον λαϊκισμό, στον λαϊκισμό της επιθεώρησης, ο σούπερ ντούπερ ταλαντούχος Σεφερλής, δεν πάει τα πιάσει όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί, τον προλαβαίνουνε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, Χάρης Αθανασιάδης, παρακαλώ, καθηγητής.
24: Το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χερεκακή παρακαλώ, χερεκακή ενάντια στους άλλους που χάνουν.
25: Οι περισσότεροι πάντως όταν τους ρωτάμε είναι μεσαία τάξη, θέλω να σας πω.
0: Είναι η Μίνα Καραμίτρου που του κάνει τον αντίλογο στο Όπεν. Έχουν μαζέψει από διάφορα κανάλια όπως καταλαβαίνετε. Τώρα πάμε στην κυρία Άννα Αντωνοπούλου.
26: Κάποιες δηλώσεις όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
27: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά. Προφανώς. Αν είμαστε πάνω στο δηλώσμα, κάναμε ένα λάψος.
26: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
27: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm-hmm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι, είναι υπερπλούτος. Έχουν
1: πισίνες
27: των 50 τετραγωνικών μέτρων.
2: Μην προσθούμε για να προλάβουμε λίγο.
27: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πενσίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Προφανώς.
27: Αυτά πώς τα λένε, τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τρόπος που
2: δεν
27: λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
2: Άρα τι θα γίνει.
27: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
2: Πόσο.
27: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς που ακόμα και αυτούς οι οποίοι παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
2: Πόσο γιατί
27: εργάζονται. Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
1: πάνω
27: 500.000.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να μην τον βάλω να περιμένει τον Κωνσταντίνο Χαροκόπα, τον καλημερίσω και θα παραθέτω τα ηχητικά, θα τον διακόπτω εκ των πραγμάτων, κυρίες και κύριοι, για να έχουμε αυτή την ποικιλία της άποψης του Τσίπρας μια φορά, πάντα Τσίπρας. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντίνε Χαροκόπε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όσοι θέλετε να τον διαβάσετε, πέραν το να τον ακούσετε, μπορείτε να ανατρέξετε και στο σημερινό του άρθρο στο liberal.gr. Ξεκινούμε, Κωνσταντίνε.
3: Τι θες να πούμε απ' όλα.
0: Λοιπόν, έχουν ξεχυθεί τώρα όλα αυτά τα εξαπτέρυγα, οι κύριοι και οι κυρίες που παραγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία, να μας μιλήσουν για την αναδιανομή του πλούτου. Αυτό είναι το μέγιστος πόνος της αριστεράς. Πώς θα τα πάρουμε από τους πλουσίους για να τα δώσουμε στην φτωχολογιά. Και με δεδομένο ότι 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί, έλα τώρα πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Ναι, να καβαλήσουμε ένα κότερο που γίνει γρήγορα λοιπόν.
0: Βεβαίως και να πάμε στο καινούριο στο Ηλίσια που το πρώην Χίλτον εκεί, όποιος μπαίνει μέσα θα του λέμε πλήρωσε φόρο τώρα και έχει και ένα ωραίο γυμναστήριο από κάτω το οποίο έχει ακριβό πώς το λένε είσοδο οπότε νομίζω για να γίνεις member, για να γίνεις συνδρομή, ναι τη λέξη έψαχα, τη συνδρομή, οπότε να ένας ακόμη τόπος φορολογίας ένα πεδίο φόρου.
3: Βέβαια μπορεί να διασκεδάζουμε λιγάκι με αυτές τις ανοησίες γιατί περί ανοσίων πρόκειται. Ωστόσο επιτρέψτε να σου πω ότι στο εξωτερικό αυτά δεν ακούγονται καθόλου όμορφα. Yeah. Ιδίως τα μέτρα που το γράφω και σήμερα στο Liberal, τα μέτρα που σκέφτονται για τον τριπλασιασμό του συντελεστή φορολογίας στα μερίσματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Πράγματι, ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων στην Ελλάδα είναι χαμηλός. Ακόμα και αν αφρίσουμε και την φορολογία των εταιρικών κερδών, είναι γύρω στο 25,9%. Είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Έτσι. Γιατί? Διότι η Ελλάδα έχει ανάγκη επενδύσεων. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελβετία, δεν είναι ούτε Γαλλία, δεν είναι ούτε Ιρλανδία. Έτσι, η Ελλάδα έρχεται από μια βαθιά κρίση, έρχεται από μια πτώχευση. Ναι. Προσπαθεί από το 2019 και παλεύει για να ανακτήσει.
0: Ένα δεδομένο αυτό. Ένα δεδομένο αυτό, Κωνσταντίνε. Από την άλλη πλευρά, εμείς για να ανεβάσουμε την αγοραστική δύναμη, που είναι και το μόνιμο θέμα συζήτησης, να ανεβάσουμε δηλαδή το μισθό μας και να έχουμε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Έτσι δεν είναι?
3: Χρειαζόμαστε επενδύσεις.
0: Ή θέλουμε τους 10 κοτεράδες να τους πάρουμε που έχουν το κότερο στην ελληνική σημαία, με ελληνική σημαία να τους πάρουμε το φόρο. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ξένη σημαία.
3: Σωστό.
0: Δεν περιμέναν ούτε την κυρία Αντωνοπούλου, ούτε τον κύριο Καρπουχτσή, ούτε τον κύριο Αθανασιάδη και να το έχουν και να τους περιμένει και να πούνε «Έλα Αλέξη, πάρτο».
3: Μα έτσι είναι. Εμείς γιατί θέλουμε, γιατί δίνουμε αυτό το έξτρα κίνδυνο στους επενδυτές? Διότι έχουμε ανάγκη επενδύσεων, έχουμε ανάγκη αύξηση παραγωγικότητας που όπως έχουν αναφέρει όλοι μπορεί να στηριχθεί μόνο σε επιπλέον επενδύσεις και στην είσοδο της καινοτομίας και της τεχνολογίας μέσα στην παραγωγική διαδικασία.
0: Βάζω άλλη μία παράμετρο πάντα από το άρθρο σου. Κάποια στιγμή όμως να συζητήσουμε, Κωνσταντίνε, σοβαρά τώρα, γιατί τώρα εδώ είναι ψιλοκομωδία όλο αυτό το οποίο αναπτύσσεται από την πλευρά των προπομπών του Τσίπρα. Αλλά πώς γίνεται η Ιρλανδία να έχει όλο μαζί φόρο που φτάνει το 57% και όμως έχει επενδύσεις. Πώς το καταφέρνει η Ιρλανδία?
3: Η Ιρλανδία
0: να έχει εταιρικό φόρο συνολικά 57,1, εμείς έχουμε 25,9, 26 δηλαδή, αλλά η Ιρλανδία να έχει περισσότερες επενδύσεις από εμάς. Πώς γίνεται?
3: Θα σου πω δύο πράγματα. Καταρχάς, στην Ιρλανδία υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αμερικανικής πρόεδρου, οι οποίες πληρώνουν πολύ χαμηλή φορολογία. Σε ειδικό καθεστώς. Πάμε όμως παραπέρα. Στην Ιρλανδία πας σήμερα να φτιάξεις μια εταιρεία και την έχεις αύριο.
0: Μάλιστα.
3: Πας να κάνεις μια επένδυση και την έχεις σε δύο μήνες. Εδώ πέρα σκεφτούμε ότι οι μεγάλες επενδύσεις του data centers χρειάστηκαν 3 χρόνια για να αδειοδοτηθούν. Είχαν απέναντί τους τη γραφειοκρατία, είχαν απέναντί τους τις διάφορες διευθύνσεις που οι αρμοδιότητες μίας πέφτει πάνω στις αρμοδιότητες άλλης, και είχαν και το παγκόσμιο, πώς θα το πούμε αυτό, το φαινόμενο στην Ελλάδα της αντίδρασης της ντόπιας κοινωνίας και των συνδικαλιστών.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στον επενδυτή. Τον φορτώνει με ένα παραπάνω ρίσκο. Άρα, για να τον καλέσει να έρθει στην Ελλάδα, η οποία έχει όλα αυτά τα προβλήματα, παρόλα τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, τι πρέπει να κάνεις? Να του προσφέρεις μια χαμηλότερη φορολογία.
0: Να ένα όραμα, επειδή ακούω κάτι αναλυτές να λένε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο Μητσοτάκης είναι να δώσει ένα όραμα στην κοινωνία. Να όραμα. Πώς όλο αυτό θα γίνει γρήγορο, πώς το κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα
3: ακριβώς
0: όραμα. Για να μην μείνουμε ακριβώς στα οράματα. Ναι.
3: Ακριβώς είναι, αυτό είναι το όραμα. Όμως, ας μπούμε τώρα και στα παπούτσια των ξένων επενδυτών. Οι ξένοι επενδυτές, όταν κάνουν μια επένδυση, την κάνουν με βάση κάποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες, κάποιους δείκτες αποδόσεων, αποτιμήσεων, προβλέψεων. Όταν λοιπόν από τη μια στιγμή την άλλη του λες, φίλε, έλα εδώ, επειδή επενδύσεις στην Ελλάδα, θα σου ρίξω 3 φορές πάνω το φόρο στο κεφάλι για να μάθεις. Αυτό αμέσως αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των επενδύσεων, αποτίμηση των επενδύσεων και στο συγκριτικό πίνακα προσφέρει άλλες εναλλακτικές. Γιατί να έρθω στην Ελλάδα που θα με φορολογήσει με 15% και αν πάω κάπου αλλού που θα με φορολογήσει με λιγότερο 10%. Με λιγότερο. Και τι άλλο με φοβίζει? Ότι πάω σε μια χώρα που θα γίνουν εκλογές και μπορεί να αλλάξει όλο το φορολογικό καθεστώς. Όλος ο τρόπος αντιμετώπισης των επενδύσεων. Αυτό είναι που θορυβεί τους ξένους επενδυτές. Και θα έπρεπε να μας θορυβεί όλους.
0: Ναι. Λες, οι 10 χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη είναι Ουγγαρία 9%, Βουλγαρία 10%, Κύπρος 12,5%, Ιρλανδία 12,5%. Βέβαια, την είδαμε στον άλλο δείκτη που ανεβαίνει στο 57, εκεί τι προσθέτεις?
3: Εκεί είναι τα μερίσματα.
0: Τα μερίσματα.
3: Θα πας να έχεις πράξει τα μερίσματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλος ο φορολογικός συντελεστής των εταιρικών κερδών που φορολογεί τα κέρδη της εταιρείας, και άλλο μετά.
0: Ρουμανία 16%, εδώ είμαστε στα εταιρικά κέρδη 16%, Λιθουανία 17%, Κροατία 18%, Πολωνία 19%, Ελβετία 19,6%, Φιλανδία 20%, Ισλανδία 20%, Λετωνία 20%. Η Ελλάδα πού είναι σε αυτήν την κατηγορία?
3: Η Ελλάδα εδώ πέρα είναι χαμηλά, γιατί βρίσκεται πού? Είναι στο 22%.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, δηλαδή ναι, είμαστε κοντά στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών. Και ο συνελκός φόρος που πληρώνουμε εκεί πέρα που είναι αυτό το 25,9, και αυτός είναι ένας καλός μέσος όρος.
0: Ναι.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ακριβήνουμε, να χάσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αλλά γιατί δεν έχουμε επενδύσει όμως? Να το απαντήσεις μόλις γυρίσω από το διάλειμμα. Συμφωνεί ότι παρά
3: ασφαλώς
0: αυτό το ποσοστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Το είπαμε, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Άρα έχουμε το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κιλ στην Αθήνα, το οποίο λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο και εξοπλισμένο κτίριο που αλλάζει όλα τα δεδομένα. kilgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
28: Κι εγώ.
29: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
30: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
32: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
33: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
34: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
35: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
0: Μήνυμα του κυρίου Βασίλη Σπανάκη, υφυπουργό εσωτερικών, αναφορικός με τα χόρτα, τα συγκεντρωμένα στους δρόμους του Διονύσου. Καλημέρα Άρη, μέχρι αύριο θα έχουν απομακρυνθεί ο μεγαλύτερος όγκος κλαδιών από τον Δήμο Διονύσου. Επικοινώνησα με τη Δήμαρχο, θα πέσουν στη μάχη και άλλα μέσα, είναι τεράστιος όγκος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπανάκη. Τώρα, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής είναι αναπληρωματικός εκπρόσωπος τύπου των Ελασιτών.
36: Επειδή ακούω πάρα πολύ την κριτική του πού θα βρείτε τα λεφτά, νομίζω ότι ό,τι λέμε σήμερα έρχεται και είναι κοστολογημένο. Το πού θα βρούμε τα λεφτά δεν είναι μια μονοδιάστατη απάντηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς υπάρχουν πόροι οι οποίοι σήμερα όχι λιμνάζουν και όχι να είναι εκμεταλλευτοί, αλλά κατασπαταλούνται. Μην ξεχνάμε ότι από το 2019 μέχρι και το 2025 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προβεί σε τουλάχιστον 12 με 14 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια αναθέσεις με κλειστούς διαγωνισμούς, το οποίο σημαίνει διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς ούτε ένα ευρώ έκπτωση. Που όλοι ξέρουμε ότι όταν πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες το μίνιμουμ 30% το έχουμε. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλά υψηλά, πάρα πολύ υψηλά κέρδη πολύ μεγάλων εταιριών, πολλών εκατομμυρίων, τα οποία και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα αναλυθούν.
2: Η οποία δεν θα είναι άπαξ, αντιλαμβάνομαι, αυτή η πατριωτική εισφορά, αλλά για πόσα χρόνια.
36: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω για πόσα χρόνια ακριβώς, γιατί όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας, θα βγουν οι τομεάρχες και όλοι θα αρχίσουν να αναλύουν.
2: Πόσους αφορά αυτή η πατριωτική εισφορά?
36: Αφορά
2: 500 επιχειρήσεις.
36: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία που να σας πω να πετάξω νούμερα στον αέρα. Αφορά επιχειρήσεις με πάρα πολύ υψηλά κέρδη.
0: Πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με πάρα πολύ υψηλά κέρδη? Δεν θέλει να πετάξει μπαταριές στον αέρα, αλλά τις πετάει ήδη. Τον ρωτάει η Βούλα και η Χαγιά, τον κύριο Καρπουχτσί, λέει τα γνωστά, και τώρα μπήκαμε και στην πατριωτική εισφορά. Θέλει να απαντήσει ο Βασίλης Οικονόμου, δεν έχουμε την απάντησή του από την πλευρά της κυβερνήσεως, και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, και αυτή προεξάρχουσα τώρα που βγαίνει μπροστά, αυτή όλοι είναι τα καινούργια πρόσωπα που λανσάρει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν θέλει τους παλιούς, για να καταλάβετε τώρα τι άλλαξε από τον Τσίπρα. Τίποτα απολύτως.
9: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά τη μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν και θα είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας σε
11: πάντως,
9: αυτό.
11: Θέλω να σας πω ότι τα χρήματα θα βρεθούν, το λέω αντανακλαστικά, μου θυμίζει και φράσεις του τύπου λεφτά υπάρχουν, και είναι κάτι που δεν θα το απορρίψει κανείς εκ προημίου, δεν πρέπει να το απορρίψει εκ προημίου, πρέπει να το ακούσει. Αλλά πρέπει να είναι προφανές ότι συνακόλουθα θα αναρωτηθεί για το πού.
9: Ήδη.
11: Ως πολίτης.
9: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήδη οι προτάσεις που έχουμε κάνει έχουμε μιλήσει και με συγκεκριμένα νούμερα. Δεν το έχουμε αποκρύψει αυτό, αλίμονο. Και για παράδειγμα και για τα μέσα, για την μετακίνηση, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε πει ότι για παράδειγμα αυτό το κοστολογούμε περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έχουμε πει, μια λογική στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης. Όμως εγώ που θέλω να εστιάσω, ότι αυτή η συζήτηση είναι σχηματική στο βαθμό που εκπορεί από την κυβέρνηση, έτσι προφανώς.
0: Μετά να σας πω τι ακριβώς λέει ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, ο Μοχάμετ Μεσγκάνη, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για το τι είναι αυτή η μπαρούφα με τα δωρεάν εισιτήρια, που δεν βελτιώνει σε τίποτα τη συγκοινωνία, ούτε αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό που... Αφήστε τα, γιατί ρωτάει ο άνθρωπος εκλογές. Έχετε, λέει, τα ίδια συζητήθηκαν και στη Γαλλία προεκλογικά. Μετά τις εκλογές το ξέχασαν όλοι. Εννοώ για όλα αυτές τα μέτρα, τα κοστολογημένα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτά αναφέρομαι. Λοιπόν, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαροκόπος, για τη συνέχεια.
3: Να σου πω την αλήθεια.
0: Είμαστε στη λογική του λεφτά υπάρχουν, βέβαια, έτσι. Είναι,
3: ναι,
0: ξαναγυρίζουμε στο λεφτά υπάρχουν το 2010, 15 χρόνια, 16 χρόνια μετά. Ναι.
3: Και αυτό που λέω, Άρη, είναι ότι όσο και να μας προβληματίζει, όσο και να μας ενοχλεί, όσο και να μας εξοργίζει μερικές φορές η κυβέρνηση με τις καθυστερήσεις της, με τις αργόσιτες διαδικασίες, έτσι, με τα αδιέξοδα που εμφανίζονται κάπου, με την ολιγορία στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κοιτάς δεξιά και βλέπεις όλους αυτούς τους μαθητευόμενους μάγους που πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια φωλιά από που πηγαίνουν όλοι αυτοί. Είναι απίστευτοι τύποι, οι οποίοι διαλαλούν την επιβολή φόρων και λες, παιδιά, θα γίνω και εγώ χερέκακος, όπως μας είπανε, και πάω να ρίξω Νέα Δημοκρατία. Διότι έχουμε τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Αν πέσει η κυβέρνηση στα χέρια του πυρήνα αυτού του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ άσχημα.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις 9, γιατί θέλω να πάρω απάντηση αν έχει το χρόνο, γιατί δεν έρχονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα, που αποτυγχάνει η κυβέρνηση. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κλείνω με το εξής, για να το ακούσεις και εσύ και οι κυρίες και οι κύριοι. Τώρα, ένα πρόσωπο που δεν θέλει να αποκαλύψω το όνομά του μου λέει, μην πάτε μακριά, εγκεκριμένη επένδυση ΕΣΠΑ με προθεσμίες, αναμονή 2 χρόνια για έγκριση σχεδίων από την εφορία νεότερων μνημείων. Έρχονται οι επενδύσεις. Και αυτός που δεν είναι άλλη έχει τόσα εμπόδια να υπερπηδήσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά τις 9. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Γιαννίρης θα μας εκφωνήσει τις ειδήσεις και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Και μετά έχουμε θέμα για το ασφαλιστικό σύστημα. Έρχεται σε λίγο και εκεί πρόβλημα.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Να δω

0: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το!
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία.

0: Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κατηφόρα της Κανελοπούλου προς την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στην Σαλαμίνα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διαρκείας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα $79, ενώ το αμερικανικό αργό στα $75,3 το βαρέλι. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράγιο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στην Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυρισμού στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια επέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ενδράσεις της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά της επιτέθηκε με μαχαίρι και την σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, ενώ από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους ολόκληρη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: Με ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα βαρεθεί σήμερα, καθώς απέτυχε το παραταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα βαρεθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Κορτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την κίνηση για τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχαλής.
9: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών δηλαδή προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά βελτιώνεται ευτυχώς βαθμιδών η κάθοδος της Κηφισού. Από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα Κτέλ έχει ακόμα κίνηση, αλλά βαίνει συνεχώς επί τα βελτίο. Παραμένει δύσκολος ο άξονας Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Παραμένουν οι δυσκολίες στην άνοδο της Συγκρού, στην Πειραιώς, στο τελευταίο της χιλιόμετρο προς την Ομόνια, στο Σκαραμαγκά, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού, με κάτι πάνω από το ένα χιλιόμετρο αναμονής. Στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, έχουμε προβλήματα από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον. Έχει δυσκολέψει λιγάκι η Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία, ενώ η παραλιακή παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα, εκτός από το κομμάτι του Νέου Φαλήρου με μέτωπο προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου, τρίτη εβδομάδα του μηνός. Αρχίζουμε δυνατά, αισιόδοξα, με υγεία και να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, όλοι εσείς οι πατριώτες που ζείτε στο εξωτερικό σε άλλα κράτη και εσείς οι ομογενείς με τις επιστολές σας και τα μηνύματά σας και την ακρόασή σας για να παίρνετε τη γεύση της πατρίδας μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας και την ανταλλαγή απόψεων. Πάμε. Η Ρέτα Ρόουζ, ξέρετε, τα κόκκινα βέλη, αυτό το ακροβατικό αεροπορικό σμήνος της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας που συστάθηκε το 1964. Κατοικοεδρεύει κατά το μήνα Μάιο είτε στο Νεγροπόντε, αλλά προσφάτως τώρα που άνοιξε το ξενοδοχείο Μοιράζ στη Χαλκίδα. Και στο κλείσιμο, στο πάρτι, παίζουν αυτό το τραγούδι και χορεύουν όλοι μαζί και καταναλώνουν, αντιλαμβάνεστε, μπύρες άφθονες που θέλει η Σολίνα για να γίνει η μεταφορά των ποσοτήτων. I think you're

Και ένα πρωινό θα σας μιλήσω για το υπέροχο γήπεδο τένις που φτιάχτηκε στο ξενοδοχείο Μιράζ στη Χαλκίδα. Μόλις μισή ωρίτσα από την Αθήνα. Άσε που επιλέγεις και τον παλιό δρόμο και πας παράλληλα με τη θάλασσα και είσαι κατευθείαν. This cute little country girl called mine. And boy, let me tell you, she was the prettiest thing I'd ever seen in a pair of boots. Well, she walked right up to me, handed me a beer, gave me a look like, let's get out of here. And that's when I realized that she was every cowboy's dream come true. Και είσαι κατευθείαν στην παραλία του Αγίου Μινά. Να απολαμβάνεις θέα υπέροχη στο αυτόν τον κολπίσκο σαν να είσαι στην Νότια Γαλλία και να κάνεις και την προπόνησή σου με την σχολή, την περίφημη σχολή τένις της Χαλκίδας.

Μεγάλος δάσκαλος της σχολής των, της τενιστικής στη Χαλκίδα, ο Μπάμπης Παπαϊωάννου. Και από κοντά ένας expert επίσης coach, ο Κωνσταντίνος από το Δήμος. Σας το λέω για να μην βασανίζεστε μέσα στην Αθήνα με τα μποτιλιαρίσματα, δίπλα μας είναι. Δοκιμάστε το, δεν θα χάσετε.

0: Προχθές έγινε η έναρξη του φεστιβάλ κάτω στην Επίδαυρο με αυτή την περίφημη παράσταση της Λυρικής με τη Μίδια και ένα σκηνικό το οποίο μου το περιγράφει κυρία η οποία παραβρίσκεται εκεί, περιμένουν στην ουρά για τις τουαλέτες, περνάει από μπροστά τους ο Πρωθυπουργός, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μια ομάδα εκεί από κυρίες οι οποίες θέλουν να σας πούν μια καλησπέρα και εσείς δεν γυρίσετε καν να τις κοιτάξετε. Εδώ η παρατήρηση μπήκε αρνητικός βαθμός, να σας πω την αλήθεια. Ενδεχομένως να βιαζόσασταν να πάτε στη θέση σας, αλλά οι κυρίες απογοητεύτηκαν από το γεγονός ότι ήθελαν να σας πούν μια καλησπέρα. Τώρα λοιπόν που καταλαβαίνω ότι εσείς μπορεί να μην ξέρετε ποιος είναι διατεθειμένος φιλικά διακείμενος ή αρνητικά διακείμενος προς εσάς, αλλά προς όλους στρέφετε τη ματιά σας εκ των πραγμάτων και όταν στρέφεις τη ματιά σου στους ανθρώπους, ακόμη και οι αρνητικά διακείμενοι θα αλλάξουν διάθεση. Αυτά έτσι για να έχουμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, είσαστε παντού και με πληροφορείτε για τα πάντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που είχαμε μείνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε μείνει, σας υποδέχομαι τώρα όλους εσάς. Το θέμα μας είναι αυτή η μπαρουφολογία η οποία ακούγεται από τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει λανσάρει στην αγορά καινούργια πρόσωπα, υποτίθεται άφθαρτα, σε σχέση με τους προηγούμενους. Και λένε, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το δεδομένο, ότι λένε ακριβώς ό,τι έλεγαν και το 2014-2015. Ανοησίες οι οποίες είναι, τι να σας πω πια, δεν έχουν και κανένα νόημα. Δηλαδή είναι τέτοιος ο λαϊκισμός και όλη αυτή η μπαρουφολογία που δεν ξέρω αν βγάζει νόημα. Πολλοί μου λέτε πόσα τους δίνει ο Κούλης για να τα λένε όλα αυτά. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν τους πληρώνει ο Μητσοτάκης, αλλά προφανώς όχι. Αλλά εγώ δεν θέλω να σταματήσει. Πραγματικά δεν θέλω να σταματήσουν να λέγονται όλα αυτά, γιατί κάποιοι τους συστήνουν να έρθει, λέει, να έρθουν, λέει, σοβαροί άνθρωποι να μιλήσουν για τα οικονομικά. Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιοι είναι σοβαροί? Δεν έχουμε δει και κανένα σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους προπομπούς λοιπόν είναι ένας νεαρός, ο κύριος Μπαλατσούκας. Είπε τις προάλλες στο Open.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, θέλετε να μας πείτε για
2: ακριβώς εμείς αυτό που λέμε είναι, θα σας πω για το εξής. Εμείς μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
3: Και αναφέρομαστε σε ένα συγκεκριμένο μέτρο που είναι η αύξηση του κοινωνικού κράτους. Έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση.
2: Σας την ακούω βεβαίως και
4: τη
2: απαντώ.
4: Θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογία των εισοδημάτων.
2: Και σας λέω το εξής. Ότι το πρόγραμμα μας, όπως έχει διατυπωθεί. Κύριε Στραβελάκη, σας απαντώ. Μα σας απαντώ, εσείς μπορεί να μην θέλετε να καταλάβετε.
1: Μήπως δεν ξέρετε ακόμη.
2: Το βασικό είναι το εξής. Εμείς λέμε συγκεκριμένα κοστολογημένα μέτρα, τα οποία είναι η αύξηση του αυτοτελούς φορολογικού συντελεστή.
4: Κύριε Μπαλατσούκα, ρωτώ, θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογικής εισοδήματος?
2: Σας απαντώ. Σας λέω ότι έχουμε συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τώρα διατυπώσει στο δημόσιο λόγο. Προφανώς θα υπάρχει και εξειδίκευση και ανάλυση του προγράμματός μας. Αυτή θα γίνει μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και εκεί θα τα δείτε όλοι.
0: Περιμένουμε την εξειδίκευση, αλλά τώρα προς το παρόν ακούμε αυτά που θα εξειδικευτούν, τις μπαρούφες που εξειδικευτούν σε άλλες πιο μεγαλύτερες μπαρούφες. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση είναι αυτό είναι μοντάζ που έχει κάνει η ομάδα αλήθειας. Η συζήτηση γίνεται στο Open με την Μίνα Καραμίτρου και τον Νίκο Σταβελάκη από την ίδια εκπομπή, το ίδιο πρόσωπο, φορολόγηση μερισμάτων.
2: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική αναδιανομή.
1: Αλλά δεν το ξέρετε, δεν το έχετε κοστολογήσει αυτό.
2: Του κοινωνικού κράτους πρέπει οπωσδήποτε οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν, να ελαφρυνθεί το βάρος. Να σας πω ένα συγκεκριμένο μέτρο. 1.500 έφημοι δηλώνουν 900.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
1: Από πού
2: προέρχονται? Από μερίσματα. Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%.
0: Να διορθώσω, με συγχωρείτε, το έχασα αυτή η συζήτηση από το Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Ποιος το ξεκίνησε όμως αυτό τώρα με τα 1.500 αφημί? Ο πρώτος που το εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο είναι ο Αντώνης Σαολίδης, που ήταν Πασόκος και τώρα έγινε Λασίτης.
5: Μιλάμε για 1.500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Αυτό πώς δεν το έχει σκεφτεί ο προστάτης των πλουσίων και των υπερπλουσίων, Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνε Χαροκόπε, καλημέρα.
6: Κοιτάξτε, δεν μπορείς να συνεχίσεις με τους ανθρώπους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουν στο μυαλό τους το πώς θα μεγαλώσει, το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Το μόνο που ξέρει πώς θα πάρουν κάποια δωρεάν κομμάτια από αυτήν να τα μοιράσουν. Όπως ξέρουμε, δεν υπάρχουν δωρεάν. Αυτό που θα γράψω αύριο στο Liberal. Το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Και εκείνοι που μπαίνουμε στο ερώτημά σου.
0: Λοιπόν, γιατί
6: δεν έρχονται παιδί στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Ωραία. Αυτό.
6: Λοιπόν, το πρώτο.
0: Πού αποτυγχάνει η κυβέρνηση, αν το θέσω πιο.
6: Όχι. Ναι. Πιο πριν πρέπει να, να πάμε ένα βήμα. Ένα βήμα πίσω. Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. 10 εκατομμύρια πληθυσμού. Σωστά. Οπότε για να είναι ελκυστική μια επένδυση στην Ελλάδα, τι πρέπει να υπάρχει? Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η χώρα να λειτουργεί σαν μια πύλη εξόδου προς την ευρύτερη περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να παράγουμε εδώ πέρα βιομηχανικά προϊόντα που να εξάγονται στο εξωτερικό, και το δεύτερο κομμάτι να φέρνουμε έσοδα από τον τουρισμό. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια που μπορεί να είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Το πρώτο βλέπουμε, έρχονται τουριστικές επενδύσεις. Πολλές. Γιατί έρχεται συνάλλαγμα. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο. Εκεί πέρα που υστερούμε είναι στο να εξάγουμε προϊόντα. Παρόλο που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εξαγωγές μας, εκεί έχουμε πρόβλημα. Μεγάλη ευκαιρία είναι αυτό που γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ότι η διατάρξη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τι αναγκάζει τις εταιρείες να μετατοπιστούν πιο κοντά στις αγορές. Δηλαδή, αντί να σου έρθει ένα προϊόν από την Ανατολή, να έρθει εδώ πέρα να φτιαχτεί αυτό το προϊόν και από εδώ να διοχετευτεί στην Ευρώπη. Δηλαδή να σταματήσουν να υπάρχουν οι κίνδυνοι της αλυσίδας και η μεταποίηση και η παραγωγή να είναι κοντά στις αγορές, κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές. Όπως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα μπορεί να έχει η χώρα είναι να εξάγει υπολογιστική ισχύ, δηλαδή αυτό που λέμε τα data centers, σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Διότι ποιος θα πάει αυτή τη στιγμή να στήσει data centers στη Μέση Ανατολή? Κανένας μόνο αυτά που κινούνται. Άρα η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή να μπορείς να εξάγει σε αυτή την περίπτωση υπολογιστική ισχύ ή να εξάγει ενέργεια όπως κάνει η ΔΕΗ. Η Ελλάδα είναι μικρό χωράφι. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και ανεξάρτητο ποια είναι η κυβέρνηση, αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός. Να εξάγει προϊόντα, να είναι μια πύλη εισόδου προϊόντων για την Ευρώπη. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Έχει κάνει πολλά. Ναι. Έχουμε ακόμα όμως γραφειοκρατία. Έχουμε. Έχουμε ένα ρυθμιστικό, κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Έχουμε αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Έχουμε.
0: Έχουμε και διαφθορά. Και έχουμε και μια γραφειοκρατία που παράγει διαφθορά. Μην αφήνουμε τη διαφθορά από όξο.
6: Μα η γραφειοκρατία, η ελληνικάλυψη των αρμοδιοτήτων.
0: Είναι η διαφθορά.
6: Το βασανιστήριο των αδειοδοτήσεων από πίσω κρύβει διαφθορά.
0: Ακριβώς.
6: Εννοείται. Εννοείται.
0: Ναι.
6: Όπως και ότι εδώ πέρα μια εμπορική δικαστική διαμάχη μπορεί να πάρει 1500 μέρες για λύθη.
0: Μου γράφει τώρα ένας λογαριασμός στο X. Το ΚΚΕ, τοπική Οξφόρδης, μου λέει: καλημέρα. Ένα έτος για μεταβίβαση ακινήτου. Μία μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να συζητάμε τώρα?
6: Επειδή έφερες παράδειγμα, να σου πω το εξής. Έχω μια γνωστή μου εταιρεία η οποία έχει αγοράσει πολλά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία τα νοικιάζει μέσω Airbnb. Αυτή τη στιγμή, και έχει πάρει αυτό άμα που λέμε, έτσι, το αριθμό μητρώου ακινήτων. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία θέλει να πωλήσει τα κινητά της και να πάει να επενδύσει αλλού. Το ξέρεις ότι δεν μπορεί να πωλήσει τα κινητά της? Διότι αν πουλήσει τα κινητά της, τα ακίνητα αυτά, επειδή στο κέντρο της Αθήνας, χάνουν την νόμιμη άδεια που έχουν και τον αριθμό μητρώου ακινήτου. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή χάνει το σπίτι την ιδιότητα που έχει, την νόμιμη ιδιότητα, την νόμιμη άδεια να είναι στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο άνθρωπος ήρθε, έβαλε εδώ τα καλά του τα λεφτά και τώρα δεν μπορεί να βγει από την επένδυσή του. Αυτό είναι παλαβομάρες. Αυτά είναι παλαβομάρες, δηλαδή είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία μολύνουν τη μεγάλη εικόνα και χαλάνε και την εικόνα.
0: Ναι, αυτό θέλει να το πουλήσει σαν Airbnb όπως έχει κάνει την επένδυση. Το κράτος λέει βγάλτα για να αντιμετωπίσω το οικιστικό, το πρόβλημα του ενοικίου και τις κατοικίες και διάφορα τέτοια. Φαντάζομαι το κράτος, αλλά δηλαδή η κυβέρνηση
6: εννοώ. Όταν αυτός ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα, υπήρχαν α, β, γ όροι. Ξαφνικά αλλάζουν
0: όρια. Άλλαξαν οι όρια, ακριβώς. Αυτό όμως είναι.
6: Οι αποδόσεις της επένδυσής του.
0: Ναι.
6: Αλλάζουν τα πάντα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Καταλαβαίνουμε πόσο κοστίζει αυτό. Διότι η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο κερδίζεται δύσκολα, χάνεται όμως πάρα πολύ εύκολα. Ναι. πάρα πολύ εύκολο και αυτό δεν το έχουμε μέσα στο μυαλό μας.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας, με λίγα λόγια, με αυτά που λένε όλοι αυτοί, γυρίζουμε πάλι στο 14, έτσι, πάλι εκεί, λεφτά
6: και
0: υπάρχουν.
6: Πριν, πάμε εκεί πέρα στο 12.
0: Στο 12, στο 12, στο 12, 12, 12, 12
6: ούτε, καν ούτε καν στο 15, δεν έχουμε πει καν στο 15. Εκεί ναι. Θα είναι το Kinder έκπληξη που θα μας ανοίξει αυτή η σιώδης κυβέρνηση που θα ανακοινώσει σε λίγες μέρες. Είμαστε ακόμα στο 12 και στο 14. Οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία. Και είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Όσο δυσαρεστημένοι και να είμαστε με την κυβέρνηση, ρίχνουμε μια ματιά στο συνονδύλευμα της αριστεράς και τρομάζουμε. Τρομάζουμε ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να βγουν στην κυβέρνηση και να μπλοκάνουν τις όποιες μεταρρυθμίσεις γίνονται.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
6: Σε ευχαριστώ
0: πολύ.
6: Καλή σου μέρα.
0: Αν θέλετε να διαβάσετε αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος και το προηγούμενο 20 λεπτό και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άρθρο του σήμερα στο liberal.gr. Λοιπόν, διάλειμμα σε αυτό το σημείο.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: People have Repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Μητέα.
8: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφορό Κηφισού, στην άνοδο της λεωφορού Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σε ρημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν αλκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μετέβησαν και στελέχη του λιμενικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρόντ, στα περίχωρα του Μπορτό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία. Λίγες μέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Πολλά τα παράπονα για τον Διόνυσο. Ο Βασίλης επιμένει, μου λέει, δεν είναι μόνο το θέμα της αποκομιδής των κλαδιών που έχουν γεμίσει τους δρόμους. Έχω ενημερώσει εγγράφως τρεις φορές, αλλά κανένας καθαρισμός δεν έχει γίνει στα κράσπεδα των δρόμων, ακόμα και των κεντρικών, π.χ. στη Σταμάτα, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στην περιοχή της Αμυγδαλέζας. Πλήρης ανικανότητα. Τι να σας πω, 100 φορές έλεγα ας προσέχουμε τι ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, εδώ είμαι για να τα λέω, αγαπητέ μου Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόβλημα και στο Πορτοράφι, στο Δήμο Μαρκοπούλου δηλαδή. Μου λέει για μια ακόμη φορά η εικόνα μιλάει από μόνη της, οδός Αγίου Νικολάου, εκεί βλέπετε τις εικόνες, χάλι μαύρο, έχει δίκιο. Γυναίκα θα τα, η κυρία που μου στέλνει τις φωτογραφίες, θα τις βάλουμε στο live view και αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα και πολλά παράπονα για τους δρόμους, για την ασφαλτόστρωση που πρέπει να ασφαλτοστρωθούν, εννοεί ο κόσμος, οι δρόμοι και δεν συμβαίνει. Και υπάρχει και ένα χάος ανάμεσα.
0: Αυτό το θέμα το συζητούσα μία μέρα με έναν υπουργό της κυβέρνησης. Δεν θα πω το όνομά του ανθρώπου, μην τον εκθέσω. Να. Αλλά και του είπα, γιατί δεν πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά, ώστε να ασφαλτοστρωθούν μια και έξω όλοι οι δρόμοι. Αυτό να το δούμε ως επένδυση δηλαδή, mm-hmm. για να έχουμε και εμείς να έχουμε με έναν στοιχειώδη πολιτισμό. Γιατί είναι θέμα πολιτισμικότητα και να είσαι σε δρόμους με λακκούβες. Μου λέει και όμως το έχουμε συζητήσει. Το έθεσα στο θέμα όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Χατζηδάκης πριν από μια εβδομάδα. Κατάλαβα ότι δεν περνάει αυτή η ιδέα, δεν φτούρισε που λέμε. Τι να πω.
19: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
19: Το έχεις πει βέβαια εσύ πριν
0: βέβαια,
19: από χρόνια.
0: Βέβαια, να ασφαλτοστώσεις και μετά να έρχονται οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, φυσικού αερίου, μπουρουμπούρου, σουρουρού
19: και να ξανασκάβουν.
0: Και να τα κάνουν, μην πω τι τα κάνουν. Mm. δεν έχει νόημα, γιατί έχουμε και ανεπάρκεια κατά σύμπτωση στη συζήτηση εκείνη με τον Υπουργό. Ήταν και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
19: Ναι,
0: που
19: ναι,
0: υποτίθεται ότι είναι ο συμβουλάτορας και του κράτους και των τεχνικών εταιριών που κάνουν αυτές τις μικροδουλειές. Ναι. Που τις κάνουν πάλι, μην πω τι τις κάνουν.
19: Mm-hmm. Και ένα άλλο βασικό πρόβλημα.
0: Αυτά. Δεν μπορεί, βαρέθηκα, κουράστηκα. Δεν έχει νόημα. Παίρνεις το δωματιό σου και φεύγεις. Δεν μπορεί.
19: Ναι, αλλά το έχεις πει εδώ και χρόνια. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Υπάρχει ένας χαμός γίνεται ανάμεσα με τις ζώνες επιρροής. Άλλους δρόμους οι Δήμοι πρέπει να τους φτιάχνουν. Άλλους η περιφέρεια. Άλλους δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει μια αρχή που να επιμελείται.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Τελείωσε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αποκέντρωση πρέπει να γίνει πάλι κέντρωση. Να ξαναγυρίσει. Ναι, δεν είναι σωστή η λέξη, αλλά θέλω να πω ότι να κάνουμε το αντίστροφο. Γιατί η αποκέντρωση τα έκανε μην πω τι πάλι με την ίδια λέξη. Λοιπόν.
19: Για να μην σε καθυστερώ, όσοι κατεβαίνουν από το Ολυμπιακό χωριό προς τη γέφυρα Καλυφτάκη, προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας δηλαδή, υπάρχουν έργα, με ενημέρωσε ο Ηλίας και τον ευχαριστώ. Γι' αυτό και η λεωφόρος Κίμης προς την Καλυφτάκη έχει προβλήματα. Τώρα, ανεβαίνοντας την Κηφισού, θα βρείτε κίνηση πολύ από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά θα ξαναβρείτε κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Υπάρχει και ένα τροχαίο στο δρόμο που σας δυσκολεύει. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο παραμένει δύσκολη. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται ευτυχώς. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση. Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς το μουσείο, δηλαδή το αρχαιολογικό. Πολλά αυτοκίνητα. Η Πειραιώς στο τελευταίο της κομμάτι προς την Ομόνια το ίδιο. Άνοδος Συγκρού, άνοδος Σαρδιτού και παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
20: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Τώρα επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: 제이 호킹스. Με ένα δισέλιο ρεπορτάζ, η εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο έκανε η Αλεξία Καλαϊτζή, ισοπαίδωσε την πρόταση Μπαρούφας για το τζάμπα λεωφορεία για τους πιτσιρικάδες. Που ήθελε να το ανακοινώσει πρώτα ο Τσίπρας, αλλά το πρόλαβε ο Ανδουλάκης και μετά ο Τσίπρας, για να υπερκεράσει τον Ανδουλάκη, είπε τζάμπα όλα. Και μας επανέφερε στο τζάμπα όλα, μια ζωή τζάμπα, μια ζωή τα ίδια μυαλά, μια ζωή χρεοκοπία. Και μια ζωή αυταπάτη. Υποφέρετε μια ζωή που να είσαι συνέχεια στην αυταπάτη, ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν ξέρω, αλλά αυτό τα ξέρετε εσείς που τον περιμένετε για μεσία τώρα και έρχεται. Είναι και κάτι πλουσίοι, όχι πλούσιοι, κάτι πλουσίοι που τον περιμένουν για μεσία, για να διώξουν τον κούλι. Γιατί δεν αντέχουν Μητσοτάκη άλλο και είπανε να διώξουμε τον Κούλη και να φέρουμε τον Σούλη. Λοιπόν, βρήκε η Αλεξία Καλαϊτζή ηλικιακές ομάδες που χρησιμοποιούν λεωφορείο. 65-74 χρόνων, 10%. 55-64 ηλικίες, 19%. 45-54, στα χρόνια είμαστε πάντα, 22%. 35-44 21%. 25-34 17%. Και πάμε στην επίμαχη κατηγορία έως 24 χρόνων. 17-24 10%. Και όταν μπαίνουν δεν πληρώνουν. Τώρα μεταξύ μας. Κυλοφορούν τζαμπέ. Άρα το μετρό είναι αέρα πατέρα. Γιατί έτσι και αλλιώς τα πιτσιρίκια ζητώ συγγνώμη για τα πουλάκια μου, για τα μανάρια μας, αλλά όταν μπαίνουν στο λεωφορείο δεν πληρώνουν. Είναι το γνωστό σύστημα που το έχει αφήσει ο Τσίπρας. Ρωτάει η κυρία Καλαϊτζή τον κύριο Μοχάμετ Μεσγκάνη. Ο κύριος Μοχάμετ Μεσγκάνη είναι γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας. Απαντά ο άνθρωπος. Νομίζω πως οι δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες είναι μια λανθασμένη απάντηση σε ένα σοβαρό πρόβλημα που είναι το πώς να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους στις δημόσιες συγκοινωνίες και πώς να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους. Το καταλάβατε έτσι? Είναι το λάθος. Είναι η λάθος απάντηση. Δηλαδή τώρα αυτή η σοφή που είναι στο ίδρυμα Αλέξης Τσίπρας. Ποιος το πληρώνει, κανείς δεν ξέρει. Μάλλον εμείς. Θα σας βάλω μετά πώς γίνεται η ενίσχυση του Τσίπρα. Έχει δύο πολύ ωραία ηχητικά. Στο ένα μιλάει ο κύριος Αλμπάνης και στο άλλο ο κύριος Μπίστης. Αλλά αυτά τα αφήνω για το τέλος. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκεί τώρα στο ίδρυμα Τσίπρας κατεβάζουν ιδέες για να έρθουν ως προπομπή και να έρθει μετά ο Σωτήρας να μας σώσει. Απαντά στο ίδιο ερώτημα, μάλλον στην ερώτηση, ρωτάει η κυρία Καλατζή. Το μέτρο αυτό, μάλλον εξαιτίας του πληθωρισμού, το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα ξανά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ο κύριος Μοχάμετ, να τον ξαναδιαβάσω πάλι, Μοχάμετ Μεσγκάνη, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, απαντά. Περιμένετε εκλογές στην Ελλάδα? Είναι ένα πολιτικό θέμα. Δεν έχει τις βάσεις του στην οικονομία. Πριν από τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, το ζήτημα ήταν σε ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Δηλαδή, είπαμε μια μπιπ να περνάει η ώρα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό? Α, να κάνουμε δωρεάν τη συγκοινωνία. Οι άνθρωποι τι λένε στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλαϊτζή στο Δισέλιδο χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή? Ότι θέλουμε τακτικά λεωφορεία να έρχονται σε σωστό χρόνο, να έρχονται γρήγορα, ανά 5 λεπτά, ανά 6 λεπτά, να κυκλοφορούμε απρόσκοπτα, να είναι καθαρά, να είναι καινούρια και να στεκόμαστε σε στάσεις που να μην μας βαράει ο ήλιος 25 λεπτά για να έρθει το επόμενο. Άρα, το λέω και για τους αναλυτάς, γιατί διαβάζω διαφόρους αναλυτάς που λένε αυτό που λείπει από το Μητσοτάκη είναι το όραμα. Εμένα προσωπικά κανένα όραμα δεν μ' αρέσει, να σας πω την ίδια. Εγώ θέλω τον πολιτικό να είναι προσγειωμένος. Τα οράματα είναι να πάμε στο Άγιο Όρος, να βρούμε κανέναν παππούλι εκεί, να μας πει κανένα όραμα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά και αυτό αφορά την ψυχή μας. Στο σώμα μας και στο μυαλό μας, στην καθημερινότητά μας, θέλουμε αντιμετώπιση των ζητημάτων. Και μια που θέλουμε για ζητήματα, πηγαίνω στην Καθημερινή και εν όψη των καλεσμένων διαβάζω. διαβάζω στην Καθημερινή και δεν μου άρεσε καθόλου να σας πω την αλήθεια. Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το έτος 2029. Ενώ πήγαμε καλά τα τελευταία 10 χρόνια, λέει το ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλούρου, ενώ πήγαμε 13 χρόνια με θετικά αποτελέσματα, τώρα πάμε στο πρόβλημα πάλι. Ο Αλέξανδρος Κούρας, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, ΙΔΟΜ, και ο κύριος Χρήστος Νούνης, πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Κύριε Νούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Βοσάλτε.
0: Καλή εβδομάδα. Αλέξανδρε Κούρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το σημαντικό ζήτημα, διότι όσο και να βελτιώνεται η κατάσταση του ΕΦΚΑ που σωστά αναφέρεις Άρη την τελευταία δεκαετία, το πρόβλημα των συντάξεων.
0: Το θέμα το διάβασα χθες από την Οικονομική Καθημερινή, έτσι, αυτό σας,
2: ναι, ναι.
0: Αυτό είπα προηγουμένως. Ορίστε.
2: Το πρόβλημα των συντάξεων είναι θεσμικό, είναι συστημικό και πρέπει, αν δεν διορθωθεί, θα το ξαναβρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, βασίζεται στον αναδιανεμητικό πυλώνα, στον πρώτο πυλώνα όπως λέγεται, δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Αυτό στη χώρα μας ισχύει κατά 95% των συνταξιοδοτικών παροχών προέρχεται από το κράτος και μόλις 5% από τον δεύτερο πυλώνα και τον τρίτο πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο επαγγελματικός και ο τρίτος πυλώνας είναι πυλώνας που προκύπτει από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι φτιαγμένο για να οδηγήσει τη χώρα μας σε πολύ σοβαρές περιπέτειες, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στη δημογραφία, στη δημογραφική κατάσταση της χώρας μας. Εμείς έχουμε μια χώρα η οποία γερνάει, έχουμε έναν αριθμό συνταξιούχων ο οποίος ολοένα αυξάνεται και έναν αριθμό εργαζομένων ο οποίος ολοένα και μειώνεται.
0: Γιατί το αναδιανεμητικό βασίζεται σε μια υπόσχεση ότι υπήρχαμε εμείς για να πληρώναμε τους πατεράδες μας και τους θείους μας και ότι θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι τώρα τα παιδιά μας για να πληρώνουν εμάς όταν πάρουμε εμείς σειρά.
2: Ναι, όταν δεν κάνουμε παιδιά όμως, αυτή η υπόσχεση δεν μπορεί να τηρηθεί παρά μόνο με περισσότερους φόρους, περισσότερο δανεισμό.
0: Ή από τους φόρους μας να πηγαίνουν χρήματα στην δημόσια, στις συντάξεις.
2: Ακριβώς, γι' αυτό
0: λέω. Εκεί υπάρχει ένα όριο που μας βάζει η Ευρώπη.
2: Σωστά. Και το θέμα είναι, Άρη, εδώ πέρα το πρόβλημα αυτό είναι τόσο σημαντικό για τη χώρα μας που πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε. Το ΙΔΟΜ συνέταξε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση η οποία σύμφωνα με τους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να τη μελετήσουν και να τη σχολιάσουν στην παρουσίαση που κάναμε πριν από λίγο καιρό, θεωρείται μια ως το χρυσό στάνταρ, ας πούμε, για τις έρευνες που αφορούν τις συντάξεις. Είναι μια έρευνα του Γιώργου Τουμπίτρου και της Μιράντας Ξαφά. Προτείνουμε μια τη μετάβαση του συστήματός μας από τον πρώτο πυλώνα να δοθεί πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στον δεύτερο και τον τρίτο. Αυτό γίνεται με μια ηλικιακή τομή, όπου τη στιγμή που θα τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, οι ασφαλισμένοι των 45 ετών και άνω παραμένουν στο δημόσιο σύστημα. Αυτοί που είναι κάτω των 45 παίρνουν πίσω έντοκα τις εισφορές που έχουν καταβάλει για κύρια και επικουρική ασφάλιση και μεταφέρονται σε κεφαλαιοποιητικά σχήματα του δεύτερου και τρίτου πυλώνα με δημόσια και ιδιωτική ανταγωνιστική διαχείριση. Το κόστος της πρότασης αυτής είναι σημαντικό, δεν είναι αμεληταίο. Άμεσα υπολογίζεται ότι το κόστος μετάβασης είναι περίπου 5 δις ευρώ τον πρώτο χρόνο και μέχρι το 2050-60 ακόμα 36 δις ευρώ, μα πάνω από τα μισά από αυτά να μπορούν να καλυφθούν από το ΑΚΑΓΕ, το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών. Θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, η χώρα μας θα αποκτήσει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τη χώρα μας, για την οικονομία και κυρίως για τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους και τους εργαζομένους.
0: Ωραία. Μια κουβέντα ακόμη για να μιλήσει και ο κύριος Δούνης, γιατί δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου.
2: Βεβαίως. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και στη δημιουργία πολύ σημαντικών κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να επενδύονται πάνω στην οικονομία μας, να δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και πυρήνα όθησης για την οικονομική ανάπτυξη.
0: Κύριε Νούνη, το θέμα είναι τώρα να πιστεί και η κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό λίγο να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Κούρας και αυτό το πολύ εξαιρετικό άρθρο της κ. Σαλούρου. για να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα, εδώ και πολλά χρόνια, το 1-2 ευρώ των συντάξεων χρηματοδοτείται από το κρατικό προϋπολογισμό. Αν δούμε τα στοιχεία της κυρίας Σαλούρου, αυτό θα επιδεινώνεται και το 2040 που λέει η κυρία Σαλούρου, αυτό θα κατέληξει στο 38% το κράτος, δηλαδή θα συνεισφέρει στο κρατικό προϋπολογισμό. Άρα αυτό τι σημαίνει τότε, γιατί μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα που το 30% των Ελλήνων είναι άνω των 60 και το 18% των Ελλήνων είναι άνω των 80. Και το 2060 οι προβλέψεις, οι προβολές δείχνουν ότι οι 7 στους 10 Έλληνες ήταν άνω των 65. Άρα καταλαβαίνετε πώς θα δεθούν οι πόροι να χρηματοδοτήσουν ένα ασφαλιστικό που είναι μονομερώς κατανοημένο υπέρ του πρώτου πυλώνα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Άρα όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι για την ανάγκη να διαφοροποιηθεί το ασφαλιστικό σύστημα υπέρ του δεύτερου και τρίτου πυλώνα, δηλαδή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ομαδικών Ασφαλιστικών Συμβολέων. Όπως γίνεται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο, τις χώρες του ΟΣΑ, ο μέσος όρος αυτής της κατανομής είναι 67%, ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη του ΟΣΑ, ενώ στη χώρα μας είμαστε τελευταίοι ουραγοί, μόλις το 1,1% αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των δύο πυλώνων στο σύνολο του αξιωτικού. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει, έχουμε χρηματοδοτήσει και τη μελέτη του ΙΔΟΜ, κάνουμε το συνέδριο μας την προηγούμενη Πέμπτη, το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Και να δείξαμε ακριβώς ότι η επαγγελματική ασφάλιση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτή η στρατηγική που, για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων που προβάλλει εδώ και 6 μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον πυρήνα της, έχει ακριβώς το πώς θα μπορέσουν τα λιμνάζοντα αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών οικοκυριών, που είναι περίπου στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, να μπορέσουν να διευθετηθούν μέσα από αυτούς τα κεφαλοποιητικούς συμπληρωματικούς συνταξιοδοτικούς πυλώνες στην ευρωπαϊκή οικονομία για να, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Που είναι πολύ σημαντικό στοίχημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, πρέπει τώρα να οργανώσουμε λίγο. Επίκειται ένα καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, που επιχειρεί να θεραπεύσει κάποιες αστοχίες του προηγούμενου πλαισίου του νόμου 578, με το οποίο θα μπορέσουμε μέσα από τα ανοιχτά επαγγελματικά ταμεία, δηλαδή να μπορούν πολύ εργοδότες να
0: εργάζονται. Μακάρι να πιστούμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τι να σας πω, κύριε Νούνη.
1: Είναι μονόδρομος για να μην καταλήξουμε.
0: Μονόδρομος είναι, καλά τα λέτε, αλλά άντε.
1: Να αυξήσουμε τα ωραία ηλικία ή να μειώσουμε τις τάξεις κι άλλο που έχουμε ήδη.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το στοιχείο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούνη. Κύριε Σκούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτά. Μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι, αλλά τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Να λοιπόν ένα τρίτο θέμα που θίξαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν θέλει οράματα, θέλει πράξεις. Θα το ανοίξω αυτό περαιτέρω, αυτό το ζήτημα των συντάξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι στα φλέγοντα. Διάλειμμα πρώτο.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Λοιπόν, μου γράφει η Αλίνα. Μπορεί ήδη τις ίδιες μπαρούφες να λέει ο Αλέξης, όμως μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος κόσμος που τις πίστεψε κάποτε υπάρχει ακόμα. Εννοείται και τις πιστεύει και τις περιμένει. Γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ για να τις προαγγέλω, γιατί με χαρά. Λοιπόν, για τους Μερακλείδες, γιατί είστε πολλοί οι Μερακλείδες που θέλετε και μερακλείδικα πράγματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά? Στους προπομπούς είναι ο κύριος Αλμπάνης.
12: Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
13: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
12: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
13: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
12: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
13: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν και.
12: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
13: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άκου ερωτήσεις και που κάνει και αυτός ο Σταμάτης Ζαχαρός, δηλαδή έσχος δημοσιογράφος που πίεζε τον κύριο Αλμπάνη. Τώρα, Νίκος Μπίστης, δεύτερος προπομπός.
14: Με τα δικά μας χρήματα γίνεται.
0: Τα δικά σας
14: γίνεται.
0: Δηλαδή.
14: Εμείς οι ίδιοι θα χρηματοδοτήσουμε και χρηματοδοτούμε αυτή την υπόθεση.
0: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
14: Το Ινστιτούτο.
0: Εσείς έχετε βάλει χρήματα.
14: Εισφέρει, ναι. Έχω εισφέρει πόσα.
0: Για αυτή την εκστατεία.
14: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
0: Είναι αστήρευτοι οι άνθρωποι, έτσι δεν τα συζητώ. Γεια σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στους ανωδικούς άξονες Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην Αγίου Κωνσταντίνου προς την πλατεία Καραϊσκάκη και στην Πειραιώς από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Ομόνοια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον, της και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στη Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός

0: Πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισης του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στο μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες, 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα, όπου ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ, καθώς και μια τσάντα εργαζόμενου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγόπλοιο με σημαία Παναμά στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση ρωσικού ντρόουν που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκανε η Αίγυπτος, η οποία επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Το πράσινο ακροτήρι συνέχισε την αίτητη πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινο πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γάλλια-Ιράκ, στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές βόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες.

0: θείες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 22. 22 Ιουνίου του 2026. Καλώς ήρθατε, Sky 100.3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο το φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζοντας τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης, που όπως κάθε μέρα διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Αυτό που ακούμε είναι ο Stevie Wonder όταν ήταν 13 μόλις ετών. Στα 13 του ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι, λεγόταν Ακροδάκτυλα, Fingertips, και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1963. Τι άλλο, το ημερολόγιο γράφει ότι σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση εξέδωσε την απόφασή της με την οποία καταδίκαζε τον Γαλιλαίο ως αιρετικό, επειδή επέμενε στην τρελή άποψη ότι δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, αλλά η γη γύρω από τον ήλιο. Αίρεση αποφάσισε σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση. Ο Γαλιλαίος, για να γλιτώσει το κεφάλι του, είπε: «Ναι, έχετε δίκιο, πράγματι η θεωρία μου είναι τρελή. Ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη, όχι η γη γύρω από τον ήλιο». Ο θρύλος λέει ότι φεύγοντας από την Ιερά Εξέταση, καθοδόν κάτως κατέβαινε τα σκαλιά, ο Γαλιλαίος μονολόγησε «Επουρσιμόβε και όμως γυρίζει». 330 χρόνια μετά η εκκλησία του ζήτησε συγγνώμη. «Και όμως γυρίζει», ναι, «και όμως γυρίζει». Θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της ημέρας. «Γυρίζει». Ο Βέλιμιρο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Ναι, ο Μπράντοβιτς γυρίζει στον Παναθηναϊκό, μια τρέλα στους οπαδούς. Είναι, όπως λέει ένας φίλος, είναι σαν να λες σε έναν Πασόκο ότι σηκώθηκε ο Ανδρέας και γυρίζει να πάρει το Πασόκ. Γενικώς πράσινες χαρές. Παρουσιάστηκε και ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Νίστρουπ, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Οι πρώτες μεταγραφές δείχνουν επίδειξη ισχύως. Εντάξει. Για καλοκαίρι όλα καλά. Παραπιπτόντως, επειδή αυτό βέβαια είναι τραγούδι συνδεδεμένο με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια, για σκεφτείτε, 30 χρόνια στρογγυλά από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, θα είναι ένα από τα θέματα της εβδομάδας, γιατί το Πασόκ προσπαθεί να επενδύσει στη μνήμη του για να ξεπεράσει τις τρέχουσες δυσκολίες. Το έχει ξανακάνει.

0: Αλλά επαιτειακά, σαν σήμερα 1971, η Τζόνι Μίτσελ κυκλοφόρησε το άλμπουμ Blue. Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένα από τα 10-15 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, σίγουρα το σπουδαιότερο και το πιο πετυχημένο της Τζόνι Μίτσελ. Αν θέλετε, το κουτσομπολιό είναι ένα άλμπουμ που γράφτηκε ενώ εκείνη χώριζε μετά από πολλά χρόνια με τον Γκραμ Νας και είχε μια σύντομη, όπως αποδείχθηκε, αλλά θυελώδη ερωτική περιπέτεια με τον James Taylor. Μουσικά κουτσομπολιά. Λοιπόν, το βιβλίο της ημέρας έχει τίτλο Regime Change, αλλαγή καθεστώτος δηλαδή. Κυκλοφόρησε στην Αμερική, το έχουν γράψει δύο δημοσιογράφοι των New York Times, και είναι ένα βιβλίο που έχει πίσω του τρεις μήνες δουλειάς, μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες συνεντεύξεις και μερικές ώρες συζητήσεων με τον ίδιο τον Donald Trump. Το highlight του βιβλίου είναι μια συνάντηση που είχαν οι συγγραφείς με τον Τραμπ. Εκείνος τους έδειξε περήφανος μια επιστολή που είχε λάβει από έναν ιστορικό, ο οποίος του έγραφε ότι σε σύγκριση με τον Ατίλα, τον Τζέγκιν Χάν, τον Ναπολέοντα, τον Στάλιν, τον Μάο και τον Χίτλερ, που ήταν όλοι τρομεροί ηγέτες, εκείνος έχει μεγαλύτερη ισχύ. Ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρεπιπτόντως, κανένας από τους ηγέτες με τους οποίους συγκρινόταν δεν ήταν εκλεγμένος ηγέτης της δημοκρατικής χώρας, εννοείται. Εξού και το τέλος του βιβλίου. Αλλαγή καθεστώτος. Ίσως η πιο πιπεράτη λεπτομέρεια είναι μια αφήγηση για το πώς μια μέρα μια συνεργάτης του, η γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου, μπήκε στο βαλγραφείο και βρήκε τον πρόεδρο να κρατάει ένα σωληνάριο σούπερ κόλας και να κολλάει χρυσές κορδέλες στο τζάκι για να το διακοσμήσει κατά το γούστο του, που βεβαίως το γούστο του θέλει πολύ χρυσό γύρω-γύρω. Γενικώς, ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί κύματα όπου και αν βρίσκεται. Έχει δημιουργήσει ένα κύμα στην Ιταλία, όπου κατηγόρησε την Μελόνι ότι εξευτελίστηκε παρακαλώντας τον για μια φωτογραφία έτσι για να τα φτιάξουν, αλλά εκείνος της έκανε το χατήρι, όμως δεν είναι φίλος της πια. Χαμός στην Ιταλία. Χαμός και στην Αλβανία, όπου μια επένδυση του γαμπρού, του Κούσνερ, γνωστό θέμα με την επένδυση στην προστατευόμενη εκεί λιμνοθάλασσα με το παλιό μοναστήρι, προκαλεί διαρκώς αναταραχές. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη διαδήλωση, λένε, που έχει γίνει ποτέ στα Τύρανα εναντίον του Ράμα, με αφορμή αυτήν την επένδυση. Μεγαλύτερη φασαρία στη Βρετανία. Περιμένουν εξελίξεις σήμερα ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον Ιούλιο συμπληρώνει μόλις 2 χρόνια από τη θριαμβευτική εκλογή του. Θυμίζω, τον Ιούλιο του 2024 είχε κερδίσει τις εκλογές, όχι με υψηλό ποσοστό, 34% είχε πάρει, αλλά ο εκλογικός νόμος είναι έτσι στη Βρετανία, όπου πήρε το 63% των εδρών. Με το 34% των ψήφων είχε μια από τις ισχυρότερες πλειοψηφίες που υπήρξαν ποτέ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν θα αντέξει ούτε 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στην ημέρα, τώρα είναι στη Downing Street, το απόγευμα πρέπει να πάει στη Βουλή και άρα εκεί περιμένουν όλοι να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα. Όλοι προεξοφλούν ότι θα παραιτηθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι η επικοινωνία που είχε με μερικούς υπουργούς της κυβέρνησής του ήταν μάλλον κακή. Εκείνοι του είπαν ότι έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από το πρόσωπό τους. Συνεπώς, αν δεν παραιτηθεί εκείνος, θα παραιτηθούν αυτοί. Από την άλλη μεριά, ο καινούριος, που εμφανίζεται και αυτό σήμερα στο κοινοβούλιο μετά την εκλογή του στο Μέκερφιλντ έξω από το Μάντσεστερ, θα εμφανιστεί στη Βουλή. Λέει ότι έχει ήδη 200 υπογραφές βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζητούν να είναι αυτός ο επόμενος αρχηγός. Συνεπώς, το ρολόι αρχίζει να γυρίζει. Το μεγάλο θέμα της ημέρας φυσικά είναι ο Περσικός κόλπος. Περάσαμε 3 ημέρες αγωνίας, από ώρα σε ώρα, από δήλωση σε δήλωση. Μιλάνε, δεν μιλάνε, πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν, τα βρίσκουν ή τα σπάνε, ανοίγουν ή κλείνουν τα στερνά του Ορμούζ. Τελικά, μετά από ένα τριήμερο θρίλερ, γύρω στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας βγήκε άσπρος καπνός. Οι διαπραγματευτές, δηλαδή Κατάρ και Πακιστάν, βγήκαν και δήλωσαν περίχαρης ότι οι συνομιλίες έληξαν επιτυχώς σε αυτό το γύρο. Συνεπώς, συνεχίζονται στην επόμενη φάση τους, τις επόμενες ημέρες, και συμφωνήθηκε μια μια λύση, δηλαδή να υπάρξει ένας μηχανισμός αποτροπής κρίσεων για το Λίβανο. Χαρμόσυνα νέα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, αλλά σήμερα το πρωί το πετρέλαιο πέφτει. Το βαρέλι του Brent έχει κατέβει ξανά κάτω από τα 80 δολάρια. Είναι στα 79 και 6 λεπτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Προς το παρόν επιβεβαιώνεται η πρόβλεψή σου ότι αποκλείεται να επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες και ότι με κάποιο τρόπο κάτι θα γίνει, δηλαδή θα κλωτσιθεί το τενεκεδάκι των συνομιλιών παρακάτω.
1: Θα ήθελα να κάνω και μια άλλη πρόβλεψη και να επιβεβαιωθεί ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα είμαστε νταμπλούχοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τώρα που έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες.
0: Είσαι και εσύ στο κλίμα της εφορίας. Ωραία. Εντάξει, είμαστε. Δικαιούμαστε ένα καλοκαίρι εφορίας και μετά μακάρι όλα να πάνε καλά.
1: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε μια πράγματι δύσκολη θέση και επειδή αναφέρθηκες πριν σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που είναι το Regime Change.
0: Ναι.
1: Regime Change, αλλαγή καθεστώτος, δηλαδή δεν είχαμε στο Ιράν. Mm-hmm. Όπως επιθυμούσε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου.
0: Σωστά.
1: Και κατά τα φαινόμενα για το προβλεπτό μέλλον, αν μη τι άλλο, δεν θα έχουμε την καθεστωτική αλλαγή που επεδίωξαν με τις πολεμικές επιχειρήσεις των 37 ημερών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει από τη μία ανυπομονησία, από την άλλη όμως έχει παραμείνει ιδιαίτερα, και αυτό είναι που εγώ κρατώ και γι' αυτό είχα την αισιοδοξία εδώ και πολλές εβδομάδες ότι δεν θα επιστρέφαμε σε πολεμικές επιχειρήσεις, mm-hmm. για τα χαρακτηριστικά του και για γνωρίσματα και για την προσωπικότητά του έδειξε μία, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτη και αξιοσημείωτη υπομονή στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν 8 Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και καταλήξαμε σε συμφωνία μόλις πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε Φωστά. Πολλά όλο αυτό το διάστημα από τον Τραμπ και ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και ότι είμαστε μακριά και ότι θα τους ισοπεδώσω και ότι θα τους καταστρέψω τις γέφυρες, τις υποδομές, θα αφανίσω το ιρανικό πολιτισμό και ούτω καθεξής. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, γιατί ο Τραμπ διαπίστωσε εγκαίρως, λέω εγώ, θα μπορούσε να μην είχαν καν ξεκινήσει αυτές οι επιχειρήσεις, ότι τα μέσα που χρησιμοποιούσε, τα εργαλεία δηλαδή που είχε στα χέρια του, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συντριπτικά η μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή στον πλανήτη από κάθε άλλη χώρα, συγκρινόμενες, και το Ισραήλ βέβαια πάρα πολύ ισχυρό και αναβαθμισμένο στρατιωτικά, διαπίστωσε λοιπόν ότι τα εργαλεία που είχαν στα χέρια τους, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής, δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Επομένως δεν είχε κανέναν λόγο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο μόνος λόγος για να το κάνει αυτό, mm-hmm. είναι αν η κατάσταση πραγματικά δεν πάει καλά και φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και κρίνει τότε ότι μία εκ νέου επιχείρηση σε βάρος του Ιράν μπορεί να του δώσει κάποιους πόντους στο εσωτερικό. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχει από ένα μούδιασμα στους πολύ στενούς υποστηρικτές μέχρι μία απογοήτευση σε αυτούς που βρίσκονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και πέραν αυτού, για την ίδια τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως κουβεντιάζαμε και μαζί, δεν φαίνεται κανένας από τους όρους τους αμερικανικούς να έχει ικανοποιηθεί σε αυτή τη συμφωνία.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι εξελίξεις εξαρτώνται περισσότερο από το εσωτερικό πολιτικό κλίμα και τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και λιγότερο από το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο τον ίδιο και στο Ιράν το ίδιο. Απλώς ήθελα να παρατηρήσω ότι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, κατά πάσα πιθανότητα τέλος Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Όπου επίσης ο Νετανιάχου έχει ανάγκη κάτι να γίνει για να μην ιτηθεί στις εκλογές αυτές.
1: Είναι σαν να είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω ότι υπάρχουν πολλοί συντελεστές σε αυτή την εξίσωση, που είναι αρκετά σύνθετοι. Ένας από αυτούς είναι και το Ισραήλ. Εγώ θέλω να κρατήσουμε, Παύλο, το εξής πριν πω για το Ισραήλ μια κουβέντα. Χώρες που βρισκόντουσαν στο περιθώριο, όπως το Πακιστάν, χώρες οι οποίες είχαν πληγεί σοβαρά από τα χτυπήματα του Ιράν, όπως το Κατάρ, βρίσκονται σήμερα στον αφρό, γιατί διαμεσολάβησαν και από ό,τι φαίνεται το έκαναν πετυχημένα. Και μάλιστα προσπαθώντας να καλύψουν το χάσμα, όχι ότι έχει καλυφθεί, έτσι, δεν είμαστε ακόμα εκεί σε καμία των περιπτώσεων. Οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι μέρες εντατικών διαβουλεύσεων, αλλά πάντως υπάρχει ένα θετικό, ότι άφησαν πλέον τη συζήτηση αυτή να γίνει σε τεχνικό επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να μιλάς για το πυρηνικό πρόγραμμα και να γίνονται οι κουβέντες μόνο μεταξύ του Βανς αλλά και του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου ή του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτές οι συζητήσεις πρέπει να περάσουν στους εμπειρογνώμονες. Αυτό που όμως θέλω να παρατηρήσω είναι ότι ακριβώς επειδή στον κόσμο του Τραμπ και λόγω της ανυπομονησίας του από τη μία και λόγω των άστοχων επιλογών από την άλλη και λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον τη διαπραγματευτική ισχύ που είχαν στο παρελθόν, παρότι είναι πολύ ισχυρές οικονομικά και στρατιωτικά, αυτό δεν μπορούν να το μετουσιώσουν σε διαπραγματευτική ισχύ, σε ένα του δηλαδή, σε συγκριτικό πλεονέκτημα όταν κάνουν διαπραγμάτευση. Απαιτούνται διαμεσολαβητές. Σήμερα η διαμεσολάβηση είναι μια δεξιότητα που δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά είναι μια δεξιότητα η οποία αποφέρει καρπούς και την οποία μπορείς να εξαργυρώσεις. Και το λέω αυτό και προς τη δική μας πλευρά, γιατί και στα Βαλκάνια έχουμε σοβαρά ζητήματα και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε σοβαρά ζητήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να αναπτύξουμε αυτόν τον ρόλο. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ κρίσιμος για τα συμφέροντά μας. Κλείνω την παρένθεση αυτή.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι αυτή, γιατί είναι έξω από την ατζέντα μας. Δεν τα πολύ συζητάμε. Δηλαδή και δεν έχουμε και τη φιλοδοξία να το κάνουμε, νομίζω, γενικώς. Αλλά καλό είναι να αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό μας.
1: Κανονικά θα έπρεπε, γιατί έχουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κράτους που μπορεί να είναι κοινά αποδεκτό και να παίξει αυτόν τον ρόλο. Έρχομαι τώρα στο Ισραήλ. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Νετανιάχου, όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Ο Νετανιάχου, όπως πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει, έχει υποσχεθεί ολοκληρωτική νίκη. Αν δεν έχει την ολοκληρωτική νίκη στη τσέπη του, σίγουρα στις εκλογές πηγαίνει με ένα σημαντικό μείον. Και μάλιστα σε εκλογές που οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υπολείπεται. Το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, το οποίο επιβάλλει κυβερνήσεις συνεργασιών, δεν σημαίνει ότι, μάλλον σημαίνει ότι μπορεί ο Νετανιάχου να χάσει τις εκλογές αλλά τελικά να ξανακυβερνήσει. Όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτή είναι η τάση αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα για μένα σε σχέση με τη συμφωνία, όπου το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο αλλά δεν συμμετείχε στους όρους που συμφωνήθηκαν για να τερματιστεί ο πόλεμος, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι κατά πόσο ο Λίβανος, που είναι πολύ κρίσιμο πεδίο και που το 70% των Ισραηλινών παραμένει στις μετρήσεις υπέρ της θέσης ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας για τους Ισραηλινούς εντός του Λιβάνου, κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από την κυβέρνηση του Λιβάνου, που και πάλι είναι ασθενική και πάλι είναι αποσταθεροποιημένη, και βέβαια από τη Χεσμπολάχ, η οποία εκπροσωπείται από το Ιράν. Όλο αυτό δείχνει ότι μπορεί οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς να κουβεντιάζουν για το πυρηνικό πρόγραμμα και να βρεθεί κοινός παρανομαστής. Αυτός ο κοινός παρανομαστής μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από το 2015, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε τη συμφωνία του Ομπάμα του 2015 και αποχώρησε από αυτή το 2018. Άρα δεν μπορεί να έρθει μετά από 37 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, μετά από θάνατο 14 Αμερικανών.
0: Σε αυτό που κατηρίζει, σωστά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι, λογικά.
1: Αν και μπορεί να το παρουσιάσει ως νίκη, ό,τι και να είναι.
0: Δηλαδή όλα και τώρα να παρουσιαστούν με το κατάλληλο σπιν. Ναι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά το τι θα συμβεί στον Λίβανο τις επόμενες 60 μέρες και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ και πώς θα αντιδράσουν και τα λόμπι στις ΗΠΑ που είναι κοντά στο Ισραήλ. Αν και εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι κάποια από αυτά τα λόμπι είναι κοντά στο Ισραήλ, μεν μακριά από τον Νετανιάχου δε. Θεωρούν δηλαδή ότι το Ισραήλ σήμερα βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης απομόνωσης διεθνούς.
0: Και αυτό ενδεχομένως μια αλλαγή στην ηγεσία μπορεί να βοηθήσει το Ισραήλ να ανακτήσει αυτό που έχει χάσει, δηλαδή συμπάθεια και αποδοχή.
1: Τα δημογραφικά πάντως, αν μου επιτρέπεις αυτή την παρατήρηση, τα δημογραφικά πάντως του Ισραήλ, όπου έχουμε τους υπερορθόδοξους Εβραίους πλέον, οι οποίοι γεννούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, να είναι το πλειοψηφικό ρεύμα στο εσωτερικό και μάλιστα να καταλαμβάνουν και θέσεις πλέον όσο περνά ο καιρός υψηλά ισταμένων στο στράτευμα, στη διπλωματία, στην πολιτική, δεν προϊονίζεται κάτι θετικό, γιατί οι θέσεις τους είναι απολύτως ακραίες και απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα, όπου βλέπεις τι συμβαίνει, ας πούμε, με τους επικισμούς.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να διαταράξει σχέση με το Ισραήλ, αναγκάζεται όλο ένα και συχνότερα να καταγγέλει τις πρακτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ, είτε για το τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, και εμάς μας αφορά πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα ακόμα και εκκλησίες Ορθόδοξες και υπάρχει και Ορθόδοξο στοιχείο, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό, είτε ακόμα και για κάποιους, νομίζω, 6 Έλληνες, οι οποίοι ήθελαν να πάνε στη Ραμάλα και δεν τους δόθηκε άδεια από το Ισραήλ.
0: Άδεια, παρότι είχαν κανονική βίζα. Ναι, αν θέλουμε ένα συμπέρασμα, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας 60 μέρες όπου θα είμαστε συνέχεια σε αυτό το θρίλερ. τα βρίσκουν τα σπάνε. Το πιθανότερο είναι ότι αυτές τις 60 μέρες δεν θα συμβεί τίποτα να διαταράξει την γαλήνη, αλλά όταν θα πλησιάζουμε στα εκλογικά ραντεβού του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, κανείς δεν ξέρει. Απλώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 60 μέρες σημαντικών μεταγραφών για τον μπασκετικό και ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό επίσης.
0: Λιγότερο από 60 μέρες, γιατί σε λίγο αρχίζουν οι υποχρεώσεις.
1: Ναι, αλλά όπως ξέρεις, η μεταγραφική περίοδος.
0: Λίγη τέλος Αυγούστου. Ναι, τέλη Αυγούστου. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
12: Bad boy.
11: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Άστα, ναι, άστα.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Σαρδιτού, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αττική Οδό ανατμήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη Γέφυρα Χαρνών. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία με σκοπό του τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και τη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν εχθές στην πόλη Ζιρόν, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν ως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στην Πάτρα μητέρα βρέφου, στο οποίο νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα που έφερε δεν δικαιολογούνταν από πτώση, όπως επικαλέστηκαν αρχικά οι γονείς του. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ερημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν ανελκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, είναι το ημερολόγιο, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Έχω ένα μήνυμα για σας, είναι από την Κοσμοτέ. Αν θέλετε να έχετε τα πλέον εκτήματα μιας γρήγορης σύνδεσης στο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκεστε δεν υπάρχει οπτική ίνα, η απάντηση είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορεί να σας συνδέσει εύκολα, γρήγορα, χωρίς εξοπλισμό, με ταχύτητες έως 300 Mbps με το ίντερνετ, πάρα πολύ απλά. Στο κοσμοτέ.gr μπορείτε να μάθετε πώς. Αυτή είναι η Judy Garland, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1969, το παιδί θαύμα από το Μάγο του Οζ, βασανισμένη για χρόνια, πέθανε στα 47 της και όλη την είχαν ήδη για γριά. Εμείς εδώ είχαμε ένα ενδιαφέρον φεστιβαλικό Σαββατοκύριακο, η Μίδια στην Επίδαυρο, μια ιδιαίτερη αναβίωση της θρυλικής παράστασης του 61 με τα κουστούμια και τα σκηνικά του Τσαρούχη, τη σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή και την Κάλλας στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα ήταν εκεί, εκτός φυσικά από την Κάλλας, η οποία και αυτή ήταν εκεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί χαιρετούσε το κοινό μέσα από κάτι πολύ ωραίες βίντεο εγκαταστάσεις που υπήρχαν στο χώρο γύρω από το θέατρο. Στο Ηρώδιο Λεωνίδας Καβάκος, στην Πνίκα η Ευρωπαϊκή Βραδιά Πιάνου με την Ορχήστρα της Βρέμης και τον Κωνσταντίνο Καρύδη. Γενικώς ήταν ένα φεστιβαλικό Σαββατοκύριακο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ένα Σαββατοκύριακο οικολογικής φρίκης και εβδομάδα που έρχεται δύσκολη. Στη μισή Γαλλία είναι ευθυσμένη σε ακραία καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Κλείνουν σχολεία, ματαιώνονται φεστιβάλ, οδηγίες μην καταναλώνετε αλκοόλ γιατί είναι επικίνδυνο. Η Βρετανία καταγράφει μετά το Μάιο και για τον Ιούνιο ιστορικό ρεκόρ στη θερμοκρασία και μάλιστα όχι μικρό ρεκόρ, 2 βαθμούς πάνω από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ. Γενικώς η κλιματική κρίση δαγκώνει. Θα μπορούσε να ήταν ένα θέμα. Ευτυχώς εδώ η ζέστη δεν είναι τόσο βαριά και αυτό επιτρέπει ακόμη στην πολιτική ζωή να κινείται. Εκλογικό ημερολόγιο γύρω από αυτό συζητούν πολλοί. Η πρώτη ημερομηνία που έχει κυκλωθεί είναι η Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η τελευταία λένε είναι η Κυριακή 6 Ιουνίου. Κάπου μεταξύ 4 Οκτωβρίου και 6 Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές. Θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός φυσικά μόνον αυτός. Τώρα το πότε θα το αποφασίσει, ενδεχομένως εκεί περί τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά θα δούμε. Πολιτική κινητικότητα γενικώς, αλλά όχι μόνο πολιτική κινητικότητα. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και για όσα γίνονται βέβαια στο πολιτικό τοπίο και στο κόμμα της, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως ή μάλλον μια αφορμή, μια εκδήλωση που εκείνη διοργανώνει σήμερα, το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση, οργανώνει σήμερα στις 7 μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο κακώς νομίζω το παραγνωρίζουμε, το θέμα του νερού, της λειψιδρίας, του τρόπου που διαχειριζόμαστε το νερό, κυβερνάμε το νερό, διακυβέρνηση νερού είναι το θέμα. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ας αρχίσουμε από αυτό, από την αφορμή.
1: Αν μου επιτρέπετε λίγο να συνδέσω αυτά που λέγατε,
0: ναι.
1: Το θέμα του φεστιβαλικού διημερού και το θέμα του Τραμπ. Πώς συνδέονται τώρα αυτά?
0: Πώς τα συνδέετε εσείς?
1: Ήμουνα σε ένα άλλο μικρό φεστιβάλ, αλλά σημαντικό, στη Ζάτουνα, όπου είναι το φεστιβάλ για το Μέκη Θοδωράκη που γίνεται κάθε
0: χρόνο.
1: Γιατί
0: η Ζάτουνα είναι ο τόπος της εξορίας
1: του. Εκεί λοιπόν φέτος ήταν αφιερωμένο στην μουσική του Μέκη Θοδωράκη για τη Λατινική Αμερική και είχα τη δυνατότητα να κάνω μια μακρά συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας.
0: Ναι.
1: Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει πλήρη αποκλεισμό της Κούβας και έχουμε μία χώρα η οποία έχει 6 μήνες που δεν έχει πετρέλαιο, δεν λειτουργούν οι θερμοκοιτίδες, δεν γίνονται εγχειρήσεις, δεν υπάρχουν φάρμακα. Είναι μία χώρα σε πλήρη κατάρρευση με την απόφαση του Τραμπ για πλήρη αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα. Δηλαδή,
0: η Μέση Ανατολή είναι κοντά. Βεβαίως, το τι θα γίνει πολιτικά στην Κούβα είναι ένα θέμα, αλλά αυτό το είδος αποκλεισμού που οδηγεί σε αργό θάνατο ανθρώπους είναι. Η Κούβα έχει μάθει να ζει με εμπάργκο δεκαετίες,
1: ναι,
0: αλλά όχι αυτού του τύπου.
1: Αυτά τα στοιχεία που είδα χθες, πάμε για γενοκτονία, δηλαδή. Πεθαίνουν άνθρωποι, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό θέμα που πρέπει να το σηκώσει πολύ ψηλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρει βεβαίως αποφάσεις το ΙΕ. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης να παραμένει έτσι τόσο αδιάφορο σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και να είναι υπεύθυνη γι' αυτό η Δύση, έτσι, η δημοκρατική Δύση.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κλείνουμε την παρένθεση. Ωραία. Έλεγα και για την κλιματική κρίση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια ότι αυτό που ζει η Ευρώπη, δηλαδή αυτοί οι πρώιμοι καύσονες, οι αλλεπάλληλοι καύσονες, είναι ο δεύτερο κύμα μεγάλου καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, στη Γαλλία ειδικά. Είναι ο δεύτερος μήνας με μεγάλα ρεκόρ. Δηλαδή, σπάνε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 2 βαθμούς Κελσίου στην Βρετανία. Είναι φανερό ότι αυτό συνδέεται με την κλιματική κρίση. Οπότε. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα ζητήματα και αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να βρει να ξαναμπούν στη δημόσια συζήτηση.
1: Είναι κοινωνίες που δεν είναι προετοιμασμένες καθόλου, έτσι. Εμείς είμαστε κοινωνίες που έχουμε αιωνότων, δηλαδή έχει την εμπειρία των καυσώνων εκεί, δεν υπάρχει. Αλλά για να πω ότι με λίγα λόγια την σημερινή μας συζήτηση, εμείς έχουμε κάνει μία μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι το φθινόπωρο. Και το λέω αυτό γιατί είδα ότι δύο νησιά μπήκαν σε υψηλό κίνδυνο, έτσι, και η Τίνος και η Τίνος και η, νομίζω, η Αλόνισσος. Ναι,
0: η Τίνος και η Αλόνισσος. Και, ναι. και κινδυνεύουν και άλλα 4-5,
1: και
0: δηλαδή 4-5, είναι πολύ κοντά.
1: Το Μεγανήσι και λοιπά. Δεν γίνεται να ανακοινώνονται αυτά τον Ιούνιο, έτσι. Η προετοιμασία πρέπει να είναι πολύ πιο πριν. Η συζήτηση και η έρευνα που κάναμε μια μεγάλη μελέτη, την οποία την στείλαμε σε όσους συμμετέχουν και θα τη στείλουμε στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο και παντού. Γιατί το θέμα, το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο συνδέεται και με την ξηρασία, στο Νότο, γι' αυτό και έχουμε συνεργαστεί με Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Κύπρο, κυρίως όμως με Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, οι οποίες είναι μεγάλες χώρες, έχουν εμπειρία κι αυτές, ειδικά στο Νότο τους όλες, στο θέμα της λειψιδρίας. Για να δούμε πώς είμαστε υποχρεωμένοι πια να έχουμε εθνική στρατηγική και πολιτική για το θέμα της λειψιδρίας. Η χώρα μας έχει σοβαρότατα προβλήματα, όχι μόνο προσφοράς νερού, αλλά διαχείρισης νερού κυρίως. Έχουμε ένα 40 με 50% που χάνουν τα δίκτυά μας. Ναι. Έχουμε αρδευτικά συστήματα εξαιρετικά παλιά, τα οποία χάνουν νερό, έτσι είναι ανοιχτά πολλά από αυτά, εξυπνίζεται το νερό. Και βέβαια, υδροφόροι ορίζοντες σε πολλές περιοχές, λόγω αγροτικών αρδεύσεων, λόγω τουριστικής αλλαγής που υπάρχει το καλοκαίρι με πάρα πολύ μεγάλη και ψηλή κατανάλωση, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα και θα γίνει η συζήτηση στις 6 ώρες στο Royal Olympic και θα συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί κατ' εξοχή με αυτό το θέμα, την έρευνα την έχει κάνει η κυρία Μπέσου, όλη τη μελέτη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αλλά θα είναι ο κύριος Δημόπουλος, ο κύριος Καρτάλης.
0: Διότι θα είναι και δύο περιφερειάρχες.
1: Δύο περιφερειάρχες της Θεσσαλίας και της
0: Κρήτης.
1: Ο κύριος Χριστοδουλάκης που είναι υπεύθυνος στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα του περιβάλλοντος και έχει όλη την ευθύνη της πρότασης. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πολύ σε αυτό το θέμα και ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε, εμείς παρουσιάζουμε 5 βασικές προτάσεις, πώς πρέπει να υπάρχει πλατφόρμα για τα υδατικά δεδομένα στη χώρα, πώς πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο όπου κάθε τοπική κοινωνία να έχει ένα έτοιμο σχέδιο αντίδρασης όταν υπάρχει το ζήτημα αυτό. Ναι, οι αφαλατώσεις, ναι, τα επιμέρους αρδευτικά, αλλά τα ενίκια των αφαλατώσεων και η ενέργεια η οποία ξοδεύεται πρέπει να μπαίνει μέσα στο ισοζύγιο της συζήτησης και των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει μια συνολικότερη εθνική στρατηγική. Αυτή παρουσιάζουμε και θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα για το επόμενο διάστημα, γιατί μέχρι το 2050 οι προβλέψεις για τη χώρα μας και την έλλειψη του νερού είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και δεν είναι μόνο να έχουμε μέτρα για προσφορά νερού. Πρέπει να έχουμε μέτρα για διακυβέρνηση νερού, δηλαδή για μείωση των απολειών, για διαφορετικό τρόπο χρήσης. Άκουγα τον δήμαρχο της Μήλου ότι εάν υλοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες που υπάρχουν στις πολεοδομίες, η Μήλος θα έχει 1000 πισίνες. Ναι. Είναι ζητήματα που δεν μπορούμε να τα αφήνουμε και να μην
0: συζητούμε
1: και
0: να μην ξανασκεφτούμε. Σωστά, σωστά. Ωραία. Για να σας φέρω τώρα στα πολιτικά, γιατί βλέπω συντηρείτε, μάλλον εξακολουθείτε να ασχολείστε με το δίκτυο και τις μελέτες του και τις έρευνές του και, και τις μεγάλες συζητήσεις που διοργανώνει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα περιβάλλον για σας λίγο πιο, πώς να πω, ευχάριστο ή υγιεινό από τις συζητήσεις με τον κύριο Δούκα για τις μελλοντικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν υπήρξε καμία συζήτηση. Απολύτως καμία. Το θέμα είναι πάρα πολύ.
0: Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση.
1: Όχι, δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα ποτέ. Mm. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι λυγμένο, γιατί είναι αποφάσεις στις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει. Και είναι δύο οι αποφάσεις. Η μία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο και κατεβαίνει στις εκλογές αυτόνομα και χωρίς να ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι του. Και η δεύτερη απόφαση είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτά τα δύο είναι καθαρά, δεν χρειάζονται καμία αντιπαράθεση και καμία συζήτηση.
0: Από την άλλη μεριά, αυτό που χρειάζεται μια συζήτηση είναι ότι ναι μεν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο, ναι μεν καταλαβαίνω την άποψη και είναι λογική ότι είναι πρόωρο να συζητάει κανείς πριν τις εκλογές για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Από την άλλη μεριά, επειδή όλοι νιώθουμε, όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, ότι είναι ενδεχόμενο να βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο μετεκλογικό τοπίο όπου το θέμα των συνεργασιών θα τεθεί στο τραπέζι, δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα και μάλιστα σαν το ΠΑΣΟΚ να μην έχει δώσει ένα στίγμα για το πώς φαντάζεται την επόμενη κυβέρνηση της χώρας και τη θέση του σε αυτήν ή την αντιπαράθεσή του με αυτήν.
1: Κανένα κόμμα δεν έχει δώσει αυτό το στίγμα με σαφήνεια ή με, ξέρετε, με ελπίδα ότι θα γίνει αυτό. Και αυτό το θεωρώ λογικό, όπως και εσείς και εγώ έχουμε παρακολουθήσει εκλογικές διαδικασίες σε πολλές χώρες. Mm-hmm. Σε χώρες όπως η Σκανδιναβία, όπου υπάρχουν συνεργασίες. Υπάρχουν συνεργασίες βεβαίως, ξέρετε, μεταξύ σοσιαλδημοκρατικών, οικολογικών, αριστερών κλπ. Κομμάτων. Υπάρχουν συνεργασίες άλλες στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Ποτέ δεν έχω δει προεκλογικά να γίνεται συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Mm-hmm. Προεκλογικά η συζήτηση είναι κάθε κόμμα πώς θα παρουσιάσει τις προτάσεις του, ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και για μας, και θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει, αυτό γίνεται πιο σαφές για το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη σοβαρή εναλλακτική λύση που υπάρχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε εσείς ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τις θέσεις του διαχρονικά και για το έργο του και για την κληρονομιά του. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά για το ότι όσα περάσαμε στη χώρα, κρίση μεγάλη περάσαμε, αλλά το παραγωγικό μας μοντέλο δεν το έχουμε αγγίξει και δεν το έχει αγγίξει και αυτή η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παρουσιάσει πρόταση για το τραπεζικό σύστημα. Ξέρετε, όχι απλά φορολογήσεις, όχι απλά έκτακτη φορολογία. Έχει παρουσιάσει πρόταση.
0: Εγώ δεν αμφιβάλλω. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και έχει γενικά μια προγραμματική δουλειά που έχει το ενδιαφέρον της. Το θέμα είναι ότι δεν περνάει. Εάν επιβεβαιωθούν και στο επόμενο κύμα που περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επί τη εμφανίση το προσπέρασε και είναι στη δεύτερη θέση, αυτό κάτι σημαίνει. Ένα καμπανάκι σας χτυπάει, κάτι πρέπει να αλλάξετε και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό, αν έχετε εντοπίσει τι θα πρέπει να αλλάξετε.
1: Τι συμφωνείτε ότι τα κόμματα επί τη εμφανίση παρουσιάζουν ανωδικά κύματα?
0: Ναι βέβαια, αυτό έτσι γίνεται πάντα.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όταν όμως αυτό διατηρείται στο χρόνο...
1: Ναι, στο χρόνο δεν το είδαμε να διατηρείται στο χρόνο, έχει ένα μήνα που ανακοίνωσε το κόμμα, ούτε ένα μήνα. Επομένως, δεν θα έλεγα ούτε πανικό, ούτε...
0: Υποθετική ερώτηση. Αν όμως αυτό το ρεύμα συντηρηθεί και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ πιστεύω ότι και το καλοκαίρι, αλλά και αυτά που γίνονται τώρα και ο τρόπος που παρουσιάζονται οι προτάσεις από το κόμμα του κ. Τσίπρα, δίνουν πάρα πολύ καλά την αίσθηση που υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, που υπάρχουν προτάσεις, ρίζες στην κοινωνία, τελέχη, αλλά και ειλικρίνεια. Mm-hmm. Γιατί κύριε Τσίμα, δεν θα προβαθμίσουμε το γεγονός ότι έχει σημασία ποιος προτείνει τι και πόσο πιστευτός μπορεί να γίνει. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια στο δημόσιο διάλογο καταθέτει τις προτάσεις του, ενός επεξεργασμένες, έτσι, όχι προσωπικές. Και από την άλλη πλευρά έχουμε προτάσεις που πολλές από αυτές είναι φωτοβολίδες και λέγονται από έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει υποσχεθεί όλα και δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτά στη στιγμή της κάλπης όλα θα τα σκεφτεί ο λαός μας. Δεν είναι οι ψηφοφόροι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν και το παρελθόν και την ανάγκη για το μέλλον.
0: Θα το δούμε αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, εσείς έχετε με απόφασή σας αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς αποκλείεται και τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα για τους λόγους που λέτε. Τι μένει?
1: σας είπα ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε όσο γίνεται σημαντικότερη και μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δει σε καμία χώρα την προεκλογική περίοδο, και σας το λέω με βεβαιότητα γιατί παρακολουθώ κυρίως τη Σκανδιναβία, ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπαίνει αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πώς κάθε κόμμα θα αυξήσει την πίτα του, πώς το Πασόκ θα διευρυνθεί, πώς το Πασόκ αυτή τη στιγμή θα πάρει και θα πείσει ανθρώπους και από το χώρο της κέντρο-αριστεράς μέχρι το χώρο της κέντρο-δεξιάς. Όταν λοιπόν αυτός είναι ο στόχος μας, όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά για την εξυπηρέτηση του στόχου μας. Θα έρθει η στιγμή των εκλογών, ο κόσμος θα αποφασίσει τότε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαματοπούλου. Θυμίζω το ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο Royal Olympic. Φαντάζομαι μετά είναι και διαδικτυακά.
1: Στις
0: 7, στις 7, ναι, όχι στις 6. Μεταδίδεται και διαδικτυακά. Είναι αυτή η μεγάλη συζήτηση για το επίμαχο θέμα της διακυβέρνησης των υδάτινων πόρων.
1: Και επειδή μιλάμε για κλιματική κρίση, κάτι ακόμη να σας πω. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για το τέλος της διορίας για τα ιδιωτικά οικόπεδα. Ήμουνα στην Αργυρούπολη προχθές στο Πυροφυλάκιο, γιατί κατεβαίνω στα νότια, και εκεί μου είπανε σως για τον Ημιτό, όπου στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ξερόχορτα σε όλο τον Ημιτό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τελειώνει τη Δευτέρα την άλλη προθεσμία για να καθαρίσουν οι πολίτες τα οικόπεδά τους, και έχουμε πολλές καταγγελίες ότι ο δημόσιος χώρος, δημόσιοι χώροι δεν έχουν υποστεί τον αναγκαίο καθαρισμό.
1: Οι άνθρωποι εκεί, ήταν πολλοί άνθρωποι, εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο, μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαματοπούλου. Καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά, και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΔΡΑΗ.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά με τα blues του ψάρα, Fisherman Blues. Γίνεται χαμός με τον λαγοκέφαλο, κάνει και το γύρο του κόσμου. Μέχρι και στις γερμανικές εφημερίδες δημοσιεύονται οδηγίες προς γερμανούς τουρίστες πώς να αποφύγουν το λαγοκέφαλο. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υποψιάζεστε μια υπερβολή μέσα σε όλα αυτά. Βρήκαμε θέμα τώρα, το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, προσέχετε το λαγοκέφαλο, προσέχετε και τις τσούχτρες. Μην πειράζετε τα μπάνια του λαού, που θα έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αύριο είναι 30 χρόνια από το θάνατό του, θα είναι οι μέρες του. Διότι προκαλεί πάντα συζητήσεις, έτσι κι αλλιώς. Διότι παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια, εξακολουθεί να είναι θέμα συζήτησης με οπαδούς και αντιπάλους, παθιασμένους και στις δύο πλευρές. Το πολιτικό θέμα της ημέρας δεν είναι εδώ, είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το χρονοδιάγραμμά του. Τι έχει συμβεί στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή από το Brexit και ύστερα. Ένας Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί έχασε το δημοψήφισμα. Τρεις άλλοι από το Συντηρητικό Κόμμα υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν γιατί εξεγέρθηκαν οι βουλευτές εναντίον τους. Ένας πέμπτος Πρωθυπουργός από το Συντηρητικό Κόμμα παραιτήθηκε γιατί έχασε τις εκλογές. Έχουν περάσει ούτε 2 χρόνια από τις εκλογές, 2 χρόνια παρά ένας μήνας. Τώρα ετοιμάζεται να παραιτηθεί και ο πρώτος από το Εργατικό Κόμμα. Το Brexit τρώει πρωθυπουργούς. Πολύ γρήγορα να σας θυμίσω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας στο ωραίο του κτίριο φιλοξενεί μια σημαντική έκθεση αφιερωμένη στο Λάμπρο Ορφανό, ένα χαράκτη, ένα καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και ιδιαίτερα στη χάραξη των ιστορικών ελληνικών τραπεζογραμματείων. Είναι εκεί, εγγενιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και συνεχίζεται. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Να σας θυμίσω επίσης ότι το πρόγραμμα Magenta One Business της Cosmote Telecom δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις σας, στην επιχείρησή σας να λειτουργήσει πιο έξυπνα, δηλαδή να κερδίσει εκπτώσεις και άλλες και άλλα προνόμια αν συνδέσει τα εταιρικά κινητά και το εταιρικό σταθερό με το πρόγραμμα Magenta Business One. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh.
5: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.

0: πιέσεις προς το πρόσωπό του να ανακοινώσει την παραίτησή του. Την παραίτηση Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας που θα απολογηθεί αύριο, υπέδειξε χθες στις αρχές, κατά τη διάρκεια ανάκρισης, τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Τη ζωή του έχασε 24χρονος, ύστερα από πτώση με αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Μαθίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές για όχημα που είχε καταλήξει μέσα στο κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο 24χρονος ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα και ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το βράδυ της επόμενης μέρας να κινούνται με αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εισήλθαν στον οικισμό, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ ένας ακόμη παραμένει ασύλληπτος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και

0: απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
1: Έτσι, yeah. Τώρα είστε πάρα πολύ σωστός κύριε Μουρούτη, καλημέρα σας, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα.
0: Λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Λέμε γιατί αν είμαστε ακόμα σόοι, χτες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο που πολλοί τον μπερδεύουνε. Είπαμε, είναι η μέρα με τον περισσότερο ήλιο. Τώρα δυστυχώς, από μια άποψη.
0: Αρχίζει να μικραίνει.
1: Κόβει λιγάκι. Αλλά είναι μπροστά ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Οπότε μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι.
0: Και μια παρότι που λέμε μειώνεται για καλοκαίρι, η μέρα. Μια που λέμε για καλοκαίρι, να πούμε ότι στην Ευρώπη το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά πριν ακόμα φτάσουμε στην κρίσιμη
1: σωστό.
0: Μέρα. Έχουν καύσωνες οι άνθρωποι 45, 44, 46 βαθμών σε ένα κλίμα που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, σε χώρες που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, όπως στην Γαλλία, στην Βρετανία και στις βόρειο...
1: Και πιο βόρεια, και στις σκανδιναβικές.
0: Στις σκανδιναβικές χώρες, στις βόρειες και στις βορειοδυτικές χώρες κυρίως έχει αυτή...
1: Η Κοπενχάγη χθες, από ό,τι έμαθα από συγγενικό κοντινό πρόσωπο, είχε 32.
0: 32. Σκέψου, εμείς εδώ είμαστε εξοπλισμένοι, έχουμε τα air condition μας, έχουμε το αεράκι του λεκανοπεδίου όποτε το έχουμε, με τα βουνά της Αττικής και το μικροκλίμα που έχουμε, και κάπως το αντιμετωπίζουμε, στις δυσκολίες που έχουμε το αντιμετωπίζουμε.
1: Ήμασταν πάντα πλούσιοι από καιρό και περιβάλλον, να τα προσέχουμε.
0: Θα παραμείνουμε
1: να
0: πλούσιοι.
1: Να τα κρατάμε, γι' αυτό μας κυνηγάνε όλοι. Επενδύσεις μεγάλες δεν γίνονται σε άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον στο real estate τρέχουν ακόμα και στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου που έχει η χώρα. Να τα προσέχουμε.
0: Ευλογημένος τόπος είμαστε, ήμασταν και θα είμαστε, ελπίζω, να τα προσέχουμε όπως λες σωστά και ελπίζω να παραμείνουμε με την κλιματική αλλαγή, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι πολύ απειλητική και για την... αν θες, διατήρηση των συνδικών που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Να συστηθούμε όμως.
1: Θες να συστηθούμε.
0: Να συστηθούμε. Δημήτρης Τούμπος, τον ακούσατε ήδη.
1: Και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια. Θα μας υποφέρετε ή θα μας ακούτε ακόμα για κάποιο διάστημα.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky πάντα. Και έχουμε απέναντί μας τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε δίπλα μας τον Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ενώ στα τραγούδια που, για τα τραγούδια μάλλον που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Κωνσταντινά Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στην αρχή της εβδομάδας είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, ακμεότατη και πάντα γελαστή. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του διαδικτύου στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Καλοκαίρι λοιπόν, θερμοκρασίες υψηλές στην Ευρώπη, θερμοκρασίες πολιτικές υψηλές και στην Ευρώπη και στον πλανήτη, διότι στην Βρετανία έχουμε, φαίνεται ότι θα έχουμε ένα κατατάξεις.
1: Γιατί πας στη Βρετανία αμέσως? Εδώ έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στην Ελβετία, εκεί που ήταν να ξεκινήσει την Παρασκευή.
0: Θα σε πήγαινα στο τέλος, πάμε να περάσουμε τα γρήγορα στην Βρετανία. Από ό,τι φαίνεται ο Κιρ Στάρμερ ολοκληρώνει την θητεία του σε μια παράδοση που έχουν οι Βρετανοί. Όποτε δεν τους αρέσει ο πρωθυπουργός τους λίγες μέρες ή λίγους μήνες ή λίγα χρόνια μετά την εκλογή του, και δεν πανάνε πανηγυρική εκλογή του. Όταν δεν τους αρέσει, τον αποκαθιλώνουν και έρχεται ο επόμενος. Είναι μια παράδοση στη Βρετανία που τα τελευταία χρόνια κρατάει για τα καλά. Σου θυμίζω, έχουν αλλάξει με αυτή τη διαδικασία πολλοί Βρετανοί πρωθυπουργοί, κυρίως του Συντηρητικού Κόμματος του παρελθόντος.
1: Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα δοκιμάσει και το εργατικό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο δομικό το ζήτημα και στη Βρετανία. Και όλα αυτά έχουν προκύψει, τουλάχιστον με τη συχνότητα και την ένταση που σωστά παρουσίασες, τα τελευταία 10 χρόνια μετά το Brexit. Γιατί τότε μερικοί γράφαμε και λέγαμε ότι είναι από τα βαριά ζητήματα και για τη Βρετανία και για την Ευρώπη το Brexit. Mm-hmm. Γλιτώσαμε τον Brexit που ήταν τότε της μόδας και το σπρώξιμο που τρώγαμε από πολλούς και από τις ανοησίες τις δικές μας, και είχαμε τον Brexit, το οποίο για μια μεγάλη χώρα και βαριά χώρα για την Ευρώπη συνολικά, παρά τις ιστορίες των πολέμων και τα λοιπά τους προηγούμενους αιώνες, είχε το νόημά της και το έχει. Και νομίζω δεν λύθηκε αυτή η δομική αντίφαση, αν και πόσο είναι δίπλα στην Ευρώπη ή είναι η γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, όπως πολύ σκληροί πυρήνες της Βρετανίας θέλαν να παίζουν, αν και αυτά μπορούσαν να ισχύσουν, ας το πούμε, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά λίγο αλλάξαν οι συνθήκες. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το τι θα γίνει στο Εργατικό Κόμμα θα σηματοδοτήσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ περίμενα και περιμένω λίγο θεσμική προσοχή, γιατί συνήθως την έχουν εκεί οι Βρετανοί και στο Συντηρητικό Κόμμα. Έχουν τη δυνατότητα δημοκρατικής ανατροπής. Αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να προηγηθούν πολλές συνεννοήσεις, και το ότι παρενέβη με τόσο προκλητικό τρόπο άλλη μια φορά ο κύριος Τραμπ ως μη όφιλε, θα πει κανείς είσαι μονομανής. Όχι καθόλου. Ο κύριος Τραμπ για ποιο λόγο έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση και να πει, γιατί έχει χρωστούμενα στον κύριο Στάρμερ σε σχέση με τον φοβερό επιτυχημένο πόλεμο που ξεκίνησε με το Ιράν, και τι λέει? Ω, έχει τελειώσει ο Στάρμερ, λέει, θα παραιτηθεί. Ξέρει τώρα ο Τραμπ, έχει πολύ έγκυρες πληροφορίες. Θα παραιτηθεί, έλεγε μέχρι χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί. Λέξε,
0: ο μόνος τρόπος να διασωθεί ο Στάρμερ είναι να παρεμβαίνει ο Τραμπ.
1: Μπορεί να πώς,
0: όπου παρενέβη ο Τραμπ για οποιονδήποτε ξένο ηγέτη, νομίζω δεν του πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε καλά.
1: Αλλά ότι έχει τρίμωγμα ο Στάρμερ.
0: Και μεταξύ μας, ο Στάρμερ, έχοντας και στην πλάτη του παρελθόν των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας, που πάντα ήταν σύμμαχοι σε οποιαδήποτε επέμβαση, έστω και άστοχη, των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο, ήταν πάντα συμμαχική χώρα η Βρετανία, ήταν η πρώτη φορά που σήκωσε το ανάστημά της αυτόν τον πόλεμο στον κόλπο. Και νομίζω ότι το πληρώνει ο Στάρμερ.
1: Ναι, δεν τα ξεχνάει αυτά ο κύριος
0: Στάρμερ.
1: Και νομίζω ότι προετοιμάζεται, γιατί σε λίγες μέρες, ούτε 20 μέρες δεν μένουν, λιγότερο από 3 εβδομάδες, που στη γειτονική μας Τουρκία θα γίνει περιβόητη και μεγάλη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και νομίζω μοιράζει χαρτιά σε όλες τις κατευθύνσεις.
0: Εντάξει, το ότι μοιράζει χαρτιά δεν σημαίνει ότι.
1: Χαρτιά εννοώ μου τζούριδες.
0: Καταλαβαίνω, αλλά όταν μοιράζει χαρτιά δεν νομίζω ότι πετυχαίνει το στόχο του ο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να πω και να κλείσω το θέμα της Βρετανίας, ότι στη Βρετανία υπάρχει μια έντονη συζήτηση και υπάρχει ήδη πρόταση που προσπαθεί να ακυρώσει όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να επιλέγονται πρωθυπουργοί που δεν θα έχουν τη λαϊκή νομιμοποίηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει εσωτερική εσωκομματική πίεση, να οδηγούνται αυτομάτως σε εκλογές και όχι σε αλλαγή πρωθυπουργού, για να είναι ο πρωθυπουργός πάντα εκλεγμένος από τον λαό και να ξεμπερδεύουν με τέτοιου είδους διαδικασίες, που πράγματι έχει και μία, αμφισβητείται και η δημοκρατική νομιμοποίηση των προσώπων τα οποία αναρριχόνται στην εξουσία.
1: Νομίζω θα έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε στα της Βρετανίας. Εγώ επιμένω σε αυτή τη δεκαετία του Brexit, που θεωρούσα και θεωρώ ότι φέρνει πολλές κακές συνέπειες για τους Βρετανούς. Άλλωστε και πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ότι έχει μεταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι των Βρετανών. Mm-hmm. Άλλωστε ήταν οριακή η επικράτηση τότε του Brexit, θυμίζω, στο δημοψήφισμα.
0: Οριακή, ξεωριακή, ήταν ακραία μια απόφαση που πήραν.
1: Ναι, αλλά ο Φάρατζ τώρα πάει να γίνει ίσως κυβερνητική δύναμη εκεί. Ο φοβερός τύπος.
0: Θα το δούμε και αυτό. Πάντως, να ξέρεις, ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγα, ότι ο Βρετανός υπουργός, ο Chris Tapp, πρότεινε δημόσια να θεσπιστεί νομοθεσία, δηλώνοντας ότι ήρθε η ώρα να νομοθετήσουμε ώστε μια αλλαγή ηγέτη να επιβληθεί από το ίδιο. Αν μια αλλαγή ηγέτη επιβληθεί από το ίδιο του το κόμμα, να προκυρήσονται υποχρεωτικά γενικές εκλογές, και αυτό ουσιαστικά θα σταματήσει το House of Cards που παρατηρείται στην Βρετανία, δηλαδή το παρασκήνιο και τις ζυμώσεις προκειμένου να αλλάζουν οι ισορροπίες της εξουσίας παρά τη θέληση του κόσμου. Να
1: λοιπόν,
0: δούμε πάντως.
1: Επειδή είσαι περισσότερο της Βρετανικής σχολής, εννοώ εγώ της Μεσογειακής, μου φαίνεται
0: περισσότερο
1: λίγο.
0: Περισσότερο της Αμερικανικής θα έλεγα.
1: Αλλά εγώ λέω γενικότερα, σωστά.
0: Είσαι λοιπόν, της Μεσογειακής, όχι.
1: Λέω λοιπόν τώρα, είναι εδώ και ο φίλος μου ο Παπαγιαννάκος που είμαστε ο λίγον Ιταλοί. Πρέπει να πούμε τώρα για τα ωραία του Τραμπ με τη Μελόνι. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά, να μάθουν οι συμπολίτες μας.
0: Σου έκανα τον πρόλογο. Όποιον πιάνει ο Τραμπ, τον δυναμώνει.
1: Σωστά. Θα έλεγα τώρα ότι όλα αυτά που έχουν γίνει επί τρεις ημέρες και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, που βεβαίως βρήκε όπως αναμενόταν, γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι, την άμεση και γρήγορη θεσμική και πολιτική υποστήριξη από όλους στην Ιταλία σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Τραμπ, διότι ο Τραμπ, επειδή δεν ξεχνάει, είπαμε, τους μουτζούριδες που θέλει να μοιράσει, είπε: μα τώρα τι μου κάνει τη φιλενάδα, λέει, ποτέ δεν μας βοήθησε, δεν έδωσε τις βάσεις για να κάνουμε τον πόλεμο, είναι απέναντί μας και τέλος πάντων με παρακάλαγε και με παρακαλάει. Και μάλιστα τώρα, για να μην πάμε αναλυτικά, είπε η κυρία Μελόνι ότι δεν θα συνεχίσει τις απαντήσεις. Βεβαίως ακυρώθηκε το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, που υπενθυμίζω ότι είναι συμμαχική η κυβέρνηση, είναι δηλαδή διάδοχος πολιτικός του Μπερλουσκόνη, ο κύριος Ταγιάννη, ισχυρή προσωπικότητα στην Ιταλία, και δεν πρόκειται να πάει, κυρώθηκε το ταξίδι για την Ουάσιγκτον. Και νομίζω
0: ορθώς,
1: ότι όλα
0: νομίζω
1: βαραίνουν.
0: Μετά την προσβολή αυτή, ορθώς.
1: Βαρύτατη προσβολή. Βαρύτατη προσβολή. Και θα έλεγα και σε ένα βαθμό και ο λίγον σεξιστική, με την έννοια ότι επειδή την χάνει να είναι και γυναίκα, έτσι όπως την αντιμετώπισε σε σχέση με τα ζητήματα, ήταν σαν να έλεγε ότι τέλος πάντων τι μου κουνιέσαι τώρα. Αλλά θέλω να το προσθέσω, διότι επειδή έψαξα, ήμουν βέβαιος ότι θα έβγαινε και ένας άλλος καλός φίλος και ιδεολογικός σύμμαχος του κυρίου Τραμπ, και όχι μόνο, ο κύριος Μπάνον, αν τον θυμάστε, που
0: βεβαίως
1: κάποτε σάρωνε την Ιταλία και τότε δυστυχώς τον ανεχόταν το πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις τι του είπε η Μελόνι? ας κοιτάξει ο Τραμπ τη δικιά του δημοφιλία και ας αφήσει τους άλλους. Και του την είπε πολύ καλά η Μελόνι. Κλείνω την παρένθεση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πέσω για τον Μπάνο.
1: Ο Μπάνο, λοιπόν, όχι μόνο βγήκε και υπερθεμάτισε απέναντι στη Μελόνι και υπέρ του Τραμπ, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά άλλο είναι το θέμα. Ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος είπε ότι θα τελειώσουμε. Δηλαδή, βάζει και στόχο. Δεν είναι τυχαία, λέω, αυτά τα πράγματα, να τα κρατήσουμε. Και υπενθυμίζω ότι στο ημίφος, όχι εντελώς το σκοτάδι, συνεχίζει τις περιοδίες ο κύριος Μπάνο σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί υπενθυμίζω του χρόνου έχουμε πάρα πολλές εκλογές κρίσιμες. Γαλλία, Ισπανία, και άλλες πολλές τώρα.
0: Κρίσιμες.
1: Ιταλία, Ελλάδα. Μην είμαστε μικρότεροι, αλλά δεν νομίζω ότι δεν απασχολούμε. Όχι, απασχολούμε κι εμείς. Απασχολούμε.
0: Γιατί μπορεί αυτές οι εκλογές που είπες να αλλάξουν το στάτους αυτών των χωρών και γενικότερα τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αν αναρχηθεί στην εξουσία η ακροδεξιά στη Γαλλία, σίγουρα αλλάζουν οι ισορροπίες στην Ευρώπη. Άρα και οι προτεραιότητες και οι δικές μας. Να σου πω και κάτι άλλο το οποίο εγώ θεωρώ σημαντική είδηση. Επέστρεψε ένα βραβείο που του είχαν απονείμει ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, στην Πολωνία. Γιατί είναι αυτή την περίοδο σε ένταση η σχέση των δύο χωρών και μάλιστα του είχε απονειμηθεί μία διάκριση από την ανώτατη ηγεσία της χώρας και ο νυν Πολωνός πρόεδρος, ο Ναυρότσκι, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα του αφαιρέσει το παράσημο που είχαν απονείμει στο Ζελένσκι. Έτσι ο Ζελένσκι το έστειλε μόνος του πίσω. Νομίζω ότι αυτές δεν είναι ωραίες καταστάσεις, γιατί εντάξει, ούτε τους τύπους δεν τηρούν πια μεταξύ τους οι διάφοροι ηγέτες και τα διάφορα κράτη. Κλείνονται ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους όλοι. Και όλοι τα βάζουν με όλους.
1: Περίπου, αλλά υπάρχει σταθερή, σχεδιασμένη θα έλεγα προσπάθεια υπερατλαντική από τον κύριο Τραμπ και τους ομοειδεάτες του να παρέμβουν με κάθε τρόπο στις επόμενες κινητικότητες και μην ξεχνάμε τις παρεμβάσεις που έχουν καταγγελθεί, έχουν αποδειχθεί, έχουν σχολιαστεί και συνεχίζουν και από τον κύριο Πούτιν. Γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε, έχει κυριαρχήσει τώρα η περίοδος με τον τραμπισμό. Αλλά και ο κύριος Πούτιν δεν τελείωσε τις δουλειές του. Έχει δικούς του, ας το πούμε, εκπροσώπους σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στη Γαλλία, στη Γερμανία. Και υπενθυμίζω ότι πρόσφατα, μετά από πολλά χρόνια ενός άτυπου εμπάργου, είχαν πάει και Αμερικανοί και Γερμανοί επίσημοι στην Αγία Πετρούπολη, στο υπετιθέμενο μεγάλο φόρουμ που κάνει ο κύριος Πούτιν κάθε χρονιά.
0: Δεν προλάβα όμως να σου πω τη μεγάλη είδηση της ημέρας, ότι το είδωλο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς ή της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, ο Πέδρο Σάνσες στην Ισπανία, έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα εντοπίζονται στη σύζυγο, η οποία σύζυγος διώκεται για διαφθορά από την ίδια την ισπανική δικαιοσύνη. Για διαφθορά δηλαδή, για κατάχρηση εξουσίας αφενός και για δωροληψία αφετέρου. Οπότε εκεί θα αναμείνουμε.
1: Είναι μουτζούρωμα. Είναι σε σχέση με το προφίλ του Πρωθυπουργού.
0: Είναι και μουτζούρωμα για διάφορους οπαδούς των πολιτικών Σάντσες στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
1: Εγώ δεν κάνω τέτοια αντιγραφή και όσοι την κάνουν, τώρα και εσύ να μην την κάνεις, γιατί είσαι έμπειρος πολύ.
0: Γιατί είναι
1: όσοι βιάζονται τελευταία... να κάνουν copy-paste που έλεγε ο Πολάκης, το χρησιμοποιώ πολλές φορές να μου επιτρέπει, που ήταν λάθος. Καταλαβαίνεις, λέω, για πλάκα το λέω. Αλλά λέω.
0: Τσέο μια άλλη συνθήκη.
1: Δυστυχώς και άλλα πολλά. Δυστυχώς λέω, όσοι κάνουν φωτοαντίγραφα δεν έχουν κάτι το πρωτογενές να παρουσιάσουν. Για να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, και επειδή εμείς κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση και διάλογο. Έχει. Λέω λοιπόν ότι τουλάχιστον η συνέχεια της υπόθεσης, εγώ δεν θα ξεχάσω να θυμίσω ότι είχαν γίνει και άλλες δικαστικές έρευνες στην Ισπανία απέναντι στον ίδιο τον Σάντσεθ, οι οποίες εν τέλει δεν έβγαλαν κάτι. Ελπίζω ότι πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα οδηγήσει και αυτή η έρευνα, γιατί το ξεκίνημά της ήταν μια περίεργη αφετηρία. Δεν θέλω να το αναλύσουμε τώρα, θα έχουμε χρόνο άλλη στιγμή.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη. Μπήκαμε σιγά-σιγά. Πήγα να σε βάλω γλυκά-γλυκά στα εσωτερικά. Έτσι, μια την τρίπλα.
1: Έτοιμος,
0: να σε πάω στην αριστερά, να σε πάω στις θέσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπου κάθε στέλεχος έχει και τη δικιά του
1: μία κατεύθυνση.
0: Όχι, μα είναι το καινούριο που
1: έγιναν αυτές τις μέρες.
0: Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε και με άλλα θέματα και με τους λαγοκέφαλους, με όλα μας.
1: Α, να το αυτό, μίζον. People have repower.
2: ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς αυτήν την ώρα ο Βρετανός Πρωθυπουργός κάνει δηλώσεις εν μέσω πληροφοριών για πιθανή παραίτησή του. Για παραίτηση Στάρμερ έκανε λόγο εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Συμφωνήθηκε επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Στην κατοχή τους βρέθηκε μία σιδερογροθιά, ενώ κάτω από αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσυκλέτας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3 στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Και λέγαμε για τα εσωτερικά μας.
1: Πρέπει να πάει στα εσωτερικά να τελειώσω
0: να
1: κάτι
0: τελειώσω,
1: όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: να πούμε
1: να
0: αυτή τη στιγμή, για να μυρίσουμε με όρους επικαιρότητας, υπάρχει διάγγελμα από τον Keir Starmer στο Λονδίνο, έξω από την Downing Street. Αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε κάποια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, δηλαδή την παρέτησή του ή όχι. Πες Δημήτρη, τι έλεγες.
1: Απλά να προσθέσω, επειδή είπαμε υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα από τον κύριο Τραμπ και τους ομοειδεάτες του και φίλους του επιχειρηματίες, από ό,τι φαίνεται στην Κολομβία, έστω και οριακά, θα νικήσει αυτός που είχε βαφτίσει ως φίλο του, αδερφό του και υποστηριχτή
0: μόλις
1: του.
0: Μόλις παραιτήθηκε ο Keir Starmer, αυτή τη στιγμή είναι real time οι δηλώσεις του, υπέβαλε την παραίτησή του, οπότε έχουμε και αλλαγή πρωθυπουργού στην Βρετανία, θα γίνουν πολύ σύντομα οι διαδικασίες προκειμένου να αντικατασταθεί ο μέχρι σήμερα εκλεγμένος πρωθυπουργός της.
1: Άρα του βγήκε σε εισαγωγικά του κυρίου Τραμπ σε ένα βαθμό. Αφού έλεγε ότι μέχρι χθες το βράδυ ή σήμερα το πρωί. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay. Τελειώνω γι' αυτό ότι η καταμέτρηση συνεχίζεται βέβαια στις εκλογές αυτές της Κολομβίας, αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται θα είναι αλλαγή πλεύσεως για την Κολομβία σε σχέση με αυτά που ήθελε ο κύριος Τραμπ. Τέλος πάντων, ας πάμε στα δικά μας τώρα που είπες.
0: Να πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε έντονη κινητικότητα στα πολιτικά. Είχαμε κάποιες δηλώσεις, εμείς τις είχαμε πρωτοσχολιάσει εδώ, του θεωρητικού του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπου είναι ο κύριος Ιακαντάρης που είχε γράψει και το μανιφέστο του κόμματος. Είχε δηλώσει στο One σε εκπομπή ότι είναι τοξικός και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει να οδηγηθούν στην αυτοδιάλυσή τους. Έτσι είχαμε έντονη κινητικότητα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, με δηλώσεις πολλές και δίκαιες δηλώσεις από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε πώς είναι δυνατόν μια ένωση προσώπων όπως είναι ένα κόμμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ να είναι τοξική η ένωση προσώπων και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν να μην είναι και να τα ζητάει ο κύριος Τσίπρας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ως στελέχη στο κόμμα του. Και υπάρχει μια δομική, όπως θα έλεγες και εσύ, αντίφαση εκεί.
1: Έχω ξαναπεί ότι όλη η περιοχή της αριστεράς ή της κέντρο αριστεράς, αλλά τέλος πάντων, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγα αυτό πάντοτε, το επαναλαμβάνω, είχε και έχει δομικά ζητήματα που εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Τώρα για τον κύριο Ιακαντάρη και άλλες πολλές περιπτώσεις δηλώσεων, θα έλεγα ότι είναι μια διάσπαρτη κατηγορία τοποθετήσεων που εν τέλει δεν νομίζω ότι βοηθάει τόσο πολύ τον κύριο Τσίπρα στην προσπάθειά του, διότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη συνοχή τουλάχιστον σε κάποια πράγματα. Υπενθυμίζω ότι άλλη εκπρόσωπός του είχε πει ότι δεν υπάρχει δημοκρατική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή και μετά προσπάθησε να το διορθώσει.
0: Εντάξει, είναι αστεία η κατάσταση.
1: Τούτο εδώ τώρα για τον κύριο Ιακαντάρη, ξαναλέω, το θεωρώ μια ακραία τοποθέτηση. Δεν είδα τι συμμαζεύει και κανένας.
0: Δεν υπέστη κριτική.
1: Αλλά τέλος πάντων, για να πάω και λίγο στο υποδιαμόρφωση κόμμα.
0: Είναι αστείο το κόμμα του κ. Τσίπρα. Θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του 2010-2012. Κάθε στέλεχος έχει και δύο απόψεις, όχι μία, διαφορετικές με τον συνάδελφό του.
1: Συμβαίνει αυτό ανά περιόδους.
0: Εχθές φορολόγησαν τα πάντα. Προχθές ζήτησαν την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τους να προσχωρήσουν στο κόμμα. Αυτό που είπες πριν την...
1: Η κρίση είναι μεγάλη, ξαναλέω. Ούτως ή άλλως για τον κύριο Τσίπρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, επειδή θα, πώς να το πούμε, κατασκευάσει όπως έχει δηλωθεί το Εθνικό Συμβούλιο με 300 μέλη, το οποίο μάλλον θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Σάββατο που μας έρχεται, και θα φτιαχτούν και άλλα ενδιάμεσα όργανα, μια πολιτική επιτροπή και ένα συντονιστικό κέντρο. Τέλος πάντων, μην φτάσουμε στα αριθμητικά. Νομίζω από εκεί και πέρα θα είναι τα πράγματα πιο αυστηρά και για τον ίδιο και για όλα τα στελέχη, γιατί πλέον υποτίθεται ότι θα υπάρχει μια φόρμουλα πιο οργανωμένης και πιο συντονισμένης προσπάθειας. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα στις τοποθετήσεις, γιατί είδαμε ότι και δεν έχει κοπάσει ο εσωτερικός θόρυβος και στο ΠΑΣΟΚ, παρότι έγινε μια προσπάθεια κάπως να χαμηλωθούν οι τόνοι που υπήρξαν ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων και στην κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά τέλος πάντων ούτε μόνο εκεί είναι το ζήτημα, γιατί ξαναλέω, σε αυτή τη φάση σε εξέλιξη είναι το τι θα γίνει με τον κύριο Φάμελο στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι συγκεντρώνονται υπογραφές από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά για να προκαλέσουν κάποια
0: όταν
1: στιγμή.
0: Όταν λέμε από την πλευρά, δηλαδή θα είναι περισσότεροι των τριών αυτών προσώπων. Αυτό
1: σαφώς, σαφώς.
0: Δηλαδή μαζεύουν στελέχη που πρόσκεινται σε αυτό.
1: Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να ζητήσουν θεσμικά την, πώς το λέμε, παρέτηση, την λειτουργία των οργάνων. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι εκεί. Κάτσε να δούμε τώρα τη συνέχεια. Έχει ψωμί ακόμα. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά θερμό το κλίμα και στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην περιοχή της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται και στην περιοχή του κυβερνητικού κόμματος, που βλέπω ότι με χαρά εγώ το βλέπω, ότι ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και υπερθεμάτισε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στα τέλος του 27. Τώρα με
0: το
1: τι ευκολία.
0: Το 27 δεν γίνεται.
1: Ενώ της θεσμικής προθεσμίας του 27, δηλαδή προς τον Ιούνιο, ας το
0: εγώ
1: πούμε.
0: Εγώ πότε σου είπα αυτό ότι προβλέπω ότι θα γίνει στο τέλος του Ιουνίου του 27. Δεν το έχω πει πάρα πολύ καιρό, δεν το έχω προβλέψει κι εγώ.
1: Ωραία, εμείς ήμασταν μάλλον η εξαίρεση προς τα δόθε.
0: Γιατί το λέω αυτό?
1: Κυριάρχησαν
0: γιατί...
1: άλλα πράγματα, όπως θυμάσαι, και από φίλους δημοσιογράφους και από αναλυτές και από κέντρα οικονομικά, όπως είπα. Και μερικοί δεν σταμάτησαν κιόλα, γιατί εγώ, καλά, ελεύθεροι είμαστε στις νόμες και στο σχολιασμό. Αντί να βοηθάμε, ξαναλέω, τους πολίτες να έχουν απαιτήσεις θεσμικού χαρακτήρα στα κεντρικά ζητήματα, άλλωστε τρομάρα μας μιλάμε και για συνταγματική αναθεώρηση και μονοκομματική κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για την τρικομματική στην Ιταλία που πάλι συνεχίζει τη θητεία της και είπε ότι θα πάει στις κανονικές εκλογές, ενώ έχασε και δημοψήφισμα πριν από τρεις μήνες. Για φανταστείτε, να είχε χάσει εδώ δημοψήφισμα ο Μητσοτάκης, θα κοντεύαμε για εμφύλιο. Λέω λοιπόν ψυχραιμία. Θεσμική ψυχραιμία και να θυμίζουμε στους πολίτες ότι καλό είναι μια κυβέρνηση πολύ περισσότερο μονοκομματική, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός και το βαστάει προς το παρόν. Να δούμε, θα το αντέξει. Νομίζω ότι θα το αντέξει. Είναι καλό για να βλέπουμε τι σημαίνει θεσμικά δημοκρατία, θεσμοί, κοινοβούλιο, πέρα από τις αντιθέσεις, τις πολεμικές και πάει λέγοντας. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί η αντιπολίτευση ζητάει εκλογές, κάθε τόσο και λιγάκι η αντιπολίτευση θα ζητάει εκλογές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς δεν μιλάμε τώρα για την. Πώς να το πω,
0: θεσμικά,
1: τακτική
0: λοιπόν
1: επικοινωνίας. Εμείς να βοηθάμε τον κόσμο να σκέφτεται και όταν απαντάει σε δημοσκοπήσεις και λοιπά, να απαντάει. Μ' αρέσει ο Στούμπος, δεν μ' αρέσει ο άλλος ή δεν ξέρω εγώ τι, ή τον βρίζω ή τα λοιπά, αλλά άλλο αυτό και άλλο το να λειτουργεί θεσμικά η Βουλή. Στη Βουλή πέφτουν οι κυβερνήσεις και όχι στις δημοσκοπήσεις.
0: Έχεις δίκιο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις όμως, θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για το λαγοκέφαλο. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους? Δεν πιστεύω να δούμε κανέναν αριστερό έτσι δικαιωματιστή και τα λοιπά να διαδηλώνει για τα δικαιώματα του λαγοκέφαλου όπως έκανε για διάφορα άλλα ζώα. Σου θυμίζω τα δικαιώματα της οχιάς που πήγαιναν και άφηγαν οι οικολόγοι κατ' επάγγελμα στα διάφορα νησιά οχιές και έχει γεμίσει ο τόπος οχιές. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Καλά, οι οχιές ούτως
0: άλλως. Ελπίζω να μην δούμε κάτι
1: είμαι
0: τέτοιο.
1: Και από χωριό, εντάξει, όχι γεννηθής, ούτε μονίμως διαβιώσεις.
0: Αστειεύομαι.
1: Καλά
0: βέβαια
1: κάνεις, αλλά μην μπερδεύονται και όσοι μας ακούνε.
0: Νομίζω ότι έχει διωγγωθεί αυτό το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους.
1: Είναι
0: νούμερο ένα.
1: Είναι καλοκαιρινό θέμα, όπως λέω εγώ. Λοιπόν.
0: Καταρχάς, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι οι λαγοκέφαλοι βρίσκονται στην Μεσόγειο εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον μία δεκαετία.
1: Και βάλε.
0: Εντάξει, έχουν αυξηθεί προφανώς γιατί αυξάνονται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι έχει πειράξει ποτέ λαγοκέφαλο άνθρωπο, εκτός αν ο άνθρωπος πειράξει το λαγοκέφαλο, όπως συμβαίνει με όλα τα πλάσματα.
1: Μα εδώ παίχτηκε ότι δαγκωθήκανε, λέει, τρεις κολυμβητές και μετά διαψεύστηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τώρα αυτά είναι ανοησίες.
1: Okay, είναι ωραίο καλοκαιρινό θέμα, λέω.
0: Σωστό
1: να μην
0: είναι,
1: υπερβάλλουμε. Να μην
0: σωστό
1: υπερβάλλουμε.
0: Είναι ότι δίνει η πολιτεία ένα κίνητρο προκειμένου να αλλιεύονται με συγκεκριμένους τρόπους και να αποσυμφορηθεί λίγο ο βυθός από τους λαγοκέφαλους.
1: Τώρα πιστεύεις ότι με το ψάρεμα μπορεί να μειωθεί?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι ένας τρόπος να στηριχθούν εισοδηματικά κάποιοι ψαράδες. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Να το καταλάβω. Αλλά γενικώς να μην υπερβάλλουμε, γιατί όπως λέει και ένας παλιός νόμος της επικοινωνίας, εγώ δεν λέω τις σωστές δημοσιογραφίες, είναι ο μεγάλος σαματάς. Κάνε μεγάλο σαματά. Εντάξει.
0: Αλήθεια.
1: Να πατάμε και σε κάτι όμως πραγματικά. Εντάξει, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, εκτός από το λαγοκέφαλο, έχουμε άλλους που μας δαγκώνουν γενικώς. Ενώ μας δαγκώνουν οι ιστορίες.
0: Είδες αυτή την ιστορία με το
1: του
0: Ζάπιο.
1: Του πολέμου και τις ακριβίες.
0: Πέραν του πολέμου, είδες την ιστορία με το Ζάπιο. Ότι έστεισε ο Δήμος Αθηναίων εξέδρες φαραωνικές μπροστά στο Ζάπιο, χωρίς να έχει καμία έδρα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, χωρίς καμία έγκριση. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει κάνει, ειδικά σε αυτή την πόλη που λέγεται Αθήνα. Και τα ξύλωσαν άρον-άρον. Ευτυχώς είδα και τις παρεμβάσεις ανθρώπων σημαντικών. Όπως για παράδειγμα
1: σωστά.
0: του Νίκου Βατόπουλου, του ανθρώπου που ξέρει την Αθήνα και γράφει για την Αθήνα, όσο κανένας άλλος την ξέρει.
1: Και μας ανοίγει τα μάτια
0: ακριβώς,
1: και τα αυτιά.
0: Ακριβώς. Είναι και θέμα αισθητικής, είναι και θέμα σεβασμού στους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι κανόνες ουσιαστικά να μην τηρούνται, ειδικά από την ίδια την πολιτεία, όπως είναι ο Δήμος των Αθηναίων.
1: Σε όλες τις μορφές. Μα οι περισσότεροι είναι αυτό που λέμε. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Προτού να κάνεις τέτοιες κινήσεις, όχι μόνο για το Δήμο και γενικότερα. Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δεν ξέρεις κάτι, για προσπάθησε να μάθεις. για να είσαι σωστός. Αλλά στην ουσία τώρα, όπως λέμε, το γιοταχή παίζει πολύ. Το
0: όπως εμένα,
1: κάνω το δικό μου εν ολίγης, αυτό
0: έχεις δίκιο. Όπως εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτά τα τσαντήρια που βλέπω στην πλατεία Συντάγματος, που είναι συνέχεια κάτι εκθέσεις με κάτι παραπήγματα.
1: Έχει ένα πληθωρισμό.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι η πλατεία Συντάγματος, είναι εμβληματικός χώρος, έχει τουρισμό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που αρέσει σε κάποιους άλλους και το θεωρούν σημαντικό γεγονός να εκτίθεται μιτζήθρα και μέλη στην πλατεία Συντάγματος,
1: ας το κάνει καλό και μια φορά μια μιτζήθρα, αλλά να μην μπαίνει κάθε δύο φορές το μήνα.
0: Σε διαφορετικές περιοχές, πιο στεγασμένες, με καλύτερες συνθήκες και υγιεινής και αισθητικής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Και επιστρέψαμε με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
6: Διαχρονικό και πάντα αιχμηρό.
5: Τη λειψιδρία.
6: Λειψιδρία και γενικότερα την πολιτική για τα νερά.
5: Είδαμε τον, ξέρουμε ότι υπουργός περιβάλλοντος αυτή την ώρα είναι στην Ηλίκη που κάνει σχετικές δηλώσεις και προβλέψεις για την επάρκεια του νερού στην χώρα. Όμως σήμερα το δίκτυο της κυρίας Διαμαντοπούλου, που προείσταται η κυρία Διαμαντοπούλου, κάνει μια εξαιρετική εκδήλωση, ένα συνέδριο θα λέγαμε, η ημερίδα για τη λειψιδρία και την υδατική ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός στα ζητήματα αυτά και θα συμμετέχει και στην...
6: Και διαχρονικά προσεκτικός στα ζητήματα του περιβάλλοντος.
5: Και ευπρεπέστατος και πάντα τεκμηριωμένος. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος, είναι καθηγητής βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τον έχουμε στη γραμμή. Είναι χαρά και τιμή να συνομιλούμε μαζί σας, κύριε Δημόπουλε.
6: Σας καλωσορίζουμε.
7: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
5: Αλίμονο. Σήμερα καταρχάς να πούμε ότι η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτή την ημερίδα.
7: Κοιτάξτε, νομίζω είναι μια ημερίδα η οποία έχει την εξής δομή. Έτσι, όπως τα είδατε, έχει γίνει μια μελέτη, έχουν συμμετάσχει άνθρωποι από διάφορες χώρες και έχει δημιουργηθεί λοιπόν η επιστημονική βάση τεκμηρίωσης του μεγάλου θέματος νερό, έτσι, διαχείριση εντατικών πόρων. Και το λέω αυτό ξεκινώντας την συνομιλία μαζί σας γιατί είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής, ότι για να συζητήσουμε ένα θέμα και να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουμε όλη την πληροφορία, όλη την επιστημονική βάση τεκμηρίωσης για να παίρνουμε αποφάσεις πέρα και έξω από οτιδήποτε ξέρετε που παίρνουμε αποσπασματικά, παίρνουμε με τον χαρακτήρα των κατεπήγοντα.
6: Πολλές φορές και επικοινωνιακά, κύριε Δημόπουλε, το ξέρετε.
7: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν η πρώτη διάσταση που βάζω είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή ότι συμμετέχω με χαρά έτσι, για τη δική μου έτσι, προσέγγιση, γιατί ακριβώς είναι η σωστή δομή, διάρθρωση μιας τέτοιας ημερίδας που θα έπρεπε να είναι πρότυπο προκειμένου οι πολιτικοί μας να αποφασίζουν όχι εν θερμό επικοινωνιακά, γρήγορα, όπως για παράδειγμα πριν από λίγες μέρες είχαμε στην Αλόνισο και στην Τίνο κατεπήγοντα χαρακτήρα και την αφαλάτωση, γιατί ξαφνικά τον Ιούνιο μήνα αποφασίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει κάτι.
6: Στο πικ του τουρισμού και στην κατάσταση αυτή.
7: Ακριβώς. Θα πρέπει να αποφευκτούν όλα αυτά, γιατί τα είχαμε ζήσει και παλιότερα, και το 24 και το 25. Έτσι, άρα το θέμα είναι να μαθαίνουμε από την προηγούμενη κατάσταση. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι εμένα τουλάχιστον η ομιλία μου, επειδή είμαι καθηγητής οικολογίας και ασχολούμαι λοιπόν με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, η λειψιδρία δεν είναι απλώς η έλλειψη νερού, όπως συνηθίζεται να λέμε, είναι ένα αποτέλεσμα διαφορετικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε πολλά πράγματα. Στο κλίμα, στα δάση, στη γεωργία, η οποία είναι περίπου το 80% των απολύψεων, η αστική ανάπτυξη, η βιοποικιλότητα και η ικανότητα των θεσμών να προβλέπουν, να συντονίζονται και να προσαρμόζονται. Επομένως, είναι όλο αυτό το πλέγμα και αυτό που ακριβώς θα επισημάνω είναι για ποιο λόγο το υφιστάμενο μοντέλο διακυβέρνησης αποτυγχάνει ουσιαστικά στο να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα βοηθήσει την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί όπως σας είπα, δεν είναι κατακαιρματισμένα τα πράγματα. Δηλαδή, δουλεύουμε για τη γεωργία, δουλεύουμε για τα νερά, δουλεύουμε για τα δάση. Είναι όλα ένα πλέγμα που είναι συνδεδεμένα στη φύση, στο χώρο. Άρα, κάτω από την έννοια της κλιματικής κρίσης και της περιβαλλοντικής κρίσης, συμπεριλαμβάνεται όλα τα θέματα αυτά. Άρα, αν πάμε να κάνουμε ένα μικρό έργο, εκτροπή, έτσι, και να πάρουμε νερά από τον ένα νομό, να τον πάμε σε έναν άλλο νομό ή από μια περιφέρεια σε μια άλλη περιφέρεια, είναι κάτι το οποίο είναι μέσο πρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο, αλλά δεν απαντάει στην μακροπρόθεσμη πολιτική λογική. Εγώ αυτό θεωρώ ότι πραγματικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας, ότι κάνουμε γενικώς μικρά πραγματάκια τα οποία έχουν ορίζοντα των επόμενων τριών χρόνων ή τεσσάρων χρόνων. Άρα, συμπίπτουν τις περισσότερες φορές με τους εκλογικούς κύκλους. Αν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν υπάρξει αυτό που λέμε πραγματικά συνεννόηση και συνένεση σε αυτά τα θέματα, το θέμα των νερών, έτσι όπως και το θέμα των δασών, όπως και τα θέματα της φύσης, είναι εθνικά θέματα. Γιατί επηρεάζουν την υγεία μας, επηρεάζουν τον τουρισμό μας, επηρεάζουν λοιπόν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των νησιωτικών συστημάτων, τη φέρουσα ικανότητά τους, το νερό εν προκειμένου, το οποίο το επόμενο διάστημα είμαι σίγουρος ότι πάλι θα έχουν γίνει πολλά θέματα, θα εγερθούν πολλά θέματα στα νησιά, ακριβώς όμως επειδή δεν βλέπω να γίνονται, ξέρετε, μικρά έργα όπως την Άξο για παράδειγμα. Η Άξος, ας θυμηθούμε λίγο, το Μανώλη Γλέζο. Εγώ είχα πάει τότε ως υποψήφιος διδάκτορας κιόλας, με είχαν καλέσει και πήγα στην Απείρανθο, όπου είχε εγκαταστήσει ως πρόεδρος της κοινότητας αυτά τα μικρά υδρονομικά έργα, τα μικρά φραγματάκια. Και εμπλούτησε τους υδροφόρους ορίζοντας. Αυτό φανταστείτε τώρα, 30 τόσα χρόνια πριν, έτσι, που θα έπρεπε αυτό να είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να κάνουμε αυτά τα εργάκια, τα οποία είναι μικρά, οικονομικά, γρήγορα γίνονται, και εφόσον δεν αποδώσουν ή αποδώσουν ένα μικρό ποσοστό, αυτό αναμένουμε, μετά να πάμε στα μεγάλα έργα.
6: Μάλιστα. Όπως ξέρετε όμως, δεν φτάνουν σωστοί πανεπιστημιακοί ή σωστοί κοινοτάρχες. Σε όλες τις περιπτώσεις παίζει σημασία το πώς θα σταθεί και ο συμπολίτης μας πιο υπεύθυνα σε ανθρώπινο μέτρο, όπως λέμε, και για τα δάση που είπατε και για το νερό. Εσείς πιστεύετε ότι έχει περάσει αυτή η καλλιέργεια στον κόσμο από τους νέους, τους μεγαλύτερους, ή έχει μεγαλώσει ο ατομισμός?
7: Νομίζω ότι μεγαλώνει ο ατομισμός, και το βασικό πρόβλημα είναι αυτά που σας ανέφερα πριν από λίγο. Έχουν να κάνουν με μια πολυδιάσπαση και πολλές φορές γκρίζες ζώνες αρμοδιοτήτων, υπευθυνοτήτων και αντιφατικότητες. Δηλαδή, αυτό που διαπιστώνω, να ασχολούμαστε όπως ξέρετε και από το 24 και μετά πιο ένεργα και με την πολιτική, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει, είναι ευθύνη του η γεωργία, ο πρωτογενής τομέας, κάποιες κινήσεις, κάποιες δράσεις, οι οποίες πολλές περιπτώσεις αντίκειται σε αυτά που λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η διαλειτουργικότητα και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σημαίνει ότι όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ήδη από τον σχεδιασμό. Και να μην είναι απόκειτα αν ο Παναγιώτης Δημόπουλος ή ο κύριος Τούμπος θα μπορούν να συνεργαστούν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι θεσμοθετημένος συστημικά ο ρόλος και η συνεργασία ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι στις υπηρεσίες. Πρώτα απ' όλα, ώστε οι πολιτικοί μας μετά να κληθούν, να υπογράψουν ή να υποστηρίξουν με πολιτικές αυτά τα οποία οι επιστήμονες λένε. Και κάποιος θα πει, μα τι μας λες ακαδημαϊκά, θα λειτουργούμε? Ο ακαδημαϊκός λόγος και η επιστημονική τεκμηρίωση δεν έχει πάλι, ξέρετε, πολλές αλήθειες. Αν ο Δημόπουλος είναι Πασόκ, είναι Νέα Δημοκρατία, πρέπει να υποστηρίζει αυτό που πρέπει να γίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι, υπάρχει αντικειμενικός επιστημονικός λόγος, και αυτόν πρέπει να επιζητούμε. Και αυτόν πρέπει να επιζητούν και οι κυβερνώντες σε κάθε περίπτωση. Για να έχουμε καλό μέλλον, γιατί μιλάμε για την ευημερία των πολιτών, και προκειμένου τελικά να μην δουλεύει η φύση για μας, αλλά εμείς να δούμε τον εαυτό μας μέσα στη φύση για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα τα οποία θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, και με το νερό βεβαίως.
5: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε
6: Καλές
5: καθηγητά.
6: Προσπάθειες.
5: Καλές προσπάθειες.
7: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
5: Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μας μίλησε για την σημερινή ημερίδα που διοργανώνει το δίκτυο στο Royal Olympics στις 7 το απόγευμα. Πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω ότι δεχτήκαμε κάναμε ένα λάθος στην αναφορά για το Ζάπιο. Να πούμε ότι δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος της Αθήνας, είναι το Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων για την εκδήλωση και το φεστιβάλ αυτό στο Ζάπιο. Οπότε είναι και υπεύθυνο για την αποξήλωση. Οπότε αδίκησα τον Δήμο της Αθήνας στην αναφορά. μου ότι αυτός είναι ο υπεύθυνος. Και πριν κλείσουμε, επίσης να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, φτάσαμε στο.
6: Έχουμε
5: τέλος.
6: Αφήσει και ναι, αλλά εδώ θα είμαστε
5: αύριο,
6: αν θέλετε.
5: Θα τα συζητήσουμε όλα.
6: Εσάβριον.
5: Καλημέρα.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
20: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
19: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
20: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
19: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας αλλά και από την ηγεσία του

0: Όπως ανέφερε, η διαδικασία αποχώρησής του θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, διευκρινίζοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως. Τόνισε ότι σκοπεύει να προσφέρει στον αντικαταστάτη του την αμέριστη συμπαράστασή του. Σημειώνεται ότι ο κ. Στάρμερ είναι ο 7ος πρωθυπουργός που αλλάζει Βρετανία μέσα σε μία δεκαετία. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία μετά από ένα μαραθώνιο γύρο που ξεκίνησε εχθές, διήρκεσε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συνομιλίες συνεχίζονται με επικεφαλής τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολιτικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο. Στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και η συγκρότηση των σχετικών τεχνικών ομάδων. Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο. Συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζότζε Φαούν συζήτησε τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τον τερματισμό της Ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η κυρία Σιμακοπούλου κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ένοχη κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στο μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στο Χολαργό 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος ενώ εκινήτου επί της Μεσογείων έπεσε υπό αδιευκρίνησης συνθήκες πάνω σε δύο γιοταχή. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας σε αστικό λεωφορείο. Συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Συνελήφθη τα ξημερώματα 19χρονος, ο οποίος οδηγούσε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με 195 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Είχαν στην κατοχή τους μία σιδερογροθιά, ενώ κάτω από ένα αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσικλέτας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκανε η Αίγυπτος, η οποία επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Το πράσινο ακροτήρι συνέχισε την αίτητη πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί αναμετρώνται η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής.

0: Μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και τον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν μαγείς που μας κάνει.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
14: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
17: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
18: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
19: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
20: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
21: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
22: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ξεκινάει 12 και δεν έχουμε κανένα δεκαλεπτάκι τώρα μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Ζητώ συγγνώμη, οι συνάδελφοι δεν έχουν καλές σχέσεις με το χρόνο. Έχουν να πούν και τρομερά σημαντικά πράγματα που δεν μπορούν να καθυστερήσουν, δεν μπορούν να υποθούν αύριο. Οπότε τι να κάνουμε, ξεκινάμε συνήθως πιο αργά σήμερα. 4-5 λεπτά πιο αργά. Δεν είναι τίποτα, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Εγώ θα δουλεύω λιγότερο, οπότε για μένα είναι καλό, για εσάς δεν ξέρω. Το σημαντικό είναι να μην στεναχωριόμαστε. Να μην στεναχωριόμαστε, γιατί όλα τα προβλήματά μας μπορεί να λυθούν. Τα χρήματα θα βρεθούν, γιατί λεφτά υπάρχουν, όπως μας λέει η συντρόφισσα Παπαδοπούλου από την Ελλάς.
1: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά τη μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν και θα είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας σε αυτό.
0: 10 εκατομμύρια είμαστε, 10 εκατομμύρια λεφτά, ου, υπάρχουν, λέει. Και όταν ένας άνθρωπος του Τσίπρα λέει λεφτά υπάρχουν, όλοι ξέρουμε πού θα τα βρει. Στον υπερπλούτο, ρε παιδιά, είναι η καινούρια λέξη, είναι ο υπερπλούτος. Και πολύ σωστά, είναι ο υπερπλούτο. Υπάρχει ο σούπερ γκούφι, για να μην υπάρχει και ο υπερπλούτο. Ο υπερπλούτος, η συντρόφισσα Μαριζέτα, πρώτα απ' όλα αναφέρεται στα 4 δισεκατομμύρια. Δεν είναι, τα 4 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν όπως μάθαμε. Εντάξει, έγινε ένα λάθος, είπε ο σύντροφος Σαουλίδης, Πασόκος είναι ο άνθρωπος, είπε ένα νούμερο παραπάνω. Σιγά τι έγινε να πούμε. Έγινε ένα λάθος, δεν μας πάρετε και τα κεφάλια.
2: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένας συναδελφός σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
3: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
0: Έγινε ένα λάθος, ρε παιδιά, σιγά, εντάξει, Σιριζέοι είμαστε στην πραγματικότητα όλοι εμείς. Μην, δηλαδή, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Και μας λέτε για αριθμούς, για όνομα του Θεού. Πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο υπερπλούσιος. Δεν θα φορολογηθούν οι πλούσιοι. Οι υπερπλούσιοι με μπέρτα που πετάνε και φοράνε το βρακί πάνω από το παντελόνι.
3: Λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος.
0: Είναι υπερ-υπερπολιτελή, δεν είναι για το Ηλίσιαν, υποθέτω ότι λέει. Όλα αυτά φορολογούνται βέβαια. Δεν είναι τίποτα από αυτά αφορολόγητα. Υπάρχει και ο φόρος πολυτελείας και όλοι οι άνθρωποι που ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για τις ανέσεις τους, ευτυχώς που το κάνουν, γιατί φορολογούνται για αυτά τα χρήματα που ξοδεύουν για τις ανέσεις τους. Έτσι, εμείς πρέπει να χαιρόμαστε που ξοδεύουν οι άνθρωποι τόσα πολλά για τις ανέσεις τους. Ξαναλέω, φορολογούνται. Βέβαια. Το να ελέγξεις κάποιον που ζει πολυτελώς και να τσεκάρεις τι δηλώνει στην εφορία, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά να λες ότι εγώ θα φορολογήσω, αφού το φορολογείται ήδη, βρε.
3: Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
4: Προφανώς. Αυτή να είναι γεμάτη.
3: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει.
0: Θα σου πει ο Αλέξης, ρώτα τον Αλέξη που είναι επιβάτης, θα σου πει πες Αλέξη εκείνα που σου δανείσουν για να κάνεις τις διακοπές σου, πώς λέγονται. Όπως και να λέγονται, οι σημαίες είναι άλλων χωρών, παιδιά. Τα έχουν ξαναπεί οι Σιριζέοι αυτά. Τα λένε συνέχεια. Οι Σιριζέοι λένε τα ίδια και τα ίδια. Ευτυχώς τους πιστεύουν όλοι και λιγότεροι. Ο σύντροφος Αθανασιάδης.
5: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
0: Σημαίνει. Μόνο από αυτό 600, έτσι, είναι, αυτά είναι η αρχή που λέμε. Μετά θα φορολογήσουμε την υπερ-υπερ-υπερ-υπερ-πολιτελή, μετά την υπερ-υπερ-υπερ-υπερ-υπερ-υπερ-υπερ-πολιτελή, μετά και ούτω καθεξής. Οπότε, θα καεί το πελεκούδι, βάλε 5 ζαμπών, κύριε Στέφανε. Τι σημαίνει όμως, παιδιά, για το σύντροφο Αθανασιάδη υπερπολιτελής διαβίωση?
5: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
0: Δεν το ξέρει καλά να πει τι είναι η υπερπολιτική διαβίωση, οπότε θα ρωτήσει εκείνη αν έχουμε κότερο, πάμε και βόλτες.
5: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτική διαβίωση.
6: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
5: Αυτό είναι υπερπολιτική διαβίωση.
6: Μέχρι το...
5: Όχι, βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Έχετε, όχι, σας έφερα ένα παράδειγμα.
7: Γιατί τα κότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν
0: και τους νοιάζει σε τι σημαίνει τα κότερα, σιγά. Θέλουν να κοροϊδέψουν κανένα κορόιδο. Τα κορόιδα βέβαια για τη συγκεκριμένη απάτη λιγοστεύουν. Αλλά όσο και να κοροϊδέψει, καλό είναι. Άκου λέει τι σημαίνει έχουν. Έλα τώρα λέμε, σε παρακαλώ πολύ. Και όχι όλα τα κότερα. Έτσι υπάρχουν και τα κότερα που είναι απλώς πολυτελή. Αυτά τα αφήνουμε. Τα υπερπολυτελή κότερα. Και τώρα έρχεται το. Για όσους δεν κατάλαβαν που λένε, το πόσο άσχετη είναι με την πραγματικότητα και την οικονομία. Θα μου πείτε, αν δεν ήταν άσχετη, δεν θα ήταν αριστερή.
5: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, mm-hmm. με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
6: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη...
0: Φορολογούνται, μωρέ, αλλά λέμε καμιά μανοησία να περνάει η ώρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η φορολόγηση με βάση τα κυβικά είναι ό,τι πιο βλακώδες μπορεί να σκεφτεί κανείς. Πρέπει να είναι τελείως χαζός ή τελείως άσχετος κάποιος για να πει θα φορολογήσουμε με βάση τα κυβικά. Γιατί εκεί κρύβεται ο πλούτος, τα κυβικά. Ένας άνθρωπος που το σκέφτεται αυτό στο μυαλό του, στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, ένας τύπος που κάποτε είχε πιάσει την καλή και πήρε πριν από 20 χρόνια ένα αμάξι 3.000 κυβικών και τώρα του έχει μείνει αμανάτη και έχει 20 χρόνια το ίδιο αυτοκίνητο και δεν μπορεί να το αλλάξει και πληρώνει ένα σκασμό τέλη, είναι πολύ πιο πλούσιος από κάποιον που έχει πάρει την ηλεκτρική Πόρσε που φτάνει μέχρι 250 χιλιάρικα, γιατί η ηλεκτρική Πόρσε δεν έχει κυβισμό, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν μετριούνται τα κυβικά τους. Καταλαβαίνετε γιατί ανόητους ανθρώπους μιλάμε, για ανθρώπους που πιστεύουν ότι αυτός που έχει μεγαλύτερου, υψηλότερου κυβισμού αυτοκίνητο είναι πιο πλούσιος από κάποιο άλλο που το αυτοκίνητό του έχει χαμηλότερο ή καθόλου κυβισμό. Αλλά εντάξει, δεν θα ήταν σύντροφοι, είπαμε, αν καταλαβαίνανε από οικονομικά και πραγματική ζωή. Πραγματικός σύντροφος, όμως πραγματική ζωή την οποία την αντιλαμβάνεται καλά ο πρίγκιπας Γερουλάνος, ο οποίος πρίγκιπας είναι, σου λέει, εγώ δεν θα κοστολογήσω, γιατί όλο λέτε πόσο θα κάνει, όσο θέλει κάνει.
8: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε παροχολογία, κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Έρχεται η κυβέρνηση πάντα και λέει, κοστολόγησέ μου το. Mm-hmm. Με ποιο κριτήριο, το δικό σου, γιατί. Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και θα αρνηθώ να το κάνω και μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm.
0: Εγώ δεν κοστολογώ. Τι θα μου κάνετε, λέει ο πρίγκιπς Γερουλάνος. Του θυμίζουν ότι είναι έχει νομοθετηθεί το να κοστολογούν τα κόμματα τις υποσχέσεις τους. Εντάξει, έπρεπε να τους πει κανονικά, εγώ είμαι πρίγκιπας και είμαι υπεράνω νόμων, αλλά πάει κάπως και τα μπλέκει.
7: Έχετε πάντως δεσμευτεί να κοστολογήσετε τα προγράμματά σας, έχει περάσει σε νομοσία, το έχετε ψηφίσει.
8: Θα σας πω, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική, εφόσον κοιτάμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι δυναμικό. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια.
0: Άστο πρίγκιπα Παύλε, πες είμαι πρίγκιπας και κάνω ό,τι γουστάρω που θα σου πούνε εσένα ο νόμος προβλέπει. Εμείς δεν κοστολογούμε. Αλλά τι τα θέλετε ρε παιδιά, ο κόσμος είναι αχάριστος. Λένε στον πρίγκιπα Παύλο να κοστολογήσει, κοροϊδεύουν τους Σιριζέους που δεν ξέρουν από οικονομία και πραγματική ζωή, τους Σιριζέους της Ελλάς. Της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Και δεν λένε και ένα ευχαριστώ ρε παιδιά. Ένα ευχαριστώ. Σκοτώνεται ο άλλος, ρε. Ένα ευχαριστώ.
9: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ανέβηκαν λίγο τον. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μισό ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
0: Ευχαριστώ. Πείτε βρε γαϊδούρια ένα ευχαριστώ, σκοτώνετε. Για σας βρε ο άνθρωπος θυσιάζεται. Γαϊδούρια, γαϊδούρια. Διαφημίσεις. Τώρα. Διαφημίσεις. Και μικρό δελτίο ειδήσεων φυσικά και μετά πάλι μαζί.
9: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον ή. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Της λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μισό ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένας τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
13: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
14: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αποχώρησης θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου μέχρι και την πάυση λειτουργίας της Βουλής, προσθέτοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε τεχνικό επίπεδο στην Ελβετία όλη την εβδομάδα δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλιών που ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νικουγκάτσι, ο οποίος κατέληξε τον Νοέμβριο του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση θηροειδούς, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και 5 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πύρες ελίκιο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ηλικίες 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
23: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
24: Τι κάνεις?
25: Καλά, μια χαρά.
24: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
26: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
27: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
28: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
29: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
30: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
31: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
32: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
33: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
34: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
35: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
36: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
37: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Κυρίες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Free Thinker με πιάσες, έχω αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Το πήρα μετά την Πασοκάρα το 2004. Αν το πουλήσω, πιάνει 5-6 χιλιάρικα. Που με αυτά παίρνω το καλύτερο πατίνι της αγοράς. Πληρώνω τέλειο 880 το χρόνο. Και βενζίνη, ό,τι καίει, που καίει πάρα πολύ. Και δεν το αλλάζω, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος. Εσύ θεωρείσαι για τους συντρόφους της Ελλάς, της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, πλούσιος. Και σίγουρα πολύ πλουσιότερος από κάποιον που θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 100.000, 150.000 ευρώ, 70.000 ευρώ. Δεν θα ήταν, λέμε, αριστερή άμα καταλαβαίνανε.

0: Αντώνης. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις κοινωνίες που είναι εξυπνότεροι. Εντάξει, τώρα, Αντώνη, το πώς ορίζει κανείς την εξυπνάδα, μην πιάζουμε αυτή την κουβέντα. Και έχουν κάποια ιδέα, είναι επίμονοι και αποτελεσματικοί. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Είναι πιο αποτελεσματικοί και πλουτίζουν. Και έχουν και επιθυμία να πλουτίσουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοποιημένοι με λιγότερα. Δεν είναι σώνει και καλά, υποχρεωτικό, χωρίς να πουλάνε ναρκωτικά ή να είναι εγκληματίες. Αυτοί λοιπόν, σύμφωνα με την αριστερή νοοτροπία, πρέπει να τιμωρηθούν. Εννοείται ρε εσύ. Αυτή είναι η εχθρή του λαού. Αντώνη! Ο Κρίς από Λίβερπουλ, όποιος τρώει πιτόγυρο με αβοκάντο, θεωρείται υπερπλούσιος. Αυτό θα μου το κοπανάτε για πολύ καιρό ακόμα. Είχα δοκιμάσει κάποτε σουβλάκι με αβοκάντο και είχα πει ότι μου άρεσε. Εντάξει. Ναι, και εγώ τέτοια μουρή έκανα όταν μου το πάνε πρώτη φορά. Όταν το δοκίμασα δεν ήταν καθόλου κακό. Το λέω με δισταγμό και με σκυμμένο το κεφάλι, αλλά... Ο Γιάννης, άσχετο αλλά ενδιαφέρει, το 20% περίπου των πονηρών παρουσιάζονται στο στρατό και μετά παίρνουν απολυτήριο, δεν παίρνουν απολυτήριο το 20%, κάποιοι έτσι, λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Φυσικά να οδηγούν στους δρόμους ή να γίνονται εκπαιδευτικοί ή αστυνομικοί, θα πω εγώ, πυροσβέστερ και πολλές άλλες δουλειές. Μπορούν κανονικά. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα, Γιάννη μου. Δεν ξέρω τι ισχύει. Αν έπρεπε όμως να στοιχηματίσω, θα στοιχημάτιζα. Μάθαμε από την εκπρόσωπο της Ελλάς, του κ. Μιχάλιου και του Τζοκόντου, Δημοχλίδου, ότι ένας αστυνομικός που έχει ψυχολογικά προβλήματα πηγαίνει στον ψυχίατρο και παίρνει και φαρμακευτική αγωγή, δεν είναι καθόλου υποχρεωμένος να το πει στην υπηρεσία του. Οπότε υποθέτω ότι όχι, μπορεί κάποιος να μην έχει πάει στρατό για ψυχολογικούς λόγους και να είναι αλήθεια. Δεν λέμε ο άνθρωπος να λέει ψέματα, να είναι αλήθεια, να έχει θέματα σοβαρά ψυχολογικά, αλλά κανονικά να πούμε βεβαίως και μπορείς να διδάξεις να πας τα παιδάκια. Πήγαινε. Βεβαίως και να κουβαλάς όπλο, για όνομα του Θεού, γιατί όχι, σιγά. Τιμόνι, βεβαίως και να το πάρεις. Και όποιον πάρει ο γάρος, σιγά, τι έγινε να πούμε. Και η veteran, το τρομακτικό σε αυτό που λέει ο σύντροφος Αθανασιάδης είναι το όποιος ζει με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης. Ποιος το ορίζει αυτό, ρε Σοβιατολάγνιο γραφειοκράτες? Το κόμμα FKK. Πότε θα το μάθει? Άκου, λέει, ποιος το. Το κόμμα. Γιατί το έχουμε το κόμμα? Για να ορίζει τι εντάσσεται στις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης. Έχει πει και άλλο ο Αθανασιάδης, είναι. Θα σας πάρουν τα κεφάλια. Εσάς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, έτσι. Για σας το λέω. Αλλά ας πάμε που είμαστε. Πού είμαστε? Είμαστε στις γυναικοκτονίες. Άλλη μια γυναικοκτονία απασχολεί. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και σας το έχω πει και εγώ. Και μένα με εκνευρίζουν πολύ όλοι αυτοί οι ιστερικοί, οι οποίοι με την πολιτική ορθότητα, οι δικαιωματιστές και τέτοια, και όλη αυτή η ιστερία καταλαβαίνω ότι είναι μια άλλη ατζέντα, είναι μια άλλη. Τα κίνητρά τους είναι διαφορετικά, ψυχολογικά για πολλούς ανθρώπους, και οπότε είμαι πάντοτε αρνητικός. Και έτσι ξεκίνησε όταν άκουσα γυναικοκτονία. Λέω, μα γιατί, πώς, διότι, το οποίο. Κάτσε όμως και το σκέφτηκα και είπα, ρε παιδιά, υπάρχει ένα είδος ανθρωποκτονιών, ένα είδος δολοφονιών, που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι το θύμα εντάσσεται σε μία σχέση ή έχει να κάνει με την αίσθηση που έχουν κάποιοι συμπολίτες άντρες ότι τις γυναίκες τις κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν αυτοί οι άντρες και μέσα στο πλαίσιο αυτής της αντίληψής τους σκοτώνουν. Δεν είναι κακό να έχουμε μία λέξη για να περιγράψουμε αυτού του είδους τις ανθρωποκτονίες. Όπως δεν είναι κακό που χρησιμοποιούμε τη λέξη αδελφοκτονία ή παιδοκτονία. Περιγράφουμε διαφόρων ειδών ανθρωποκτονίες για να μπορούμε να συνονοούμαστε πιο εύκολα. Δηλαδή με μία λέξη έχουμε καταλάβει το πλαίσιο του εγκλήματος. Δεν είναι κακό. Στην κβαντική ιατρό, την αρχηγό του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή, δεν πολύ αρέσει.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω, με τον κίνδυνο ότι να δεχθώ επίθεση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου, ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου.
0: Λοιπόν, πρώτον, ξέρουμε ότι δεν ξέρει ότι λέει πράγματα που δεν λέω, μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιεί τη φράση «η αλήθεια μου». Είναι αυτή η φράση μιας κακομαθημένης κοινωνίας που δεν έχει μάθει ότι υπάρχει η αλήθεια και, το, και η παπάντζα, αλλά θεωρεί ότι τα πάντα είναι μια αλήθεια. Η αλήθεια σου όμως είναι μάλλον ψέμα, γιατί υπάρχει η αλήθεια. Και αν η αλήθεια σου δεν ταυτίζεται με την αλήθεια, τότε είναι παραμύθι. Λοιπόν, εξηγώ. Είναι άλλο πράγμα η ισότητα, τα ίσα δικαιώματα, και άλλο πράγμα το είμαστε ίδιοι. Οι άντρες και οι γυναίκες δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν μερικοί δικαιωματιστές που θα σου πούνε το ίδιο είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όχι, δεν είμαστε οι ίδιοι. Οι άντρες, καλός ή κακός, σωματικός, έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η φύση. Δεν λέω κακιά η φύση να την καταδικάσουμε, αλλά δεν θα αλλάξει επειδή θα την καταδικάσουμε εμείς. Και υπάρχουν και πολλοί άντρες που χτυπάνε τις γυναίκες τους. Πολύ περισσότεροι από όσες γυναίκες χτυπάνε τους άντρες τους. Οι άντρες μπορούν πιο εύκολα να σκοτώσουν μια γυναίκα, έτσι, και το κάνουν και περισσότερο. Δεν είναι θέμα τι νομίζει ο καθένας, είναι θέμα τι είναι καταγεγραμμένο. Τα στοιχεία είναι αυτά που είναι. Δεν είναι ό,τι θέλει ο καθένας στο μυαλό του. Και υπάρχουν άντρες που αντιλαμβάνονται τις γυναίκες ως κτήματά τους. Ως πλάσματα τα οποία είναι φτιαγμένα για να τους ικανοποιούν τις επιδημίες τους. Άρρωστοι άνθρωποι, δεν λέω. Και για αυτούς τους ανθρώπους, όταν σκοτώνουν μια γυναίκα στο πλαίσιο αυτής της αντίληψής τους, λέμε ότι έχουμε γυναικοκτονία. Δεν έχουμε γυναικοκτονία, μας σκοτώσει κάποιος κάτι για να της πάρει την κληρονομιά. Δεν είναι κάθε γυναίκα που τη σκοτώνει ένας άντρας, δεν είναι γυναικοκτονία. Αλλά εντάξει, τώρα κβαντικός δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, οπότε δεν ξέρω και πώς να το δώσω να το καταλάβει η κβαντική ιατρός. Πάμε στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Όπως θα ξέρετε, ένα παιδάκι δολοφονήθηκε, σκοτώθηκε πριν από χρόνια, ένα 11χρονο παιδί, επειδή κάποια μέλη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, το παιδάκι και οι γονείς του δεν ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα, είναι οι ισχυροί. Το θύμα είναι ο ισχυρός. Η ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αυτή που σκότωσε τα μέλη της οποίας σκότωσαν, καταδικάστηκε ο ένας, ή τέλος πάντων η πρόταση είναι να μπει μέσα, θα έλεγα ισόβια, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, γιατί τους θέλουμε πάλι πίσω στην κοινωνία, γιατί μπορεί να είναι και κανένας άλλος να σκοτωθεί, γιατί να πάει χαμένη η ευκαιρία. Έχουν μαζευτεί ως ήθιστε της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας μέλη έξω από το δικαστήριο και λένε αυτό. Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν από τη φυλακή? Δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτός ο ποινικός λαϊκισμός που δεν... Για όνομα του Θεού, παιδιά. Σε μια κανονική χώρα, αυτός που το είχε φωνάξει το καλά του κάναμε και σκοτώσαμε το παιδάκι θα ήταν ήδη μέσα στα σίδερα και κάποιος θα είχε πετάξει το κλειδί. Γιατί θα είναι επικίνδυνος, μου αρχίζει να σκοτώνει παιδάκια έτσι. Γιατί κάνει το, για να κάνει το καλό. Αλλά όπως θα σας πούνε και διάφοροι άλλοι συμπολίτες, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Σταμάτης Νέας Δημοκρατίας, είναι δική σας υποχρέωση να ενσωματωθούν, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Άμα είναι να τρινίζουμε και κανένα παιδάκι, τι έγινε να πούμε. 9 μήνες παίρνει. We have all learned to kill our dreams. I need to know. Πιο σημαντικά ζητήματα, ήδη έχει αρχίσει η προπόληση εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν με τη μαύρη. Είναι η άσχημη Ελένη θα παίζει σε αυτή την εκδοχή. Το θέμα δεν είναι μαύρη και Χάλε Μπέρι είναι μαύρη. Είναι ότι δεν είναι και πολύ, δεν είμαστε και πολύ ωραίες. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά παίζει την ωραία Ελένη. Θα είναι η άσχημη λοιπόν Ελένη, ή όχι και τόσο ωραία Ελένη. Χαμός στην προπόληση των εισιτηρίων. Κίνδυνος. Κίνδυνος, παιδιά, για μας, τον οποίο ευτυχώς επισημαίνει ο Γιάννης ο Σμαραγδής, που επιτίθεται στον Νόλαν. Σμαραγδής εναντίον Νόλαν.
2: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Ενώ το μόνο μαύρο είναι η μοίρα μας, όπως δεν είναι και στα τραγούδια που λέει «Μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου» και τέτοια. Προσπαθεί η νέα τάξη πραγματών να μας πει ότι είμαστε από την Αφρική. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιβεβαιώσουμε ως κουλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και συνεχίζει ο Έλληνης σκηνοθέτης.
2: Το πονηρό τρόπο, αν είναι έτσι, ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
0: Για να μας ξεγελάσουνε, παιδιά, έκανε ο άλλος, ξοδέψανε εκατοντάδες εκατομμύρια. Ακούστε για να δείτε πόσο σημαντικοί είμαστε για να ξεγελάσουν εμάς τους Έλληνες. Τόσο σημαντική είναι. Και τώρα μας ρίχνουν και τους λαγοκέφαλους της θάλασσης η νέα τάξη πραγμάτων. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πως ήρθαν οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα. Σμαραγδείς εναντίον όλαν, αυτή κι αν είναι μάχη γιγάντων.

0: Η Χριστίνα χαιρετισμού στη Μαρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο, εξού και καταλήγει νεκρή. Τι την παίζετε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αυτό. Ανθρώπους δυσάρεστους ως επιστοπλίστων τον ακούμε σε αυτή την εκπομπή και προσπαθούμε να τους κοροϊδέψουμε. Για να, πώς να το πούμε, να διασκεδάσουμε λίγο τη δυσαρέσκεια που μας προξελούν οι μπουρδες τους. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Γεια σου και χαρά σου και καλή σου εβδομάδα. Καλά τα νέα, θα με λατρέψεις, θα με αγαπήσεις. Μόνον όσοι έρχονται από την
0: Κόρινθο. Θα διαφορήσω μάλλον γιατί. Αλλά, ναι.
1: Τι θα.
0: Θα διαφορήσω μάλλον γιατί εγώ είμαι στο στούντιο, οπότε δεν με πειράζει.
1: Ναι, θα διαφορήσεις. Όχι για το ότι θα με αγαπήσεις όμως, δεν θα διαφορήσεις γι' αυτό. Θα διαφορήσεις για την κίνηση.
0: Ναι, για την κίνηση.
1: Εντάξει, να τα διασαφηνίζουμε αυτά. Ερχόμενοι από την Κόρινθο που λες προς την Αθήνα, θα βρουν πρόβλημα όσοι περνούν τη γέφυρα του Ασπροπύργου και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχε γίνει και ένα τροχαίο λίγο νωρίτερα και έχει επηρεάσει την κατάσταση αρνητικά. Δεν είναι όμως τεράστιο μποτιλιά. Θα χρειαστεί 10 λεπτά παραπάνω. Αυτό είναι. Ομοίως και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, μετά τον κόμβο Φιλής, μην τρέχετε. Θα χρειαστεί να σταματήσετε κοντά στον κόμβο Μεταμόρφωσης και κυρίως όσοι πηγαίνετε προς Λαμία, φυσικά θα έχετε καθυστέρηση. Αλλά και αυτό δεν σας απασχολεί πάρα πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας έχει φτιάξει εικόνα. Στους αμπελοκήπους λιγάκι να προσέξετε και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς την Πανόρμου Μανώ.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Γεράσιμε, λέει ο Γεράσιμος, ερώτηση προς την Καριστιανού, την κβαντική ιατρό. Δηλαδή, πατροκτονία σημαίνει ότι γίνεται διάκριση στον πατέρα και ότι γίνεται αδύναμο πρόσωπο. Ρε Γεράσιμε, προσπαθείς με λογικά επιχειρήματα να αντικρούσεις κάποια που ισχυρίζεται ότι υπάρχει κβαντική ιατρική και πουλάει κβαντική ιατρική. Γεράσιμε, θα μου πεις απ' την άλλη, προσπαθούμε να γλιτώσουμε για κανέναν αφελή που μπορεί να πέσει στα δίχτυα της. Διαφημίσεις.
2: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράζουν και τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μάλιστα, λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου κάνανε τίποτα. Και σου κάνω εγώ το μισό.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Αστά, ναι.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
16: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Λοιπόν, ό,τι να είναι, μου στέλνει το εξής. Είναι και ρεπορτάζ στο Έθνος. Ένας ακόμα θρίαμβος του σύγχρονου δυτικού νομικού πολιτισμού από αυτούς που κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι η ίδια η Δύση υπονομεύει τον εαυτό της. Είναι η ιστορία της Αλεξίας, του κοριτσιού που τραυματίστηκε βαρύτατα από αδέσποτη σφαίρα και έμεινε ανάπηρο. Η οικογένειά της, ενώ προσπαθεί να καλύψει το τεράστιο κόστος των θεραπείων, υποχρεώνεται να καταβάλει περίπου 150 ευρώ το μήνα για τα τροφεία του δράστη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή όχι επειδή κατέστρεψε τη ζωή ενός παιδιού και της οικογένειάς του, αλλά επειδή δεν καταβάλει την αποζημίωση που επιδίκασε το δικαστήριο. Για να το πω πιο απλά, γιατί διάβασα και το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φιλοεγκληματική δικαιοσύνη μας, η φιλοεγκληματική νομοθεσία μας, καταδίκασε άνθρωπο που πυροβόλησε και άφησε ανάπηρο κορίτσι σε 4 χρόνια φυλακή με αναστολή. Αντί να τον κλείσει σε ένα κελί και να πετάξει μακριά το κλειδί, τον καταδίκασε σε 4 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή δεν του έκανε τίποτα, αλλά εκδικάστηκε και μια αστική αποζημίωση, ένα χρηματικό ποσό, το οποίο ο δράστης δεν κατέβαλε. Με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή, όχι επειδή άφησε το κορίτσι ανάπηρο με τον πυροβολισμό, αλλά επειδή δεν έδωσε την αποζημίωση. Επειδή όμως, λέει η εφημερίδα, η διαφορά αυτή είναι αστική, υποχρεούνται οι γονείς της κοπέλας να καταβάλουν τα τροφεία για να τον ταΐζουν στη φυλακή. Αυτό το γουρούνι. Έχω πει πολλές φορές ότι η νομοθεσία, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Δύση, είναι φιλοεγκληματική. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα ποτέ. Και είναι φιλοεγκληματική γιατί υπάρχουν και πολλοί πολίτες φιλοεγκληματίες. Πολίτες που επιχειρηματολογούν υπέρ της ανάγκης να δίνεται ακόμα και στα μεγαλύτερα καθάρματα η δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή η ανάγκη να στοιχηματίζουμε τη ζωή ανθρώπων για να ικανοποιηθεί η ευαισθησία των συνήθως πολύ μακριά από χώρους εγκλημάτων συμπολιτών. Τέλος πάντων, τα ξέρουμε. Φιλοεγκληματική νομοθεσία. Αυτός είναι ο νομικός μας πολιτισμός. Είναι πάνω και πρώτα απ' όλα φίλος με τον εγκληματία. Τα θύματα και η κοινωνία, εντάξει, ας πρόσεχαν. Και από τότε που στον πέταξα, Γιάννης Μαραγδί να γυρίσει ταινία τη ζωή του Μάικλ Τζόρνταν και το ρόλο να υποδηθεί ο Γκλέτσος. Να τους... Και γιατί όχι εγώ? Δεν θα ήμουν καλύτερος εγώ στο ρόλο του Μάικλ Τζόρνταν? Βέβαια, για να μην μπερδευόμαστε, ο ένας είναι υπαρκτό πρόσωπο, τα άλλα είναι μυθιστορηματικά πρόσωπα. Έτσι, μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο, είναι δύο διαφορετικά. Παρότι που είναι κωμικό, παρότι που είναι κωμική ή όχι και τόσο ωραία μαύρη Ελένη. Και υπάρχουν και ωραίες μαύρες, ρε παιδί μου, που είναι ωραίες. Πολύ, άμα ήθελε ζώνη και καλά μαύρη. Τέλος πάντων, θα μου πεις περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Τέλος. Τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Και αλλιώς, αύριο πάλι στις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον. Και μου έλεγε έτσι με ύφος: 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Της λέω: κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μάλιστα, λέω, θα μου σου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπό το βάρος των πολιτικών πιέσεων, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο, ανέφερε ο κ. Στάρμερ, κάνοντας στη συνέχεια έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ηγέτης του κόμματος θα έχει οριστεί πριν το Σεπτέμβριο. Ως τότε, όπως ανέφερε, θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γίνατε ηγέτη σε 2 χρόνια, εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες. Χάρη σε εσάς, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ευχαριστώντας τον απερχόμενο Πρωθυπουργό. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα οι διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία μετά από έναν μαραθώνιο γύρο που ξεκίνησε εχθές, διήρκεσε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από το πολιτικό, οικονομικό και νομικό πεδίο. Στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και η συγκρότηση τεχνικών ομάδων. Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και τη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια 27χρονου στρατιώτη, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση θυροειδούς στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για την διαρροή στοιχείων από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η κυρία Σιμακοπούλου κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στο Χολαργό 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος ενώ εκινητό επί της Μεσογείων έπεσε υπό αδιευκρίνησες συνθήκες πάνω σε 2 γιοταχή. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας σε αστικό λεωφορείο. Κατά τη σύλληψή του οι αστυνομικοί διαπίσωσαν ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Συνελήφθη τα ξημερώματα 19χρονος, ο οποίος οδηγούσε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με 195 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μία σιδερογροθιά, ένα κουζινομάχηρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσυκλέτας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια.

0: Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Το λέω γιατί το έλεγα και την Παρασκευή. Από σήμερα αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Μόνο και αυτό είναι αρκετό για να σε αρχίσει να σου προκαλεί μια κατάθλιψη.
1: Εγώ το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
0: Μπράβο, Νότι.
1: Μπαίνω σε καλύτερες μέρες.
0: Συγχαρητήρια. 22 Ιουνίου είναι λίγο δύσκολο να γυρίσεις στη δουλειά μετά το Σαββατοκυριακό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι.
0: Είναι λίγο
1: βαρύ. Μήπως να βάζουμε μουσική?
0: Όχι ρε, εσύ, έχουμε θεματάκια να πούμε και αυτά. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τις Μεγάλης Βρετανίας, αλλά βλέποντας αυτό το πλάνο τώρα με έναν πρωθυπουργό ο οποίος βουρκωμένος αποχαιρετά 2 χρόνια μετά και αυτό που έχει να πει είναι να ευχαριστεί στην οικογένειά του γιατί στάθηκε δίπλα του, φαντάσου τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος τώρα εκεί. Που τον αξίωσε βέβαια ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Πήρε ποσοστά ρεκόρ πριν από 2 χρόνια όταν έγινε πρωθυπουργός. Πήγαιναν κατά διάολο, πήγαιναν οι Τόρις. Τώρα δεν πάει καλά η οικονομία. Η χώρα γενικά δεν πάει καλά. Ναι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί 7 πρωθυπουργοί έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι, φοβερό.
1: 3 χρόνια. Λόγω του Brexit.
0: Διάβαζα πάμε στο Λονδίνο.
1: 200 δισεκατομμύρια. Χάνουν το χρόνο.
0: Για πάμε στο Λονδίνο. Γιάννης Χανιωτάκης είναι από νωρίς εκεί. Ήταν παρόν στον αποχαιρετισμό του κ. Στάμερ. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου,
0: καλό
1: Γιάννη.
0: Μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία συνεχίζεται όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο ο Βρετανός πρωθυπουργός βγήκε από την Downing Street συνοδευόμενος με τη σύζυγό του και ανακοίνωσε την παραίτησή του από την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση από την πρωθυπουργία της χώρας. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη του εργατικού κόμματος στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε και ο ίδιος ο Στάρμερ, παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο πολλοί θεωρούσαν τελειωμένο. Έκανε αναφορά σε μερικά από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ωστόσο όπως είπε βάζει πρώτα το εθνικό συμφέρον και ακούγοντας όσα του είπαν οι βουλευτές του κόμματός του αποφάσισε να αποχωρήσει. Ολοκλήρωσε βέβαια την ομιλία του όπως είπατε και εσείς κάνοντας αναφορά τη σύζυγό του και στα παιδιά του, πολύ συγκινημένος με δάκρυα στα μάτια, τρεμάμενη φωνή. Και αγκάλιασε τη σύζυγό του πριν επιστρέψει στο εσωτερικό της Downing Street.
0: Οι βουλευτές που τον αποθέωναν, τι του καταλογίζουν και τώρα έχουν κάνει ολόκληρη συνωμοσία για να παραιτηθεί και να αναλάβει αυτός ο καινούριος που μόλις τώρα ορκίστηκε βουλευτής?
2: Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες μια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για το αν θα πρέπει ο Βρετανός Πρωθυπουργός να αντικατασταθεί, διότι είναι ένας πολύ αντιδημοφιλής πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι σχετικά πρόσφατα κέρδισε τις εκλογές. Τα ποσοστά του έχουν μειωθεί πάρα πολύ, όπως και του εργατικού κόμματος. Και βέβαια η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν οι τοπικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες καταποντίστηκε το εργατικό κόμμα, έχασε πάνω από 1000 θέσεις δημοτικών συμβούλων. Οπότε βλέπουν ότι συνεχώς τα ποσοστά τους μειώνονται και βέβαια έχουν προηγηθεί αρκετές πολιτικές κυβιστήσεις, πράγματα τα οποία έλεγε ότι δεν πρόκειται να κάνει και τελικά άλλαξε στην πορεία την απόφασή του. Υπήρξε το σκάνδαλο του Πίτερ Μάντελσον, του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του κακήν κακός λόγω των σχέσεων που είχε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπστιν. Οπότε υπήρχε μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν στη μεγάλη ήττα στις τοπικές εκλογές και ακολούθως την
1: παραμένει πάντως για την Ελλάδα, παραμένει πρωτοφανές το να βλέπεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει βγει πριν από 2 χρόνια με ρεκόρ ψήφων. Δεν πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό να φέρνει παραίτηση.
0: Αυτό όλο το δημιουργεί η λάθος στρατηγική που ακολούθησε ο Στάρμερ ή οι επιπτώσεις που είχε στη χώρα το Brexit?
2: Νομίζω και τα δύο. Σίγουρα το Brexit έχει διαδραματίσει το ρόλο του, διότι βλέπουμε ότι από το 2016 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, για 7η φορά η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο πρωθυπουργό, οι 3 από τους οποίους εκλέχθηκαν χωρίς να γίνουν γενικές εκλογές, εκδιώχθηκαν από το κόμμα τους στην ουσία. Και βέβαια υπήρξαν και πολλές αστοχίες από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Στάρμερ. Δεν είχε την αναμενόμενη επίδοση στον τομέα της οικονομίας. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ και στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. ξεκινώντας από τον Brexit, αλλά βέβαια και στη συνέχεια με πανδημία, με τους πολέμους και με όλα όσα έχουν γίνει στον κόσμο μας. Οπότε, αναλόγως για μια μερίδα του εκλογικού σώματος, είναι και το μεταναστευτικό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο τους απασχολεί, το οποίο θεωρούν ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει πράξει όσα έπρεπε να πράξει. Βέβαια να σας πω ότι και εδώ υπάρχουν αρκετοί τώρα που αντιδρούν σε αυτό και λένε ότι αν αλλάξει ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πάμε σε γενικές εκλογές. Ήδη μια μερίδα της αντιπολίτευσης έχει αρχίσει να το ζητάει, είναι και αρκετοί πολίτες οι οποίοι το θέλουν αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα ο διάδοχος δεν θα έχει στρωμένο με ροδοπέταλα το δρόμο μπροστά του. Να σας πω πάντως ότι όπως διευκρίνησε και ο ίδιος ο κ. Στάρμερ, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η υποβολή υποψηφιωτήτων για την εσωκομματική μάχη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μόνο ο Άντι Μπέρναμ είναι πιθανός υποψήφιος. Είναι ο μόνος που έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών.
1: Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ που μόλις πήρε βουλευτική έδρα.
2: Ακριβώς την περασμένη Πέμπτη έγιναν επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ. Κέρδισε με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το Reform UK. Σήμερα ορκίζεται βουλευτής. Ήδη πριν από λίγο εξέφρασε επίσημα την επιθυμία του να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Οπότε μάλλον η ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ανοίγει πολλά μέτωπα παρά κλείνει. Περισσότερα μέτωπα από όσα κλείνει.
1: Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πώς είναι στην Αγγλία, πόσο παίρνει το Εργατικό Κόμμα και πόσο παίρνει η ακροδεξιά.
2: Αυτή τη στιγμή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Reform UK του Nigel Farage πρώτο με ποσοστό περίπου 25%, 24-25%, και ακολουθεί στη δεύτερη θέση Εργατικό και Συντηρητικό Κόμμα αυτή τη στιγμή με περίπου 18%.
0: Διάβαζα δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο που έλεγαν ότι η κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας έχει αρχίσει πια και συζητά το ενδεχόμενο επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, υπάρχει περίπτωση να τεθεί στις επόμενες γενικές εκλογές και αυτό το ερώτημα στους Βρετανούς?
2: Είναι λίγο δύσκολο να τεθεί σαν ζήτημα στις γενικές εκλογές. Είναι αλήθεια ότι πολλές έρευνες στο τελευταίο διάστημα έχουν δείξει μια μεταστροφή της κοινής γνώμης. Πολλοί που υποστήριξαν τον Brexit το έχουν μετανιώσει. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Περισσότερο τίθεται ως θέμα να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν και οι ίδιοι τη δυσκολία της πλήρους επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο σίγουρα υπάρχει επιθυμία για πιο στενές σχέσεις, κάτι που προσπάθησε να κάνει και ο κ. Στάρμερ από τη στιγμή που παρέλαβε την πρωθυπουργία του, και μάλιστα στις 22 Ιουλίου έχουμε και τη δεύτερη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα λάβει χώρα εδώ στο Λονδίνο, με ζητήματα φυσικά τη στενότερη συνεργασία σε ζητήματα όπως η οικονομία και η άμυνα.
1: Σε αυτά τα τελευταία χρόνια είδα κάπου ότι έχει χάσει η Βρετανία 8% του ΑΕΠ της, γύρω στα 200 δισεκατομμύρια το χρόνο.
2: Αυτό λένε όλες οι εκτιμήσεις. Σωστά.
0: Ναι, αλλά άμα είναι πρώτος ο Φάρατς δεν πρωτοστάτησε στο να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τρέλα.
2: Το επιχείρημα του Φάρατς είναι ότι το Brexit καλώς έγινε, απλώς οτιδήποτε κακό έφερε οφείλεται στο λάθος χειρισμό των προηγούμενων κυβερνήσεων και όχι στο Brexit αυτό καθ' αυτό.
0: Τον βλέπω να πηγαίνει για κολοτούμπα ο Φάρατς να βγει. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.
1: Γεια σου
0: Γιάννη.
1: Είναι
0: πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες και πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: 60% τώρα λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε στην Ευρώπη.
0: Μα αυτό διάβασα.
1: Το 30% και λέει όχι. Δηλαδή ενώ ήταν πριν το όχι ήταν 50-50 τόσο της εκατό.
0: Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τη
1: Στερνή
0: Μεγάλη
1: Βρετανία. Μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
0: Λοιπόν, επίσης πολιτικά δεν έχει τίποτα σοβαρό, γι' αυτό δεν συζητάμε πολιτικά σήμερα με τον Νότι, πιάνουμε τέτοια θέματα. Το δεύτερο θέμα το οποίο νομίζω ότι θα γίνει μεγάλο θέμα τις επόμενες ημέρες είναι αυτή η ιστορία με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε στενά την επικαιρότητα ότι σήμερα λήγει η προθεσμία, έληξε μάλλον η προθεσμία ή λήγει σήμερα, δεν θυμάμαι, για να καθαρίσει ένας πολίτης το οικόπεδό του και να υποβάλει τη σχετική βεβαίωση στη σχετική πλατφόρμα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει με πρόστιμα. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Και το ζήτημα αυτό το έθεσε πολύ σωστά η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου λίγο νωρίτερα, μιλώντας στον Παύλο Τσίμα. Για ακούστε τι είπε.
3: Στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ψερόχορτα σε όλο τον Ημιτό. Εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο. Μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο Ημιτός, φαντάζομαι. Δηλαδή στο δημόσιο σε πάρα πολλές περιοχές δεν θα έχει κάνει τίποτα.
0: Και δεν είναι μόνο το δημόσιο, είναι και οι δήμοι. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Τα λέμε εγκαίρως, διότι όταν θα πιάσει μια μεγάλη φωτιά χτύπα ξύλου στην Αθήνα, τότε θα το θυμηθούμε όλοι.
1: Σπέβδουν λοιπόν, οι ιδιώτες να το κάνουν γιατί θα έχουν πρόστιμο,
0: ναι,
1: 500 και 1000 ευρώ και τρέχουν να το κάνουν, ναι, αλλά οι δήμοι, ξέρεις, κοιμούνται.
0: Αγορών αγοράζουν. Και επίσης και το δημόσιο, διότι τώρα αυτά τα περιαστικά, αυτές οι περιαστικές περιοχές που συνορεύουν με δάση, κανονικά θα πρέπει να είχαν καθαριστεί. Τώρα, για να το λέει η κυρία Διαμαντοπούλου που τη το έπανε θελοντές πυροσβέστες, φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο έβγαλε από το μυαλό της. Αλλά και μια βόλτα αν κάνεις. Και εγώ κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο σε περιοχές που έχουν, υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που προφανώς δεν είναι ιδιωτικές. Βλέπω τα ξερόχαρτα ένα μέτρο και...
1: Όχι, και σε άλλες περιοχές βλέπεις βουνά από χόρτα και σακούλες μαύρες πεταμένες στην άκρη του δρόμου γιατί τις έχει μαζέψει κανένας.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Άμα γι' αυτό σου λέω τώρα, τι θα γίνει. Είναι 22 Ιουνίου, δόξα τω Θεώ, μας ευλόγησε ο Θεός. Είχαμε βροχές μέχρι τώρα, που οι βροχές και το έδαφος κράτησαν σχετικά υγρό και μας έδωσαν την ευκαιρία κάπως να οργανωθούμε. Αλλά και στις γειτονιές βλέπω αυτά που λέει
1: έτσι
0: ο Νότης. Δηλαδή, καθάρισαν τα οικόπεδα και τα έχουν αφήσει στην άκρη και ποιος ξέρει αν θα πάει να τα πάρει κανένας. Και το βασικό όμως είναι, αυτά μας ενδιαφέρουν. Τρία δάση που έχουμε, Ημιτός, Πεντέλη, Πάρνηθα. Εκεί αυτό το γύρω-γύρω είναι καθαρισμένο.
1: Ας που έρχεται κύμα έτσι, ζεστή, 40 βαθμών, 45 βαθμών βλέπεις τώρα πάει στην Ευρώπη.
0: Πάλι καλά, δεν έχουμε λιτός.
1: Μπορεί να έρθει και εδώ.
0: Αυτό το πράγμα πάλι, και αυτό είναι λίγο περίεργο, χτυπάνε κάτι καύσωνες στην Δυτική Ευρώπη που εμάς δεν μας έχουν ακουμπήσει προς το παρόν. Εξηγείται αυτό, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είμαστε τυχεροί, αλλά μέχρι πότε θα είμαστε.
1: Και βλέπεις πως φυσάει πάλι έξω.
0: Φυσάει, λέει, όχι απλώς φυσάει, τα βλέπα το Σαββατοκύριακο, έτρεμε το φιλοκάρδι μου, μη χτυπήσει καμιά πυρκαγιά. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Θα μου πεις, είναι όλα τόσο εύκολα όσο τα περιγράφεις. Προφανώς όχι.
1: Αλλά... πάντως, ρε παιδί μου, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, είναι τρίτος χρόνος, τέταρτος είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να έχει μπει σε μια ρότα.
0: Έχω την αίσθηση ότι για τους πολίτες έχει μπει. Το θέμα είναι οι τεράστιες εκτάσεις οι οποίες δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί ο Δήμος, θυμάσαι, είχαμε βγάλει, θυμάσαι το Δήμαρχο Βάρης,
1: ναι, που
0: είχαμε,
1: ναι,
0: βγάλει. Και λέει, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Δεν έχω τα λεφτά, δεν έχω το προσωπικό, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Ας με βοηθήσουν να το κάνω. Η κυβέρνηση λέει, σου έχουμε δώσει, έλεγε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, 45 εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά. Άρα έχετε χρήματα να το κάνετε. Τρέχα, βγάλε άκρη. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
1: Πάντως πρέπει κάτι να κάνουν. Το να το κοιτάνε δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ και εκφράζω την αγωνία μου, γιατί ήρθε πια το καλοκαίρι, να το χαρούμε, αλλά μην μας πιάσει ο τρόμος. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρώτον, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιάς κατασκευάζει ένα τεράστιο πάρκο αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ στο σταθμό Κροαζιέρας, που εκεί βρίσκεται το νέο πάρκο του ΟΛΠ. Περιλαμβάνει μια πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστήριο και χώρους εστίασης. Είναι μια πρωτοβουλία που οπωσδήποτε θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Πειραιά. Επίσης σας ενημερώνω ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
21: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
20: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
21: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
20: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως υστερινές διακοπές. Την υποψηφιότητά του εντωμεταξύ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άντι Μπέρναμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατό ζήτησε από την πλευρά του ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τεχνικό επίπεδο όλη την εβδομάδα στην Ελβετία αποφασίστηκε μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, σχολίασε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενία στα Καλάβρητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος, οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, να δούμε πώς πάνε τα στοιχεία του τουρισμού, διότι θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εξέφραζαν πολλοί αμφιβολίες μήπως αυτό μας δημιουργήσει πρόβλημα και αυτά. Από τις βόλτες που κόβουμε όλοι μας αυτή την περίοδο καταλαβαίνουμε ότι δεν μας έχει ακουμπήσει ο πόλεμος, αλλά νομίζω πιο αρμόδια είναι να μας απαντήσει η Υπουργός. Καλό μεσημέρι, κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλά το ξεκινήσατε, γιατί
0: καλά το
2: η
0: πάμε.
2: Αλήθεια είναι ότι επειδή ο τουρισμός είναι πάντα ευάλωτος εξωγενείς παράγοντες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, προφανώς και υπήρξε μία ανησυχία για το
1: ένα
2: πώς
1: κούμπομα,
2: θα πάμε.
1: Ναι, να μου διάσω.
2: Και πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν σε επαφή με όλους τους διεθνείς μεγάλους παίκτες της τουριστικής αγοράς, αλλά και με το Ξενοδοχειακό Μελητήριο Ελλάδας είχαμε σε εβδομαδιαία βάση την παρακολούθηση της πορείας των κρατήσεων και των τυχών ακυρώσεων. Και βλέπαμε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Θυμάστε ότι το έλεγα και δημόσια και με κοιτούσαν λίγο και περίεργα όταν το ανέφερα αυτό.
0: Τώρα, εγώ
2: αλλά
0: τα στοιχεία
2: δείχνουν όμως ότι όχι απλώς πήγαμε καλά, αλλά τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, άρα είναι μέσα και ο Μάρτιος που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, έχουμε μια θεαματική αύξηση, όχι μόνο στις αφίξεις, αλλά σε αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, στις εισπράξεις. Και εκεί μιλάμε
0: μπορείτε
2: για μια
0: να μας πείτε πώς είναι η αύξηση.
2: Η αύξηση είναι της τάξης του 65%, αλλά συγκρινόμαστε με μια χρονιά όπως το 25, που είναι πλέον η χρονιά αναφοράς, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση τους 5 πρώτους μήνες του έτους και τους τελευταίους μήνες του έτους. Άρα ήδη είχαμε δει ότι είχαμε
1: 65% αύξηση σε σχέση με πέρσι.
2: Σε σχέση με πέρσι, σε επίπεδο εισπράξεων.
0: Τελικότερα αυτό έχει
2: την ιδιαίτερη αξία του, γιατί
1: Αμερικάνοι, έρχονται Αμερικάνοι πολύ.
2: Κοιτάξτε, οι εισπράξεις, η αλήθεια είναι ότι πάντα αυξάνονται πολύ περισσότερο όταν έχουμε αγορές μακρινές. Άρα ναι, σίγουρα, Αμερικάνοι, Καναδοί, είτε από την άλλη πλευρά, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία.
0: Οι αφίξεις πόσο αυξήθηκαν, γιατί τώρα οι εισπράξεις είναι λίγο πλασματικό, επειδή ακριβένουν και τα τουριστικά καταλήμματα με χρόνο.
2: Κοιτάξτε,
0: με χρόνο.
2: Η αύξηση της κίνησης είναι στην τάξη του 38%. Άρα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα έσοδα, δηλαδή δεν πάει ανάλογα. Άρα μια αύξηση στην κίνηση 38% και μια αύξηση στα έσοδα της τάξης του 65%. Μιλάμε βέβαια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, όπου η αλήθεια είναι ότι τα μεγέθη ακόμα σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι τόσο μεγάλα όσο βεβαίως αυτά των μηνών αιχμής. Όμως σίγουρα αυτό που έχει σημασία και έχει μια αξία είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός, ακόμα και μέσα σε μια γεωπολιτική κρίση τέτοιου μεγέθους, αντέχει, άρα δείχνει την ανθεκτικότητά του. Είμαστε ένας όριμος προορισμός. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επάρκεια και συνέπεια της κρίσης, της αλλεπάλληλης κρίσης που έχει αντιμετωπίσει ο τουρισμός τα τελευταία 15 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής προσφοράς και μια στρατηγική που βλέπει την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, αρχίζουμε σιγά σιγά να κερδίζουμε τα στοιχήματα που βεβαίως είναι μεγάλα και έχουν να κάνουν και με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τουρισμού.
0: Βέβαια,
1: και αυτό είναι και σε προορισμούς, επειδή δεν είναι στη Μύκονο και η Σαντορίνη, φαντάζομαι και σε μικρότερα νησιά. Πάμε καλά, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, ναι. Ούτως ή άλλως η στρατηγική έχει να κάνει με τη διάχυση του ωφέλους και στο χώρο και στο χρόνο. Άρα, ναι, όπως σας είπα πριν, το να μην έχουμε μία σεζόν εχμής μόνο το καλοκαίρι, αλλά να μπορούμε υποδεχόμαστε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εκεί εντάσσονται και πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως για παράδειγμα ότι για πρώτη φορά κάνουμε προβολή και πρόθεση του ορεινού τουρισμού, της ορεινής Ελλάδας, και μάλιστα ως προορισμό για 12 μήνες το χρόνο. Από εκεί πέρα μας ενδιαφέρει και η διάχυση στον χώρο. Άρα, όπως σας λέω, και στις ορεινές περιοχές, ναι, δηλαδή και
1: είναι
2: στις
1: μια χρονιά που
2: επειδή
1: το Ισραήλ έχει πόλεμο, που έχουμε πολλούς Ισραηλινούς στην επαρχία, ιδιαίτερα στα βουνά, που ήρθαν λιγότεροι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχω διάφορους φίλους που είναι εκεί, έχουν ξενοδοχεία. Άρα, έχουμε να περιμένουμε
2: Πάντως, ξέρετε κάτι, επειδή το έχουμε δει λίγο και την τάση από το Ισραήλ, ότι με το που μπορεί να ταξιδέψει ο Ισραηλινός, έχει φύγει την επόμενη μέρα. Θέλω να πω ότι δεν έχουν τα κρατήματα που έχουν άλλες αγορές. Επομένως, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το γεωπολιτικό, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν και οι Ισραηλινοί και φέτος και να καταγράψουν, που αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει μια πτώση, μια κάμψη, επειδή για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Μπορούμε να δούμε τις επόμενους μήνες να ανακάμπτει ακόμα και αυτή η αγορά. Είναι σημαντικό όμως ότι παραμένουμε μια χώρα που έχει εμπεδώσει το αίσθημα της ασφάλειας, γιατί όπως σωστά είπατε για τους Αμερικανούς, ξέρετε, αυτοί έχουν πάντα το θέμα της ασφάλειας ως κυρίαρχο σε σχέση με τους προορισμούς που επιλέγουν, και η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί ως ασφαλής προορισμός, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα από τα πολύ θετικά.
0: Όσο αυξάνει πάντως ο όγκος των επισκεπτών, πρέπει ως χώρα να δούμε και ορισμένα δομικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, σήμερα διαβάζω ότι τα τουριστικά λεωφορεία στη Σαντορίνη απεργούν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να δέσει κρουαζιερόπλοιο λόγω της γνωστής αυτής διαμάχης που υπάρχει στο νησί, από πού θα ξεφορτώνουν και πού θα, ξεφορτώνουν τους επισκέπτες τα κρουαζιερόπλοια. Γι' αυτό έχετε βρει λύση.
2: Ναι, ξεκινάω με το ότι προφανώς και έχετε απόλυτο δίκιο, και είμαστε και οι πρώτοι που το λέμε, ότι οι πιέσεις που βλέπουμε και σε συγκεκριμένους χρόνους, σε συγκεκριμένους προορισμούς, είναι κάτι που μας υποχρεώνει να βάζουμε και κάποια πλαίσια. Για παράδειγμα, η Σαντορίνη που αναφέρατε τώρα, το 2024, αν θυμάστε τον Ιούλιο μήνα, είχε μία μέρα που αποβιβάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι από κρουαζιερόπλοια και δημιούργησε μία εικόνα στα σταθερά που ταξίδεψε όλο τον κόσμο και ήταν προφανώς μια πολύ αρνητική εικόνα για την Ελλάδα. Γι' αυτό και βάλαμε ένα πλαφόν, υπάρχει δηλαδή πολύ συγκεκριμένος αριθμός επιβατών κρουαζιέρας που μπορούν να αποβιβάζονται την Σαντορίνη, και μάλιστα από πέρυσι ισχύει και το τέλος κρουαζιέρας που όχι απλώς πληρώνεται αλλά και αποδίδεται εν μέρη το 1/3 στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει και αυτό την αξία, το ότι είναι πλήρως ανταποδοτικό το τέλος κρουαζιέρας. Φέτος λοιπόν, ενώ πέρυσι είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά όλη αυτή η κατάσταση στη Σαντορίνη με το, όπως σας είπα, το πλαφόν, το ημερήσιο και με το τέλος που έπρεπε να πληρώσουν για να αποβιβαστούν από τις κρουαζιέρες. Φέτος η Δημοτική Αρχή αποφάσισε αυτό το μέτρο του 70-30, δηλαδή 70% των επιβατών να αποβιβάζονται στο παλιό λιμάνι και 30% στο λιμάνι του Αθηνιού. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια ένταση σε τοπικό επίπεδο, παρόλο που πρέπει να σας πω ότι αυτή η αποφάση έχει ληφθεί από το Μάρτιο και θα έπρεπε να έχουμε ήδη την όποια αντίδραση στο προγενέστερο χρόνο και όχι να βρισκόμαστε τώρα εν μέσω αιχμής τουριστικής περίοδου και να ταλαιπωρούμε ανθρώπους.
0: Αλλά τώρα τι θα κάνετε, θα αλλάξετε την ποσόστοση?
2: Ακούστε να δείτε, ξαναλέω, αυτό έχει μπει σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή ήταν μια διαχείριση που γίνεται από την Δημοτική Αρχή και από το Λιμενικό Ταμείο. Άρα εδώ τώρα είναι και ένα θέμα σε τοπικό επίπεδο να λύξουν την εξίσωση. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε βάλει από πέρυσι κάποιες προδιαγραφές και είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται να είναι παραπάνω από 400 άτομα την ίδια στιγμή στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι. Άρα πρέπει να σέβεται και η τοπική αρχή τους κανόνες που έχουν δει από την πολιτεία, και από την άλλη προφανώς η εύρυθμη λειτουργία του νησιού, ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του πώς θα πει το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνεται. Πρέπει και σε τοπικό επίπεδο να γίνεται σωστή διαχείριση. Και βεβαίως εμείς είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε έχει διάθεση συνεννόησης για να γίνονται σωστά οι ροές αυτές των επισκεπτών.
0: Θα βρεθεί λύση ή θα παραμείνουν κλειστά εκεί τα τουριστικά?
2: Πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνεννόηση αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα. Εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε, αν και εφόσον χρειάζεται παρέμβαση, αν θέλετε, κεντρική. Όμως, επειδή αυτή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι και η λύση κανονικά πρέπει να είναι σε τοπικό επίπεδο. Άρα, να αντιληφθεί και.
0: Να ζητήσουν μόνοι τους δηλαδή τι ακριβώς θέλουν και πώς θέλουν να λειτουργεί αυτό το σύστημα.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, πέρυσι όλο αυτό λειτουργήσε εξαιρετικά. Και το λέω διότι είχαμε τις εικόνες του 24, που είδαμε την πίεση. Φέτος τώρα με το 70-30 ξανά έχουμε προβλήματα. Άρα αυτό το μοντέλο που λειτουργήσε πολύ καλό το 25, νομίζω ότι θα ήταν καλό ουσιαστικά κάπως πάνω σε αυτό να συνεχίσουμε.
1: Έχετε εντοπίσει νησιά τα οποία θέλουν βοήθεια? Θέλω να πω, βλέπω υποδομές που είναι κορεσμένες σε κάποια ιδιαίτερα μικρά νησιά. Εγώ, ας πούμε, πηγαίνω στη Τζιά, βλέπω ότι τον Αύγουστο δεν μπορείς να παρκάρεις, το νερό έχει πρόβλημα, σκουπίδια. Και το βέβαια υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο. Μπορούν να βοηθηθούν, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
2: Κύριε Παπαδοπούλε, το θέμα αυτό των υποδομών στα νησιά, κυρίως στα νησιά, αλλά όχι μόνο στα νησιά, έχει να κάνει με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και το πώς έχουν προγραμματίσει και έχουν σχεδιάσει, αν θέλετε, και τις υποδομές στους προορισμούς. Προφανώς, λόγω του τουρισμού μπορεί να επιβαρύνονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες οι υποδομές. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευθύνη που πάει πολύ πιο πίσω. Και
1: προφανώς.
2: Αυτό που, δηλαδή, θέλω να πω ότι με τον τουρισμό καταλαβαίνουμε μεγάλη έλλειψη των υποδομών, αλλά ας ξεκινήσουμε με ότι στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις λείπουν βασικές υποδομές και για τους ίδιους τους νησιώτες ή για τους ίδιους τους κατοίκους στις όποιες άλλες περιοχές της χώρας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες μέρες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακριβώς για αυτό το λόγο, τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού μέσα, ανάμεσα στα άλλα, την καθορίζει και με βάση τις υποδομές. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι εάν δεν έχουμε τις υποδομές, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μια κατεύθυνση ότι σε ένα προορισμό μπορεί να γίνουν άλλες επενδύσεις. Αν βελτιωθούν οι υποδομές, προφανώς και αυτό ανοίγει πλέον τη δυνατότητα για να γίνουν επιπλέον επενδύσεις. Άρα η φέρουσα ικανότητα συνδέεται με τις υποδομές, αλλά και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δεν είναι κάτι στατικό. Έχει τη δυναμική να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη σε επίπεδο υποδομών και δυνατότητα διαχείρισης.
0: Διότι βλέπουμε κατά καιρούς επενδύσεις οι οποίες ακυρώνονται, είτε γιατί δεν σχεδιάστηκαν καλά, είτε γιατί πήραν την άδεια από το παράθυρο. Εκεί έχει μπει μια τάξη, έχουν θεσπιστεί σταθεροί κανόνες.
2: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο, αν μη τι άλλο, δημιουργεί και μια αίσθηση ασφάλειας δικαίου. Το ειδικό χωροταξικό δίνει την κατεύθυνση και για τον υποκείμενο σχεδιασμό, άρα και για τον περιφερειακό, αλλά και για τον τοπικό σχεδιασμό, τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Και γι' αυτό και είναι σημαντικό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός, ακριβώς για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που αναφέρατε. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε και να αντιληφθούμε ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να έχει όρους και όρια και κανόνες που να ισχύουν για όλους. Και γι' αυτό και ναι, μεν από τη μία θα μας ακούσετε να πούμε τις επιτυχίες του τουρισμού, από την άλλη όμως θα μας ακούσετε να λέμε και για το πλαίσιο που πρέπει να μπει σε πολλές περιπτώσεις στην ανεξέλεγκτη αύξηση, για παράδειγμα, της ταχυδρομείας μίσθωσης, όπως σας είπα και πριν για την πρασιέρα, όπως σας είπα τώρα και για το χωροταξικό, για το θέμα των επενδύσεων. Είναι σημαντικό ο βιώσιμος τουρισμός μέσα από κανόνες και κανόνες που ισχύουν για όλους.
1: Μήπως να πιέσετε κι εσείς να βάλουν αυτή την επικήρυξη στο λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω διάφορους εκεί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Το έχουν κάνει στην Κύπρο εδώ και ένα χρόνο και εμείς ακόμα βγάζουμε αυτά τα ψάρια, βλέπω όλοι οι ψαράδες, αλλά κανένας δεν τολμάει να τους δίνει 5 ευρώ, ας πούμε, να τους κυνηγήσουν. Για εμείς είναι οι θάλασσές μας.
2: Τώρα αυτό δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς μου.
1: Προφανώς.
2: Μόνο εμέσως, με την έννοια ότι δεν θα θέλαμε αυτό να ταλαιπωρήσει κανέναν, είτε Έλληνα που ταξιδεύει, είτε επισκέπτη της χώρας μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Βλέπουμε, δηλαδή, τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει λειτουργήσει αυτό για τη μη εξάπλωση αυτού του λαγοκέφαλου, αλλά καλό είναι να βλέπουμε τι γίνεται έξω.
0: Το μελετά ο κύριος Σχοινάς, ο συνάδελφός σας, από τη γνώμη.
2: Νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Κύριε Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, μα και εσύ ρωτάς την υπουργό τουρισμού τι θα κάνει με λαγοκέφαλο.
1: Προσπαθώ με κάθε τρόπο να πιέσω. Να μπορούν να μαζέψουν του λαγοκέφαλου.
0: Να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι το έχουμε κάνει λύσα εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό το θέμα.
1: Προφανώς. Γιατί μου λένε. Είδες λαγοκέφαλο, τρόπο που μπει στη θάλασσα.
0: Λέω, παιδιά,
1: τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχω δει ούτε έναν. Ενώ βλέπω
0: όλο
1: τα
0: το Σαββατοκυριακό έβλεπα τύπους με μάσκες που ψάχνανε να βρουν λαγοκέφαλο. Ναι. Αλλά δεν βρήκα και κανέναν που να βρήκε. Λοιπόν, μήπως το έχουμε κάνει λίγο λύσα. Είπαμε ότι υπάρχει μια εξάπλωση αυτού του είδους, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει κατακλείσει.
1: Να βοηθήσουμε να μαζεύονται. Δεν πάνε στα ρηχά νερά. Είναι στα βαθιά.
0: Παντού
1: πάνε. Γι' αυτό δεν βλέπουμε. Κατάλαβα. Ενώ αντίθετο άλλο το. Πώς το λένε, το ψάρι με τα.
0: Λοιπόν, μην με αρχίσεις πάλι στις θεωρίες. Δεν μπορώ. Τα έλεγες την Παρασκευή. Φτάνει.
1: Αυτά, ο κόσμος αυτά δεν έφερε. Αυτά που λες εσύ και εγώ.
0: Να βγάλουμε έναν υδροβιολόγο, όπως λέγεται αυτός, να συζητήσετε και μισή ώρα οι δυο σας, να σας αφήσω.
1: Ωραία.
0: Να τα πείτε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, ένα πανεπιστήμιο με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, λειτουργεί πια και στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπορείτε να μπείτε στο killgreece.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις τραπεζικές σειρές «Η Ήπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Μονμάρτι» που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Λοιπόν, αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά επειδή διαβάζουμε...
1: Λεοντόψαρα, λεοντόπι, δεν ήξερα το όνομα, δεν θυμόμουν το όνομα. Μου την πέσανε όλοι, ποιο πες το ψάρι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λεοντόψαρα.
0: Λοιπόν,
1: τέτοια βλέπουμε λοιπόν, λεοντόψαρα πολλά και μάλιστα...
0: Εγώ δεν έχω
1: δει πολλά. Έχω χτυπήσει κι ένα.
0: Μπράβο.
1: Και τότε σε ένα ψαρά του κόψει τα δίκτυα, ήταν και πάρα πολύ νόστιμο.
0: Μπράβο, Νότι. Επειδή λέγαμε για τα οικόπεδα, προφανώς δεν μπορούν να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα του δημοσίου. Μπορούν να καθαριστούν τουλάχιστον αυτά που είναι δίπλα σε δρόμο,
1: ναι, ναι,
0: που πετάει ο
1: Ελληναράς
0: το τσιγάρο.
1: Το τσιγάρο και παίρνει φωτιά το δάσος.
0: Γι' αυτά συζητάμε. Προφανώς δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά να γίνει και κάτι, ρε παιδιά. Να γίνει και κάτι, εγώ όλο ξερά βλέπω. Και θα δείτε και ένα ρεπορτάζ που έχουμε το βράδυ στην τηλεόραση, ο Θεός να μας βοηθήσει. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει, και όταν πιάνουν οι φωτιές λέγαμε, α, δεν είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα, του λέμε από νωρίς. Αυτά. Τα έλεγα κι άλλα, αλλά με εκνεύρισε ο Νότης με τον λεοντόψαρο και δεν λέω. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
18: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
19: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
20: Τι?
19: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
20: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
21: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι, πάμε.
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη.
22: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι.
24: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ.
25: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
27: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
26: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
28: Η ώρα είναι 2.
29: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
30: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
29: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
30: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
29: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο. Περνάμε αμέσως στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Και έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Με αυτό θα αργήσουμε, γιατί παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του κόμματός του. Του είχε στρώσει το χαλί από το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ. Παρέλαβα μια χώρα πολιτικά, ηθικά και οικονομικά χρεοκοπημένη, είπε στην ομιλία του.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του, στέκεται στην είσοδο της Downing Street μαζί με τη γυναίκα του, καταχειροκροτούμενος.
2: Την ανήγγειλε την παρέτηση ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος φαίνεται και το Σαββατοκύριακο δεν
3: μπορεί να κρατηθεί.
2: Δεν μπορεί να κρατηθεί
3: με τίποτα.
2: Μέσω στο Truth Social είπε ότι θα παρατηθεί ο Στάρμερ, γιατί απέτυχε σε δύο βασικούς τομείς της πολιτικής, τη μετανάστευση και την ενέργεια.
0: Και εδώ όμως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που φούντωσε πολιτική αντιπαράθεση, όπως ήταν αναμενόμενο και με εξαίρεση τον Αύγουστο. Νομίζω έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Στο επίκεντρο τα προεκλογικά, με ανταλλαγή πυρών και πολύ αιχμηρά σχόλια.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
5: Και θεωρώ την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη και παραλογή και εντελώς άστοχη, και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κύριο Τσίπρας.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
7: Όλη την ημέρα ασχολούνται με το τι θα φορολογήσουνε. Έχετε ακούσει μία πρόταση από ένα στέλεχος του κόμματος Τσίπρα που να λέει πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της? Μία πρόταση ακούσα, πώς θα αυξήσει δύο πλούτος στην Ελλάδα? Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί.
0: Και θα δούμε και πώς έφτασαν οι αρχές στα έχνη του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πώς προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος ο δράστης. Τι ισχυρίζεται τώρα ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει.
8: Πήγε η Σταυρούλα για να δει το σπίτι που του νοικιάζει, είδε κάποιες φθορές, του έκανε παράπονα γι' αυτό και τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρα και κατόπιν την κάρφωσε. Θεωρώ ότι το κίνητρο ίσως είναι άλλο.
9: Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αυτό αναφέρουν οι αστυνομικοί που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, να εξαφανίσει κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης και της ύπαρξης της γυναίκας ουσιαστικά μέσα στο χώρο, και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερε. Ήταν ελάχιστα τα στοιχεία που βρέθηκαν.
0: Ο Νότης Παβαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αβδουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλή εβδομάδα, καλώς τον.
10: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και να αρχίσω, για να προλάβουμε όσους περισσότερους μπορούμε, από μια δυσλειτουργία εντός εισαγωγικών που έχει γίνει στη Θησαίος. Υπάρχει πρόβλημα όσοι είστε στη Θησαίος ή προτίθεστε να πάτε ακόμα περισσότερο στη Θησαίος προς το κέντρο της Αθήνας, προς το Κουκάκι, από την Σιβητανίδου, από τη Δαβάκη δηλαδή, προς και μέχρι τη Χαροκόπου, είστε ακινητοποιημένοι. Πώς θα το αποφύγετε? Υπάρχει ατύχημα στο σημείο, αν ισχύουν αυτά που έχω μάθει. Πώς θα το αποφύγετε? Είτε μέσω της Δημοσθένους, αν σας εξυπηρετεί, ή μέσω της Συγκρού. Είναι ελεύθερη η Συγκρού, σχεδόν ελεύθερη και η Δημοσθένους. Επιλέξτε μια εκ των δύο άλλων εναλλακτικών οδών για να γλιτώσετε αυτό το μποτιλιάρισμα στη Θησαίως, επαναλαμβάνω, προς την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως, Σπύρο, αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δηλαδή από Κόρυθο προς Αθήνα, από την γέφυρα Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και δευτερευόντως την Νέα Ερυθρέα που έχει αρκετή κίνηση και τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αν εξαιρέσουμε αυτά τα σημεία, δεν έχουμε πουθενά αλλού επί της ουσίας πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης ήταν. Το έχω πει, μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Αυτό είναι το συντηρητικό πλεονέκτημα.

0: ανθρώπους, δύο. Το τρίτο είναι και το θέμα των αμοιβών. Χρόνο με το χρόνο έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη για ένα οικόπεδο, ασύλλητα ύψη, δηλαδή είναι τρέλα αυτό που γίνεται. Και κάποιοι αντιμετωπίζουν και αυτό το εμπόδιο. Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου να μας πει λιγάκι, να μας δώσει μια συνοπτική εικόνα του θέματος, πόσα έχουν καθαριστεί, πόσα δεν έχουν, τα πρόστιμα να μας θυμίσει. Αλλά επίτρεψέ μου, Γιώργο, να αρχίσουμε από το επιτόπιο ρεπορτάζ. Και όταν λέμε επιτόπιο, πηγαίνουμε στη Βιβί Γκίκα που έχει αλωνίσει τις περιοχές του Διονύσου. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σκιακή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Διονύσου, στην περιοχή της Άνοιξης. Συγκεκριμένα είμαστε στην περιοχή Φασίδερη της Άνοιξης. Εδώ να σου πω ότι έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι έχουν φέρει εδώ σε ένα σημείο τα ξερόκλαδα και τα σκουπίδια τους. Προσπαθούν εδώ και ένα μήνα να επικοινωνήσουν και παραπάνω με το Δήμο. Ωστόσο, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα και οχήματα έτσι ώστε να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα ξερόκλαδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι εδώ ανησυχούν γιατί αυτό μας κατήγγειλαν επίσημα ότι σε περίπτωση φωτιάς, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει και ασφαλής διέξοδος διαφυγής από την περιοχή.
0: Άρα, Βιβί, αν καταλαβαίνω, η εικόνα είναι οικόπεδα καθαρισμένα, αλλά στους δρόμους βλέπουμε ντάνες από ξερόχορτα.
1: Ακριβώς, όμως εδώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Είναι ένα οικόπεδο καθαρισμένο και ακριβώς δίπλα από το οικόπεδο το καθαρισμένο υπάρχει μία κλειστή παιδική χαρά η οποία έχει κλείσει για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, καθώς εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη Δήμαρχο από το πρωί. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά, λοιπόν, η οποία είναι κλειστή, είναι ακαθάριστη. Είναι χώρος του Δήμου και είναι ακαθάριστος. Και εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα απλό ερώτημα. Πώς γίνεται να καλούνται οι πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία μέρα και ο ίδιος ο Δήμος να μην φροντίζει για τον καθαρισμό των δικών του χώρων. Και σήμερα, όπως είπαμε, λίγη προθεσμία. Οι κάτοικοι εδώ πέρα ανησυχούν περισσότερο από όλα για την ασφάλειά τους, γιατί όπως είπα και πριν, μας κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος διαφυγής. Είναι ποτάμι, δεν υπάρχει δρόμος. Λένε κινδυνεύουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα.
0: Ναι, Βιβί, γενικά η εικόνα, αν εξαιρέσουμε τους δημόσιους χώρους και το πρόβλημα το οποίο επισήμανες, οι ιδιωτικοί χώροι, τα οικόπεδα, τα περιφραγμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει σε καθαρισμούς, δηλαδή έχουν συμμορφωθεί, πώς να το πω.
1: Εμείς έχουμε δει σήμερα που οργώσαμε, να σας πω έτσι, την περιοχή του Διονύσου, έχουμε δει αρκετά καθαρισμένα οικόπεδα. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε και με κάποιους εργάτες, με κάποιους κηπούρους, να σας πω, οι οποίοι μας είπαν ότι το 60 με 70% είναι ακόμη ακαθάριστα. Μέσα στην ειδική πλατφόρμα, στον Gov, τα ακαθάριστα έχουν δηλωθεί περίπου 610.000. Έχουν γίνει περίπου 610.000 δηλώσεις. Τώρα να σας πω όσον αφορά και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, από αύριο αναμένεται να είναι και βαριά. Συγκεκριμένα θα υπάρχει πρόστιμο των 500 ευρώ.
0: Των 500 ευρώ θα τα πούμε και συνέχεια. Ήθελα κάτι άλλο, μιας και μίλησες με ανθρώπους, με κατοίκους της περιοχής. Σου είπαν κάτι για τα μεροκάματα. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να καθαρίσει κάποιος ένα οικόπεδο, μεσαίο μεγέθους, δεν ξέρω τώρα.
1: Το συγκεκριμένο, αυτό που μου είπαν είναι ότι όταν πλησιάζουν και στην εκπνοή της προθεσμίας, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώνει σήμερα. Ανεβαίνει και το κόστος, γιατί και οι εργάτες πιέζονται. Αυτό είναι που μου είπαν ακριβώς, ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα εργατικά που δίνουν. Δυσκολεύονται και να βρουν. Αυτό που μου είπαν, ότι δεν μπορούμε να βρούμε και εύκολα χέρια. Είναι πολύ λίγα τα χέρια που μπορούν να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ο χρόνος τρέχει, δεν υπάρχει άλλη προθεσμία και ανεβαίνει και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Σε ευχαριστώ, η Βιβί Γκίκα από το Διόνυσο και τις γύρω περιοχές. Θα δούμε το ρεπορτάζ της βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky. Όσα μας είπε, τα έχει καταγράψει και στην κάμερα. Και ερχόμαστε σε εσένα, Γιώργο.
2: Έχω συγγενή μου που έδωσε Σάββατο Κυριακή 5,5 χιλιάρικα για δύο εργάτες. Πήγε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
0: Έχτισε ή καθάρισε.
2: Έχτισε. Ναι. Έχτισε το σπίτι του, αλλά το.
0: Όχι, λέω, τα 5,5 χιλιάρικα τα δίνεις για να χτίσεις, όχι για να καθαρίσεις το οικόπεδο.
2: Οι δύο εργάτες του ζήτησαν 5,5 χιλιάρικα Σάββατο Κυριακή δύο μέρες να δουλέψουν από 8 ώρο.
0: Τι λες τώρα.
2: Με ένα μικρό διάλειμμα και μάλιστα τους έφτιαξε και φαγητό και νερό και τους είχε εκεί περιποιημένους. Και τους ζήτησαν και οι δύο μαζί 5,5 χιλιάρικα μαύρο χρήμα. Και επίσης πέρα από αυτό. Ότι αν δεν προλάβουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί και σήμερα Δευτέρα δουλεύουν σε άλλο οικόπεδο και σε άλλον ιδιοκτήτη. Γίνεται σήμερα ένας χαμός και γι' αυτό και χθες Είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, διότι οι ιδιοκτήτες δεν έβρισκαν εργάτες.

0: καθρέφουν τα οικοπαιδά του.
1: Είναι αλήθεια. Όλοι αγορα... το αφήνουν τελευταία στιγμή εδώ να πούμε.
0: Αγόρασαν γιατί... μηχανήματα, ναι, και από τα μηχανήματα ξέσπασαν πάρα πολλές πυρκαγιές. Το είδαμε χθες στη Σύρο. Το πήγε να πιάσει και το Πικέρμι φωτιά. Ευτυχώς που οι γείτονες έτρεξαν γρήγορα, ναι, γιατί κάποιος εκεί ασυνείδητος καθάρισε το οικοπαιδό του. Είχαμε λοιπόν τέτοια προβλήματα χθες με πάρα πολλές πυρκαγιές.
1: Πριν προχωρήσεις σε στοιχεία που ξέρω ότι έχεις και αριθμούς, ναι, υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα προθεσμία?
0: Όταν βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι από αύριο Τρίτη 23, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και από τους Δήμους και από την Πρεσβευτική, θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσει το λόγο του.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Βγήκε ο κύριος Τουρνάς και το είπε ότι από αύριο Τρίτη.
1: Το ότι θα τηρήσει το λόγο του τι σημαίνει?
0: Ότι δεν υπάρχει προθεσμία.
1: Ναι, τι γίνεται στην πράξη? Αύριο θα βγουν οι πυροσβέστες και θα κοιτάξουν τα εικόνα.
0: Πρώτα, επειδή η πλατφόρμα το ακαθάριστα app.gov.gr έχει μέσα και καταγγελίες. Θα ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος και μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία και συνεργασία με την εισαγγελία να πάνε σε ευαίσθητες και δύσκολες περιοχές. Δηλαδή εκεί που πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα κοιτάξουν όλες τις καταγγελίες. Έχει γίνει μια επεξεργασία ήδη από τον περασμένο Μάιο, που είναι τα δύσκολα. Ωραία. Που υπάρχει πολύ πυρκαγιά, από εκεί αρχίζει να καθαρίζουν.
1: Πηγαίνει λοιπόν στο οικόπεδο του Γιώργου Κεραμιτζόγλου. Το βρίσκει ακαθάριστο.
0: Ναι.
1: Τι συνέπειες έχει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου?
0: Εάν έχω δηλώσει, αν έχω κάνει ψευδή δήλωση, είμαι φυλακή, χειροπέδες. Και πάω αυτόφορο. Και μάλιστα αν ο δικαστής...
1: Αν δεν έχεις κάνει δήλωση και δεν το έχεις καθαρίσει κιόλας.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτό. Αν είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό, σύν ο λογαριασμός του καθαρισμού. Δηλαδή πόσο είναι τα στρέμματά μου, το οικόπεδό μου, τόσο
1: δεν
0: ένα...
1: Είναι και ένα πρόστιμο, ένα 500 ευρώ.
0: Είναι το 500 ευρώ, αυτό είναι το πώς το λένε...
1: Η αρχή. Ξεκινάμε με 500 ευρώ.
0: Και μετά είναι ένα ευρώ ένα τετραγωνικό, σύν ό,τι κοστίζει στο Δήμο ο καθαρισμός του οικοπαίδου μου. Δηλαδή ο λογαριασμός που θα γίνει...
1: Αυτό θα το κάνει στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Στο οικόπεδο, όπως την παιδική χαρά που ανήκει στο Δήμο,
0: ναι,
1: θα πάει κανένας στο Δήμο να του κόψει πρόστιμο?
0: Ο νόμος, η περιοριστική διάταξη του 2026 ορίζει και ότι και οι Δήμοι υπάγονται σε διαδικασία. Δηλαδή πρόστιμο προς τους Δήμους από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε και τους κοινόχρηστους χώρους, δημοτικούς χώρους, υπάρχει ανάλογη διαδικασία.
1: Θέλω να το προχωρήσω.
0: Δηλαδή οι παιδικές χαρές
1: για να καλύψουμε και άλλες περιπτώσεις. Μας είπε η Βιβί Γκίκα ότι υπάρχουν στους δρόμους ντάνες με ξερόχορτα.
0: Ναι, ναι, οι ντάνες με τα ξερόχορτα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Οι Δήμοι
1: πήραν. Ποιος πρέπει να τα μαζέψει?
0: Ο Δήμος. Προσέξτε όμως, πήραν οι Δήμοι έκτακτη επιχορήγηση τον περασμένο Απρίλιο. Λίγο μετά το Πάσχα, το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει κάποια χρήματα στους Δήμους, ώστε να τα καθαρίσουν. Είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για να τα μαζέψουν. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Στους δρόμους έχουν όχι απλά ντάνες, όπως το είπες, λόφοι. Λόφοι από ξερά χόρτα και σκουπίδια γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ένας χαμός αυτή την περίοδο. Αυτές τις μέρες. Και θα πρέπει λοιπόν. Αλλά τι γίνεται? Σου επικαλεί το Δήμος ότι δεν έχω προσωπικό γιατί πρέπει να καθαρίσω.
1: Κατάλαβα.
0: Τις πλατείες μου, τους δρόμους μου και αυτά.
1: Λέω να δώσουμε ραντεβού αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Θα έχουμε μία εικόνα από τους πρώτους ελέγχους και από στοιχεία να δούμε πόσα τελικά δηλώθηκαν.
0: Είμαστε λίγο παραπάνω από πέρσι, αλλά πολύ παρακάτω από το 24.
1: Ωραία. Αύριο ραντεβού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν την κατάσταση. Ή μάλλον να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Οι άνθρωποι που θα ακούσετε είναι από την περιοχή της Αρτέμιδας.
2: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια. Έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμοι ήλιοι όλοι.
3: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
4: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Ο Έλληνας είναι στο παρά ένα τρέχουμε.
1: Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, γιατί είναι από αυτά της καθημερινότητας που ξέρω ότι σας απασχολούν πολύ, μας απασχολούν πολύ, σε πολλά επίπεδα. Είναι και το κόστος, είναι και η οικονομική διάσταση δηλαδή, αλλά βεβαίως είναι και η προστασία μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί πως με καθαρισμένα οικόπεδα δεν τρέχει, φρενάρει η φωτιά. Είναι κάτι που οι πυροσβέστες το έχουν επισημάνει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Θα αλλάξουμε θέμα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας, ο αστυνομικός συντάκτης του Sky. Θα πάμε σε αυτή την άγρια δολοφονία στην Κρήτη. που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο δράστης να κρύψει στοιχεία και τα ίχνη του, αυτά που οδηγούσαν στον εξιχνίαση του εγκλήματος, η αστυνομία κατάφερε τελικά να τον κάνει να ομολογήσει. Μιλάμε για την 45χρονη Σταυρούλα Ελεβεντάκη, το θύμα, και ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, από τα Σκόπια, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία της.
5: Καλό μεσημέρι, και υποβλήθηκε το πρωί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου στον εισαγγελέα, προκειμένου να τρέξει η διαδικασία. Από εδώ και πέρα, μια έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία ήταν πολυήμερη, απέδωσε καρπούς και ξεκίνησαν τα στοιχεία να προκύπτουν ουσιαστικά από το σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα στην περιοχή του Βαρύπετρου. Ένα σπίτι που νίκιαζε ο δράστης από το θύμα. Η ομολογία του είναι πραγματικά με κοινικά λόγια πάρα πολύ σκληρά, αυτά τα οποία περιγράφει. Χτύπησε ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Και εδώ με συγχωρείς που σε διακόπτω. Εδώ, ό,τι πούμε στην περιγραφή του συμβάντος, της δολοφονίας, είναι από όσα έχει πει ο δράστης στην αστυνομία. Θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί η περιγραφή εκείνη τη στιγμή, το τι έγινε, το λέει ο δράστης.
5: Εμείς
1: δυστυχώς,
5: επίσης,
1: η γυναίκα δεν ζει να μας πει τη δική της εκδόθηκε προς εξελίκτρα,
5: ναι,
1: γιατί
5: δεν,
1: ο δράστης τα ρίχνει και αλλού, ότι
5: αυτό θα το πούμε σε δεύτερο στάδιο όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρεις και αφορούν τα κίνητρα και το τι αναφέρει. Όταν εμείς λέμε απλά αρχικά ότι με βάση αυτή την περιγραφή κάτι το οποίο φαίνεται να προκύπτει
1: από
5: κάποια πρώτα ευρήματα της αεροδικαστικής εξέτασης που γίνεται σήμερα, νεκροψία-νεκροτομή, αναφέρθηκε ότι χτύπησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρονικά την 45χρονη Σταυρούλα, αρχικά με ένα μπουκάλι, μετά από έναν πρώτο καυγά που είχαν. Στη συνέχεια, ενώ έπεσε στο έδαφος και την φίμωσε, την έδεσε, θέλοντας να κινητοποιήσει, επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο, όπως λέει ο ίδιος, όταν η γυναίκα προσπαθούσε να απελευθερωθεί και φώναζε, και την τραυμάτισε ακόμα μια φορά. Και μια τρίτη φορά, μέχρι ουσιαστικά, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος, να σταματήσει η γυναίκα να αντιδρά, επέστρεψε με ένα κούτσουρο και τη χτύπησε και πάλι στο κεφάλι. Διαπιστώνονται τραύματα, τουλάχιστον δύο σοβαρά, στον κρόταφο, από τέτοια αντικείμενα όπως είναι το μπουκάλι και το κούτσουρο, από την εξέταση του ιατροδικαστή. Φαίνεται να υπάρχουν δύο βαθιά τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι τα τραύματα με το μαχαίρι, αυτό επιβεβαιώνονται.
1: Είναι ανατριχιαστική η περιγραφή αυτή, γιατί αυτή η γυναίκα
5: πάλευε
1: για τη ζωή
5: της.
1: Εκείνος τη χτυπούσε, τη μαχαίρωνε. Πίστευε ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, ότι την έχει σκοτώσει.
5: Και επέστρεφε
1: όταν την άκουγε να μιλάει. Δηλαδή είναι ασύλληπτος.
5: Δεν έγιναν όλα σε μία στιγμή.
1: Ναι.
5: Έγιναν χρονικά, υπήρχε μία απόκληση. Ακόμα και αν ήταν ανάμεσα στα χτυπήματα δύο λεπτά, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Γιατί αλλιώς είναι να περιγράφεις
1: μία
5: στιγμιαία αντίδραση, και αλλιώς αυτό το οποίο τουλάχιστον ο ίδιος είπε. Γιατί αυτό που τόνισες και εσύ, εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε σε αυτό το επίπεδο είναι το τι ανέφερε ο ίδιος και κάποια εικόνα του ιατροδικαστή από εκεί και πέρα όσον αφορά τα κίνητρα. Κάνει λόγο για ερωτικά κίνητρα, κάνει λόγο για κάποιες απειλές και έναν καυγά που είχε ερωτικό υπόβαθρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος. Αυτό το οποίο ισχυρίζει το ίδιος είναι ότι είχε μια σχέση με την Σταυρούλα και αυτή τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη γυναίκα του αυτή τη σχέση. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν μπορεί με άλλο τρόπο να προκύψει ερευνητικά παρά μόνο ίσως με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό μένει να δούμε και πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα.
1: Και είναι σοκαριστικό. Άλλο που λέει ότι πήγαινε το θύμα και του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι της, ότι
5: αυτό
1: δεν
5: το
1: μου
5: ανέφερε.
1: Το σπίτι, δεν μου προσέχει τα
5: ανέφερε δουλάτια. Ότι υπήρχε ένας αρχικός καυγάς για αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η αφορμή για το δολοφονικό ξέσπασμα, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση που έχει γίνει, όπως ανέφερε πολλές φορές, και ένας καυγάς για τη φροντίδα του σπιτιού. Στη συνέχεια κατανάλωσαν αλκοόλ και οι δύο. Αυτό περιγράφει ο ίδιος. Και ακολούθησε μετά το δεύτερο στάδιο, με τη δεύτερη ένταση και τον διαπληκτισμό που οδήγησε στα χτυπήματα δολοφονικά.
1: Αλλά δεν είναι μόνο η δολοφονία, είναι και το μετά.
5: Το μετά, ακριβώς. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος περιγράφει ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. 13 ώρες αργότερα, στις 6 το πρωί, κάνει την κίνηση ουσιαστικά να μεταφέρει εκτός σπιτιού την σωρό της 45χρονης και να πάει να την θάψει στο χωράφι που διατηρούσε. Μεσολάβησαν όλες αυτές οι ώρες. Επίσης, μέσα σε αυτό το στάδιο, αυτό το οποίο έκανε, και αυτό προκύπτει από την έρευνα, το αναφέρει και ο ίδιος στην ομολογία του, έφτασε σε σημείο να πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές αναλήψεως, που είχε δύο κάρτες η 45χρονη, έγραφε πάνω τον αριθμό PIN και πήγε και έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ, θέλοντας, όπως είπε ο ίδιος, να το κάνει να φανεί ως ληστεία αρχικά και να μην συνδεθεί αυτός με τον θάνατο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δείχνουν μια πολύ μεγάλη σκέψη και ουσιαστικά πολλές ενέργειες που έγιναν μετά μεθοδικά. Και υπάρχει και το προηγούμενο,
6: αυτά,
5: όπου τουλάχιστον με βάση την έρευνα της αστυνομίας αναφέρεται ότι δεν μιλάμε όσον αφορά το έγκλημα αυτό καθ' αυτό για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Όλα τα υπόλοιπα είχαν ένα σχέδιο. Το πώς θα καλύψει τα ίχνη του, υπήρχε ένας σχεδιασμός και μια σκέψη. Όσον αφορά αυτά τα οποία προηγήθηκαν και την δολοφονία, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο από την αρχική έρευνα της αστυνομίας.
6: Και μετά πήγε και έθαψε τη γυναίκα σε ένα οικόπεδο.
5: Την έθαψε λοιπόν σε ένα οικόπεδο και εκεί φαίνεται, είναι λίγο ακατανόητη η συγκεκριμένη πράξη, γιατί μιλάμε για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε δίπλα και άλλες καλλιέργειες χωράφια στην Κρήτη. Σε αυτά τα σημεία είναι καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνθρωποι που φροντίζουν τις περιουσίες τους. Ναι. Υπήρχαν λοιπόν πολλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να τον δουν, υπάρχουν κοντά κατοικίες. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μια βιαστική σκέψη να πάει να κάνει αυτή την κίνηση, να την θάψει στο συγκεκριμένο χωράφι που οδήγησε μετά τους αστυνομικούς εκεί. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες οι οποίες αποτυπώνονται και τις περιγράφει και ο ίδιος, πραγματικά προκαλούν σοκ.
6: Ζει πολλά χρόνια εδώ.
5: Ζει 20 με 25 χρόνια στα Χανιά. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να είχαν αντιληφθεί κάτι περίεργο όσον αφορά αυτό το άτομο. Οι γύρω του, οι κάτοικοι, αυτοί που είχαν χωράφια δίπλα από αυτόν, περιγράφουν ουσιαστικά έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε εδώ σαν οικοδόμος, εργαζόταν. Είχε μία παρουσία, ήταν γνωστός εδώ στην περιοχή.
6: Καλλιεργούσε κάτι δεντρίλια από ότι.
5: Αυτό προέκυψε σε ένα από τους χώρους που ερευνήθηκαν. Εντοπίστηκαν πάνω από 10 δεντρίλια κάναβης και γι' αυτό μπόρεσαν και να μπορέσουν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί για να τρέξει και το υπόλοιπο σκέλος της έρευνας. Γιατί, αν θυμόμαστε, είχε εξαφανιστεί για κάποια 24 ώρα. Ναι. Οπότε έπρεπε να εντοπιστεί άμεσα και να μπορέσει να συλληφθεί για να μην υπάρξει και περαιτέρω πρόβλημα στις έρευνες των αστυνομικών. Όπως και να έχει, το μόνο που μένει πλέον είναι αν υπάρχουν απαντήσεις για τα κίνητρα.
6: Ναι, και ακριβώς, και το χρονικό, ας ελπίσουμε που είπα στην αρχή, πήγαινε στο ότι επειδή έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή της δολοφονίας, δεν έχουν χαθεί κρίσιμα στοιχεία που να αναδείξουν τι πραγματικά έγινε και όχι μόνο τους ισχυρισμούς του δράστη. Αυτό εννοώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Έγινε σήμερα μια επίσημη ενημέρωση από τους ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας στην Κρήτη. Είναι ο κύριος Νικολάου, είναι διευθυντής αστυνομίας Χανίων, και ο κύριος Δούκης είναι γενικός αστυνομικής διευθυντής Κρήτης.
7: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.
8: Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα.
6: Και ευθύς αμέσως από τα όσα έγιναν στην Κρήτη, πάμε στη Βρετανία. Εκεί είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του ίδιου του κόμματος, με μια ομιλία που έκανε έτσι σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, και το Γιάννη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ήταν πραγματικά, Σπύρο, μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήλθε από την Downing Street σήμερα το πρωί, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του. Στάθηκε μπροστά στους δεκάδες δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει το σημείο από πολύ νωρίς σήμερα, και ανακοίνωσε την παρέτησή του μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε, προτάσει το εθνικό συμφέρον, άκουσε αυτά που είχαν να του πούν οι βουλευτές του κόμματός του και αποφάσισε να αποχωρήσει. Έκανε μια αναφορά στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, στον τομέα της οικονομίας, της μετανάστευσης, της παιδικής φτώχειας, και ολοκλήρωσε την ομιλία του μιλώντας για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του και τα παιδιά του, δακρύζοντας μάλιστα σε εκείνο το σημείο και με τρεμάμενη φωνή. Τώρα, το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται την επόμενη ημέρα.
6: Τι γίνεται τώρα, βέβαια.
9: Για την ώρα παραμένει βέβαια ως Πρωθυπουργός. Όπως διευκρίνησε ο ίδιος, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής υποψηφιωτήτων για την ηγεσία του κόμματος και κατ' επέκταση για την Πρωθυπουργία. Στις 16 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής πάντως, μόνο ο Άντι Μπέρναμ, ο νεοεκλεγής βουλευτής, ο οποίος κατέγραψε μια μεγάλη νίκη την περασμένη Πέμπτη στις επαναληπτικές εκλογές και εκλέχθηκε βουλευτής, ορκίζεται σήμερα μάλιστα εδώ στο Westminster. Είναι ο μόνος που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αρχηγία. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιος άλλος υποψήφιος, τότε απευθείας τα κλειδιά της Downing Street θα δοθούν σε αυτόν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν κάποιος άλλος βουλευτής του κόμματος έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να έχει μαζέψει 81 υπογραφές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Ο Wes Streeting πάντως, ο Υπουργός Υγείας, και αυτό έχει τη σημασία του, ο οποίος θεωρούνταν μέχρι πρώτην ως ένα από τα φαβορί για την διαδοχή του Στάρμερ, δήλωσε πριν από λίγο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μην στηθούν καν εσωκομματικές κάλπες, εκτός και αν εμφανιστεί κάποιος υποψήφιος έκπληξη, τον οποίο δεν έχουμε υπόψη μας μέχρι στιγμής.
6: Ναι, και σε μία περίοδο γίνεται αυτό με πολλές προκλήσεις για τη Βρετανία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Γιάννη, και γεωπολιτικές προκλήσεις και οικονομικές προκλήσεις και την ενίσχυση κομμάτων με έντονο το εθνικιστικό χαρακτήρα και το μεταναστευτικό που μπαίνει σε όλα αυτά. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
9: Είναι σωστό αυτό και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της άμυνας. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη μερίδα πολιτών που αντιμετωπίζουν σε ένα μεγάλο ζήτημα τη μετανάστευση. Οπότε σίγουρα ο δρόμος του διαδόχου του κ. Στάρμερ δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέτα, ναι, αλλά έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του. Έχει ένα εκλογικό σώμα το οποίο η υπομονή του έχει εξαντληθεί. Οπότε θα έχει πολύ μικρό περιθώριο για να δείξει ότι πραγματικά φέρνει την αλλαγή που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα φέρει.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χαλμητάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα.
14: Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Και επιστρέφουμε ως συνήθως αυτή την ώρα, θα έλεγα, με Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Μανώλη.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
0: Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα, της τελευταίας στιγμής, τέλος πάντων, μια εξαιρετικά σημαντική για την Άγκυρα συνάντηση που είχε ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τρεις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτές τις χώρες. Είχαμε και τις δηλώσεις Ερντογάν μες στο Σαββατοκύριακο. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω ας ξεκινήσουμε από αυτήν την τελευταία στιγμή. Αυτό ορίζει ο κανόνας, δηλαδή η συνείδησή μας. Ναι. Ο Πρωθυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε συνομιλίες στο Κάιρο με ομολόγους από την Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενδιαφέρον είναι ότι βεβαίως βασικό θέμα ήταν το Ιράν. Αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι...
0: Θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη. Τον έχουμε? Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Μανώλη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τόπος που έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στο Κάιρο και οι συμμετέχοντες είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι βεβαίως ο Αιγύπτιος, είναι ο Σαουδάραβας και είναι και ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εκεί είχαμε μείνει, Μανώλη, όταν έκοψε η γραμμή, που δεν ξέρω αν έχουμε και το ποιος ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και περιμένω να το μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η συζήτηση υπήρχε και η Λιβύη. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στείλει πολλά μηνύματα όσον αφορά τη χώρα του. Δηλαδή η χώρα του όπου το χρόνο έκανε εξαγωγές οπλικών συστημάτων πριν από 23 χρόνια 260 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, όπως δήλωσε, και τώρα κάνει 260 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγών την εβδομάδα οπλικών συστημάτων. Η αλήθεια είναι εντυπωσιακό νούμερο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Συνολικά 25 δισεκατομμύρια δολάρια προγράμματα τρέχει η Τουρκία και οι εξαγωγές όπλικών συστημάτων το έτος είναι περίπου κάπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και πολλά από αυτά, επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία έκθεση που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
1: Πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως μια είδηση που θα ήθελα να την τονίσω σήμερα, γιατί μπορεί να μην την τόνισα ιδιαίτερα όσο έπρεπε, είναι η σύλληψη του Δημάρχου Πριγκιπονίσων που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο κύριος Ζακπολάτ, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάποιος είναι μια απλή σύλληψη, άλλη μια σύλληψη Δημάρχου με τους συνεργάτες του για λόγους διαφθοράς, όπως κατηγορεί η κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Όμως υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Τα Πριγκιπόνιστα πρέπει να τρέξουν και τρέχουν δύο έργα που μας αφορούν. Η θεολογική σχολή της Χαλκής και το Ορφανοτροφείο, όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε εξελίξεις στο Πατριάρχη του Ερντογάν, για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, τα έργα τρέχουν με την δωρεά του κ. Μαρτίνου και το Ορφανοτροφείο θα χρηστεί σε συνεργασία
0: ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ακριβώς, με την ελληνικό όμιλο του Κωνσταντακόπουλου. Λοιπόν, εκεί ο Δήμαρχος συνελήφθη μαζί με 40 άλλους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων, προσέξτε, μεταξύ των οποίων και ένας ομογενής κατασκευαστής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της θεολογικής σχολής της Χάλκης μαζί με άλλους, έχει σημασία αυτό, ένας ακόμη ομογενής και Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται.
0: Τώρα... Μας άφησε, είναι πολύ δύσκολο πια, μας άφησε πάνω στο... Ναι, αν μπορέσουμε πάλι, γιατί θα του κόψουμε το ρεπορτάζ στη μέση. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης για μια επιχείρηση αστυνομίας στα Πριγκιπόνησα με συλλήψεις κάποιων ατόμων, τα οποία μπορεί να έχουν και τη σημασία τους, αυτή η επιχείρηση δηλαδή, μπορεί να έχει τη σημασία της στο χρόνο που γίνεται. Μανώλη, τρίτη και φαρμακερή.
1: Ναι, εύχομαστε να καταφέρουμε. Λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει και ένας άλλος Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται σε διάφορα κατασκευαστικά έργα και της Μητρόπολης Πριγκιπονήσων, και εκεί γίνονται έργα του κ. Μαρτίνου για το σχολείο, για την εκκλησία. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πιστεύεις ότι η χρονική στιγμή που γίνεται
1: μόνο,
0: αυτό...
1: Ο Δήμος αυτός θα εκδώσει οικονομικές άδειες, θα τρέξει διάφορα. Δηλαδή είναι, έχει, το σημείωσα. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Να δούμε.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τη χρονική στιγμή που γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστέδης και στο στούντιο βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Χωρίς τις στάσεις πια ο Σταύρος. Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από σε ελληνικό έδαφος πια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τελείωσε το γύρω-γύρω.
2: Θα δείξει.
0: Για ένα έργο που σήμερα θα εγκαινιαστεί, σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky, παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ένα έργο πολύ σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.
2: Σωστά. Και όλων των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Ναι. Είναι το κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί τη μονάδα 1864, είναι μια πολύ εξειδικευμένη μονάδα του ΓΕΘΑ, την οποία δημιούργησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, και είναι η μονάδα κυβερνοάμυνας, κυβερνοασφάλειας. Η παλιά διεύθυνση πληροφορικής πλέον έχει αναβαθμιστεί. Θα διαθέτει και εξειδικευμένο τμήμα για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά βεβαίως για την άμυνα της χώρας και την προστασία των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και από περιστατικά όπου κάποιοι επιτίδιοι μπορεί να προσπαθήσουν να πάρουν πληροφορίες, να τις διαρρεύσουν κτλ.
0: Και έτσι όπως διεξάγονται πια, εσύ το ξέρεις καλύτερα ασφαλώς από μένα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας αυτός, δεν είναι?
2: Ουσιαστικά είναι το πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε για τη θάλασσα, την ξηρά, τον αέρα. Ήρθε μετά το διάστημα, τώρα έχουμε και τον κυβερνοχώρο. Είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε σε όλες τις σύγχρονες μορφές συγκρούσεων, πως ο κυβερνοχώρος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με κρίσιμες επιχειρήσεις, χρονικά ευαίσθητες, διαχείριση πληροφοριών, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να πούμε πως η μονάδα αυτή, η οποία σήμερα αποκτά το σπίτι της, όπως είπες, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση. Η μονάδα αυτή λοιπόν έχει μπλακεί σε δύο πρόσφατες υποθέσεις που τις θυμόμαστε σίγουρα. Η μία αφορά τον σμήναρχο της αεροπορίας που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Θυμόμαστε την υπόθεση
0: αυτή.
2: Ναι, και το άλλο με το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει μπλακεί και στις δύο αυτές. Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες. Μια πολύ σημαντική μονάδα.
0: Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν μου πεις, γιατί είχαμε πριν τον Μανώλη Κωστίδη. Γνωρίζουμε από τα αγκάθια στα πλευρά της Άγκυρας είναι συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στο κομμάτι των εξοπλισμών. Ναι. Είδα τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού στο Ισραήλ.
2: Σωστά. Ο αντινάβαρχος, ο κύριος Κατάρας, πήγε στο Ισραήλ, έκατσε πολλές ημέρες εκεί, επισκέφθηκε τον ναύσταθμο στη Χάιφα του Ισραηλινού ναυτικού, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, μάλιστα ξαναγήθηκαν σε πλοία, σε υποβρύχια. Είναι πολύ προχωρημένη η συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της θάλασσας.
0: Νομίζω...
2: Σαφέστατα, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε κοινή ναυτική άσκηση, αεροναυτική για την ακρίβεια, νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Καρπάθου και της Ρόδου, περιοχές στις οποίες η Τουρκία διαρκώς βάζει στο στόχαστρο και είναι οι περιοχές που θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, και αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι η παρουσία εκεί Ισραηλινών και ελληνικών μονάδων σημαίνει πάρα πολλά και προφανώς προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα.
0: Άρα και η παρουσία του Έλληνα αρχηγού του πολεμικού ναυτικού είναι και από μόνη της ένα μήνυμα...
2: Ξεκάθαρα, και δείχνει κιόλας ότι αυτή η συμμαχία, η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, εμβαθύνεται ακόμα περισσότερο. Πριν από λίγες ημέρες είχε μεταβεί εκεί και ο αρχηγός της αεροπορίας, παλιότερα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, υπάρχει διαρκής επικοινωνία των δύο πλευρών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν. Και από τον Σταύρο στη Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί είπαμε πως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου φούντωσαν οι μάχες, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, με σκληρές νομίζω εκφράσεις και δεικτικά σχόλια από κάθε πλευρά, τα οποία όμως συνεχίστηκαν και σήμερα.
3: Είχαμε και μια ανακοχή.
0: Και μια αναχωχή εσωκομματική.
3: Ναι. Στο στρατόπεδο του Χαριδούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, η αναχωχή ήταν εσωτερική, για να μην αφήσουμε αναπάντητες απορίες στους ακροατές μας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στον Παύλο Τσίμα και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια.
3: Ναι, και είπε ότι δεν αναφερόταν καν στον κύριο Δούκα. Είπε τη γνώμη της για τις συνεργασίες, που είναι και απόφαση συνεδρίου, ότι πάει αυτόνομα το ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία.
3: στην πορεία προς
0: εκλογές. Εδώ όμως τώρα ήρθες να μας πεις εσύ που άναψαν τα αίματα, όχι που καταλάγιασαν τα πάθη.
3: Εντάξει, να πούμε για τις φωτιές που ανάβουν και από αυτές που σβήνουν, να τα πούμε όλα. Αν και δεν καλή περίοδος να μιλάμε για φωτιές, αλλά τώρα θα μιλήσουμε εμείς για φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, πιο safe μου ακούγεται από αυτές που δυστυχώς ζούμε κάθε καλοκαίρι. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων με μάλιστα βαρύς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ο κύριος Κερίδης καταφέρθηκε εναντίον του Δημάρχου, αποκαλώντας τον αποτυχημένο Δήμαρχο των Αθηναίων που παρασύρει στην καταστροφή το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ΠΑΣΟΚ έριξε βέλη ότι φταίει το κόμμα που παρασύρεται από ένα περιθώριο και από ένα τίποτα κατά τη γνώμη του. Στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ, στους συναδέλφους μου στον Αντένα υπόθηκαν αυτά. Ήταν εκεί και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και καταλαβαίνεις αμέσως πήρε το λόγο και έκανε λόγο για αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Χάρη Δούκα που τους κέρδισε στις εκλογές. Απάντησε όμως άμεσα και ο Δήμαρχος της Αθήνας, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κερίδη ότι βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Δήμαρχος, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ναι, ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας, σε ανάρτησή του μετά από όσα ανέφερε ο κύριος Κερίδης σήμερα το πρωί.
0: Αντιδράσει ΠΑΣΟΚ είδα και για την αναφορά του κ. Σιακαντάρη, εκ των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα, όπου βγήκε στο ΟΑΝ και είπε ότι έχουν τελειώσει ουσιαστικά και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν τελειώσει. Και εκεί είδα στα πάνελ στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Κόκκινο πανί είναι αυτές οι δηλώσεις για το ΠΑΣΟΚ, Σπύρο. Μην το συζητάς. Ότι είναι αδιανόητες αυτές οι δηλώσεις και οι εκφράσεις και καλούν μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση αν αυτές είναι οι θέσεις του κόμματος, από τη Χαριλάου του Κούπη.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο δυνατό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε δραστηριότητα, έχουμε ανδρουλάκι κάπου?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά πρέπει να σου πω.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Είναι συνεχής η συσκέψη που γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη και προετοιμάζονται πυροδοσίες και για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Θέλουν ένα έτοιμα. Έχουν ανακοινώσει στην Αττική 8 πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Σηκώνουν μανίκια στην Χαριλάου
0: Τρικούπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου.

0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, για μια υπόθεση ενός άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 16χρονο και δράστη επίσης σχεδόν συνομιλικό του που έγινε σε ένα πανηγύρι κοντά στα Τρίκαλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση, καθώς σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένα 16χρονο από την Παρκατώνα Τρικάλων, ο οποίος φαίνεται να έπεσε θύμα, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος και εκεί του, από ένα συνομιλικό του κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στην περιοχή. Ο ανήλικος λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, αφορμή για το περιστατικό στάθηκε η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης φαίνεται όταν τον είδε να του είπε πώς είσαι έτσι, θα σε σκοτώσω. Και στη συνέχεια ξεκίνησε να τον γροντοκοπά. Άρχισε να τον βρίζει χαρακτηριστικά, ανέφερε η μητέρα του και μάλιστα του είπε να μην το χτυπήσει εκεί που βρισκόταν, αλλά πάμε λίγο πιο πέρα, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε η μητέρα του, καθώς στο σημείο υπήρχαν κάμερες. Περίεργη υπόθεση πραγματικά. Ασύλληπτα πράγματα, δηλαδή ότι ψιλοκοπήθηκε ένα παιδί λόγω της ηλικίας του, λόγω της εμφάνισής του, ενώ η μητέρα του είπε πως στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα, εμφανισιακά τον ήξερε. Είναι από διπλανό χωριό, άρα κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή. Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.
0: Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ πάλι, Μιχάλη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Και στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είναι αυτή η υπόθεση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και δικαίως θα έλεγα με αυτό το περιστατικό όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο στη Γαστούνη να θανατώνει ένα σκύλο, να περνά από πάνω του δηλαδή. Εντοπίστηκε τελικά, η οδηγός είναι μια γυναίκα.
2: Είναι μια γυναίκα, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, περίπου 60 ετών, όχι από τη Γαστούνη, από γειτονική περιοχή από ό,τι μάθαμε. Οι αστυνομικοί έχοντας το βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένα πραγματικά πολύ σκληρό βίντεο και έχοντας και άλλες κάμερες από την περιοχή, μπόρεσαν και ταυτοποίησαν την 60χρονη γυναίκα, η οποία έδωσε και κατάθεση στις αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι θεώρησε, σταμάτησε στην αρχή, βλέποντας το αδέσποτο σκυλί, ωστόσο θεώρησε ότι έκανε άκρη και γι' αυτό πέρασε. Δεν σταμάτησε μετά, αφού κατάλαβε τι έχει γίνει, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις. Φαίνεται ότι δεν έπεισε τους αστυνομικούς με τα λεγόμενα της Σπύρο, οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβάσει την δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελέα στην Αμαλιάδα, προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκυλάκι Σπύρο ήταν για 15 χρόνια εκεί στην γειτονιά, στη Γαστούνη, στην Ηλία. Οι κάτοικοι της περιοχής το τάιζαν και πλέον, όπως καταλαβαίνεις, μετά το απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνέλθουν, έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το πόσο άδικα χάθηκε ένα σκυλάκι το οποίο το είχαν αγαπήσει.
0: Είναι σοκαριστικό. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι, Χρήστο Στρατουλάκος. Οπότε για την ποινική της μεταχείριση περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, παρέτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο Παλαιστίνοι είναι νεκροί στη Δυτική Όχθη. Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, βλέπει το Reuters. Σημώσεις στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη, Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεφ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος, Κόλτο Γκαρσία Ιζαγκύρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη Φάληρο και Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με Μουντιάλ.
0: Αλλά σήμερα είχαμε αφήξεις.
4: Είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο προπονητής που δεν χρειάζονται συστάσεις και γι' αυτό άλλωστε και η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού είναι το πρώτο ενθουσιασμό. Θέμα.
0: Ακριβώς.
4: Παρουσιάστηκε σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Απόλυτα λογικό να υπάρχει delirium ενθουσιασμού στις τάξεις των πράσινων. Και όπως καταλαβαίνεις, πλέον βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά.
0: Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπεις τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν θέλω να πω για τον ανταγωνισμό, είναι καλά. Βλέπεις τον Άρη με Σπανούλη με αυτά. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ ότι δυναμώνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι καλό το ότι γίνονται ποιοτικότερες και ανεβαίνουν.
4: Νομίζω
0: και...
4: ότι βαδίζουμε για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
0: Ναι, βέβαια.
4: Εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήταν μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα ανεβαίνει ο Άρης, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ΑΕΚ. Νομίζω πάμε σε ένα πολύ δυνατό.
0: Τι τελειώσαμε κιόλας, κάτσε. Έχουμε
4: παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται. Έχω ό,τι και να λέω νότις. Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 και έκανε βήμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Δύο αναμετρήσεις. Αίτητο το πράσινο ακροτήρι. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Η Ισπανία εύκολα τη Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα στις 8 έχει Αργεντινή-Αυστρία. Τα μεσάνυχτα Γαλλία, Ιράκ στις 3 το πρωί, η Νορβηγία παίζει με τη Σενεγάλη. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και στις 6 η Ορδανία, Αλγερία για τους μερακλείδες του είδους.
0: Σπουδαίο βαθμολογικά το Νορβηγία.
4: Ναι, βαθμολογικά. Όχι, είναι και η Σενεγάλη. Στην εικόνα με την Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο είχε καλή παρουσία.
0: Ξενυχτάς εσύ για να δεις Νορβηγία, Σενεγάλη, ξενυχτάς.
4: 3 το πρωί. Όχι. Να είμαστε τίμοι. Θα μου πεις είναι η δουλειά σου. Θα ξυπνήσετε το πρωί με το καφεδάκι μου και θα μάθω τι έγινε.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι πέρασε και το πρώτο μαγκαζίνο της εβδομάδας. Έρχονται σε λίγο τα παιδιά της αλλαγής μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
9: Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
21: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδότησε σήμερα η παραίτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανέφερε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Λίγη ώρα μετά την παραίτηση Στάρμερ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρωθυπουργό για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη Βρετανία. Η απόφασή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μεταβατικής περίοδου και είναι σημαντικό η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα, τόνισε ο Άντι Μπέρναμ σε ανάρτησή του. Εν τω μεταξύ, τη στήριξή του στον Άντι Μπέρναμ εξέφρασε ο Γουέστ Ρινγκ, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει και αυτός να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιοδικού Χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στόχος μας είναι η διπλωματία μας να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη, τονίζει. Οι δύο αντιπροσωπείες με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ αναχωρούν από την Ελβετία για να επιτρέψουν την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών και κλεισμένων των θυρών που θα διαρκέσουν ολόκληρη την εβδομάδα. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μιλώντας σε δημοσιογράφους. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email και αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος, προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Δεν προέκυψε κακοποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για το 7-μηνον βρέφος που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας, φέροντας κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι γιατροί, λόγω της φύσης των τραυμάτων, ενημέρωσαν από την πρώτη στιγμή τις αρχές. Η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι. Αιματήρη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενία στα Καλάβρητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, το

0: νότια, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Ladies and gentlemen, are you ready?
5: The dance floor is now...

0: Καλή εβδομάδα!
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα σε όλους!
0: Μα τι εννοείς, δεν είναι καλή αυτή η εβδομάδα?
1: Φυσικά, πάντα μια εβδομάδα ξεκινάει καλά. Το πώς εξελίσσεται είναι το θέμα.
0: Πώς εξελίσσεται για την ώρα?
1: Μέχρι τώρα δεν εξελίσσεται καλά.
0: Ναι, καταπιέζεις.
1: Εξελίσσεται καταπληκτικά.
0: Το προσπαθείς δηλαδή. Ναι. Προσπαθημένη αισιοδοξία λέγεται αυτή.
1: Δεν κακό.
0: Α,
1: δεν κακό.
0: Εντάξει,
1: τι
0: ωραία,
1: να κάνουμε.
0: Ωραία. Προσπαθείς να πεις στον εαυτό σου ότι όλα είναι μια χαρά. Γιάννη μου, την υγεία μας να έχουμε.
1: Την υγεία μας να έχουμε, Μαριγούλα μου.
0: Δεν έχουν καμία σημασία.
1: Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία. Τίποτα άλλο.
0: Και ειδικά σήμερα, γιατί σε λίγο έρχεται ο φίλος μας εδώ, ειδικά σήμερα εσύ έπρεπε να είσαι πάρα πολύ χαρούμενο.

0: Μα τι πανηγυρικό κλίμα ήταν αυτό.
1: Εγώ πάντως είμαι αρκετά συγκινημένος.
0: Ναι.
1: Πες όταν ανακοινώθηκε, ενώ το ήξερα μέρες ότι θα ανακοινωθεί.
0: Το ανακοινώσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Βούρκωσες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δάκρυσα.
0: Φτάζομαι.
1: Δάκρυσα.
0: Θα ήθελες να ήσουν εκεί σήμερα.
1: Γιατί, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εντάξει, είναι κακεντρεχείς, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι πολύ νέοι και δεν έχουν ζήσει αυτά που έχουμε ζήσει εμείς με τον Παναθηναϊκό και τον Μπάρντοβιτς.
0: Μιλάς για εκείνους που ασκούν μια κριτική ότι είναι ξαναζεσταμένο. Όχι, το φαγητό.
1: Υπάρχουν κάποιοι που είναι. Καλά, εντάξει, αυτοί είναι άμπαλοι. Απλά υπάρχουν τριαντάριδες που δεν έχουν ζήσει τον Μπράντοβιτς. Ήταν μόνο 10, 12, 15 ετών. Δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά.
0: Τώρα όμως και θα τον ζήσουν τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή σε λίγο θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα με τον Νίκο μας, ο οποίος έρχεται και εννοείται πως σήμερα είναι η μέρα που θα πρέπει να τα κουτσοπούμε.
1: Δεν τα πούμε με τον φίλο μου τον Νίκο, το Σταματέλο.
0: Θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τα κότερα, τα ελικόπτερα, γούστα ακριβά, θέλω γούστα ακριβά και τη φορολόγηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας για όλους αυτούς.
1: Δώσε το πλαίσιο. Εσύ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μετά θα μπούμε μέσα.
0: Παλιές δηλώσεις.
1: Αυτό θέλω.
0: Τις βρήκαμε τις παλιές δηλώσεις. Αυτό είναι το κακό με εμάς. Ότι τα βρίσκουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλοι ψάχνουν, δεν βρίσκουν. Εμείς βρίσκουμε.
2: Διότι υπάρχει μια έντονη παραπληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο.
3: Ένας νέος πατριωτισμός απέναντι.

0: Μητσοτάκη, η οικογένεια η οποία δεν έκανε καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο πολιτική και είναι ζάπλουτη, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς για την ελίτ και για τους πολλούς σε μένα.
1: Πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου και στα δύσκολα. Πρέπει να επιμένεις να λυγίσεις και τα σίδερα.
0: Να λοιπόν, αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε. Όχι στους απλούς πολίτες αυτή τη φορά. Όχι στη μεσαία τάξη αυτή τη φορά. Όχι στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής αυτή τη φορά.
2: Είναι φανταστικό αυτό που έφτιαξες. Ξέρεις γιατί? Γιατί εξηγεί όλα όσα λένε σήμερα τα στελέχη.
3: Ναι.
2: Είναι ακριβώς όσα λένε τα στελέχη, τα νέα στελέχη που μπήκαν στη ζωή μας. Ακριβώς. Είναι αυτή, αυτή είναι τα πιστεύω του Τσίπρα.
3: Όπως γύρισε ο Τσίπρας, γύρισε όμως και ο Ζέλικο. Ζέλικο is back, Νίκο Σταματέλος πάντα εδώ.
4: Να κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στο
3: Παρακαλώ,
4: Ζέλικο.
3: Γεια σου Νίκο.
2: Για τη φορολογία, γιατί σε νοιάζει προφανώς. Ναι. Γιατί εσύ είσαι και σκαφάτος και με αυτοκινητάρες και με προπολιτελή αυτοκίνητα, με ξενοδοχειάρες, λογικό.
3: Σε αφορά το θέμα.
2: Σε πονάει.
4: Να κάνω μια ερώτηση.
3: Ωραία, αρχίσαμε σήμερα. Ναι, για Καντή.
2: Σε πονάει ο Τσίπρας, πες το!
4: Που λέει όχι τη μεσαία τάξη αυτή τη φορά.
3: Ναι.
4: Εννοεί
3: ναι.
4: Ότι η Νέα Δημοκρατία φορολογεί τη μεσαία
2: όχι,
4: τάξη.
2: Όχι, όχι.
4: Ή ότι εκείνος φορολογεί.
2: Α, εκείνος. Είχε τσακίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε βγει καθαρά ο Πολάκης και είπε το παλιός.
3: Καλά,
2: κάναμε,
3: και ο κύριος Τσακαλώτος το είχε πει.
2: Και ο Τσακαλώτος, ναι.
3: Που ήταν υπουργός οικονομικών, το έχουν παραδεχθεί.
2: Ναι. Απλά το είχα πει πιο χοντροκομμένα.
4: Ναι. Άλλο ο κύριος Πολάκης, άλλο ο κύριος Τσακαλώτος. Επειδή τώρα εδώ μιλάει ο κύριος Τσίπρας, ρωτάω. Ναι. Εννοεί τον εαυτό του
3: ναι.
4: Ή για την τωρινή κυβέρνηση.
2: Τον εαυτό του όταν ήταν κυβέρνηση.
4: Είμαστε σίγουροι.
3: Έχει κάνει την αυτοκριτική του ο πρώην πρωθυπουργός για το θέμα αυτό.
2: Και επειδή είστε κακεντρεχείς, και εδώ είσαι κακεντρεχείς, είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα που έχει κάνει αυτοκριτική. Ο μοναδικός, με βιβλίο κιόλας. Όλοι οι υπόλοιποι, αβαβά, κοτόπουλα, σούβλες δεξιά-αριστερά, ναι. Κοκορέτσια κτλ.
3: Τίποτα άλλο. Λίγο από πάνω-πάνω.
2: Αυτοκριτική έκανε.
3: Πάνω-πάνω.
2: Έκανε αυτοκριτική όμως.
3: Ναι, πάνω-πάνω.
2: Τι έπανε πάνω.
3: Για αυταπάτες μας μιλούσε, όπως θυμάστε.
2: Ναι, εντάξει, ναι, τι να κάνουμε.
3: Αλλά να βγει ο Τσίπρας και να πει: έχω κάνει λάθη εκεί και παρακάτω, πέραν της μεσαίας τάξης, τι άλλη αυτοκριτική.
2: Είναι ο μόνος που έχει κάνει αυτοκριτική.
3: Για ποιο
2: κάποια
3: θέμα.
2: Πράγματα.
3: Μόνο για τη μεσαία τάξη.
2: Όχι μόνο. Τα έχει αφήσει στην άκρη. Έχει γράψει ένα βιβλίο ολόκληρο.
4: Ναι.
3: Για το τρίτο μνημόνιο έχει κάνει αυτοκριτική.
2: Ναι, για όλα αυτά έχει κάνει αυτοκριτική. Έχει κάνει αυτοκριτική. Ότι άλλα στοιχεία γνώριζε αυτός και άλλα στοιχεία.
4: Ναι, ερώτηση, έκανα φωτιά έβαλα.
3: Ναι, να σου πω. Είναι πρόβλημα αν ήξερε ως πρωθυπουργός άλλα στοιχεία από αυτά που ίσχυαν.
2: Δεν έχει κάνει αυτοκριτική για τα πιο σοβαρά όμως.
3: Okay.
2: Ας πούμε, δεν έχει κάνει αυτοκριτική για το μάτι.
4: Αυτό είπε η Μαρία.
2: Ναι, αυτό λέμε.
4: Αυτοκριτική πάνω πάνω.
2: Έχει κάνει αυτοκριτική. Δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός στη χώρα που να έχει βγει και να έχει πει ναι, εδώ έκανα λάθος. Ούτε ένας.
4: Άρα στους τυφλούς ο μονόφθαλμος.
2: Ναι.
4: Okay,
2: έτσι είναι και τώρα. Στους τυφλούς, κυριαρχεί ο μονόθλαμος και κερδίζει εκλογές. Ναι, τι να κάνουμε.
4: Ελείψη αντιπάλου.
2: Έτσι είναι αυτό.
3: Τον κύριο Γιαννακόπουλο να λέει ότι η έλευση ο Μπράντοβιτς μπορεί να είναι πιο σημαντική και από ένα ακόμη ευρωπαϊκό.
4: Αν το είχε πάρει όμως ο κύριος Γιαννακόπουλος, δεν το έλεγε αυτό.
3: Ναι, παιδί, το καταλαβαίνω. Αλλάζει του Παναθηναϊκού σήμερα. Χαρούν, το περίμεναν πώς και πώς.
4: Έστα με τον Γιάννη.
3: Δεν
4: περιμένει εγώ να τα ακούσω και να μην
3: θέλω να συμπαρασταθεί του Γιάννη.
2: Κάτσε, δεν είναι σημαντικό ότι επιστρέφει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
4: Εννοείται. Είπα ότι δεν είναι. Πιο σημαντικό από την κατάξυση ενώπιση ευρωπαϊκού, είπα ότι δεν είναι.
2: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει πάρει 5 Ευρωλίγκες, μία περισσότερα από όσο έχει πάρει ο Ολυμπιακός ολόκληρο.
4: Μπράβο του.
2: 5 Ευρωλίγκες με τον Παναθηναϊκό.
4: Μπράβο του.
2: 9 συνολικά.
3: Είπε όμως τις δηλώσεις του μόλις τώρα ότι αν ο Παναθηναϊκός έφτανε τα 8, τότε θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένοι.
2: Καλά, δεν είναι. Όλοι ευτυχισμένοι είμαστε.
3: 7 δεν είναι.
2: 7 είμαστε.
3: Που έχετε.
2: 7 είμαστε. Και θα πάμε για το 8ο προφανώς. Εννοείται.
4: Και φέτος για το 8ο πήγαινε.
2: Η στόχη μια
3: δεν υπήρχε ο Μπράντοβιτς.
2: Μια μεγάλη ομάδα.
4: Παναθηναϊκός έβαλε τους στόχους.
2: Είναι το 8ο πάντα. Yeah. Είναι το επόμενο ευρωπαϊκό. Ειδικά όταν πέσει το επίπεδο.
4: Και πήγαν με τον προπονητή που πήραν το 7ο. Mm-hmm. Τον αποδόμησαν στην πορεία ένα άλλο. Δεν είναι δικό του θέμα.
3: Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη έχει δίκιο ο Νίκος αυτό που λέει. Από την άλλη φοβάμαι ότι επειδή υπάρχει όλη αυτή.
2: Εδώ πέρα για να αποδομήσουμε τον Παναθηναϊκό, να ξέρω.
4: Όχι.
3: Μπορούμε να λέμε τις απόψεις.
2: Φυσικά, φυσικά. Άρα να ξέρω, αν αποδομούμε τον Παναθηναϊκό κάθε μέρα, να το ξέρω.
4: Τον Παναθηναϊκό για ποιο πράγμα. Πού αποδόμησε τον Παναθηναϊκό.
2: Εσύ, αυτά κάνεις εσύ.
4: Σε τι, πού αποδόμησε τον Παναθηναϊκό.
2: Και γι' αυτό θα στείλω ΑΔΕ στη Λευκάδα να θα σε πιάξει, ψάξει παντού.
3: Πρώτα Τσίπρα, μετά ο Μπράντοβιτς. Έτσι θα έχει πάει. Αποδόμηση. Έναν.
2: Ναι, ναι.
4: Όχι, όχι ο Μπράντοβιτς. Όχι.
2: Ναι, μήπως δεν κάνει τίποτα, μήπως δεν ξέρει.
4: Αυτό δεν είπα εγώ.
2: Να μάθει.
4: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον Μπράντοβιτς. Μην με βάζει
2: τίποτα. Τι να πει. Πες μου, τι μπορεί να πει στον Μπράντοβιτ. Δεν είπα ότι παίζει μπάσκετ αυτό, ναι. Αλλά τι μπορεί να πει στον Μπράντοβιτ.
4: Πολύ καλό playmaker. Τον θυμάμαι να παίζει.
2: Ναι, λέω δεν παίζει τώρα. Ναι. Μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να μην κατακτήσει στόχο, τύπα ξύλο. Δεν παίζει αυτό μπάσκετ, αλλά τώρα δεν έχει να πει ότι δεν έχει προπονητή.
4: Ναι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
3: Επειδή πάντω ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα και τα έχουν δει τα μάτια μα όλα, είναι γεγονό. Φοβάμαι ότι με την τόση προσμονή που υπήρχε και προσδοκία που δημιουργείται για τον Μπράντοβιτ, μείνει οι ίδιοι οι οποίοι αποθεώνουν σήμερα τον
4: Μπράντοβιτ. Δεν θα γνώρισε.
3: Σε έξι μήνες από τώρα. Καλά, λένε κάτι άλλο.
4: Τον έχετε αποδοκιμάσει ως προπονητή.
2: Αυτοί απλά είναι αυτοί οι Παναθηναϊκοί που περνούν από το ΆΚΑ και απλά φωνάζουν defense, defense και χειροκροτάνε. Ή οι Παναθηναϊκοί που περνάνε απ' έξω. Λοιπόν, όταν είσαι Παναθηναϊκός, δεν δικαιούσε να μιλήσει τον Μπράντοβιτς. Λοιπόν, έχει γράψει ιστορία με τον Παναθηναϊκό.
4: Συμφωνώ με αυτό.
2: Χρυσές σελίδες. Γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε στην Ευρώπη και λέμε είμαστε Παναθηναϊκός. Και μας τρέμει η Ευρώπη. Γιατί υπάρχει ο Μπράντοβιτς.
4: Σε αυτό το γήπεδο τον αποδοκιμάσατε. Τώρα θες να τα ακούσεις.
2: Ήταν σε άλλη ομάδα, τι να κάνουμε.
4: Τα ίδια λέμε. Τι θες, να έρθει ο Παναθηναϊκός και να τον αποδοκιμάσετε.
2: Εντάξει, κάθε φορά το μπαίνει, δεν επιδοκιμάζεται και φωνάζουμε το όνομα του.
3: Αλλά ο Μπράντοβιτς δεν ήρθε τώρα.
2: Μπορεί αυτό που θέλω να πούμε.
3: Βασικά τα ψηλό είπε, αλλά πάμε παρακάτω. Δεν ήρθε ο Μπράντοβιτς μόνο για τις επιτυχίες που έχει σημειώσει με την ομάδα του Παναθηναϊκού στο παρελθόν. Ήρθε και για αυτά που πρόκειται να κάνει από εδώ και πέρα.
2: Καλά, γι' αυτό έρχεται.
3: Προφανώς, δηλαδή μετά από μια δύσκολη χρονιά, κάνει αυτή την κίνηση ο Γιαννακόπουλος προκειμένου οι επόμενες χρονιές να μην είναι σαν τη φετινή.
2: Πήρε ένα συμβόλαιο τεράστιο. Το λέτε εσείς αθλητικοί συντάκτες, ηγεμονικό που το λένε κάποιοι συνάδελφοί μας που δεν μπορώ να τα ακούω όλα αυτά.
4: Ούτε και εγώ μπορώ να τα ακούω.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Έχετε πολλούς μπακαλιάρους στο αθλητικό ρεπορτάζ.
2: Το λέω σε εσένα γιατί ξέρω δεν σ' αρέσουν όλα αυτά.
4: Πήρε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο. Αυτά τα ξύλινα λόγια δεν.
2: Ναι, με πολλά λεφτά για να φτιάξει μια ομαδάρα. Του είπε ο Γιαννακόπουλος πριν από λίγο ότι ο Μπράντοβιτς θα έχει όποιο παίχτη θέλει. Το έχει αποδείξει ο Γιαννακόπουλος ότι όταν θέλει κάποιον τον παίρνει γιατί δίνει λεφτά. Έτσι πολλά. Εντάξει, δίνει λεφτά πάντα. Εντάξει, δεν πήρε τον Μιλουτίνοφ.
4: Ούτε τον Βεζέγκοφ.
2: Τον ήθελε Ολυμπιακός.
4: Ούτε τον Βεζέγκοφ.
2: Ναι, εντάξει, ήθελα να πάω στον Ολυμπιακό όμως αυτή.
4: Τα ίδια λέμε.
2: Ναι, αλλά ενώ ότι όποιος παίκτη του ζητάει ο προπονητής, δίνει λεφτά να τον πάρει. Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλει παίκτη, να κάνουμε τώρα.
4: Δεν δίνει λεφτά. Εγώ δεν είπα ότι δεν δίνει.
2: Δίνει τα περισσότερα στην Ευρώπη. Ναι, αυτό είναι.
3: Για παράδειγμα, ο Δημήτρης βάζει εδώ, υπάρχουν και κάποιοι φίλοι μας οι οποίοι είναι ψυχρεμότεροι του κ. Κολοκυθά. Δεν είπα για τον Κολοκυθά.
2: Τι είχε κολοκυθά στο πάλι. Γιατί μαζευόμαστε να αποδομήσουμε τον Μπράντοβιτς τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Ποιος αποδομεί τον Μπράντοβιτς.
3: Έχεις ένταση. Δεν έχω καμία ένταση. Προσπάθησε να τη σβήσει.
2: Ήμουνα πάρα πολύ σβηστός.
3: Λέει ο Δημήτρης, ας πούμε, το ερώτημα είναι αν ο Μπράντοβιτς πιστεύει, ας πούμε, στο lifelong learning, δηλαδή στη διαβίου μάθηση, αν είναι κολλημένο σε παλιές ιδέες. Αυτό είναι ένα point το οποίο λογικά κάποιοι που μπορεί να αγαπούν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό το βάζουν ως επιχείρημα και ως ερώτημα. Θα φανεί. Διότι και το μπάσκετ και οι ιδέες πρέπει να αναβαθμίζονται. Θα γίνει αυτό στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ θα είμαστε να το δούμε, κύριε Κολοκυθά. Mm. Είναι μια σημαντική μέρα για εσάς. Το περιμένατε πώς και πώς και μπράβο σας. Ναι. Και να είναι η αρχή μιας λαμπρής πορείας.
2: Ναι.
3: Εμείς άλλο να κάνουμε.
2: Εμείς θεωρούμε ότι θα είναι. Ναι. Εντάξει.
3: Τελείως.
4: Αλλά πολλά θεωρούσες και έπεσες έξω.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα υπάρχουν τα εχέγγυα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ βασικό να ξέρεις ποια ομάδα παίζεις.
4: Μεγάλη αλήθεια.
2: Και σε ποια ομάδα προπονείς. Ο Μπαρτζόκας είναι καλός προπονητής γιατί ξέρει και ποια ομάδα προπονεί. Έτσι, παίζει για τον Ολυμπιακό.
4: Εντάξει, είναι και ο παδός του
2: Ολυμπιακού. Είναι και ο Ολυμπιακού.
4: Βέβαια αυτό το πληρώνει πολλές φορές με τον
2: παρόμοιο τρόπο. Με την συμπεριφορά του. Πληρώνει γιατί ξεφεύγει. Εδώ τώρα όμως ο Μπαρτζόκας ξέρει πολύ καλά σε ποια ομάδα έρχεται. Λοιπόν, ο Αταμάν ήρθε σε μια ομάδα, θεωρούσε ότι είναι κάτι μεγαλύτερο τον Παναθηναϊκό. Πήρε το ευρωπαϊκό, το καμαρώνουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Τα επόμενα δύο χρόνια δεν ανταπέδωσε.
4: Τι ξέρω.
2: Ναι, δεν ανταπέδωσε. Τι θα κάνουμε τώρα. Και δεν απέδωσε αυτά που έπρεπε. Άστα τα απέδωσε. Δεν απέδωσε αυτά που έπρεπε.
4: Αν και πιστεύω ότι στους τελικούς, με τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, έδειξε καλό πρόσωπο.
2: Στους τελικούς φετινούς στάθηκε μια χαρά. Ακριβώς στάθηκε μια χαρά γιατί ασχολήθηκε. Ενώ όλο αυτό το υπόλοιπο διάστημα έτρεχε πίσω από τα αποτελέσματα. Και έτρεχε πίσω από τα κακά αποτελέσματα του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι κακός προπονητής.
4: Όχι,
2: προπονητάρα είναι. Ναι. Είναι άλλες νοοτροπίες από εμάς.
4: Συγγνώμη.
2: Ναι.
4: Αλλά επειδή λες προπονητάρα για τον Αταμάν.
2: Πώς το λέει, νοοτροπία.
3: Νοοτροπία.
4: Επειδή λες προπονητάρα για τον Αταμάν, προπονητάρα θα πω τον Μπράντοβιτς. Δεν μπορώ να τον βάλω.
2: Καλά, εντάξει. Ναι.
4: Στην ίδια μοίρα τον Αταμάν.
2: Δεν είναι το ίδιο, παιδί μου. Ναι. Είναι το ίδιο. Έχουμε ζητήσει πάρα πολύ φίλοι
3: εδώ πέρα. Πολύ πολλά. Όντως, γι' αυτό είχε έρθει προχθές ο κύριος Μπράντοβιτς εδώ που έλεγαν ότι έρχεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε όμως αν είναι για ραντεβού με τον Γιαννακόπουλο.
4: Έρχεται συνέχεια.
2: Έρχεται συνέχεια. Εντάξει, ναι.
4: Έχει σπίτι σπίτια νομίζω. Σπίτι έχει σίγουρα στην Αθήνα και στα αγαπημένα του νησιά.
3: Και κάποια ακόμη.
4: Ναι. Νομίζω ότι και στις 12 Σεπτέμβρη, πότε είναι η συναυλία του Ρέμου.
2: Στον Άμμο.
4: Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει μια
2: θέση. Εντάξει,
3: 12 Σεπτεμβρίου έχει δει.
4: Εκεί θα είναι.
3: Ναι, 12
2: Σεπτεμβρίου. Εσύ που ξέρεις ότι είναι 12 Σεπτεμβρίου,
3: γιατί είχα μια συζήτηση με τον Άρη το πρωί.
2: Θα πάτε.
3: Όχι.
4: Κάνα και ο Μπράντοξ. Δεν το ξέρω τώρα. Δεν έχουμε μιλήσει.
3: Έχουμε γάμο εκείνη τη μέρα.
2: Α, έχετε γάμο. Πολύ ωραία.
3: Παντρεύεται η Ειρήνη Ρουμελιώτη, η αγαπημένη μας.
2: Είναι πολύ σημαντικό το γεγονό γιατί είναι καλό κορίτσι.
3: 14 χρόνια μετά, ε.
2: Ναι.
4: 14 χρόνια μετά, ναι.
2: Ναι. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Σε κάποιου φίλου, α πούμε, υπάρχουν κάποιοι πολύ νεότεροι και συνάδελφοί μα πολύ νεότεροι που δεν αντιλαμβάνονται περί τίνο πρόκειται. Δηλαδή, αυτά τα χρόνια που έχουμε ζήσει με τον Παναθηναϊκό και το μεγαλείο του Ομπράντοβιτ δεν το έχουν ζήσει. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι θέμα εμπειρίας, λοιπόν.
3: Το εμπεδώσαμε τώρα. Ναι. Ο Κωνσταντίνος όμως από την Ίδρα έρχεται και λέει: Γιάννη, φίλε μου, Μαρία μου, ενημερώστε το φίλο τον Νίκο ότι ήρθε ο μπαμπάς σας.
2: Εντάξει. Αυτό τα λέμε, εντάξει, απλά να πειράξουμε ένα
3: στον άλλο. Φιλιά πολλά από την Ίδρα.
4: Πώς το λένε το φίλο μας?
3: Ο Κωνσταντίνος μας. Σταθερός ακροατής.
4: Να απαντήσω λοιπόν στον Κωνσταντίνο, το
3: φίλο μας.
2: Μπορεί να ακούει και εσένα τη Σαββατοκύριακα με τον κύριο Τσαμόπουλο.
4: Κοίταξε.
2: Μην χάσει ένα ακροατή τώρα, αυτό λέμε.
4: Όχι. Αφού ήρθε ο μπαμπάς μας, λοιπόν, να του απαντήσω ότι ήρθε ο πελάτης του Σφερόπουλου στη Σερβία. Αφού θέλει να βάλει φωτιά.
3: Τώρα αυτό που κάνει.
4: Αφού θέλει να βάλει φωτιά, περιμένει. Μου το λες και θα τα αφήσω αναπάντητο.
3: Έχεις μέσα σπίθακες. Γιατί.
4: Να τα αφήσω αναπάντητο.
2: Κύριε Πιτσιλή, έχει φτιάξει ξενοδοχεία, δεν κόβει αποδείξεις, τίποτα.
3: Ναι, για να ξέρετε, όχι ξενοδοχείο, ξενοδοχεία.
2: Γιατί
3: αντέδρασε έτσι. Μόλις άκουσε τον Τζίπρα που λέει θα φορολογήσω τον πλούτο, τους πλούσιους, δηλαδή πελούσιους, που μέσα σε αυτούς είναι και ο Σταματέλος, αμέσως του χτύπησε.
4: Είπε τους πλούσιους, όχι τους πολύ πλούσιους, οπότε δεν με απασχολεί.
3: Σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Πάντως ήταν ένα Παναθηναϊκό Σαββατοκύριακο εκτός του Μουντιάλ. Θα πούμε στο Μουντιάλ τώρα σε λίγο, γιατί η Μαρία. Α, δεν στο έχω πει αυτά.
4: Δεν μου το πες τι.
2: Ενώ να πούμε την Παναθηναϊκό ότι παρουσιάστηκε προπονητής στο ποδόσφαιρο, ο οποίος φαίνεται σοβαρό παιδί. Θα δούμε τι θα κάνει.
4: Με έργο στην Κοπενχάγη.
2: Με έργο στην Κοπενχάγη. Και εκεί πρώτη κινήση
4: ήταν
2: πολύ καλή.
4: Διάθεση από τη διοίκηση ήταν στηριχτή.
2: Ακριβώς.
4: Όχι...
2: Καλά. Πάντα η διοίκηση του Παναθηναϊκού στηρίζει τις τεχνικές ηγεσίες.
4: Ναι, σωστό. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Έτσι όπως το είπα, σαν να μην στήριξε τις προηγούμενες.
2: Ακόμα και όταν οι οπαδοί εμείς, ας πούμε, φωνάζουμε χωρίς λόγο. Ναι, αλλά θέλω να σου πω τώρα το άλλο. Πάμε παρακάτω. Αυτά θα δούμε και στην πορεία. Η κυρία Αναστασοπούλου, να ξέρεις, τις τελευταίες ημέρες έχει σερί προβλέψεων, σωστών προβλέψεων και προγνώσεων για το Μουντιάλ.
4: Μου το έπανε στο γάμο του Σαββάτου που είχα πάει σε ένα γάμο.
2: Σερί, μου το έπανε. Έχει πέσει όλα μέσα. Ένα χ έχασε. Είπε διπλό και ήρθε χ, να καταλάβεις.
3: Δεν θέλω δηλαδή... να αγχώνεστε. Ό,τι χρειάζεται από προβλέψεις εδώ.
2: Γι' αυτό και σήμερα θα κάνει προβλέψεις.
3: Λοιπόν, μαζί με τον Νίκο. Μαζί με τον Νίκο.
4: Δεν χρειάζεται. Εσύ έχεις 3 στα 4. Εγώ δεν έχω πετύχει.
2: Όχι 3 στα 4. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν είναι μία μέρα. Τρεις μέρες σερί πιάσει όλα τα αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα έχασε.
4: Δεν πετυχαίνω και ανώ με βότσαλο. Εσύ έχεις χάσει ένα και μου λες να κάνουμε μαζί προβλέψεις.
3: Ναι, γιατί ξέρεις τι, σκέφτομαι ανατρεπτικά. Ναι. Δεν πάω με τα σιγουράκια. Οπότε ο κόσμος που ακούει παίρνει και λεφτά,
2: έχει
3: όχι αστεία.
2: Και, και τις εκπλήξεις, πρέπει να το πω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, το πρώτο νομίζω ότι εδώ δεν πάει κάτι. Αργεντινή-Αυστρία.
3: Εντάξει, τώρα εδώ θα βάλει διπλό με τη μία. Τι, τα θα σημειώσει.
4: Εννοείται.
3: Όχι, συγγνώμη, παιδί μου, άσο. Συγγνώμη.
2: Πα για τα πολλά λεφτά.
3: Όχι τόσο, ανατροπή είπαμε. Ναι.
2: Αργεντινή-Αυστρία, απόψε στις 8 είναι.
3: Ναι.
2: Αργεντινή,
3: τώρα με αγχώνει όμως Σταματέλος και θα δεις ότι δεν θα πέσω μέσα.
2: Δεν πειράζει.
4: Ωραία. Σαν τα ματαμάτια, η δικαιολογία έτοιμη.
2: Δεν πειράζει. Έχει αποτέλεσμα.
3: Προχωράμε.
2: Λοιπόν, Γαλλία-Ιράκ.
3: Εντάξει, τώρα άσο. Δεν μπορώ να κάνω εδώ ανατροπή.
2: Δεν είναι πολύ δύσκολο μέχρι τώρα.
4: Άσο και over 2,5.
2: Ναι. Εδώ σε θέλω όμως, εδώ τα δύσκολα. Αυτό είναι για τους πολύ μερακλείδες παιχνίδι. Νορβηγία, Σενεγάλη, είναι στις 3 τη νύχτα.
3: Λοιπόν, εγώ θα δώσω διπλό, όχι χ, διπλό στη Σενεγάλη.
2: Πολύ πιθανό.
3: Διπλό.
2: Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα Σενεγάλη.
3: Ναι, την έχω παρακολουθήσει.
2: Γκολ και όβερλες. Και το πρωί 6 ώρα, όταν ξεκινάμε εμείς την εκπομπή μας στο Open και ο Δημήτρης εδώ πέρα με τον Άκη.
3: Και άλλοι πολλοί συνάδελφοι.
2: Εντάξει, θα πω και το Sky και το Open. Θα πω και τα κανάλια.
3: Ωραία, ναι.
2: Ιορδανία-Αλγερία, 6 ώρα το πρωί.
3: Εδώ είναι... Όχι, όχι, θα σου πω, το έχω. Το είναι σαν να το βλέπω, σαν να βλέπω το τέλος του αγώνα.
2: Ναι.
3: Χ.
2: Χ.
3: Ναι, ένα χ. Χ θα είναι. Θα πας να τα παίξεις εσύ και τα σημειώνεις. Ή θα έρθεις αύριο να μου πεις δεν έπεσα
4: δεν
3: μέσα.
4: Δεν έρχομαι με εγώ, τι να στείλω να σου πω.
2: Κάτσε,
4: δεν έπαιξε μέσα.
2: Τι να ζητήσουμε με έξω, δεν καταλαβαίνω.
4: Λοιπόν, λοιπόν, δεν με τυχαίνω και αν με βότσαλο και θα έρθω να την πω σε σένα.
3: Ωραία, αφού κάναμε τις προβλέψεις μας, κύριε Σταματέλο, φορέστε τα ακουστικά σας, γιατί θέλουμε να κλείσουμε κάπως ωραία αυτό το ημίωρο. Εντάξει, δικό σου, με ζέλικο στην αρχή και με ανατροπή και εδώ στο τέλος. Πάμε.

0: Κωνσταντάκη.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος είμαι από Σέρες.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, ναι.
1: Ο.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Γιώργος, Γιώργος.
1: Από την Καβάλα είπες.
0: Από τις Σέρες, από τις Σέρες.
1: Από.
0: Από Σέρες.
1: Τι λέει μωρέ. Καβάλα, τέλος πάντων. Καβάλα που ξάντη, που διάλεξε.
0: Από Σέρες ρε, από Σέρες τα Καβάλα λέει.
1: Από. Ποιες σφαίρες ρε.
0: Απ' τις σφαίρες παίρνω ρε.
1: Γελάει ρε.
0: Σφαίρες ατάκια, απ' τις σφαίρες σε παίρνω.
1: Απ' τις σφαίρες, κατάλαβα.
0: Πάω και είμαι.
1: Άντε γεια! Τόσο με σένα πάω να μιλήσω ρε. Δεν ξέρεις από πού είσαι. Δεν ξέρεις από πού είσαι ρε.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ!
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
17: Θα έρθει από μένα.
16: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
21: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παρέτηση σήμερα του κύριου Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Λίγη ώρα μετά την παρέτησή του, την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον ο πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας Άλαν Γκρίνσπαν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
22: Ήρθε νέο γκάλωπ στην Τρικούπη που μας δίνει 35% και αυτοδυναμία. Σκέφτομαι την αυτοδυναμία και παθαίνω πανικό. Γιατί άντε πες τι πήραμε, τι θα την κάνουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για να σας ενημερώσουμε για μια φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στα Σπάτα. Είναι σχετικά κοντά στο αεροδρόμιο. Έχουμε 5 εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. 45 πυροσβέστες. Έχει αυξηθεί η δύναμη τα τελευταία λεπτά με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα που προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι σε ένα σημείο που βρίσκεται ανάμεσα στην πόλη στα Σπάτα και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να καταλάβουμε. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με το Δήμο και οι συνάδελφοι θα μας δώσουν εικόνα. Πάντως, από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μαύρο καπνό, βλέπουμε και φλόγα.
1: Και δίπλα σε σπίτια επίσης.
0: Υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή που βλέπουμε που η φωτιά φαίνεται να είναι αρκετά κοντά σε σπίτια. Μιλάμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι για μια. Τώρα, Πευκόφητη είναι αυτή η περιοχή. Ελιές είναι. Είμαστε και με τη Χριστίνα Σούζη εδώ και παρακολουθούμε. Εννοείται, Χριστίνα, όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ξαναλέμε, όλα αυτά στα Σπάτα. Πριν από λίγο ξέσπασε η φωτιά και ο Μιχάλης Τεζάρης μας ενημερώνει από την πρώτη στιγμή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας για να μας δώσει
1: προφανώς
0: την εικόνα.
1: Όσοι κινείστε στην περιοχή, επειδή πολύ μπορεί να κινείστε στην περιοχή και να βλέπετε τη φλόγα, 210-4800-170-174, να τα πούμε στον αέρα, να μας δώσετε τη δική σας εικόνα.
0: Από την εικόνα που βλέπω, χωρίς να θέλω, και γενικώς δεν το κάνουμε αυτό να προτρέχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή μιλάμε και για οικοπαιδικούς χώρους, δεν βλέπω οικόπεδα τα οποία είναι και καθαρισμένα. Για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο Μιχάλη να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Έλα, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πρόκειται για μια πυρκαγιά η οποία εξελίσσεται σε οικοπαιδικούς χώρους και σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Mm-hmm. Είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και σπίτια.
1: Ναι, κάτι διάσπαρτα σπίτια έχει, αυτό είδαμε και.
2: Ναι, δεν φαίνεται να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν εκεί 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη. Περισσότερο γίνεται προληπτικά αυτό για να μην υπάρξει διάδοση φωτιάς, καθώς όπως διαπιστώνουμε και σήμερα υπάρχουν αρκετά ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην Αττική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά η κινητοποίηση μεγάλη γίνεται για να αποτραπεί οποιαδήποτε εξάπλωση. Την ίδια στιγμή, να πούμε ότι υπάρχει ακόμη ένα συμβάν, το οποίο ξεκίνησε σε δασική έκταση, είναι στο ακρέφνιο Βιωτίας. Mm-hmm. Εκεί μεταβαίνουν δυνάμεις αυτή τη στιγμή, ούτε εκεί. Ευτυχώς φαίνεται να υπάρχει κατοικημένη περιοχή η οποία να απειλείται, αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε πως οι ενάρξεις των πυρκαγιών είναι πάρα πολλές τις τελευταίες ημέρες. Λόγω και των ισχυρών ανέμων.
0: Ναι. Λέγαμε πριν από λίγο, επειδή βλέπουμε εικόνα τώρα από τα Σπάτα, βλέπουμε τους κορμούς από ελιές να καίγονται, να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Είναι διάσπαρτες ελιές και οικοπαιδικοί χώροι, οι οποίοι δεν δείχνουν από την πρώτη εικόνα να είναι και φρεσκοκαθαρισμένοι, μιας και σήμερα λήγει και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Το βάζω και αυτό ως παράμετρο, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως είναι πάρα πολύ ισχυρή η δύναμη της πυροσβεστικής, όπως μας είπες, και πολλά τα αεροσκάφη που αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, είναι υπό το φόβο της εξάπλωσης πυρκαγιάς. Απλά ήθελα να σας πω πως ενώ τώρα ενημερωνόμαστε πως στη φωτιά στο ακρέφνιο επιχειρούν 3 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Προφανώς διότι είναι δύσβατο το σημείο. Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 87 πυρκαγιές, ενώ υπήρξαν και 7 συλλήψεις για έμπρισμα από αμέλεια, από άτομα που θεώρησαν πως θα μπορούσαν να κάνουν κάποιες εργασίες, ιδιαίτερα θερμές, όταν πλέουν 6 και 7 από φορά.
0: Ναι, είναι υπεράνω όλων.
2: Ναι, αυτό.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βλέπουμε
0: ότι έχει αέρα πάντως από αυτό που
3: έχει,
0: βλέπουμε.
3: Έχει 5 ρηπές 6. Ναι,
0: αυτό δυσκολεύει έχει λίγο την κατάσταση.
3: Μη σου πω ότι μπορεί καμιά να είναι ρηπή και καμιά φορά παραπάνω. Okay. Από αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Και Τετάρτη, Πέμπτη φαίνεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 5 και ρηπές 6, και αυτό πάντα το μεσημέρι και το απόγευμα, για να ενισχυθούν πάλι προς το τέλος της εβδομάδας και κυρίως Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ, επειδή θα εξασθενήσουν λίγο Τετάρτη και Πέμπτη, θα ενισχυθεί η αστάθεια, η απογευματινή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται, μεσημέρι, απόγευμα πάντα μιλάω, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη. Πολύ καλό, όχι απλώς καλό, πολύ καλό. Οπότε αυτό.
1: Γιατί είχε και πολύ ισχυρό αέρα και χθες και πολύ ισχυρό αέρα.
3: Χθες και προχθές.
1: Ακόμα και στην Αττική, ναι.
3: Ναι.
0: Πάντως, επειδή βλέπουμε τώρα την εικόνα από τα Σπάτα, για να καταλάβουμε και πάντα σε αυτές τις καταστάσεις που δυστυχώς τις βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, το προσέχουμε αυτό. Είναι τόσο δύσκολο το έργο των πιλότων και των ελικοπτέρων που επιχειρούν. Είναι καπνός, αυτή τη στιγμή έντονος καπνός, ένα συγκεκριμένο σημείο από αυτό που μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, δεν φαίνεται να έχει απλωθεί τουλάχιστον για την ώρα η φωτιά. Γίνονται στοχευμένες ρήψεις κινήσεις προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κατακαίνε κορμούς από δέντρα. Είναι μια περιοχή που έχει διάσπαρτα δέντρα, για να σας δώσουμε την εικόνα. Είναι οικόπεδα με κάποιες ελιές. Οι ελιές καίγονται αυτή τη στιγμή από την εικόνα που βλέπουμε και πνέουν και άνεμοι, όπως μας είπε η Χριστίνα, και αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, αυτό που θέλουν να προλάβουν την επέκταση της φωτιάς, δεν βοηθά ο αέρας τώρα εκεί. Είναι νωρίς όμως ακόμα και ελπίζουμε πραγματικά πολύ σύντομα να οριοθετηθεί.
3: Πιστεύω ότι θα το καταφέρουν. Προσπαθώ και εγώ να επικοινωνήσω ότι εννοώ έχω, δεν είναι εύκολο γιατί όλοι είναι από πάνω από τη φωτιά.
0: Εννοείται, εννοείται.
3: Τώρα.
0: Και ναι. Ό,τι έχεις Χριστίνα θα μας το λες, εννοείται.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα πάμε να πούμε και μια κουβέντα συνολικά για τον καιρό τώρα.
3: Επίσης να πω τη θερμοκρασία, να πω κάτι. Ναι. Ότι ο καύσωνος αυτός που είναι πρωτοφανής στη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που δεν έχουν ξανά παρουσιαστεί Ιούνιο μήνα και που το Met Office έβγαλε και για την Αγγλία, εκτός από την Γαλλία δηλαδή, και για την Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία, έβγαλε την κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό και την Μεγάλη Βρετανία. Να πω ότι αυτός ο καύσωνας δεν έρχεται στην Ελλάδα, κινείται βορειοανατολικά και φαίνεται ότι Παρασκευή Σάββατο αρχίζει να εξασθενεί σιγά σιγά, αλλά θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες ακόμα στη Δυτική Ευρώπη. Άρα λοιπόν εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα είναι η αστάθεια που σας είπα Τετάρτη και Πέμπτη, ίσως και την Παρασκευή ακόμα να έχουμε. Το Σαββατοκύριακο θα έχει ενισχυμένους ανέμους, πολύ μεγάλη προσοχή θα θέλει πάλι, οι ίδιες περιοχές, γιατί είναι το γνωστό μας Μελτέμι, από την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο, αυτές οι περιοχές είναι που θα έχουν και το Σαββατοκύριακο πολύ ισχυρούς ανέμους, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η θερμοκρασία κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δεν έχουμε και δεν πρόκειται να τελειώσει ο Ιούνιος με κάτι ακραίο, αλλά με απλά την ελληνική καλοκαιρινή ζέστη που έχουμε συνήθως.
0: Το βασικό πρόβλημα στην Ευρώπη που το ζούμε και αυτό το σχολιάζαμε και στην τηλεόραση νωρίτερα, ποιος θα μας το έλεγε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονταν στην Ελλάδα, ας πούμε, για να δροσιστούν. Δηλαδή έχουν αντιστραφεί τα πάντα.
3: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα εκεί δεν είναι μόνο, το λέγαμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο. Καλά, σήμερα έχουν και το Στάρμερ που παρετήθηκε. Γενικώς είναι η κατάσταση κόλαση.
1: Έχουν και κάποια άλλα θέματα εκεί.
0: Ναι, είναι και καίγονται και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το πρόβλημα το βασικό είναι ότι δεν έχουν πρόβλημα με τις υποδομές και το ρεύμα.
3: Ακριβώς,
0: δηλαδή
3: ακριβώς.
0: Εδώ εμείς αν έχουμε 38, 39, 40, επειδή είμαστε συνηθισμένοι, ξέρουμε να το διαχειριστούμε. Εκεί δεν είναι υποδομές.
3: Στη Γαλλία, πούμε, το Παρίσι έχει ξαναπιά 40. Το έχει πιάσει Ιούλιο μήνα όμως. Άλλο Ιούλιος μήνας, άλλο Ιούνιος. Έτσι.
0: Βέβαια, φυσικά.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ό,τι μπορεί να ενημερώσει, Χριστίνα, να είσαι καλά.
3: Να είσαι
1: καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος Καραμιτζόγλου μαζί μας εδώ για την ενημέρωση για τη φωτιά.
0: Μένουμε λίγο επειδή ακούσαμε όσα μας είπε ο Μιχάλης Τεζάρης μόλις. Σε λίγο θα έχουμε ακροατή ο οποίος πέρασε από το σημείο. Θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Έχουν σηκωθεί 5 εναέρια μέσα. Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Και Γιώργο μας, μιας και είσαι εδώ, πάμε να ακούσουμε τον ακροατή μας, τον Χρήστο, ο οποίος πέρασε από το σημείο. Γεια σας, Χρήστο.
4: Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιάννη, τι κάνετε?
1: Γεια σου κύριε Χριστό, γεια σας.
0: Είμαστε καλά, πείτε μας πού βρίσκεστε και τι είδατε.
4: Με το λεωφορείο πέρασα τώρα εγώ από Λούτσα κάτω. Η φωτιά είναι γύρω στα 50-100 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο που κατεβαίνει προς αεροδρόμιο.
0: Ναι.
4: Και είναι προς το αεροδρόμιο.
0: Είναι η λεωφόρος Πάτων αυτή?
5: Ναι, Σπάτων
4: Αρτέμιδος. Είναι η λεωφόρος Αρτέμιδος, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
4: Είναι κοντά στο προπονητικό κέντρο του ΤΣΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Εκεί μέσα και καίει ελιές. Και έχει σπίτια. Έχει σπίτια.
1: Διάσπαρτα, έχει διάσπαρτα, ναι. Δεν έχει οικισμό. Έχει σπίτια.
4: Ακριβώς,
1: που είναι...
4: Ο οικισμός είναι λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Απλώς έχει σπίτια και ο κόσμος είχε σταματήσει. Βγει στον δρόμο στην κεντρική λεωφόρο. Τους έχουν βγάλει η αστυνομία. Νομίζω πως ήταν άμεσο. Γιατί εγώ ξεκίνησα από Λούτσα, δεν είδα τίποτα καπνό. Και ξαφνικά είδα 4-5 αεροπλάνα.
0: Χριστό, είναι ο δήμαρχος μαζί μας. Αν μπορείς να σε αποδεσμεύσουμε για να πάμε στο δήμαρχο να μας δώσει την εικόνα.
1: Είναι στο σημείο για να ακούσεις και εσύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, Χριστό μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, λόγω των ανέμων, λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει αποκτήσει μια δυναμική φωτιά και καίει αυτές τις ελιές και καίει και ξηραχόρτα εντωμεταξύ. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Πείτε μας τι εικόνα έχετε εσείς από το μέτωπο.
6: Ναι, η εικόνα είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο, έχουμε ισχυρούς ανέμους, επικυρούν πολλές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, αλλά δυστυχώς δεν βοηθάει ο αέρας. Η φωτιά είναι από τη λεωφόρο Σπάτων Αρτέμιδος και προς το γήπεδο ΤΑΕΚ, δηλαδή εφαρτωμενικά στο γήπεδο εδώ.
1: Ναι, στο προπονητικό που το ξέρουν πολύ στην περιοχή, ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, εκεί τώρα επιχειρούν όλες οι δυνάμεις. Το θέμα είναι ότι ενώ προχωράνε μπροστά, έχουμε ανοσοπυρώσεις και δεν θα ανοσοπυρώσεις πίσω. Και θα πρέπει να γίνεται αυτό τώρα το πράγμα.
0: Δήμαρχε, ο οικισμός πόσο κοντά είναι?
6: Η πόλη των Σπάτων κοντά είναι. Φανταστείτε, το Δημαρχείο είναι στα 300 μέτρα από το μέτωπο της
0: φωτιάς. Εκεί που καίγονται τώρα τα ελαιόδεντρα, υπάρχουν σπίτια?
6: Υπάρχουν κάποιες κατοικίες. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, μπορώ να έχω σαφή εικόνα του. Ναι, έχει κοντά κάποιες απομονωμένες κατοικίες, υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω εάν απειλούνται ή όχι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να το δω.
1: Είδαμε κάποιες φλόγες που είναι σε δέντρα κοντά σε
6: κτίρια. Κοντά, ναι. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν γίνει.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι σπίτια αυτά ή αν είναι, μπορεί να είναι αποθήκες, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο.
6: Όχι, αυτά που είδατε δεν είναι σπίτια, είναι κάποιες άλλες επιχειρήσεις.
1: Είναι επιχειρήσεις, δηλαδή, και αποθήκες, ναι. Αυτό. Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, θα επικοινωνήσουμε ξανά σε λίγο και πριν έρθουμε σε σένα, Γιώργο, επειδή έχει νεότερη ενημέρωση η Χριστίνα από την πολιτική προστασία, για να δούμε τι μαθαίνεις.
3: Από την πολιτική προστασία, λοιπόν, η φωτιά είναι δύσκολη, έχει δυσκολία αυτή στα Σπάτα, αλλά θα την πιάσουν. Έχουν πέσει όλοι απάνω, επομένως πιστεύουν ότι θα την πιάσουν. Και έχουν ανοίξει πολλές φωτιές αυτή την ώρα, δεν είναι μόνο εκείνη.
5: Έχει και μια μεγάλη φωτιά στον ερχομενό, τη βλέπετε όσοι ανεβαίνετε από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, περνάτε την Ηλίκη. Και είναι μεταξύ Ορχομενού και Λίμνης Ηλίκης. Εκεί λοιπόν θα δείτε φλόγες να ξεπηδούν δίπλα σας. Απλά ακόμα δεν έχει κλείσει η Εθνική Οδός.
3: Ναι. Και γίνονται και πρέπει να είναι και άλλες, Γιώργο. Δεν
5: υπάρχουν
3: είναι,
5: και άλλες, αλλά.
3: Ήταν δύσκολη η επικοινωνία μας
5: δίνει,
3: μου.
5: Μας δίνει ενημέρωση πυροσβεστική για τις δύο αυτές βασικές.
0: Λοιπόν, Γιώργο, άρα ξαναλέμε ότι το βασικό αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ελέγξει η πυροσβεστική. Είναι η φωτιά στα Σπάτα.
5: Η φωτιά, ναι.
0: Ακούσαμε ότι είναι κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ που είναι στην περιοχή και συγκεκριμένα είναι στην οδό Πέτρου και Παύλου, όπως ενημερωνόμαστε τώρα.
5: Όπως περνάμε τη λεωφόρο Αρτέμιδος, είναι στο αριστερό μας χέρι το προπονητικό της ΑΕΚ. Το αεροδρόμιο το βλέπουμε κάτω στο βάθος, δηλαδή φαίνεται και για διαγυμνού οφθαλμού.
1: Και βλέπετε τη φωτιά και από πίσω τα βλέπετε τα Σπάτα.
5: Και πίσω είναι η πόλη των Σπάτων, δηλαδή καθώς φεύγουμε από τη διαστάπλωση, από το φανάρι που πάμε για Αρτέμιδα, βλέπετε και την πόλη των Σπάτων ακριβώς.
1: Και αυτό υπάρχει πόλη, αυτή η κινητοποίηση που λέμε για τους ανέμους.
0: Βλέπω φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει τώρα μέσα από την πόλη των Σπάτων, όπου φαίνεται πολύ έντονος καπνός. Μας είπε ο Δήμαρχος ότι είναι στα 800 μέτρα περίπου.
5: Δηλαδή όταν λέμε το Δημαρχείο των Σπάτων, είναι ακριβώς στην αρχή, ας το πούμε έτσι, που είναι το μεγάλο φανάρι που πας για Αρτέμιδα, από εκεί φαίνεται σχεδόν κοντά, πάρα πολύ κοντά η πυρκαγιά που
1: είναι,
5: έχει ξεσπάσει.
1: Είναι πάνω στο κεντρικό δρόμο το Δημαρχείο.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι αυτό το μέτωπο. Σπάτα δεν απειλείται αυτή τη στιγμή σπίτι ή επιχείρηση ή αποθήκη και όλα αυτά. Και έχουμε και το άλλο μέτωπο, Ορχομενό, Βιωτίας. Είναι
0: ακρέφνιο, είναι αυτό.
5: Είναι ακριβώς πάνω το ακρέφνιο και από κάτω είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Όπου εκεί έφυγε μόλις ένα 112, βλέπω, πριν από λίγο. Για όσους βρίσκονται στην περιοχή, του ζητείτε να είναι σε ετοιμότητα.
5: Σε ετοιμότητα, γιατί είναι πλησίον του ακρέφνιου, εκεί πέρασε η περιοχή και έχουμε και 7 ελικόπτερα, 7 αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο εκεί σε αυτή την περιοχή.
0: 30 πυροσβέστες.
5: Και θα ενισχυθούν, από ό,τι μου είπαν και από την πυροσβεστική υπηρεσία και οι έρχονται και από την Θήβα και από Ορχομενό, ούτως ώστε να ενισχύσουν εκεί τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Άρα έχουμε τώρα δύο μέτωπα.
5: Είναι τα δύο βασικά αυτά.
0: Ένα στα Σπάτα, ένα στη Βιωτία, όπως ακούσατε. Οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί προκειμένου να οριοθετηθούν και να ελεγχθούν οι φωτιές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στην περίπτωση των Σπάτων δεν βοηθά καθόλου ο αέρας.
5: Έχουμε ισχυρούς ανέμους και στην Αττική, γι' αυτό έχουμε και κατηγορία 3 σήμερα και αύριο θα έχουμε κατηγορία 3 στην Αττική και στην Βιωτία, αλλά βέβαια και Κορινθία και Αργολίδα, σε αρκετές περιοχές εδώ της χώρας μας.
0: Λοιπόν, περίμενε, γι' αυτό, Γιώργο, γιατί τώρα ενημερωνόμαστε ότι μάλλον
5: έχουμε γλυφάδα. Ναι.
0: Έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή της Γλυφάδας. Θα ζητήσω να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπανικολάου. Είναι προς την παραλιακή, ενημερωνόμαστε, η φωτιά αυτή. Τώρα μεταβαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πριν από λίγο έσκασε η φωτιά αυτή. Δύο οχήματα, και φαντάζομαι ότι θα ενισχυθούν στην περίπτωση που χρειαστεί.
1: Δεν Δεν υπάρχει ενημέρωση για τίποτα. Για
0: τώρα
1: αυτά προφανώς, επειδή γίνει τώρα μόλις. Να υπενθυμίσουμε.
0: Όλα μαζί, βασικά.
1: Μπράβο, να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι η υψηλή επικινδυνότητα είναι η Αττική, είναι η Βιωτία, είναι η Εύβοια, είναι η Κορινθία, είναι η Αργολίδα. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα προφανώς. Είναι η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
5: Είναι πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα και αύριο. Και βέβαια είναι και η ξηρασία, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να βρέξει. Και σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο και γίνει και η τελευταία μέρα που καθαρίζουν οι κάτοικοι τα οικόπεδά τους. Δηλαδή όλα αυτά τα εργαλεία και όλα αυτά, γιατί αυτά είναι με βενζίνες, λειτουργούν με καύσιμα.
0: Βέβαια, ας μην σχολιάσουμε ότι για μία ακόμη φορά κλήθηκαν οι πολίτες και οι περισσότεροι πήγαν, καθάρισαν τα οικόπεδά τους, μάζεψαν τα ξερόχορτα σε συγκεκριμένα σημεία που τους είχαν υποδειχθεί και δεν έχουν κάποιοι δήμοι, λέει, φορτηγά τις γνωστές αυτές χούφτες προκειμένου να πάνε να μαζέψουν τα ξερόχορτα. Και μετά ποιος θα έχει την ευθύνη στην περίπτωση που συμβεί αυτό που συμβαίνει τώρα στα Σπάτα ή στην Γλυφάδα ή στο Ακρέφνιο, δεν
5: ξέρω. Μάλιστα πολλοί δήμοι είπαν στους δημότες τους: φέρτε τα εσείς, κουβαλίστε τα εσείς στο χώρο που σας έχουμε υποδείξει.
0: Αυτό δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω. Τώρα εντάξει, έχουμε σε εξέλιξη μέτωπα, οπότε δεν είναι για τώρα η συζήτηση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιβάλλονται πιο αυστηρά πρόστιμα. Αυστηροποιείται το πλαίσιο και καλό συμβαίνει. Μπαίνουν οι προθεσμίες. Φωνάζει το κράτος. Και το κράτος δεν έχει κάνει τη στοιχειώδη συνεννόηση με τους δήμους, προκειμένου να υπάρχουν όλα τα μέσα να μαζέψουν τα ξερόχορτα. Και αν ένας δήμος έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν πρέπει να το πει από πιο νωρίς. Ότι παιδιά θα έχω πρόβλημα.
1: Απλά περιμένει τη σημερινή μέρα να το πει.
5: Οι δήμοι από τον περασμένο Απρίλιο έχουν πάρει και έξτρα επιδότηση για αυτό το σκοπό.
0: Σωστά.
5: Δηλαδή ούτως ώστε να μπορούν εργολάβοι να καθαρίζουν και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και τα εργαλεία, ούτως ώστε να μην έχουμε πρόβλημα αυτή την περίοδο.
1: Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν, τίποτα, βρε Γιώργο μου. Δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς τίποτα. Εντάξει.
0: Ταυτόχρονα, Σπάτα, Ακρέφνιο Βιωτίας, όπως μας είπε ο Γιώργος μόλις, και μία ενημέρωση που έχουμε για την περιοχή της Γλυφάδας προς την Παραλιακή. Ναι. Αυτό
1: μην,
0: έγινε
1: μην
0: τρομοκρατήστε
1: ακόμα, θα δούμε τι είναι αυτή η Γλυφάδα.
5: Βγαίνω λίγο έξω, μαθαίνω Γλυφάδα και τα υπόλοιπα και σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου.
1: Για τη Γλυφάδα δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση.
0: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα πούμε όλα.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, για τη φωτιά στη Γλυφάδα που λέγαμε πριν από λίγο και έτσι κάπως κλείσαμε πριν πάμε σε διάλειμμα, μας έχει έρθει μία ενημέρωση. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τώρα μας ήρθε νεότερη ενημέρωση. Ναι, φαίνεται ότι μιλάμε για μία φωτιά σε μηχανάκι delivery από ό,τι καταλαβαίνω στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Μας ενημερώνει τώρα ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπανικολάου, την Πέρσα Μπόλια. Φαίνεται ότι έχει σβήσει η φωτιά από ό,τι καταλαβαίνω, άρα δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με κάποιον οικοπαιδικό χώρο ή άλλου τύπου φωτιά. Έχει τελειώσει αυτό το περιστατικό. Παράλληλα όμως δεν έχει τελειώσει η φωτιά που είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη στα Σπάτα, όπως και στο ακρέφνιο Βιωτίας. Σας είπαμε πριν από λίγο ότι πριν λίγα λεπτά εστάλει μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Το μήνυμα έγραφε: δασική πυρκαγιά στην περιοχή ακρέφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
1: Έχει
0: φαντάζομαι
1: δυναμή.
0: Ο Γιώργο έρχεσαι για την Γλυφάδα. Έχει λήξει το περιστατικό.
2: Είναι τα δύο οχήματα της πυροσβεστικής εκεί πάνω στο μηχανάκι που πήρε φωτιά. Είναι στην Γρηγορίου Λαμπράκη, στην παραλιακή. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα αντιμετωπιστεί στα επόμενα λίγα λεπτά.
0: Δεν έχουμε τραυματισμό.
2: Δεν είναι ούτε σπίτι, ούτε οικισμός, ούτε τίποτα.
1: Πήρε φωτιά κάποιο δέντρο.
0: Ένα μηχανάκι.
1: Αυτό λέω. Πήρε φωτιά δίπλα.
2: Εκεί το πλαϊνό, το πρανές του της ελεύθερης.
1: Ναι, γιατί όταν μιλάμε εδώ πέρα για δασικές πυρκαγιές, μας λέει κάπως φωτιά στην Γλυφάδα. Πάει μετά την μυαλό μας ότι δεν είναι σε κάποια έκταση, όχι σε κάποιο μηχανάκι.
2: Είναι αυτό το περιστατικό, ένα μηχανάκι.
1: Γι' αυτό το λέω εγώ, ναι.
2: Έχουν πάει δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες και σε λίγα.
1: Είναι ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στο ακρέφνιο πάντως.
2: Το ακρέφνιο συνεχώς ενισχύεται και από Θήβα και από Ερχομενό και από τις άλλες περιοχές εκεί και από Λαμία πηγαίνουν δυνάμεις.
0: Γιώργο μου, βάλε μια ανωτελεία να πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη για να μας δώσει νεότερη ενημέρωση επίσης από την πυροσβεστική. Έλα Γιώργο. Έπεσε γραμμή. Λοιπόν, ας κρατήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Να πάμε τώρα σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων, όπου θα κάνουμε μία σύνοψη όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, όσοι είστε στα σημεία για τα οποία συζητάμε, επικοινωνήστε με τον Sky όπως κάνουμε πάντα. 210-4800-170-174. Να σας έχουμε στον αέρα αμέσως μετά τη σύντομη διακοπή.
3: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
7: Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά.
14: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Ένα στον κάμπο Κοπαΐδας και ένα δεύτερο κοντά στις φυλακές στον Ελαιώνα Θηβών. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανία Σπάτων στα Σπάτα. Η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα, είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη λήξη σήμερα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ο Υπουργός σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπαιδικοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι από αύριο ξεκινάει η εφαρμογή του σχετικού πλαισίου, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δομοκού από το ύψος της Λιωσίων. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδότησε σήμερα η παραίτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την αρχηγία του κόμματος των εργατικών. Οι υποψηφιότητες για την διαδοχή του στην Προεδρία του κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Όπως είπε, θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Λίγη ώρα μετά την παραίτηση Στάρμερ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου, ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Την στήριξή του στον Μπέρναμ εξέφρασε ο Γουές Στρίτινγκ, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Για την ώρα φαίνεται ότι ο Άντι Μπέρναμ δεν έχει αντίπαλο. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στόχος μας είναι η διπλωματία να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη, τονίζει. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε ακόμα χτίσει, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσημαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους και αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν τους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας πίσω στη χώρα τους, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις πιθανώς να ξεκινήσουν ήδη από αυτή την εβδομάδα. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχσί. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιοδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20

0: Πασόκ, κάνοντας λόγο για κράτος λάφυρο στα χέρια του κυβερνώντος κόμματος και των πολιτικών του φίλων. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Λοιπόν, επιστρέφουμε με νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί έχουμε τη φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο στα Σπάτα που έφυγε πριν από λίγο και 112. Ταυτόχρονα έχουμε τη φωτιά.
4: Φοβάμαι μην επηρεάσει και τις μετακινήσεις και τις πτήσεις από το αεροδρόμιο σιγά σιγά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν φωτογραφίες που είναι ακριβώς δίπλα στη βάση του αεροδρομίου. Μπορεί να μην επηρεάζονται ακόμα οι πτήσεις, μην πούμε τίποτα ακόμα.
0: Μιας και το λες, να επικοινωνήσουμε με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να πάρουμε μια ενημέρωση για το αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη και αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για αυτό.
4: Έχει καπνός δίπλα στο αεροδρόμιο, οπότε είναι επικίνδυνο.
0: Πολύ μεγάλη φωτιά και στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όμως πάμε πρώτα, είναι και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου πάντα κοντά μας, αλλά θα πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη. Βλέπω ότι έχουμε φωτιά και κοντά στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Ριτσόνας, όπου έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο. Είναι μια τριπλή κατάσταση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Έλα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, ναι, είναι αυτή τη στιγμή τα τρία κύρια μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Είναι η φωτιά στα Σπάτα που φαίνεται τουλάχιστον να έχει ανοίξει και να υπάρχει μια δυναμική λόγω των ανέμων που υπάρχουν στην περιοχή στον Κάμπο αυτή τη στιγμή, και η φωτιά σε ένα σημείο που δεν φαίνεται άμεσα να απειλείται κάτι κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Τουλάχιστον είναι γεωγραφικά το σημείο που μας προσδιορίζουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτωπο και κινείται παράλληλα από το αεροδρόμιο. Είδαμε και τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται τουλάχιστον πολύ καπνοί να φτάνουν μέχρι τμήματα του αεροδρομίου. Υπήρχε και μια ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αφορούν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου στα Σπάτα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι, επειδή είναι σε εξέλιξη το συγκεκριμένο συμβάν, υπάρχει και εκεί μια προσπάθεια για να μπορούν να επιχειρούν ακριβώς οι 120 τους πυροσβέστες. Είναι τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη στο συγκεκριμένο μέτωπο και υπήρξε και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι κάτοικοι σε όλη την περιοχή το έχουν λάβει αυτό το μήνυμα.
0: Και οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν γενικά.

0: και την περιοχή για τις επόμενες ώρες, όπως καταλαβαίνουμε, Γιώργο.
1: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μπορέσουν να προσεγγίσουν πολλά πυροσβεστικά οχήματα και πηγές δυνάμεις το σημείο. Από εκεί και πέρα τώρα για τα δύο μέτωπα στην Βιωτία. Είχαμε και εκεί ένα μήνυμα από το 112 το οποίο αφορούσε την περιοχή στο Ακρέφνιο όπου η φωτιά φαίνεται να είναι πιο δυνατή και υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Μιλάμε για δασική πυρκαγιά ακριβώς. Ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από λίγη ώρα και πλέον αυτό που αναφέρατε και εσείς, υπάρχουν 8 εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν προσπαθώντας να περιορίσουν τις φλόγες. Το δεύτερο μέτωπο που είναι στον Ελαιώνα του Δήμου Θήβας και είναι κοντά στις φυλακές σε γεωργική έκταση φαίνεται να είναι πιο διαχειρίσιμο, όμως και εκεί υπάρχουν 3 εναέρια μέσα. Το λέμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα ταυτόχρονα μέτωπα με ό,τι προβλήματα μπορεί να προκαλεί.
0: Γιώργο, βάλε μια ανωτελεία, σε αποδεσμεύουμε να συλλέξεις και άλλες πληροφορίες για να βρούμε το Δήμαρχο Ορχομενού, ο οποίος είναι μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Τζαβάρας. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημαρχέ.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, για δώστε μας μία εικόνα από αυτά που βλέπετε και σας λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα στην περιοχή.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πυρκαγιά στο δημοτικό διαμέρισμα του Ακρεφνίου. Ναι. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Είναι 3 αεροπλάνα και κάποια ελικόπτερα. Είναι αρκετά. Υπάρχει συντονισμός από το τμήμα της πολιτικής προστασίας και την πυροσβεστική, επιχειρούν και δυνάμεις επίγειες. Είναι και οι κάτοικοι της περιοχής, είμαστε και εμείς εδώ. Αυτή τη στιγμή η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη. Ελπίζω ότι θα την περιορίσουν ώστε στο τέλος να μην...
0: Δήμαρχε, έχει αέρα.
2: Ορίστε.
0: Έχει αέρα.
2: Αέρα έχει. Αέρα έχει, αλλά το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλείται ο
0: ιστός
2: του χωριού, δεν απαιτούνται σπίτια. Είναι έξω από τα σπίτια, είναι σε πουρνάρια κοντά στο νεκροταφείο. Αλλά πιστεύω ότι η πολιτική προστασία και τα εναέρια και τα επίγεια μέσα στο τέλος θα δίνοντας τη μάχη.
0: Οπότε είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Τζαβάρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάρα πολύ.
0: Αυτό που λέγαμε τώρα, Γιώργο, για τη φωτιά κοντά στην Αθηνών Λαμία στη Ριτσόνα, όπου και εκεί έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο.
3: Αυτή είναι άλλη φωτιά τώρα.
0: Είναι άλλο αυτό.
4: Είναι η Ελαιώνα της Θήβας. Είναι κοντά. Άρα λοιπόν, εσείς που ανεβαίνετε για Αθηνών Λαμίας, βλέπετε δύο πυρκαγιές. Βλέπετε και αυτό κοντά σχηματάρι Ελαιώνα και βλέπετε και πιο πάνω περνάτε και τα επόμενα διόδια για να βλέπετε τη φωτιά στον ερχόμενο.
0: Από το βίντεο που βλέπω ότι έχουν τραβηχτεί από την Εθνική, όπως λες, η φωτιά έχει ξεσπάσει μέσα σε καλαμιές κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας.
4: Εκεί έχει μια βλάστηση λίγο απ' όλα.
0: Είναι στο ύψος της αερογέφυρας της Ριτσόνας, από αυτό που μπορώ να καταλάβω.
4: Ναι. Περνάμε και τη διασταύρωση που στρίβουμε δεξιά προς Χαλκίδα, όπως ανεβαίνουμε για Λαμία. Περνάμε αυτό το σημείο και βλέπουμε τη φωτιά μας στο αριστερό μας χέρι, πάνω στην Εθνική Οδό, πλησίων της Εθνικής Οδού. Να αναφέρουμε ότι δεν έχει κλείσει ο δρόμος. Έτσι, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας είναι ακόμα ανοιχτή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κίνδυνο.
0: Επειδή το λες τώρα. Ναι. Και αφήσαμε πριν, είχαμε ένα ερωτηματικό για το τι γίνεται στα Σπάτα με το αεροδρόμιο. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε λοιπόν με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα μέχρι στιγμής. Να ξέρετε, όσοι έχετε προγραμματισμένες πτήσεις, από το υλικό φαίνεται ότι όντως η φωτιά έχει φτάσει αρκετά κοντά. Από αυτό που μπορούμε εμείς να δούμε. Προφανώς υπάρχει σχεδιασμός. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση.
3: Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Έχει καπνούς όμως δίπλα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
3: Και αυτό είναι ανησυχητικό. Αν δεν την προλάβουμε τη φωτιά, προφανώς υπάρξουν τροποποίηση. Τώρα δεν υπάρχει καμία τροποποίηση για καμία πτήση, γιατί είναι κοντά, αλλά δεν έχει επηρεάσει τίποτα.
4: Και επίσης, να ξέρετε ότι η περίμετρο του αεροδρομίου είναι καθαρή. Δηλαδή έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα και όλα αυτά και ο χώρος, όλοι οι περίμετρους του αεροδρομίου.
0: Λέγαμε πριν και το διευκρίνησε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ότι η φωτιά στα Σπάτα έχει κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι σε απόσταση όμως από το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Βλέπω εδώ τώρα νεότερη ενημέρωση ότι η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 10 στρέμματα με ξερά χόρτα.
4: Άρα απλώνεται η πυρκαγιά, όμως το θετικό είναι και εκεί ότι δεν έχει μπει η πυρκαγιά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, όπως επίσης δεν κινδυνεύουν και εκεί κατοικίες. Είναι εκεί, ναι μεν, τοπικοί δρόμοι των Σπάτων, καθώς πηγαίνουμε προς την παραλία της Λούτσας. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή μικροί δρόμοι mm-hmm. που πηγαίνουν σε διάσπερτες κατοικίες, ο οποίος βέβαια μας ενημερώνει και η πυροσβεστική και ο Δήμος δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή. Και έχουν σπεύσει πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις εκεί στα Σπάτα για να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Για να το διευκρινίσουμε, να καλέσουμε τους ακροατές μας, όσοι είστε στο σημείο, επικοινωνείτε με τον Sky όπως κάνουμε πάντα στο 210-48-00-170-4. Βλέπω αναρτήσεις τώρα κατοίκων της περιοχής στα social media που λένε ότι έχουν πρόβλημα και με τα ζώα τους. Δηλαδή οι ίδιοι έχουν αποφασίσει να φύγουν, οι ίδιοι, δεν υπάρχει επίσημη οδηγία για εκένωση του οικισμού, να το πούμε. Λένε όμως ότι έχουμε ζώα, δεν ξέρω τι να κάνω. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η παράμετρος ζώα είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα.
4: Υπάρχει μια ανακοίνωση από φιλοζωική. Mm-hmm. Θα σας πω σε λίγο το τηλέφωνό της, που πάνε εθελοντές.
0: Το θέλουμε, ναι, βεβαίως.
4: Για να πάνε να μαζέψουν αδέσποτα ζώα εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Πάντως και το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
4: Πάνω από 80 πυρκαγιές.
0: Ναι, εδώ μιλάμε είτε για εμπρισμούς σε κάποιες περιπτώσεις, είτε για ανθρώπους που φαίνεται ότι είναι υπεράνω όλων των κανονισμών και αποφάσισαν με τόσο αέρα να ψήσουν, να κάνουν δουλειές σε εξωτερικούς χώρους και με τα μηχανήματά τους κλπ.
3: Συνήθως πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε
0: μυαλό,
3: φορά.
0: Από ό,τι φαίνεται.
3: Όταν ακούμε για πώς προκύπτουν πυρκαγιές, συνήθως πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί δεν έχουμε κάνει τα βασικά ή κάνουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Τα αυτονόητα όμως, τις πέσεις φορές.
4: Είναι η τελευταία μέρα για τα καθάριστα. Έχουν μπει πάρα πολύ στα οικοπεδά τους, είτε με εργάτες γης, είτε και οι ίδιοι με τα δικά τους μηχανήματα, ναι, για να μπορούν να τα καθαρίσουν.
3: Όπως το ξεκίνησε, είναι η ουσία όμως. Είναι τελευταία μέρα.
4: Ακριβώς,
3: πρέπει να φτάσει τελευταία μέρα για να μην φας το πρόστιμο και να καθαρίσει ό,τι προλάβεις, γιατί δεν μπορεί να τα καθαρίσει όλα.
0: Ναι, και να το έχεις καθαρίσει όμως, όπως είπαμε πριν, μπορεί να πάρεις τηλέφωνο στο Δήμο και ο Δήμος να σου πει: εγώ δεν έχω τώρα, παιδιά, φορτηγό
3: να τα μαζέψω.
0: Περίμενε. Άφησε τα εκεί λίγο και άμα έρθει ο άλλος ο τύπος, ο οποίος έχει αποφασίσει να κάνει εργασίες στο οικόπεδο το από δίπλα, προφανώς του δίνεις το απόλυτο φαγητό για τη φωτιά που είναι τα ξερόχορτα.
3: Στο επιβεβαιώνω αυτό, γιατί είδα, επειδή ήμουν στην περιοχή αυτή τώρα, ήμουν στην Παιανία και περνάω το Λαβρίο και τα λοιπά, που έχει επιχειρήσει και τα λοιπά, που κάνανε καθάρισμα σήμερα, αλλά είδα πολλά κλαδιά μαζεμένα έξω.
4: Μαζεμένα έξω.
3: Ναι, αυτό δεν ξέρω αν θα περάσει κάποιο να τα πάρει
4: αυτό
3: σήμερα.
4: Αυτό είναι μια βόμβα.
3: Αυτό.
0: Κεντρικούς δρόμους.
3: Ναι, σε κεντρικούς δρόμους τώρα. Δεν έχει δάσος εκεί, αλλά είναι βόμβα εκεί. Ναι.
0: Λοιπόν, για τα Σπάτα, Γιώργο, βλέπω τώρα ότι έχουν ενισχυθεί πολύ οι δυνάμεις. Έχουμε 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 35 οχήματα, 5 ναέρια, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Προφανώς συνδράμουν και εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αντιλαμβανόμαστε. Οι άνεμοι που πνέουν σε ρηπές μπορεί να φτάνουν και τα 6 μποφόρο, όπως μας έλεγε η Χριστίνα Σούζη πριν από λίγο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αυτό που δεν χρειάζονται τώρα οι πυροσβέστες. Δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων στην οδό Ρεθύμνης.
4: Η οδός Ρεθύμνης είναι αυτό που πηγαίνει προς το γήπεδο.
0: Είναι ο δρόμος προς το γήπεδο.
4: Που πηγαίνει στην κεντρική πύλη, ναι.
0: Προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση της φωτιάς. Επίσης, παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου στα Σπάτα. Όσοι μας ακούτε τώρα και είχατε προγραμματίσει να πάτε προς τα εκεί, καλό θα είναι να μην το κάνετε. Τώρα πρέπει να διευκολύνουμε όλοι, όπως καταλαβαίνετε, τις αρχές, οι οποίες μας καλούν να αποφύγουμε τις συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες. Και να ακολουθούμε πάντα τις υποδείξεις της τροχέας, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
4: Τροχέα εκεί στην περιοχή και βέβαια το 112 για ετοιμότητα. Άρα λοιπόν να είστε πάντα σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να μετακινηθείτε.
0: Πάρα πολλοί πυροσβέστες και στο Ακρέφνιο.
4: Ναι, ναι, είναι δύο δύσκολες αυτές οι πυρκαγιές. Ναι. Μια τρίτη εκεί στην Ελαιώνα. Ναι, και στη Θήβα.
3: Ναι.
4: Για να μπορέσουν να δουν τώρα πώς θα διαχειριστούν αυτό.
3: Και προφανώς ήταν σε ετοιμότητα, γιατί σήμερα είναι υψηλή επικινδυνότητα για αυτές τις περιοχές που λέμε και το ξαναλέμε.
4: Έτσι.
3: Για να το υπενθυμίζουμε ότι οι χάρτες δεν είναι για πλάκα. Όταν βγαίνουν, ναι, δεν είναι απλά βγάζουμε ένα χάρτη και βάζουμε υψηλή επικινδυνότητα σε κάποιες περιοχές. Να υψηλή επικινδυνότητα. Να τα. Αυτές είναι οι φωτιές, οι οποίες προκύπτουν από το πουθενά.
4: Λοιπόν, έτσι, εδώ είμαστε, σήμερα. Παιδιά. Ναι.
0: Λοιπόν, δώσε μας, φέρε μας και το τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
4: Πολύ ωραία.
0: Τη φιλοζωική.
4: Που θα μαζέψει, ναι, για δέσποτα, έγινε.
0: Γιατί ήδη υπάρχει ανησυχία. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το αντιμετωπίζουμε από αυτό. Από ανθρώπους που λένε, ας φύγω από το σπίτι για μια-δυο ώρες, να σβήσει η φωτιά, να αισθανθώ κι εγώ πιο ασφαλής. Τι θα κάνω με τα ζωάκια μου.
3: Σωστά.
0: Εδώ μια κυρία είδε ότι έκανε μια ανάρτηση ότι έχει και πολλά ζωάκια στο σπίτι. Οπότε ψάχνει, ναι, να βρει μια λύση. Σε λίγο θα σα ενημερώσουμε και γι' αυτό.
3: Και κατοικίε με αυλές εκεί πέρα. Είναι πολύ λογικό να έχουν και περισσότερα ζωάκια. Βλέπω ότι ο χάρτης είναι ο ίδιος και για αύριο. Δηλαδή, είναι υψηλή επικίνδυνοτητα ακριβώς στις ίδιες περιοχές και για αύριο. Όπως το έχουμε, δηλαδή, μας άλλαξε και η νότερη Χριστίνα, αλλά και η πολιτική προστασία έχει βγάλει ακριβώς τον ίδιο χάρτη.
0: Μας ρωτάει ο Ποσειδώνας Γιώργο αν ο δρόμος που περνάει πίσω από το αεροδρόμιο για τη Λούτσα είναι ανοιχτή από τα σπάτα.
4: Είναι το αντίθετο. Είναι ο αντίθετο. Εκεί που αν εννοεί προς το. Ο δρόμος που περνάει από το εκπτωτικό χωριό δεν μας έχει δοθεί κάποια ενημέρωση ότι είναι κλειστό.
3: Αυτό λέμε.
4: Αν εννοεί αυτό ο ακροατής μας.
3: Τώρα η Μελίνα Σαμαραδέλη που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μαζί με την Πέρσα Μπόλια θα ξανακαλέσουμε τον δήμαρχο σε λίγη ώρα της περιοχής Πάντων Αρτέμιδας που ήταν εκεί και μας έδωσε μια πρώτη εικόνα πριν από μία ώρα. Τώρα είναι λογικό να έχουν αλλάξει τα δεδομένα και να έχει και ο ίδιος μια καλύτερη εικόνα, πιο καθαρή για το πού φτάνει η φωτιά.
0: Το επίσημο που έχουμε είναι η Ρεθύμνης που μας είπε ο Γιώργος ότι οδηγεί στο προπονητικό της ΑΕΚ από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων στην περιοχή των Σπάτων και από πριν είχε διακοπεί κυκλοφορία στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου στα Σπάτα. Αυτά ισχύουν τώρα που μιλάμε. Εμείς θα επικοινωνήσουμε ξανά και με το Δήμο, θα πάρουμε ενημέρωση και από την Τροχέα και θα επανέλθουμε.
3: Μόλις ήρθε ενημέρωση από την πυροσβεστική από τον Γιώργο από το Ψάλτη που βλέπω εδώ πέρα,
0: ναι.
3: Ότι είναι safe η πυρκαγιά Σπάτα Αττικής.
0: Είναι
3: safe. Είναι ενημέρωση που υπάρχει από την πυροσβεστική, ξαναλέμε, η επίσημη ενημέρωση. Σε λίγη ώρα θα έχουμε νεότερα προφανώς.
0: Άρα φαίνεται ότι πηγαίνει καλύτερα το μέτωπο στα Σπάτα και η Χριστίνα Σούζη που είχε μιλήσει με την πολιτική προστασία μας έλεγε ότι η φωτιά φαίνεται πως θα ελεγχθεί σχετικά γρήγορα αυτή. Τώρα όλες οι δυνάμεις, καταλαβαίνω, και η προσοχή
4: βιωτία.
0: Είναι στη Βιωτία.
4: Ναι.
0: Πια και για το Ακρέφνιο αλλά και για τη Ριτσόνα που σας λέγαμε πριν από λίγο. Γιώργο, τα λέμε ξανά. 210-48-00-174. Οι φίλοι μας που πάντα είναι εδώ μας στέλνουν βίντεο, μας στέλνουν φωτογραφίες, ενημερώσεις, υλικό, προκειμένου και εμείς να ενημερώσουμε όλους μας τους ακροατές για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο των πυρκαγιών.
3: Θα μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και μαζί μας είναι η Big Win. Διαχρονικά, μέσω στοχευμένων ενεργειών, προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη δράση τους την νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστή είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις,
17: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
18: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα έχετε νεότερη ενημέρωση προφανώς και για τις πυρκαγιές αλλά και ότι συμβαίνει στους δρόμους. Αυτή την εβδομάδα είναι μαζί μας τα Honda Center. Προσφορές αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé για αγορές άνω των 80 ευρώ μόνο στα Honda Center. Πάμε σε τίτλους.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε περιοχές της Βιωτίας και της Αττικής, με το πυροσβεστικό σώμα να επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Πενέα Σπάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου στα Σπάτα. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας, με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε πριν από λίγα λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θήβας σε γεωργική έκταση. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών, ο κ. Στάρμερ. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ.
20: Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσημαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραξή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Λοιπόν, 4 και 33 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι εκείνη του δρόμου έχει τώρα κατεβαίνοντας τον Κηφισό από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφη. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Ελευσίνα στην Αττική Οδό προς Πειραιά. Στον δρόμο προς Πειραιά θα ξαναβρείτε λίγο κίνηση χαμηλά στο Περιστέρι. Έχει επίσης κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, αρκετή. Βλέπουμε τώρα η Κηφισίας είναι στο Χαλάνδρι, έχει λίγη κίνηση. Και μετά πιάνουμε στο ύψος του Αμαρουσίου, από Χαλάνδρι μέχρι και Άλσου Συγκρού, αλλά και στα διαρρεύματα, και στο αναδικό και στο καθοδικό. Το κέντρο έχει λίγη κίνηση και παραλιακή είναι καλύτερα τα πράγματα από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Να πούμε ότι έχουμε την νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, ότι πάνε καλύτερα οι πυρκαγιές στα Σπάτα, είναι σε ύφεση, αλλά και πυρκαγιά στον Ελαιώνα Βιωτίας. Έχουμε κάνει μια απόπειρα να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο των Σπάτων Αρτέμιδας για να δούμε τι λένε εκεί στην περιοχή.
1: Περιμένουμε να τον βρούμε. Ναι, προφανώς. Με τον Δήμαρχο, εντάξει, ναι. Προφανώς τώρα είναι και στο μέτωπο, αλλά θα έχουμε σε λίγο για τη φωτιά στα Σπάτα. Φαίνεται ότι όντως πηγαίνει καλύτερα. Θα μάθουμε από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη αμέσως τι εικόνα έχουμε από το ακρέφνιο Βιωτίας, εκεί όπου επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές.
0: Αυτό είναι το σημαντικό το μέτωπο τώρα, ναι.
1: Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, όπως καταλαβαίνετε. Ευτυχώς τα Σπάτα καλύτερα, το λέγαμε και νωρίτερα. Με το αεροδρόμιο δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, όπως αντιλαμβάνεστε, απαραίτητες, ώστε οι πυροσβέστες να κάνουν τη δουλειά τους απρόσκοπτα. Και εμείς πάντα πρέπει να βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιώργος Πρωτοψάλτης, καλύτερα στα Σπάτα από ό,τι φαίνεται. Γιώργο, πες μας τι γίνεται και στη Βιωτία.
2: Αυτή τη στιγμή εκεί θα πέσει το βάρος στη φωτιά στο ακρέφνο, γιατί φαίνεται ότι οριοθετήθηκαν τα άλλα δύο μέτωπα τα οποία απασχολούσαν και εδώ στα Σπάτα. Αποκαταστάθηκε μάλιστα και η κυκλοφορία των οχημάτων, σύμφωνα με ενημέρωση αστυνομίας πριν από λίγη ώρα.
0: Άνοιξαν οι δρόμοι.
2: Ήταν καλύτερη εικόνα μετά τις απανωτές ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Αυτή την εικόνα μετέφεραν και όσοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο της φωτιάς. Και στον Ελαιώνα αυτή ήταν ούτως ή άλλως η εκτίμηση των πυροσβεστών και πριν από λίγη ώρα φέρεται λοιπόν ότι επιβεβαιώθηκε με την οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Πλέον λοιπόν το βάρος πέφτει στο ακρέφνιο, σε μια δασική πυρκαγιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν μιλάμε για δασική πυρκαγιά είναι πιο χρονοβόρες οι διαδικασίες κατάσβεσης, γι' αυτό και είναι και αρκετά τα εναέρια μέσα που, όπως είπαμε και πριν, επιχειρούν επί τα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν γνωρίζουμε τώρα που αποδεσμεύτηκαν και κάποια από τα υπόλοιπα μέτωπα
1: αν
2: θα μπορέσουν και αυτά να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Είναι θετικό πάντως ότι τώρα το μεγαλύτερο βάρος θα μπορεί να πέσει μέσα σε αυτή τη φωτιά.
1: Γιατί, όπως ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, γιατί πάρα πολλά χρόνια καλύπτεις φωτιές πια, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι αν χρειάζεται να διασπαστούν οι δυνάμεις.
2: Αυτό
1: συνέβη σήμερα το μεσημέρι. Είχαμε τρία διαφορετικά μέτωπα την ίδια ώρα. Τώρα το βάρος, όπως είπες, πέφτει στο ακρέφνιο Βιωτίας. Το τελευταίο μήνυμα, το ένα και μοναδικό δηλαδή μήνυμα από το 112, ήταν λίγο πριν τις 4. Έτσι, δεν έχουμε κάτι νεότερο.
2: Δεν έχουμε κάτι νεότερο και ήταν και ένα προειδοποιητικό μήνυμα το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχει σαν μέρος του σχεδιασμού από την πυροσβεστική. Είναι θετικό λοιπόν ότι δεν έχει ζητηθεί κάποια απομάκρυνση, κάτι άλλο. Τους άλλους βέβαια μιλάμε και αυτή τη στιγμή για μια δασική πυρκαγιά προς το παρόν. Όπως και να έχει, συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης με κάποιες δυσκολίες λόγω των ανέμων που πνέουν και σήμερα αλλά και τα προηγούμενα 24 ώρα, εντάσεως 5 και 6 μποφόρ.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση και για όλες τις πληροφορίες. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε καλύτερα. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια και στη Βιωτία. Εσείς πάντα, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Sky και να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε. Είχαμε πάρα πολλά σήμερα ετοιμάσει, είναι γεγονός, και έχει και πάρα πολλά πολιτικά.
0: Μπορούμε να πάμε σε κουβεντάκι και να τα λέμε.
1: Το λες αλήθεια?
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή ο Παπαγιαννάκος, ο Νότης ο Παπαγιαννάκος,
0: ο γνωστός, ο διάσημος,
1: είναι έτοιμος και για το Plan B.
0: Κοίτα, ο Νότης ο Παπαγιαννάκος είναι έτοιμος.
1: Είναι τα ψήγμα αυτό.
0: Είναι έτοιμος για όλα. Είναι ο Νότης ο Παπαγιαννάκος. Έτσι το λέμε στο Μαρκόπουλο, δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή φύγαμε.
0: Φύγατε.
1: Είσαι
0: πύραυλος.
3: The dance floor is now open.

0: Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση την οποία θα σας μεταδώσουμε σε λίγο. Εμείς ας ξεκινήσουμε όμως.
1: Φυσικά.
0: Ο Γιάννης Σουλιώτης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ σε λιγάκι.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Ας ξεκινήσουμε όμως με τα ωραία κουβεντάκια μας.
1: Φυσικά.
0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μας έχεις βάλει στο κλίμα σε από την αρχή της εκπομπής.
0: Είμαστε εντελώς στο πρόγραμμα Ελλάς αυτή τη στιγμή. Στο πρόγραμμα δηλαδή του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα.
1: Εννοείται. Είναι όλο το πρόγραμμα βασισμένο στη λογική του Αλέξη.
2: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση. Η υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο. Ναι, αυτό είναι υπερπολιτική διαβίωση.
3: Έχουμε, έστω ότι έχουμε όλα τα
2: αυτό,
3: κότερα. Θέλω
2: αυτό
3: να
2: είναι υπερπολιτική διαβίωση.
3: Από τη μέχρι το.
2: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
4: Έχετε
2: έχετε. Όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
4: Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένες σημαίες, αυτοκίνητο,
2: έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη...
0: Λοιπόν, σας είπαμε για μια έκτακτη είδηση. Έχει έρθει ο Γιάννης τώρα για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Σωστά.
0: Για ποιο θέμα.
1: Για την υπόθεση του Qatar Gate. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς και πόσοι από τους φίλους που μας ακούνε θυμούνται την υπόθεση
5: για
1: του Qatar Gate.
5: Είμαστε
1: πρωταγωνίστρια μεταξύ άλλων την Εύα Καϊλή. Ήταν μια έρευνα των βελγικών αρχών σε σχέση με lobbying, χρηματισμούς και ούτω καθεξής, με εμπλεκόμενη μεταξύ άλλων και την κυρία Καϊλή. Τώρα ετεροχρονισμένα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του νυν βουλευτή Ηλίας και πρώην Επιτρόπου, Ευρωπαίου Επιτρόπου του κυρίου Αβραμόπουλου. Το ένταλμα, σύμφωνα με όσα έχουμε καταφέρει να μάθουμε, τον κατηγορεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με όφελος οικονομικό 73.000 ευρώ. Και εδώ, και εν πάση περιπτώσει, θα κινηθεί όλη η διαδικασία. Είναι ένα ευρωπαϊκό ένταλμα. Αναμένεται είναι προφανώς να κοινοποιηθεί ή έχει ήδη κοινοποιηθεί στις ελληνικές αρχές, δικαστικές και αστυνομικές διοκτικές αρχές. Μάλιστα, υπάρχει και η πληροφορία ότι το πρωί ο κύριος Αβραμόπουλος, προφανώς επειδή του είχε μεταφερθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, πήγε στην εισαγγελία εφετών προκειμένου να ενημερωθεί για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν πήρε διευκρινήσεις από την εισαγγελία εφετών, γιατί δεν είχε η εισαγγελία εφετών το ευρωπαϊκό ένταλμα, το οποίο ακολούθησε άλλο δρομολόγιο μέσω των διοκτικών αρχών. Και τώρα οι συνομιλητές του κυρίου Αβραμόπουλου τι λένε. Λένε ότι ο κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Qatar Gate ήταν ο Παντσέρι, ο Ιταλός Παντσέρι, ο οποίος είχε.
0: Ευρωβουλευτής.
1: Είχε ιδρύσει μια μη κυβερνητική οργάνωση, την Fight Impunity, όπως λεγόταν, στην οποία είχε εργαστεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Είχε εργαστεί, είχε συνεργαστεί, εν πάση περιπτώσει, με την συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση στο διάστημα μετά την λήξη της θητείας του ως επίτροπος.
5: Αυτό πρέπει να σε ρωτήσω, όταν ήταν επίτροπος, μετά.
1: Όχι, ήταν μετά. Και μάλιστα είχε απευθύνει ένα ερώτημα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Κομισιόν. Το θυμάμαι αυτό γιατί μας το είχε κοινοποιήσει ήδη από τότε που είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο. Και ρωτούσε, υπάρχει κάποιο ασύγκρουση συμφερόντων, μπορώ να εργαστώ εκεί ή όχι. Και του είχε δώσει τότε η Ούρσουλα Φοντερ Λάινεν το πράσινο φως ότι μπορείς.
0: Λάμβανε αμοιβή από
1: ναι,
0: αυτή τη μοίκη.
1: Λάμβανε λοιπόν 5.000 ευρώ για ένα έτος.
0: Μηνιαίος.
1: Αυτό λοιπόν το ποσό, το οικονομικό όφελος για το οποίο κατηγορείται, είναι το μισθός, να το πούμε έτσι λαϊκά, που έπαιρνε από τη μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Ο κύριος Αβραμόπουλος επισημαίνει αφενός ότι είχε την άδεια της Επιτροπής για να απασχοληθεί εκεί, καθώς και ότι είχε διακόψει τη συνεργασία του με την συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση πριν το ξέσπασμα του σκανδάλου.
0: Ερώτηση.
1: Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να μάθουμε μέχρι τώρα.
0: Και κάτι τελευταίο, Γιάννη.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει πληροφορία ότι κάποια στιγμή πριν από έναν χρόνο είχε κληθεί,
1: κληθεί
0: να καταθέσει.
1: Δεν ξέρω, αυτό δεν έχω καταφέρει να το αποσαφηνίσω. Ναι, βέβαια, στην Βελγική Εισαγγελία. Δεν έχω καταφέρει να αποσαφηνίσω εάν είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις ή είχε κληθεί να απολογηθεί. Πιθανολογώ ότι είχε κληθεί να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Mm. Προφανώς ο κύριος Αβραμόπουλος δεν το αξιολόγησε σωστά ή εν πάση περιπτώσει δεν πήγε. Κάτι το οποίο εκτιμάται ότι έχει λειτουργήσει επιβαρυντικά, υποχρεώνοντας τις βελγικές αρχές ή οδηγώντας τις βελγικές αρχές στην απόφαση να εκδώσουν ευρωπαϊκό έντελμα σε βάρος.
5: Να πούμε ότι δεν είναι βουλευτής Ηλίας από τη άρση της Ασυλίας.
1: Είναι,
5: επειδή είναι βουλευτής Ηλίας Νέας Δημοκρατίας από τη άρση της Ασυλίας στη Βουλή.
1: Φυσικά,
5: γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο ένταλμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να πάει στη Βουλή και μετά από εκεί πέρα να κινηθούν διαδικασίες.
0: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον νεότερα μέσα στη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
5: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, για όσους ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Δημήτρη Αβραμόπουλο για την υπόθεση Qatar Gate. Πρωταγωνιστικό πρόσωπο τότε και για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ασχοληθήκαμε
5: ήταν
0: η κυρία Εύα Καϊλή. Στον πρώην επίτροπο αποδίδεται, όπως ακούσατε, η κατηγορία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με αφορμή αυτή την αμοιβή που έπαιρνε 5.000 ευρώ μηνιαίως για ένα χρόνο από τη μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία αναφέρθηκε ο Γιάννης πριν από λίγο.
5: Ναι.
0: Περιμένουμε τα νεότερα, έχει πάντως ενδιαφέρον. Θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
5: Ναι.
0: Γιατί ακούγαμε τον κύριο Αθανασιάδη από το κόμμα Ελλάς, αρχίζουμε να τους μαθαίνουμε σιγά σιγά.
5: Και καλά, μάλιστα.
0: Να μας λέει ποια είναι η νέα λογική του κόμματος Ελλάς.
5: Σωστά.
0: Πίσω από τους φόρους, παιδιά, κρύβεται ο Αλέξης πια.
5: Γιατί πάντα κρύβεται ο Αλέξης.
6: Λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό.
0: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος.
0: Ναι.
6: Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
0: Προφανώς.
7: Αυτή να είναι γεμάτη.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει.
8: Διότι υπάρχει μία έντονη παραπληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο.
9: Ένας νέος πατριωτισμός απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη

0: πολιτική οικογένεια, η οποία δεν έκανε καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο πολιτική, και είναι ζάπλουτη, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς για την ελίτ και για τους πολλούς σε μένα.
1: Πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου και στα δύσκολα. Πρέπει να επιμένεις, να λυγίσεις και τα σίδερα.
0: Να λοιπόν, αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε. Όχι στους απλούς πολίτες αυτή τη φορά. Όχι στη μεσαία τάξη αυτή τη φορά. Όχι στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής αυτή τη φορά.
2: Πριν από λίγο καιρό δεν είχαν πει ότι θα βρουν 4 δισεκατομμύρια.
3: Ναι, θα φορολογούσαν, λέει, 1500 φήμη. Εντάξει, είπαν, δεν είναι, ένα λάθος έγινε, μωρέ.
4: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει: ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
5: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
4: Προφανώς.
5: Είμαστε πάνω στη δηλώσεις, κάνουμε ένα λάψος.
4: Άρα...
2: Είναι κυριολεκτικά ένα λάθος έγινε, μωρέ.
3: Ένα μωρέ τώρα, μωρέ ναι. Τώρα.
2: Όλα αυτά φαντάζομαι θα είναι σωστά γραμμένα στο πρόγραμμα.
3: Μα εδώ έχουν πέσει σε λάθη. Εδώ πέφτουν σε λάθη.
2: Δηλαδή.
3: Γιατί αν είχε βγει το πρόγραμμα, δεν τα λέγανε όλα αυτά.
6: Έχουμε ακριβώς πρόγραμμα. Τι και θα μας δώσετε τη δυνατότητα σε όλη την επόμενη περίοδο που θα ακολουθήσει το οικονομικό επιτελείο της παράταξης, της συμπαράταξης, να παρουσιάσει λεπτομερώς το πρόγραμμα.
2: Τώρα αυτά κάνετε, ωραία, και θα βγει ο υπουργός που δεν θέλει και πολύ.
3: Ο γνωστός.
2: Και θα τα σαρώσει όλα
3: τώρα. Ένα γεια σου.
7: Τι έχουν κάνει 10 μέρες τώρα. Μιλάνε μόνο για φόρους. Τι θα προλογίζουν. Ο φόρος του φόρου, το φόρο των φόρων, ο φόρε. Όλη την ημέρα ασχολούνται με το τι θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει μία πρόταση από ένα στέλεχος του κόμματος Τσίπρα που να λέει πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της. Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί.
3: Λοιπόν, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εντάξει, είχαμε και άλλα πολλά, αλλά σήμερα καταλαβαίνετε λόγω της έκτασης κατάστασης. Εντάξει, είναι το τώρα δεν μπορούμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί μαζί μας έχετε τα photo center.
2: Ναι, πάμε στα photo center.
3: Πάμε στα photo center. Είναι αντιλιακή προστασία από τον brand Lancaster μόνο στα photo center με όφελος 35%.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Plus. Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Να δω.

0: αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι. Ιούπι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα στη Βιωτία, γιατί από αυτό που μαθαίνουμε, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Το βάρος αυτή τη στιγμή έχει πέσει κυρίως, μιας και ελέγχθηκαν οι φωτιές και στα Σπάτα και στον Ελαιώνα που σας λέγαμε νωρίτερα. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις πυροσβεστικής στο Ακρέφνιο, επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, που σημαίνει ότι έφυγαν δυνάμεις εδώ από την Αττική και κατευθύνθηκαν προς τη Βιωτία. Έχει σταλεί και το μήνυμα 112 για ετοιμότητα, όπως σας λέγαμε. Η φωτιά είναι κοντά στην Εθνική. Επικοινώνησε η Μελίνα Σαμαραδέλη μόλις με το Δήμαρχο, γιατί έχουμε κάποιες αναφορές ότι είναι πολύ κοντά στην Εθνική.
9: Ναι, ναι.
8: Ο Δήμαρχος λέει ότι έχει απλώσει αρκετά η φωτιά, δηλαδή φαίνεται ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει όμως ακόμη ενημέρωση για το αν όντως έχει φτάσει τόσο κοντά στην Εθνική όσο μας περιγράφουν κάποιοι ακροατές. Θα επανέλθουμε και ούτως άλλως θα ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο του Sky, όπως πάντα εννοείται. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στους ατέριαστους. Η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελήθηκε δημοσιογραφικώς την εκπομπή μας που εξελίχθηκε σε έκτακτη ροή. Mm-hmm. Με την Πέρσα Μπόλια, η Ρούλα Βρετάκου πάντα πάνω από το τηλεφωνικό κέντρο όπου μας ενημερώνατε και σήμερα.
9: Ήταν και αυτός εδώ.
8: Νότης Παπαγιαννάκος, όπου ούτε quiz σήμερα ούτε τίποτα. Επιφυλάσσομαι για την Πέμπτη. Τετάρτη. Τετάρτη Παρασκευή. Άρα όχι.
9: Τετάρτη Παρασκευή.
8: Πέμπτη είναι η μόνη μέρα που δεν θα είσαι, δηλαδή. Πολύ ωραία.
9: Έχουμε δώσει ραντεβού να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, θα τα πούμε πάλι αύριο. Εννοείται στις 3 η ώρα, όπως κάθε μεσημέρι εδώ πέρα, στα παιδιά της αλλαγής. Μαζί μας φυσικά και τα Hondo Center στο Εγάλεο. Πάμε στην οδό Σμύρνης, στον αριθμό 48. Μας περιμένει ακόμη ένα Hondo Center με όλα τα επώνυμα brands. Καλλιτικό, Nessa Fix, ένδυση μαγιό κτλ. Στα Hondo Center.
8: Γεια σας.
7: Γεια σας.

0: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το!
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Κοίτανε.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε περιοχές της Βιωτίας και της Αττικής με το πυροσβεστικό σώμα να επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, σε ύφες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο έχει αποκατασταθεί. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν νωρίτερα μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θήβας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις της παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και στα τρία σημεία. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχουν μεταβεί στα σημεία των πυρκαγιών με σκοπό να διερευνηθούν τα αίτια που τις προκάλεσαν. Η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη λήξη σήμερα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ο Υπουργός σημείωσε ότι σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπαιδικοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, ο κύριος Τουρνάς ανέφερε ότι από αύριο ξεκινάει η εφαρμογή του σχετικού πλαισίου, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση που δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδότησε σήμερα η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Όπως είπε, θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Λίγη ώρα μετά την παραίτηση Στάρμερ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Τη στήριξή του στον Μπέρναμ εξέφρασε και ο Γουέ Στρίτινγκ, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Την άμεση έναρξη τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και για την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιοδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρική.

0: Καλώς σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε λίγο γρήγορα. Στο στούντιο έχουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Είναι στο Ακρέφνιο ο άνθρωπος. Τον καλησπερίζουμε. Εκεί που βλέπουμε και εμείς, κύριε αντιπεριφερειάρχα, από τους χάρτες τα βλέπουμε εμείς, ότι έχει κλείσει η Εθνική Οδός.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι έχει κλείσει η Εθνική Οδός. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στην κοινότητα Ακρεφνίου. Ουσιαστικά η φωτιά έχει καλύψει την ανατολική πλευρά του Ακρεφνίου προς την Ηλίκη. Πέρασε αυτή τη στιγμή στην Εθνική. Ναι. Από την Εθνική Οδό έχει κλείσει πράγματι η Εθνική. Υπάρχουν κειμενόμενοι άνεμοι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε.
0: Άρα εννοείται ότι έχει περάσει προς τον Κηφισό το ποτάμι
1: έχει
0: που είναι
1: περάσει προς τον Κηφισό. Ακριβώς, έχει περάσει προς τον Κηφισό. Υπάρχει πολύ μεγάλη υψηλή κινητοποίηση, γιατί είναι στα όρια του χωριού. Με μια αναστροφή του ανέμου μπορεί να μπει και μέσα στο χωριό και είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό. Ισχυρές δυνάμεις υπάρχουν εδώ, 7 τουλάχιστον εναέρια μέσα που ρίχνουν. Πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα με τους πυροσβέστες. Από την πολιτική προστασία έχουμε υδροφόρες, ό,τι άλλο χρειάζεται. Και είμαστε σε πολύ υψηλή κινητοποίηση.
0: Έχει ανέμους ισχυρούς.
1: Έχει ανέμους κειμενόμενους. Ας πούμε αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει αρκετά. Ξαφνικά όμως υπάρχουν στροβιλισμοί και υπάρχουν άνεμοι που πάνε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν είναι σταθερή η πορεία τους προκειμένου να... να αντιμετωπίσουμε ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Τα μέτωπα γυρνάνε πίσω, πάνε μπροστά, αντιλαμβάνεστε όταν οι άνεμοι είναι έτσι, έχουν πολλές...
0: Άρα μπορεί να κινδυνεύσουν και σπίτια στο Ακρέφνιο.
1: Είμαστε ακριβώς, είμαστε σε πολύ ψηλή, είναι ακριβώς τα όρια του Ακρεφνίου, είναι δασόδης περιοχή, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε σε κινητοποίηση γύρω από το χωριό προκειμένου να το προστατεύσουμε.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί είναι εκεί ο άνθρωπος και παλεύουν όλοι μαζί. Ευχαριστούμε, κύριε Ντασιώτη. Γιώργος Πρωτοψάλτης εδώ στο στούντιο μαζί μας, γιατί δεν είναι η μοναδική φωτιά που έχουμε. Και πες μας και τι λέει και η πυροσβεστική και για αυτή τη φωτιά, Γιώργο.
3: Δεν είναι η μοναδική, αλλά είναι η φωτιά όπου αυτή τη στιγμή ρίχνεται το μεγαλύτερο βάρος, γι' αυτό και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και μιλάμε για 110 πυροσβέστες πλέον που επιχειρούν. Αλλά το θέμα είναι με τα εναέρια μέσα. Τα είχαμε αφήσει στα 8 πλέον, είναι 12 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Αποδεσμεύτηκαν κάποια εναέρια από τα μέτωπα που είχαμε και εδώ στα Σπάτα και στο μέτωπο του Ελαιώνα που υπήρχε και εκεί στην Βιωτία μια φωτιά. Φαίνεται λοιπόν ότι ενισχύονται. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία σε ένα τμήμα της φωτιάς για να επιχειρούν τα αεροσκάφη, ενδεχομένως λοιπόν να αυξηθεί ο αριθμός των ελικοπτέρων για να υπάρχει μια άλλη αναλογία, να είναι επιχειρησιακά με καλύτερη αντιμετώπιση της φωτιάς. Για το κομμάτι μιλάμε που πέρασε από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια.
2: Και βέβαια η ετοιμότητα για τον οικισμό.
3: Η ετοιμότητα είναι θετικό, γιατί ακούσαμε αυτό από τον αντιπεριφερειάρχη. Είναι θετικό ότι μέχρι και αυτή την ώρα δεν είχε ενεργοποιηθεί δεύτερο 112. Ενδεχομένως βέβαια με την εικόνα που μας περιγράφει να το δούμε και αυτό, γιατί το αρχικό μήνυμα αφορούσε ετοιμότητα των κατοίκων και όχι απομάκρυνση. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα πάρθει κάποια άλλη απόφαση. Υπάρχει μία ακόμα φωτιά πριν από λίγο στον Εύρο, στην περιοχή Μέγα Δέλειο, και εκεί έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Αντιλαμβανόμαστε είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι και συνεχόμενα τα 24 ώρα. Αυτό για τους ανέμους, επειδή μιλήσαμε και εμείς με πυροσβέστες, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα τα μποφόρ. Αριθμός. Μιλάμε για 5 με 6 μποφόρ, αλλά είναι συνεχόμενες μέρες, είναι δύσκολοι άνεμοι και τις προηγούμενες μέρες είχαν προκαλέσει προβλήματα στην διαχείριση δασικών πυρκαγιών με ρηπές μέχρι και τα 7 μποφόρ. Αυτοί είναι οι άνεμοι που αντιμετωπίζουν στο Ακρέφνιο και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αρκετή δυσκολία και έχει αποκτήσει τόση δυναμική. Έχει και μία.
2: Άρα Ακρέφνιο, Εύρος.
3: Αυτά τα δύο είναι τα μέτωπα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή, γιατί οριοθετήθηκε φωτιά στα Σπάτα, οριοθετήθηκε φωτιά στον Ελαιώνα. Είναι καλή εικόνα από εκεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι μια φωτιά τώρα στο Ακρέφνιο, όπου βρίσκοντας θαμνώδεις εκτάσεις, πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και γι' αυτό το λόγο έχει ανοίξει τόσο πολύ.
0: Αυτό που είπε και ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάρα πολύ.
0: Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Νότη? Σταμάτησε τα μπάνια? Τα στάξει, σταματήσει τώρα.
2: Είναι που αρχίσαν οι άλλοι.
0: Είναι που ξεκινάνε οι άλλοι. Βρωμίζουν τη θάλασσα. Ναι, ξέρεις ότι όταν κολυμπάς και το χειμώνα, δεν έχεις και τον κίνδυνο, ξέρεις, να έχεις πολύ.

0: να συναντήσεις πολύ ουρικό οξύ, τέλος πάντων, για να το πω κομψά.
1: Ναι.
2: Να στο κάνουμε σε κανέναν άνθρωπο.
0: Ναι, κατάλαβες. Ναι. Ωραία.
1: Α, ή από τις απλωτές λέει να στο κάνω σε κανέναν άνθρωπο.
0: Τι φάγαμε?
2: Κοτόπουλο με ψητά λαχανικά.
0: Κοτόπουλο με ψητά λαχανικά. Ντρέπεσαι λίγο.
1: Τη λίστα μισά φαγητά.
0: Μα είναι δυνατόν. Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει χαμογελαστή. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι μουντιαλική σήμερα.
1: Α,
0: στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Μέχρι τις 6 τα μικρόφωνα του Sky, Γιάννη Τζούνος
1: και η Χρήστος Κούτρας. Ναι, μουντιαλική.

0: για την κίνηση απλώς να σας πούμε ότι έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή μόνο στην μεταμόρφωση και στο ανωδικό και το καθοδικό και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο αρχίζει από εκείνο το σημείο, από τη μεταμόρφωση δηλαδή, έως και το Μαρούσι να φορτώνει. Ο Κηφισός καλός είναι, η παραλιακή καλή είναι, το κέντρο καλό είναι, εντάξει δεν έχει πολύ κίνησούλα. Εντάξει, το διάβολό μου χθες.
1: Γιατί?
0: 4 ώρες να επιστρέψω.
1: Παναγία.
0: Η εθνική δηλαδή.
1: Την Αθηνό Κορίνθου, λες το ναι, έτσι. Ναι, από Πελοπόννησο. Ναι, ναι.
0: Τέσσερις ώρες. Διαδρομή που κάνει σε 2 ώρες και μισή.
1: Ακινητοποιήθηκες. Ακινητοποιήθηκες.
0: 2 ώρες και μισή τρίπου, κάτσε ρε. Πώς θα πηγαίνει με το
1: τρίπου. Τι είναι, με τα πόδια θα πας.
2: Τα πόδια. 2 ώρες και μισή.
0: Ποιο είναι 2 ώρες.
1: Πόσε. Καρπενήσι δεν είναι 2 ώρες.
0: 165 χιλιόμετρα είναι η Τρίπολη. Με 80 μέσο ώρα να πηγαίνει. 80!
1: Νότι, άστο με τις αγωστές.
0: Άλλο το Αδολιανά 2 ώρες
1: και άλλο το Αδολιανά.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Το Καρπενήσι 2 ώρες δεν μπορείς να το κάνεις. 201 είναι η Λαμία.
0: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, 4 ώρες. Το καλό που είδα, μην εμπιστεύεσαι το GPS, πρώτον.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ναι, με τις ώρες. Κάθε 1 χιλιόμετρο έβγαζε τάκ και μισή ώρα παραπάνω. Και το καλό που είδα και μ' άρεσε, είδα ότι η ελληνική αστυνομία κυνηγούσε αυτούς που μπαίνανε στη ΛΕΑ.
1: Μπράβο. Μπράβο στην ελληνική.
0: Με συμβατικά αυτοκίνητα. Ναι. Αυτή ήταν η μαγκιά που κάνανε.
1: Έξυπνο.
0: Και την είχαν. Πρέπει να σταματήσανε 15 μέτρησα εγώ.
1: Άρα αυτοί οι 15 είναι που δεν έχουν αλλάξει η νοοτροπία. Δεν έχουν αλλάξει. ΛΕΑ και πάμε και πάμε.
0: Και όσοι βγήκαν στην παλιά Εθνική Οδό και αυτοί κόλλησαν.
1: Ναι.
0: Γινόταν και έργα. Τραγωδία.
1: Εντάξει, είναι και το παραλιακό μέτωπο που βγαίνουν πιο πολύ πια τώρα.
0: Φτώχεια καταλαμμένοι, βγήκαν όλοι όξω. Με το που πέσανε, πέσανε τιμέ στι βενζίνε.
1: Ξεχυδίκανε στι παραλίε. Ενώ η Αθηνολαμία ήταν καλύτερη, δεν είχε καθόλου κίνηση.
0: Ήταν καλύτερη. Ωραία. Λοιπόν, GBU57, ρωτάει ο GBU57. Καλησπέρα, παιδιά. Τι είναι αυτή η είδηση με τον Αβραμόπουλο? Δώστε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Αμέσως.
0: Αυτό που ζητάτε γίνεται αυτομάτως.
1: Αμέσως.
0: Η συνάδελφό μας από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, η κυρία Άννα Κανδύλη, είναι εδώ. Γεια σου, Άννα μας.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσείς?
0: Τι θέμα είναι αυτό με τον Αβραμόπουλο?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βγει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.
0: Ένταλμα σύλληψης.
3: Σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Αφορά το εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate.
0: Μάλιστα.
3: Το θυμάστε αυτό?
1: Το θυμάμαι.
3: Κάτι χρόνια πίσω. Τότε είχε εμπλακεί και το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της μιας οργάνωσης που είχε ο κύριος Παντσέρη, που τότε θεωρήθηκε ο εγκέφαλος όλης αυτής της ιστορίας. Ο κύριος Αβραμόπουλος τότε είχε απαντήσει, το είχε ελέγξει και η Κομισιόν, δεν είχαν βρει κάτι, γιατί όντως ήταν, όντως είχε πάρει άδεια της Κομισιόν για να πάει, είχε δηλώσει, όπως είπε και ο ίδιος, είχε πει τότε και τα χρήματα που είχε πάρει γύρω στα 60.000 ευρώ και είχαν φορολογικηθεί αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα, γιατί επανέρχεται αυτό? Προφανώς μία εξήγηση είναι ότι τότε είχε γίνει μια έρευνα από την Κομισιόν, δεν είχε... Ναι. Προλάβει όμως η Βέλγικη δικαιοσύνη να κάνει την έρευνα, γιατί είχαν κάποιες προσφυγές, κάποια εμπλοκή τέλος πάντων, είχε καθυστερήσει η έρευνα.
0: Και λέμε ότι καθυστερεί η δικιά μας
3: δικαιοσύνη. Η πρώτη κουβέντα που είπα εγώ αυτή ήταν. Μόλις μου είπανε Qatar Gate, λέω σοβαρά τώρα? Και μετά λένε για τη δική μας τη δικαιοσύνη. 4 σίγουρα.
0: Και πόσα το ψάχνανε.
1: Έτσι, μπράβο,
3: και πόσο το ψάχνανε. Οι πληροφορίες μου επίσης λένε ότι θα βγάλει κάποια απάντηση ο κύριος Αβραμόπουλος εντός της ημέρας, ο οποίος είχε πάει σήμερα και στην εισαγγελία εφετών, γιατί εκεί πάει, και μέσω Αρείου Πάγου στη Βουλή.
1: Ότι ήταν εις γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσκες και έχουν φορολογηθεί. Πάνω κάτω αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες της δήλωσης που θα ακολουθήσει.
3: Μα αυτό είχε γίνει και τότε, δηλαδή και τότε που είχε εμπλακεί πάλι και το όνομά του.
0: Συγγνώμη, στη Βουλή πάει αυτό?
3: Ναι, ναι, για την άρση της ασυλίας, πρέπει να έρθει η ασυλία.
0: Συγγνώμη, και άμα έρθει η ασυλία τελικά. Εκτελείται το ένταλμα σύλληψης, λαμβάνεται.
3: Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Μισό λεπτό. Εμένα μου έλεγε μια πήγε κοντά στον κύριο Αβραμόπουλο ότι ακόμα δεν ξέρουν αν αυτό το ένταλμα έχει βγει από την εισαγγελία των Βρυξελών ή από κάποια αστυνομία. Δεν το ξέρουν ακόμα.
1: Συγγνώμη, το...
3: Δεν το ξέρουν ακόμα.
1: Δεν θα επιδοθεί κάπου, κάποιος δεν θα το...
3: Προσέξτε, ο κύριος Αβραμόπουλος θα το πάρει, θα ενημερωθεί βασικά. Άρα, όταν, πάει στη Βουλή,
1: αρχή, ναι.
3: Όταν πάει στη Βουλή,
1: ναι.
3: Τότε θα ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, που πιστεύω ότι αυτό, αν δεν γίνει, ξέρω εγώ, μέσα στις επόμενες δύο μέρες, τρεις μέρες σίγουρα, θα έχει φτάσει, θα έχει ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Δηλαδή η πλευρά του ακόμα δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι,
1: από πού προέρχεται δηλαδή αυτό.
3: Ναι, από πού προέρχεται.
1: Όπως είπες. Ναι.
0: Άμα ψάξουν λίγο περισσότερο, το βρούνε, μωρέ.
3: Καλά.
0: Δηλαδή, άμα ψάξεις λίγο, τα βρίσκεις, κατάλαβες.
3: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, θα ενημερωθεί, δεν το συζητάμε τώρα. Φυσικά και θα ενημερωθεί, αφού είναι άμεσα.
0: Τον αφορά άμεσα. Αυτός είχε ΜΚΟ, ο Παντσέρη, ΜΚΟ ήταν.
3: Ναι,
0: αυτό,
3: ναι. Είχε μια ΜΚΟ, ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αβραμόπουλος, που επαναλαμβάνω ότι το είχε πάρει άδεια τη Κομισιόν.
0: Για να συμμετέχει.
3: Για να συμμετέχει. Είχε...
0: Όταν ήταν επίτροπος, είχαν γίνει αυτά.
3: Νομίζω λίγο,
0: λίγο
3: μετά, γιατί κανονικά μετά. Δεν επιτρέπεται για κάποιο διάστημα και μπαίνουν και κάποιες απαγορεύσεις. Δηλαδή,
0: αφού έχεις τελειώσει ότι, την επιτροπή.
3: Ναι, από την επιτροπή από ίσουν δεν θα μεταφέρεις πληροφορίες ή οτιδήποτε τέλος πάντων κάνεις.
0: Δεν μεταφέρει κανένα, είναι δεδομένο. Είναι χέμηθη μετά.
3: Δεν θα κάνεις λόπινγκ τέλος πάντων.
1: Για το 19 λέει ότι είναι οι αμοιβές. Άρα δεν ήταν επιτροπός ο κ.
0: Το 19 πόσα λεφτά πήρε για το δικό σου?
1: 60-70.000 ευρώ.
3: Εκεί,
1: 60. Δηλώθηκαν και στο πόθεν. Εσείς
3: φορολογήθηκαν.
1: Και φορολογήθηκαν.
0: Ναι. Τα λιράκι το μήνα.
1: Εντάξει.
3: Όχι, ωραία. Τόσο ήταν. 5.000 το μήνα. Θυμάμαι τότε που.
0: Ναι. Ωραίο, ωραίο.
3: Είχε πάλι
0: μια ΜΚΟ δεν θέλετε κανένα δουσού κάτι. Γιατί κοιτάς έτσι, ρε Γιάννη. Εμείς δεν είμαστε στην επιτροπή. Δεν μπορεί να μας φωνάξει μια ΜΚΟ και εμάς. Αν πει παιδιά, πάρτε από 60 χιλιάρικα να κάνετε στο δουσού.
3: Ποιο ξέρει τώρα.
0: Όλο στου ίδιου πάνε τα λεφτά, γύρω-γύρω πάνε.
3: Τώρα που δήλωσε πρόσφορο μέσω μικροφώνου, δεν αποκλείεται να δεχθεί πρόταση.
0: ΜΚΟ, είμαι έτοιμο.
1: Σε ένα δουσού μπορεί να είμαστε.
0: Σε όσα θε, ΜΚΟ είναι. Γιατί έχει περιορισμό εσύ, τι.
1: Γιατί να υπάρχει. Δηλαδή.
0: Σε 15 εδώ περιορισμό εσύ. Ναι.
3: Εδώ δεν ξέρω τι λεφτά δίνουν, παιδιά. Η ΜΚΟ εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιατί είναι, εμείς κάνουμε διεθνή καριέρα.
3: Α, κάνετε και διεθνή καριέρα. Εντάξει, οκ.
0: Και παντσέριδες και
3: βάλετε. Οκ, εντάξει.
0: Γεια σου, Άννα, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Άννα, για τις πληροφορίες.
0: Αχ, ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Τι να πω. Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: χθες έκανα τον πρώτο μπάνιο. Ρε, εσύ δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Και έφτασε 20 μήνες.
0: Είσαι και στην Καλαμάτα και κάνεις χθες το πρώτο μπάνιο. Στην πανέμορφη μικρή Μαντίνια Καλαμάτας, δεν έκανα 3/4 να μπω. Έβαζα σταγόνα στις μασχαλίτσες και τελικά βγήκα σήμερα. Έχω δυσκυλίωτα, λέει.
1: Φοβερός.
0: Καταπληκτικός.
1: Γι' αυτό ο Νότης δεν πάει.
0: Καταπληκτικός.
1: Μπράβο, Νότη.
0: Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι, λέει: πόσο δίκιο έχεις για την κίνηση χθες στην Αθηνών Κορίνθου. Ερχόμουν από Κεφαλονιά, από Κυλλήνη, μέχρι Κόρινθο. Έκανα χαλαρά, λέει, μια μισή ώρα. Από Κόρινθο και μετά, μέχρι Λευσίνα, σχεδόν 2 ώρες, λέει.
1: Ναι.
0: Χάλια, λες και είχε γίνει καμιά κίνηση πληθυσμού.
1: Λαός. Αλλά είναι γνωστό αυτό όμως, έτσι. Όλες τις κυριακές του καλοκαιριού.
0: Τι θες, θα μου βγάλεις κόκκινη, τι σου συμβαίνει, πες μου, μίλησε μου. Ο Χρήστος ο Χριστόπουλος λέει, μα καλά και εσύ δεν ήξερες. Η διαδρομή αυτή ήταν, είναι και θα είναι βίωμα. Όχι. Εγώ κάνω μια διαδρομή πολύ συγκεκριμένη τα τελευταία 26 χρόνια της ζωής μου. Δύο διαδρομές συγκεκριμένες από εκεί. Αρκετά συχνά και προς την Τρίπολη και προς το Πορτοχέλη. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει τύχει. Θέλω να είμαι τίμιος.
1: Δηλαδή κάνεις το μέσο όρο το 2-2,5 ώρες. Άμα είναι Κυριακή.
0: 2,5 ρε Γιάννη, μην ακούτε.
1: Ναι, όχι, 2,5. Κυριακές, αυτό λέω, παιδί μου. Κυριακές με έξοδο και τέτοια.
0: Η συμβουλή μου πια μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, το λάθος που έκανα χθες ήταν ότι έφυγα λάθος ώρα.
1: Ναι.
0: Έφυγα στις 7.
1: Μάλιστα, άρα είναι η ώρα που συνάντησες και όσο ήταν πιο κοντά.
0: Ή θα φύγεις 3.30, θα φας το μεσημεράκι και θα φύγεις 3.30.
1: Θα χάσεις τη μισή μέρα όμως.
0: Ή θα φύγεις 10.30.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι μία η ώρα.
1: Αν έχεις τις αντοχές σου, ναι.
0: Και τελειώνει το θέμα.
1: Αυτό είναι σωστό. Σωστό.
0: Εκτός δεν είπα τίποτα, καμία σοφιστία τώρα.
1: Εκτός αν έχεις δυνατότητα να φύγεις την επόμενη μέρα. Που είναι ακόμη πιο. Αυτό είναι το ακόμη καλύτερο.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: να θυμίσουμε πως ο Αβραμόπουλος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 9, αλλά τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του και στήριξε Σαμαρά. Ναι. Το 10 ορίστηκε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Σαμαρά, θέση που διατήρησε μέχρι το 14 όταν και ανέλαβε καθήκοντα Ευρωπαίου Επιτρόπου. Αν πάμε ακόμη πιο πίσω το χρόνο, το 2001, ως ενεργεία δήμαρχος Αθηναίων, επέλεξε προσωρινά να βγει εκτός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας, ιδρύοντας το δικό του κόμμα, το ΚΕΠ, Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών. Θυμάστε, έγραφε και 18% στις δημοσκοπήσεις τότε.
1: Σωστά.
0: Το εγχείρημα δεν επέστρεψε και το εγχείρημα δεν προχώρησε και το 2002 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ακριβέστατο είναι αυτό. Δεν έχει κάτι. Ναι.
1: Αυτό τι σχέση έχει τώρα με αυτήν την υπόθεση?
0: Ο Σταύρος λέει: καλησπέρα κύριοι. Καλή εβδομάδα με υγεία. Δεν υπάρχει μια εκπομπή του σταθμού σας από το πρωί που να αναφερθεί στις δηλώσεις του κυρίου Δρυμιώτη, όταν 9 στους 10 δημοσιογράφους την προηγούμενη εβδομάδα τον υμνούσαν. Πού οφείλεται η αλλαγή, γνωρίζετε? Δάχτυλος Μαξίμου. Να ρωτήσω κάτι. Εμάς, ας πούμε, έχεις ακούσει ποτέ να μιλάμε για τον κύριο Δρυμιώτη?
1: Που το ρωτάς και σε εμάς, δηλαδή.
0: Γιατί το ρωτάς σε εμάς, ρωτάς στους άλλους.
1: Που αναφέρονται.
0: Ο κύριο Δρυμιώτη, και το είπαμε και στην εκπομπή στη τηλεόραση. Δεν το είπαμε στη τηλεόραση, νομίζω.
1: Ποιο?
0: Το Δρυμιώτη. Ασχοληθήκαμε ή όχι? Δεν ασχοληθήκαμε. Όχι. Δεν έχουμε ασχοληθεί και ποτέ.
1: Μα δεν έχουμε ασχοληθεί και ποτέ.
0: Ναι, είπε ότι αν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, κινδυνεύει ο Μητσοτάκης με. Πώς το λένε?
1: Με ειδικό δικαστήριο.
0: Με ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Πριν από 10 μέρες είχε πει να μου τρυπήσετε τη μύτη αν πάρει πάνω από 12% ο Τσίπρας. Ναι, ούτε τότε είχαμε ασχοληθεί. Γιατί πρέπει, ασχολούνται οι υπόλοιποι.
1: Ρε παιδιά, δεν το έχουμε. Δεν το
0: κάτι βλέπετε πάντα ότι κάτι.
1: Διαφορετικό όμω.
0: Δάχτυλο, κάτι αυτό κτλ.
1: Κανεί ουδή δάκτυλο. Ούτε δάχτυλο, ούτε δαχτυλάκι.
0: Εμεί μια τέτοια είπαμε θέλουμε.
1: Μια μικιό με τα.
0: Μια μικιό θέλουμε.
1: Ή περισσότερε.
0: Ή περισσότερε, ακόμα
1: μία
0: καλύτερα.
1: Περισσότερες.
0: Ο Χρήστο λέει: μόνο ο Μπάμπη ο Τενέ δεν έχει πάει για πρωθυπουργό στην Αγγλία. Λέει: χαιρετίσματα από το τρισάθλιο Λονδίνο.
1: Μα και αυτοί έξι πρωθυπουργού σε 2 χρόνια. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Διαφημίσει, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο, σοπατάκι.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά πέρασε κάθετα από την Εθνική στην απέναντι πλευρά. Λόγω των καπνών έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος από κάστρο Στίβα. Μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Μέγα Δέριο στον Εύρο σε δασική έκταση. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θηβάς. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και από την αρχηγία του κόμματος των εργατικών ο Κιρ Στάρμερ. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε σήμερα ο Άντι Μπέρναμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο στις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων Ιρανικής προέλευσης ως τις 21 Αυγούστου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε και επισήμως η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Λοιπόν, δύο θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το ένα έχει να κάνει με τη φωτιά στο Ακρέφνιο, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις, έχει κλείσει η εθνική οδός, έχει περάσει δηλαδή στο απέναντι κομμάτι της εθνικής οδού, έχουν ενισχυθεί και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα, και από ό,τι μας είπε και ο Περιφερειάρχης στην αρχή της εκπομπής, είναι στα όρια του οικισμού, οπότε υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα για το τι θα γίνει. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό το ένταλμα σύλληψης, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο και την υπόθεση του Qatar Gate, αυτή που πάει 4-5 χρόνια πίσω, την εμπλοκή θυμόμαστε όλοι από την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή. Σε λίγη ώρα από τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος θα προχωρήσει σε μια δήλωση να διευκρινίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Ελέγχεται ότι πήρε 70.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο. Λοιπόν, και μιας και είμαστε στην πολιτική, εδώ τώρα από το Σαββατοκύριακο έχουν γίνει δηλώσεις από στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για το πώς θα φορολογηθεί ο υπερπλούτος.
1: Ναι. Δηλαδή, σε νιώζει.
0: Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Αν
0: νοιάζει
1: τους υπερπλούσιους.
0: Εγώ δεν είμαι, αλλά αυτούς.
1: Εσύ σκέφτεσαι τους υπερπλούσιους τώρα, έτσι.
0: Ναι, τους υπερπλούσιους.
1: Πάθανε οι άνθρωποι. Ναι. Δεν ξέρω, είναι σε μια γωνία, κλαίνε τώρα. Ναι, Παναγία μου, είναι έρθει ο Τσίπρας.
0: Εσύ ανησυχούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, είδαμε πώς φορολόγησε και μόλις ήταν.
0: Πρωθυπουργός. Δεν το έκανε καλά τότε και σου λέει να το κάνω καλά τώρα. Ναι, γιατί τώρα είναι συγκεκριμένο. Έχουν κοστολογήσει και τα λεφτά, 600 εκατομμύρια λέει θα πάρουν. Για να ακούσουμε τα δύο στελέχη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Τι σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση?
2: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που. Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έστω τι έχουμε.
2: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση.
4: Έχουμε, έστω τι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
2: Αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση.
4: Μέχρι το.
2: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
3: Έχετε σκοτεράτου θα πάρετε 4 δις.
2: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Ναι.
3: Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
2: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
4: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά την νόμη.
5: Κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχα φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
6: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά. Είμαστε πάνω στο τελείωμα, κάναμε ένα λάψος.
5: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους?
6: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στα. Στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι. Είναι υπερπλούτος. Έχουν
7: πισίνες
6: των 50 τετραγωνικών μέτρων.
5: Μην σταθούμε για να προλάβουμε λίγο. Άρα τι θα γίνει
6: εκεί? Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
5: Προφανώς.
7: Αυτή να είναι γεμάτη.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
5: Άρα τι θα γίνει?
6: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
5: Πόσο?
6: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς που ακόμα και αυτούς οι οποίοι παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
5: Γιατί εργάζονται?
6: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
7: πάνω από 900.000.
6: Πάνω από 900.000.
1: Αυτή η κυρία είναι η κυρία. Πώς?
0: Ντονοπούλου.
1: Κυρία Ντονοπούλου. Η κυρία Ντονοπούλου ήταν που είχε βγει σε ένα κανάλι και έλεγε. Να κοιτάξω, μπορώ να κοιτάξω. Μην κάνω.
0: Το χαρτί.
1: Δεν πειράζει, να κοιτάξω το χαρτί. Να το κοιτάξω το χαρτί. Αυτά που τα σκέφτεστε. Δηλαδή εκεί μαζεύεστε όλοι τα οικονομικά μυαλά του ΣΥΡΙΖΑ και τα πρώην οικονομικά. Όχι, είναι Ελλάς τώρα, μην παρεξηγηθούν. Ναι. Μην με κοιτάζετε, γιατί έτσι είναι. Δεν είναι λάθος σε κανένα, συγγνώμη.
0: Όχι, συγχωρεμένος, δεν το συζητώ.
1: Και σκέφτονται,
0: και σκέφτονται τα νούμερα.
1: Τι θα κάνουμε, θα πει. Πόσο μεγάλη την έχεις.
0: Την πισίνα.
1: Την πισίνα, ναι, μην γίνει κανένα παρεξήγηση. Mm. Πόσο τρέχει.
0: Το γιότ. Το κότερο.
1: Άμα πηγαίνει αργά.
0: Άμα είναι έξυπνος επιχειρηματίας και πηγαίνει αργά,
1: ναι, δεν θα έχει.
0: Δεν θα υπερφορολογηθεί. Όχι. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι: μένει ο Κούτρας, τόσο εδώ συγκεκριμένα, σε υπερπολιτελή διαμερίσματα με πισίνες κτλ. Μόνιμα. Έτσι δεν είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Ότι μένεις μόνιμα.
1: Κυρία Αντωνοπούλου.
0: Μα μένεις μόνιμα, θα φορολογηθείς. Μα μένεις εκ περιτροπής.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η κυρία Αντωνοπούλου, είπαμε,
0: ναι,
1: αναφέρεται σε ένα γνωστό ξενοδοχείο που άνοιξε τις προάλλες, έχει και μόνιμα
0: καταλήμματα, ναι.
1: Μόνιμα καταλήμματα, τα οποία φημολογείται ότι κόστησαν πολλά λεφτά και μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Τα πληρώσαν οι άνθρωποι όμως.
0: Δεν τα πήραν τσάμπα.
1: Ακριβά. Και πληρώνουν και φόρο τέτοιο, πώς το λένε.
0: Πολυτελείας.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει φόρος πολυτελείας, δεν υπάρχει.
1: Να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί ένας που είναι ζάμπλουτος να φορολογείται, να πληρώνει, να βρίσκει
0: το
1: πάντα
0: δηλαδή
1: τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Με τις φοροαπαλλαγές και με τα έτσι και με τα mm-hmm. έτσι, να πληρώνει λιγότερο από αυτό. Αλλά μάλιστα, πόσα γιότ, κυρία μου και κύριε, θεωρείτε δηλαδή ότι έχουν ελληνική σημαία.
0: Ναι.
1: Πόσα είναι. Επίσης τα αυτοκίνητα που είναι 3.000 κυβισμού είναι μπανάλ και παλιά πια.
0: Ναι, είναι λίγα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Είναι λίγα. Καινούργια είναι 2.000, 1.500 και έχουν 400 άλογα και αυτό.
0: Και είναι και υπερπολιτελή.
1: Έχουν μπαταρίες.
0: Δείτε το λίγο αυτό, εντάξει, είναι και υπερπολιτελή και αυτά.
1: Εντάξει, πάση περιπτώσει, όλα καλά. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε καινούργιο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης μάλιστα. Να πούμε τώρα εδώ, ο Γεράσιμος από τη Μάλτα έχει στείλει την καλύτερη πρόταση της μέρας. Φίλε Κούτρα, φτιάξε ΜΚΟ για τη σωτηρία του λαγοκέφαλου και πιάσε όλη τη Μεσόγειο. 5 χώρες, άρα τάλιρο επί 5. 25.000 το μήνα. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Πάμε να βρούμε τον φίλο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Γεια σας κύριε Φίλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα.
8: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Πώς τα βλέπετε αυτά στην Αγγλία που συμβαίνουν?
8: Αναμενόμενα.
1: Αναμενόμενα,
8: ότι,
1: λέτε.
8: Βέβαια, απολύτως αναμενόμενα για δύο λόγους. Ο ένας είναι, όποιον ρωτούσατε στις αρχές του χρόνου ή στα τέλη του περασμένου έτους να σας κάνει μια εκτίμηση για την τύχη του Στάρμερ, θα σας έλεγε με βεβαιότητα ότι αποκλείεται να έμενε καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 στη θέση του.
1: Πλωμό τον βλέπω δηλαδή, θα λέγατε, ναι.
8: Όχι, όχι, μα το κουβεντιάζαμε και όχι μόνο εγώ και πάρα πολλοί άλλοι και με τους φοιτητές μου, επειδή τότε δίδασκα να μάθουμε περί τα ευρωπαϊκά και τους έλεγα ότι αν κάτι είναι βέβαιο για το 26 είναι ότι ο Στάρμερ δεν θα φτάσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Γιατί αυτό, γιατί υπήρχαν αυτοδιοικητικές εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο και ήταν δεδομένο ότι δεν θα έμενε στη θέση του, άρα ήταν ένας πρωθυπουργός υπό προθεσμία. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί από τις... αύριο συμπληρώνεται 10 χρόνια από τον Brexit.
1: Ναι.
8: 10 ακριβώς χρόνια. 23 Ιουλίου 2016. Σε αυτά τα 10 χρόνια η Βρετανία έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός ο οποίος αποχωρεί. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η θέση αυτή είναι λίγο ηλεκτρική καρέκλα.
1: Ναι.
8: Είναι πολύ λογικό. Γιατί η Βρετανία έκανε μεγάλο λάθος με την αποχώρησή της από την Ευρώπη. Ήθελε να μετεξελίξει το City του Λονδίνου σε μια Σιγκαπούρη της Ευρώπης. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Ήθελε να αντιμετωπίσει, υποτίθεται, καλύτερα το μεταναστευτικό ζήτημα, πράγμα το οποίο επίσης συνέβη. Απέτυχε σε πάρα πολλά πεδία, μεταξύ των οποίων και αυτό της εκπαίδευσης, όπου πλέον η πλειονότητα των φοιτητών και όσων έχουν διάδραση με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προέρχονται από την Γερία Ήπειρο, από την Ευρώπη δηλαδή. Δεν πήγε σχεδόν τίποτα, ή μάλλον τίποτα δεν πήγε καλά, αυτά τα 10 χρόνια. Εξού και οι μετρήσεις οι οποίες δείχνουν ότι 7 στους 10 Βρετανούς θα ήθελαν την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.
1: Αλλά αυτό είναι και το παράδοξο, κύριε Φίλη, γιατί ταυτοχρόνως προηγεί το Φάραντζ.
8: Σωστά. Και όχι μόνο προηγεί το Φάραντζ, αλλά υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου επικρατούν με βάση τις δημοσκοπήσεις ακόμα και πιο ακραίοι του Φάραντζ στις αντιλήψεις. Το θέμα είναι ότι αν αθροίσουμε τα ποσοστά του Φάραντζ και των υπολείπων ακραίων, είναι αυτό το 30-40% το οποίο μπορεί να το κάνει κάλλιστα πρωθυπουργό. Αλλά δεν είναι το πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο είναι υπέρ της επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Έχουν μια άλλη αντίληψη σε αυτή τη χώρα για το Σύνταγμα, για τα δημοψηφίσματα, για το πώς σεβόμαστε ή όχι τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αναδίπλωση ακόμα και μέσα σε βάθος δεκαετίας. Θα μπορούσε όμως μέσα σε μισή γενιά από σήμερα, δηλαδή στα επόμενα 10 ή 15 χρόνια, να δούμε όντως κάποια συγκλονιστική εξέλιξη, όπως είναι η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα από εκεί πέρα, προφανώς ο κάθε πρωθυπουργός έχει τα δικά του θέματα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όλοι οι πρωθυπουργοί και οι 7 ανεξαιρέτως ήταν από αδύναμοι ως πολύ αδύναμοι πολιτικά. Ναι. Και αναλάμβαναν τον πρωθυπουργικό θόκο γνωρίζοντας ότι αυτό είχε ημερομηνία λήξης. Κάπως έτσι συνέβη και με τον Στάρμεν, ο οποίος βέβαια όταν εξελέγει με πολύ σημαντικά ποσοστά. Επανέφερε τους εργατικούς μετά από πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία. Αλλά ο ίδιος δεν κατάφερε να επιβιώσει. Ήδη είχαμε παραιτήσεις υπουργών του και μάλιστα πρωτοκλασσά των στελεχών των εργατικών το περασμένο χρονικό διάστημα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, χωρίς να είναι καθοριστικός παράγοντας, σίγουρα δεν τον βοήθησε. Και όλες αυτές οι κατά καιρούς ατάκες του Τραμπ ότι δεν είναι δάκιο Τσόρτσιλ και ούτω καθεξής, αποδείχθηκε ότι δεν είναι Τσόρτσιλ ο Στάρμερ, αλλά δεν περιμέναμε τον Τραμπ να το πει.
1: Παίζει ρόλο όμως τελικά ο Τραμπ στην Ευρώπη?
8: Παίζει, ναι, είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί η αλήθεια είναι κύριε Κούτρα ότι αν ο Τραμπ σε στηρίζει, μάλλον δεν είναι και τόσο καλό. Είδατε τι συνέβη με τον Όρμπαν στην Ουγγαρία, αλλά ότι επηρεάζει έναν κόσμο, τον επηρεάζει. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν έχει δημιουργήσει και κάποια αντανακλαστικά συσπήρωσης σε κάποιους Ευρωπαίους, αλλά κακά τα ψέματα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα η οποία είχε πάντα ιδιαιτερότητες. Θεωρούσε πάντα ότι ήταν περίπου ευρωπαϊκή χώρα, δεν ήταν αποκλειστικά ευρωπαϊκή χώρα. Ήθελε να έχει ένα ιδιαίτερο λόγο, ειδικό λόγο και ειδική σχέση ουσιαστικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως η αλήθεια είναι ότι πλήρωσε πάρα πολύ βαριά το τίμημα της αποχώρησης. Και αυτό έχει επηρεάσει και τις πολιτικές εξελίξεις. Ξέρετε, όταν έχουν περάσει κορυφαίοι πρωθυπουργοί και υπουργοί εξωτερικών και υπουργοί άλλων τομέων από το Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπεις τώρα αυτά τα υπουργικά συμβούλια και αυτούς τους πρωθυπουργούς, το καλύτερο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να απογοητευτείς.
1: Μάλιστα. Γεια σας κύριε Φίλη, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κύριε Φίλη, ευχαριστούμε.
1: Την επιστροφή ο Μπράντοβιτς πώς την είδατε?
8: Δεν θα μπορούσα παρά να τη δω με πολύ θετικό μάτι. Η αλήθεια είναι, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι γιατί. Το θέμα δεν είναι το καλοκαίρι να έχεις προσδοκίες. Το θέμα είναι όταν πρέπει να σηκώνεις τα τρόπαια.
1: Γεια σας κύριε Φίλη, ευχαριστούμε
0: καλησπέρα,
1: πολύ.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Γιώργος λέει εδώ: δεν χρειάζεται καμία ελληνική σημαία για τα γιότ, βέβαια. Μπορείς να χρεώνεις 100 ευρώ το μέτρο τη μέρα, κάθε γιότ πάνω από 10 μέτρα για χρήση θαλασσών. Πολύ ωραία. Εγώ συμφωνώ με αυτό το μέτρο. Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Όσα είναι πάνω από 10 μέτρα,
1: ναι,
0: θα πληρώνουν 100 ευρώ τη μέρα.
1: Ναι.
0: Τη μέρα για να χρησιμοποιήσουν.
1: 100 ευρώ το μέτρο τη μέρα.
0: Α, 100 ευρώ το μέτρο.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται ο Μάικλ Τζόρνταν εδώ.
0: Όλα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα φύγουν όλα, πάνε στην Κροατία και την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ή
0: πού?
1: Στα διεθνή χωρικά είδατε να ρίξουν εδώ. Παιδιά, άμα ήταν όλα τόσο απλά.
0: Θα είχαν γίνει.
1: Θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αυτό που λέτε είναι το ανάποδο πρέπει να κάνουμε. Για μένα. Να τους κάνουμε όλα τα κομφόρ που χρειάζονται για να έρχονται να δένουν εδώ.
0: Θα χαλάνε μωρέ κάτι λεφτά.
1: Κάτι ψηλά.
0: Εδώ, κάτι ψηλά θα φύγουμε στην οικονομία.
1: Τώρα ότι θέλετε. Ναι, αυτό. Εγώ λέω και τα γρηγρή. Είναι πάνω από 10 μέτρα.
0: Προλογίστε.
1: Πάμε λοιπόν, στη διαφημίση.
0: Να πούμε πρώτα τη δήλωση του κ. Αβραμόπουλου.
1: Αν την πούμε. Εννοείται, Γιάννη. Τι μα την κρατά μυστική τόση ώρα?
0: Τώρα ήρθα να την πούμε.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφου ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τι βελγικέ αρχέ προ τι ελληνικέ, το οποίο επιχειρείται χωρί καμία βάση σύνδεση του ονόματό μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν απόφαση υπογεγραμμένη από την πρόεδρο Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου, είτε μέσω βάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και κλείνει ο πρώην Επίτροπος, παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
18: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
17: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
18: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
17: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος.
20: Είσαι ξύπνιος.
19: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
23: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Αποστόλης λέει τα τσιπροκέφαλα, λέει, ας σκεφτούν πώς θα μεγαλώσουν την πίτα για να έχουν να μοιράσουν. Οι υπερπλούσιοι που ευαγγελίζεστε απλά τα έχουν, συγγνώμη, όλα στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει πρόταση για δημιουργία πλούτου. Εκεί είναι το βασικό ζήτημα. Και εκεί τους κερδίζει ο Μητσοτάκης. Όχι ότι έχει ο Μητσοτάκης καμιά καθαρή πρόταση. Αλλά λέει, σας κόβω λίγο τους φόρους, σας κάνω λίγο έτσι, σας κάνω λίγο, αυξάνω και η κατανάλωση και πορευόμαστε. Που προτάσεις, δεν ξέρω ρε παιδιά. Τι
1: είναι ίσως αργότερα, ίσως ποδεύοντας προς τις εκλογές, να ακούσουμε και καμιά άλλη πρόταση.
0: Τι έχουμε να ακούσουμε, Παναγία μου.
1: Α, καλά, δεν το συζητάω. Άμα ξεκινήσαμε έτσι.
0: Δηλαδή,
1: φορολογία με το μέτρο.
0: Εγώ
1: φορολογία με την ταχύτητα.
0: Εγώ ξέρεις τι θα
1: θέλω. Φορολογία με το μέγεθος. Κάτσε ρε παιδί μου τώρα.
0: Με το μέγεθος, τι, Γιάννη.
1: Για την πισίνα να φέρω.
0: Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα να ακούσω πραγματικά.
1: Για πες.
0: Μιλώντας στο γιο μου, στο γιο σου,
1: ναι, ναι, λοιπά,
0: στο γιο του Νότη, να βγουν και να τους πούν, θα κάνω ένα οδικό χάρτη, ας το πούν όπως θέλουν τέλος πάντων, ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Όχι μεγάλα οράματα και τέτοια, εγώ δεν μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Όχι μεγάλο επίβολο, δηλαδή. Ναι. Ναι.
0: Που να τους πείσει και να βγαίνει στο χαρτί ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς.
1: Ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, κάτι, δηλαδή ναι, τόσο απλό και καθαρό.
1: Δίνοντας κάποιες κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να κινηθούν γενικότερα τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Ναι. Όχι τέτοιο πράγμα. Δεν έχει ακουστεί ούτε πριν 5, ούτε πριν 10, ούτε πριν 15.
0: Δεν μπορούσαμε πριν από 10 μωρά, γιατί ήμασταν πτωχευμένοι. Τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε ξεφύγει από το αυτό. Δηλαδή, να βγει κάποιος και να πει: εμένα στόχος μου είναι να κυβερνήσω και εσύ που είσαι 18, 20, 25, 27, 28, να φτάσεις να έχουμε τέτοια καλή κατάσταση στην οικονομία και τέτοια σταθερότητα και τέτοια προοπτική που θα ζήσεις καλύτερα από τους δικούς σου.
1: Αυτό στην ίδια ηλικία.
0: Έτσι. Αυτό. Τέλος πάντων. Και που θες εσύ, θα μου πεις τι είσαι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα, να προσέχετε.
1: Έτσι είναι... κλείνεις.
0: Πώς, τι να πω.
1: Ο Μπράντοβιτς, θα πεις μια κουβέντα.
0: Ο Μπράντοβιτς, παραμ παραπαμ περόμ περόμ. Στο ακρέφνιο κλειστή η εθνική.
1: Και στα δύο ρεύματα είναι σοβαρή.
0: Λοιπόν, γεια σας, να προσέχετε.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας, ενώ η φωτιά έχει περάσει κάθετα την Εθνική Οδό στην απέναντι πλευρά. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρέφνιου μέχρι τον κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον κόμβο Θιβών έως τον κόμβο Κάστρου. Ενεργοποιήθηκε το 112 της πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε και σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση. Οι πήγες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής μεταβαίνουν στο σημείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δέριο Εύρου σε δασική έκταση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σχετικά με τη λήξη σήμερα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπαιδικοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτηση του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για την διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Μέχρι τότε θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση έργου πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχσί. Για ένα μέτρο που έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο από τη Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο έκανε λόγο στον ΣΚΑΙ Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στο νέο μέτρο που έχει ληφθεί στη Σαντορίνη για τη διαχείριση των αφήξεων κρουαζιερόπλοιων. Το νέο μέτρο, αποκαλούμενο και έως 70-30, προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή στο παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Είμαστε εδώ εφόσον ζητήσουν κεντρική παρέμβαση, ωστόσο, επειδή είναι μια απόφαση σε τοπικό επίπεδο, η λύση θα πρέπει να δοθεί σε τοπικό επίπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά υπουργός.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία στις 8 ανοίγει το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Γαλλία-Ιράκ, στις 3 το πρωί της Τρίτης Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί η Ιορδανία-Αλγερία. Σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς κινούνται ξανά στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος προπονητής κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές και έστειλε μήνυμα ενότητας προκειμένου η ομάδα να επιτύχει τους στόχους της. Συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός προπονητής θα είναι απόψε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

Είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 εκτάκτος μαζί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε, κυρίες και κύριοι. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Η Κατερίνα Δράκου αυτήν την εβδομάδα θα απουσιάσει, θα ξεκουραστεί. Της εύχομαι να περάσει υπέροχα. Εμείς εδώ θα είμαστε όμως, εννοείται, μαζί με Γιώργο Βραχνό, ο οποίος αναλαμβάνει, παίρνει τη σκυτάλη που λέει και το δημοσιογραφικό κλισέ μέσα στους αιώνες, έτσι, από τον ένα δημοσιογράφο στον άλλον πηγαίνουν όλα αυτά, παίρνει ο ένας σκυτάλη από τον άλλον, αυτή η σκυτάλη, και αν έχει κάνει δρόμο. Έτσι λοιπόν ο κύριος Γιώργος Βραχνός ανέλαβε από τον Νότι Παπαγιαννάκο, είναι στη ρύθμιση του ήχου, έχει όλα τα κουμπιά μπροστά του προκειμένου ο ήχος που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας να είναι άψογος, να είναι κρυστάλλινος, όπως πρέπει να είναι ο ήχος του Sky 100,3. Ο κύριος Παπαγιαννάκος δεν ξέρω αν θα πάει προς κάποια παραλία τώρα, αν θα πάει στα Δολιανά, θα δούμε. Ένα από τα δύο παίζει. Ή στο εξωτικό Μαρκόπουλο. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, μαζί μέχρι και τις 8 σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής, αλλά και μετά τις 8 στο βραδινό μας μαγκαζίνο, όπως ούτως ή άλλως έχουμε το ραντεβού μας καθημερινά. Έτσι λοιπόν και αυτή την εβδομάδα 6 με 8 στη θέση της Κατερίνας Δράκου και 8 με 9 στο ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Αυτά ως προς τον προγραμματισμό. Ως προς την επικοινωνία, τα γνωρίζετε οι περισσότεροι. Για όσους δεν τα έχουν φρέσκα, να σας πω ότι είναι το 210-48-00-170 έως και 4. Οι αριθμοί από όπου μπορείτε να μας καλέσετε και ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ρούλα Βρετάκου. Η Ρούλα Βρετάκου λοιπόν σημειώνει τα μηνύματά σας, έτσι ώστε ό,τι έχετε να μας επισημάνετε, σχόλια, παρατηρήσεις, αν βλέπετε ή παρατηρείτε κάτι γύρω σας που πρέπει να κοινοποιηθεί και στους υπολείπους, μην διστάσετε να το κάνετε. Επίσης είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια, η οποία επιμελείται της παραγωγής, συντονίζει τα πάντα αυτό το απόγευμα εδώ στον Sky 100,3.

0: και η Σοφία Καλαβρού επίσης στην επιμέλεια της παραγωγής. Τούτων δοθέντων, τούτων λεχθέντων, κάτι η άνοδος της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες, κάτι η ενίσχυση του αέρα που το παρατηρούμε από την προηγούμενη εβδομάδα και ενισχύεται μέρα με την ημέρα. Βέβαια η ενίσχυση του ανέμου κάνει τα πράγματα πιο ευχάριστα και είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες από ό,τι έχουν για παράδειγμα στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη που ταλαιπωρούνται εκεί από καύσωνα. Εδώ τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα, αλλά είναι ταυτόχρονα και πιο επικίνδυνα, διότι όπως όλοι βλέπουμε και γύρω μας, η βλάστηση είναι πυκνή κατά τόπους και όπου δεν είναι πυκνή η βλάστηση έχουν πυκνώσει τα χόρτα που έχουν μαζευτεί από τους καθαρισμούς. Υπενθυμίζω ότι είναι τελευταία ημέρα σήμερα και δεν θα δοθεί παράταση σχετικά με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έτσι λοιπόν η εβδομάδα ξεκίνησε με κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού στην Εύβοια, η οποία αντιμετωπίστηκε. Πλην όμως σήμερα είχαμε το 112 να ηχεί και νωρίτερα στα Σπάτα εδώ στην Αττική, αλλά και για το Ακρέφνιο στη Βιωτία, όπου εκεί η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια και από μένα. Αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές που απασχολούν την προσβεστική υπηρεσία είναι ο ορχομενός, το Ακρέφνιο δηλαδή, και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε και 112 στο Δήμο Θερμαϊκό πάνω στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είχαμε και πριν από λίγο 112 εκεί, γιατί πλησιάζουν καπνοί προς την περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν και εκεί να είναι κάτοικοι σε ετοιμότητα. 112 είχαμε και στον ορχομενό και εκεί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Παραμένει ακόμα κλειστό. Παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Περίπου βγαίνετε από το κάστρο, όσοι έρχεστε προς Αθήνα, mm-hmm. βγαίνετε από το κάστρο από την Εθνική Οδό και ξαναμπαίνετε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Στίβας, και το αντίστροφο γίνεται και όσοι πηγαίνετε προς Λαμία. Δηλαδή, υπολογίστε από το 90 μέχρι το 115 θα κυκλοφορείτε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού.
0: Μιλάμε για την ηλίκη, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι αυτές οι στροφές της ηλίκης.
0: Ώστε να το έχουμε και στο μυαλό μας που ακριβώς. Πού βρίσκεται το Ακρέφνιο, ναι.
1: Λοιπόν, είναι οι στροφές ηλίκης, εκεί χρειάζεται προσοχή και έχει κλείσει η Εθνική Οδός, διότι θα έχετε με χαμηλή ορατότητα και θα ήταν επικίνδυνο να κυκλοφορείτε σε αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται επίσης προσοχή, διότι υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Ξηρά. Δηλαδή, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή 120 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα τμήματα και έχουμε στον αέρα 14 εναέρια. Δηλαδή, έχουμε τα 11 αεροσκάφη και τα 3 ελικόπτερα εκεί που επιχειρούν. Mm-hmm. Συνεχώς ρήψη νερού, προσπαθούν να την θέσουν, να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την πυρκαγιά. Δεν είναι όμως εύκολο, γιατί έχει και δύσβατα σημεία, πάρα πολύ δύσκολα
0: αλλά
1: σημεία.
0: Αλλά και πολύ αέρα, γιατί έχουμε πάρα βίντεο νωρίτερα. Έτσι, είναι θυελώδης οι άνεμοι που πνέουν εκεί στην περιοχή.
1: Και είναι και ένα μεικτό σύστημα με δάσος, mm-hmm. χορτολουβαδικές εκτάσεις, ξεραχόρτα, υπάρχουν και καλαμιές. Δηλαδή είναι εκεί πέρα ένα μεικτό σύστημα. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν απειλούνται κατοικίες, είναι μακριά από το Ακρέφνιο αυτή η πυρκαγιά, και βέβαια χρειάζεται προσοχή και να ακούτε τις οδηγίες της τροχέας για τις μετακινήσεις σας και βέβαια να ευχηθούμε πολύ mm-hmm. σύντομα να τελειώσει και αυτή η πυρκαγιά.
0: Επαναλαμβάνουμε ότι είναι κλειστή η Εθνική Έτσι. Οδός Αθηνών Λαμίας αμέσως μετά, μάλλον στο 90 να το πούμε σχηματικά.
1: Από το 90 έως το 115 και Μπράβο. Από όσοι πάτε mm-hmm. Λαμία και όσοι έρχεστε Αθήνα.
0: Οπότε να το υπολογίζετε αυτό και για τη μετακίνησή σας, ότι θα πρέπει να πάτε μέσω παρακαμπτηρίου έτσι ώστε να φτάσετε είτε κατευθύνεστε προς τη Λαμία είτε όσοι έρχεστε προς την Αθήνα, να το πούμε και αυτό. Και είχαμε 83 φωτιές κατά
1: το Σαββατοκύριακο,
0: ναι, έτσι, ναι, ναι. 42 φωτιές αν δεν κάνω λάθος το Σάββατο και 41 την Κυριακή, Κυριακή.
1: Ναι. Και επίσης να ξέρετε ότι όλες οι υπόλοιπες, δηλαδή Σπάτα, ο Ελαιώνας της Στίβας και επίσης και μια φωτιά που ξέσπασε στο δέριο του Εύρου, αυτές έχουν οριοθετηθεί mm-hmm. Και δεν υπάρχει εκεί πέρα κάποιος κίνδυνος επεκτασής.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Και το θέμα των δασικών πυρκαγιών, έβλεπα νωρίτερα και την αποδελτίωση που κάνει καθημερινά για τον Sky η Deutsche Welle από τον γερμανόφωνο τύπο. Υπάρχει πληθώρα δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην προετοιμασία της Ελλάδας για την αντιπυρική περίοδο. εν ώψη της θερινής τουριστικής σεζόν. Οπότε όλα αυτά δεν είναι μόνο στο μεταξύ μας, αλλά είναι και στο μικροσκόπιο εκτός συνόρων, και μάλιστα πιο συγκεκριμένα ένα δημοσίευμα της Frankfurter Rundschau αναφέρεται στις εικόνες που είδαμε πέρυσι στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι. Για παράδειγμα αναφέρεται στη Χίο, όπου εκεί οι φλόγες έκαψαν τεράστιες εκτάσεις, ενώ στη Ζάκυνθο, στην Αττική και στην Πελοπόννησο οι πυροσβεστικές αρχές έδωσαν μάχη για να κατασβήσουν πολλές μεγάλες πυρκαγιές, αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, όπου τονίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πολύ, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα για να δείξω εσάς και στους ακροατές σας, και να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι στο θέατρο των επιχειρήσεων, σε όλες αυτές τις πυρκαγιές, και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό.
0: Και είναι και στο πλαίσιο του νέου δόγματος, γιατί διάβαζε και νωρίτερα μια συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τουρνάς, η άμεση απόκριση και όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα ακαρία σε μια φωτιά. Για παράδειγμα τώρα στο Ακρέφνιο μας έλεγε και ο Γιώργος πριν από λίγο, ο Κεραμιτζόγλου, ότι έχουμε 14 εναέρια μέσα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Η προσπάθεια χωρίζεται σε τρία κομμάτια, αν μου επιτρέπετε, και να ρίξω. Το πρώτο είναι στο κομμάτι της πρόληψης, να μην έχουμε πυρκαγιές, όπου υπάρχουν διάφορες δράσεις οι οποίες γίνονται από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι στο κομμάτι της αντιμετώπισης, όπου η μεγάλη προσπάθεια είναι στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη οριοθέτηση της κάθε πυρκαγιάς, ώστε να περιορίσουμε τις ζημιές. Και μετά βέβαια και στο κομμάτι της αποκατάστασης την επόμενη μέρα, για να επανέλθουν οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί στην κανονικότητά τους.
0: Μιλώντας για το κομμάτι της πρόληψης, σήμερα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωση.
2: Ναι, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 737.000 αιτήσεις.
0: 737.000.
2: Μέχρι το βράδυ θα έχει αυξηθεί, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε παραπάνω από πέρυσι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Υπάρχουν ακόμα αρκετά πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο το πρωί ο Δήμος και η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική θα κινηθεί κατόπιν καταγγελιών που θα έχει, και οι Δήμοι οι οποίοι οφείλουν και πρέπει να δουν στην διοικητική τους περιφέρεια ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα και να πάνε να τα καθαρίσουν.
0: Ναι. Μιλώντας ακριβώς για την τοπική αυτοδιοίκηση, έκανε μία παρέμβαση νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η κυρία Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Παύλο Τσίμα. Να ακούσουμε μαζί τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, για να μας πείτε και εσείς στη συνέχεια.
3: Στον Ιμητό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ψερόχορτα σε όλο τον Ιμητό. Εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο. Μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ιμητό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Εκτός από τους πολίτες λοιπόν, είναι και το κομμάτι του δημοσίου, και εμπροκειμένου η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στον Ιμητό.
2: Γι' αυτό έχουν δοθεί και να ρίξω 50 εκατομμύρια ευρώ στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να προβείται στις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις μέσα στα διοικητικά του όρια ο κάθε Δήμος, ούτως ώστε στο κομμάτι της πρόληψης να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ανταποκρίνονται οι Δήμοι σε αυτές τις υποχρεώσεις?
2: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν...
0: Γιατί υπάρχει πληροφορία για έναν Δήμο ότι πήρε 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς ακόμα να έχει προχωρήσει στα ανάλογα έργα πυροπροστασίας και στην ανάθεση του έργου.
2: Τα θέματα αυτά, και να τα ρίξω, ξεκινήσαμε από το 2019, γιατί όλα είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Και αυτή εδώ η κυβέρνηση ανέδειξε πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και γενικότερα τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η κλιματική κρίση. Άρα λοιπόν, από εκεί που ξεκινήσαμε με μηδέν χρηματοδότηση στους Δήμους σε ό,τι έχει να κάνει με τον καθαρισμό χώρων και γενικότερα για την αντιπυρική προστασία, έχουμε φτάσει στα 50 εκατομμύρια. Εγώ δεν λέω ότι προφανώς χρειάζονται και άλλα χρήματα. Έτσι, αλλά ο κάθε Δήμος πρέπει με τα χρήματα τα οποία το αναλογούν να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα, νωρίς, ούτως ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα ανάγχωμα σε ενδεχόμενους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκληθούν από μια πυρκαγιά στην περιοχή του. Παρακολουθούνται οι Δήμοι, κάνουν προσπάθεια και οι Δήμοι. Προφανώς, αν με ρωτάτε αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και αυτή είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται πάντοτε κάθε χρόνο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενισχυθεί σε ένα ψυχοδυναμικό. Να σας ενημερώσω ότι φέτος πάνω από 18.800 άτομα, είναι αριθμός ρεκόρ για την πυροσβεστική υπηρεσία, θα συνδράμουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε ενισχυθεί σε ένα αέρια μέσα, 81 αέρια μέσα έχουμε αυτή τη στιγμή στο στόλο μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Έχουμε ενισχυθεί σε ντρόουν. 110 ντρόουν είναι αυτά τα οποία επιτηρούν ευαίσθητες περιοχές 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά βάζουμε στη φαρέτρα μας και άλλα όπλα σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, αλλά και με τους άλλους φορείς. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια κατάκτηση πλέον για τη χώρα. Εσείς λόγω της εμπειρίας σας και έχοντας παρακολουθήσει και άλλες κατά το παρελθόν, πάρα πολλές πυρκαγιές ή διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας. Και αυτό είναι μια κατάκτηση για τη χώρα. Η συνεργασία του Υπουργείου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων όπου χρειάζεται, του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιστημόνων μας και φυσικά των εθελοντών μας, που φέτος οι εθελοντές στην πολιτική προστασία και οι εθελοντές της πυροσβεστικής αγγίζουν τον αριθμό των 10.000 ατόμων, δείχνει και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη συνεργασία η οποία υπάρχει ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο αυξάνει την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και δημιουργούμε μια ισχυρότερη άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, προφανέστατα και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, και αν χρειάζονται πόροι, όσοι πόροι και να διατεθούν, πάλι θα μας λείπουν. Αλλά η προσπάθεια γίνεται και γίνεται με βάση, σας ξαναλέω, επικαιροποιώντας έτσι, τις συνθήκες, γιατί κάθε χρόνο μεταβάλλονται και οι συνθήκες. Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Άρα, εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Δεν έχουμε ένα μοντέλο διαχείρισης αυτών των κρίσεων, το οποίο το έχουμε στο σιρτάρι μας και απλά το βγάζουμε κατά την έναρξη της κάθε αντιπυρικής περίοδου και το εφαρμόζουμε. Αλλάζουμε τα μοντέλα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε με βάση τις ανάγκες τις οποίες θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω, αλλά επιτρέψτε μου και ένα τελευταίο, το οποίο θέλω να ακούγεται πάντοτε όποτε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με φιλοξενεί κάποιος σταθμός. Ακούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές οι οποίες σώζουν ζωές, σώζουν τις περιουσίες μας και σώζουν το φυσικό περιβάλλον. Αναφερθήκατε πριν από λίγο και είπατε τις δεκάδες πυρκαγιές τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο κρατικός μηχανισμός μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: 83, ναι.
2: Το 85% πέρυσι, αλλά κατά μέσο όρο έτσι είναι κάθε χρόνο, των πυρκαγιών οι οποίες υπάρχουν στη χώρα προέρχονται από ανθρώπινο λάθος, αμέλεια ή και δόλο. Είναι πραγματικά άδικο να μην ακούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και 111 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περίοδου.
2: Έχει ενισχυθεί το ανακριτικό τμήμα της φιλοσβεστικής υπηρεσίας και είναι πάρα πολλά και τα διοικητικά πρόστιμα και οι συλλήψεις, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό, όταν κάποιος βάζει μια φωτιά, όταν δεν ακούει και βάζει μια φωτιά και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τη δικιά του, τη ζωή των συμπολιτών του και την περιουσία όλων των συμπολιτών του, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και πλέον τιμωρείται.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τον
0: Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ήταν μαζί μας. Εγώ θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη και την εγκλεματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες στο kielgreece.gr.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
19: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Λένα Διβάνη.
21: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
20: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
21: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
20: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά πέρασε κάθετα στην Εθνική Οδό, στην απέναντι πλευρά. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ μέσω του 112 οι κάτοικοι της Περαίας ενημερώθηκαν ότι οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatargate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και από την αρχηγία του κόμματος των Εργατικών, ο κ. Στάρμερ, την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 και 36 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, και αναφερόμασταν νωρίτερα στα του καύσωνα και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε πολλές χώρες στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία για παράδειγμα, όπου και μέσα στο Σαββατοκύριακο μάλιστα υπήρχε και μια απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιες, σε υπαίθριες εκδηλώσεις, γενικότερα και μια συζήτηση που έχει ανοίξει, διάβαζα νωρίτερα, σε γαλλικές ιστοσελίδες, έτσι ώστε να υπάρξει μια εθνική στρατηγική εγκατάστασης κλιματιστικών στη χώρα, διότι μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία, όπως και το Βέλγιο, όπως και η Αγγλία, οι περισσότερες χώρες, όταν μιλάμε για κλιματισμό, ο κλιματισμός αυτός περιορίζεται σε κάποια γραφεία, σε κάποια ξενοδοχεία, αλλά από εκεί και πέρα σε κτίρια, σε δημόσια κτίρια και δημόσιες υπηρεσίες, τις περισσότερες φορές δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ανάγκη για κάτι τέτοιο, όπως επίσης και στις κατοικίες, στα σπίτια, δεν υπήρχε ανάγκη για κλιματισμό. Έλα όμως που τα πράγματα έχουν αλλάξει, και ειδικά φέτος έχουμε διαδοχικούς καύσωνες και πολυήμερους καύσωνες που ταλαιπωρούν αυτές τις χώρες, και είναι κάπως τα πράγματα εντελώς ανάποδα σε σχέση με εμάς εδώ στο Νότο και ειδικότερα στην νότιο-ανατολική πλευρά της Ευρώπης όπου βρισκόμαστε, όπου είναι πιο ήπιες οι θερμοκρασίες και πιο ανεκτές οι συνθήκες σε σχέση με ό,τι επικρατεί στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Πάω όμως χωρίς καθυστέρηση, διότι τον εντοπίσαμε εν μέσω ρεπορτάζ ο Μιχάλης Θεζάρης, που βρίσκεται στο Ακρέφνιο, στη Βιωτία, ο απεσταλμένος του ΣΚΑΕ, να μας πει για την κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Υπενθυμίζω ότι η Εθνική Οδός είναι κλειστή στο ύψος της Ηλίκης και στα δύο ρεύματα. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το εφιαλτικό σκηνικό, το οποίο είχε δημιουργηθεί νωρίτερα, είναι η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε εδώ στο Ακρέπνιο. Μια φωτιά η οποία ξέσπασε κατά από άγνωστες αιτίες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, στο σημείο επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλά σημειώσουμε πως στις 15 και 32 εκδόθηκε και μήνυμα το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι χαρακτηριστικό πως η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις όταν ουσιαστικά καβάλισε την εθνική οδό από τη μία μεριά στην άλλη, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Η ελληνική αστυνομία αποφάσισε να κλείσει την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Στίβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ναι, γιατί είναι επικίνδυνο, έτσι, να διέρχεσαι τώρα μέσα από τις φλόγες.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο, ναι. Γιατί η φωτιά ουσιαστικά εξελισσόταν παραπλεύρως εθνικής οδού. Υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα με φορτηγά οχήματα τα οποία κινούνται από Βόρεια Ελλάδα αλλά και προς Αθήνα, τα οποία ουσιαστικά αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή για να απομακρυνθούν από το σημείο της φωτιάς. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια. Ναι. Προκαλεί χρονοκαθυστέρηση στους οδηγούς.
0: Αέρας έχει κοπάσει κάπως, Μιχάλη?
1: Ο αέρας έχει κοπάσει κάπως, Νίκο, όχι ιδιαίτερα, αλλά στο σημείο που μπορούν τα αέρια μέσα να κάνουν σαφώς πιο στοχευμένες ρήψεις. Ναι. Είναι βέβαια και αυτό βοηθάει στο γεγονός ότι η καύσιμη ύλη, η οποία υπήρχε νωρίτερα και τροποδοτεί στη φωτιά, έχει λιγοστεύσει, καθώς έχει κάψει ένα μεγάλο μέρος της πλαγιάς δεξιά, όπως ανεβαίνουμε πριν μπούμε για το Ακρέπνιο. Όπου για να δώσουμε το γεωγραφικό στίγμα και να όσοι έχουν εικόνα.
0: Αμέσως μετά την Ηλίκη, έτσι, αυτή είναι η περιοχή.
1: Ακριβώς. Αμέσως μετά την Ηλίκη, δεξιά του δρόμου, σε εκείνο το λόφο, εκείνος ο λόφος έχει ουσιαστικά καεί το μεγαλύτερο μέρος του. Εδώ υπάρχουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες κάνουν εγκαταστάσεις και σβήνουν τις μικροαιστείες, οι οποίες ξεπηδούν από τα ξερά χόρτα, και ευελπιστούμε μέχρι το να πέσει το φως του ήλιου να έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο ή τουλάχιστον να έχει οριοθετηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλης Θεζάρης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ αυτήν την ώρα στο Ακρέφνιο Βιωτίας, σε αυτή την φωτιά που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Όπως μας είπε όμως πριν από λίγο ο Μιχάλης, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη την ώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει πέσει κάπως και ο αέρας, οπότε θέλουμε να ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα καταφέρει η πυροσβεστική να οριοθετήσει τη φωτιά και να τη θέσει υπό έλεγχο. Τώρα, να επιστρέψουμε στα του μετεωρολογικού και πολιτικού καύσωνα που επικρατεί στο Λονδίνο. Ο συνάδελφός μου, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανική Πρωτεύουσα, θα μας πει περισσότερα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από την Αθήνα. Όπου έχουμε καλύτερες θερμοκρασίες, έτσι. Έχουμε πιο δροσιά στην Αθήνα από ό,τι σε εσάς, έτσι, Γιάννη.
2: Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα ο υδράργυρος κινείται γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, φτάνει μέχρι τους 34 σε άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από αύριο και μεθαύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο, θα φτάσει ακόμα και στους 38 βαθμούς. Κάποιες προβλέψεις λένε ότι θα τους ξεπεράσει και βέβαια καταλαβαίνετε για εμάς εδώ αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η χώρα δεν είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Έχουμε και νωρίτερα Νίκο που έλεγε για τον κλιματισμό και σε εμάς τα ίδια ισχύουν, οπότε προσπαθούμε να προετοιμαστούμε ψυχολογικά περισσότερο.
0: Απλά να διευκρινίσουμε και το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε ταξιδέψει στις συγκεκριμένες χώρες ότι είναι κάτι διαφορετικό η ονομαστική θερμοκρασία, διότι ακούει τώρα κάποιος εδώ στην Αθήνα ότι έχετε 30-31 βαθμούς, σου λέει εντάξει και εμείς εδώ τόσο είναι. Έρχεται όμως η υγρασία που το κάνει το πράγμα πολύ δυσκολότερο, έτσι, γιατί η αίσθηση της ζέστης είναι άλλο θέμα από την ονομαστική.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ υψηλότερη η αίσθηση της ζέστης. Η υγρασία φυσικά δεν βοηθάει καθόλου και εμείς ήδη ζούμε, βιώνουμε τον δεύτερο καύσωνα του καλοκαιριού. Έτσι ήδη και δεν έχει φύγει ακόμα ο Ιούνιος. Οπότε είναι μια κατάσταση σίγουρα πρωτόγνωρη αλλά και δύσκολη για πολλούς κατοίκους. Βέβαια, Νίκο, για πρώτη ίσως φορά δεν είναι στα πρωτοσέλιδα ο κανονικός καύσωνας, αλλά ο πολιτικός καύσωνας, καθώς έχει πάρει φωτιά και το πολιτικό σκηνικό εδώ.
0: Τι συνέβη, γιατί πριν από 2 χρόνια είχαμε έναν Κιρ Στάρμερ θριαμβευτή, πανίσχυρο, που ήρθε να ξυλώσει τους συντηρητικούς, να κάνει κάτι διαφορετικό για τη Βρετανία, οι εργατικοί πολλά υποσχόμενοι, όπως και ο ίδιος σαν πρωθυπουργός, και φτάσαμε στο σήμερα να τον αποκηρύσει το ίδιο του το κόμμα, ο ίδιος να παρετείται και να ψάχνει και για διάδοχο που πιθανότατα τον γνωρίζουμε ήδη, Γιάννη.
2: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς είναι γνώριμη για τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι η 6η φορά που παρετείται, που αλλάζει μάλλον ο πρωθυπουργός της χώρας. Το ίδιο ανακοίνωσε σήμερα και ο κ. Στάρμερ σε μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία την οποία έκανε έξω από την Downing Street, όπως έκανε μια αναδρομή στις επιτυχίες της κυβέρνησής του και ανέφερε ότι ανέλαβε ένα κόμμα που πολλοί το είχαν ξεγραμμένο και κατάφερε να το επαναφέρει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα, είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία οδήγησαν στη σημερινή ημέρα. Σίγουρα η χαριστική βολή ήταν οι τοπικές εκλογές του Μαΐου, όπου το Εργατικό Κόμμα καταποντίστηκε στην ουσία, κατέγραψε πολύ χαμηλά ποσοστά, είχε τεράστιες απώλειες σε έδρες δημοτικών συμβούλων σε όλη τη χώρα. Αλλά βέβαια πριν από αυτό σημειώθηκαν μια σειρά από πολιτικές αστοχίες της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, για παράδειγμα η ακρίβεια η οποία αποτελεί μεγάλο ζήτημα για τη χώρα, στον τομέα της άμυνας μέχρι πρόσφατα είχαμε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και ακόμα και υπουργούς του κ. Στάρμερ. Για παράδειγμα, ο ίδιος ο υπουργός άμυνας παραιτήθηκε πρόσφατα, ο Τζον Χίλι, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν είναι διατεθειμένος να ξοδέψει όσα χρήματα απαιτούνται για την άμυνα της χώρας. Προηγήθηκαν σκάνδαλα, όπως για παράδειγμα αυτό του πρώην πρέσβη της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του. Ακριβώς λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπστιν. Οπότε μία σειρά από λάθη συνοδευόμενα από την καταστροφική πορεία στις τοπικές εκλογές του Μαΐου και βέβαια τη γενικότερη πολιτική αστάθεια που παρατηρούμε στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στη σημερινή ημέρα.
0: Και τώρα περιμένουμε το αστέρι του Μάντσεστερ.
2: Ναι, το βασιλιά του Βορρά όπως είναι το παρατσούκλι, το οποίος κατέβηκε στο Νότο, σήμερα ήρθε εδώ στη Βουλή των Κοινοτήτων και ορκίστηκε βουλευτής και ανακοίνωσε και επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία της χώρας. Για την ώρα φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Δεν έχει εκδηλώσει κάποιος άλλος ενδιαφέρον, ούτε φαίνεται να έχει συγκεντρώσει την απαραίτητη στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας που απαιτείται για να δηλώσει υποψηφιότητα κάποιος. Ο Wes Streeting, ο πρώην Υπουργός Υγείας, και αυτό είναι νομίζω σημαντικό Νίκο, ο οποίος θεωρούνταν ότι θα δηλώσει υποψηφιότητα, τελικά ανακοίνωσε σήμερα ότι απλώς θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ.
0: Μάλιστα. Οπότε περνάνε οι εργατικοί στην εποχή του Μπέρναμ και να δούμε πού θα βαδίσει και η Βρετανία 10 χρόνια μετά το Brexit. Κάποιοι συζητάνε και για ένα Britain, αλλά αυτό είναι πολύ μακρινό ενδεχόμενο δεδομένης και της ανόδου των ευρωσκεπτικιστών, του Reform και του Farage προσωπικά. Γιάννη Χανιωτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και πάμε και σε κάποιον, κυρίες και κύριοι, που είχε στοιχηματίσει ότι ο Στάρμερ θα είναι παρελθόν το Μάιο, άντε τον Ιούνιο. Είναι ο Σταύρος Κονταχτσής, ο επικοινωνιολόγος. Να μας πεις για αυτό το στοίχημα εν συντομία, Σταύρο, για να πάω και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συμπληρώσουμε στη συνέχεια.
3: Δεν ξέρω, ήταν ένα στοίχημα που κάμασε με την αδερφή μου. Και μου έκανε πλάκα και μου λέει ότι έπεσα έξω. Αλλά τελικά δικαιώθηκα, έστω και αργά. Εντάξει, είχε φάνει μετά τις εκλογές στις δημοτικές, ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στη Βρετανία. Η ήττα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, περίπου 80 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, 80 ή 86, κάποιο τέτοιο νούμερο είχαν δηλώσει ότι αποσύρουν τη στήριξη του στο Στάρμερ. Και νομίζω ότι το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι περιμένανε την ενδιάμεση εκλογή για να είναι το επόμενο χρυσό αγόρι υποψήφιος για πρωθυπουργός.
0: Ο οποίος θα αντέξει. Εδώ είναι το ζήτημα, γιατί έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργούς μέσα σε 10 χρόνια.
3: Η πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει πως όχι, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι για μένα δεν φταίνει η πρωθυπουργία αυτή καθ' αυτή, φταίει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η αδιανόητη κίνηση τότε του Κάμερου να κάνει το δημοψήφισμα οδήγησε τη χώρα στο Brexit. Έχουμε την παράνοια ότι ενώ όλοι καταλαβαίνουν ότι το Brexit τελικά αποδεικνύει ένα τεράστιο λάθος οικονομικά, κοινωνικά, δηλαδή σε όλα τα πιθανά επίπεδα, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Δηλαδή είναι αποτυπωμένα τα μεγέθη και το πόσο ζημιά έχει κάνει το Brexit.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Φάραντζ επέζησε.
3: Όχι, επέζησε. Είναι κυρίαρχος ο Φάραντζ με μια λογική που οι παλιότεροι θα θυμούνται. Που ίσχυε για την εφαρμογή του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού και τα σχετικά, ότι δεν φταίει το Brexit, φταίει ότι το εφαρμόσαμε σωστά.
0: Μάλιστα.
3: Είναι υπηθό ότι δεν φταίει το Brexit, φταίει η εφαρμογή του.
0: Σταύρο Κονταχτσή, πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα. Θα επανέλθω σε σένα αμέσως μετά. Στο ενδιάμεσο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κίλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρική και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κίλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες στο kielgreece.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κίλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κίλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι. 6 και 54 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να επιστρέψω σύντομα στον Σταύρο Κονταχτσή, γιατί είναι η επικαιρότητα που τρέχει ούτως ή άλλως. Σταύρο, τα γνωρίζεις αυτά. Είχαμε και τη σύνδεση νωρίτερα με το Ακρέφνη, οπότε συμπιεστήκαμε κι εμείς. Θα ήθελα, κλείνοντας τη σύνδεσή μας, ένα σχόλιο με το τι συμβαίνει, τι γίνεται με τους σοσιαλιστές στην Ευρώπη, διότι διάβαζα νωρίτερα στο Άι Εφημερίδα τον Τρίφωνα Καϊσερλίδη που μπήκε στον κόπο και έβαλε Στάρμερ που είχαμε την παρέτηση, ο Σάντζεφ που δια της
8: Ζήγου... Ο Σάντζεφ
7: έχει θέμα. Ναι, ο Μέρτς στη Γερμανία και αυτός έχει ένα ζήτημα και πιέζεται από το AfD, αλλά και ευρύτερα. Στη Γαλλία οι σοσιαλιστές δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα, ο Ολιβιέ Φόρ εκεί και οι σύντροφοί του. Τι συμβαίνει με την σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη?
8: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι μόνο η σοσιαλδημοκρατία, είναι ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε παντού. Βλέπουμε μια στροφή προς πιο ακραίες ιδεολογίες ευρύτερα, να το πω ευγενικά. Βλέπουμε επίσης ότι τα παραδοσιακά κόμματα δυσκολεύονται πάρα πολύ να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν είναι όλα τα υπόλοιπα, είναι λεπτομέρειες. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια ζωή η οποία έχει δυσκολέψει, έχει γίνει πολύ πιο πολύπλοκη. Υπάρχουν νέα προβλήματα, νέο τύπου προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως σε μια παλιότερη εποχή να υπήρχαν και πάλι, αλλά να μην τους δίναμε τη σημασία που τους δίνουμε πλέον. Και τα παραδοσιακά σχήματα δυσκολεύονται πάρα πολύ να δώσουν λύσεις.
7: Την ίδια ώρα όμως, είναι αξιοσημείωτο ότι την ίδια ώρα η κεντροδεξιά επιδεικνύει μια διαφορετική ανθεκτικότητα σε σχέση με την σοσιαλδημοκρατία. Πού το αποδίδεις αυτό?
8: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι για μένα έχει να κάνει και με τον κύκλο της πολιτικής. Ότι είχαμε την προηγούμενη 20ετία την κυριαρχία της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Τώρα είναι η σειρά της κεντροδεξιάς, γιατί κάπως έτσι είναι η εναλλαγή και η σειρά.
7: Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί ο Τρίφων Καϊσερλίδης το γράφει ότι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που στις αρχές του 2000 κυβερνούσαν τα 2/3 των πολιτών της Ευρώπης αποτελούν πλέον εξαίρεση. Η πολιτική τους κυριαρχία έχει αντιστραφεί πλήρως με τις περισσότερες κεντροαριστερές παρατάξεις να είναι στην αντιπολίτευση.
8: Ένα είναι αυτό το οποίο είναι ο κύκλος πολιτικής ζωής. Μην κορεδευόμαστε, υπάρχει αυτός ο κύκλος. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι το εξής, ότι καλώς ή κακώς τα κεντροδεξιά κόμματα έχουν μια μεγαλύτερη ευκολία να πάνε λίγο πιο πολύ προς τα δεξιά, ας το πω έτσι, γιατί βλέπουμε ότι και η ατζέντα που κυριαρχεί είναι λίγο πιο δεξιά. Και να βάλουν ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αρέσει ή δεν αρέσει, είναι μια πραγματικότητα, το κομμάτι της αδυναμίας διαχείρισης της μετανάστευσης και των σύγχρονων προβλημάτων είναι ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων. Η κυβέρνηση κεντροδεξιά εμφανίζεται να έχει μια πρόταση. Δεν λέω ότι έχει λύσεις, λέω ότι έχει μια πρόταση. Αντίθετα, η σοσιαλδημοκρατία είναι λίγο μπερδεμένη σε αυτό. Και αυτό ίσως τους δίνει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Πέρα από το προφανές, ότι δηλαδή είναι και η σειρά τους χρονικά.
7: Μάλιστα. Να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Σταύρο Κονταξή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Υπόσχομαι ότι η επόμενη συνομιλία μας δεν θα είναι τόσο συμπιεσμένη όσο η σημερινή, αλλά είχαμε και την έτσι έκτακτη επικαιρότητα. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για τον χρόνο σου.
8: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
7: Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και γύρω στις 7 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
10: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
9: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
11: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
18: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
19: Never.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Η φωτιά έχει περάσει κάθετα στην Εθνική Οδό στην απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρέφνιου μέχρι τον κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον κόμβο Θιβών έως τον κόμβο Κάστρου. Ενεργοποιήθηκε το 112 της πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο με σκουπίδια. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της Περαίας ενημερώθηκαν ότι οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με την λήξη σήμερα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 700.000 καθαρισμοί, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αρκετοί οικοπαιδικοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητεί τη άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impun, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει παράλληλα ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτηση του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για την διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις θερινές διακοπές. Μέχρι τότε θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενείται στις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχσί. Για μια απόφαση που έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο από τη Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο, έκανε λόγο στο ΣΚΑΙ Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στο νέο μέτρο που έχει ληφθεί στη Σαντορίνη για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Το νέο μέτρο, αποκαλούμενο και ως 70-30, προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή στο παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Είμαστε εδώ εφόσον ζητήσουν κεντρική παρέμβαση, ωστόσο επειδή είναι μια απόφαση σε τοπικό επίπεδο, η λύση θα πρέπει να δοθεί σε τοπικό επίπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Και στα αθλητικά, με τον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία στις 8, ανοίγει το απόψινο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ανδρίτσος.

Είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, Sky 100,3, και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της απογευματινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Εκτάκτως μαζί σας στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρίτσος, στη θέση της Κατερίνας Δράκου. Αυτή την εβδομάδα τα απογεύματα θα τα περάσουμε μαζί, εδώ ραδιοφωνικά, καθώς η Κατερίνα είναι σε άδεια, οπότε εδώ μαζί με τον Γιώργο Βραχνό απέναντί μου να ρυθμίζει το τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι η Σοφία Καλαβρού στον Γενικό Συντονισμό και την Αρχισυνταξία, και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι η Ρούλα Αβρετάκου που απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις καλησπέρα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3. Επίσης έχουμε επικοινωνία διαδικτυακά, αν το επιθυμείτε, skyradio.gr είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε και την επιλογή «Πες την άποψή σου», εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε, και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Νωρίτερα έστειλε το μήνυμά της η Κατερίνα από το Παλαιό Φάληρο, καλή εβδομάδα εύχεται, και βεβαίως ανταποδίδω στην Κατερίνα, όπως επίσης και σε έναν άλλο ακροατή, τον Πέτρο, που θέλει να μάθει τα νεότερα για τις συντάξεις χειρίας. Θα κοιτάξω να το προγραμματίσω αυτό, αγαπητέ Πέτρο, να έχουμε μια συνομιλία σε σχέση με τις συντάξεις χειρίας μέσα στην εβδομάδα. Θα το ελπίζω να το προλάβουμε. Ανταποδίδω και την καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη. Καλά μας έχει πάει, λέει, μέχρι στιγμής όσον αφορά τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού, καθώς μαθαίνουμε πως στη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας καλά κρατεί. Να δούμε αν η τύχη μας θα συνεχιστεί και στη συνέχεια της θερινής περίοδου. Το ελπίζουμε όλοι αυτό, Γιώργο Κανίδη, να παραμείνουν οι θερμοκρασίες έτσι όπως είναι, το βράδυ να δροσίζει, να μπορούμε και εμείς σαν οργανισμοί να ανακτούμε έτσι την ενέργειά μας και να μην είμαστε σε αυτά τα παρατεταμένα, σε αυτές τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες όπως τις ζήσαμε και πέρυσι για παράδειγμα, ευτυχώς όχι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου και κατά τη διάρκεια της νύχτας το θερμόμετρο δεν έπεφτε κάτω από τους 30, οπότε εκεί ο οργανισμός είναι σίγουρο ότι καταπονείται όταν έχεις διαρκώς θερμοκρασίες πάνω από κάποια επίπεδα που δεν μας δίνουν και την ευκαιρία κάπως να δροσιστούμε, κάπως να επανέλθουμε, να ανασυνταχθούμε και γενικότερα να είναι η ζωή μας ευχάριστη. Έτσι όπως είναι τώρα είναι καλά. Μέσα στην ημέρα να είσαι άντε το πολύ στους 32-33 βαθμούς, το βράδυ να πέφτει αρκετά στους 23-24 με το ελαφρύ αεράκι ή κάπως περισσότερο. Όλα αυτά δημιουργούν ωραίες συνθήκες και ένα ωραίο καλοκαίρι, τουλάχιστον για εμένα. Άλλοι το θέλουν πιο ζεστό, άλλοι το θέλουν πιο δροσερό. Ο καθένας εννοείται ότι έχει τις δικές του προτιμήσεις. Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο από την Πάτρα, που σχολιάζει όσα λέγαμε νωρίτερα για τη Βρετανία και αναφέρει ότι έχουν το σθένος και παρετούνται οι πολιτικοί εκεί στη Βρετανία και όχι σαν εδώ που παραμένουν στις καρέκλες. Το ζήτημα είναι, αγαπητέ Γιώργο, κάτω από ποιες συνθήκες συμβαίνουν όλα αυτά. Και εννοείται ότι και το μέγεθος της Βρετανίας είναι τέτοιο, αλλά και οι πολιτικές επιλογές που έγιναν το μακρινό πλέον 2016 είναι σίγουρο ότι φέρουν απανωτές εξελίξεις για την τότε επιλογή που είχε κάνει η Βρετανία, που πολλοί χαρακτήρισαν ως αυτοκτονική. Πλην όμως τα πράγματα βλέπουμε πως εξελίσσονται και ο εισηγητής εκείνης της πολιτικής, του Brexit δηλαδή, όχι μόνο να επιβιώνει σήμερα, αλλά είναι και να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις ο Φάραντζ, με το επιχείρημα ότι το Brexit δεν ήταν λάθος, αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά. Οπότε ψάξε βρες για το τι θέλουν τελικά οι ίδιοι οι Βρετανοί. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, και διάβαζα νωρίτερα την ανακοίνωση που εξέδωσε η Πομιδά με τις θέσεις της αναφορικά με την Εθνική Στρατηγική για τη Στέγαση. Ίσως να το είδατε και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

0: Κυριακό. Αναζητήστε το, τέλος πάντων, το δημοσίευμα της Καθημερινής για αυτήν την εθνική στρατηγική για τη στέγαση που πρόκειται να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Είναι νέα μέτρα που θα έρθουν να προσθεθούν στα υφιστάμενα έτσι ώστε να μεγαλώσει το στεγαστικό απόθεμα, με την ελπίδα ότι από εκεί και πέρα με μεγαλύτερη προσφορά θα αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση, και όλο αυτό με μεγάλο ζητούμενο να είναι η εκλογήκευση των τιμών της ενοικίας, και για την ενοικίαση αλλά και για την αγορά. Στο ενδιάμεσο κυκλοφόρησε και μία φήμη για ένα πλαφόν στα ενοίκια. Έτσι λοιπόν βλέπω εδώ η Πομιδά ότι χαιρετίζει την αποσαφήνιση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει και δεν προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στα μισθώματα των κατοικιών. Καλέσαμε να μας πει περισσότερα για τις προτάσεις της Πομιδά, αλλά και γιατί αντιδρά η συγκεκριμένη οργάνωση στο ενδεχόμενο πλαφόν στα ενοίκια. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, ο κύριος Τάσος Βάπας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Και στο σκεπτικό της ανακοίνωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί διαρθρωτικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και όχι διοικητικό καθορισμό των τιμών.
1: Σωστό. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Ουσιαστικά αυτό που ανακοινώνει το Υπουργείο είναι μια χαρτογράφηση της εξέλιξης των μισθωμάτων σε σχέση με την ποιότητα των κατοικιών, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να ληφθούν κάποια στοχευμένα μέτρα αναπεριοχή και ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει ο κόσμος. Όταν όμως μιλάμε για μια αγορά η οποία έχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, γιατί υπάρχουν ακίνητα αλλά τα ακίνητα δεν διατίθενται στην αγορά των μισθώσεων, είναι κλειστά για διάφορους λόγους, σίγουρα σε αυτό δεν βοηθάει οποιαδήποτε προσπάθεια καθορισμού πλαφών ή οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου των μισθωμάτων και γενικά κάθε ενοικιοστασιακό μέτρο. Και αυτό γιατί ενώ ο στόχος είναι να ανοίξουν σπίτια, να μπουν σπίτια στην αγορά, να ενθαρρυνθούν οι ιδιοκτήτες για να νοικιάσουν τα σπίτια που για διάφορους λόγους δεν θέλουν να νοικιάσουν ή δεν μπορούν να νοικιάσουν, τέτοιου είδους μέτρα αποτρέπουν από κάθε προσπάθεια του να μπουν ακίνητα στην αγορά. Κανείς δεν πρόκειται να ανοίξει το κλειστό του διαμέρισμα, το οποίο το έχει κλειστό για διάφορους λόγους, δεν τον ενθαρρύνεις να το ανοίξει όταν βάζεις μέτρα τα οποία δεσμεύουν τα μισθώματα, δεσμεύουν τη διάρκεια της μίσθωσης κ.ο.κ. Ως εκ τούτου, αν πραγματικά θέλουμε να μπουν μέτρα, να μπουν σπίτια στην αγορά, αν πρέπει να ανοίξουν σπίτια καινούρια ώστε να ρυθμιστούν καλύτερα και οι τιμές, αυτό μπορεί να γίνει με το να χρηματοδοτηθούν, να βρεθούν τρόποι, να υπάρξουν προγράμματα τα οποία ευνοούν την ανακαίνιση και τη βελτίωση των κατοικιών, διότι ένα μεγάλο μέρος των διαμερισμάτων που δεν μπαίνουν στην αγορά είναι αυτά που δεν μπορούν να μπουν στην αγορά λόγω της κατάστασής τους, ώστε να βελτιωθούν, να αναβαθμιστούν ενεργειακά και λειτουργικά και να μπορέσουν να μπουν στην αγορά. Είναι το μέτρο που έχει ήδη θεσμοθετηθεί με κατόπιν πρότασής μας για την φορολογική απαλλαγή του εισοδήματος από μισθώματα όταν ακίνητα που ήταν κλειστά τα προηγούμενα χρόνια μπουν στην αγορά. Αυτό όμως χρειάζεται επέκταση. Χρειάζεται να μπουν ακόμα περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Είναι πολύ περιοριστικό το ότι ένα ακίνητο για να μπει στην αγορά πρέπει να είναι κλειστό επί 3 χρόνια. Αν ο περιορισμός αυτός περιοριζόταν στα 2 χρόνια ή και στον 1 χρόνο να είναι κλειστό, ασφαλώς πολύ περισσότερα ακίνητα θα μπαίναν στην αγορά. Επίσης, πολύ περισσότερα ακίνητα θα μπαίναν στην αγορά αν το ίδιο μέτρο ίσχυε και για άλλου είδους ακίνητα, τα οποία δεν είναι ενοικιασμένα σήμερα, είναι κλειστά, ή χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ή τα απέκτησε ο ιδιοκτήτης κενά από κάποιο συγγενικό πρόσωπο με κληρονομιά ή με δωρεά. Και γενικά θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε κάθε είδους ακίνητο το οποίο είναι κλειστό σήμερα να μπορέσει να μπει στην αγορά και να νιώθει ασφαλής ο ιδιοκτήτης που το βάλει στην αγορά, ότι ούτε θα υποστεί κάποιο περιορισμό στον τρόπο που το διαχειρίζεται, ούτε θα του απαγορεύσουν σε περίπτωση δυστροπίας και σε περίπτωση που η σχέση του με τον μισθωτή δεν καλεί να κάνει εξώσεις, ούτε βεβαίως ότι θα υπάρχει πλαφόν. Το πλαφόν αρκεί, θα έρθει βέβαια, και το μισθώμα θα μειωθεί.
0: Ναι. Αρκεί, βέβαια,
1: θα μειωθεί όταν θα υπάρχουν περισσότερα κίνητα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό, κύριε Βάπα. Αρκεί να λειτουργήσει με υγεία.

0: τρόπο η αγορά, δηλαδή το ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά να σημάνει στο τέλος της ημέρας ότι θα υπάρξει και μια εκλογήκευση των ζητούμενων ενοικίων, έτσι, των ζητούμενων ποσών, διότι υπάρχει μια ένσταση σε αυτό που λέτε ότι όταν ανακοινιστεί ένα ακίνητο και μεγαλώσει η προσφορά στην αγορά, αν οι τιμές παραμείνουν κλειδωμένες στα επίπεδα που μιλάμε σήμερα, μιλάμε για μια παράταση του προβλήματος.
1: Οι τιμές δεν υπάρχουν κλειδωμένες.
0: Γι' αυτό τιμές. Δηλαδή έρχονται χρόνια, και οι φωνές που σου λένε για ένα πλαφόν. Ότι εφόσον χρηματοδοτείς ένα ανακαινήσεις, από εκεί και πέρα και η απέτηση που να έχεις στη συνέχεια να είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος.
1: Το πλαφόν πάντα όταν υπάρχει διασφαλίζει τον μισθωτή που ήδη είναι σε ένα ακίνητο, ο οποίος σου λέει ότι δεν θα έχω μια αύξηση στο μέλλον και άρα θα κρατήσω το διαμέρισμά μου με το μίσθωμα που καταβάλω. Δεν ανοίγει όμως καινούρια, ώστε να βγουν καινούρια ακίνητα και αποκλεί όλα τα νέα ζευγάρια, όλους τους υποψήφιους ενοικιαστές που δεν έχουν αυτή τη στιγμή ακίνητο, να βρουν καινούριο. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πρώτα απ' όλα πάρα πολλά ακίνητα έχουν περιέλθει μετά από τον καιρό της κρίσης, έχουν περιέλθει σε τράπεζες και σε funds τα οποία δεν τα διαθέτουν για μίσθωση, τα πακετάρουν, τα ομαδοποιούν και τα πουλούν σαν πακέτα σε διάφορους επενδυτές. Αυτά τα ακίνητα δεν έχουν βγει στην αγορά. Πολλοί ιδιοκτήτες έχουν βρεθεί με ακίνητα τα οποία είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, που δεν βγαίνουν και αυτά στην αγορά, όσο νίκη και αν ζητήσουν, όσο χαμηλό και να είναι το μίσθωμα. Και, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό έχει δημιουργήσει αυτή την κρίση που υπάρχει, που είναι ουσιαστικά κρίση προσφοράς και όχι τόσο πολύ κρίση έλλειψης διαμερισμάτων.
0: Ναι. Όταν και διάβαζα και την άλλη ένσταση που έχετε, και η οποία είναι εύστοχη από την άποψη ότι πες ότι βάζεις ένα πλαφόν, λέω εγώ τώρα, στα 500 ευρώ, η συμφωνία μπορεί να είναι στη συνέχεια ότι εντάξει τα 500 βάσει πλαφόν και τα άλλα 200 στο χέρι, για παράδειγμα. Οπότε ανοίγει και ένα παράθυρο μη δήλωση των ενοικίων, ειλικρινούς δήλωση των ενοικίων.
1: Και αυτό είναι μια πιθανότητα, είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, θα ενισχυθεί, ακόμα και αν σημαίνει τώρα θα ενισχυθεί πολύ περισσότερο, διότι στην πραγματικότητα το ύψος του μισθώματος, και αυτό απαντάει και στο προηγούμενο ζήτημα που θέσατε σε σχέση με το αν τα ακίνητα που βγαίνουν σε μια υψηλή τιμή, η τιμή που βγαίνει το ακίνητο δεν την καθορίζει στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης, αλλά την καθορίζει ο ενοικιαστής. Την καθορίζει αυτός που τα δίνει, όχι αυτός που πρόκειται να τα εισπράξει. Και αυτό διότι αν βγει ένας μια απέτηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για ένα μίσθωμα, αυτό το ακίνητο δεν θα μπορέσει να τον νοικιάσει.
0: Θα μείνει στα ζήτητα.
1: Θα μείνει στα ζήτητα. Μειώνοντας λοιπόν την απέτησή του, εμφανίζονται διάφοροι υποψήφοι μισθωτές οι οποίοι προσφέρουν το μίσθωμα αυτό. Όταν αυτοί οι μισθωτές δεν είναι ένας και είναι πέντε, και εκεί υπάρχει μια διατίμηση στο μίσθωμα, προφανώς αυτοί οι πέντε μεταξύ τους, προσπαθώντας να πάρουν το διαμέρισμα που τους ενδιαφέρει, θα προσφέρουν παραπάνω μίσθωμα προκειμένου να το πάρουν αυτοί, το οποίο θα είναι αφανές. Όλο αυτό λοιπόν ευνοείται μέσα από τέτοιου είδους μέτρα. Εάν θέλουμε πραγματικά να μην υπάρχει αφανές μίσθωμα, θα πρέπει να είναι τέτοια η φορολογική υποχρέωση, η φορολογική επιβάρυνση του μισθώματος, ώστε να αποτρέπει έναν ιδιοκτήτη και έναν ενοικιαστή να κάνουν τέτοιου είδους συμφωνίες μεταξύ τους. Μάλιστα. Όταν το μίσθωμα φορολογείται με 45% πιο πολύ από κάποιο κουπόσιο και πάνω, πιο πολύ από κάθε άλλη πηγή εισοδήματος, ασφαλώς σε πάρα πολλούς ανθρώπους θα αναλάβουν το ρίσκο, το τεράστιο ρίσκο του να δηλώσουν μικρότερο μίσθωμα από αυτού που εισπράττουν. Και είναι τεράστιο ρίσκο, είναι κάτι που η οργάνωσή μας προσπαθεί να αποτρέψει τα μέλη της να το κάνουν, διότι από την ώρα που εισπράττεις ένα αφανές μίσθωμα, ανά πάσα στιγμή μπορεί ο ενοικιαστής σου να αποφασίσει να σταματήσει να στο καταβάλει και να συνεχίσει να στο καταβάλει το εμφανές μίσθωμα. Και εκεί δεν έχεις απολύτως κανέναν τρόπο να αμυνθείς. Επομένως, όλα αυτά εκθέτουν τους ιδιοκτήτες. Πάντοτε προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα μέλη μας από τέτοιου είδους συμφωνίες. Όταν όμως υπάρχουν ρυθμίσεις, υπάρχουν μια τεράστια φορολογία και ιδίως αν θα μπορούσε να υπάρξει και ένα πλαφόν τέτοιο που να αποτρέπει την ελεύθερη διαπραγμάτευση. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα ευνοούσαν μια πολύ μεγαλύτερη παραοικονομία γύρω από το θέμα της μίσθωσης.
0: Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, κύριε Βάπα, τρέχει και η προθεσμία, να πάμε και σε αυτό το θέμα, τρέχει η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, είναι μέχρι τέλη Ιουνίου?
1: Είναι μέχρι τέλη Ιουνίου. Να πούμε σε όλους, γιατί πολλοί κόσμος φαίνεται ότι φοβάται με το θέμα της καταγραφής, ότι η καταγραφή αυτή ούτε συνεπάγεται από μόνη της κάποια κύρωση για κάτι που, για κάποιο πρόβλημα που έχει ο ανελκυστήρας, ούτε αυτή τη στιγμή δημιουργεί κάποια υποχρέωση ανακαίνησης ή γενικά δαπανών γύρω από τον ανελκυστήρα. Αυτή είναι μια καταγραφή.
0: Άρα είναι μια απογραφή. Απλά μια απογραφή.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι, ναι, είναι μια απογραφή των ανελκυστήρων. Είναι πάρα πολύ απλή. Είναι τα βασικά στοιχεία που ζητάει είναι μόνο οι στάσεις και το έτος κατασκευής, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει, να υπάρξει μια βάση, να υπάρξει η πληροφορία του πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν στη χώρα και πόσο παλιοί είναι αυτοί. Διότι μέχρι τώρα, όσο εφαρμοζόταν η προθεσμία για τις πιστοποιήσεις και για τις αναβαθμίσεις, χωρίς όμως κανείς να ξέρει για πόσους ανελκυστήρες μιλάμε, δεν μπορούσε, δεν είχε υπάρξει κανένα αποτέλεσμα, κανείς δεν ήξερε για τι πράγμα μιλάμε, κανείς δεν ήξερε πόσο μεγάλη αυτή η δουλειά, κανείς δεν ήξερε ποια συνεργεία θα αναλάβουν να τη διεκπαιρεώσουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται η καταγραφή. Την καταγραφή πρέπει ο καθένας, κανονικά είναι μια υποχρέωση που είχε αναλάβει να διεκπαιρεώσουν και οι ίδιοι συντηρητές. Ορισμένοι συντηρητές το έχουν κάνει και ιδίως κάποιες μεγάλες εταιρείες συντηρήσεις έχουν δηλώσει τους ανελκυστήρες. Πρέπει όμως και όταν δεν το έχουν κάνει οι συντηρητές, να το κάνουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες, να μπουν να κάνουν την καταγραφή. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Και φαίνεται από τα στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο ότι δεν έχουν δηλωθεί κυρίως ανελκυστήρες οι οποίοι βρίσκονται σε μονοκατοικίες ή σε μεζονέτες. Οι περισσότεροι ανελκυστήρες που είναι σε κτίρια και σε πολυκατοικίες, με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν δηλωθεί. Το αριθμός που δίνει το Υπουργείο είναι κοντά στις 300.000 ανελκυστήρες που έχουν δηλωθεί. Πρέπει λοιπόν στο χρονικό διάστημα που απομένει να δηλωθούν και οι υπόλοιποι, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες, που είναι ότι μετά τις 30 Ιουνίου, εφόσον δεν δοθεί παράταση, δεν θα μπορεί να γίνει συντήρηση του ανελκυστήρα, ούτε θα μπορεί τεχνικώς να επισκεφτεί τον ανελκυστήρα για οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτό και όταν προκειμένου να γίνει ο έλεγχος, θα πρέπει να γίνει εκπρόθεσμη δήλωση. Αυτή η δήλωση θα έχει και τις συνέπειες, το πρόστιμο που συνεπάγεται, το οποίο είναι 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Βάπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω εκ μέρους της Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι,
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας εξαιτίας της φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε κάθετα την Εθνική Οδό. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον κόμβο Ακρέφνιο μέχρι τον κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον κόμβο Θιβών έως τον κόμβο Κάστρου. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βαρός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια. Διευκρινίζει παράλληλα ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποτανθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για τα ακίνητα. Νωρίτερα αναφερόμασταν στο πλαφόν επί των ενοικίων και τη θέση της Πομιδά, όπως μας την εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης. Κρατήστε επίσης και την προθεσμία για τη δήλωση ανελκυστήρων. Βέβαια, κάποιοι στο ακροατήριο έχουν τις ενστάσεις τους, όπως ο Γιώργος που αναρωτιέται τι θα έρθει μετά την καταγραφή, διότι σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα για τους ανελκυστήρες μιλάμε για μία απογραφή, δηλαδή ποιος έχει ασανσέρ, πού το έχει, από πότε λειτουργεί, πόσες τάσεις έχει και ούτω καθεξής. Κάποια χαρακτηριστικά τέλος πάντων της εγκατάστασης που συμπληρώνονται από ό,τι λένε με πάρα πολύ απλό τρόπο στην σχετική πλατφόρμα. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, πάντα υπάρχει καχυποψία για το τι έρχεται μετά. Θα μείνουμε σε περιβάλλον λοιπόν ακινήτων και θέλω τώρα να σας μιλήσω για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, που στους περισσότερους στο ακροατήριο ίσως να μην λέει τίποτα. Όσοι είναι εξοικειωμένοι και μοιημένοι, θα έλεγα, στα της αρχιτεκτονικής, θα θυμούνται το κίνημα Bauhaus που μας έρχεται από τη Γερμανία, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε ένα όραμα, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ursula von der Leyen, ένα όραμα για πιο όμορφες κατοικίες, πιο λειτουργικές κατοικίες, πιο αποδοτικές κατοικίες, που στη συνέχεια θα μας φέρουν και πιο όμορφες γειτονιές και πιο έτσι ανθρώπινες γειτονιές, που στη συνέχεια όλα αυτά θα συνθέτουν καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη. Έγινε λοιπόν 9 με 13 Ιουνίου, έγινε στις Βρυξέλλες το φεστιβάλ του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus, ένα φεστιβάλ στο οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι και προσκεκλημένος. Πήγα στις Βρυξέλλες και σε ένα από τα περίπτερα μου έκανε έτσι μεγάλη εντύπωση, διότι γενικά η ελληνική συμμετοχή ήταν πολύ περιορισμένη, μέχρι που έφτασα μπροστά από το περίπτερο των Πασιβίστας, έτσι λέγεται αυτό, αυτή, πώς να το πω, κύριε Παλατζά, είναι μαζί μας ο υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου και υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να σας πω οργάνωση, να σας πω συλλογικότητα, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Χαίρομαι για τον προβληματισμό, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα των Πασιβίστας είναι μια αμιγώς εθελοντική ομάδα. Ενώ οι άλλοι οργανισμοί, το Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, είναι ερευνητικοί οργανισμοί. Οπότε εμείς ως Πασιβίστας, και όχι μόνο εμείς, και πολλοί άνθρωποι, μηχανικοί, τεχνικοί, φοιτητές, βοήθησαν για να γίνει αυτό το έργο. Οπότε θα μας χαρακτήριζε εθελοντές γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Που δεν μένετε όμως στη θεωρία, και εκεί στις Βρυξέλλες και στο συγκεκριμένο περίπτερο που είχατε, ουσιαστικά παρουσιάσατε τι κάνατε σε μια προσφυγική πολυκατοικία στον Ταύρο, πώς καταφέρατε ένα κτίριο με τους ενίκους να ζουν μέσα, δεν άδειασε το κτίριο από τους ενίκους, πλην όμως καταφέρατε έναν μετασχηματισμό, έναν ενεργειακό μετασχηματισμό του κτιρίου, μετατρέποντάς το από ένα παραδοσιακό εντός αγωγικών κτίριο σε ένα παθητικό κτίριο. Τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου κτιρίου?
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πιάσει όλες τις προκλήσεις, από τις τεχνικές μέχρι και τις πρακτικές, το να μένουν μέσα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση να ζει μια οικογένεια σε ένα διαμέρισμα και ταυτόχρονα να κάνετε αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Ακριβώς. Το παθητικό κτίριο, κάτι που δυστυχώς ακόμα δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ο μοναδικός τρόπος να επιτύχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Βασίζεται σε 5 βασικές αρχές της φυσικής. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να τις πω τώρα, αν κάποιος γκουγκλάρει, υπάρχουν άπειρα βίντεο, που ουσιαστικά λειτουργεί σαν θερμός. Θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη ή τη δροσιά εντός του κτηρίου για όλο το χρόνο, είτε έχουμε χειμώνα είτε έχουμε καλοκαίρι, να διατηρούμε τη θερμοκρασία εσωτερικά και να παρέχουμε τις βέλτιστες συνθήκες υγείας και αέρα, που είναι πολύ σημαντικό στις μεγαλοπόλεις με τα καυσαέρια εκεί. Αυτό το κόνσεπτ κόνσεπτ της φυσικής υπάρχει πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε εφαρμόσει από την Αλάσκα μέχρι τον Ισημερινό και στην Ελλάδα εφαρμόζεται τελευταία 10 χρόνια. Συνήθως θεωρείται κάτι ακριβό, θεωρείται κάτι δύσκολο και κάτι δύσκολο εφαρμόσιμο σε ανακαινήσεις. Εμείς μέσω του έργου των Πασιβίστων στον Ταύρο θέλαμε να δείξουμε ότι και πιο οικονομικό είναι από μια συμβατική ανακαίνιση, διότι δεν χρειάζονται αυτές τις τεράστιες αντλήσεις θερμότητας ή να μπουν φωτοβολταϊκά παντού. Αλλά με μια πολύ καλή μελέτη και μια πολύ καλή εφαρμογή μπορεί να είναι και πιο οικονομικό στην κατασκευή, αλλά και μάλιστα να εφαρμοστεί σε μια πολυκατοικία του 60, η οποία πολλοί κόσμοι θα θεωρούσε ότι μάλλον δεν έχει και πολλά χρόνια ζωής. Άρα να δώσει χρόνια ζωής, να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που μέναν σε 9 βαθμούς το χειμώνα, μετρημένους σε 9 βαθμούς και 40 το καλοκαίρι, να είναι σήμερα σε μια θερμοκρασία κάτω των 25 βαθμών το καλοκαίρι και πάνω των 20 το χειμώνα, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Γιατί αυτή τη στιγμή και με το που συνδεθεί το φωτοβολταϊκό που δεν έχει συνδεθεί ακόμα, θα παράγει το κτίριο 2 φορές αυτό που χρειάζεται για να καταναλώσει. Αυτό είναι ουσιαστικά το project.
0: Ναι, και αυτό το project έτσι όπως το περιγράφετε εσείς δεν είναι μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα στην Ευρώπη η ενεργειακή φτώχεια, έτσι κύριε Παλατζά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι και κάτι που θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Επίτροπη για τη Στέγαση να προσπαθήσουν να προσπαθήσουν να, με έναν απλό τρόπο και οικονομικά προσιτό να βελτιστοποιήσουν την υπάρχουσα κτηριακή υποδομή. Και τον Ευρωπαϊκό Bauhaus, αυτό που εμείς ξεκινήσαμε απλά σαν ένα πρόβλημα φυσικής να λύσουμε, είδαμε μέσω της διαδικασίας συμμετοχής των χρηστών των ίδιων στην αναβάθμιση, το Together που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της καλλιστισίας, το Beautiful που είναι μια άλλη συνιστόσα, να δούμε ότι το παθητικό κτίριο είναι ένα κέντρο, είναι ένα όχημα, το οποίο χρησιμοποιώντας τη διεπιστημονικότητα, την αρχιτεκτονική, το κομμάτι του το κοινωνικό, είχαμε συνεργάτες από κοινωνικές σχολές, ανθρωπιστικές σχολές, να δούμε πραγματικά πώς το κτίριο μπορεί να γίνει το κέντρο επίλυσης προβλημάτων που δεν άπτονται της εξοικονόμησης ενέργειας και του κόστους ενέργειας αυτή τη στιγμή, αλλά άπτονται και πραγμάτων όπως είναι η καθημερινότητα στη δουλειά μας. Να είμαστε χαρούμενοι, να είναι ενεργή η κοινωνία των πολιτών, να είμαστε μια παρέα. Κάτι που πετύχαμε στην πολυκατοικία αυτή και χαιρόμαστε, που ούτε εμείς το ξέραμε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στα 8 διαμερίσματα γίνανε παρέα.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας δεν γνωρίζονται πλέον μεταξύ τους. Έτσι, και αυτό είναι ένα ζήτημα και γι' αυτό το θέμα του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus είναι πολύπλοκο και απλό ταυτόχρονα. Δηλαδή πολύπλοκο διότι έχεις διαφορετικές παραμέτρους αλλά που καταλήγουν σε έναν κοινό στόχο που έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα, έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα, έχει να κάνει με την ομορφιά, έτσι, αλλά και με τις ανθρώπινες σχέσεις στο τέλος της ημέρας.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και τον Ευρωπαϊκό Bauhaus ορίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν, όπως είναι η ομορφιά. Όμως όταν λέμε βιώσιμο κτίριο και πράσινο κτίριο, σήμερα όλοι μιλάνε για πράσινα κτίρια. Κανένα όμως, ελάχιστα όμως στην πράξη είναι αυτά που είναι πραγματικά ενεργειακά αποδοτικά και πραγματικά προσφέρουν τις τέλειες συνθήκες χωρίς να καταναλώνουν ενέργεια. Άρα είναι κάποιοι στόχοι ουσιαστικά μετρήσιμη, θερμοκρασία, υγρασία, κατανάλωση διοξείδου του άνθρακα, που είναι το παθητικό κτίριο, και είναι κάποιοι άλλοι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι μετρήσιμοι, όπως είναι η συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, όπως είναι η καλλιστισία, οι οποίοι απλά είναι αξίες και αρχές που είχε το κίνημα της Ευρώπης, και ουσιαστικά προσπαθούμε να υπενθυμίσει αυτό το κίνημα στον κόσμο, ότι η λύση δεν είναι μονομερής, αλλά είναι διεπιστημονική.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά το πρακτικό της υπόθεσης, εσείς μας περιγράφετε κάτι ιδανικό, ότι το παθητικό αυτό κτίριο θα μας γλιτώσει από έξοδα για θέρμανση, έξοδα για ψήξη και ούτω καθεξής. Πώς μπορεί να τα πετύχει κάποιος, δηλαδή, τώρα μας ακούει κάποιος στο ακροατήριο, σου λέει έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ο κύριος Παλατζάς και η ομάδα του έχουν αυτές τις μαγικές λύσεις, τι μπορεί να κάνει, να απευθυνθεί σε κάποιο πολιτικό μηχανικό που να του κάνει μία μελέτη, πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη?
1: Πολύ καλή ερώτηση, πρακτική. Εμείς έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή πέρα από την ομάδα μας να έχουμε εκπαιδεύσει και περίπου 300 μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα σχεδιαστές παθητικών κτηρίων. Άρα κάποιος το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνει είναι να αναζητήσει στο Μητρό έναν σχεδιαστή παθητικού κτηρίου ή να απευθυνθεί σε εμάς ανάλογα την περιοχή που είναι να του συστήσουμε κάποιον. Εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο μηχανικούς στο Πολυτεχνείο, αρχιτέκτονες και μηχανολόγους, άρα η νέα γενιά σιγά σιγά εξυγχρονίζεται. Mm-hmm. Και οι αρχές αυτές είναι πολύ απλές. Είναι, σας είπα, πως το θερμός. Είναι η μόνωση, είναι τα κουφώματα και η σκίαση, είναι η αεροστεγανότητα του κτηρίου, ένα κέλυφος που δεν έχει διαρροές. Και επειδή τα καινούργια παράθυρα σφραγίζουν το κτίριο, αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα. Διότι σε ένα εξοικονομό που θα αλλάξουμε τα κουφώματα, το κτίριο γίνεται τάπερ. Άρα, εμείς τι λέμε, για κάθε αλλαγή κουφώματος πρέπει να υπάρχει ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας. Άρα, ένα σύστημα που φέρνει συνέχεια φρέσκο αέρα, φιλτράρει και χρησιμοποιεί τον αέρα που απορρίπτεται, π.χ. από μπάνια και κουζίνες, ώστε να εναλλάξει τη θερμότητα με αυτό που μπαίνει φρέσκος 0 ή 40 βαθμοί. Αυτές οι βασικές αρχές δεν είναι τεχνολογία, δεν είναι τεχνολογικές λύσεις οι οποίες έρχονται από κάπου μακριά. Είναι τεχνογνωσία που υπάρχει τοπικά και με τοπικά προϊόντα, τοπικές εταιρείες μπορεί να γίνει κάτι πολύ οικονομικά και πολύ ευέλικτα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Θα μου δώσετε λίγα λεπτά, γιατί πρέπει να πάω σε μια διαφημιστική διακοπή, κύριε Παλατζά, και να επιστρέψω σε πολύ λίγο μαζί σας, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εγώ έχω να σας πω εκ μέρους της Vodafone, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, η hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr / business.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
7: Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: 7 και 51 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Συζητάμε με τον κύριο Δημήτρη Παλαντζά, είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου και υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και μιλάμε για το Ταύρος Project. Και ρωτούν ακροατές, κύριε Παλαντζά, πού βρίσκεται το Ταύρος Project, πώς θα μπορούσε κάποιος να δει έτσι απ' έξω αυτό το παθητικό κτίριο για το οποίο μιλάμε και αν ξεχωρίζει από τα άλλα για κάποιο λόγο.
1: Χαιρόμαστε για την ερώτηση και το ενδιαφέρον. Είναι σε κεντρικό σημείο, είναι απέναντι από το Μιχάλης Κακογιάννης, είναι Καραϊσκάκη 1 και Πειραιός. Σαν κτίριο δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα, η τυπολογία δεν αλλάξαμε, ας πούμε, την όψη. Το μόνο που έχουμε αλλάξει είναι τα χρώματα, που είναι φρεσκοβαμμένο, είναι νέο, και μάλιστα ίσως να πετύχει κάποιος και κάποιο κάτοικο, οπότε η καλύτερη εμπειρία και η καλύτερη διαφήμιση είναι ο ίδιος ο χρήστης.
0: Ναι, ακριβώς. Για το πώς άλλαξε η ζωή του μετά από αυτόν τον μετασχηματισμό του κτηρίου.
1: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο φιλοδοξούμε μέσα στο φθινόπωρο να σας προσκαλέσουμε και εσάς και όλους τους ακροατές να το παρακολουθήσετε με τη ζωή των ανθρώπων πριν και μετά.
0: Υπάρχουν άλλα κτίρια, άλλα διαμερίσματα όπου έχουν έτσι εφαρμοστεί είτε καθ' ολοκληρίαν είτε εν μέρη αυτές οι αρχές του παθητικού κτιρίου εδώ στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια. Θα σας δώσω δύο ακραία παραδείγματα για να καταλάβετε το εύρος.
0: Ναι.
1: Ένα κτίριο που είναι υπό διαδικασία πιστοποίησης είναι το Ιατρικό Διβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ μεγάλο κτίριο, περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Και στο κτίριο που είμαι τώρα είναι στο Χολαργό το διαμέρισμα της γιαγιάς μου. Οπότε οι πελάτες ποικίλουν.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει διατηρητέα κτίρια, σχολεία. Μάλιστα, μιας και το αναφέραμε για τα σχολεία, αυτή τη στιγμή στην Κηφισιά κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση σε παθητικά κτίρια 3 σχολεία, που πρώτη φορά στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο συνδημιουργίας με τους ίδιους τους μαθητές και τους δασκάλους να συναποφασίζουν για τον προάβλιο χώρο, την αισθητική, τα χρώματα και το παθητικό κτίριο να είναι απλά η κεντρική και βασική ιδέα, γιατί κανείς δεν πρέπει να κρυώνει και να ζεσταίνεται σπίτι του.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι τους μαθητές, μιλώντας για τα νέα παιδιά, τους κάνεις κοινωνούς μιας άλλης αντίληψης, ότι δεν είναι να ζεσταθούμε και με όποιο κόστος ή να δροσιστούμε και με οποιοδήποτε κόστος, να μπαίνει και ο παράγοντας της βιωσιμότητας μέσα σε όλο αυτό, στην όλη εξίσωση.
1: Ακριβώς. Ακούω τις διαφημίσεις και σε όλες τις διαφημίσεις όλοι αναφέρουν νούμερα. Όλοι αναφέρουν 0,19 κιλοβατόρα αυτό για τρεις μήνες κτλ. Για τα σπίτια μας, κανείς δεν ρωτάει, αλλά χειρότερα, κανείς δεν υπογράφει σαν μηχανικός που βγαίνουμε από τα πανεπιστήμια πόσο θα καίει αυτό το σπίτι στο τέλος. Μπορεί να μην καίει μηδέν. Ρωτάμε για το αυτοκίνητο, ρωτάμε για πάρα πολλά πράγματα και η απόφασή μας εξαρτάται από κάποια νούμερα.
0: Έχετε
1: για τα
0: δίκιο
1: σπίτια
0: αυτό.
1: Μιλάμε με γράμματα. Είναι α. Τι θα πει είναι α?
0: Ναι.
1: Τι θα πει είναι πράσινο, τι θα πει είναι sustainable. Δηλαδή αυτές οι λέξεις πλέον στη σημερινή κοινωνία και στην Αμερική, ειδικότερα που ξεκινάνε τα πιο μαζικά κινήματα, είναι πιο πολύ για το greenwashing παρά για την ουσία. Mm. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε, την ουσία, τη μέτρηση.
0: Οπότε σε κάποια χρόνια από τώρα, εκτός από τα τετραγωνικά που θα μας λέει μια αγγελία, θα σου λέει και τόσα χρήματα το χρόνο η θέρμανση, τόσα χρήματα η ψήξη. Θα φτάσουμε εκεί δηλαδή.
1: Δεν θα φτάσουμε μόνο εκεί. Είναι και ευρωπαϊκή οδηγία ότι θα φτάσουμε και σε καταστάσεις όπου ο ρυπαίνων πληρώνει. Όπου θα εξαρτάται η φορολογία μας από τους ρήπους μας, όπου θα εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα. Και δυστυχώς αυτά είναι και πολύ άδικα πράγματα. Γιατί ένα παλιό κτίριο, το οποίο μπορεί να ρυπαίνει και κάποιος να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να το αναβαθμίσει, θα ρυπαίνει και θα έχει και ένα κτίριο, θα πληρώνει έξτρα για τους ρήπους του και θα έχει ένα κτίριο στο οποίο θα υποφέρει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν 2-3 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Μας παίρνουν τηλέφωνα και ζουν στους 14-15 βαθμούς, που είναι φοβερό για την Αθήνα.
0: Ναι. Απολύτως. Κλείνοντας, κύριε Παλατζά, θα ήθελα να μου πείτε και για την εμπειρία σας, έτσι, παρουσιάζοντας αυτό το project σε ένα ευρωπαϊκό κοινό, στο περίπτερο αυτό, και μπράβο να σας συγχαρώ και δημοσίως για αυτή την εξωστρέφεια, διότι από ελληνικές συμμετοχές ήσασταν οι μοναδικοί, έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό φεστιβάλ για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, ήσασταν η μοναδική ελληνική, το μοναδικό ελληνικό περίπτερο, και γενικά θα έλεγα οι Έλληνες ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μέτρησα μόλις μία ομιλήτρια Ελληνίδα, καθηγήτρια στο Λονδίνο μάλιστα, δεν ζει καν μόνιμα στη χώρα μας, ζει στο Λονδίνο. Κατά τα άλλα δεν είδα έτσι μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχει θεσμικά ή σε επίπεδο εταιριών για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
1: Καταρχάς ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα και εσωτερικά σε εμάς η δουλειά της συναδέλφου μου από την επικοινωνία της Μαρίας Δημητρίου είναι αυτή που το ανέδειξε, γιατί εμείς ως μηχανικοί είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα εργοτάξια, στις έρευνες και αυτά, οπότε είναι σημαντικό και αυτό και για μας. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είμαστε περισσότεροι, και όχι μόνο σαν ελληνική συμμετοχή, αλλά και σαν κόσμος γενικότερα στο φεστιβάλ. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το ενδιαφέρον που έδειξαν αντιπροσωπείες δήμων, όπως είναι ο Δήμος της Κοπενχάγης, ο Δήμος του Άμστερνταμ, η πόλη του Λονδίνου, καθώς και κάποιοι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ήταν ένας Ισπανός ευρωβουλευτής, ο Μάρκος Ρόσεμπερ, που ήταν και καθηγητής αρχιτεκτονικής, έδειξαν ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν περίμενες να περάσουν και να κάτσουν μισή ώρα να συζητήσουν μαζί σου. Και με λυπεί το ότι από Έλληνες, ας πούμε, περάσατε εσείς και συζητήσαμε τόση ώρα που πραγματικά το εκτιμώ και σας το είπα. Θα ήθελα να έχουμε και παραπάνω την ελληνική συμμετοχή, αλλά δεν πειράζει, γιατί ακόμα και το βήμα που μας δίνεται σήμερα να μιλήσουμε είναι το έργο αυτό. Θέλουμε να πιάσει και τον επενδυτή, αλλά θέλουμε να πιάσει και τον απλό πολίτη, ότι μπορεί με τον εξοικονομώ να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μήνυμά μας, ότι το project και το πρότυπο του παθητικού κτηρίου είναι εφαρμόσιμο παντού και καθολικά.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας να συγχαρώ ακόμα μια φορά τους πασιβίστας, όλη την ομάδα και τους εμπνευστές αυτής της προσπάθειας, και συνεχίστε έτσι δυναμικά, κύριε Παλατζά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Τιμή μας και χαρά μας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της δίωρης επικοινωνίας μέσα από την ενημερωτική εκπομπή. Ακολουθεί όμως το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Οπότε μαζί σε 3 λεπτά από τώρα.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
25: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Επίσης, σε εξέλιξη φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο με σκουπίδια. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι αυτήν την ώρα έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Αβραμόπουλος ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Μέχρι τότε θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Εν τω μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την υπόθεση διαρροής στοιχείων απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιωδικίο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κράτος λάφυρο στα χέρια του κυβερνώντος κόμματος και των πολιτικών του φίλων. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρες απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης.
Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Για μία απόφαση έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο από τη Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο, έκανε λόγο στον Sky η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στο νέο μέτρο που έχει ληφθεί στη Σαντορίνη για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Το νέο μέτρο, αποκαλούμενο και ως 70-30, προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλαιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Είμαστε εδώ εφόσον ζητήσουν κεντρική παρέμβαση, ωστόσο επειδή είναι μια απόφαση σε τοπικό επίπεδο, η λύση θα πρέπει να δοθεί

0: Κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στην ελήφθησαν χθες βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Είχαν στην κατοχή τους μια σίδηρο γροθιά, ενώ κάτω από ένα αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κούζινο μάχαιρο, ένα σουγιάς και μια κροτίδα με καρφιά. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, 3 ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στην πόλη Ζιρόντ στα περίχωρα της Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Παράλληλα, στη Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποίησεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων, ενώ ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Με τον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία αυτήν την ώρα ανοίγει το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Γαλλία-Ιράκ, στις 3 το πρωί της Τρίτης Νορβηγία-Σενεγάλη, ενώ στις 6 το πρωί η Ιορδανία-Αλγερία. Σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς κινούνται ξανά στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος προπονητής κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές και έστειλε μήνυμα ενότητας προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός προπονητής θα είναι απόψε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο θέμα στο δελτίο μας απόψε και την πρώτη σοβαρή πυρκαγιά που δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις και η οποία ξεκίνησε από το ακρέφνιο Βιωτίας και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Μιχάλης Θεζάρης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Σε ύψιστη επιφυλακή για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι βρέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε στο ακρέφνεο Βιωτίας λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή που η φωτιά εκδηλώθηκε από οικοπαιδικούς αρχικά χώρους αλλά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως στις 15 και 32 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα από 112, ενώ λόγω της φωτιάς των πυκνών καπνών οι οποίοι αναπτύχθηκαν επάνω από το ακρέφνεο αναγκάστηκε η ελληνική αστυνομία να διακόψει την κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού από την Θήβα έως και το κάστρο Βιωτίας. Το ίδιο ισχύει και τώρα, καθώς μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειστά τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Είναι χαρακτηριστικό πως πολλοί οδηγοί, κυρίως φορτηγών, αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή για να απομακρυνθούν από το σημείο. 118 πυροσβέστες, 27 οχήματα επιχείρησαν από εδάφους, κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο λόγω του δύσβατου της περιοχής, ενώ ο κύριος όγκος της πυρόσβεσης έπεσε στα 11 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν και επιχειρούν μέχρι και αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο. Η εικόνα αυτή την ώρα είναι σαφώς πιο βελτιωμένη σε σύγκριση με το φιαλτικό σκηνικό που στήθηκε εδώ το μεσημέρι και όλοι ελπίζουν μέχρι να πέσει το φως του ήλιου πως η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί, θα έχει

0: δύο θεριθεί το πύρινο μέτωπο. Εγώ απλά επισημαίνω πως μέχρι και όλη η διάρκεια όλης της ημέρας όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται σε επιφυλακή.
1: Σε επιφυλακή λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Στερεά Ελλάδα. Αυτά μετέδωσε πριν από λίγο ο Μιχάλης Θεζάρης από το Ακρέφνιο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ανοίξει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στο σκέλος αμέσως μετά τη λίμνη Λύκη, όπου νωρίτερα ο δρόμος είχε κλείσει. Τώρα, στην άλλη πυρκαγιά που αποσχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος μας ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Θα μας πει περισσότερα.
2: Σαφώς καλύτερη είναι η εικόνα και στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στις 5 η ώρα και πυκνή μαύρη καπνή κάλυψαν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό τον λόγο 6 λεπτά πριν τις 6 στάλθηκε και μήνυμα έτσι ώστε οι κάτοικοι που βρίσκονται στην κοντινή περιοχή να μην εξέρχονται από τα σπίτια τους. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων αλλά και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζουν να ρίχνουν νερό για να σβήσει η πυρκαγιά και αναμένεται να συνεχίσουν φυσικά να το κάνουν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας με βασικό στόχο να οριοθετηθεί και αυτή η πυρκαγιά.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς το σκάνδαλο του Qatar Gate και η σκιώδης μη κυβερνητική οργάνωση επανέρχονται στο προσκήνιο. Οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για την υπόθεση. Ο Γιάννης Σουλιώτης και η Ελένη Βαρβουτσιώτη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Γνωρίζουμε ότι το ένταλμα αφορά στο δίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με οικονομικό όφελος 73.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η υπόθεση αφορά στην συνεργασία με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα που ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε για διάστημα ενός έτους με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη.
4: Ελένη, να καταλάβουμε πώς και αν βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος συνδέεται με το Qatar Gate και με τον εγκέφαλο της οργάνωσης Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, γνώριμα ονόματα, γνώριμη υπόθεση.
5: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχουν περάσει και κάποια όσα χρόνια, Λένα. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελγικές αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της Εύα Καϊλή, που τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μια τσάντα που σύμφωνα με τις αρχές τότε περιείχε 600.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτή έγινε και η εικόνα σύμβολο του Qatar Gate. Στο κέντρο της υπόθεσης βρέθηκε ο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, πρώην Ιταλός σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, για τρεις θητείες ευρωβουλευτής, όπου μετά την αποτυχία επανεκλογής του, αυτός ίδρυσε μια ΜΚΟ, τη Fight Impunity που ανέφερε και ο Γιάννης. Καταπολεμήσε την ατιμορρησία στα ελληνικά. Σύμφωνα με τη βελγική έρευνα, η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε ως δίκτυο επιρροής. Ο Παντσέρη υπόσχονταν στο Κατάρ και σε άλλες χώρες, αραβικές κυρίως, ότι μπορούσε να επηρεάσει ευρωβουλευτές και να ανοίξει πόρτα στις Βρυξέλλες, με αντάλλαγμα βέβαια χρήματα. Δίπλα του ήταν Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του, αλλά και ο σύντροφος της Εύα Καϊλή. Ίδια τότε και στοχοποιήθηκε ως μέρος του κυκλώματος, συνελήφθη και έγινε και το πιο αναγνώσιμο πρόσωπο της υπόθεσης στην Ελλάδα. Η Εύα Καϊλή πέρασε μήνες στις βελγικές φυλακές, λένε να θυμίσουμε. Σήμερα τώρα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, η υπόθεση που είχε βαλτώσει επιστρέφει. Βασικό πρόσωπο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συνδέεται μέσα πάλι από αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη, τη Fight Impunity. Ο Αβραμόπουλος γνώριζε από παλιά τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή και είχε συμμετάσχει στο διοικητικό τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, ανάμεσα βέβαια και με άλλους γνωστούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Επικοινωνήσαμε εμείς με τη Βελγική Εισαγγελία σήμερα για την υπόθεση. Η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο.
4: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι μία σύνδεση υπάρχει. Μένει να φανεί και από τις αρχές τις βελγικές ποιο είναι το ποσοστό εμπλοκής. Και Γιάννη, σε σένα τώρα, οι αρχές στο Βέλγιο τον είχαν καλέσει ξανά τον κύριο Αβραμόπουλο. Τον είχαν καλέσει να καταθέσει για το σκάνδαλο. Και τι έγινε?
3: Λένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία είχε και πριν από ένα χρόνο καλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να καταθέσει όχι ως κατηγορούμενος, αλλά με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο Έλληνας βουλευτής δεν ανταποκρίθηκε τότε στο κάλεσμα, στοιχείο που ενδεχομένως να αξιολογήθηκε ως επιβαρυντικό από την βελγική αστυνομία που προχώρησε στην έκδοση εντάλματος. Πάντως, σε συνέχεια όσων είπε η Ελένη, να διευκρινίσουμε ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κομισιόν για την επαμοιβή συνεργασία του με την μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Στην απαντητική της επιστολή, μάλιστα, η Κομισιόν είχε αναφέρει επιλέξει ότι η Επιτροπή δεν βλέπει νομικό ή άλλο κόλλημα που να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων.
4: Στο τώρα, Ελένη, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με το ένταλμα σύλληψης το οποίο και κρέμει?
5: Κοίταξε, Ελένα, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος είναι Έλληνας βουλευτής, η εισαγγελέας πρέπει να ζητήσει από τη Βουλή την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του και θα αποτεθεί κατευθείαν στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
4: Επομένως, Γιάννη, ο κ. Αβραμόπουλος έθεσε αυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης, αλλά έχουμε και δήλωσή του.
3: Το αναφέρει και αυτό σε γραπτή του δήλωση, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και κλείνει λέγοντας ότι ακριβώς δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη, ομόφωνα ένοχη κηρύχθηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της μαζικής διαρροής e-mails από δήμων πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Η απόφαση αυτή πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως για την κάλυψη που της παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλαρή.
6: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Στην απολογία της, η πρώην Ευρωβουλευτής είχε πει:
7: πίστευα ότι το αρχείο που μου ήρθε ήταν λίστα φίλων του κόμματος με συνένεση των ανθρώπων. Δεν έχω καμία ανάγκη να ζητήσω από το κόμμα εκλογικούς καταλόγους. Θα το ζητούσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα πήγαινα στο κόμμα.
8: Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, ούτε άγνοια νόμου μπορούν να έχουν για κάτι τόσο σημαντικό και να την επικαλούνται.
9: Συνεχίζεται και στα διοικητικά δικαστήρια, όπου εκατοντάδες απόδημοι έχουν προσφύγει προκειμένου να αποζημιωθούν για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί από το ελληνικό δημόσιο.
6: Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανάκης, ενώ ένοχοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κρίθηκαν δύο πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους επιβλήθηκε ποινή 8 και 12 μήνες με αναστολή. Ωστόσο και οι δύο αθωώθηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου.
10: Όσοι πίστεψαν ότι θα με καταδικάσουν στη συνείδηση της κοινής γνώμης για να με πλήξουν, έκαναν λάθος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και του GDPR, είμαι βέβαιος ότι θα ξεκαθαρίσει το εφετείο.
6: Η δικαστική απόφαση πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email.
11: Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail.
12: Η επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μαρινάκη, δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων.
13: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς.
14: Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποσυρθούν όλες εκείνες οι διατάξεις που μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων σε φεϊβολάν.
15: Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα οι εισαγγελείς θα βρίσκονταν ήδη στα γραφεία του κόμματος και στο Μέγαρο Μαξίμου.
16: Η καταδίκη Ασημακοπούλου και των λοιπόν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας.
17: Η σημερινή απόφαση υπενθυμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο.
6: Και στους τέσσερις κατηγορουμένους αναγνωρίστηκε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου.
1: Έχουμε λοιπόν καταδίκη πολιτικού προσώπου που αξιολογήθηκε και κρίθηκε ότι επήλθε ζημία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Ιάννα Κανδύλη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Είναι η πρώτη τέτοια απόφαση ποινικού δικαστηρίου που έχουμε, Λένα, για πολιτικό πρόσωπο. Το δικαστήριο, βάσει και της απόφασης και κρίνοντας και από την πρόταση που έκανε η εισαγγελέα της έδρας και υιοθετήθηκε από τους δικαστές, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε βλάβη στους καταγγέλλοντες και επίσης θα έλεγα και ενδεχόμενος δόλος. Γιατί θυμάμαι ένα σημείο από την πρόταση της εισαγγελέως που λέει ότι επειδή η κυρία Σιμακοπούλου υποστήριξε και στην απολογία της ότι τέλος πάντων είναι δυνατόν να έκανα κάτι τέτοιο αν ήξερα ότι είναι παράνομο.
6: Και της λένε ότι είχες ένα πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων σου.
4: Ένα πλεονέκτημα ακριβώς έναντι των αντιπάλων σου και ότι από τη στιγμή που βλέπεις ότι πριν έπαιρνες μια λίστα από τη Νέα Δημοκρατία με 1000 τόσα άτομα και ξαφνικά σου έρχεται μια λίστα με 25.000 άτομα, πρέπει να υποψιαστείς ότι κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να ανέβει και έτσι ξαφνικά σε τέτοιο βαθμό. Αυτό που αποτέλεσε έκπληξη, θα σου έλεγα, και για τις δύο πλευρές, ήταν η καταδίκη του κυρίου Σταυριανουδάκη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Και αυτό γιατί? Γιατί αρχικά είχε επιληφθεί πρώτη απ' όλους η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αρχή λοιπόν τον είχε βγάλει έξω τον κύριο Σταυριανουδάκη από την αρχή. Δηλαδή δεν του είχε επιβάλει και πρόστιμο και τίποτα. Τον είχε βγάλει έξω.
6: Άρα,
4: γιατί
6: τι άλλαξαν?
4: Και την επίμαχη περίοδο δεν ήταν και στη συγκεκριμένη θέση. Το δικαστήριο έκρινε ότι είχε ευθύνη. Είχε ευθύνη. Τώρα θα δούμε γιατί θα πάνε και στον δεύτερο βαθμό. Πάντως πρέπει να σου πω ότι λέμε ότι αυτή είναι η πρώτη απόφαση σε ποινικό δικαστήριο. Στα διοικητικά.
6: Αυτό είναι το βασικό, γιατί υπάρχει το ποινικό σκέλος, υπάρχει όμως και το αστικό σκέλος. Να πούμε ότι εδώ έρχονται οι αποζημιώσεις για αυτούς που ζημιώθηκαν. Για αυτούς που έκρινε το δικαστήριο ότι ζημιώθηκαν. Πόσο επομένως?
4: Κοίταξε, είναι τουλάχιστον από ό,τι μου λένε δικηγόροι στην υπόθεση, είναι γύρω στους 300 που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Για κάποιους έχει τελειώσει η υπόθεση. Τους έχουν επιδικαστεί ποσά από 2-3 χιλιάδες μέχρι 5 χιλιάδες, αλλά καταλαβαίνουμε πόσο ψηλά φτάνει αυτό το ποσό, με δεδομένο ότι είναι περίπου 300 αυτοί που έχουν προσφύγει συνολικά.
6: Άρα περίπου, εάν επιδικαστεί για όλους, γύρω στους 300 με 400 χιλιάδες, πάλι λέμε σε έναν πρόχειρο υπολογισμό.
4: Ναι, και παραπάνω ενδεχομένως.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
27: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
28: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
27: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
29: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
32: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
0: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
0: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Οκτώ και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς. Εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στο δελτίο μας. Μετά από ένα πολιτικό θρίλερ για γερά νεύρα και μια δύσκολη προϊστορία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός στέκεται έξω από το νούμερο 10 της Downing Street και ανακοινώνει την παραίτησή του. Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία με προσωπικές αναφορές και στιγμές που λύγησε, ο κύριος Στάρμερ υπεραμύνθηκε των επιλογών του και έθεσε τον οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα. Εκεί βρίσκουμε τον Άντι Μπέρναμ ή αλλιώς τον βασιλιά του Βόρα, που επιστρέφει στη Βουλή και επιστρέφει ως πρωθυπουργός εν αναμονή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τον ανταποκριτή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, από το Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Όλα τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην επόμενη ημέρα. Ο Κιρ Στάρμερ ζήτησε, λένε, από την αρμόδια επιτροπή του Εργατικού Κόμματος η υποβολή υποψηφιοτήτων να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί στις 16 του ίδιου μήνα. Για να μπορέσει κάποιος να θέσει υποψηφιότητα, απαιτείται η στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές. Τώρα, ποια είναι τα σενάρια από εκεί και πέρα? Αν ο Άντι Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, τότε το πιθανότερο είναι να του δοθούν τα κλειδιά της Downing Street στις 17 ή στις 18 Ιουλίου. Αν όμως έχουμε και άλλους διεκδικητές, τότε θα ξεκινήσει η ισοκομματική ψηφοφορία με τον νικητή να ανακοινώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, Αλένα, ο Άντι Μπέρναμ δημοσίευσε σήμερα μία φωτογραφία λίγο μετά την ορκομοσία του στη Βουλή των Κοινοτήτων μαζί με περίπου 200 ακόμα βουλευτές των εργατικών. Μία φωτογραφία που για πολλούς δείχνει ότι το αποτέλεσμα έχει
4: αρχηγική ήδη κριθεί. Φωτογραφία.
1: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες από το Λονδίνο, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παύλος Τσίμας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Μια εξήγηση θα ήταν το Brexit, γιατί από το Brexit και ύστερα οι πρωθυπουργοί αντέχουν όλο και λιγότερο. 7 πρωθυπουργοί σε μια δεκαετία είναι ένα ρεκόρ που η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το έχει ζήσει ποτέ στην ιστορία του, στους αιώνες. Θυμίζει όλο και περισσότερο την περίφημη τέταρτη γαλλική δημοκρατία, εκείνα τα λίγα χρόνια από το τέλος του πολέμου μέχρι να έρθει ο Ντεγκόλ και να φτιάξει ένα άλλο σύστημα. Και ενδεχομένως αρχίζουν να το συζητάνε στην Βρετανία και αυτό όλο το σενάριο, ας πούμε, ότι θα τρώμε πρωθυπουργούς μέχρι να εμφανιστεί ένας στρατηγός να βάλει σε τάξη το σύστημα. Αλλά και το δημοψήφισμα για τον Brexit έγινε επειδή το σύστημα πιεζόταν. Αν είχαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, θα έλεγε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μη κυβερνήσιμη χώρα.
4: Ωστόσο, μέχρι τώρα υπάρχουν κυβερνήσεις και το θέμα είναι, Παύλο, ότι βλέπουμε ότι φεύγει ο κ. Στάρμερ και έρχεται ένας άλλος, ο οποίος μάλλον θα έχουμε ενθρόνηση, δεν θα υπάρξει κάποια κούρσα διαδοχής. Είναι χαρισματικός, είναι δημοφιλής, κέρδισε κάποιες μικρές μάχες, είναι αυτά αρκετά?
7: Ποιος ξέρει. Γιατί τον διαλέγουν οι συναδελφοί του, οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος? Βασικά γιατί είναι καινούριος, γιατί είναι εξωτικός. Δεν είναι εντελώς καινούριος. Μάλιστα έχει ξαναδώσει μάχη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την έχει χάσει στο παρελθόν. Αλλά από το 2017 είναι εκτός, είναι δήμαρχος του Μάντσεστερ, έχει φτιάξει μια καλή φήμη στο Μάντσεστερ ως δήμαρχος.
4: Δεν έχει καεί.
7: Είναι καινούριος, είναι άφθαρτος σχετικά. Είναι, με πάση περιπτώσει, η φθορά είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι έξω από την πολιτική ως δήμαρχος για αρκετά χρόνια και είναι από το Βορρά, δηλαδή είναι από την Βρετανία που χάνει. Γιατί η Βρετανία του Βορρά, η Βρετανία εκτός Λονδίνου και εκτός χρηματιστηρίου, είναι αυτή που τα τελευταία χρόνια χάνει.
4: Αν πάρουμε τώρα σενάριο εργασίας, Παύλο, ας υποθέσουμε ότι το πρόσωπο υπάρχει, ο δικοματισμός υπάρχει, βλέπουμε όμως ότι αλλάζει και η αντιπολίτευση και έχουν επιλέξει και την αντιπολίτευση στο Λονδίνο.
7: Ένας από τους λόγους που αλλάζουν τον Στάρμερ οι εργατικοί είναι γιατί ξέρουν ότι τις επόμενες εκλογές δεν θα τις δώσουν ως μάχη εναντίον των παραδοσιακών αντιπάλων τους,
4: αλλά
7: των συντηρητικών, αλλά εναντίον του δεξιού λαϊκισμού, του Φάρατζ, της αντιμεταναστευτικής, αντιευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Άρα ψάχνουν κάποιον ο οποίος να μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Θα τα καταφέρει, ποιος ξέρει. Τον αλλάζουν τον Στάρμερ γιατί δεν ήταν δημοφιλής στις δημοσκοπήσεις και είχε χάσει τις δημοτικές εκλογές. Αν δούμε.
4: Ήταν και το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπστιν. Θέλω να πω το χρεώθηκε.
7: Είναι το σκάνδαλο Μάντελσον στην πραγματικότητα. Ότι διάλεξε έναν χτυπημένο στην φήμη του παλιό πολιτικό, φίλο του Τόνι Μπλερ, ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ελπίδα ότι αυτός θα είχε πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ και κάηκε γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν βαθιά χωμένος στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Άρα όλα πήγαν στραβά.
4: Όλα πήγαν και τίποτα δεν πήγε όντως καλά. Ναι. Μιας και ανέφερε στον Αμερικανό Πρόεδρο, πριν το αποφασίσει ο κ. Στάρμερ ή τουλάχιστον πριν μας το ανακοινώσει, φρόντισε να το προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα λέγαμε ότι αυτό ξεφεύγει από τις διπλωματικές νόρμες. Είναι μία ομοίη παρέμβαση.
7: Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος να προαναγγέλει την παραίτηση ενός Βρετανού Πρωθυπουργού πριν ο Βρετανός Πρωθυπουργός πει στο Βασιλιά ότι σκοπεύει να παραιτηθεί, αυτό είναι πρωτοφανές. Αλλά ο Τραμπ παίρνει την εκδίκησή του. Σου θυμίζω, δύο εβδομάδες νομίζω μετά την ενθρόνηση Τραμπ, μετά την έναρξη της θητείας του, ο αντιπρόεδρος Βάνς είχε πάει στο Μόναχο και είχε πει στους Ευρωπαίους που ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί και τον ακούγανε ότι εμείς δεν είμαστε μαζί σας, εσείς είστε οι εχθροί μας. Ή θα μας μοιάζετε ή θα γίνετε μάγκα ή αλλιώς εμείς θα σας έχουμε απέναντι.
4: Και παίρνει
7: είμαστε
4: εκδίκηση λίγο-λίγο.
7: Στη Γερμανία με το AfD, στην Βρετανία με το Στάρμερ, στη Γαλλία με την με τον Μπαρντελά ας πούμε,
4: ναι,
7: και τη Λεπέν, στην Ιταλία με τη Μελόνι, τώρα δεν είναι ούτε με τη Μελόνι γιατί τσακώθηκαν. Νομίζω ότι ο Τραμπ παίρνει την εκδίκησή του απέναντι στους Ευρωπαίους που αισθανόταν ότι τον σνόμπαραν, τον αντιμετώπιζαν από την φιλελεύθερη υπεροψία τους ως έναν εκπρόσωπο του χυδαίου λαϊκισμού και προσπαθεί να πάρει την εκδίκησή του. Το ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουν να του πουν όχι, γιατί ό,τι έχει με τον Στάρμερ το έχει με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, το έχει με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, όλους θέλει να τους εκδικηθεί και όλους θέλει να τους φάει. Το ερώτημα είναι αν τρώγονται.
1: Στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, η πρόταση στελέχους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να φορολογήσουν τους έχοντες είτε πισίνα είτε κότερο, αλλά κυρίως η διατύπωση και οι χαρακτηρισμοί ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων. Από την κυβέρνηση χρεώνουν υποκρισία στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τα βέλη τους έριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
2: Σκληρές πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν η πολυτελής διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής, οι πισίνες και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
6: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα, ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
8: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
9: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων, θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
2: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε χθες την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
10: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμου.
11: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφά τους, μη σκαφά τους, σε πισινά τους και μη πισινά τους.
12: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
2: Σημείο τριβής παραμένει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το Πασόκ ότι επιχειρεί να φουσκώσει τις τιμές για να επιτεθεί στην κυβέρνηση.
6: Ο κ. Ανδρουλάκης δεν επικαλέστηκε κάποια πηγή. Φαίνεται ότι αντέγραψε ένα δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς στα τέλη Μαΐου σε ένα site.
13: Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί.
14: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη.
15: Η ζωή μας δεν είναι Excel. Οι κοστολογημένες προτάσεις, όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει, να φεύγετε μακριά.
16: Αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και τη σκοκέρδια.
17: Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν δώσει το παράδειγμα της πλήρους ασυνέπειας.
2: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο θα πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν σήμερα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Εκεί βρέθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
18: Στα εγκαίνια του νέου ψηφιακού στρατηγίου των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο αποτελεί και το σπίτι της εξειδικευμένης μονάδας 1864, μιας διαβαθμισμένης μονάδας που έχει ως ρόλο, ως αποστολή την άμυνα της χώρας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και εδώ ουσιαστικά στεγάζεται η διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου. Τα εγκαίνια λοιπόν πραγματοποίησαν λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ξεναγούνται στο κτίριο. Είναι χαρακτηριστικό πως λόγω της πολύ υψηλής διαβάθμισης που έχει δεν έχουν μπει τηλεοπτικές κάμερες μέσα και πολύ λίγα άτομα της συνοδείας τους μόνο, καθώς όπως είπαμε εδώ βρίσκεται η νευραλγική διεύθυνση πληροφορικής που αναλαμβάνει την άμυνα της χώρας και των κρίσιμων υποδομών απέναντι σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε πως το πεδίο του πολέμου έχει αλλάξει, δεν είναι πια μόνο το φυσικό πεδίο αλλά είναι και το διάστημα και ο κυβερνοχώρος και η Ελλάδα προσαρμόζεται, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν περάσει πια στη νέα εποχή προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τις απειλές.
19: Σε μια συγκυρία μάλιστα που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση βέβαια είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Πάμε τώρα να εστιάσουμε στο κεφάλαιο «Πρόορες εκλογές». Παρότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι θα γίνουν το 2027, γαλάζια στελέχη έχουν πυκνώσει τις περιοδίες. Κινητικότητα παρατηρούμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη η Ελλάς παρουσιάζει τη σκιώδη κυβέρνηση, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα στατιστικά. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
18: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι στο ημερολόγιο του έχει μαρκάρει για κάλπες το 2027, ενώ στον αντίποδο το πολιτικό θερμόμετρο δείχνει η ετοιμότητα για εκλογές τώρα.
20: Εγώ προσωπικά δεν δίνω καμία πιθανότητα στο αυτόν. Θεωρώ ότι αυτό έχει λήξει. Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόβλεπτο, δεν βλέπω γιατί θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26.
18: Στην αντιπολίτευση, τα κόμματα δεν θέλουν να είναι απροετοίμαστα απέναντι σε έναν ευνηδιασμό.
21: Έχουμε ζητήσει εκλογές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, θεωρούμε, φυσικά είμαστε έτοιμοι.
18: Η εντολή Μητσοτάκη για γκάζι στο πεδίο, κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν δράση στην Πελοπόννησο, τη Λακωνία και την Αρκαδία, την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Μεσσηνία, για να δείξουν τα χειροπιαστά αποτελέσματα στα μεγάλα έργα και στην καθημερινότητα των πολιτών.
6: Και όποιος θυμάται τις περιοχές της χώρας μόνο την προεκλογική περίοδο, κακό του κεφαλιού του.
18: Από τη μία η Πελοπόννησος είναι η περιφέρεια που παραμένει γαλάζιο προπύργιο, αλλά από την άλλη αποτελεί την πολιτική πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, με διαχρονικά ισχυρά ερίσματα και δίκτυα επιρροής που εκτιμάται ότι θα αξιοποιήσει ο πρώην Πρωθυπουργός όταν πατήσει το κουμπί για νέο κόμμα.
20: Είμαι από αυτούς που πιστεύω τελικά δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά.
22: Ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα για να μπορέσουμε να δούμε διέξοδο.
18: Με στόχο να εκπέμψει η εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώνει αύριο τα πρώτα πρόσωπα της σκιώδους κυβέρνησης.
0: Πρώτη γραμμή μπαίνουν στελέχη με αρμοδιότητα στα οικονομικά, στο χαρτοφυλάκιο της εργασίας, τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και τη δικαιοσύνη, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πιο οργανωμένη παρουσία η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
3: Σε περίπτωση ευνηδιασμού, τότε η στατιστική των εκλογών δείχνει ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι αυτός της αναλλαγής στην εξουσία, με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ να έχουν από μία νίκη. Στη βίβλο των εκλογών τον Οκτώβριο έχουν γραφτεί τρεις νίκες του ΠΑΣΟΚ, ενώ παραδοσιακά ο Νοέμβριος είναι ο γαλάζιος μήνας με τρεις νίκες. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, αν εξαντλήσει τη θητεία της, έχει στο παλμαρέ της μια καθαρή νίκη το Μάρτιο του 2004, ενώ μοιρασμένος είναι ο Απρίλιος με το ΠΑΣΟΚ.
5: Οι δημοσκοπήσεις ας τις αφήσουμε, ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι έχουμε πορεία μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθουν οι εκλογές, επομένως αυτά θα αλλάζουν τα νούμερα.
3: Οι αναποφάσιστοι αποτελούν το μήλον της έρηδος για όλα τα κόμματα.
1: Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Δημήτρη Κερίδη και του Χάρη Δούκα, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν δηλητηριώδη βέλη και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Και όσο οι φωτιές με τον Δήμαρχο Αθηναίων ανάβουν, σβήνουν εκείνες εντός της Χαριλάου Τρικούπη, ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται, με την Άννα Διαμαντοπούλου να το μαζεύει, λέγοντας ότι ο καύγας δεν ξεκίνησε ποτέ. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Επίθεση στον Δήμαρχο Αθηναίων με βάρης χαρακτηρισμού εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, με τον Χάρη Δούκα να επιστρέφει τα βέλη και να κάνει λόγο για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
23: Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή. Το ΠΑΣΟΚ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα. Ένα τίποτα, ο οποίος τυχαία μέσα από μια συγκυρία εξελέγει.
24: Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους άριστους της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.
25: Θα έλεγα ότι αυτή η αλαζονία και ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Νέα Δημοκρατία έναντι του Χάρη Δούκα είναι κάτι το οποίο είναι προσβλητικό για τη δημοκρατία.
1: Ο κύριος Κερίδης επέλεξε να επιδείξει για ακόμη μια φορά την αλαζονία που διακρίνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άραγε ο κύριος Μητσοτάκης θα αποδοκιμάσει αυτούς τους χαρακτηρισμούς ή τους υιοθετεί.
2: Την ίδια ώρα να σβήσει τη φωτιά που είχε ανάψει στη Χαριλάου Τρικούπη από την αντιπαράθεσή της με τον Χάρη Δούκα για τις συνεργασίες, επιχείρησε σήμερα μέσω του ραδιοφώνου του Sky η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία τόνισε ότι η ίδια δεν αναφέρθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων.
5: Δεν υπήρξε καμία συζήτηση, απολύτως καμία. Το θέμα είναι πάρα πολύ.
26: Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση.
5: Όχι, δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα ποτέ. Το θέμα είναι λυγμένο, γιατί είναι αποφάσεις τις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο, χωρίς να ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι του, και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ο διαξηφισμός των δύο είχε προκαλέσει ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη.
27: Δεν πρέπει να υπάρχει στη δημοσιότητα η δημοσιοποίηση των διαφορετικών οπτικών, αν υπάρχουν τα όργανα γι' αυτό.
2: Όλα δείχνουν ότι τα στρατόπεδα Δούκα Διαμαντοπούλου έχουν κήρυξη ανακοχή.
1: Αλλάζοντας θέμα, ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης διαφθοράς στην πολεοδομία Αττικής, η δημοσιογραφική έρευνα σκοντάφτει στην Κηφισιά. Επί δύο χρόνια, δήμος και δημότες προσπαθούσαν να αναχαιτήσουν την υπερδόμηση. Παράλληλα με την έρευνα της αστυνομίας για καταγγελίες χρηματισμού, έτρεχε και η άλλη έρευνα. Το θέμα έφερε στο προσκήνιο ο Κώστας Κουκουμάκας στην Καθημερινή και ο Νίκος Μαλιαράκης αναζήτησε την ύποπτη διαδρομή και τα παραθυρά του νέου οικοδομικού κανονισμού που γέμισαν τσιμέντο την Κηφισιά.
28: Μέλη της ομάδας δέχθηκαν απειλές, δέχθηκαν επιθέσεις όταν προσπαθούσαν να σημειώσουν αριθμούς αδείας για να δουν αν αυτοί οι αριθμοί ανταποκρίνονταν σε κάτι το νόμιμο.
29: Για την κίνηση πολιτών που προσπάθησε από το 2024 να βάλει φρένο στην τσιμεντοποίηση της Κηφισιάς, η αποκάλυψη του κυκλώματος που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής αποτελεί μια πρώτη σημαντική δικαίωση.
28: Αντιμετωπίζαμε ή που παρατηρούσαμε προβλήματα με τη δόμηση. Τεράστια κτίρια, υπερμεγέθη κτίρια, πολύ μεγάλους όγκους, ύψη που υπερεύαιναν κατά πολύ τα προεδρικά διατάγματα που ισχύουν στην Κηφισιά μας.
29: Η λέξη κλειδί, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι κάτοικοι, ήταν ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Τα παραθυράκια που έδινε για την κατασκευή μεγαλύτερων σεβαδών και ύψος κτιρίων παρήχαν, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου των κατασκευών, νέες ευκαιρίες σε παρόμοια κυκλώματα.
4: Στη δικιά μου περίπτωση, δίπλα από το σπίτι μου έχει χτιστεί ένα πενταόροφο οίκη με οικοδομή, ένα τεράστιο πράγμα. Είχαμε προσφύγει κατά της πολυοδομίας με έγγραφη καταγγελία. Με τον ΝΟΚΑ αυτή η καταγγελία έγινε το καλοκαίρι του 23.
29: Όπως αποτυπώνεται σε δορυφορικές φωτογραφίες, μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, το πράσινο στην Κηφισιά μειώθηκε δραματικά.
7: Για δύο ολόκληρα χρόνια πριν την αποκάλυψη του κυκλώματος της πολυοδομίας, δήμος και πολίτες προσπαθούσαν να αποτρέψουν την υπερδόμηση και την τσιμετοποίηση της περιοχής, που όπως καταγγέλουν έχει αλλάξει άρδιν την εικόνα της πόλης.
8: Τον Ιανουάριο του 2024 έβγαλα την πρώτη διαταγή δημάρχου κατά τον πόνους με ΝΟΚ. Και από τον Ιούλιο του 2024 δεν υπάρχει καμία οικοδομή στην Κηφισιά, την Ερυθρέα και την Εκάλη, με πόνους του ΝΟΚ. Για να μπορέσει να προσβάλλει μια άδεια, πρέπει να το κάνει στις πρώτες 60 μέρες.
29: Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ανάμεσα στη γυναίκα αρχηγό του κυκλώματος των πολυοδομιών και της προϊσταμένης της υπηρεσίας δόμησης Αμαρουσίου. Ο κοριός των αδιάφθονων της ελληνικής αστυνομίας της καταγράφει να μιλούν για την προσπάθεια παράκαμψης προεδρικού διατάγματος μέσω των μπόνους που παρέχονταν από τον νέο οικοδομικό κανονισμό.
9: Οι άλλοι καίγονται για την έναρξη και αν είναι μέσα ή δεν είναι, ή χάνουν τα μπόνους.
29: Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων φτάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, και άλλες καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά.
1: Δεύτερο κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με το Ηνωμένο Βασίλειο να τίθεται σε κόκκινο συναγερμό με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες δοκιμάζουν και τη Γαλλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς. Εκεί δυστυχώς έχουμε και 3 νεκρούς λόγω ζέστης και 13 που πέθαναν από πνιγμό. Είναι λοιπόν αξιοσημείωτες αυτές οι θερμοκρασίες που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, που σημειώνονται αυτήν την ώρα που μιλάμε στη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό από τη Χριστίνα Σούζη.
10: Από νότια προς τα επάνω βόρεια και επηρεάζουν τη Δυτική Ευρώπη. Μπορούμε να δούμε το πολύ σκούρο χρώμα μοβ, και μοβ πιο σκούρο και μοβ πιο ανοιχτό, Ισπανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Η χώρα μας αντίθετα έχει πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Σε σύγκριση με αυτό που ζουν στη Δυτική Ευρώπη, είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή.
11: Άρα έχουν καύσωνα εκεί και εμείς εδώ δεν έχουμε.
10: Όχι.
11: Και δεν το βλέπεις να έχουμε.
10: Όχι. Να είναι καλά το φυσικό air condition και το μελτέμι που έχουμε στη χώρα μας.
11: Ευτυχώς.
10: Ακριβώς. Πάμε να δούμε την Τετάρτη, όπου πάλι έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ισπανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε ότι το περίεργο είναι ότι στη Γαλλία, στις ακτές του Ατλαντικού, κανονικά θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες. Βρέχονται από τον Ατλαντικό, έτσι κι αλλιώς είναι πιο.
11: Να δροσίζονται.
10: Έπρεπε να δροσίζονται. Όχι, δεν δροσίζονται. Έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και εκεί. Και να δούμε και την Πέμπτη, όπου είναι λίγο καλύτερα με τα πράγματα, αλλά πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Παρόμοιος ο καιρός και την Παρασκευή. Λίγο καλύτερα, αλλά φαίνεται ότι υποχωρεί ο καύσωνας εκεί το Σαββατοκύριακο.
11: Αυτές τώρα,
10: ναι,
11: είναι οι θερμοκρασίες τη στιγμή που μιλάμε.
10: Ακριβώς.
11: Εμείς έχουμε πάρει ενδεικτικά 3 ευρωπαϊκές χώρες.
10: Σωστά.
11: Να δούμε ότι σπάνε και όλα τα ρεκόρ.
10: Ακριβώς. Ας δούμε πρώτα
11: το Παρίσι.
10: Το Παρίσι, το οποίο το 1947 για Ιούνιο μήνα σημειώθηκε το ρεκόρ των 37,6 βαθμών, ενώ Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στο Παρίσι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 βαθμούς, ίσως και παραπάνω.
11: Ηνωμένο Βασίλειο.
10: Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, έχουμε 35,6 βαθμούς, το ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, λέω πάλι. Το 1957 σημειώθηκε και το 1976, Τρίτη έως Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 37 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
11: Και θα κατέβουμε λίγο πιο νότια, εδώ στην Ισπανία.
10: Εδώ πια έχουμε θερμοκρασίες που κρατάνε πάρα πολλές μέρες και θα φτάσει τους 40 με 42 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, οι οποίες θα εξακολουθήσουν ακόμα για πολλές μέρες.
11: Το περιμέναμε αυτό, Χριστίνα. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες θα δείξουμε τώρα,
10: ναι,
11: που μάλλον,
10: ναι,
11: δείχνουν το αντίθετο.
10: Λοιπόν, κοίταξε, αυτή είναι μια πρόγνωση που έγινε το 2014 από μετεωρολόγους, επιστήμονες, και θα αφορούσε τη θερμοκρασία το 2050. Από ό,τι σας έδειξα τα νούμερα, προφανώς είναι πολύ νωρίτερα. 25 χρόνια νωρίτερα μας ήρθανε, πως το είπες πριν, μισό αιώνα νωρίτερα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, μετά από 14 χρόνια, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει σπίτι του, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και οι χιλιάδες φίλαθλοι τον αποθεώνουν στο Telecom Center. Μια ιστορική ημέρα για τους πράσινους που υποδέχονται τον προπονητή που μαζί του κέρδισαν 5 EuroLeague. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
6: Can you imagine?
12: Zeliko is back.
13: Με αυτά τα λόγια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος καλωσόρισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η μεγάλη επιστροφή του Σέρβου Κόουτς μετά από 14 χρόνια είναι γεγονός και χιλιάδες φίλοι του Τριφυλιού βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο Telecom Center για να ζήσουν μια σπουδαία μέρα στην ιστορία του Τριφυλιού.
6: Βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
13: Και όταν ο Ζέλικο εμφανίστηκε στην άρενα του Τισέντερ, το γήπεδο σύστηκε.
1: Never lost connection with them. Ποτέ δεν έχασα τη σύνδεση με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και τους ανθρώπους εδώ και με τον κόσμο αυτόν που είναι εδώ σήμερα και θέλω πρώτα απ' όλα να τους ευχαριστήσω. Δεν υπάρχει τίποτα νέο να πω.
13: Δήλωσε έτοιμος για δουλειά.
6: Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen there over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τζατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
30: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
12: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
25: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
24: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
27: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, υποπτή και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει παράλληλα ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποτανθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Στον αποήχο της δήλωσης του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία η Τεχεράνη συμφώνησε να δεχθεί επιθεωρήσεις από το Διεθνή Οργανισμό Τοπικής Ενέργειας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Η δήλωση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για την διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία. Τώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ότι στις Ισραηλινές δυνάμεις έχει παραχωρηθεί πλήρης ελευθερία να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή συναντήσουν στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν εκεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιος τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε κάθετα στην Εθνική Οδό, στην απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα να διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων. Πλέον, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο με σκουπίδια. Η κυβέρνηση της Τσεχίας κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία από το Σεπτέμβριο του 2027, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η απαγόρευση θα αφορά τη χρήση των κινητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όπως και στα διαλύματα, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για λόγους υγείας ή αν το σχολείο το επιτρέπει για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στα αθλητικά, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Αργεντινής με την Αυστρία. 1-0 προηγείται η Αργεντινή στο ημίχρονο. Τα μεσάνυχτα το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο Έλληνας αμυντικός. Υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ και καλή εβδομάδα και ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περάσατε όμορφα, ό,τι και αν κάνατε, να βρήκατε λίγο χρόνο έτσι να ξεδώσατε. Παραλίες είχε κόσμο, έτσι και το βοριαδάκι δεν νομίζω ότι δημιούργησε πρόβλημα και καλά έκανε, μια χαρά ήτανε, έτσι τα πρώτα μπάνια γίνονται νομίζω με πολύ χαρά, αφού μπορούμε

0: Βέβαια, η άλλη επιλογή που είχα για το σαν σήμερα δεν έχει να κάνει με τραγούδια, έχει να κάνει όμως με αυτοκίνητα, γιατί τα αγαπάμε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν 22 Ιουνίου του 1934, όταν μια εταιρεία στην Γερμανία που κατασκεύαζε αυτοκίνητα υπέγραψε συμβόλαιο με τον σχεδιαστή αυτοκινήτων τον Πόρσε, και σχεδόν 1,5 χρόνο μετά ο Χίτλερ ανακοίνωσε επισήμως την κατασκευή του Σκαραβαίου. Ο Πόρσε παρουσίασε τα σχέδιά του, που ήταν βασισμένα κατά πολύ στα προηγμένης τεχνολογίας Τάτρα, έτσι τα έλεγαν εκείνη την εποχή. Ο πρώτος Σκαραβαίος λοιπόν κατασκευάστηκε την ίδια χρονιά στην Στουτγκάρδη και είχε την ίδια μορφή με την οποία το γνωρίζουμε έως και σήμερα. Και μάλιστα, παρότι σχεδιάστηκε ως το λαϊκό αυτοκίνητο, το θρυλικό κατσαριδάκι διέψευσε κάθε πρόβλεψη, έγινε διαχρονικό κυρίως μετά τη δεκαετία του 60, οπότε υιοθετήθηκε και από τους χίπης. Τώρα από την επικαιρότητα, τι να πρωτοπεί κανείς. Η πρώτη είδηση είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά την συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στην συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatargate. Βέβαια, έχουμε μια ανακοίνωση από τη μεριά του κυρίου Αβραμόπουλου, πρέπει να λέμε την είδηση με όλες τις πτυχές. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του και να κλείσει εδώ και τρία χρόνια, μάλλον έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς αυτό το θέμα θα το παρακολουθήσουμε, είναι θέμα που ανοίγει τώρα σιγά σιγά από ό,τι καταλαβαίνετε μια άλλη κουβέντα. Πάντως, αν μείνουμε στα πολλά θέματα που διαβάσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μας αρέσει να διαβάζουμε κυριακάτικες εφημερίδες, είναι νομίζω η πλήρης αποδόμηση της πρότασης του κυρίου Ανδρουλάκη. Υπήρξε ένα εκπληκτικό δισέλιδο ρεπορτάζ της Αλεξίας Καλαϊτζή στην Καθημερινή, και όμως το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπήκαν στη δημόσια συζήτηση ξανά λόγω των εξαγγελιών της αντιπολίτευσης. Οι επιβάτες όμως που τα χρησιμοποιούν δεν προβληματίζονται πρωτίστως για το κόστος. Μπορούν οι υπηρεσίες να βελτιωθούν εάν μειωθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια. Είναι ένα ερώτημα. Τι δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία για το δωρεάν? Πάντως, να ξέρετε, επειδή ακούσαμε ότι η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη έχει να κάνει ότι μιλάμε μέχρι για νέους κάτω των 24 ετών και εκεί θα είναι δωρεάν η διέλευση. Λοιπόν, οι νέοι από 17 έως 24, ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με το προφίλ των μετακινούμενων, είναι μόλις το 10%. Οπότε δεν τσιμπάνε. Θα σας πω και άλλα στην συνέχεια γι' αυτό, αλλά θέλω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Σήμερα είχαμε μια εικόνα που έτσι λίγο προβλημάτισε. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση του Ακρέφνιο Βιωτίας, στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή. Μάλιστα, πέρασε κάθετα την Εθνική Οδό στην απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα να διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων. Και πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί. Έχουμε μια άλλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη, εκδηλώθηκε το απόγευμα στον Δήμο Θερμαϊκού στην Θεσσαλονίκη σε χώρο με σκουπίδια. Αλλά το ποδαρικό είναι ποδαρικό πάνω κάτω, θα μου πεις. Μέχρι τώρα είχαμε και άλλες εστίες, πιο μικρές ίσως. Τι κάνετε, πρόεδρε Καλά, είστε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για τον λόγο που μας δίνετε.
0: Πάντα.
1: Όντως, όπως το προαναφέρατε, είναι το όλο το όλο σκηνικό. Στο Ακρέφνιο ήταν από τις πυρκαγιές οι οποίες λόγω και της ιδιαίτερης βλάστησης, που από ό,τι φαίνεται ήταν κοντά σε καλλιέργειες η αρχική έναρξη της πυρκαγιάς και μεταφέρθηκε σε δασικό περιβάλλον με έντονο πουρνάρι, στοιχείο πουρνάρι και υπολείπων έτσι καλλιεργιών. Από το μεσημέρι που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά εκδόθηκε και 112 προειδοποιητικό, βασικά για τους πολίτες της περιοχής να γνωρίζουν ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά. Επιχείρησαν πάνω από 120 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, πάνω από 40 οχήματα, με μεγάλη βοήθεια ήταν

0: εθελοντές της περιοχής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ύφεση με αυτή την πυρκαγιά. Και φαίνεται ότι έχει και καλύτερη εικόνα και η πυρκαγιά στην Περαία που αναφέρατε πριν, στην Θεσσαλονίκη, που από και εκεί, λόγω της ιδιαιτερότητας των υλικών που καίγονταν, που ήταν κατά βάση σκουπίδια όπως είπατε, εκδόθηκε και εκεί λόγω των πυκνών καπνών στις 6 παρα 5 προειδοποιητικό 112. Και εκεί επιχείρησαν και ένα αέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα, και υπήρχε και συνδρομή και εκεί από τους εθελοντές και από τις υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βλέπουμε στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου, στην αρχή των έντονων πυρκαγιών, ότι οι πολίτες και οι εθελοντές έχουν αναλογιστεί ο καθένας το τι πρέπει να κάνουν, και είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Ειδικά φέτος είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο και τους ευχαριστούμε, γιατί ξέρετε ότι ο καθένας από τον προσωπικό του χρόνο τον αφιερώνει στον μηχανισμό όλων αυτών της αντιμετώπισης.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Γενικώς, τι χρονιά είναι αυτή σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά μας?
0: Η χρονιά μας βρίσκει λίγο καλύτερα από πέρυσι σε σχέση και με μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα, προφανώς από παραλαβές που έχουν υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 27 μέσω του προγράμματος υγιής, και σε ανθρώπινο προσωπικό είμαστε λίγο καλύτερα. Όμως αν έχεις μέσα σε δύο μέρες, όπως το Σαββατοκύριακο που πέρασε, 41 πυρκαγιές.
1: Είχαμε τόσες,
0: το Σάββατο, 42 την Κυριακή, ναι.
1: Και με βοριάδες, έτσι, έχει αστεία.
0: Και με βοριάδες.
1: Οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή, δεν ήταν ιδανικές.
0: Αν έχεις πάνω από 120 πυρκαγιές για τρεις μέρες, είναι ένα στοιχείο το οποίο ο μηχανισμός θα εξαπλωθεί σε όλες αυτές τις πυρκαγιές. Το σημαντικό είναι ότι οι μισές σχεδόν, από ό,τι παρατηρήθηκε, ήταν στο διάστημα από 1 μέχρι 3-3,5 το μεσημέρι πάνω κάτω. Αυτό δείχνει ότι όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και όταν η υγρασία μειώνεται, αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωσή της. Το βασικό στοίχημα είναι να μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών, γιατί στις περισσότερες από αυτές φαίνεται ότι υπάρχει ανθρώπινο χέρι πίσω, μαζί με τον συνδυασμό, τον καθαρισμό των οικοπαίδων που ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα η πλατφόρμα.
1: Θέλω μέσα στη βδομάδα να τα πούμε λιγάκι για το θέμα αυτό. Θα βρούμε λίγο χρόνο να επανέλθουμε ακριβώς για το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να είστε καλά, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ,
1: πάντα μας βοηθάτε, πάντα. Ο κύριος Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και θυμάμαι πέρυσι τον Αύγουστο, που είχαμε πυρκαγιές, τον είχαμε κοντά μας πολύ συχνά και μας έκανε το καλύτερο ρεπορτάζ. Δυστυχώς, λέω το καλύτερο ρεπορτάζ για ένα θέμα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Προσέξτε όμως, επειδή μιλάμε και για φυσικές καταστροφές, είχαμε μια πρωτοβουλία που αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα, διότι για πρώτη φορά τα ζώα δεν αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες, για παράδειγμα από μια πυρκαγιά. Η προστασία τους μπαίνει στον πυρήνα της πολιτικής προστασίας με ειδική διασωστική μονάδα και σταθερό σταθμό υποδοχής στην Αττική. Είναι ένα το κρατούμενο και ευχαριστώ ιδιαίτερα στην κυρία Αφροδίτη Στάθη, είναι σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων, συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών και κοινωνική ψυχολόγος η ίδια. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα σας και χαίρομαι πολύ που είμαι για άλλη μια φορά στην παρέα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
1: Δική μας χαρά και τιμή. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα εισαγωγικά. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Δεν θα είναι παράπλευρες απώλειες τα ζώα από μια πυρκαγιά, για παράδειγμα.
2: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι είναι ισότιμα μέλη σε μια κοινωνία στην οποία θέλουμε να δείξουμε το παράδειγμα αυτό, και γι' αυτό και δημιουργήθηκε ένας εθνικός μηχανισμός που βάζει μια διαδικασία, μια σειρά διαδοχικών βημάτων, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορούν να λειτουργούν βάσει κοινών πρωτοκόλων, να υπάρχει μια προκαθορισμένη διαδικασία και σαφώς να υπάρχουν καθορισμένοι ρόλοι. Άρα, αν θέλετε να το συνδέσουμε με τον ακριβώς προηγούμενο συνομιλητή, θέλουμε όχι να επιβαρύνουμε την πυροσβεστική, αλλά να την βοηθήσουμε να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά της, γιατί οι υπόλοιποι οποίοι βρίσκονται γύρω της θα μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Και ποιοι είναι οι πρώτοι στο πεδίο που λειτουργούν σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι και οι εθελοντές. Αν θυμηθούμε όλοι τι έχει συμβεί στο παρελθόν, τι βλέπαμε στις ειδήσεις.
1: Και εικόνες. Και εικόνες που έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες.
2: Ακριβώς. Όχι απλά ανθρώπινες στιγμές, αλλά στιγμές που ξεπερνάνε πολλές φορές τη φαντασία. Αυτό το οποίο θέλαμε λοιπόν είναι αυτοί οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν, να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ξέρουν πώς να λειτουργούν και όχι απλά επειδή αφήνουν στο πλάι τις διακοπές, τις οικογένειές τους και είναι ταγμένοι σε αυτό που κάνουν γιατί αγαπάνε τα ζώα, να μπορούμε με ασφάλεια να τους βοηθήσουμε να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Mm-hmm. Άρα τι μιλάμε για συνεργασία πολιτείας, φορέων και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών.
1: Ναι. Θα υπάρχει κάποιος αριθμός, θα υπάρχει κάποια διαδικασία σε περίπτωση που έχουμε τώρα μια πυρκαγιά και ας πούμε ότι έχουμε ζωάκια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι έχουμε δει ζώα πάνω σε δίκυκλα να τα κρατάει όλο στο χέρι να προσπαθεί να τα σώσει. Έχουμε δει και βέβαια μην ξεχάσουμε και το μάτι, άλλη τραγωδία που πραγματικά
2: πω,
1: ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Νομίζω ότι αυτό που όλοι καταλάβαμε είναι ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορεί να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε τις φιλοζωικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, γιατί εκείνοι γνωρίζουν πού βρίσκονται πιθανό ζώα τα οποία μπορεί να είναι σε κίνδυνο. Mm-hmm. Έτσι, άρα χρειαζόμαστε τους ανθρώπους, γι' αυτό και λέω ότι είναι συνεργασία όλων των πλευρών. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχουν διαδικασίες. Τα πρωτόκολλα είναι κάτι που το μάθαμε σε Αλέξη να σας θυμίσω μετά τον κορονοϊό.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, λέμε ότι βελτιστοποιούμε τη διαδικασία και μειώνουμε την πιθανότητα λαθών που σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κοστίσει μια ζωή. Γιατί εγώ είμαι ταγμένος και θέλω πραγματικά να σώσω τα ζώα που είναι στη γειτονιά μου, mm-hmm. και μπορεί κάποια στιγμή αυτό να ξεπεράσει mm-hmm. τη δική μου προσωπική ασφάλεια. Mm-hmm. Θέλαμε λοιπόν mm-hmm. εδώ αυτό να μην συμβεί ποτέ, γιατί βεβαίως πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει ένας αριθμός 1400, mm-hmm. να το πούμε στους ακροατές σας. Αυτή λοιπόν η γραμμή θα είναι ενεργοποιημένη στις περιπτώσεις που υπάρχει ένα ζώο το οποίο κινδυνεύει. Ανοίγει λοιπόν αυτή η γραμμή και συνδέεται με ένα τηλεφωνικό κέντρο που υπάρχει μια ομάδα μεγάλη ανθρώπων οι οποίοι θα απαντάνε. Βεβαίως να πούμε ότι αυτός ο μηχανισμός για το 26 ενεργοποιείται μέσα στην περιφέρεια της Αττικής. Δεν θα είναι σε εθνικό επίπεδο από το 26. Έχει όμως τη δυνατότητα μέχρι στα επόμενα 3 χρόνια να φτάσει να είναι εθνικός. Γιατί, γιατί θέλουμε να τρέξει πιλωτικά, θέλουμε mm-hmm. να δούμε τι θέματα μπορεί να δημιουργηθούν. Και το πολύ καλό εδώ νέο για τους ακροατές σας είναι ότι συνδέεται και με το 112. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν έχουμε μια περιοχή στην οποία υπάρχει εκένωση, θα υπάρχει μήνυμα που θα λέει ότι μάλλον θέλουμε να υπάρχει το μήνυμα, αυτή τη στιγμή είμαστε στις τελικές διαδικασίες, δεν αφήνουμε κανένα ζώο πίσω, και υπάρχει σύνδεση με την είδηση που θα υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή μεταβείτε σε αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό θα τα δούμε αναλυτικά κάποια στιγμή. Θα σας έχουμε και εδώ ένα βράδυ. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, δυστυχώς, για τη θανάτωση του σκύλου στη Γαστούνη. Είχαμε μια παρέμβαση από την ειδική γραμματεία, στην οποία είστε σύμβουλος επικοινωνίας. Αλλά θέλω να μου πείτε, αν οι κυρώσεις είναι βαριές σε μια τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι είναι βαρύτατες οι κυρώσεις. Αρκεί να εφαρμόζει τον νόμος, έτσι.
2: Αν μου επιτρέψετε, δεν λέει είναι θανάτωση.
1: Πριν το πω. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά προσέξτε. Θέλω να πω μόνο το εξής. Δεν είμαι ο τύπος που θα ρίξει κατάρες. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
2: Κανένα λόγο.
1: Υπάρχει νόμος, ο οποίος και θα πρέπει να εφαρμόζεται πάρα πολύ αυστηρά σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Ναι, μου είπατε θανάτωση. Όχι, να το διορθώσουμε. Πείτε μου. Ακούω.
2: Να πω λοιπόν εδώ ότι αυτό είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά αν το αποκωδικοποιούσαμε ενός συμπολίτη μας, ο οποίος βρίσκεται σε μια οργανωμένη κοινωνία, mm-hmm. βρίσκεται σε μια γειτονιά ανάμεσα σε ανθρώπους. Ευτυχώς και υπάρχει νομοθεσία, ευτυχώς που υπάρχουν οι νόμοι για να ορίσουν ποιες είναι οι επιπτώσεις σε αυτή την περίπτωση. Αλλά πριν από αυτό να πούμε ότι ακόμα και αν όλα αυτά γίνουν και θα γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνουν, υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα, η νομοθεσία έχει ορίσει με συγκεκριμένο τρόπο αυτές τις συμπεριφορές, mm-hmm. αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι εμείς γύρω από την οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση μπορεί να βρεθούμε, mm-hmm. έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο συμπολίτης σίγουρα δεν ξυπνάει ένα πρωί και κάνει τυχή αυτή τη συμπεριφορά. Έχουν συμβεί πολλαπλές ευκαιρίες να εντοπίσουμε μια τέτοια παραβατική συμπεριφορά, χωρίς να γνωρίζω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σας λέω τι έχουν δείξει επιστημονικές έρευνες και σε παραβατικές συμπεριφορές που είναι επαναλαμβανόμενες. Άρα, αυτό τι σημαίνει για όλους εμάς? Όταν εντοπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές γύρω μας, και δεν αναφέρομαι στο, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, πατάω ένα ζώο, αυτό είναι πάρα πολύ δυστυχώς ακραίο. Συμβαίνουν όμως λιγότερο ακραία τέτοια παραδείγματα γύρω μας και εκεί χρειάζεται εμείς να παίρνουμε θέση ως πολίτες. Όχι να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας.
1: Γι' αυτό είπα, όχι κατάρες.
2: Προσοχή λοιπόν. Όχι, γιατί έχουμε δει αυτές τις μέρες αναλύοντας όλα αυτά που ακούγονται.
1: Και κυρίως όλο αυτό που συμβαίνει στα social media.
2: Ναι, να σας πω ένα παράδειγμα που είναι και σχετικό με αυτό που συζητούσαμε ακριβώς πριν. Ναι. Απαγορεύεται να υπάρχουν αλυσοδεμένα ζώα. Γιατί εκτός ότι ο νόμος λέει ότι όχι πάνω από 2 ώρες στην ημέρα ενώντας απαγορεύεται η μόνιμη αλυσόδεση.
1: Ναι, ναι.
2: Φανταστείτε λοιπόν να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο σκυλί δίπλα μας, να γίνει μια φωτιά και αυτό το σκυλί να μην έχει καν τη δυνατότητα να τρέξει να σωθεί. Ναι. Εγώ αυτό το θεωρώ ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστώ. Δυστυχώς σαν εικόνα, γιατί το έχω δει μπροστά μου να συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Άλλη μια φορά.
1: Να είστε καλά. Κυρία Αφροδίτη Σταθή είναι σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων, συντροφιά του Υπουργείου Ιστορικών και κοινωνική ψυχολόγος. Φάνηκε αυτό από τον τρόπο που προσεγγίζει τα θέματα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και θα πιάσουμε μετά το θέμα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Επειδή τελειώνει τώρα, σήμερα είναι η τελευταία, από αύριο η έλεγχη, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παραδιά, πρόεδρο της Πομιδά, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, να το συζητήσουμε. Έχω και μηνύματα. Δεν έχω κάνει συστάσεις στο www.skyradio.gr. Περιμένω τις καλησπέρες και τα σχόλιά σας για τα θέματα. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια νεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance ότι κατά τη συνομιλία ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία η Τεχεράνη συμφώνησε να δεχθεί επιθεωρήσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την ίδια ώρα, πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνη ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Την παρέτησή του ανακοινώσει το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο Ακρέφνιο Βιωτία. Στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή, βελτιωμένη η κατάσταση και στην Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Θερμαϊκού. Στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χώρο με σκουπίδια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

1953, σαν σήμερα γεννήθηκε η Cyndi Lauper. Δεν ξέρω αν πάει καλύτερα με την υγεία της, πάντως νομίζω εδώ είχα μετάδοση και για το κόμμα στο οποίο είχε πέσει τότε, ίσως είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν είναι καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βράχνο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή. Μουσικέ επιλογέ από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-174. Μήνυματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σα. Δημήτρη Γιατζόλου στο μικρόφωνο μέχρι τι 11. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί επίση σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά τα διαβάζουμε. Μου λέει ο Φώτης, ω οδηγό τη ΟΣΥ, είναι τουλάχιστον γελία η πρόταση για δωρεάν μετακίνηση στου νέου, αφού έτσι κι αλλιώ δεν χτυπάει ποτέ κανείς εισιτήριο. Το ξαναλέω, είναι μόλις 10% αυτές οι ηλικίες που χρησιμοποιούν ειδικά τα λεωφορεία. Ο κύριος Γιώργος μου λέει το εξής: καλή εβδομάδα, θρυλικό αυτοκίνητο, έχετε δίκιο, Σκαραβαίος, και ενδιαφέρουσα η ιστορία του. Είναι ωραίο κατά την άποψή μου που ακόμη βγαίνει αυτό το ιστορικό αυτοκίνητο, το οποίο βεβαίως δεν υστερεί σε τεχνολογία από τα υπόλοιπα. Βέβαια, εντάξει, το έχουν. Εμένα ο καινούριος δεν μ' αρέσει. Οφείλω να ομολογήσω, δεν έχει καμία σχέση με εκείνο το ωραίο ρετρό αυτοκίνητο που είχαμε όλοι αγαπήσει κάποια στιγμή και το αγαπάμε ακόμη. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη Γιαννόπουλο. Από τα τρόλι μας ακούει, γραμμή 12, Ζάπιο, Ομόνια, Άγιος Αντώνιος, Περιστέρη, Ανθούπολη, Άγιος Ιερόθεος, δεν είναι ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, είναι αυτό εδώ, σε κάτι λιγότερο μάλλον, Γιάννη μου. Μετά από 8 μέρες μου λέει στο Λουξεμβούργο, επιστροφή στο τρόλι. Όλες οι αστικές συγκοινωνίες είναι δωρεάν για όλους στο Λουξεμβούργο. Και έχω και τον άλλο το φίλο εδώ, DJ Νέμος. Επίσης μου λέει ότι έχει να κάνει με το Σκαραβαίο, σχεδίασαν τη μηχανή να είναι αερόπισικτη για να αντέχει σε μεγάλες θερμοκρασίες στην Βόρεια Αφρική, στους πολέμους που έγιναν επί ναζιστικής Γερμανίας. Πρέπει να σου πω ότι και τα τζιπάκια που είχαμε στο ναυτικό όταν υπηρετούσα, μηχανή Σκαραβαίου είχαν πίσω κιόλας, κανονικά. Και δούλευαν κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πομιδά. Ιστορία που έχει τίτλο «Καθαρισμός οικοπαίδων». Τι γίνεται, αν τα έχουμε καθαρίσει, τελειώνει η προθεσμία, από αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πώς πήγε τελικώς η εικόνα που έχετε?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε τον τελικό απολογισμό.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, ναι. Μια εικόνα, μια αίσθηση.
1: Μόνο στο Υπουργείο τον ξέρουν τον τελικό απολογισμό. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες πρέπει να κινητοποιήθηκε αρκετός κόσμος. Εγώ κατάλαβα ότι ο λόγος που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν έδωσε τις 15 μέρες που ζητήσαν παράταση, έδωσε μόνο 7, γιατί προφανώς είχε γνώση ότι θα επικρατούσαν πολύ δυνατοί άνεμοι τις τελευταίες μέρες. Ίσως γι' αυτό δεν έδωσε την παράταση. Αυτό όμως που έχω να πω εγώ είναι το εξής: γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες της νομοθετικής ρύθμισης που διέπει αυτόν τον δεσμό του αιτήσιου καθαρισμού, που έχει σημασία να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο προς τα έξω. Το μήνυμα λοιπόν που θα ήθελα εγώ να δώσω μέσα από την εκπομπή είναι το εξής. Όσοι δεν πρόλαβαν να καθαρίσουν τα οικοπαιδά τους, να μην επηρεαστούν από τη λήξη της προθεσμίας και να συνεχίζουν τις προσπάθειες για να καθαρίσουν όσο γίνεται περισσότεροι τα οικοπαιδά τους. Να μην τους απασχολεί το γεγονός ότι η πλατφόρμα έχει κλείνει απόψε για τον εξής απλό λόγο. Το ζητούμενο δεν είναι τόσο η δήλωση στην πλατφόρμα, όσο είναι ο καθαρισμός. Εκείνη η ουσία του θέματος. Ο καθαρισμός. Κάποιος ο οποίος θα καθαρίσει το οικόπεδό του, έστω και καθυστερημένα, δεν κινδυνεύει στην ουσία για το πρόστιμο, το οποίο δεν είναι πια 1000 ευρώ, αλλά με δική μας πρόταση κατέβηκε στα 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκείνος ο οποίος καθάρισε με το οικόπεδό του, αλλά δεν το δήλωσε. Σημασία έχει να προχωρήσει να το καθαρίσει, έστω και καθυστερημένα. Αυτό θα σώσει περιουσίες, αυτό θα σώσει ζωές. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι έληξε η προθεσμία δηλώσεως δεν πρέπει να
0: αποτρέψει.
1: Δώσει το μήνυμα σε κάποιον ότι τώρα δεν χρειάζεται να το καθαρίσουμε. Τώρα, τότε και να κάνουμε αδερφέ, τώρα την έχουμε πατήσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Εάν μπορέσει να βρει συνεργείο, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν μπορούν να βρει συνεργείο για να καθαρίσει, έτσι. Να προχωρήσει στον καθαρισμό έστω και αύριο και μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη. Όποτε μπορεί το συντομότερο. Έτσι. Δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί του αν καθαρίσει το οικόπεδο. Θα ασχοληθούν μαζί του πολύ περισσότεροι αν δεν το καθαρίσει, γιατί υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας και επώνυμης και ανώνυμης. Έτσι. Τώρα, πάμε λοιπόν στην περίπτωση όπου κάποιος δεν καθάρισε το οικόπεδο του. Δεν πρόλαβε ή δεν ενδιαφέρθηκε. Δεν το αξιολόγησε, δεν μπορούσε, έλειπε μακριά το ένα τ' άλλο. Εκεί οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του νόμου είναι και ο Δήμος, αλλά και είναι και η πυροσβεστική υπηρεσία. Οποιοδήποτε από τις δύο αρχές δει ότι ένα οικόπεδο είναι ακαθάριστο, οφείλει να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ότι πρέπει να καθαριστεί το οικόπεδο και ότι επαπειλείται ποινή για τον μη καθαρισμό του οικοπέδου. Προσέξτε τώρα. Με την νομοθετική ρύθμιση αυτή καταφέραμε να περάσουμε την εξής σημαντική ρύθμιση. Ότι όταν κάποιος κληθεί να καθαρίσει το οικόπεδό του και το καθαρίσει και ο θελός, γλιτώνει το 50% του προστίμου που θα του επιβληθεί. Άρα λοιπόν η ρύθμιση αυτή και πάλι σαν στόχο έχει τον καθαρισμό.
0: Την ουσία του πράγματος.
1: Την ουσία.
0: Δεν είναι εισπρακτικό, δηλαδή, αυτό θέλετε να πείτε. Ναι,
1: ναι, okay. Δηλαδή δεν έγινε μια ρύθμιση πώς θα βάλουμε ποινές και πώς θα γεμίσουμε το δημόσιο ταμείο. Μα έγινε μια ρύθμιση να εξωθήσει τον κόσμο να κάνει αυτό που είναι το σωστό.
0: Βέβαια.
1: Να καθαρίσει.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις που και υπήρξαν καταγγελίες και όλο αυτό το διάστημα σε περιοχές όπως ας πούμε εδώ σε κάποια προάστια προς τα βόρεια. Καθάρισε ο κόσμος και τα κλαδιά είναι στίβες εκεί που δεν πρέπει να είναι.
1: Επίσης
0: δεν έχουν καθαρίσει και κάποιοι δήμοι αυτό που τους αντιστοιχεί.
1: Ναι. Κοιτάξτε, και οι δήμοι μην νομίζετε ότι έχουν απεριόριστες δυνατότητες για όλα. Έτσι. Και οι δήμαρχοι τρέχουν και αυτοί.
0: Δεν λέω για οικόπεδα, αλλά υπάρχουν ακόμα και σε πεζοδρόμια.
1: Δημοτικές εκτάσεις, βέβαια.
0: Ναι, υπάρχουν και σε πεζοδρόμια ξερά κλάδια.
1: Ενώ το κράτος πρέπει να δίνει το παράδειγμα, πολλές φορές υστερεί σε σχέση με τους πολίτες. Έτσι, είναι γεγονός αυτό. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση έχει άμεσο συμφέρον αυτός που θα ειδοποιηθεί από την αρμόδια αρχή, είτε αυτή είναι περιοριστική, είτε είναι δήμος, και να έχετε υπόψη σας ότι αυτό θα ενεργοποιηθεί τις περισσότερες φορές κατόπιν καταγγελιών. Δεν υπάρχει στην ουσία για κανένα δήμο η δυνατότητα αυτεπάγγελτου ελέγχου ολόκληρου του δήμου. Σάρωση δηλαδή όλων των οικοπαίδων. Δεν υπάρχει. Θα προηγηθούν η εξέταση των καταγγελιών που έχουν γίνει. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπου πραγματικά μέσα δίπλα σε σπίτια να υπάρχουν ακλάδεστα δέντρα και χόρτα 1,5 και 2 μέτρων ύψους και ο ιδιοκτήτης να μην έχει ενδιαφερθεί είτε από αδιαφορία είτε από αδυναμία είτε γιατί μένει μακριά και οποιοδήποτε κανένα λόγος. Είναι πολύ σημαντικό έστω και τώρα ο καθαρισμός να γίνει και αυτοί που είναι δίπλα από τέτοιες εκτάσεις έχουν την ευχέρεια να ενημερώσουν το Δήμο, να ενημερώσουν την πυροσβεστική, να ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης να καθαρίσει το οικόπεδο. Στην περίπτωση αυτή θα γλιτώσει και το μισό πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανείς σε καμιά περίπτωση είναι ενώ δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του να πάει να δηλώσει στα ψέματα ότι το καθάρισε.
0: Σε αυτή την περίπτωση έχει.
1: Εκεί υπάρχουν συνέπειες, αλλά ακόμη και εκεί μπορεί να προκύψει το εξής. Κάποιος να το έχει καθαρίσει, αν το καθάρισε μέσα στον Απρίλιο. Γιατί τότε βρήκε ένα ίδιο πιο φτηνό, το καθάρισε τότε. Έτσι. Πέσανε αρκετά νερά, όπως ξέρουμε, στο μεταξύ διάστημα και μπορεί να ξαναβγήκαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πορτάρια και μπορεί να ξαναγίνουν ή μπορεί να γίνει το εξής. Ναι. Για να γίνει το εξής, κάτι πολύ χειρότερο. Κάποιοι που καθάριζαν τα οικόπεδά τους παρακάτω, να πήγαν να πέταξαν τα δικά τους τα κλαδιά και όλα αυτά τα ξερά, να πέταξαν στο οικόπεδο σου μέσα. Που αυτό δυστυχώς έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτός που υπέστη αυτό το πράγμα είναι υποχρεωμένος όχι μόνο να ψάξει να βρει ποιος το κανάλι αυτό, αλλά να καθαρίσει και πάλι. Το οικόπεδό του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν εκεί έχει μεγάλη σημασία. Εάν σε κάποιον υποβληθεί, αν κάποιο ειδοποιηθεί ότι έχει κάνει ψευδή δήλωση ότι το καθάρισε, ενώ το οικόπεδό του βρέθηκε ακαθάριστο, είτε γιατί ξαναφύτρωσαν ή γιατί τα πετάξανε μέσα κτλ., έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση. Ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση, η πυροσβεστική ή ο Δήμος έχει δικαίωμα να κάνει μόνο αφού το κοινοποιήσει ότι έχει κάνει ψευδή δήλωση. Αν δε αυτός κάνει εμπρόθεσμα ένσταση, προβλέπει η πράξη ποιες είναι οι προθεσμίες, δεν μπορεί να του ασκήσει ποινική δίωξη πριν περάσει η προθεσμία της έστασης και πριν βγει το αποτέλεσμα της έστασης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το ζητήσαμε να μπει μέσα.
0: Ωραία.
1: Για να μην γίνονται αβάσιμες ποινικές διώξεις χωρίς λόγο, τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που εξηγεί πώς συμβαίνει μια δήλωση να είναι, ενώ είναι αληθής, να θεωρείται ότι είναι ψεύτικη και να επισύρει.
0: Ξέρετε τι διαπιστώνω από την σύντομη κουβέντα μας, ότι οι παρεμβάσεις σας ήταν ουσιαστικές. Αλλά μακάρι να είναι έτσι κάθε φορά. Μπορούν αυτά να τα βρουν στη σελίδα σας, Πρόεδρε.
1: Βεβαίως, μπορούν να τα βρουν στη σελίδα. Μάλιστα, αύριο μεθαύριο θα τα βγάλουμε μπροστά και λίγο πιο έτσι εκλαϊκευμένα στο πλαίσιο.
0: Δηλαδή,
1: στο στήριο τώρα, στο πομιδά.gr. Έτσι, κοιτάξτε, όλη αυτή η νομοθεσία αναμορφώθηκε εξ αρχής με τις δικές μας προτάσεις.
0: Είχαμε
1: εξαιρετική συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τον κ. Κεφαλογιάννη, και πραγματικά, ενώ αυτό το νομικό σύμπλεγμα των διατάξεων που διείπε τον ετήσιο καθαρισμό ήταν ένα πράγμα σειραφή διαφόρων διατάξεων από διάφορες νομοθετικές προβλέψεις, ό,τι να είναι και που να είναι, αφού να καταλάβετε ότι έλεγε ότι χρόνος καθαρισμού είναι η πρώτη με 30 Απριλίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια πράγματα έλεγε μέσα, δηλαδή, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, όλο λοιπόν αυτό το δίκαιο τώρα έχει γίνει με στόχο πώς να εξωθήσει, να σπρώξει, να διευκολύνει, πέστε το όπως θέλετε, τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Άρα λοιπόν, όσοι είναι στη διαδικασία αυτή, να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους ακόμη και τώρα, ακόμη και αύριο, ακόμη και μεθαύριο.
0: Το κρατάμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Λοιπόν, για το καθαρισμό των οικοπαίδων, ακούσατε. Αν θέλετε κάτι, να μου το πείτε, να το διατυπώσουμε ως ερώτημα. Δεν σημαίνει επειδή είχαμε εδώ τον πρόεδρο, τελείωσε. Αν έχουμε ερωτήματα, να τα διατυπώσουμε εκ νέου. Κανένα απολύτω πρόβλημα. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Τώρα, αν είστε σε περιοχές που καθαρίσατε, τα βλέπετε μαζεμένα, δεν έχει έρθει ο Δήμος κτλ., και αυτό να μας το πείτε. Έτσι. Υπάρχουν εκπομπές εδώ, το Live View. Μπορούμε να δώσουμε πληροφόρηση στην τηλεόραση, έτσι ώστε να το κοιτάξουμε και με ρεπορτάζ. Το ξαναλέω. Αν είστε σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, φεύγουμε για Αιγαίο, γιατί είχαμε μια απώλεια, κυρίες και κύριοι. Ο καπετάν Γιάννης Κοπελίτης, που ήταν γέφυρα των Μικρών Κυκλάδων, όλες τις εποχές, με όλους τους καιρούς. Αυτή η ιστορία που χάραξε με τα κύματα. Το έγραφε πάρα πολύ ωραία η Μαργαρίτα Πουρνάρα. Αλάτι, σίδερο και ψυχή. Έχετε ταξιδέψει με τον Σκοπελίτη ή το Εξπρές Σκοπελίτη. Εγώ είχα προλάβει τον πρώτο Σκοπελίτη. Ιούλιος του 1993, το πρώτο ταξίδι για τα Κουφονίσια.

0: Έφυγε ένας μεγάλος καπετάνιος, αλλά αφήνει πίσω του πολλές ιστορίες, πολλές μνήμες. Έχει σώσει κόσμο, έχει βοηθήσει γυναίκες να γεννήσουν. Μάλιστα, διάβαζα μια ιστορία. Όταν κάποια στιγμή θα έπρεπε κάποιοι από την Πάρο να ταξιδέψουν στην μονάδα τεχνητού νεφρού στην Άξο, δημιουργήθηκε λοιπόν ξαφνικά πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε τρόπος να έρχονται αυθημερών οι παριανοί ασθενείς. Και εκεί λοιπόν που το κράτος δεν ασχολήθηκε, ούτε οι ακτοπλοϊκές, τη λύση την έδωσε ο Γιάννης Κοπελίτης σε συνεργασία με κάποιους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν τότε το Σκοπελίτης Express πήγαινε αυθημερών στο πίσω λιβάδι, τους έπαιρνε, πήγαιναν για αιμοκάθαρση στην Άξο και τους γύρισε πίσω, και μάλιστα δεν δεχόταν ούτε τα καύσιμα να του πληρώσουν. Για τέτοιο άνθρωπο μιλάμε. Εγώ θυμήθηκα μια ιστορία το πρωί και την έβαλα στα social media. Ήταν λοιπόν το 1993, τότε δεν υπήρχε το Express Σκοπελίτης, ήταν το άλλο, το σκέτο Σκοπελίτης, ένα σκαρί που είχε μέσα τα πάντα, από κότες, από εφημερίδες, από φάρμακα, από τα πάντα. Ήταν άλλες εποχές τότε στις μικρές ανατολικές Κυκλάδες. Δεν είχαν δημιουργηθεί τα boutique hotel, ούτε οι διαφημιστές από τα TikTok. Τότε ήταν παράδεισος αυτά τα νησιά. Και καίγομαι λοιπόν που λέτε από τον ήλιο. Κάηκα, είχα κάτσει ένα μήνα. Ήταν το 1993, ήταν η δεύτερη χρονιά μου εδώ. Και κάηκα από τον ήλιο, δεν υπήρχε τότε στα κουφονίσια τίποτα. Και παίρνω τηλέφωνο σε ένα φαρμακείο στην Άξο, παρακάλεσα, λέω: στείλτε μου μια κρέμα, σας παρακαλώ, και θα στείλω τα λεφτά με το Σκοπελίτη. Και έτσι έγινε. Ο καπετάν Γιάννης μου έδωσε την κρέμα, του έδωσα τα λεφτά και τα πήγε στο φαρμακείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη Λαζαρίνη, είναι εκπαιδευτικός, ασχολείται με την ακτοπλοεία, τον θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο για τις γνώσεις που έχει, γιατί έχω λόξα με αυτά. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά, ναι. Είναι απίστευτοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν πια τέτοιοι άνθρωποι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και για να πούμε όλη την αλήθεια, τα καράβια και τα καΐκια τους είναι 8.
0: Ναι.
1: Το Express Σκοπελίτης είναι το τελευταίο.
0: Ναι, εγώ είχα προλάβει τον προηγούμενο Σκοπελίτη.
1: Ναι, τον προηγούμενο που είναι ο μικρός ο Σκοπελίτης. Έτσι, ξεκίνησαν με τον Πανορμίτη. Το πρώτο τους καΐκι ήταν ο Πανορμίτης, γιατί η καταγωγή τους είναι από τη Σίμη. Mm-hmm. Είναι από τη Σίμη, πήγανε μετά στη Σκόπελο,
0: ναι.
1: Και από τη Σκόπελο βρέθηκαν στα Κουφονίσια και στην Αμοργό. Και επειδή ήταν, λέγανε ποιος είναι αυτός ο Σκοπελίτης, έμεινε ως επίθετο.
0: Έμεινε ως επίθετο.
1: Το Σκοπελίτης. Υπάρχει και ο περίφημος πατέρας του καπεταγιάννη, ο Μίτσος ο Σκοπελίτης, ο καπεταμίτσος. Και γι' αυτό υπάρχει το τραγούδι, ας πούμε, «Μες στα φρισμένα κύματα περνά ο Πανορμίτης και καπετάνιος με καρδιά είναι ο Σκοπελίτης». Αναφέρεται βέβαια στον πατέρα.
0: Στον πατέρα. Τώρα, αυτό που ακούσαμε ήταν για τον Γιάννη Σκοπελίτη. Έτσι,
1: αυτό ήταν για τον Γιάννη Σκοπελίτη, όπως και ένα άλλο που λέει ότι τη θάλασσα την αγαπώ, αυτό το γράψει νομίζω ο ίδιος,
0: ναι.
1: Και απάνω τη κοιμάμαι. Και όποια φουρτούνα και αν περνώ, εσένα συλλογάνω. Αυτό πρέπει να είναι του ίδιου,
0: ναι.
1: Του Γιάννη του Σκοπελίτη.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε Λαζαρή, είναι όμως αυτό που λέω, ότι εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που ευτυχώς προλάβαμε και τα νησιά αυτά των μικρών ανατολικών Κυκλάδων όταν ήταν παράδεισι. Γιατί τώρα το ξαναλέω, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και τότε, και εκείνη την εποχή, θυμάμαι όταν έφτανε στα Κουφονίσια ο Σκοπελίτης, ο τότε Σκοπελίτης, ήτανε γεγονός. Πιο πολύ ήταν γεγονός όταν έφτανε ο Σκοπελίτης παρά ένα καράβι της γραμμής.
1: Ναι, αυτό νομίζω μπορώ να σας το διαβεβαιώσω και τώρα, γιατί έχω πάει χειμώνα, είναι και τώρα γεγονός.
0: Ναι,
1: χειμώνα όλα αλλάζουν.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Και είχαμε πάει το 20 τώρα με το Express Σκοπελίτης. Και πραγματικά με πολύ άσχημο καιρό από Αμοργό στα όρια του απαγορευτικού, γιατί αυτό δεν σταματάει.
0: Αυτό δεν καταλάβαινε. Όχι. Δηλαδή, μα υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube με το Σκοπελίτη να. Το Express Σκοπελίτης να μπαινοβγαίνει στα κύματα, έτσι. Δηλαδή, γιατί ήταν άλλη λογική αυτών. Ήταν η γέφυρα αυτά τα δρομολόγια με την Άξο. Έτσι. Είναι η γέφυρα, η επικοινωνία για τα πάντα. Και γι' αυτό ο καπετάν Γιάννης δεν καταλάβαινε. Χριστό από καιρούς και τέτοια.
1: Η φίλη μας τώρα η Νίκη, που έχει ζήσει πολύ περισσότερο από μένα τον Καπεταγιάννη, τον Σκοπελίτη, μου είπε τρία περιστατικά. Αν θέλετε να σα πω.
0: Α, να μου τα πείτε, εννοείται, εννοείται.
1: Πολύ απλά.
0: Δεν το συζητάμε. Πείτε.
1: Το ένα είναι, όπω θυμάστε, είχε αυτή την πλώρη. Ναι. Που στην πλώρη βάζανε από αυτοκίνητα, μπορούσαν να βάλουν ακόμα και αυτοκίνητο με μαδέρια, ναι, κατσίκια, κότες, οικοδομικά υλικά, τα πάντα. Μα... στην πλώρη του.
0: Του
1: μικρού Σκοπελίτη. Του, ναι, μικρού Σκοπελίτη. Ναι.
0: Είχε και δύο πόρτες από κάτω, οι σιδερένιες.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες βέβαια έκλειναν όταν είχε καιρό, γιατί έμπαιναν όλα τα νερά μέσα. Έτσι.
1: Αυτό. Και είχαν φορτώσει, λέει, κάποτε τα τσίκια, τα είχαν δέσει.
0: Ναι.
1: Τα είχαν δέσει στη μια άκρη που έναντι είχε, λέει, οικοδομικά υλικά. Και κάθε φορά που χτύπαγε, που βαρούσε την μπουρού ο Καπεταγιάννης, τα κατσίκια τεινάζονταν. Σαν να πέφτανε στη θάλασσα. Ευτυχώς ήταν δεμένα και δεν πέφτανε. Αλλά ήταν απίστευτη η αντίδρασή τους με τα κατσίκια να πετάνε
0: στον αέρα. Ναι.
1: Μια άλλη φορά φτάσανε, λέει, στο Κουφονήσι και τότε δεν έδινε κανείς τώρα σημασία στο επιβατικό πλοίο. Ήτανε τα ψαράδικα δεμένα στο μόλο, mm-hmm, και για να μπορέσουν να βγουν οι επιβάτες βάλανε μαδέρια από το Σκοπελίτη στο πρώτο καΐκι, στο δεύτερο καΐκι, στο τρίτο καΐκι στο μόλο.
0: Ναι. Ωραίες ιστορίες.
1: Και αυτό που το ξέρετε όλοι πολύ καλά είναι ότι ο άνθρωπος ήταν μεγάλος γλεντιστής.
0: Ναι.
1: Αγαπούσε πάρα πολύ και το τραγούδι και το χορό και έπαιζε, νομίζω, δηλαδή μέσα σ' όλα. Mm-hmm. Και πολλές φορές στυνόταν γλέντι κανονικό στο σαλονάκι του πλοίου. Και ήταν, λέει, μια φορά μια τουρίστρια και ρωτάει ποιος είναι ο καπετάνιος του πλοίου και λέει εγώ είμαι, λέει ο Καπεταγιάννης. Και λέει αυτή τα χάνει και το πλοίο πώς πάει, ποιος το οδηγεί το πλοίο.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που θα μάθουν τις επόμενες γενιές τι σημαίνει ανθρωπιά και ανιδιοτέλεια. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Λαζαρή. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Εγώ νομίζω ένα λόγο, ένα τελευταίο.
0: Ό,τι θέλετε,
1: μην με ρωτάτε. Ότι επειδή τα νησιά το χειμώνα μεταμορφώνονται, αν θέλετε ξαναγίνονται αυτό που είχαμε ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Το νησί το χειμώνα, ο Σκοπελίτης είναι πάλι σαν να ήταν
0: τότε.
1: Ο Καπεταγιάννης, ήταν τα τότε. Και αυτό που είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι σήμερα το εξρέ Σκοπελίτης το καπετανεύει ο Δημήτρης ο Σκοπελίτης, ο γιος του Καπεταγιάννη.
0: Ο γιος του.
1: Που νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό για τον πατέρα. Δηλαδή να δει έναν Σκοπελίτη στο τιμόνι του Σκοπελίτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος από εκεί ψηλά πιστεύω ότι κάθε μέρα παρακολουθεί αυτό
0: το γιο του
1: να παλεύει με τα
0: κύματα. Και το σκαρί του. Καλή ιδέα να ψάξουμε τις επόμενες εβδομάδες να πούμε μια κουβέντα μαζί του. Θα το προσπαθήσουμε.
1: Αξίζει. Είναι νέο παιδί, είναι, ναι, πολύ νέο παιδί.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ψήθηκε με το Γιάννη το Φωστιέρη που διαδέχτηκε τον Καπεταγιάννη το Σκοπελίτη στην πλειαρχία. Κυριολεκτικά, μέσα στο αλάτι, κυριολεκτικά. Και μπόρεσε να αναλάβει αυτό το πολύ δύσκολο ρόλο. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, εδώ μιλάμε για τα μεγάλα πλοία έχουν πρόβλημα. Όχι τώρα ο Σκοπελίτης στο Μπουγάζι, ας πούμε, που είναι μεταξύ Αμοργού και Κουφονισιού και της Δονούσας και όλα αυτά τα περάσματα. Γιατί τα περάσματα είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Ισχύει.
1: Και όμως ο άνθρωπος, αυτό μια τελευταία λέξη που την έλεγε, mm-hmm, και τον είχα ακούσει να το λέει, πάμε καϊξίδικα.
0: Καϊξίδικα. Κύριε Λαζαρή, ειλικρινά είστε χήμαρος. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που τα λέμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να σας πω, θα τα λέμε όμως τώρα, έτσι. Γιατί
1: θέλετε,
0: καλοκαιριάζει, έχουμε ιστορίες πολλές.
1: Όποτε, απλά να ξέρετε ότι μεταφέρω πράγματα που μου έχουν πει και άλλοι άνθρωποι. Και είναι σημαντικό, δηλαδή ακόμα
0: το
1: και να
0: το θέμα είναι ότι ασχολείστε. Α, να σας πω, θα τον βρούμε εκείνο τον καπετάνιο του Express.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Περιμένω. Εντάξει.
1: Φυσικά. Έγινε.
0: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες και πόσες έχετε ταξιδέψει με το Σκοπελίτη. Το προηγούμενο και το Express Σκοπελίτης. Καλαβρού, εσείς από την Άξο, έχεις πάει με αυτό? Με το προηγούμενο. Ναι. Λοιπόν, να το. Μου λέει ο Νίκος, μαγικός άνθρωπος ο Γιάννης Σκοπελίτης. Πάντως λέει μια φορά που ταξίδεψα μαζί του, λάδι η θάλασσα. Ήξερε τις κακοτοπιές και να διαβάζει και το νοτιά και το βοριά και τα πάντα.

Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε παρεούλα εδώ στον Sky 100,3. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία η Τεχεράνη συμφώνησε να δεχθεί επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Η δήλωση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ότι στις Ισραηλινές δυνάμεις έχει παραχωρηθεί πλήρης ελευθερία να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή συναντήσουν στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν εκεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Την παρέτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Θερμαϊκού, στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χώρο με σκουπίδια. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Αργεντινής με την Αυστρία. Με σκορ 1-0 προηγείται η Αργεντινή. Τα μεσάνυχτα το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους Πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

Σαν σήμερα ήταν 22 Ιουνίου του 2015, όταν σκοτώθηκε ο James Horner, ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης του Τιτανικού. Διακρίθηκε κυρίως στο χώρο της κινηματογραφικής μουσικής, υπήρξε από τους σημαντικότερους της γενιάς του. Δυστυχώς σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, είπα σαν σήμερα το 2015, κάπου εκεί στην Καλιφόρνια. Ο ίδιος ήταν ο πιλότος ενός μονοκινητήριου και ήταν και ο μόνος που υπήρχε μέσα και έτσι έχασε την ζωή του.

όλος τυχαία η επιλογή του τραγουδιού, αλλά τώρα αυτό που θέλω να σχολιάσω δεν έχει μήνυμα, το Τιτανικός αφήστε το στην άκρη, γιατί ήθελα απλώς να διαπιστώσω ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με ψηφιακές πλατφόρμες. Προσπάθησα πάρα πολύ, σας το πω, από την Παρασκευή να δω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αυτή η πλατφόρμα η καινούργια για την, που κάνει στη σύγκριση των τιμών. Νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνουν πώς ζουν πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα. Δεν γνωρίζουν για παράδειγμα ότι καθημερινά οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς κάνουν υπολογισμούς. Υπάρχουν φυλάδια από τα σούπερ μάρκετ, υπάρχουν οι σελίδες τους και βλέπεις πόσο κάνουν οι τιμές, ποιες είναι οι προσφορές της εβδομάδας, έτσι μπαίνοντας στις ιστοσελίδες των σούπερ μάρκετ. Και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε που έχει φθηνότερα, ας πούμε, για παράδειγμα, απορρυπαντικά, οι προσφορές για απορρυπαντικά. Έπιασα τώρα ένα παράδειγμα. Βεβαίως, πάνω απ' όλα φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να ψάχνεις να βρεις που έχει πιο φθηνή φέτα ή που έχει προσφορά στο χαρτί υγείας. Τυχαία η επιλογή. Όμως το θέμα δεν είναι να διαπιστώνουμε για ακόμη μια φορά ότι αυτοί που ασκούν την εξουσία δεν γνωρίζουν πως ζουν οι υπόλοιποι. Εκτός και αν η λογική της εφαρμογής αυτής είναι ότι οι πολίτες που θα έχουν την πληροφόρηση θα αρχίσουν να μην ψωνίζουν από κάποια άλλα καταστήματα και έτσι θα λειτουργήσει ο μηχανισμός της αγοράς. Εδώ γελάνε και οι κότες. Γιατί όταν μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνουμε ότι ο μέσος πολίτης δεν πρόκειται να διασχίσει την Αθήνα για να πάρει ένα κιλό φέτα από το τάδε μαγαζί, να πάρει το απορρυπαντικό του από το μαγαζί του Γιατζόγλου, να πάρει το χαρτί υγείας από το μαγαζί του Βραχνού.

0: κάνει και με την απληστία που υπάρχει στην αγορά, την ελληνική αγορά. Γιατί το πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα μας προφανώς και οφείλεται και στις γεωπολιτικές συνθήκες της περιοχής. Αλλά το γεγονός ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν τις ίδιες γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν μικρότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα αποδεικνύει ότι εδώ δεν αρκεί μόνο η επίκληση των παραγόντων, των εξωγενών παραγόντων. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουμε τον Γιώργο Βραγνό με το κατάστημα για τα χαρτιά υγείας, τα καλύτερα πάντα, στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την τη Σοφία Καλαμβρού.
1: Δικαίωση.
0: Σοφία Καλαμβρού που πουλάει γραβιέρα Νάξου. Έτσι. Και πατάτες Νάξου και λικέρ Κίτρο. Έχετε πει λικέρ Κίτρο από την Νάξο? Παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Εκπληκτικό λικέρ. Περιμένω να μου φέρεις ένα. Εντάξει, την επόμενη φορά που θα πας. Και ένα κεφαλάκι γραβιέρα Νάξου. Ξέρω ότι είναι ακριβό. Αλλά έτσι. Να φροντίσεις λίγο τον άνθρωπο που του κάνεις επιμέλεια παραγωγής και αρχισυνταξία. Ρούλα Βρετάκου. Στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εννοείται, θα το διαβάσουμε. Το άλλο μεγάλο γεγονός που είχαμε σαν σήμερα, δεν μπορείς να μην το αναφέρεις, είναι η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έτσι, με αυτή την κωδική ονομασία, έμεινε στην ιστορία η εισβολή των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπαρμπαρόσα, κοκκινογέννης στα Ιταλικά, ήταν το προσωνύμιο του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος ηγήθηκε των Σταυροφοριών στον 12ο αιώνα. Και επιχείρηση λοιπόν Μπαρμπαρόσα ξεκίνησε 22 Ιουνίου του 1941. Πότε τελείωσε? 7 Ιανουαρίου του 1942, όταν τα γερμανικά στρατεύματα εγκλωβίστηκαν από τον ρωσικό χειμώνα. Ήταν πρελούδιο των πολεμικών επιχειρήσεων στο ανατολικό μέτωπο και έτσι λοιπόν έχει μείνει αυτό στην ιστορία. Τι άλλο τώρα έχει μείνει στην ιστορία? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από το Brexit και με αφορμή αυτή την συμπλήρωση της δεκαετίας από αυτό το ιστορικό δημοψήφισμα, ίσως θα έχει σημασία να κάνουμε μια ακτινογραφία των συνεπειών της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα όλο ένα και περισσότερο η κοινή γνώμη στρέφεται υπέρ της Ένωσης πια, αλλά βέβαια δεν ξέρω τι λέει και η Ένωση. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και σκέφτηκα να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έγραφε λοιπόν το ημερολόγιο 5η 23 Ιουνίου του 2016. Τότε τα κλειδιά της Downing Street, ποιος τα είχε? Τα είχε ο Κάμερον. Η Ελισάβετ η δεύτερη βασίλευε από τα ανάκτορα του Buckingham. Στο Μέγαρο Μαξίμου τότε ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Η Βρετανία ήταν ακόμη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δημοσκοπήσεις να προεξοφλούν ότι θα εξακολουθούσε να είναι και την επόμενη. Όλα όμως άλλαξαν σε μια νύχτα. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν κοιμήθηκε με ένωση, ξύπνησε με Brexit. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Ευχαριστώ πολύ, εσείς ως είστε?
0: Μια χαρά είμαι και εγώ, μια χαρά. Θα ήθελα έτσι, αυτά τα 10 χρόνια που πέρασαν, με τη δική σας βοήθεια να ακτινογραφήσουμε με κάποιο τρόπο τις συνέπειες της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Κοιτάξτε, εάν θέλετε να δούμε το ζήτημα από τις δύο πλευρές.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
2: Τις επιπτώσεις που είχε το Brexit για την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, και δεύτερον τις επιπτώσεις που είχε για την ίδια τη Βρετανία.
0: Για την ίδια τη Βρετανία, ακριβώς.
2: Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι το Brexit λειτουργήσε μάλλον θετικά. Mm-hmm. Έκανε μεν τη Βρετανία περισσότερο εντός εισαγωγικών γαλλική, με την έννοια ότι οι γαλλικές ιδέες και οι γαλλικές αντιλήψεις ουσιαστικώς επεκράτησαν. Και μία από αυτές είναι, παραδείγματος χάρη, ότι

0: η λογική της φιλελεύθερης οικονομίας που υπήρξε η σημαία των Βρετανών ουσιαστικά υποχώρησε και αντιθέτως επεκράτησε ο προστατευτισμός που όπως γνωρίζετε προβάλλεται πάρα πολύ και υποστηρίζεται από τους Γάλλους.
1: Ναι.
0: Αυτό υπήρξε μια πολύ βασική συνέπεια που έχει, ξέρετε, πολύ σημαντικές προεκτάσεις στην οικονομική πολιτική όπως είναι στην δημοσιονομική πολιτική. Δεύτερον, υπήρξε μια συνέπεια σε ό,τι αφορά το ρόλο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ποιο βαθμό μπορεί να παρεμβαίνει στην οικονομία ή όχι. Κάτω από τη Βρετανία η παρέμβαση ήταν περιορισμένη. Αντιθέτως, οι Βρετανοί, όπως ξέρετε, συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί η ενιαία εσωτερική αγορά. Με την αποχώρηση της Βρετανίας συνεχίστηκε η πολιτική για την ενιαία εσωτερική αγορά, αλλά ταυτόχρονα όμως η Ένωση άρχισε να παρεμβαίνει εντονότερα. Παραδείγματος χάρη συνέστησε το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία με βρετανική παρουσία θα ήταν εντελώς δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Και τρίτον θα έλεγα ότι ο τομέας της άμυνας. Η Βρετανία ήταν εντελώς αντίθετη, ξέρετε, η Ένωση να αναπτύξει άμυνα. Με την αποχώρηση ουσιαστικώς προχώρησε στο βαθμό που προχώρησε, γιατί ομολογουμένως δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Από την άλλη μεριά βέβαια, όπως προείπα, σε 2-3 τομείς στους οποίους η Βρετανία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είναι αυτός της εσωτερικής αγοράς ή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Βρετανία επίσης απέδιδαν πολύ μεγάλη σημασία, έχει και τώρα, θα έλεγα, σημαντική προτεραιότητα στο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να ρωτήσω ένα ερώτημα που ενδεχομένως το διατυπώσουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Γιατί μιλάμε για έναν επικίνδυνο μεταμερικανικό κόσμο πια.
0: Σαφώς, έχετε δίκιο.
1: Η καλύτερη θέση, μάλλον αν υπήρχε μια θέση της Βρετανίας αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα άλλαζε λίγο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή? Το ξαναλέω, μιλάμε για έναν μεταμερικανικό επικίνδυνο κόσμο.
0: Αν εννοείται ότι αν θα τον άλλαζε περισσότερο μπρος την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Όχι, ενδεχομένως θα έλεγε κάποιος γιατί όχι και υπέρ της Ευρώπης με κάποιο τρόπο.
0: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι μάλλον υπέρ της Ευρώπης, αν σκεφτείτε ότι ο Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός ο οποίος απεχώρησε από την Downing Street, ουσιαστικά συγκρούστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα ο Τραμπ τον εξέβρισε αποκαλώντας ότι δεν είναι και τόσο μεγάλος όπως ήταν ο Τσόρτσιλ και τα λοιπά. Επομένως, ναι, θα είχε επιπτώσεις οπωσδήποτε, αν και πρέπει να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι και τώρα ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας, και τον Φρέντερικ Μέρς, τον καγκελάριο της Γερμανίας, συγκρότησαν ένα ιονί διευθυντήριο το οποίο προσπάθησε να κατευθύνει την πολιτική άμυνας και την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης συνολικά στα πολύ μεγάλα θέματα όπως είναι για την Ουκρανία, για τον πόλεμο με την Ουκρανία ή τον πόλεμο στο Ιράν κτλ. Συγκροτώντας τον λεγόμενο συνασπισμό των επιθυμούντων, ο οποίος είναι δημιούργημα αυτής της ομάδας, που σημαίνει ότι και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπατε και εσείς αρχικώς, ότι αυτή τη στιγμή η Βρετανία, έχοντας συνειδητοποιήσει το μέγα σφάλμα που διέπραξε τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Βρετανίας, συζητά το ενδεχόμενο να επιστρέψει πίσω, αλλά δεν πρόκειται αυτό να γίνει στο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Θα περάσει πάρα πολύς χρόνος.
1: Για την ίδια τη Βρετανία τι σηματοδότησαν όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, για την ίδια τη Βρετανία πρώτον να πούμε ότι διαψεύστηκαν όλες οι προσδοκίες που είχε επενδύσει πάνω στο Brexit. Με άλλα λόγια, η μεγάλη προσδοκία ήταν ότι η Βρετανία θα γίνει global power, θα γίνει μεγάλη παγκόσμια δύναμη. Δεν έγινε. Λόγω του

0: πράξη. Το αντίθετο. Υποβαθμίστηκε, έχασε σε αξιοπιστία, έχασε σε επιρροή. Επιπλέον, η αποχώρηση υπέσκεψε το πολιτικό σύστημα, εξού και οι διαδοχικές αλλαγές πρωθυπουργών που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και οδήγησε σε στασιμότητα την οικονομία, κάτι το οποίο συνδέεται και με τις αλλαγές και με την πολιτική κρίση που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως, μια προσδοκία που είχε το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι το Brexit θα το ακολουθήσουν μία σειρά από άλλες χώρες, θα υπάρχει ένα Frexit, ένα Italexit ή κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε τίποτα απολύτως. Αντιθέτως, όλες οι χώρες συσπυρώθηκαν εναντίον οποιασδήποτε ιδέα εξόδου και ουσιαστικώς θα έλεγα ότι ενίσχυσαν τη συνοχή και την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, το Brexit, αν ήθελε κάποιος να το συνοψίσει έτσι επιγραμματικά, θα έλεγε ότι μάλλον είχε αρνητικά συνέπειες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είχε αρνητικές συνέπειες για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είχε θετικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επάνωδος του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι εκ των προτέρων, δεν μπορεί να κριθεί ότι θα είναι αρνητική. Ναι. Το αντίθετο θα έλεγα, αλλά αυτό, όπως είπα, θα πάρει σημαντικό χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Βέβαια, διάβασα και το πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και την Ελλάδα. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με διαβάζετε.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Στα νέα, είναι ένα εκπληκτικό άρθρο, πολύ κωδικοποιημένο και με ξεκάθαρα τα νοήματα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εσείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτά λοιπόν γιατί κλείνουμε 10 χρόνια από το Brexit. Να θυμηθούμε λίγο και το δικό μας ενδεχόμενο Grexit. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω. Να γυρίσουμε 22 Ιουνίου του 1973. Μεγάλο μας σύρκο, πρεμιέρα.

θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που έγραψε ιστορία όταν ανέβηκε μεσούσης της Χούντας, από το Θίασο Καρέζη Καζάκου, και τη μουσική βεβαίως είχε υπογράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ένα έργο που διατρέχει με σατυρικό αλλά και δραματικό τρόπο τη νεότερη ελληνική ιστορία, από την Τουρκοκρατία και τα χρόνια του Όθωνα έως την Μικρασιατική καταστροφή αλλά και την Γερμανική κατοχή. Η ιδέα για το ανέβασμα του έργου ανήκε στο ζεύγος Καρέζη Καζάκου, που για πρώτη φορά την άνοιξη του 1972 σκέφτηκαν να ανεβάσουν ένα έργο που, σύμφωνα με την Τζέννη Καρέζη, έπρεπε να είναι κάτι σαν λαϊκό πανηγύρι και να κλείνει μέσα του πολύ ρωμιοσύνη, και μέσα από αυτή την σάτυρα, τον αυτοσαρκασμό, το γέλιο, το δάκρυ, να μιλήσουμε, λέγει η Καρέζη, για τους καημούς και τα όνειρα της φυλής μας, για τους προδομένους αγώνες, τις προδομένες ελπίδες και πάνω απ' όλα για την ομορφιά. Για την ομορφιά αυτού του λαού που δεν πάβει ποτέ να αγωνίζεται, να προδίδεται, να πιστεύει και να συνεχίζει τον αγώνα του, διατηρώντας τις ρίζες και τις αξίες, τους αναλύωτους αιώνες τώρα. Λοιπόν, μια εκπληκτική παράσταση, το ξαναλέω, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

0: Έτσι και γι' αυτό το συνδέσαμε με το τι συνέβησαν σήμερα. Αμέσως μετά θα δούμε ένα θέμα. Γέλασα πολύ το Σάββατο, θα σας πω, η μάνα μου έκανε και γέλασα πάρα πολύ. Την πήρα τηλέφωνο λοιπόν, μου λέτε, το πρωί και μου λέει τι θα κάνεις, θα πάω για μπάνιο. Και τι μου λέει, να προσέχεις τους λαγοκέφαλους. Ελληνίδα μάνα, έτσι. Ο Φώτης Ανάσκος μου λέει τι μου θύμισες, ήμουνα και εγώ εκεί, τέταρτη σειρά. Κάνει τις εκλειπούσεις μητέρας και με πατέρα αξιωματικό της χωροφυλακής. Με έκανες, λέει, να κλάψω. Μάλιστα. Ο Γιάννης, το λίκνο της Ευρώπης είναι η Ελλάδα και το βρέφος η Αγγλία. Μπαράκ Ομπάμα. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνει το τι θέλετε. Οπότε λαγοκέφαλοι, παιδιά, είναι το επόμενο θέμα. Έχει γίνει χαμός με αυτή την ιστορία. Θα τα λύσουμε όλα, όμως θα λύσουμε και τις απορίες που υπάρχουν. Σε λιγάκι.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά εξελίσσεται σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν

πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο δεν συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου και ελπίζουμε να είστε καλά. Αργεντινή, Αυστρία 2-0. Να έχετε μια εικόνα. Πανηγυρίζει εδώ ο βραχνός απέναντί μου. Βέβαια, Αργεντινή, Αυστρία 2-0, έτσι. Νομίζω ξεκάθαρα. Λοιπόν, έχουμε μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει πριν από λίγη ώρα στην Κερατέα. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη, σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και σε λίγο θα έχουμε και εικόνα για το τι συμβαίνει. Ήδη το ψάχνει η Σοφία Καλαβρού. Ο δήμαρχος τώρα πήγαινε, μας ενημέρωσε και θα τα δούμε μόλις έχουμε κάτι νεότερο. Την καλησπέρα μου έχω ξεχάσει να πω στην Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ πάντα για τα μηνύματά σου και την επικοινωνία. Οι υπόλοιποι στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, έλεγα το αστείο που έπαθα το Σάββατο το πρωί, η Ελληνίδα μάνα. Παίρνει τηλέφωνο, λες τι κάνεις, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Είσαι καλά, λες, σου λέει τι θα κάνεις. Σήμερα θα πάω για μπάνιο. Α, να προσέξεις, λέει, αγκοκέφαλος. Έχει γίνει της μόδας πια αυτό. Χαριτολογώντας το λέω, άντε να λύσουμε τις απορίες μας και ευχαριστώ τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, να μας λύσει τις απορίες όπως πρέπει να μας τις λύσει. Είστε καλά, καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, ναι. Και δύσκολο να απαντηθούν όλες αυτές οι απορίες, αλλά τέλος πάντων.
0: Σιγά σιγά θα τα δούμε. Γιατί έχει πέσει ένας πανικός με τους λαγοκέφαλους?
1: Εντάξει, είναι καθαρά επικοινωνιακό το όλο timing, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αναπαράχτηκε μία. Εντάξει, νομίζω ότι ο τρόμος και η τραυμαλαγνία πουλάνε κιόλας. Φάνηκε κιόλας τις τελευταίες μέρες και μερικοί συνάδελφοι το παρακάνανε και λίγο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι φετινό. Δεν είναι περσινό, δεν είναι ούτε καν προπέρσινο. Είναι αρκετά χρόνια.
0: Το οποίο έχει δημιουργηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής προφανώς, έτσι υποψιάζομαι.
1: Μπα, δεν νομίζω. Νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή μας βολεύει πάρα πολύ.
0: Γιατί τότε δημιουργήθηκε, για πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος δεν έχει έρθει μόνος, έχουν έρθει χιλιάδες άλλα είδη μέσα στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ένας ο βασικός λόγος, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, υπάρχουν τα έρματα, το έρμα των πλοίων, το οποίο φέρνουν οργανισμούς ζωντανούς από πολύ μακρινές περιοχές. Αλλά ο λαγοκέφαλος ξέρουμε ότι πέρασε από το Σουέζ. Το Σουέζ ήταν ανοιχτό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αλλά λόγω του ότι ήταν ρηχό, να το πω έτσι, ήταν συνέχεια θολό. Ήταν πιο δύσκολο να περάσουν πολλά είδη και τότε

0: δράσαμε. Και πήρε τη διαπλάτηση. Μετά τη διαπλάτηση, λοιπόν, που έγινε πριν 15 χρόνια περίπου, τα πράγματα χειροτερεύσανε άλλοι. Πάρα πολλά είδη, λοιπόν, περνάνε στη Μεσόγειο.
1: Έφυγε η θολούρα και βλέπουν δρόμο. Να το πω απλά έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Βρήκανε φως και μπήκανε, λοιπόν, κανονικά.
1: Δεν έχει αυτό που λένε με την θερμοκρασία τη θάλασσα ότι έχει γίνει.
0: Θερμοκρασία τα βοηθάει όλα.
1: Τα βοηθάει.
0: Η θερμοκρασία βοηθάει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι ανθρωπογενή να επιτείνονται, να γίνονται πιο έντονα και σε πολλές περιπτώσεις έτσι όπως τα έχουμε κάνει εμείς, μη διαχειρίσιμα. Και το λέω γιατί αν οι θάλασσές μας ήταν υγιείς, αν υπήρχε, ήταν αυτορυθμισμένες, να το πω έτσι, αν είχαν αρκετά ψάρια, θα δεν είχαμε φάει όλα τα ψάρια και δεν είχαμε ψαρέψει όλα τα ψάρια. Δεν
1: υπήρχε μια ισορροπία τέλος πάντων, αυτό θέλετε να πείτε.
0: Φυσικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το γνωρίζουμε από παραδείγματα από όλο τον κόσμο. Δουλεύουμε σε πάρα περιοχές και σαν αρχιπέλαγο ταυτόχρονα. Δουλεύουμε και Μαλαισία, δουλεύουμε και Ινδικό. Τα προβλήματα είναι τα ίδια. Όπου υπάρχει η παραλίευση, υπάρχει η απορρίθμιση.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση του Λαγοκέφαλου είναι και λίγο πιο διαφορετικό από τα άλλα είδη. Είναι όντως λίγο πιο επιθετικό, δεν έχει αρκετούς θηρευτές και είναι και δύσκολο να θηρευτεί. Δηλαδή, μεγάλο ψάρι έχει μεγάλη τοξικότητα, άρα το αποφεύγουν και τα μεγάλα ψάρια. Άρα, για να μην υπάρχουν μεγάλα ψάρια, δεν πρέπει να υπάρχουν μικρά ψάρια.
1: Ναι, όχι, καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω όμως το εξής. Γιατί τώρα αυτά δεν αλλάζουν. Δυστυχώς η ισορροπία έχει, δεν είναι δεδομένη, η ισορροπία στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό δεν λύνεται. Αλλά έχουμε μια πραγματικότητα. Τώρα, συναντάτε σε ρηχά νερά. Πείτε ότι εγώ μπαίνω στη θάλασσα και η θάλασσα δεν έχει αμμουδιά, έχει πέτρες, ας πούμε.
0: Πολύ σπάνιο.
1: Πολύ σπάνιο, ωραία. Το θέμα είναι οι ψαράδες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τι είδους πρόβλημα δημιουργεί στους ψαράδες?
0: Στους ψαράδες δημιουργεί όντως ένα έντονο πρόβλημα. Καταστρέφει η εργαλεία, καταστρέφει και πολλές φορές και τα ίδια τα θυράματα που έχουν ψαρέψει, αλλά. Να θυμηθούμε όμως οι ψαράδες οι οποίοι κάνουμε τα πάντα για να τους περασπιστούμε αυτή τη στιγμή και να παραμείνουν τουλάχιστον όσοι απομείνανε σαν ψαράδες. Παρ' όλα αυτά όμως οι ψαράδες κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Παρόλο που το επιτρέπει η αλία, ψαρεύουν την άνοιξη. Ψαρεύουν οι επαγγελματίες, ψαρεύουν οι ερασιτέχνες, ψαρεύουν τα παστεριά, ψαρεύουν οι μηχανότρατες. Ψαρεύουμε τα ψάρια λοιπόν την εποχή που αναπαράγονται. Είναι η εποχή που θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε μόνο αν είναι καλά στην υγεία τους και αν καθημερινά.
1: Ναι.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι ένα ψάρι όπως το παρακολουθάμε εμείς τώρα, όλη την άνοιξη, κάθε απόγευμα, χιλιάδες και ανάλογα την περιοχή, εκατομμύρια ψάρια προσεγγίζουν την παράκτια ζώνη για να αναπαραχθούν. Αν αναπαραχθούν, λοιπόν, φανταστείτε ότι ένα ψάρι γεννάει 300-400 ολοκέφαλο σε ένα εκατομμύριο. Λοιπόν, είναι μεγάλη κλίμακα στη θάλασσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Αν δεν αλλιεύαμε λοιπόν και αν δεν υπεραλλιεύαμε και αν δεν αδειάζαμε τις θάλασσές μας, δεν θα είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Θα υπήρχε
0: στιγμή.
1: Μια άλλη ισορροπία αυτή που χάθηκε.
0: Βέβαια. Έτσι. Και μάλιστα. Θα επανέλθει αυτή η ισορροπία αν κάνουμε ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν όλοι μαζί, αντί να λέμε όλα αυτά τα περίεργα που λέμε, τα ατεκμηρίωτα, και αν αντί για πανηγύρια σταματάγαμε να αλλιεύουμε έστω και για ένα χρόνο και δύο χρόνια, το είδαμε αυτό στην πανδημία. Εμείς το παρακολουθήσαμε από πιο πολύ κοντά. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία και ένα μεγάλο μάθημα. Σε δύο χρόνια επανήρθανε πάρα πολλά από τα αλλιεύματα, ξαναήρθε η ισορροπία, όμως την επομένη ξεκινήσαμε να κάνουμε τα ίδια. Να μην τα αφήνουμε να αναπαραχθούν, να τα αλλιεύουμε και να κυνηγάμε και το τελευταίο ψάρι από μια περιοχή. Άρα φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι η λεοκέφαλη, είναι η δεθαύριθανη μέδωση, αύριο θα είναι κάποιο άλλο είδος που θα μας δημιουργεί προβλήματα.
1: Μάλιστα. Πάντως, το ξαναλέω, να το λύσουμε αυτό σε απορία. Για κάποιον που μπαίνει στην παραλία να κολυμπήσει, είναι λίγο δύσκολο. Έτσι,
0: δεν κινδυνεύει κανένα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει τίποτα τοξικό επιφανειακά. Και να το πιάσει δεν θα πάρει τίποτα. Άλλωστε, βλέπουμε και στην τηλεόραση. Οι μισοί τα ταΐζουν, οι άλλοι τα χαϊδεύουν στις παραλίες. Ας μην αλληλεπιδράμε με κανένα είδος από τη θάλασσα. Να μην είμαστε στις παραλίες. Να απολαύσουμε τη θάλασσα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Με τους καρχαρίες, τι γίνεται?
0: Τίποτα πάλι τα ίδια.
1: Και αυτό είναι δηλαδή κάτι. Ναι, βέβαια.
0: Οι καρχαρίες είναι πάρα πολύ. Έχουν αποδεκατεστεί. Είδαμε 1-2 μικρά καρχαριάκια τώρα στην παράκτια ζώνη. Συμπέσανε με το ότι και αυτά αναπαράγονται και πάρα πολλά ψάρια έρχονται ρηχά για να γεννήσουν, αλλά ακολουθούν τα θύραματά τους. Τώρα ξαναγυρνούμε όλοι σε μια κανονικότητα. Δηλαδή μπαίνουν οι άνθρωποι στη θάλασσα, τεράστια η χορύπαση, η κίνηση, η σκάφη. Άρα όλα αυτά θα εξαφανιστούν και δεν θα τα ξαναδούμε. Σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Και λοιπόν, δεν κινδυνεύομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από κανένα είδος δεν κινδυνεύομαι. Κινδυνεύομαι να προσέχομαι. Να προσέχομαι, γιατί είπαμε εκατοντάδες άνθρωποι πάλι και φέτος θα χάσουν τη ζωή τους στην παράκτια ζώνη και δεν θα είναι ούτε από λογοκέφαλο.
1: Από πνιγμό θα είναι.
0: Ή από κλιμό, ή από τζετσκί θα είναι, ή από φουσκωτό θα είναι, ή από βάρκα θα είναι, ή από κάποιο άλλο ασυνείδητο θα είναι. Και αυτό πραγματικά θα πρέπει να μας απασχολεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο κ. Θοδωρή Τσιμπίδης, διευθύντης του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγους. Αυτό που είπε πάντως, ότι έχει χαθεί η ισορροπία στη φύση, δεν έχει να κάνει μόνο με την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Ίσως η θερμοκρασία διευκολύνει τη θάλασσα, όλα αυτά. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Σε λιγάκι με ενημέρωσε η Σοφία Καλαβρώτη, θα έχουμε ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην Κερατέα. Το κοιτάμε. Δεν ξέρουμε τι διαστάσεις έχει αυτή η πυρκαγιά. Ξέρουμε ότι πάνε ισχυρές δυνάμεις, γιατί είναι ένα χιλιόμετρο από την πόλη. Είναι σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Οπότε εκ των πραγμάτων τώρα αυτό και η ώρα που είναι, που δεν έχουμε αέρια μέσα, δημιουργεί, αν θέλετε, μια σχετική ανησυχία. Και εντάξει, αυτό είναι εύλογο. Ήταν όμως, όπως μας είπε και ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυρεσβεστικού σώματος, είχαμε αρκετές εστίες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αρκετές αιστείες μέσα στο Σαββατοκύριακο, γεγονός που σίγουρα, αν θέλετε, προβλημάτισε. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσουμε. Μου λέει ο Σωτήρης, περί λαγοκέφαλου, λέω το εξής. Επί Πασόκ, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε αμέσως στη σύνταξη με αναπηρικό μερσεντές και περίπτερο. Γιατί, Σωτήρη, με ποια έννοια το λες, να καταλάβω. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άλλος μεγάλος. Ο Ερνέστος Τσίλερ, ο αναμορφωτής της Αθήνας. 22 Ιουνίου του 1837. Γερμανός αρχιτέκτονας και τι δεν του χρωστάμε. Το Μέγαρο Σλίμαν, το Ηλίου Μέλαθρον δηλαδή. Το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, το οποίο κατεδαφίστηκε κάποια στιγμή. Το Μέγαρο Μελά. Μετέπειτα κεντρικό ταχυδρομείο Αθηνών στην πλατεία Κοτζιά, πολλές αστικές κατοικίες, Γουδί, Καλλιγά, Συγκρού, Δελιγιώργη, Σταθάτου, στον Πειραιά Ζέα, έτσι να τα έχουμε αυτά κατά νου, και βεβαίως πολλά πολλά ακόμη. Ένα που συνάντησα και μου έκανε εντύπωση, δεν ήξερα ότι ήταν του Τσίλερ, είναι μια εκκλησία στα Βίλια. Λοιπόν, φοβερή εκκλησία, αρχιτεκτονικά φοβερή, και μάλιστα γι' αυτό μας έκανε εντύπωση. Λέμε, τι ωραία εκκλησία είναι αυτή. Πήγαμε και είδαμε, γράφει πάνω ότι είναι έργο του Τσίλερ. Αλλά το έκτρωμα είχε γίνει έκτρωμα. Είχαν βάλει για το καμπαναριό μια άσχετη σιδερένια σκάλα να ανεβαίνει επάνω και την είχαν βάψει στον, για να μην κάνει διαφορά, στο χρώμα της πέτρας που είναι χτισμένη. Ό,τι να είναι. Και λέω, θα σηκωθεί ο Τσίλερ και θα μας κυνηγάει. Έτσι, θα μας κυνηγάει. Για να πάμε στο φίλο το Βαγγέλη πριν έχουμε και... Σοφία μου, όταν έχουμε τον κύριο Τσίγκα θα διακόψουμε τον κύριο Βαγγέλη, το φίλο μας, για να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά. Τι κάνει ο Βαγγέλης εκεί, ο φίλος μας στο κέντρο?
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, Βαγγέλη μου. Καλά είμαστε, Βαγγέλη μου.
0: Πώς είμαστε?
1: Πού ήσουν εκτός, πού ήσουν, από Πορτογαλία?
0: Ναι, είναι Πορτογαλία.
1: Λέγε εντυπώσεις από Πορτογαλία. Και είδα και την φωτογραφία. Πρέπει να έβλεπες Ατλαντικό εκεί που ήσουν, έτσι?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάναμε ένα tour από Πόρτο μέχρι Λισαβόνα με ενδιάμεσες στάσεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είχα πάει πριν 30 χρόνια, κάπου εκεί. Επομένως, εντάξει, είχε αλλάξει το Πόρτο, έχει γίνει πιο όμορφο. Λισαβόνα, ωραία. Mm-hmm. Ενδιάμεσα προορισμοί, ωραίοι. Ατλαντικός. Όμορφα. Εντάξει, ξεκούρασε μια εβδομάδα.
1: Είχε κινήσει και κόσμο.
0: Είχε κόσμο, ναι. Είχε κόσμο πολύ προς πάρα πολύ.
1: Πολύ προς πάρα πολύ.
0: Ναι. Και το Πόρτο ήταν full από τουρισμό και η Λισαβόνα και τα ενδιάμεσα. Γενικά ήταν full σεζόν. Ήταν full σεζόν για αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ερώτηση. Επειδή εσύ ασχολείσαι και με τον τουρισμό, για πες μου τι σου έκανε εντύπωση εκεί. Ας πούμε, σε επίπεδο τιμών, σε επίπεδο παροχών, σε επίπεδο υπηρεσιών, σε επίπεδο εστίασης, φαγητά, τι σου έκανε εντύπωση?
0: Κοίταξε, ήταν που είναι πολύ, πολύ ευγενής, είναι από τις λίγες χώρες που, από όσες έχω πάει, τέλος πάντων, που μιλάνε αγγλικά, επομένως είναι εύκολη συνεννόηση. Το φαγητό τους, εντάξει, λίγο άνοστο, λίγο πολύ basic και πάρα πολύ μπακαλιάρο. Mm-hmm. Δηλαδή, μπακαλιάρο πρέπει να έχουν κάνει ό,τι Παρασκευή μπορεί να φανταστείς, να έχουν κάνει σε με μπακαλιάρο. Τιμές τσιμπημένες. Mm-hmm. Δηλαδή στο τουριστικό το κομμάτι. Έτσι,
1: για πες μου κάτι που πλήρωσε και σου κάνει εντύπωση.
0: Κοίταξε, μου έκανε εντύπωση ότι πλήρωσα στη Λισαβόνα Coca-Cola. Έχει μικρή, μεσαία, μεγάλη. Okay, μεσαία, που είναι σαν το κανονικό το μπουκάλι. Από post-mix, όχι μπουκάλι, από μηχάνημα, 7 ευρώ.
1: Το αναψυκτικό.
0: Ναι. Και μου ήρθε κάπως, ναι, Coca-Cola και post-mix.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Αυτό σε ένα μηχάνημα, σε εστιατόριο πλήρωσες σε
0: εστιατόριο,
1: αντίστοιχη
0: τιμή. Σε εστιατόριο, σε εστιατόριο.
1: Α, σε εστιατόριο.
0: Αλλά δεν είχε, ναι. Αλλά
1: α,
0: δεν
1: κατάλαβα,
0: είχε
1: κατά, είναι σαν να ήταν fast food, ας πούμε, σε τέτοιο.
0: Ήτανε, δεν ήταν fast food.
1: Όχι, όχι, το αναψυκτικό,
0: ναι,
1: σε μορφή.
0: Ναι, το αναψυκτικό,
1: αυτό. Σε μορφή fast food.
0: Εντάξει, okay, ήταν κάπως. Γενικά δεν ήταν, δεν ήταν φτηνή η Πορτογαλία.
1: Στο φαγητό,
0: δεν είναι.
1: Ούτε.
0: Όχι, όχι. Ήταν σαν εμάς και λίγο προς τα πάνω και κατά περίπτωση ήταν και αρκετά προς τα πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, όμως, okay, αν είναι εντάξει, είναι εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή, παροχή υπηρεσιών είναι γενικώς στον τουρισμό.
0: Κοίταξε να δεις, ωραία. Ωραία, δεν μπορώ να πω. Αν εξαιρέσει, ας πούμε, κάτι κουφά με τα ξενοδοχεία τώρα που ήταν όμως έτυχε και μας έκατσε αυτό.
1: Δηλαδή τι?
0: Πέσαμε, ρε φίλε, σε ένα ξενοδοχείο στη Λισαβόνα, το οποίο έκανε ανακαίνιση σε κάποια δωμάτια.
1: Καλοκαιριάτικα.
0: Και βάραγε κομπρεσέρ 3 ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή έχω μείνει τώρα από πανσιόν μέχρι πεντάστερο. Δεν έχω ζητήσει ποτέ να μου αλλάξουν δωμάτιο παρά μόνο εκεί. Δηλαδή πήγα να
1: καλά, δεν σας είπαν κάτι, συγγνώμη, ξέρω εγώ, αν ενοχλούμε.
0: Όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, λέω, αν ενοχλείτε, να βρούμε, λέει, να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο. Τώρα, φίλε, αυτό έχει άλλο δωμάτιο στην Ισυχία. Γιατί με έβαλε την πλάστα κομπρεσέρ. Λέει, εντάξει, δεν παραπονιούνται όλοι. Λέω, παραπονιούνται.
1: Μισό, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε.
0: Έχω κατέβει.
1: Αυτή ήταν απάντηση, δεν παραπονιούνται όλοι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ήμασταν 14 άτομα, άρα στα δωμάτια. Όπου ήμουν ο πρώτος που πήγα και άλλαξε και μετά πήγαν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί φανταστήκαν ότι δεν θα μπορούν να αλλάξουν το δωμάτιο. Παιδιά, ήρθα μια ώρα να ξαπλώσω το μεσημέρι και να ξαναβγώ. Είναι δυνατόν να βαρέτε κομπρεσέρ δίπλα στο δωμάτιο? Εντάξει, λέω, σας το αλλάξουμε.
1: Συγγνώμη, στο άλλο που σε πήγαν δεν άκουγες τίποτα, εντάξει?
0: Όχι, ναι, ήταν σε άλλο όροφο, σε άλλο σημείο του ξενοδοχείου. Ήταν πολύ μεγάλο το ξενοδοχείο, επομένως δεν ακουγόταν. Γενικά όμως, ρε παιδί μου, τουριστικά είναι πολύ καλά. Δηλαδή κάνουν ωραία δουλειά, έχουν όμορφα μαγαζιά, έχουν όμως κάτι λίγο, είναι σαν να είσαι λίγο σε επαρχία τα μαγαζιά τους. Δηλαδή έχουν αυτό το τουριστικό,
1: ρουστίκ,
0: αλλά το...
1: ας πούμε, με αυτή τη λογική.
0: Ναι, κάπως έτσι, ναι, είχε κάτι περίεργο, δεν ήταν κλασικό ευρωπαϊκό, να το πω έτσι, είναι λίγο κάπως. Κόσμο πολύ, είχε και τους αγώνες, γινόταν χαμός, εντάξει. Όμορφη ξεκούραση. Μια εβδομάδα ήταν ό,τι έπρεπε. Mm-hmm. Και τώρα πίσω στα δικά μας.
1: Ναι. Φυσικό. Τα δικά μας, στο κέντρο τι γίνεται, στο μαγαζί,
0: δεν ρωτάω ποτέ όταν λείπω.
1: Όχι. Κάτσε, ρε παιδί μου, τώρα δεν έχεις μια εικόνα εκεί, δεν είσαι, πού είσαι?
0: Όχι, όχι.
1: Αν δεν έχεις πάει.
0: Σπίτι. Όχι, ήρθαμε ξημερώματα, φτάσαμε 7 η ώρα το πρωί.
1: Διακρίνω μια άρνηση να πας στη δουλειά, έτσι.
0: Θα ήθελα να μην πάω ούτε αύριο, αλλά δεν γίνεται. Αύριο θα έχω εικόνα. Έχω μετά από κάμποσα χρόνια, τέλος πάντων, εδώ και αρκετά χρόνια έχω καταλήξει ότι είναι καλύτερο να μην ρωτάς καθόλου. Ούτε αν έγινε κάτι, ούτε αν έγινε κάτι στραβό, ούτε τίποτα. Θα τα μάθω όλα.
1: Καλά, προφανώς και αν ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ανησυχητικό, θα σε είχαν πάρει τηλέφωνο, δεν νομίζω.
0: Μόνο αν πάρουμε φωτιά, τους έχω πει.
1: Ωραία,
0: γιατί για τίποτα άλλο. Όχι, δεν θέλω να το ξέρω. Δηλαδή, έγινε κάτι, χάλασε ένα μηχάνημα, έγινε κάτι στραβό. Θα κάνω κάτι? Όχι.
1: Εκεί που θα είσαι, όχι.
0: Επομένως, γιατί να το ξέρω και να χαλάσω τη διάθεση.
1: Η εικόνα που έχεις πάντως φεύγοντας, γενικώς έχει κόσμο έτσι στο κέντρο.
0: Κόσμο έχει, δεν έχει δουλειά.
1: Το λένε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λένε όλοι.
0: Κοίταξε στην αρχή. Όλοι
1: οι μόνοι που δουλεύουν, ξέρεις ποιοι είναι. Γιατί έχω μια κοπέλα που μένει στον τρίτο και είναι ξεναγός. Γίνεται πανικός. Ψάχνουμε κόσμο.
0: Όχι, με πολύ καλό κόσμο.
1: Εντάξει.
0: Επειδή έχω και εγώ πολλούς ξεναγούς εκεί που γυρίζουν γύρω-γύρω. Δεν είναι καλή χρονιά ούτε για τους ξεναγούς.
1: Ναι.
0: Έχουν όγκο, δεν έχουν ποιότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Όχι, okay, αυτό επειδή είναι ένα γραφείο που κάνει πολύ ειδικές ξεναγήσεις, πάει πάρα πολύ καλά. Μάλλον.
2: Καλά, ναι, κατά περίπτωση.
1: Έχουν προνοήσει, ξέρεις κάτι. Όσοι προνοήσαν πριν από χρόνια να το δουν λίγο διαφορετικά και όχι μαζικά, μάλλον κάτι έχουν καταφέρει λίγο καλύτερα, Βαγγέλη μου, νομίζω.
2: Ναι, δεν το αμφισβητώ. Κατά περίπτωση υπάρχουν πάντα άνθρωποι και επιχειρήσεις που έχουν δουλειά. Αυτό είναι ναι. δεδομένο. Εγώ λέω, σαν γενική εικόνα, δεν είναι μια καλή χρονιά.
1: Ναι.
2: Μακάρι να γυρίσει, που νομίζω ότι δεν γυρίζει, και μακάρι να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι
1: τώρα.
2: Που έχουν καλή δουλειά. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ψυχολογικά οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παίξουν ένα ρόλο. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, αυτό πότε θα τελειώσει, όλο ναι, τελειώνει.
1: Δεν ξέρω, επειδή ναι. Η βενζίνη λίγο πέφτει πάντως, λίγο.
2: Και εκεί ήταν ακριβά πάντως, ήταν κοντά στα 2 ευρώ και εκεί.
1: Τα καύσιμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η βενζίνη, επειδή είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητα και πριν το αεροδρόμιο βάλαμε, πριν το αεροδρόμιο είχε
1: πήρει στα 2 ευρώ. Καλά, και εδώ αν πας κοντά στο αεροδρόμιο θα είναι.
2: Ναι, θέλω να πω, ακριβή. Και εκεί τους έχει, ναι. έχει επηρεάσει.
1: Ήθελα να πω, τιμή ενοικίαση αυτοκινήτου, λογική.
2: Ναι, από μεγάλη εταιρεία, ναι, κανονική.
1: Κανονική.
2: Εντάξει, κανονική.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τα είχαμε νοικιάσει εδώ και καιρό, ενώ τα είχαμε κλείσει. Επομένως,
1: μάλιστα, κατάλαβα. Και η διαμονή στο ξενοδοχείο που μου πες, ακριβή.
2: Εντάξει, τώρα αυτό δεν το θυμάμαι, γιατί ήταν όλο ένα πακέτο και ήταν διάφορα ξενοδοχεία.
1: Όταν είσαι ρεφιέρα, Άριτζε, δεν πιάνεις τίποτα, είδες. Άρε, Βαγγέλη.
2: Όχι, μωρέ, δεν το θυμάμαι, μωρέ. Αφού τα ψάχνω. Αλλά γενικά το σύνολο, το καθένα ξεχωριστά, τώρα δεν το θυμάμαι, γιατί ήταν αεροπορικά, ήταν αυτοκίνητα, ήταν βενζίνες.
1: Κατάλαβα.
2: Ήταν διάφορα μέσα.
1: Κατάλαβα.
2: Εντάξει, δεν ήταν φθηνό.
1: Η εικόνα του Ατλαντικού πώς είναι?
2: Είναι, σου δίνει μία αίσθηση ότι είσαι στον Ατλαντικό. Εντάξει, κατά άλλα δεν το καταλαβαίνεις, ενώ άλλο δεν σου πούνε ότι από εδώ είναι Ατλαντικός, νομίζω δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά γενικά έχεις αυτή την εικόνα, είμαι στον Ατλαντικό. Ωραία, δεν είχε τόσο καλό καιρό να κάνουμε μπάλια και τέτοια, έκανε ο κόσμος, αλλά εγώ είμαι λίγο του Αυγούστου, πρέπει να πέσει πολύ τιμή του καρπουζιού για να πάω θάλασσα. Επομένως δεν βούτυξα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τα υπόλοιπα
2: καλά.
1: Θα τα συζητήσουμε μόλις έχεις ρεπορτάζ.
2: Εντάξει.
1: Μόλις από αύριο που θα πας στη δουλειά, να πας στην καφετέρια, εδώ θα είμαστε.
2: Εδώ θα είμαστε.
1: Σου στείλε ένα μήνυμα, δεν το είδες, έτσι.
2: Όχι, δεν κοίταξα καθόλου.
1: Εκεί για ένα ωραίο τζιμ που κοίτα. Λοιπόν, άντε. Λοιπόν,
2: τα λέμε. Καλή συνέχεια.
1: Γελάω γιατί ο Βαγγέλης. Επειδή μου έχει εστιατόριο και μέσα στην τούρλα του Σαββάντου του ήρθε να ανοίξει η κατάστημα με ρούχα που χτυπάει μύγες. Αυτό είναι το καλό, γι' αυτό το μοιράζω και γελάμε. Μα του το έλεγα από την αρχή, επειδή είναι φίλος. Λέω, τι το θες ρε το κατάστημα με τα ρούχα, αφού δεν. Δηλαδή, άστο καλύτερα. Λοιπόν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, μου λέει η αγαπητή Σοφία Καλαβρού, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, το είπα σωστά, που μίλησα, η Σοφία μίλησε μαζί της, είναι καθοδόν. Η φωτιά πάει καλύτερα, είναι σε χωράφια, με καλάμια, δεν απειλείται κάτι. Πρόκειται για την φωτιά στην Κερατέα που σας είπαμε, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, 1 χιλιόμετρο κοντά από την πόλη. Ναι. Αλλά από ό,τι μας είπε η εκπρόσωπος τύπου, όπως μου είπε λοιπόν η Σοφία Καλαβρού, δεν υπάρχει τώρα κάποιος φόβος, πάει καλύτερα, είναι σε χωράφια με καλάμια. Αυτά. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά, αγαπητέ Βραχνέ. Οπότε θα έρθει τώρα σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος, αφού προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη ακριβώς στις 11. Μόνο να σας πω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, από τις 29 του μήνα και για 2 εβδομάδες, γιατί θα πάρει ένα πρώτο κομμάτι άδεια ο Βασίλης Κουφόπουλος, θα είμαστε κοντά για 4 ώρες. Δηλαδή θα ξεκινάμε 9 και θα τελειώνουμε στη 1. Ο Χριστός και η Παναγία, είπα και εγώ, αλλά δεν με ακούει κανείς. Κατάλαβες. Η Πουπουλίδου, όταν τη λες ο Χριστός και η Παναγία, κλείνει τα αυτιά. Λέει, τώρα μου έγινες καλός χριστιανός. Αυτή είναι η απάντηση. Καταλάβατε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο το βραδάκι στις 9 εδώ στον Sky. Α, και μου λέει ο Γιάννης ότι και το Μαλλιαροπούλιο θέατρο στην Τρίπολη του Τζίλερ και πάρα πολλά ακόμη. Πάρα πολλά. Στέφανε, ζήτησες όλο το τραγούδι τώρα. Μου λέει ο Γιάννης επίσης, άλλος Γιάννης είναι αυτός. Η Λισαβόνα καταπληκτική πόλη. Με αριστοκρατικό χαρακτήρα, μεγάλους δρόμους κτλ. Το πολύ εντυπωσιακό ήταν οι διαθέσιμοι τρόποι μετακίνησης, από πατίνια και ποδήλατα μέχρι τουκ-τουκ και τρένα εκπτώσεις και τα λοιπά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το πω που πάει στην επιλογή του τραγουδιού. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Δεν σ' αρέσει? Α, εσύ το βάλες, εντάξει. Εξαιρετικό τραγούδι. Έτσι, αυτές οι πρωτοβουλίες του Βραχνού μερικές φορές αξίζουν.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 10 το βράδυ στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά εξελίσσεται σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη διασταύρωση του Βιοπά στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαύριο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν πρόκειται να αποδεσμευθούν όσο συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Τώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ότι στις Ισραηλινές δυνάμεις έχει παραχωρηθεί πλήρης ελευθερία να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή συναντήσουν στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν εκεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του, του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Τρεις άνδρες, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. Τα μεσάνυχτα το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί η Ορδανία-Αλγερία. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή «Στιγμιότυπα».

0: Στιγμιότητα Πασκάη 100,3. Καλησπέρα σας. 2-10-48-00-174. Τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Ακούσαμε τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Ήταν λίγες ώρες πριν το Πασόκ ανέλθει στην εξουσία, πριν γίνει το πρώτο κόμμα που θα κυβερνούσε και θα προερχόταν από το χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή 23 Ιουνίου του 1996, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μετά τις 12.30, μαζί με τον Ανδρέα Βαρλά θα θυμηθούμε στιγμιότυπα της διαδρομής του Ανδρέα Παπανδρέου. 11 και 8 από πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Έχουμε και βιβλίο να σας προσφέρουμε. Λοιπόν, είναι του Βασίλη Κωστάκη, «Αλλάζοντας τον κόσμο με μια μπάλα». Από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο πρόλογος από τον Μάκη Παπασημακόπουλο, 2-10-48-00-174. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Στο πρώτο, κυρίες και κύριοι, παίρνετε. Σας περιμένει η Ρούλα Βρετάκου. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και διεκδικείτε το βιβλίο. Η κλήρωση θα γίνει, μάλλον στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. «Αλλάζοντας τον κόσμο μια μπάλα», του Βασίλη Κωστάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε πρόλογο του Μάκη Παπασημακόπουλου. 11 και 8 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3 και προσοχή, διότι κύριε Σιγέρ κυκλοφορεί ένα νέο απατηλό email, αλλιώς phishing, που διακινείται με ψευδή χρήση στοιχείων της Εθνικής Ομάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας. Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει ως θέμα δικαστική εντολή, και εδώ είναι το σημείο κλειδί που μπορεί να προκαλέσει πανικό στους ανθρώπους που θα το λάβουν, είναι ότι εμφανίζεται ψευδός ότι ο αποδέκτης του μηνύματος εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων. Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, για να μην εκτεθούν άνθρωποι, καθώς ήδη έχουν αρχίσει και λαμβάνουν το σχετικό email, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Καλησπέρα, κύριε Δημογλίδου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Να δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτού του απατηλού email.
1: Και έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email.
0: Το είδα.
1: Επειδή ακριβώς, αν κάποιος το έχει λάβει, διαπιστώνει ότι η διεύθυνση, για παράδειγμα, του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σωστή. Είναι η διεύθυνση του αρχηγείου, ο ταχυδρομικός κώδικας, όπως και η περιοχή. Αναφέρονται βέβαια κάποια στοιχεία για κάποιον πιο παρατηρητικό, για κάποιον άνθρωπο που είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία και αυτού του είδους τα απατηλά email. Καταλαβαίνει άμεσα ότι δεν πρόκειται για πραγματικό έγγραφο. Άλλωστε, σε καμία περίπτωση, καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημέρωνε ποτέ έναν παραβάτη, να το πούμε έτσι απλά, ή έναν άνθρωπο που έχει διαπράξει τέτοιου είδους αδικήματα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή οι πολίτες, γιατί μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Σήμερα μας έχουν ενημερώσει αρκετοί πολίτες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους.
0: Μάλιστα. Δεν ακολουθούμε το σύνδεσμο, δεν ανοίγουμε τα αρχεία που εμφανίζονται σε αυτό το ψευδές μήνυμα, το οποίο όμως κάνει χρήση της επωνυμίας Ελληνικής Αστυνομίας και της Europol. Οπότε...
1: Και μάλιστα χρησιμοποιούν και το σήμα.
0: Και το σήμα.
1: Στο έγγραφο, ναι, χρησιμοποιούν, ναι, ναι, και το σήμα της Europol. Κανονικά, βέβαια, αναφέρουν στοιχεία όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας, ένας τίτλος που δεν υπάρχει στην Ελληνική Αστυνομία, με υπογραφές που πραγματικά κάποιος που δεν θα παρατηρήσει αρκετά το έγγραφο μπορεί να παραπλανηθεί όντως και να ανοίξει συνημμένα έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση, διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα. Επίσης, ο αποστολέας, αν παρατηρήσουμε, δεν προέρχεται από κάποια αστυνομική υπηρεσία.
0: Πάντως είναι πολύ πιστικό, κύριε Δημογλίδου, το έγγραφο, δηλαδή έτσι όπως έχει αποτυπωθεί, για κάποιον
1: πραγματικά
0: που θα το διαβάσει πρόχειρα. Εννοείται.
1: Πραγματικά η πρώτη εικόνα, επειδή ακριβώς υπάρχουν και κάποια σύμβολα που χρησιμοποιούμε σε κάποια επίσημα έγγραφα, όντως μπορεί κάποιοι πολίτες να παραπλανηθούν. Άλλωστε, αναφέρει διάφορα άρθρα του ποινικού κώδικα όπου δεν προβλέπονται σε καμία περίπτωση αυτά που περιγράφει το έγγραφο. Όντως, με μία γρήγορη ανάγνωση, κάποιος μπορεί να παρασυρθεί και να ακολουθήσει τους συνδέσμους.
0: Ναι. Και σημειώνουμε ότι η ελληνική αστυνομία ποτέ.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Προσοχή, κυρίες και κύριοι. Δεν ανοίγουμε αυτό το email το οποίο κάνει ψευδή χρήση των στοιχείων της Εθνικής Μονάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας. Χρησιμοποιεί λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol και την ψευδή υπογραφή του δίθεν Γενικού Επιθεωρητή της Αστυνομίας. Και εκεί που μπορεί κάποιος να την πατήσει και να δημιουργηθεί πανικός είναι το σημείο που αναφέρεται ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, έτσι ώστε να μην ανοίξετε το συγκεκριμένο έγγραφο. Πετάτε και τα συνημμένα, εννοείται, το πετάτε όλο όπως είναι. Δεν πηγαίνετε στο σύνδεσμο, λέει η κυρία Δημογλίδου, δεν ανοίγετε τα συνημμένα έγγραφα και μπλοκάρετε και τον αποστολέα. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα μέσω ενημέρωσης της τεχνολογίας και του πολιτισμού, όπως την καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από το Μουντιάλ. Εντάξει, ποιος ο Μέση, ο Θεός. Αυτός είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος. Νομίζω είναι ο πλέον δίκαιος και ταιριαστός, διότι ο Μέση, ο Μεσσίας, ο Λίο, έστειλε την Αργεντινή στους 32 του Μουντιάλ. Έφτασε βέβαια και τα 18 γκολ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, υπήρχε από χθες το βράδυ μια τρέλα στην Times Square στη Νέα Υόρκη, όπου χιλιάδες Νορβηγοί έκαναν κουπί σαν Vikings. Πραγματικά εντυπωσιακό το βίντεο αυτό, κατακόκκινη Times Square. Εντυπωσιακό βίντεο το έχουμε στο sky.gr, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα δικά μας, έχουμε τη μεγάλη νικήτρια του τρίτου κύκλου To The Floor, η οποία μοιράζεται τα πρώτα συναισθήματά της. Μίλησε στο sky.gr η Βίκη Σπυροπούλου. Πώς ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι είναι η μεγάλη νικήτρια και μάλιστα η πρώτη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο στους τρεις κύκλους του παιχνιδιού. Αυτά και πολλά άλλα αναφέρει και μοιράζεται μαζί μας η Βίκη Σφυροπούλου. Τώρα, πάμε στην τεχνολογία πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, διότι έχουμε κοσμοϊστορικά γεγονότα, όπως φαίνεται. Η Nvidia καταβάλει προσπάθειες για να καταστήσει τα ανθρωποειδή ρομπότ ασφαλέστερα όταν βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου, προτού να μπορέσει κανείς να τους εμπιστευτεί για να συνεργάζονται στενά με τους ανθρώπους. Αυτά γράφει και το Bloomberg. Προσφέρει λοιπόν λογισμικό η Nvidia και οι μυαγωγούς που φιλοδοξούν να επιτρέψουν στα ανθρωποειδή ρομπότ να ενταχθούν ομαλά στους χώρους εργασίας και να αλληλεπιδρούν μάλιστα με τους ανθρώπους. Ακόμη και μέσω φυσικής επαφής, όταν αυτό απαιτείται. Αυτό το ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή. Το λογισμικό γάλλος της Nvidia βασίζεται σε τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν αρχικά για αυτόνομα οχήματα, θα αποτελέσει τη βάση των υπολογιστικών συστημάτων που θα προσφέρουν στα ρομπότ πολύ πιο εξελιγμένη αντίληψη για το περιβάλλον τους. Αν μη τι άλλο, επανάσταση. Και κλείνω πάρα πολύ γρήγορα με το House of the Dragon. Χαμός επικρατεί πριν από την τρίτη σεζόν. Αποτελείται από 8 επεισόδια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους μεγάλους πρωταγωνιστές της σειράς. Μάλιστα να σου πω ότι κριτικός δήλωσε ότι αρρώστησε από τον ενθουσιασμό του, από αυτά που είδε, αν μη τι άλλο.
0: Μια μικρή διακοπή, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Κερατέας, εκεί που υπήρχε νωρίτερα, είχε ξεκινήσει μια μικρή φωτιά, μας ενημερώνει ο Μιχάλης Τεζάρης. Λοιπόν, House of Dragon, σεζόν 3 σε HBO Max, η πρεμιέρα έγινε, δεύτερη πότε.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, να σου πω, όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμα. Επιστρέφει με τρίτη σεζόν. Το κλίμα γύρω από τη σειρά του HBO μόνο ήρεμο δεν είναι βέβαια. Μιλάμε για το prequel του Game of Thrones. Καθήλωσε το κοινό τις δύο πρώτες σεζόν και ετοιμάζεται για νέα επεισόδια. Ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο όμως, όπως σου είπα, έντονων αντιδράσεων, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 16 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, διότι θα θυμηθούμε και αποσπάσματα από τους ιστορικούς λόγους του Άνδρεα Παπανδρέου.
2: Και επιτρέψτε μου και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι το συμβόλαιο που υπογράψαμε με το λαό το 81 και το 85 θα το εκτελέσουμε μέχρι τέλος. Μέχρι την τελευταία τελεία.
0: Μαθήματα επικοινωνίας με το λαό, κυρίες και κύριοι, το συμβόλαιο. Με το λαό, οι δεσμεύσεις, οι υποσχέσεις, η μαγική δεκαετία του 1980. 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100.

0: Μάτρια, μηνύματα ακροατών. Η Ευαγγελία στέλνει την καλησπέρα της από τα λουτρά της Δίψου. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης σημειώνει: φτάνει πια με την ανθρωποφαγία. Αν και δεν ανήκω στην Δημοκρατία, παρατηρώ σήμερα το πιο φθηνό και σχρό είδος αντιπολίτευσης με άναρθρες καυγές κανιβαλισμού εναντίον του Δημήτρη Ευραμόπουλου, ενός ανθρώπου χαμηλών τόνων που το διακρίνει πάντοτε ο πολιτικός πολιτισμός χωρίς τοξικότητα, γράφει ο κ. Χαραπουλάκης. Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει και όχι τα δελτία τύπου από κομματικά γραφεία αποτυχημένων προέδρων που προσπαθούν να ξεκολλήσουν την πελώνα των δημοσκοπήσεων. Το μήνυμα του ακροατή μας. Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, τα οποία διαχειρίζονται καταρχήν και οι services. Οι servicers έχουν υποχωρήσει τα 79,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε σχέση πάντα με το προηγούμενο τρίμηνο, τα δάνεια αυτά έχουν μεταβαστεί από τις τράπεζες εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Παράλληλα, όμως, έχει ξεκινήσει και μια ολόκληρη πολιτική κόντρα σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Κυρία Αριάδνη, είναι δικηγόρος, είναι μαζί μας για να δούμε τι συμβαίνει μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου. Καλησπέρα, κύριε Νούκα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Κουπόπουλε.
0: Έχουμε λοιπόν νέα δεδομένα για τα κόκκινα δάνεια στη χώρα μας μετά την αποφάση του Αρείου Πάγου. Οι δάνειοι, εν συντομία το λέμε, κλαϊκεύουμε. Οι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη μπορούν να δουν κάποιες μειώσεις σημαντικές σε επιβαρύνσεις που υπομίζονται, δημιουργώντας έτσι και ένα κύκλο πιέσεων για την άλλη πλευρά του συστήματος, τράπεζες, servicers και τα funds.
1: Ναι, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, πράγματι αποκαταστάθηκε η νομιμότητα που έπρεπε να υπήρχε από την αρχή σε αυτές τις οφειλές, γιατί όπως είπε και έκρινε ο Άριος Πάγος, ο τόκος έπρεπε να επιβάλλεται εξ αρχής στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και η αιτιολογία ήταν, μάλλον στηρίχθηκε το δικαστήριο σε μια σειρά από παραδοχές. Μία εκ των παραδοχών λοιπόν ήταν ότι η δόση, αυτή που κρίνει και ορίζει το δικαστήριο του εκάστοτε δανειολήπτη, δηλαδή το ειρηνοδικείο παλαιότερα, είναι η οροφή και όχι η βάση. Με αποτέλεσμα δεν μπορεί ένας τόκος να έρχεται και να εκτοξεύει τη δόση σε επίπεδα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης, έτσι όπως έγινε με το νόμο Κατσέλη. Επομένως, από τη στιγμή που έκρινε αυτό το δικαστήριο, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπολογισμού πέρα από τον συγκεκριμένο, τον τόκο στη δόση.
0: Mm-hmm. Τι άλλαγες τώρα στην πράξη? Θα δουν οι δανειολήπτες κάποιες αλλαγές?
1: Στην πράξη, κοιτάξτε να δείτε, ακόμη από την άλλη πλευρά δεν έχουν συμμορφωθεί.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω, ετοιμάζονται, ακούγεται τουλάχιστον από συναδέλφους σας του οικονομικού τραπεζικού ρεπορτάζ, ότι ετοιμάζονται να κάνουν νέα αίτηση ερμηνείας της απόφασης. Εμείς οι νομικοί απορούμε, διότι
0: αυτό
1: η απόφαση είναι σαφέστατη
0: καθαρή.
1: Θα φανεί όμως, θα το πει φαντάζομαι και ο Άριος Πάγος αυτό. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η απόφαση? Αυτή η απόφαση σημαίνει καταρχήν ότι έχουμε μία ουσιώδη ελάφρυνση των δανειοληπτών στα επίπεδα που έπρεπε να είναι από την αρχή. Ένα το κρατουμένο από εδώ και πέρα. Αναδρομικά, επειδή ακριβώς αυτός ο τόκος έπρεπε να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο από την αρχή της εκάστοτε απόφασης, ενώ του κάθε δανειολήπτη, υπάρχουν αναδρομικά χρήματα που καταβλήθηκαν, τα οποία δεν έπρεπε να καταβληθούν και πρέπει να επιστραφούν. Τώρα το πώς θα επιστραφούν, αυτό είναι επιλογή του δανειολήπτη. Δηλαδή αν θέλει να ζητήσει τα χρήματα του πίσω, αν θέλει να συμψηφιστούν, υπάρχουν διάφοροι
0: επιλογή
1: τρόποι.
0: Επιλογή του δανειολήπτη, δηλαδή αυτό είναι ερμηνεία ή είναι η απόφαση, κυρία Νούκα? Είναι με βάση το...
1: δεν υπάρχει ερμηνεία, είναι η απόφαση. Μάλιστα. Όταν η απόφαση λέει εξ αρχής της σύμβασης, εξ αρχής της ρύθμισης, εξ αρχής της ρύθμισης, αυτό είναι ξεκάθαρο και στο διατακτικό. Mm-hmm. Εννοείται από την αρχή. Πόσο παρακρατήθηκαν χρήματα? Αν θα σας παρακρατούσαν χρήματα οποιοδήποτε απέναντι θα σας παρακρατούσε χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να παρακρατήσει και τα καταβάλατε εσείς ακρεωστή τους, δεν πρέπει να τα πάρετε πίσω?
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να τα πάρετε πίσω. Ακριβώς έτσι πρέπει να τα πάρουν και οι δανειολήπτες. Τώρα, ο τρόπος που θα ζητήσει ο κάθε δανειολήπτης, αυτό είναι δικαίωμα του δανειολήπτη. Όσοι θέλουν πάντως να τα ζητήσουν να επιστραφούν cash, θα τα επιστρέψουν cash. Θα πρέπει να, οι services να τα επιστρέψουν cash. Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα, διότι ξέρετε τα δάνεια του νόμου Κατσίλη δεν είναι εξ αρχής του services, ήταν εξ αρχής της τράπεζης. Και εδώ ξέρετε ποιο θέμα τίθεται και είναι και πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Ακούγεται ότι κάποια δάνεια, δεν ξέρω αν είναι όλα, γιατί δεν έχουν δοθεί επίσημα απαντήσεις ακόμα τουλάχιστον. Έχουν κυκλοποιηθεί και καλύπτονται και από το πρόγραμμα Ηρακλή. Δεν είναι στα senior τα ομόλογα, δηλαδή για αυτά που έχει δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, έτσι να τα διευκρινίζουμε αυτά. Τουλάχιστον από αυτά που προχθές διάβασα μία συνέντευξη του Προέδρου των υπαλλήλων του, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν είναι σε αυτά που έχουν τις εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου, τουλάχιστον αυτό είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Είναι στα μεσαίας και χαμηλής εξασφάλισης. Θα πρέπει λοιπόν εδώ κάποια στιγμή να υπάρξει μια λογοδοσία πώς κρίθηκε τα δάνεια αυτά να μπουν μέσα στο πρόγραμμα Ηρακλής, ασχετά δεν έχουν τις εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου. Ποιος το εισηγήθηκε, πώς αξιολογήθηκε αυτό. Το κυριότερο, όταν πλέον άρχισαν τα δικαστήρια, γιατί ξέρετε το δικαστήριο αυτό που έγινε στον Αεριοπάγο, δεν ήταν το μόνο, απλά ήταν η πιλωτική δίκη ακριβώς επειδή ήταν ανοιχτά πάρα πάρα πολλά δικαστήρια τέτοιου είδους. Δηλαδή έχει χρόνια που πηγαίνουμε στα δικαστήρια εμείς οι δικηγόροι των δανειοληπτών και είχαμε ασκήσει αιτήσεις ερμηνείας ακριβώς για αυτό το ζήτημα και σας πληροφορώ ότι πάρα πολλές αποφάσεις είχαν το ίδιο σκεπτικό με τον Άριο Πάγο. Από τη στιγμή λοιπόν που ήταν ανοιχτό αυτό το ζήτημα, πρώτον στις τιτλοποιήσεις που έγιναν μεταγενέστερα, γιατί ξέρετε, τιτλοποιήσεις γίνονται μέχρι και τώρα. Λοιπόν, αξιολογήθηκε αυτό. Ποιος το αξιολόγησε και πώς μπήκαν αυτά τα δάνεια μέσα στις εγγύησεις του, όχι εγγύησεις του, ξαναλέω, όχι τις κρατικές, μέσα στο πρόγραμμα Ηρακλής. Ένα. Δεύτερον, όταν τέθηκε το ζήτημα αυτό πλέον, όταν τα δικαστήρια ήταν το ένα μετά το άλλο, επαναξιολογήθηκε όλο αυτό το ζήτημα. Ποιοι τα επαναξιολόγησαν? Αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία οι δανειολήπτες περιμένουν απαντήσεις. Το καταλαβαίνετε?
0: Όλοι το καταλαβαίνουμε. Είναι
1: το ρητορικό ήταν αυτό.
0: Είναι προφανές. Ζουν με πρωτοφανές στρες με αυτά τα βάρη. Εννοείται. Και πρέπει, γι' αυτό και πρέπει να είναι υπεύθυνη η πολιτεία και να ρυθμίσει την κατάσταση με έναν τρόπο ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Ναι, και επειδή καταφέρονται και πολλοί κατά του Αρίου Πάγου, να πω και το εξής.
0: Μια διευκρινιστική ερώτηση μου, γιατί με ζωτάνε σε κορατής πριν περάσετε. Αν θα πρέπει να κάνει κάτι ο Φιλέτης ή θα γίνει ενημέρωση από το ΦΑΝΤΕ? Ποιος κινεί τη διαδικασία με άλλα λόγια?
1: Κοιτάξτε, μετά την ανακοίνωση την προχθεσινή των services, ότι πληρώνεται αυτό που τη δόση που όρισε το δικαστήριο εννοούν μόνο ως κεφάλαιο, χωρίς να δίνουν τόπο οι δανειολήπτες. Αυτό είναι μια επίσημη θέση. Δηλαδή, κάποιος που πληρώνει μόνο το κεφάλαιο δεν έχει να φοβάται κάτι. Αλλά γιατί να μην πληρώνει και τον τόκο στη δόση, για να μην. Όχι να μην έχει προβλήματα, δεν θα έχει ούτως ή άλλως, αλλά αυτό που είπε ο Άριος Πάγος είναι να πληρώνεται ο τόκος στη δόση. Επομένως θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιο ορθό. Αλλά και πάλι,
0: ποιος
1: αν πληρώνουμε μόνο
0: τη διαδικασία, δηλαδή πάει ο Φιλέτης και λέει: «Παιδιά, δώστε μου τα χρήματα πίσω». Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία? Πρέπει να.
1: Εννοείται. Δεν πρέπει να τα ζητήσει. Αν τα ζητήσει από μόνος του, ο σέρβις δεν είναι λίγο.
0: Δεν θα τα κάνει. Πρέπει να στείλει. Ναι, άρα πάλι δικηγόρος για να κάνει τις διαδικασίες.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ σόφρον αυτή τη στιγμή να μην γίνει κάποια κίνηση. Θα ξεκαθαρίσει το θέμα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
0: Άρα υπομονή.
1: Αλλά όποιος θέλει να το κάνει, βεβαίως έχει το δικαίωμα να το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να μην ξοδεύει χρήματα έξτρα, πάλι σε, όπως λέτε κι εσείς, σε νομικές ενέργειες, καλό είναι, δεν χάνει κάτι, δηλαδή το δικαίωμά του δεν χάνεται, διότι είναι αχρεωστήτως κατά επιθέτα και η παραγραφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Επομένως, και να μην κάνουν κάτι άμεσα, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Κάποιος όμως που θέλει να κινηθεί και αύριο το πρωί μπορεί να ζήσει τα χρήματα του πίσω. Είναι υποχρεωμένα να τα δώσουν. Ασχέτως τι λένε.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Ένα τελευταίο
0: μονάχα,
1: αν μου επιτρέπετε, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταφέρονται διάφοροι κατά της απόφασης αυτής. Ο Άριος Πάγος δεν δημιούργησε πρόβλημα. Ο Άριος Πάγος αποκάλυψε ένα πρόβλημα που είχαν δημιουργήσει άλλοι πιο πριν. Αυτό ήταν. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν μπορούμε να τα βάζουμε τη δικαιοσύνη. η δικαιοσύνη έρχεται στο τέλος να πει, παιδιά, τι, αν είναι σωστό η Ελλάδα σε αυτό που έχει μείνει.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι δεν δημιούργησε το πρόβλημα η απόφαση του Αριουπάγου. Αποκάλυψε το πρόβλημα που άλλοι είχαν δημιουργήσει πιο πριν με δικές τους ενέργειες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος. Καλύτερη εικόνα, κυρίες και κύριοι, στην πυρκαγιά της Κερατέας. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Η πυρκαγιά μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. 61 ένας πυροσβέστες με 25 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα επιχειρούν για την κατάσβεση. Και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, το βιβλίο «Αλλάζοντας τον κόσμο μια μπάλα» του Βασίλη Κωστάκη, σε εκδόσεις Διόπτρα, 2-10-48-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο. Αφήνει το ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό αριθμό και στο τέλος πρώτης ώρας γίνεται η κλήρωση.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
5: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 10 το βράδυ στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαυρίου. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε ξανά για την κατάσταση της Αθήνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και είναι σε θέση, κυρίες και κύριοι, να αναδεικνύει τα προβλήματα που δηλαδή στην πόλη της Αθήνας υπάρχουν ζητήματα, πολλακούβες, βρωμιά, αθλειότητα, έλλειψη καθαριότητας και τα συνάφη. Μια μικρή βόλτα στο κέντρο, στην οδό Σοκράτου, στην οδό Καποδιστρίου, θα σας κάνει, κυρίες και κύριοι, να τρομάξετε, διότι είναι ένα κέντρο, είναι η δρόμη της παρανομίας. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Θα μείνουμε στην τρέχουσα οικονομία για να δούμε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν αναφορικά με το πετρέλαιο και μετά συνέχεια η περίφημη πλατφόρμα Πόσο κάνει. Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριά, διδάσκουσα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Οικονομική αναλύτρια είναι και πάλι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Δημήτρη Γρηγοριάδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο και την περίφημη συμφωνία.
1: Βέβαια. Βλέπουμε καταρχάς ότι όλες αυτές τις μέρες με αυτές τις εξελίξεις εξακολουθούν οι αγορές να έχουν μια στάση έτσι, αναμονής για το τι θα γίνει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κρίσιμο το επόμενο δίμηνο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι με τη συμφωνία αυτή, αν οι τιμές της ενέργειας σταθεροποιηθούν σε ένα επίπεδο μέσο, δηλαδή ας πούμε για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αν το Brent πάει, αποκλιμακωθεί γύρω στα 75, ιδανικά θα θέλαμε στα 70 δολάρια το βαρέλ, και λέω ιδανικά γιατί τόσο ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, αυτό σημαίνει ότι θα ευνοηθούν οι καταναλωτές με απαραίτητο όμως προϋπόθεση, τι κύριε Κουφόπουλε, αν δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές, αυτή να έχει διάρκεια. Όχι να τη δούμε σήμερα, αύριο να γίνει κάτι άλλο, να ξανανεύουν οι τιμές, μεθαύριο πάλι κάτω, μεθαύριο πάλι πάνω και να υπάρχει όλο αυτό το volatility, όλη αυτή η διακύμανση που λέμε. Άρα λοιπόν, απαραίτητη παράμετρος είναι αυτή. Να γνωρίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές. Ήδη είδαμε μετά την ανακοίνωση ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έπεσαν, υποχώρησαν, θετικό αυτό, γύρω στα 79 δολάρια περίπου το βαρέλι. Να πούμε επίσης ότι πέρα από τα ενεργειακά προϊόντα, το οποίο εκεί θα φανεί ας πούμε πιο γρήγορα, για παράδειγμα η πτώση της τιμής στην Αγγλία, σε σχέση με τι όμως, σε σχέση με τα προϊόντα. Τα προϊόντα εκεί θα υπάρξουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις, γιατί έχουν διάφορα αλυσιδωτά ντόμινο στον τρόπο διακίνησης των προϊόντων. Γιατί έχουμε ροές που ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί. Που σημαίνει αυτό ότι θέλουν ακόμη ένα εφτάμινο, οκτάμινο για να μπορούμε να πούμε ότι θα δούμε κάποια αισθητή σταθεροποίηση ή μικρή μείωση στις τιμές. Δεν περιμένουμε όμως σε καμία περίπτωση ότι οι τιμές επιστρέψουν στα επίπεδα που κάποτε ξέραμε. Το στίχημα είναι να μειώσουμε τον ρυθμό αύξησης των τιμών. Γιατί δυστυχώς, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί κύριε Κουφόπουλε, το να πούμε ότι οι τιμές επιστρέψουν εκεί που ξέραμε κάποτε πριν τους πολέμους τους τελευταίους και τον τωρινό και στην Ουκρανία, είναι ένα ουτοπικό σενάριο δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε κάτι άλλο που θα πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές. Ότι δυστυχώς όταν βλέπουμε τις μειώσεις στην τιμή της ενέργειας, αυτές έρχονται μεν αλλά με πιο αργό ρυθμό από ό,τι όταν έχουμε τις αυξήσεις. Ότι το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι ας υποθέσουμε ότι συνεχίζεται αυτή η πτώση στις τιμές στην ενέργεια, παρά το γεγονός αυτό περιμένουμε τσιμπημένο πληθωρισμό, γιατί και ειδικά στην Ελλάδα, λόγω της αυξημένης εποχικής ζήτησης, γιατί παραδοσιακά το καλοκαίρι έχουμε τουρισμό, ανάβουμε τα κλιματιστικά, άρα έτσι κι αλλιώς την πάει προς τα πάνω ο πληθωρισμός και στα βασικά αγαθά και ο γενικός πληθωρισμός. Οπότε αναμένουμε ότι η κατάσταση αυτή θα είναι έτσι το καλοκαίρι, θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβρη, που εκεί σιγά σιγά αλλάζουν τα δεδομένα της τουριστικής σεζόν. Οπότε το καλοκαίρι αυτό θα είναι κρίσιμο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να δούμε το αν αυτή η συμφωνία θα μείνει ως έχει ή αν θα έχουμε κάποια ανατροπή, γιατί δεν σας κρύβω ότι οι αγορές εξακολουθούν να έχουν μια επιφύλαξη και είναι και λογικό γενικά από την θητεία του Αμερικανού Προέδρου με τους δασμούς, με όλες αυτές τις αποφάσεις και τις κινήσεις του, οι αγορές κρατούν μια αυτή επιφυλακτική στάση. Πόσο μόνο λοιπόν και τώρα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Αναμένουμε τα καλά νέα να οδηγήσουν έστω προσωρινά σε μια βελτίωση της εικόνας του χρηματιστηρίου, γενικά των διεθνών χρηματιστηρίων, άρα και των ελληνικών. Αυτή είναι η εικόνα που περιμένουμε για αύριο. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Μάλιστα. Και η πλατφόρμα πόσο κάνει?
1: Βέβαια, να πούμε και την πλατφόρμα. Καταρχάς, η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο που πράγματι είναι χρηστικό στο να συγκρίνουμε τιμές. Δεν είναι ότι έχουμε την πλατφόρμα και θα δούμε τις τιμές να μειώνονται έτσι μαγικά. Σαφώς και εμείς οι καταναλωτές έχουμε δύναμη και πρέπει να τη δείξουμε. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε σε κάποια brand πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις ή σε κάποια καταστήματα, αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, διαφορές με τον δικό μας τρόπο και με την δική μας στάση, ναι, μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση, αλλά σαφώς δεν μπορούμε να ρίξουμε τις τιμές. Εδώ χρειάζονται άλλου είδους μέτρα, μέτρα τα οποία δεν κοστίζουν και τόσο δημοσιονομικά και θα μπορούσαμε να έχουμε δοκιμάσει. Ξέρετε, υπάρχουν, όπως για παράδειγμα να πάμε και να ρυθμίσουμε την αγορά αυτών ενδιάμεσων, αφού ξέρουμε ότι από το λεγόμενο χωράφι στο ράφι οι ενδιάμεσοι κάνουν τη ζημιά και έχουμε βρει φαινόμενα κερδοσκοπίας και σκοκέρδειας. Να πάμε και να δώσουμε κίνητρα εκεί σε επιχειρήσεις να μπουν σε αυτούς τους κλάδους που ξέρουμε ότι τώρα είναι πολύ λίγοι παίκτες, άρα μιλάμε για ολιγοπωλιακή αγορά. Και σιγά σιγά θα δείτε ότι αν μπουν και άλλοι παίκτες και άλλες εταιρείες δηλαδή εκεί, θα αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα μεταξύ του ανταγωνισμού. Mm. Είναι κάτι που έχει ήδη γίνει, να σας πω. Όχι εδώ, έχει γίνει πριν πολλά χρόνια στην Ολλανδία και πράγματι έχει βοηθήσει αυτό στην συγκράτηση των τιμών.
0: Μακάρι, μακάρι να το δούμε και στην Ελλάδα να εφαρμόζεται.
1: Είναι καθαρά νομοθετικό θέμα, κύριε Κόκκινη. Δεν μπορούμε να μα κοστίζει γι' αυτό.
0: Προφανώς. Είναι οι καταναλωτές που πρέπει να έχουν την ενημέρωση και να μπορέσουν να ανταποκριθούν, να αρχίσουν να χειρίζουν την πλατφόρμα. Σε πρώτη ανάγνωση δεν ευνοεί. Στη δε θέλει πολλή δουλειά για να γίνει κατανοητό το πώς θα οργανώσει κανείς τα ψώνια του σωστά.
1: Πλέον είναι σαφάρι. Πλέον δηλαδή μας παίρνει τον διπλάσιο χρόνο. Υπάρχει κάτι στα οικονομικά που το ονομάζουμε συναλλακτικό κόστος. Τι είναι αυτό? Είναι το επιπλέον κόστος διαπραγμάτευσης, παρακολούθησης, έρευνας πληροφοριών που χρειάζεται κάποιος. Πώς είναι όταν πας για παράδειγμα διακοπές και μπαίνεις, συγκρίνεις τιμές, πλατφόρμες, ξενοδοχεία. Το ίδιο λοιπόν τώρα σκεφτείτε ότι έχουμε με το σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό αυτή η πλατφόρμα στην ουσία τι κάνει, είναι σαν αυτές τις πλατφόρμες που μπαίνουμε για να βρούμε ξενοδοχείο ή αεροπορικά εισιτήρια.
0: Σωστά.
1: Οπότε τώρα είναι ένα τέτοιο εργαλείο έτσι διαχείρισης του συναλλακτικού κόστους. Είναι όμως, ξέρετε, και εκεί είδαμε πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή πήγαν προϊόντα που είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και με ρωτάνε, μα πώς είναι δυνατόν αυτό το προϊόν να είναι διπλάσια τιμή σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ? Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Και εδώ έχουμε δύο ταχυτήτων κινήσεις. Όταν δούμε σε σούπερ μάρκετ τα οποία φημίζονται, ας πούμε, για πιο premium προϊόντα ή για πιο deli προϊόντα, να έχουμε υψηλές τιμές και σε βασικά αγαθά, είναι γιατί πολύ απλά απευθύνονται σε ένα άλλο καταναλωτικό κοινό. Σε ένα καταναλωτικό κοινό εννοώ υψηλότερων εισοδημάτων. Άρα αυτός που θα πάει να αγοράσει αυτά τα premium τρόφιμα θα αγοράσει σε ό,τι τιμή και αν βρει και τα απλά, γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Και αντίστοιχα υπάρχει το αντίστοιχο, γιατί είδαμε και αυτό, σε πιο μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, υψηλές τιμές. Συμβαίνει και αυτό? Βεβαίως και συμβαίνει. Γιατί? Διότι τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν έχουν την ίδια διαπραγματευτική δύναμη με τον μεγάλο. Όσο πιο μικρές ποσότητες παίρνουν, τόσο πιο δύσκολο είναι να κάνουν καλύτερη συμφωνία και να ρίξουν την τιμή. Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Κουφόπουλε, θα έρθω να σας βάλω και τον παράγοντα εκτόσεων προσφορών που το κάθε σούπερ μάρκετ αποφασίζει ανάλογα με το περιθώριο κέρδους του και τις ποσότητες που έχει παραγγείλει να κάνει για συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες εκτόσεις που διαφέρουν. Κοινώς ένα χάος, άντε να βρεις άκρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη διδάσκει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, είναι οικονομική αναλύτρια. 11:42 το καλοκαίρι, αλλιώς κυρίες και κύριοι, η σεζόν με τη ματιά ενός εργαζόμενου. Η κυρία Κωνσταντίνα Τσουκαλά Σταθάκη κυκλοφόρησε το βιβλίο «Η Σεζόν» από τις εκδόσεις Αντίποδες και για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Τσουκαλά Σταθάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε
1: καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μαζί μας. Εργάζεστε?
1: Εργάζομαι, ναι. Στον τουρισμό, ακόμα στον κλάδο μου.
0: Στον τουρισμό, στον κλάδο. Πώς είναι η κατάσταση, που μεγάλη πίεση, μικρή?
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι αυτή η περίοδος είναι πάντα πιεστική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Έχει ξεκινήσει και κανονικά η σεζόν, οπότε όλα τα τμήματα είναι ουσιαστικά σε πολύ πιεστικό ρυθμό για να ανταπεξέλθουμε ουσιαστικά και στις αφήξεις των επισκεπτών. Αλλά και στην καθημερινότητα ουσιαστικά που είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, συνήθως είναι δύσκολη,
1: Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η τουριστική κατάσταση στην χώρα, επειδή έχει και αυτή μεγάλη διακύμανση ουσιαστικά, ότι μέσα στο χειμώνα, για παράδειγμα, έχουμε πολύ λίγες αφήξεις, ενώ μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες ουσιαστικά αυξάνονται ραγδαία και πάρα πολύ γρήγορα. Αναγκαστικά αυξάνεται πάρα πολύ και ο κύκλος εργασιών ουσιαστικά όλων των τμήματων. Οπότε αναγκαστικά υπάρχει πολύ γρήγορα και πολύ μεγάλο πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας. Οπότε
0: ανάγκη να ανταποκριθείτε σε πάρα πολλά πράγματα και να έχετε γνώση
1: αυτό ακριβώς
0: απίθανων λεπτομεριών, φαντάζομαι.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί είναι αλήθεια ότι ειδικά μέσα σε ένα ξενοδοχείο που αυτά ουσιαστικά είναι και η μεγαλύτερη δικιά μου εμπειρία, είναι τόσο μεγάλο ουσιαστικά ο κύκλος δραστηριοτήτων, υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους επισκέπτες, έτσι ώστε όντως η πληροφορία και η ανάγκη γνώσης αυτής είναι πραγματικά πολύ μεγάλη για να μπορεί να μεταφερθεί και όλες ουσιαστικά και στον επισκέπτη που καλείται ουσιαστικά να την βιώσει, αλλά και να την απολαύσει.
0: Σε συνδυασμό με ευγένεια, έτσι, και με ψυχραιμία.
1: Πάντα. Είναι αλήθεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για μας και για την καθημερινότητα και των εργαζομένων, αλλά και για να είναι σωστή ουσιαστικά και η αντιμετώπιση προς τον επισκέπτη. Η ευγένεια είναι το παν, γιατί είναι αλήθεια ότι και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι μπορεί να έρχονται σε εμάς ουσιαστικά και έρχονται σε εμάς για να κάνουν διακοπές, να περάσουν δηλαδή τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο τους. Οπότε, όντως και από δίκαιο της μεριμνοδογίας, προσπαθούμε όλοι το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να εκτιμηθεί με έναν τρόπο αυτό.
0: Ναι. Και να είναι σωστή διατύπωση, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση.
1: Ακριβώς, γιατί είναι αλήθεια ότι.
0: Άρα και τέλεια γνώση, ας πούμε, για παράδειγμα, της αγγλικής γλώσσας, έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ότι πλέον δεν φτάνει μόνο μία γλώσσα, θα έλεγε κανείς. Ναι. Αλλά η αγγλική έχει γίνει με έναν τρόπο η lingua franca της εποχής μας, οπότε αναγκαστικά είναι βασικό προσόν. Είναι αλήθεια όλων μας, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει η σωστή επικοινωνία με έναν τρόπο.
0: Πόσες ώρες εργάζεστε καθημερινά σε αυτόν τον κλάδο τώρα?
1: Είναι αλήθεια ότι μέσα στην σεζόν και ανά τα χρόνια οι ώρες και οι μέρες εργασίας εναλλάσσονται όχι πολύ ευνοϊκά ουσιαστικά προς τους εργαζόμενους, καθώς όπως ανέφερα και νωρίτερα, ο όγκος εργασιών είναι μεγάλος και όχι τόσο σε μένα, καθώς πλέον εργάζομαι ως καλόχρονα, παρόλο που τα ξενοδοχεία είναι σε καθεστώς εξάμενη ουσιαστικά λειτουργία. Ειδικά και στις προηγούμενες εργασιακές συνθήκες που ήμουν και στο κομμάτι της υποδοχής, οι ώρες μπορεί να ήταν για παράδειγμα 8 ώρες για παράδειγμα, αλλά ήταν η καθημερινή εργασία. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι αυξάνει πάρα πολύ την πίεση προς τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη, καθώς για παράδειγμα όταν ήμουν στην υποδοχή δούλευα για 6 μήνες καθημερινά, χωρίς ρεπό, όπως το ζούμε και αυτή τη στιγμή και πάρα πολλοί εργαζόμενοι και στο τώρα.
0: Δηλαδή τουλάχιστον 8 ώρες τη μέρα, επί 7 μέρες την εβδομάδα, σε ορθοστασία, σε καθεστώς ορθοστασία.
1: Ακριβώς, και επί 6 μήνες. Οπότε ήταν πραγματικά
0: 8 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, επί 6 μήνες. Μάλιστα.
1: Σωστά. Τα μαθηματικά είναι λίγο δύσκολα εδώ, πραγματικά, ακριβώς. Οπότε είναι αλήθεια ότι αυτός ο ένας μικρός μύθος που υπήρχε και παλιότερα, ότι πάω στη σεζόν για να δω λίγο και το νησί, πάω στη σεζόν για να περάσω λίγο καλά και μετά με κλείσει διακοπές είναι μάλλον πραγματικά μύθος παρά πραγματικότητα. Καθώς εν τέλει πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι του κλάδου που έχουν τη χαρά να ζήσουν και λίγο τον προορισμό που πηγαίνουν και κατά κύριο λόγο εργάζονται τόσο πολύ που δεν τους μένεται λίγος προσωπικός χρόνος ουσιαστικά να χαρούν λίγη θάλασσα, οπότε, για παράδειγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε πώς καταλήξατε, κυρία Τσουκαλά Σταθάκη, στο βιβλίο?
1: Είναι αλήθεια ότι ήταν μαζί με τους αντίποδες που είχαν σκεφτεί ότι ήθελαν να κάνουν ένα βιβλίο σχετικά με το συγκεκριμένο κλάδο. Είχα και εγώ την τιμή να μου κάνουν ουσιαστικά αυτή την πρόταση και τη σκέψη μου, και εγώ ότι δεν έλαβα με μεγάλη χαρά, είναι αλήθεια. Γιατί πιστεύω ότι δυστυχώς είναι μια χώρα που εξαρτάται από τον τουρισμό και την εστίαση συνολικά. Καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ακόμα και την εισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, συζητάμε πάρα πολύ λίγο για το ποιος εν τέλει βγάζει τη σεζόν κάθε χρόνο. Και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο εργαζόμενος που καλείται ουσιαστικά να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες που αναφέραμε νωρίτερα. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι και θέλω με έναν τρόπο και το βιβλίο να γίνει και μια αρχή για να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Για να δούμε εν τέλει ποιοι είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουμε αυτό, που τα βγάζουμε όλα αυτά εις πέρας και με ποιο κόστος εν τέλει προσωπικό, εργασιακό, κοινωνικό στο τέλος γίνεται όλη αυτή η διαδικασία.
0: Άρα να γίνεται κάπως ορατή από αόρατη που ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, έβλεπα μια σειρά τέλος πάντων. Και έλεγε μια καμαριέρα που ισχύει και στην πραγματικότητα, δεν είναι δυστυχώς επιστημονική μεταξία, ότι το να κάνω καλά τη δουλειά μου σημαίνει ότι η επισκέπτη δεν θα με δει ποτέ. Εμένα αυτή η φράση πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ αλήθεια. Δηλαδή, πάρα πολλοί επισκέπτες μπορεί να έρχονται σε ένα ξενοδοχείο ή σε έναν τόπο και εν τέλει να μην θέλουν να συναναστραφούν με τον άνθρωπο που με κόπο καθημερινά προσπαθεί τα πάντα να είναι τέλεια γι' αυτόν, αλλά πολύ περισσότερο να θέλουν να γίνονται όλα αυτά αυτόματα, χωρίς αυτό να έχει καμία εμπλοκή ουσιαστικά με τον εργαζόμενο που πραγματικά συνεισφέρει για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε, όντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αόρατο ποσοστό ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά με πραγματικό μόχθο για να είναι όλα αυτά τέλεια και να λειτουργούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας και μοιραστήκατε τη σκέψη σας. Καλή σεζόν.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Και
1: ελπίζω να είναι καλή σεζόν για όλους μας και για όλες μας. Και να είμαστε ξανά και τον Οκτώβρη όλοι πίσω στις θέσεις μας.
0: Μακάρι. Καλό τάξιο το βιβλίο σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Βιβλίο σεζόν μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντίποδες, συγγραφέας η Κωνσταντίνα Τσουκαλά Σταθάκη, η οποία εργάζεται στον συγκεκριμένο κλάδο, κυρίες και κύριοι, επί σειρά ετών και καταγράφει τα όσα έχει βιώσει. Η κυρία Τσουκαλά Σταθάκη έχει ολοκληρώσει σπουδές στη Νομική Αθηνών και στο MBA Tourism Management του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εργάζεται στον τουρισμό από το 2016. Είναι ήδη 2026. Με καθυστέρηση 5 λεπτών η επικαιρότητα τώρα από το sky.gr με τον Στέφανο Νικολαίδη.
2: Πρώτο μας θέμα στο sky.gr αυτήν την ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεμήνησε πως το στενό του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτό. Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί να κάνω. Υποστήριξε μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους. Έχουμε ένα ανοιχτό στενό και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ως εκ τούτου, μας λες και νικητές. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως την ίδια ώρα στο live blogging μας στο sky.gr μαθαίνουμε ότι το Ιράν, σε ό,τι αφορά στο Ιράν, οριστικοποιήθηκε στην Ελβετία η αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Αυτό είναι μια εντελώς νέα εξέλιξη. Αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί. Η άλλη μεγάλη είδηση όμως από της διεθνούς επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, είναι η παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και από το τιμόνι των εργατικών, βεβαίως. 10 χρόνια χάους στη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, από το Brexit φτάσαμε στον 7ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, μέσα στην τελευταία δεκαετία από τον Brexit και μετά, τότε που υπέβαλε παραίτηση ο David Cameron. Συνολικά έχουν περάσει και έχουν παραιτηθεί βεβαίως 7 πρωθυπουργοί. Αδιανόητο νούμερο και όμως αληθινό. Και επίσημα υποψήφιος διάδοχος του κ. Starmer, ο Andy Burnham από το Manchester. Έτσι. Και να κλείσω πάρα πολύ σύντομα με την είδηση που έγινε νωρίτερα γνωστή μες τη μέρα για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο Βέλγιο για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatargate. Ο ίδιος δηλώνει πως η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ και δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας που έχει. Και βεβαίως νωρίτερα η είδηση που μας έγινε γνωστή πως οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, Βασίλη.
0: Ο Στέφανης Κολαίδης, 11 και 53 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάη 100,3, νωρίτερα η κυρίες και κύριοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόρασης του Sky, δημοσιογράφη Γιάννη Σουλιώτης και Ελένη Βαρβιτσιώτη, ότι παρουσίασαν τα στοιχεία του ρεπορτάζ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη στο Βέλγιο που αφορά στον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο για την υπόθεση Qatargate.
3: Γνωρίζουμε ότι το ένταλμα αφορά στο αδίκημα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με οικονομικό όφελος 73.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η υπόθεση αφορά στην συνεργασία με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα που ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε για διάστημα ενός έτους με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι.
4: Ελένη, να καταλάβουμε πώς και αν βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος συνδέεται με το Qatar Gate και με τον εγκέφαλο της οργάνωσης Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, γνώριμα ονόματα, γνώριμη υπόθεση.
5: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχουν περάσει και κάποια όσα χρόνια, Λένα. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελικές αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της Εύας Καϊλή, που τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μία τσάντα που σύμφωνα με τις αρχές τότε περιείχε 600.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτή έγινε και η εικόνα σύμβολο του Qatargate. Στο κέντρο της υπόθεσης βρέθηκε ο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, πρώην Ιταλός σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, για τρεις θητείες ευρωβουλευτής, όπου μετά την αποτυχία επανεκλογής του, αυτός ίδρυσε μία ΜΚΟ, τη Fight Impunity που ανέφερε και ο Γιάννης. Καταπολεμήσε την ατιμορρησία στα ελληνικά. Σύμφωνα με τη βελγική έρευνα, η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε ως δίκτυο επιρροής. Ο Παντσέρι υπόσχονταν στο Κατάρ και σε άλλες χώρες, αραβικές κυρίως, ότι μπορούσε να επηρεάσει ευρωβουλευτές και να ανοίξει πόρτα στις Βρυξέλλες, με αντάλλαγμα βέβαια χρήματα. Δίπλα του ήταν Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του, αλλά και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή. Ίδια τότε και στοχοποιήθηκε ως μέρος του κυκλώματος, συνελήφθη και έγινε και το πιο αναγνώρισιμο πρόσωπο της υπόθεσης στην Ελλάδα. Η Εύα Καϊλή πέρασε μήνες στις βελγικές φυλακές, λένε να θυμίσουμε. Σήμερα τώρα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, η υπόθεση που είχε βαλτώσει επιστρέφει. Βασικό πρόσωπο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συνδέεται μέσα πάλι από αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρι, τη Fight Impunity. Ο Αβραμόπουλος γνώριζε από παλιά τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή και είχε συμμετάσχει στο διοικητικό τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, ανάμεσα βέβαια και με άλλους γνωστούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Επικοινωνήσαμε εμείς με τη Βελγική Εισαγγελία σήμερα για την υπόθεση. Η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο.
4: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι μία σύνδεση υπάρχει. Μένει να φανεί και από τις αρχές τις βελγικές ποιο είναι το ποσοστό εμπλοκής. Και Γιάννη, σε σένα τώρα. Οι αρχές στο Βέλγιο τον είχαν καλέσει ξανά τον κύριο Αβραμόπουλο. Τον είχαν καλέσει να καταθέσει για το σκάνδαλο. Και τι έγινε?
3: Λένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία είχε και πριν από ένα χρόνο καλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να καταθέσει όχι ως κατηγορούμενος, αλλά με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο Έλληνας βουλευτής δεν ανταποκρίθηκε τότε στο κάλεσμα, στοιχείο που ενδεχομένως να αξιολογήθηκε ως επιβαρυντικό από την βελγική αστυνομία που προχώρησε στην έκδοση εντάλματος. Πάντως, σε συνέχεια όσων είπε η Ελένη, να διευκρινίσουμε ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κομισιόν για την επαμοιβή συνεργασία του με την μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Στην απαντητική της επιστολή, μάλιστα, η Κομισιόν είχε αναφέρει επιλέξει ότι η δεν βλέπει νομικό ή άλλο κόλλημα που να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων.
4: Στο τώρα, Ελένη, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με το ένταλμα σύλληψης το οποίο και κρεμεί?
5: Κοίταξε, Ελένα, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Έλληνας βουλευτής, η εισαγγελέα πρέπει να ζητήσει από τη Βουλή την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του και θα αποτεθεί κατευθείαν στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
4: Επομένως, Γιάννη, ο κύριος Αβραμόπουλος έθεσε αυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης, αλλά έχουμε και δήλωσή του.
3: Το αναφέρει και αυτό σε γραπτή του δήλωση, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, και κλείνει λέγοντας ότι ακριβώς δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.

0: Στιγμιότητα Πασκάλια 100,3. Ο Γιώργος Βαχνός, κυρίες και κύριοι, θα δώσει τώρα το βιβλίο «Αλλάζοντας τον κόσμο μια μπάλα» του Βασίλη Κωστάκη από τις εκδόσεις Διόπτρα σε έναν ακρόατη. Έχουμε τρεις που δήλωσαν συμμετοχή, από το 1 στο 3 λοιπόν.
1: Το 3
0: Ζαρκαλή Ευδοκία, παραλαβή του βιβλίου από Εθνάρχο Μακαρίου και Φαλιρέως 2, Νεοφάλιρο εδώ στον Sky. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζήτηται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Μπατζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη ή υποπτή και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος απόψε στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι η κατάσταση εκεί με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά και τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει 2 βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όσον αφορά στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευθούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Την ίδια ώρα, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάργκερ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο δεν συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσπανίλ Μπακάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Την παραίτησή του ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρμαν, ο Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 3 άντρες, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Σκάι Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.
2: Το φασό πιστεύει στην ειρήνη, γιατί χωρίς την ειρήνη δεν θα έχουμε ούτε δημοκρατία, ούτε σοσιαλισμό. Η ειρήνη είναι το βάθρο της αλλαγής. Πληροφορούμε επίσης την τουρκική ηγεσία ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει ο ελληνικός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις του ούτε μια σπιθαμή εδάφους, θαλάσσης ή αέρος. Είναι σαφές. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, είναι το βάθρο κάθε εθνικής πολιτικής. Λαός Πασόκ στην εξουσία, έρχεται η 18η Οκτώβρη.
3: Προεκλογική συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου στο Σύνταγμα το 1981. 18 σοσιαλισμός ήταν το σύνθημα της εποχής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουνίου του 1996. Διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος από την 21η Οκτωβρίου του 1981 στις 2 Ιουλίου του 1989 και επανεκλέγει στις 13 Οκτωβρίου του 1993 έως και τις 18 Ιανουαρίου του 1996, όταν και η κατάσταση της υγείας του δεν μπορούσε πλέον να τον, όταν εξαιτίας κατάσταση της υγείας του αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα θυμηθούμε ηχητικά αποσπάσματα από τις μεγάλες συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά και από τις δηλώσεις του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου και θα γίνει και μια προσέγγιση της ιστορικής του διαδρομής από τον Μιχάλη Βαρλά, ιστορικό. Σε λίγο όμως, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για την Αθήνα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θα κάνουμε αποκαλύψεις για την Αθήνα.

0: 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, κυρίες και κύριοι, και άλλη μία από τις τοποθετήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Χώρα που η συντριπτική κοινωνική πλειοψηφία των μη προνομιούχων Ελλήνων γίνεται πλειοψηφία πολιτική και διεκδικεί επιτέλους την εξουσία με το ΠΑΣΟΚ πρωτοπόρο στην κυβέρνηση. Αυτή η ανθρώπινη θάλασσα, αυτή η συμμετοχή, αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η αγωνιστικότητα αποτελούν την εγγύηση ότι στις 18 θα νικήσουμε και ότι παντοδύναμη πια θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να τιμήσουμε το συμβόλαιο τιμής και να ανήκει επιτέλους η Ελλάδα στο λαό της, για να ανήκει η Ελλάδα στους Έλληνες. Ήρθε η ευλογημένη ώρα. Να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό πως το ΠΑΣΟΚ είναι πανέτοιμο. Έχει πρόγραμμα, έχει μαζική οργάνωση, έχει ικανά στελέχη και πάνω απ' όλα έχει την πολιτική βούληση να πραγματοποιήσει τη μεγάλη αλλαγή.
0: 1981. Αυτή ήταν η επικοινωνία του Ανδρέα Παπανδρέου με τον κόσμο του. Τότε

0: Επιστρέφουμε στο 2026. Ο Στεφάνος Κολαϊδής με το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας από το sky.gr μαζί μας.
1: Αρχή της εβδομάδας, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα από το διάστημα. Οι επιστήμονες που μελετούν τον κομίτη 3i Atlas κατέληξαν, διαστρικός κομίτης αυτός, έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτός ο διαστρικός επισκέπτης είναι και εξαιρετικά αρχαίος. Πάρα πολύ αρχαίος. Ναι, ναι. Εκτιμάται ότι σχηματίστηκε πριν από 10 έως και 12 δισεκατομμύρια χρόνια. Πάνω από 10 δισετών δηλαδή. Διαθέτει, σου λέει, μια συγκεκριμένη χημική σύσταση μάλιστα, διαφορετική από οτιδήποτε έχει παρατηρηθεί στο ηλιακό μας σύστημα. Μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει εντοπιστεί ποτέ στο ηλιακό μας σύστημα, το 3i Atlas, έτσι. Προσφέρει λοιπόν σημαντικές ενδείξεις για τις φυσικές και χημικές συνθήκες που επικρατούσαν στο πλανητικό σύστημα, όπου δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους ερευνητές. Να πούμε ότι ο κομίτης έχει διάμετρο περίπου 2,6 χιλιόμετρα, κάπου εκεί. Και είναι πιθανότατα το αρχαιότερο γνωστό αντικείμενο που έχει εισέλθει στο ηλιακό σύστημα. Αυτά λέει ο Μάρτιν Κορντινιέ, πλανητικός επιστήμονας και αστροχημικός στο NASA Goddard Space Flight Center, καθώς και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε σήμερα στο επιστημονικό περιοδικό Nature. Να πούμε για την ιστορία και με αυτό κλείνω, ότι ο 3i Atlas γεννήθηκε σε ένα πολύ ψυχρότερο περιβάλλον, περίπου στους μείον 243 βαθμούς Κελσίου, σε σύγκριση με εκείνο στο οποίο σχηματίστηκαν η Γη και τα υπόλοιπα σώματα του ηλιακού συστήματος πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Πιστεύουν επίσης οι ερευνητές ότι έχει διανύσει τεράστιες αποστάσεις από τότε που εκτινάχθηκε από το αρχικό του πλανητικό σύστημα. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τέτοιο αντικείμενο, όπως λένε. Και όπως είπαμε, οι επιστήμονες μέτρησαν τις αναλογίες ισοτόπων διαφορετικών μορφών χημικών στοιχείων, όπως το υδρογόνο και ο άνθρακας, που παρατηρήθηκαν στον κομίτη με τη βοήθεια του James Webb Space Telescope, Βασίλη.
0: Και να συμπληρώσουμε εδώ, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ότι αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Η Ελλάδα στο διάστημα». Η επόμενη μέρα στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 10.30 το πρωί, «Η Ελλάδα στο διάστημα». Αυτά, Στέφανε, νομίζω ότι ότι πρέπει να πας.
1: Θα επιληφθούμε.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος Νικολαίδης, 16 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, επιστροφή στο κλίμα άλλων εποχών, στην ηρωική δεκαετία του 80 και λίγο σε εκείνη του 90, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Έστω και ύστερα από τόσα χρόνια, αποτελεί χρέος μας να γυρίσουμε με ευγνωμοσύνη τη σελίδα της ιστορίας σ' αυτούς που αγωνίστηκαν. Ασφαλώς, έστω και από τόσα χρόνια, αποτελεί χρέος μας να αποδώσουμε τιμή σ' αυτούς που ξεχάστηκαν, σ' αυτούς που εξαιρέθηκαν, σ' αυτούς που διώχθηκαν. Δεν θα ακολουθήσουμε μια εγκληματική διασπαστική τακτική, όταν μπορούμε σήμερα επιτέλους να θυμόμαστε με σεβασμό, τιμή και συγκίνηση το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, το ΕΑΜ.
0: Άλλα χρόνια, αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας. 17 λεπτά μετά μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα. Επιστροφή στο 2016, τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, της πόλης της Αθήνας, που είναι πάρα μα πάρα πολλά, και υπάρχει μια λύση με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει του έστω να επισημανθούν πίσω από αυτήν την λίστα το Athens AI. Είναι ο επιχειρηματής ο κ. Γιάννης Πατρικάκης, που είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Πατρικάκη.
3: Ευχαριστώ πολύ που είμαστε στον αέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε ξανά μαζί μας και έχετε καταγράψει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία παραμένουν αθέατα στην πόλη της Αθήνας, από τα πεζοδρόμια τα οποία είναι κατηλημένα, αυτό είναι μοναδικό. Βλέπουμε από πεζοδρόμια φορτηγά.

0: Εξκαφέ. Στην Αιώλου. Στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, που υπάρχουν καθημερινά πάρα πολλοί τουρίστες, δεν υπάρχει καθόλου χώρος.
1: Δίπλα στα αρχαία και μπροστά από καταστήματα που πληρώνουν ενοίκια, δημοτικά τέλη, προσωπικό. Εντάξει.
0: Και δίπλα είστε πολύ κοντά στο Δημαρχείο της Αθήνας.
1: Ναι, και να ευχαριστήσουμε τους Αθηναίους που έχουν το θάρρος και στέλνουν και τις αποδείξεις στην πλατφόρμα. Γιατί η πλατφόρμα χρειάζεται συνεργασία για να έχει και αποτέλεσμα. Ναι.
0: Αυτό όμως είναι μοναδικό να συμβαίνει στο πιο τουριστικό κομμάτι της Αθήνας. Δηλαδή, είναι τέσσερις δρόμοι είναι στην Αθήνα που τουλάχιστον πρέπει να τηρούνται στοιχειοδόσοι κανόνες.
1: Δυστυχώς, στον ιστορικό πεζόδρομο της Αιώλου παρατηρείται μια συστημική υποβάθμιση. Δηλαδή, το γράφημα έχει πιάσει ιστορικό χαμηλό, διότι έχουμε αποσπασμένα παρτέρια και παγκάκια, παρατηρήσεις για ξεραμένα φυτά, γκράφιτι, ακαλέσθητο το δρόμο, και έχουμε και τις κακοτεχνίες των εργολάβων, οι οποίοι κάνουν τομές στους δρόμους, μετά τις γεμίζουν τα πατσούλικα, αφήνουν σκόνες, οι σκόνες πάνε στα μαγαζιά, μπαίνουν στην ατμόσφαιρα μικροσωματίδια, και υπάρχει μεγάλη επιβάρηση του αναπνευστικού, και καταλήγουμε και στα φορτηγά, στα βαν των εργολάβων και του γνωστού κρατικού μονοπωλίου, το οποίο κάνει εργασίες σε όλη την πόλη και κάνει πολύ μεγάλη ρήπανση. Και εδώ πέρα να τονίσουμε ότι το σύστημα για το θέμα της Αιώλου έχει προτείνει, επειδή ορίζεται σαν συστημική υποβάθμιση πλέον.
0: Η εφαρμογή που προτείνει, που έχει διαχειριστεί εσείς, το Athens AI, έχει και προτάσεις.
1: Προτείνει να δούμε τις υποδομές της Αιώλου σαν πάγια. Και τι να κάνουμε, να γίνει κάποιο συμβόλαιο συντήρησης, με KPIs, δηλαδή με βασικούς στόχους για καθημερινό καθαρισμό, για έλεγχο των κακοτεχνιών και για μια μηνιαία αποτίμηση κατάστασης του πεζοδρομίου και την ιστορική Αιώλου. Διότι μιλάμε για έναν δρόμο όπου τσουρουφλίζεται το δέρμα των καταστηματαρχών, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις. Οι κάτοικοι έχουν πρόβλημα στο αναπνευστικό, υπάρχει η χορύπανση και καθημερινά, ας πούμε, το νευρικό σύστημα του Αθηναίου δέχεται επίθεση σε αυτόν τον δρόμο. Είναι και θέμα ψυχικής υγείας, είναι θέμα δημόσιας υγείας, πέρα από όλα. Πέρα από την εμπορική υποβάθμιση της περιοχής, πέρα από το ότι δεν υπάρχει και ο στοιχειώδης έλεγχος στα εργοτάξια. Διότι,
0: είναι όλα μαζί, είναι τρομερό, έτσι.
1: Δηλαδή, εδώ έχουμε διάφορες υπηρεσίες οι οποίες δεν λειτουργούν. Δεν ακολουθείται ο κανονισμός του Δήμου για να ελεγχθούν άμεσα τα εργοτάξια και να επιβληθούν πρόστιμα σε αυτόν που προκαλεί τη ρήπανση. Άρα τα οικονομικά λένε ότι θα συνεχίσει να κάνει τη ρήπανση αυτός που κάνει τις εργασίες για να αποφύγει το κόστος της σωστής επίβλεψης των έργων. Άρα έχουμε αυτή την... την μη εφαρμογή του κανονισμού από το Δήμο. Έχουμε σε ένα άλλο επίπεδο θέμα δημόσιας υγείας από τα μικροσωματίδια της σκόνης και βεβαίως έχουμε τεράστια εμπορική ζημιά των καταστηματαρχών, οι οποίοι, να υπενθυμίσουμε, ότι έχουν κάθε μήνα υποχρεώσεις, ότι αντιμετωπίζουν δάνεια, αντιμετωπίζουν μισθούς προσωπικού, εμπορεύματα, και να θυμίσουμε και ότι το Υπουργείο Οικονομικών, όταν αργήσει λίγο ένας καταστηματάρχης να πληρώσει κάποιες δόσεις, κατασχέτει λογαριασμούς και καταγγέλλονται δάνεια από τα αρμόδια funds. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στην πραγματική οικονομία και δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του κατεπήγοντος από τις αρμόδιες αρχές.
0: Αυτός εδώ, δηλαδή, ο καταστηματάρχης, ο έρμος που έχει μπροστά του όλο αυτό, πώς θα βγάλει το μήνα? Δηλαδή, ανοίγει το μαγαζί του και έχει έναν καφέα.
1: Είναι μοναδικό και είναι και νομικό, είναι αποδεικτικά, δηλαδή είναι στοιχεία αυτά. Τα έχουμε ή τα βάζουμε και δεν έχει έρθει και κάποιος αρμόδιος να τα συνεργαστεί με μας, ενώ έχουν επικοινωνήσει με την πρωτοβουλία μας Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο του Εξωτερικού να μας πει ότι κάτι κάνετε, έχετε αρχίσει λίγο και δίνετε κάποια στοιχεία. Δεν έχει έρθει και κάποιος αρμόδιος να εκμεταλλευτεί και αυτά τα ντοκουμέντα που μας στέλνουν.
0: Ούτε από το, άρα ούτε το, από το Δήμο της Αθήνας, ούτε από την περιφέρεια ή από την κυβέρνηση. Γιατί κάποιος από όλους που θα τον ενδιαφέρει. Το Υπουργείο Τουρισμού. Πώς γίνεται, αφού εκείνη τα έσοδα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών.
1: Ακριβώς.
0: Εκείνη τα έσοδα.
1: Ακριβώς.
0: Το περιβάλλοντος. Οι άνθρωποι εισπνέουν σκόνη. Ζήτημα. Ο Δήμος Αθηναίων. Πρόβλημα. Ακριβώς.
1: Εδώ έχουμε πολλαπλά επίπεδα. Ο Δήμος Αθηναίων δεν εισπράττει τα πρόστιμα που ορίζει ο κανονισμός και έτσι έχουμε πολλαπλή ζημιά, πολλαπλασιαστική ζημιά. Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει να εισπράξει έσοδα από τους καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν μειωμένες εισπράξεις και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να μπουν και σε κάποιο ευνοϊκό πλαίσιο ρύθμισης γιατί έχουν μειωμένη επίσκεψη στα μαγαζιά τους. Και το Υπουργείο Υγείας δεν ορίζει ως πρόβλημα την κατάσταση με τη ρήπανση στην ατμόσφαιρα, διότι δεν έχει μετρητές να πάει να μετρήσει τα μικροσωματίδια και να δει αυτό το σοκαριστικό που συμπνέουμε εμείς που περπατάμε στην Αιώλου. Και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά θα αναφέρω την Αιώλου.
0: Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι υποβαθμισμένη πια η Σοκράτους ή η Καποδιστρίου που είναι η χρήση των ναρκωτικών, το εμπόριο του Νταλαβέρη, η πορνεία.
1: Ακριβώς.
0: Το Μπρόγκ στη δεκαετία του 70 και του 80 κατά αναλογία.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι η πολυτελέστατη Αιώλου των υψηλών ενοικίων. Λίγο παρακάτω βέβαια.
1: Ακριβώς θέλουμε να πάμε εκεί, γιατί συζητάμε από το 11 για αυτές τις οδούς, οι οποίες υπάρχει υποβάθμιση. Πλέον και η Αιώλου αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα.
0: Άλλη κατάσταση.
1: Άρα υπάρχει ένα γράφημα, αν το θέταμε σαν γράφημα, η Αιώλου έχει χτυπήσει ιστορικό χαμηλό. Τώρα να μιλήσουμε και να πάμε και για ένα σημαντικό θέμα στην Οδό Μαυροματέων.
0: Ναι.
1: Από το πεδίο του Άρεως έως τον Πανελλήνιο, όπου υπάρχει πλήρης απουσία φωτισμού τις τελευταίες τουλάχιστον εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι μια περιοχή πάρα πολύ κεντρική, υπάρχει αίσθημα ανασφάλειας, επηρεάζεται και η ψυχική υγεία των ανθρώπων.
0: Είναι
1: αθλητές, είναι στο Πανελλήνιο που γυμνάζονται κοντά,
0: παιδιά,
1: είναι στο
0: πεδίο
1: του Άρεως.
0: Ποδήλατα.
1: Και εδώ έρχεται το AI και μας πει τι, μία από τις λύσεις, γιατί έχουμε και περιορισμένο χρόνο. Λέει, βάλτε προσωρινή εγκατάσταση προβολέων μέχρι να φτιαχτεί το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αντιμετωπίζει αλλιώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι πρακτικές από τις ευέλικτες πρακτικές που αντλεί από το εξωτερικό, αντιμετωπίζουν αλλιώς την πόλη. Εμείς έχουμε μία νοοτροπία να μπει στο Νόβοβιλ μαζί με τα χιλιάδες άλλα αιτήματα και όταν το δει το γραφείο να φτιαχτεί. Το Athens AI βάζει προτεραιότητα.
0: Χαράζει δηλαδή πολιτικές, σου λέει, και πώς μπορεί αυτό να γίνει άμεσα να διορθωθεί η κατάσταση.
1: Βεβαίως, γιατί αυξάνεται την εγκληματικότητα των Μαυροματέων, η οποία, αν θυμάστε και στο παρελθόν, είχε παραδοθεί στο εμπόριο ναρκωτικών. Άρα η πόλη αντιμετωπίζει παρόμοιους κύκλους αναδιαστήματα. Λόγω της χαμηλής ταχύτητας διακυβέρνησης. Δεν υπάρχει αίσθηση του κατεπήγοντος.
0: Ναι, αλλά εδώ πλέον υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή, αναδεικνύει το ζήτημα, το επισημαίνει, βάζει μια σημαία και εξηγεί επίσης πώς μπορεί να διορθωθεί.
1: Με 2, 3, 4 τρόπους. Προτείνει βέλτιστες πρακτικές.
0: Οι οποίες δεν είναι απαγορευτικές, δηλαδή και τώρα. Δηλαδή, θα μπορούσαν άμεσα να αποκατασταθεί το φως. Θα βάζανε τα φορτιζόμενα, τα ηλιακά, τα πάνελ τέλος πάντων.
1: Τα λέτε, ναι, μπορεί να καταστήσουν προσωρινό φωτισμό μέχρι να υπάρξει μια λύση στο βασικό σύστημα. Και να πάμε και να πούμε και το εξής που έχει παρατηρήσει η πλατφόρμα. Η Αθήνα φυτεύει δέντρα, το καταγράφει, αλλά δεν καταγράφει πόσα κόβει.
0: Δηλαδή, ότι είμαστε πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Διαθέτει μια σύγχρονη πλατφόρμα που έφτιαξε η ΔΑΕΜ και είναι πολύ καλή. Δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις δεντροφυτεύσεις. Δεν υπάρχει όμως το αντίστοιχο, η αντίστοιχη πλατφόρμα ή η ίδια που να δείχνει και τις σκοπές των δέντρων. Έτσι, δεν έχουμε ένα ισοζύγιο πρασίνου. Αυτό θα ήταν σημαντική βελτίωση να ξέρουμε ποιο είναι το net balance, δηλαδή η καθαρή ισορροπία των δέντρων. Πόσα φυτεύονται αλλά και πόσα κόβονται. Να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου και αυτό το έχει καταγράψει. Η πλατφόρμα. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.
0: Άρα 2,5 λεπτά μέχρι τους τίτλους σίγουρα.
1: Να πούμε για την Καλέργη που υποφέρει από σκουπίδια, βελόνες και ακαθαρσίες. Δυστυχώς.
0: Η Καλέργη βρίσκεται.
1: Βάστης.
0: Α, μάλιστα, στη ζώνη αυτή της υποβάθμισης.
1: Στη ζώνη της υποβάθμισης, να πούμε ότι παρατηρείται.
0: Και είναι πολύ, είναι πολύ ευγενικό αυτό που λέμε η ζώνη της υποβάθμισης, έτσι. Είναι...
1: Δυστυχώς είναι οι πιάτσες των ναρκωτικών, οι οποίες εδώ και 30 χρόνια κατά κάποιο τρόπο είναι οι άτυπες πιάτσες που συναθρίζονται.
0: Εδώ η ευθύνη δεν είναι βέβαια του Δήμου.
1: Όχι.
0: Η ευθύνη εδώ είναι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι, και να πούμε και είναι Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο και είναι και του Προστασίας του Πολίτη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και τις σημαντικές παρατηρήσεις ότι ακριβώς δίπλα στην πλατεία Βάφτης παρατηρούνται, έχουμε αναφορές από κατοίκους για βανδαλισμό των συστημάτων ηλεκτροφώτισης από χρήστες για να εξασφαλίσουν ίσως τη δόση τους. Δηλαδή, υπάρχει και μια καταστροφή δημοσίων υποδομών με κόστος για το Δήμο και για το κράτος, γιατί δυστυχώς πάνω στην απελπισία τους κάποιοι χρήστες κάνουν κάποιες μικροκλοπές, δημιουργώντας όμως ένα κύριο πρόβλημα, που είναι ο φωτισμός της πόλης. Έτσι, Αγίου Κωνσταντίνου έχει συχνά προβλήματα με το φωτισμό.
0: Το ένα φέρνει το άλλο, με άλλα λόγια. Όταν δεν το αντιμετωπίζεις, γίνεται βουνό, το πρόβλημα γιγαντώνεται.
1: Ναι, το πρόβλημα δημόσιας υγείας, γίνεται πρόβλημα ασφάλειας και γίνεται και μετά και πρόβλημα υποδομών για την πόλη. Οπότε έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Δεν έχει πετύχει η αντιμετώπιση των άτυπων πιατσών. Πρέπει να υπάρξει, όπως προτείνει η πλατφόρμα, πρέπει να υπάρχουν κάποια κινητά συνεργεία, να παρέχουν βοήθεια στους χρήστες καθημερινά σε αυτά τα χώρια.
0: Και μια προοδική με την κατάσταση σε άλλη περιοχή όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, σε χώρο προστατευόμενο, με άνετες συνθήκες, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ξανααποκτήσουν αυτή την υπόσταση, την ανθρώπινη, την ιδιότητα.
1: Ακριβώς, να χωρίς είναι... πειρασμούς.
0: Και χωρίς εξάρτηση. Δηλαδή, βρέθηκα στην Καποδιστρίου και το θέμα ήταν τραγικό. Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος να τους βοηθήσει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι άνθρωποι που λιώνουν και από δίπλα είναι το εμπόριο.
1: Ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς. Δηλαδή είναι στον δρόμο άτομα με πολύ κακή ψυχική υγεία και ο νόμος αυτή τη στιγμή τους βλέπει σαν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αποφασίσουν με σωστή κρίση. Ενώ δεν θα έπρεπε να τους δει έτσι. Θα πρέπει να τους παρέχεται προληπτική ψυχοκοινωνική υποστήριξη, να πηγαίνουν σε ένα κέντρο μέχρι να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Σωστή, μακριά από τους πειρασμούς.
0: Κύριε Πατρικάκη, μείνετε λίγο στη γραμμή για να το ολοκληρώσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη, ξανά μαζί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκει στην υπόθεση του Qatargate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά και τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και πρόσθεσε ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα ασθενά του Ορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιν Ντι Βάνς. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο δεν συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμά μας στο μικρό για το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το θάνατο του Παπανδρέου, ο οποίος έγινε σαν σήμερα 23 Ιουνίου του 1996. Επιστροφή όμως το 2026, τα προβλήματα της Αθήνας. Ο κύριος Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας που έχει φτιάξει την εφαρμογή Athens AI, είναι μαζί μας για τα προβλήματα. Λέγαμε λοιπόν για το πράσινο ισοζύγιο. Ο Δήμος ενημερώνει για τα φυτά, για τα δέντρα που φυτεύει, δεν ενημερώνει για εκείνα που κόβει. Οπότε είναι πρόβλημα.
1: Και δεν υπάρχει, είναι αναλυτικό μητρό. Υπάρχει για την δεντροφυτεύση μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι η μία εφαρμογή Athens 3. Θα μπορεί να κάνει μια υποβάθμιση ίσως ο Δήμος και να τα βάλει και τα δέντρα για να υπάρχει ένα ουσιαστικό ισοζύγιο σε αυτό.
0: Ωραία. Και να δούμε κάποια άλλα από τα ζητήματα στην Αθήνα.
1: Ναι, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, να πούμε συγκεκριμένα, στην Άνω Κυψέλη, στην οδό Φεδριάδων με τα πεζοδρόμια. Και εκεί πέρα έχουμε ζημιές σε όλη τη Φεδριάδων.
0: Σε όλη τη Φεδριάδων.
1: Σε όλη τη Φεδριάδων. Έχουμε σπασμένα πεζοδρόμια, έχουμε σκαλοπάτια στη μέση του πεζοδρομίου, ράμπες που καταλήγουν σε εμπόδια. Έκανε και ένα ρεπορτάζ ένα κανάλι, είστε. Και κατέγραψε αναλυτικά, μπορεί να το δει κάποιος στο σελίδες Athens AI.
0: Πού έχει δημοσιευθεί, σε ποιο κανάλι?
1: Σε ένα άλλο κανάλι, δεν ήταν στο Sky.
0: Καλά, δεν πειράζει, ναι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Αλλά ευχαριστούμε θερμά τον Ξενοφών και τη Δάφνη που ήρθαν την Κυριακή και το ανέδειξαν το θέμα. Και γενικά η Άνω Κυψέλη έχει μεγάλο θέμα προσβασιμότητας και στην Καυκάσου υπάρχουν κρατήρες στα πεζοδρόμια.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν κρατήρες και στους δρόμους. Και στη Φεδριάδων και στην Καυκάσου.
1: Στην Καυκάσου 170 είναι συγκεκριμένος. Είναι ένα μεγάλο. Και έχουμε αναφορές για.
0: Ξέρετε ακριβώς που είναι και ο κρατήρας, δηλαδή ο κρατήρας του πεζοδρομίου.
1: Έχει μπει στο πιν.
0: Άρα και για το Δήμο είναι εύκολο αυτό δηλαδή, να πάει να το επιδιορθώσει. Δεν χρειάζεται πια χίλια δύο πράγματα να κάνει, να μπουν, να κάνουν να. Πού το μάθατε, πότε το μάθατε, δεν έχει έρθει κτλ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει ένα συνεργείο πόλης και καθημερινά να διορθώνει τα προβλήματα, δρόμο-δρόμο.
1: Ναι, και ιδιαίτερα στα πεζοδρόμια, όπου η κατάσταση είναι σε ένα πολύ άσχημα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο της τωρινής θητείας, είναι θέμα.
0: Όχι, δεν είναι πολυετές, που δεν, για ένα παράξενο λόγο και αυτό υποβαθμίζεται. Δεν μπορεί.
1: Νομίζω σε υποσυνείδητο πλέον υπάρχει μία παρέτηση ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Αλλά
0: ότι ναι, τα πεζοδρόμια πρέπει να είναι χάλια, άθλια.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι ο στόχος της πρωτοβουλίας της πλατφόρμας του AI, είναι αυτός, ότι να αναδείξουμε την κρισιμότητα, να αναδείξουμε ότι υπάρχουν πτώσεις ηλικιωμένων στα πεζοδρόμια, να αναδείξουμε ότι μία γυναίκα με ένα νεογέννητο που το κουβαλάει στο 1,5 χρόνο στο μάθημα έχει νοσηλευτεί 10 μέρες γιατί έπαθε ηλίκους. Δηλαδή υπάρχουν απόλυες.
0: Τρομερό.
1: Ναι, αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Πρέπει να υπάρξει ένα σοκ στην πόλη. Δηλαδή δεν είναι όλα χωρίς κόστος. Και σκεφτείτε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει δημοκρατική συρρήκνωση. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, στην Κυψέλη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, έχει φτιάξει την εφαρμογή Athens AI. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο παρελθόν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή 23 Ιουνίου του 1996.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στον κίνδυνο η παραοικονομία μας να γίνει το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας μας. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα περιθωριοποίησης της χώρας μας. Κάθε μέρα που περνάει και χειρότερη.
0: Μαζί μας με αρκετή καθυστέρηση, λόγω δικής μου, λανδικού μου λαθασμένου σχεδιασμού, ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Βασίλη. Είναι για να κλείσουμε.
0: Ναι. Δυστυχώς, βγήκαμε εκτός χρόνου απόψε, δηλαδή τα κακός σχεδιασμούς. Λοιπόν.
3: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας άνθρωπος που το λάτρεψαν πάρα πολύ. Και το μίσθηκαν και κάποιοι άλλοι, για να λέμε τα πράγματα,
0: ναι,
3: όπως τα ζήσαμε. Εμείς στοιχείο έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Είχαμε την τύχη να γεννηθεί στην πόλη μας και ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε τότε τα πρώτα του βήματα, την αρχή της καριέρας του ως διοικητής, αργότερα νομάρχης στα νησιά, στη Χίο και στη Μυτιλίνη, και την εποχή που ήταν τοποθετημένο στοιχείο έτυχε να συμβεί και αυτό το ευτυχές γεγονός του Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιο όμως το ενδιαφέρον? Το ενδιαφέρον είναι, δύο είναι τα ενδιαφέροντα. Το πρώτο είναι που κατοικούσε τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος έμενε σε μια παραλιακή περιοχή της Χίου, λίγο πιο έξω από την τότε πόλη, σε μια έπαυλη που συνδέεται και με ένα σημερινό πολιτικό. Τότε η οικογένεια δεν ήταν πολιτική, μια επιχειρηματική οικογένεια της Χίου που για διαφόρους λόγους είχε απομακρυνθεί από το νησί και μέσα από μια σειρά θλιβερά γεγονότα το σπίτι είχε παραμείνει άδειο, μια έπαυλη και η οποία νοικιάστηκε τότε ή παραχωρήθηκε, αυτό είναι ασαφές, στο Γεώργιο Παπανδρέου για να μείνει, και έκανε και παρέα, και γι' αυτό έχουμε φωτογραφίες σε χαλαρές στιγμές του Γεωργίου Παπανδρέου με την συγγενική οικογένεια που βρισκόταν στην άλλη μεριά σήμερα του δρόμου, δηλαδή είναι δύο κτήματα που ήταν δίπλα-δίπλα απέναντι από τη θάλασσα. Επίσης πολύ μεγάλη οικογένεια που συνδέεται,
0: ναι,
3: με την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, ένας πρωθυπουργός στο κάδρο. Την οικογένεια Χορέμη, γνωστή για τη σχέση τους με την οικογένεια Μπενάκη, με την Πινελόπη Δέλτα και με όλους αυτούς τους σπουδαίους σιώτες πλούσιους που έκαναν τα λεφτά τους στην Αίγυπτο. Απέναντι λοιπόν ήταν το σπίτι της οικογένειας Μηταράκη, το οποίο είχε νοικιάσει ο Γεώργιος Παπανδρέου, και έτσι στην οικία Μηταράκη, δηλαδή το σπίτι του σημερινού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Χίο, γεννήθηκε ο μεγάλος ηγέτης, αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό σκηνικό. Η έπαυλη, κάποια στιγμή πέρασαν τα χρόνια, ο Γεώργιος Παπανδρέου έφυγε πολύ νωρίς από τη Χίο, η έπαυλη αφού έζησε τις δόξες της κάποια στιγμή πουλήθηκε στο ελληνικό δημόσιο και το 1958 αγοράστηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και έγινε το γνωστό, τουλάχιστον στους σιώτες, ξενοδοχείο ξενία, σε μια σειρά που σχεδίασε ένας μεγάλος αρχιτέκτονας, ο Σταμάτης, και έτσι τελείωσε η καριέρα αυτού του σπιτιού. Τα έπιπλα πουλήθηκαν διότι ήταν πολύ δύσκολο να μεταφερθούν, αλλά το 1960 διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, στις 13 Ιουλίου φτάνει στην πόλη της Χίου, στο λιμάνι της Χίου, ο Γεώργιος Παπανδρέου μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι επιστρέφοντας από τη Μυτιλίνη προγραμμάτισαν να μείνουν στη Χίο, δεν τα κατάφεραν. Παρόλα αυτά ο κύριος Παπανδρέου μετά των ιών και της νύμφης του, επιβάντες αυτοκινήτων, μετέβησαν στο τουριστικό ξενοδοχείο όπου πρότερον η οικία Μηταράκη και όπου εγεννήθη ο ιός του, κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, ή να γνωρίσει τον τόπο της γεννήσεώς του. Ακολούθησε κάθε αυτογοσμικό και δεξιώθησαν εκεί τους υποστηρικτές τους. Οπότε ο Ανδρέας Παπανδρέου φύγε.
0: Τρομερίστη.
3: Αλλά γύρισε για να δει το σπίτι που γεννήθηκε, και μάλιστα τα βαφτίσια του Ανδρέα Παπανδρέου που έγιναν στη Χίο, ακολούθησε ένα πάρτι με τους σημερινούς όρους, ένα τραπέζι, μια διασκέδαση που οργανώθηκε στην παραλία της Δασκαλόπετρας, όπου ο τοπικός μύθος θέλει να δίδασκε ο Όμηρος. Ξέρουμε ότι είναι ένα ιερό της Κυβέλης, είναι όμως ένας τόπος ξεχωριστός για τους Χιώτες, και έτσι ο Ανδρέας Παπανδρέου συνδέεται με δύο σημαντικά τοπόσημα, γιατί το Ξενία παραμένει ακόμα, τώρα έχει κάποια άλλη χρήση, αλλά περιμένει το κτίριο εκεί, και ο σημερινός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας συνδέεται έτσι με μια παράξενιά της τύχης με το μεγάλο αντίπαλο της παράταξης τα χρόνια που ζήσαμε κι εμείς.
0: Τρομερή ιστορία. Δεν είναι ευρύτερα γνωστή.
3: Είναι μια ιστορία. Νομίζω ότι ούτε και στοιχείο είναι πασίγνωστη, αλλά είναι μια ιστορία που την ξέρουμε. Είναι καλά τεκμηριωμένη και η ιστορία του
0: κτήματος. Μπορούσε να γίνει και μουσείο το IKEA. Να αλλάξει χρήση. Εδώ γεννήθηκε ο Ανδρέας Πανδρέου. Έπαιρνε να δεσμευτεί ένας χώρος, κάτι. Λαϊκό προσκύνημα.
3: Στο είπα και ότι συνδέομαι και προσωπικά με αυτό το κτίριο, γιατί έχω τρακάρει εκεί. Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά σε μια προσεξία των νεανικών μας χρόνων. Οπότε είναι, και για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Έχει όμως το ενδιαφέρον ότι αυτή η περιοχή συνδέεται με μια σειρά από πολιτικούς, γιατί και άλλοι πολιτικοί της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο της περιοχής εκεί έχουν ζήσει σε αυτή την γειτονιά, και έχει ενδιαφέρον για το πώς αλλάζει ο χρωματισμός αυτής της περιοχής, και το έχει φέρει η μοίρα, οι μεγάλοι αντίπαλοι να έχουν μια κοινή ιστορία.
0: Και τι ιστορία?
3: Νομίζω ότι σε εκείνες...
0: Ηχείως, γιατί όμως είναι το σημείο αναφοράς τόσο ισχυρών οικογενειών?
3: Γιατί είναι η περιοχή που έπρεπε να μείνει, να ενταχθεί στο ελληνικό κράτος με καλούς όρους, και είναι και μια περιοχή που λόγω και η Μυτιλίνη και η Σάμος, εξίσου πολύ σημαντικές, ο τοπικιστής το ξέρεις, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι η Σάμος έχει βγάλει το Σοφούλι. Ναι. Για να δείξει το μισθοπλή Σοφούλι. Είναι τα νησιά που βρίσκονται απέναντι από την Τουρκία. Είναι τα νησιά τα οποία καθιστούν το Αιγαίο ελληνική θάλασσα, γιατί διαφορετικά χωρίς αυτά τα νησιά το Αιγαίο θα ήταν μισό-μισό, ας το πούμε έτσι. Και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει η ελληνική πολιτεία, το γνωρίζει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, και καθιστά αυτά τα νησιά πολύ σημαντικά τόσο για την εξωτερική πολιτική αλλά όσο και για την εσωτερική πολιτική. Είναι εποχή που έρχονται πρόσφυγες, είναι ο πρώτος διωγμός, και είναι και εποχή που πρέπει να εγκατασταθούν οι ελληνικοί θεσμοί, να αναπτυχθούν εκεί οι ελληνικοί θεσμοί και να εμπεδωθεί το ελληνικό κράτος. Οπότε στέλνουν εκεί νέους ανθρώπους και στρατιωτικούς και πολιτικούς, και έτσι υπηρετούν εκείνη την εποχή στοιχείο δύο μεγάλες προσωπικότητες που αργότερα θα συγκρουστούν στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή ο Πλαστήρας και ο Παπανδρέου. Σκέψτε ότι σε κάποια στιγμή σε αυτή τη μικρή περιοχή, γιατί και ο Πλαστήρας εκεί κοντά αγαπούσε να καταλύει, άλλωστε όταν έκανε το κίνημα εγκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο Κύμα, που βρίσκεται πολύ λίγα, 100-200 μέτρα παρακεί από την οικία Μηταράκη και σημερινό Ξενία, κατόπιν Ξενία. Οπότε λίγο πολύ σε αυτή τη μικρή απόσταση, αυτό το μικρό παραλιακό μέτωπο των 200 μέτρων, κατέληαν εκείνη την εποχή δύο μετέπειτα πρωθυπουργοί και άνθρωποι που έδωσαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και της κεντρώας παράταξης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.
0: Πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα της του γενικότερα των νησιών του Βόρειου Βορειοανατολικού Αιγαίου με αυτή τη διάσταση της ιστορίας.
3: Προς το παρόν μπορούμε να ελπίζω να δούμε πολλούς από τους ακροατές μας, χωρίς να τους ξέρουμε, στις όμορφες παραλίες και στο νησί μας
0: και στον κάμπο.
3: Από κοντά τι είναι αυτά τα νησιά που μπορεί να ακούνε.
0: Και όχι μόνο στις παραλίες αλλά και στον κάμπο και στη Βολισσό και στο χωριό εκείνο που δεν έχει ο οικισμός που δεν έχει πια κατοίκους, αυτός ο ιστορικός.
3: Στον Ανάβατο. Στον Ανάβατο που τον αγαπούν πολύ και στο κοντινό. Στα κοντινά γόνιμα με ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Κοίταξε τα νησιά μας, γιατί και εσύ από νησί είσαι, είναι γεμάτα ομορφιές, δεν σταματάει αυτό και καλό είναι να μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που επισκέπτονται μια εικόνα της ιστορίας των νησιών, είτε συνδέεται με ανεκδοτολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά που είπαμε πριν, αυτές τις μικρές ανθρώπινες ιστορίες, είτε τη μεγάλη ιστορία και την προσφορά στον πολιτισμό. Έχει πλάκα, γιατί έχει πλάκα, είναι ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Εκεί λοιπόν που γίνανε τα βαφτίσια του Ανδρέα Παπανδρέου και ναι, ετοιμάζουμε ένα κέντρο πολιτιστικό σήμερα, όχι σαν αυτά που έλεγε ο Γιαννόπουλος, πέρασε από αυτή τη φάση, ένα πολιτιστικό κέντρο για τον Όμηρο. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το ιερό της Κυβέλης, που η σαφής εικόνα για αυτό το ιερό αποδίδεται από ένα αρχαιολογικό έβριμα που βρέθηκε στο Μοσχάτο και βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Πειραιά, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά, και το οποίο βρέθηκε σε ένα χιώτικο οικόπεδο της οικογένειας Τζιροζίδη. Το κάβο είχα μια βιομηχανία πλεκτών. Οπότε είναι αυτές οι μικρές συμπτώσεις της ιστορίας που έχουν την πλάκα τους, αλλά ίσως έχουν και τη σημασία τους, γιατί δείχνουν πόσο σημαντικό ήταν αυτό το δίκτυο των ανθρώπων και πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα νησιά, και γι' αυτό κατάφεραν να αποτελέσουν και την άλλη μεριά του Αιγαίου, γιατί η άλλη μεριά του Αιγαίου είναι τα νησιά μας και αυτό είναι που κρατάει την Ελλάδα σε αυτές τις διαστάσεις που γνωρίζουμε σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σου παρουσία και γενικότερα την πολιτή συνδρομή στην εκπομπή. Καλή αντάμωση, ευχαριστούμε. Στοιχείο. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Γαλλία, ανάμεσα στη Γαλλία και το Ιράκ. 1-0, με 1-0 προηγείται η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Επιστροφή στο λόγο του Ανδρέα Παπανδρέου και σε ιστορικές στιγμές.
4: Ο λαός εμίλησε. Κατεδίκασε τον κακέκτυπο νεοφιλελευθερισμό της Νέας Δημοκρατίας. Είπε το μεγάλο ναι στην πρόταση του Πασόκ για την έξοδο από την κρίση και την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Για μια πολιτική εθνικά περήφανη που να αναστηλώνει το κύρος της χώρας μας. Για μια οικονομική πολιτική που θα εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Όπως γνωρίζετε, κληρονομήσαμε πολύπλοκα και δύσκολα προβλήματα. Γι' αυτό και καλούμε όλο τον ελληνικό λαό σε συστράτευση για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις των καιρών. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε την αναγέννηση της πατρίδας μας. Θέλω να ευχαριστήσω το λαό από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Με ετοίμησε ξανά με την εμπιστοσύνη του. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για τη συμβολή τους στο έργο μας. Ευχαριστώ τη Δήμητρα, η συμβολή της οποίας στη ζωή μου και στον αγώνα μου είναι ανεκτήμητη. Γεια σας και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί στρατευμένοι στο βωμό μιας νέας αναγεννημένης Ελλάδας.
0: Ήταν η δήλωση του Ανδρέου Παπανδρέου μετά τις εκλογές, την νίκη του Πασόκ το 1993.

Οι εκλογές τότε έγιναν στις 10 Οκτωβρίου του 1993 και το Πασόκ με το 46,88 των ψήφων του κέρδισε την αυτοδυναμία με 170 έδρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε το μεγάλο comeback, τη μεγάλη επιστροφή στην διακυβέρνηση της χώρας. Ο συνασπισμός τότε που είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, για όσους τα θυμούνται αυτά, είχε συγκεντρώσει το ποσοστό 2,94% και είχε μείνει εκτός κοινοβουλίου. Η Νέα Δημοκρατία με το 39,3% είχε 111 έδρες και η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά 4,88 και 10 έδρες. Το ΚΚΕ με 4,54% είχε 9 έδρες. Όλα αυτά το 1993 στις 10 Οκτωβρίου.

0: Στιγμή ότι πάει σκάει 100,3. Οδεύουμε κυρίες και κύριοι προς τον επίλογο και της δεύτερης ώρας. Λίγο Πασόκ ακόμα.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, συμπληρώνοντας 20 ολόκληρα χρόνια ζωής, ζητά να αναγεννηθεί για να συνεχίσει την πορεία του.
2: Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι, γιατί το κίνημά μας δεν ενσωματώθηκε μέχρι σήμερα και δεν εξαρτήθηκε από κανένα.
1: Σήμερα μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε και να διεκδικούμε έναν δικαιότερο, ασφαλέστερο και πιο ανθρώπινο κόσμο. Στην παγκόσμια οικονομία, η αγορά το μόνο που κατορθώνει είναι να δημιουργεί άνισο πλούτο για τους λίγους, αθλειότητα για τα 4/5 της ανθρωπότητας και υποβάθμιση στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον.
2: Η ανάπτυξη ήταν και είναι ο βασικός μας στόχος. Όμως, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς φορολογική δικαιοσύνη, χωρίς λογικό και δίκαιο σύστημα αμοιβών, χωρίς ίση αμοιβή για ίση προσφορά, η ανάπτυξη δεν ξεκινάει. Μένει χωρίς ορμή και χωρίς δικαίωση. Κοινωνίες που ανέχονται τον παρασιτισμό και την εκμετάλλευση δεν αναπτύσσονται. Οι πόροι τους συγκεντρώνονται σε λίγους προνομιούχους που στο τέλος καταντούν ραντιέριδες.
1: Είναι απαραίτητο να κατευθύνουμε την οικονομία της αγοράς και προς κοινωνικούς στόχους.
2: Δεν επιδιώκουμε ψυχρές, δήθεν τεχνοκρατικές λύσεις. Ζητούμε λύσεις πολιτικές που να δίνουν υπόσταση στις ελπίδες του ελληνικού λαού. Μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση στις σχέσεις των ανθρώπων. Αυτός είναι ο τελικός μας σκοπός.
1: Θέλουμε ακόμη και τώρα, περισσότερο μάλιστα από πριν, να αλλάξουμε τον κόσμο και τη ζωή προς το καλύτερο. Γι' αυτό είμαστε σοσιαλιστές.
0: Κατάλαβατε ποιον επιχείρησε να τη γράψει ο Άλεξ Τσίπρας. Τι δεν μπορεί να κάνει επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τελευταία παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου σε συνέδριο το 1994 για το τι είναι το ΠΑΣΟΚ, την επιτυχία της διαδρομής του Παπανδρέου. Όλα αυτά και πάρα πολλά ενδιαφέροντα με αφορμή, κυρίες και κύριοι, την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο θανάτου του σαν σήμερα, στις 23 Ιουνίου του 1996, τότε έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, ο Γιώργος Βαραχνός στην αναστερήθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη μουσικογραφική υποστήριξη, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγή, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος, το δελτίο ειδήσεων στη μία από τον Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή. Ό,τι να είναι, μείνετε συντονισμένοι στον Skype.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθήνα Μαράκη. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Καταργέιτ. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Μπατζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη ή ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει κατατίσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος απόψε στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά και τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει 2 βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, σημείωσε. Όσον αφορά στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Ωστόσο, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Δήλωσε επίσης ότι τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Όπως είπε, το Ιράν θα μπορεί να τα αξιοποιεί και για την αγορά άλλων προϊόντων που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάκερ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ελβετία. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επισήμανε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και τους πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κυρία Δημογλιδού επισήμανε ότι η ουσία είναι πως καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική ή αστυνομική αρχή δεν ενημερώνει ποτέ τους πολίτες για τέτοιου είδους σοβαρές καταγγελίες μέσω email. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, με τη Γαλλία να προηγείται 1-0 στο ημίχρονο. Στις 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί, Ιορδανία-Αλγερία. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ξεκινάει. Το σημαντικό είναι να μην στεναχωριόμαστε. Να μην στεναχωριόμαστε, γιατί όλα τα προβλήματά μας μπορεί να λυθούν. Τα χρήματα θα βρεθούν, γιατί λεφτά υπάρχουν, όπως μας λέει η συντρόφισσα Παπαδοπούλου από την Ελλάς.
1: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά τη μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν και θα είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας σε αυτό.
0: 10 εκατομμύρια είμαστε, 10 εκατομμύρια λεφτά, ου, υπάρχουν, λέει. Και όταν ένας άνθρωπος του Τσίπρα λέει λεφτά υπάρχουν, όλοι ξέρουμε πού θα τα βρει. Στον υπερπλούτο, ρε παιδιά, είναι η καινούρια λέξη, είναι ο υπερπλούτος. Και πολύ σωστά, είναι ο υπερπλούτο. Υπάρχει ο σούπερ γκούφι, για να μην υπάρχει και ο υπερπλούτο. Ο υπερπλούτος, η συντρόφισσα Μαριζέτα, πρώτα απ' όλα αναφέρεται στα 4 δισεκατομμύρια. Δεν είναι, τα 4 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν όπως μάθαμε. Εντάξει, έγινε ένα λάθος. Είπε ο σύντροφος Σαουλίδης, Πασόκος είναι ο άνθρωπος, είπε ένα νούμερο παραπάνω. Σιγά τι έγινε να πούμε. Έγινε ένα λάθος, δεν μας πάρετε και τα κεφάλια.
2: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει: ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
3: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
2: Προφανώς.
3: Μας πάνε ένα λάψος. Άρα.
0: Έγινε ένα λάθος, ρε παιδιά. Σιγά, εντάξει, οι Σιριζέοι είμαστε στην πραγματικότητα όλοι εμείς. Μην δηλαδή οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Και μας λέτε για αριθμούς. Για όνομα του Θεού. Πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο υπερπλούσιος. Δεν θα φορολογηθούν οι πλούσιοι. Οι υπερπλούσιοι με μπέρτα που πετάνε και φοράνε το βρακί πάνω από, από το παντελόνι.
3: Λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος.
0: Είναι υπερπολιτελή, δεν είναι για το Ηλίσιαν, υποθέτω ότι λέει. Όλα αυτά φορολογούνται βέβαια. Δεν είναι τίποτα από αυτά αφορολόγητα. Υπάρχει και ο φόρος πολυτελείας και όλοι οι άνθρωποι που ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για τις ανέσεις τους, ευτυχώς που το κάνουν, γιατί φορολογούνται για αυτά τα χρήματα που ξοδεύουν για τις ανέσεις τους. Έτσι, εμείς πρέπει να χαιρόμαστε που ξοδεύουν οι άνθρωποι τόσα πολλά για τις ανέσεις τους. Ξαναλέω, φορολογούνται. Βέβαια, το να ελέγξεις κάποιον που ζει πολυτελώς και να τσεκάρεις τι δηλώνει στην εφορία, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά να λες ότι εγώ θα φορολογήσω, αφού το φορολογείτε ήδη, βρε.
3: Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
2: Προφανώς.
4: Αυτή να είναι γεμάτη.
3: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν... που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα σου πει ο Αλέξης, ρώτα τον Αλέξη που είναι επιβάτης, θα σου πει, πες Αλέξη εκείνα που σου δανείσουν για να κάνεις τις διακοπές σου, πώς λέγονται. Όπως και να λέγονται, οι σημαίες είναι άλλων χωρών, παιδιά, τα έχουν ξαναπεί οι Σιριζέοι αυτά, τα λένε συνέχεια, οι Σιριζέοι λένε τα ίδια και τα ίδια, ευτυχώς τους πιστεύουν όλοι και λιγότεροι, ο σύντροφος Αθανασιάδης.
5: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
0: Μόνο από αυτό 600! Έτσι, είναι, αυτά είναι η αρχή που λέμε. Μετά θα φορολογήσουμε την υπερ πολυτελή, μετά την υπερ πολυτελή, μετά και ούτω καθεξής. Οπότε, θα καεί το πελεκούδι, βάλε πέντε ζαμπών, κύριε Στέφανε. Τι σημαίνει όμως, παιδιά, για το σύντροφο Αθανασιάδη υπερπολιτελής διαβίωση?
5: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να

0: τώρα ένα παράδειγμα.
1: Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, αυτοκίνητο. Δεν ξέρω να το ξέρετε αυτό.
2: Και το νοιάζεσαι τι σημαίνει τα κότερα, σιγά. Θέλουν να κοροϊδέψουν κανένα κορόιδο. Τα κορόιδα βέβαια για τη συγκεκριμένη απάτη λιγοστεύουν. Αλλά όσο και να κοροϊδέψεις καλό είναι. Άκου λέει τι σημαία έχουν. Έλα τώρα λέμε, σε παρακαλώ πολύ. Και όχι όλα τα κότερα. Έτσι υπάρχουν και τα κότερα που είναι απλώς πολυτελή. Αυτά τα αφήνουμε. Τα υπερπολυτελή κότερα. Και τώρα έρχεται το, για όσους δεν κατάλαβαν που λένε, το πόσο άσχετη είναι με την πραγματικότητα και την οικονομία. Θα μου πείτε, αν δεν ήταν άσχετη, δεν θα ήταν αριστερή.
0: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη...
2: Φορολογούνται, μωρέ, αλλά λέμε καμιά μανοησία να περνάει η ώρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η φορολόγηση με βάση τα κυβικά είναι ό,τι πιο βλακώδες μπορεί να σκεφτεί κανείς. Πρέπει να είναι τελείως χαζός ή τελείως άσχετος κάποιος για να πει θα φορολογήσουμε με βάση τα κυβικά. Γιατί εκεί κρύβεται ο πλούτος, τα κυβικά. Ένας άνθρωπος που το σκέφτεται αυτό στο μυαλό του, στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, ένας τύπος που κάποτε είχε πιάσει την καλή και πήρε πριν από 20 χρόνια ένα αμάξι 3.000 κυβικών και τώρα του έχει μείνει αμανάτη και έχει 20 χρόνια το ίδιο αυτοκίνητο και δεν μπορεί να το αλλάξει και πληρώνει ένα σκασμό τέλη, είναι πολύ πιο πλούσιος από κάποιον που έχει πάρει την ηλεκτρική Πόρσε που φτάνει μέχρι 250 χιλιάρικα, γιατί η ηλεκτρική Πόρσε δεν έχει κυβισμό. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν μετρούνται τα κυβικά τους. Καταλαβαίνετε γιατί ανόητους ανθρώπους μιλάμε. Για ανθρώπους που πιστεύουν ότι αυτός που έχει μεγαλύτερου, υψηλότερου κυβισμού αυτοκίνητο είναι πιο πλούσιος από κάποιο άλλο που το αυτοκίνητό του έχει χαμηλότερο ή καθόλου κυβισμό. Αλλά εντάξει, δεν θα ήταν σύντροφοι, είπαμε, αν καταλαβαίνανε από οικονομικά και πραγματική ζωή. Πραγματικός σύντροφος, όμως πραγματική ζωή την οποία την αντιλαμβάνεται καλά ο πρίγκιπας Γερουλάνος, ο οποίος πρίγκιπας είναι, σου λέει εγώ δεν θα κοστολογήσω, γιατί όλο λέτε πόσο θα κάνει, όσο θέλει κάνει.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε παροχολογία, κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Έρχεται η κυβέρνηση πάντα και λέει κοστολόγησέ μου το. Με ποιο κριτήριο, το δικό σου, γιατί. Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και θα αρνηθώ να το κάνω και μέχρι τις εκλογές.
2: Εγώ δεν κοστολογώ. Τι θα μου κάνετε, λέει ο πρίγκιπς Γερουλάνος. Του θυμίζουν ότι είναι έχει νομοθετηθεί το να κοστολογούν τα κόμματα τις υποσχέσεις τους. Εντάξει, έπρεπε να τους πει κανονικά, εγώ είμαι πρίγκιπας και είμαι υπεράνω νόμων, αλλά πάει κάπως και τα μπλέκει.
5: Έχετε πάντως δεσμευτεί να κοστολογήσετε τα προγράμματά σας, έχει περάσει σε νομοσία, δεν το έχετε ψηφίσει.
4: Θα σας πω, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική, εφόσον κοιτάμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο είναι δυναμικό. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια.
2: Άστο πρίγκιπα Παύλε, πες είμαι πρίγκιπας και κάνω ό,τι γουστάρω που θα σου πούνε εσένα ο νόμος προβλέπει. Εμείς δεν κοστολογούμε. Αλλά τι τα θέλετε ρε παιδιά, ο κόσμος είναι αχάριστος. Λένε στον πρίγκιπα Παύλο να κοστολογήσει. Κοροϊδεύουν τους Σιριζέους που δεν ξέρουν από οικονομία και πραγματική ζωή. Τους Σιριζέους της Ελλάς. Της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Και δεν λένε και ένα ευχαριστώ ρε παιδιά. Ένα ευχαριστώ, σκοτώνεται ο άλλος ρε. Ένα ευχαριστώ.
6: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράζουν και τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε, το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Ποιος έκανε εγώ το μισό.
2: Πείτε βρε γαϊδούρια ένα ευχαριστώ, σκοτώνετε. Για σας βρε ο άνθρωπος θυσιάζεται. Γαϊδούρια, γαϊδούρια. Διαφημίσεις. Τώρα. Και μικρό δελτίο ειδήσεων φυσικά και μετά πάλι μαζί.
6: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράζουν και τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνουν.

0: Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μισό ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκησε στην υπόθεση του Qatargate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά και τα στελνά είναι εντελώς ανοιχτά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά τα στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και πρόσθεσε ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Καλιπάβ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά Τουρμούζ, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Free Thinker με πιάσες, έχω αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Το πήρα μετά την Πασοκάρα το 2004. Αν το πουλήσω, πιάνει 5-6 χιλιάρικα. Που με αυτά παίρνω το καλύτερο πατίνι της αγοράς. Πληρώνω τέλειο 880 το χρόνο. Και βενζίνη, ό,τι καίει, που καίει πάρα πολύ. Και δεν το αλλάζω, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος. Εσύ θεωρείσαι για τους συντρόφους της Ελλάς, της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, πλούσιος. Και σίγουρα πολύ πλουσιότερος από κάποιον που θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 100.000, 150.000 ευρώ, 70.000 ευρώ. Δεν θα ήταν, λέμε, αριστερία, μα καταλαβαίνανε.

0: Αντώνης. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις κοινωνίες που είναι εξυπνότεροι. Εντάξει, τώρα, Αντώνη, το πώς ορίζει κανείς την εξυπνάδα, μην πιάζουμε αυτή την κουβέντα. Και έχουν κάποια ιδέα, είναι επίμονοι και αποτελεσματικοί. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Είναι πιο αποτελεσματικοί και πλουτίζουν. Και έχουν και επιθυμία να πλουτίσουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοποιημένοι με λιγότερα. Δεν είναι σώνει και καλά, υποχρεωτικό. Χωρίς να πουλάνε ναρκωτικά ή να είναι εγκληματίες. Αυτοί λοιπόν, σύμφωνα με την αριστερή νοοτροπία, πρέπει να τιμωρηθούν. Εννοείται εσύ. Αυτοί είναι εχθροί του λαού. Αντώνη! Ο Κρίς από Λίβερπουλ, όποιος τρώει πιτόγυρο με αβοκάντο, θεωρείται υπερπλούσιος. Αυτό θα μου το κοπανάτε για πολύ καιρό ακόμα. Είχα δοκιμάσει κάποτε σουβλάκι με αβοκάντο και είχα πει ότι μου άρεσε. Εντάξει. Ναι, και εγώ τέτοια μουρή έκανα όταν μου το πάνε πρώτη φορά. Όταν το δοκίμασα δεν ήταν καθόλου κακό. Το λέω με δισταγμό και με σκυμμένο το κεφάλι, αλλά. Ο Γιάννης, άσχετο αλλά ενδιαφέρει, το 20% περίπου των πονηρών παρουσιάζονται στο στρατό και μετά παίρνουν απολυτήριο. Δεν παίρνουν απολυτήριο το 20%, κάποιοι έτσι. Λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Φυσικά να οδηγούν στους δρόμους ή να γίνονται εκπαιδευτικοί ή αστυνομικοί, θα πω εγώ, πυροσβέστερ και πολλές άλλες δουλειές. Μπορούν κανονικά. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα, Γιάννη μου. Δεν ξέρω τι ισχύει. Αν έπρεπε όμως να στοιχηματίσω, θα στοιχημάτιζα. Μάθαμε από την εκπρόσωπο της Ελλάς, του κ. Μιχάλιου και του Τζοκόντου, Δημοχλίδου, ότι ένας αστυνομικός που έχει ψυχολογικά προβλήματα πηγαίνει στον ψυχίατρο και παίρνει και φαρμακευτική αγωγή, δεν είναι καθόλου υποχρεωμένος να το πει στην υπηρεσία του. Οπότε υποθέτω ότι όχι, μπορεί κάποιος να μην έχει πάει στρατό για ψυχολογικούς λόγους και να είναι αλήθεια. Δεν λέμε ο άνθρωπος να λέει ψέματα. Να είναι αλήθεια, να έχει θέματα σοβαρά ψυχολογικά, αλλά κανονικά να πούμε βεβαίως και μπορείς να διδάξεις να πας τα παιδάκια. Πήγαινε. Βεβαίως και να κουβαλάς όπλο, για όνομα του Θεού, γιατί όχι, σιγά. Τιμόνι, βεβαίως και να το πάρεις. Και όποιον πάρει ο γάρος, σιγά, τι έγινε να πούμε. Και η veteran, το τρομακτικό σε αυτό που λέει ο σύντροφος Αθανασιάδης είναι το όποιος ζει με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης. Ποιος το ορίζει αυτό, ρε Σοβιατολάγνιο γραφειοκράτες? Το κόμμα FKK. Πότε θα το μάθει? Άκουλε ποιος το. Το κόμμα. Γιατί το έχουμε το κόμμα? Για να ορίζει τι εντάσσεται στις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης. Έχει πει και άλλο ο Αθανασιάδης, είναι. Θα σας πάρουν τα κεφάλια. Εσάς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, έτσι. Για σας το λέω. Αλλά ας πάμε που είμαστε. Πού είμαστε? Είμαστε στις γυναικοκτονίες. Άλλη μια γυναικοκτονία απασχολεί. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και σας το έχω πει κι εγώ. Και μένα με εκνευρίζουν πολύ όλοι αυτοί οι ιστερικοί, οι οποίοι με την πολιτική ορθότητα, οι δικαιωματιστές και τέτοια, και όλη αυτή η ιστερία καταλαβαίνω ότι είναι μια άλλη ατζέντα, είναι μια άλλη. Τα κίνητρά τους είναι διαφορετικά, ψυχολογικά για πολλούς ανθρώπους, και οπότε είμαι πάντοτε αρνητικός. Και έτσι ξεκίνησε όταν άκουσα γυναικοκτονία. Λέω, μα γιατί, πώς, διότι το οποίο. Κάθισε όμως και το σκέφτηκα και είπα, ρε παιδιά, υπάρχει ένα είδος ανθρωποκτονιών, ένα είδος δολοφονιών, που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι το θύμα εντάσσεται σε μία σχέση ή έχει να κάνει με την αίσθηση που έχουν κάποιοι συμπολίτες άντρες ότι τις γυναίκες τις κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν αυτοί οι άντρες και μέσα στο πλαίσιο αυτής της αντίληψής τους σκοτώνουν. Δεν είναι κακό να έχουμε μία λέξη για να περιγράψουμε αυτού του είδους τις ανθρωποκτονίες. Όπως δεν είναι κακό που χρησιμοποιούμε τη λέξη αδελφοκτονία ή παιδοκτονία. Περιγράφουμε διαφόρων ειδών ανθρωποκτονίες για να μπορούμε να συνονοούμαστε πιο εύκολα. Δηλαδή με μία λέξη έχουμε καταλάβει το πλαίσιο του εγκλήματος. Δεν είναι κακό. Στην κβαντική ιατρό, την αρχηγό του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή, δεν πολύ αρέσει.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω, με τον κίνδυνο ότι να δεχθώ επίθεση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου, ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου.
0: Λοιπόν, πρώτον ξέρουμε ότι, δεν ξέρει, ότι λέει πράγματα που δεν λέω μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιεί τη φράση «η αλήθεια μου». Είναι αυτή η φράση μιας κακομαθημένης κοινωνίας που δεν έχει μάθει ότι υπάρχει η αλήθεια και, το, και η παπάντζα, αλλά θεωρεί ότι τα πάντα είναι μια αλήθεια. Η αλήθεια σου όμως είναι μάλλον ψέμα, γιατί υπάρχει η αλήθεια. Και αν η αλήθεια σου δεν ταυτίζεται με την αλήθεια, τότε είναι παραμύθι. Λοιπόν, εξηγώ. Είναι άλλο πράγμα η ισότητα, τα ίσα δικαιώματα, και άλλο πράγμα το είμαστε ίδιοι. Οι άντρες και οι γυναίκες δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν μερικοί δικαιωματιστές που θα σου πούνε το ίδιο είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όχι, δεν είμαστε οι ίδιοι. Οι άντρες, καλός ή κακός, σωματικός, έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η φύση. Δεν λέω κακιά η φύση να την καταδικάσουμε, αλλά δεν θα αλλάξει επειδή θα την καταδικάσουμε εμείς. Και υπάρχουν και πολλοί άντρες που χτυπάνε τις γυναίκες τους. Πολύ περισσότεροι από όσες γυναίκες χτυπάνε τους άντρες τους. Οι άντρες μπορούν πιο εύκολα να σκοτώσουν μια γυναίκα, έτσι, και το κάνουν και περισσότερο. Δεν είναι θέμα τι νομίζει ο καθένας, είναι θέμα τι είναι καταγεγραμμένο. Τα στοιχεία είναι αυτά που είναι. Δεν είναι ό,τι θέλει ο καθένας στο μυαλό του. Και υπάρχουν άντρες που αντιλαμβάνονται τις γυναίκες ως κτήματά τους. Ως πλάσματα τα οποία είναι φτιαγμένα για να τους ικανοποιούν τις επιδημίες τους. Άρρωστοι άνθρωποι, δεν λέω. Και για αυτούς τους ανθρώπους, όταν σκοτώνουν μια γυναίκα στο πλαίσιο αυτής της αντίληψής τους, λέμε ότι έχουμε γυναικοκτονία. Δεν έχουμε γυναικοκτονία, μας σκοτώσει κάποιος κάτι για να της πάρει την κληρονομιά. Δεν είναι κάθε γυναίκα που τη σκοτώνει ένας άντρας, δεν είναι γυναικοκτονία. Αλλά εντάξει, τώρα κβαντικός δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, οπότε δεν ξέρω και πώς να το δώσω να το καταλάβει η κβαντική ιατρός. Πάμε στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Όπως θα ξέρετε, ένα παιδάκι δολοφονήθηκε, σκοτώθηκε πριν από χρόνια, ένα 11χρονο παιδί, επειδή κάποια μέλη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, το παιδάκι και οι γονείς του δεν ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα, είναι ισχυροί. Το θύμα είναι ο ισχυρός. Η ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αυτή που σκότωσε τα μέλη της οποίας σκότωσαν, καταδικάστηκε ο ένας ή τέλος πάντων η πρόταση είναι να μπει μέσα, θα έλεγα ισόβια, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, γιατί τους θέλουμε πάλι πίσω στην κοινωνία, γιατί μπορεί να είναι και κανένας άλλος να σκοτωθεί, γιατί να πάει χαμένη η ευκαιρία. Έχουν μαζευτεί ως ήθιστε της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας μέλη έξω από το δικαστήριο και λένε αυτό. Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν από τη φυλακή, δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτός ο ποινικός λαϊκισμός που θέλει, για όνομα του Θεού, παιδιά. Σε μια κανονική χώρα, αυτός που το είχε φωνάξει το καλά του κάναμε και σκοτώσαμε το παιδάκι θα ήταν ήδη μέσα στα σίδερα και κάποιος θα είχε πετάξει το κλειδί. Γιατί θα είναι επικίνδυνος, μου αρχίζει να σκοτώνει παιδάκια έτσι. Γιατί κάνει το, για να κάνει το καλό. Αλλά όπως θα σας πούνε και διάφοροι άλλοι συμπολίτες, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Σταμάτης της Νέας Δημοκρατίας, είναι δική σας υποχρέωση να ενσωματωθούν, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Άμα είναι να θρηνίζουμε και κανένα παιδάκι, τι έγινε να πούμε. 9 μήνες παίρνει. We have all learned to kill our dreams. I need to know. Πιο σημαντικά ζητήματα, ήδη έχει αρχίσει η προπόληση εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν με τη μαύρη. Είναι η άσχημη Ελένη θα παίζει σε αυτή την εκδοχή. Το θέμα δεν είναι μαύρη και Χάλε Μπέρι είναι μαύρη. Είναι ότι δεν είναι και πολύ, δεν είμαστε και πολύ ωραίες. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά παίζει την ωραία Ελένη. Θα είναι η άσχημη λοιπόν Ελένη, ή όχι και τόσο ωραία Ελένη. Χαμός στην προπόληση των εισιτηρίων. Κίνδυνος. Κίνδυνος, παιδιά, για μας, τον οποίο ευτυχώς επισημαίνει ο Γιάννης ο Σμαραγδής, που επιτίθεται στον Όλαν. Σμαραγδής εναντίον Όλαν.
2: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Ενώ το μόνο μαύρο είναι η μοίρα μας, όπως λένε και στα τραγούδια που λέει «Μαύρη μοίρα μου, μάνα κακό μοίρα μου» και τέτοια. Προσπαθεί η νέα τάξη πραγμάτων να μας πει ότι είμαστε από την Αφρική. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιβεβαιώσουμε ως κουλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και συνεχίζει ο Έλληνης σκηνοθέτης.
2: Το πονηρό τρόπο, αν είναι έτσι, ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
0: Για να μας ξεγελάσουνε, παιδιά, έκανε ο άλλος, ξοδέψανε εκατοντάδες εκατομμύρια. Ακούστε για να δείτε πόσο σημαντικοί είμαστε για να ξεγελάσουν εμάς τους Έλληνες. Τόσο σημαντική είναι. Και τώρα μας ρίχνουν και τους λαγοκέφαλους της θάλασσης η νέα τάξη πραγμάτων. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πως ήρθαν οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα. Σμαραγδείς εναντίον όλαν, αυτή και αν είναι μάχη γιγάντων.

0: Η Χριστίνα, χαιρετισμού στη Μαρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλλο, εξού και καταλήγει νεκρή. Τι την παίζετε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αυτό. Ανθρώπους δυσάρεστους ως επιστοπλίστων τον ακούμε σε αυτή την εκπομπή και προσπαθούμε να τους κοροϊδέψουμε. Για να, πώς να το πούμε, να διασκεδάσουμε λίγο τη δυσαρέσκεια που μας προξελούν οι μπουρδες τους. Ρε Γεράσιμε, λέει ο Γεράσιμος, ερώτηση προς την Καριστιανού. Την κβαντική ιατρό. Δηλαδή, η πατροκτονία σημαίνει ότι γίνεται διάκριση στον πατέρα και ότι γίνεται αδύναμο πρόσωπο. Ρε Γεράσιμε, προσπαθείς με λογικά επιχειρήματα να αντικρούσεις κάποια που ισχυρίζεται ότι υπάρχει κβαντική ιατρική και πουλάει κβαντική ιατρική. Ε, Γεράσιμε. Θα μου πεις απ' την άλλη, προσπαθούμε να γλιτώσουμε για κανέναν αφελή που μπορεί να πέσει στα δίχτυα της. Διαφημίσεις.
1: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράνε τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον. Και μου έλεγε έτσι με ύφος: 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω: κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μάλιστα, λέω: θα μου σου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε τίποτα. Ποιος έκανε εγώ το μισό?
0: Λοιπόν, ό,τι να είναι, μου στέλνει το εξής. Είναι και ρεπορτάζ στο Έθνος. Ένας ακόμα θρίαμβος του σύγχρονου δυτικού νομικού πολιτισμού από αυτούς που κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι η ίδια η Δύση υπονομεύει τον εαυτό της. Είναι η ιστορία της Αλεξίας, του κοριτσιού που τραυματίστηκε βαρύτατα από αδέσποτη σφαίρα και έμεινε ανάπηρο. Η οικογένειά της, ενώ προσπαθεί να καλύψει το τεράστιο κόστος των θεραπείων, υποχρεώνεται να καταβάλει περίπου 150 ευρώ το μήνα για τα τροφεία του δράστη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή όχι επειδή κατέστρεψε τη ζωή ενός παιδιού και της οικογένειάς του, αλλά επειδή δεν καταβάλει την αποζημίωση που επιδίκασε το δικαστήριο. Για να το πω πιο απλά, γιατί διάβασα και το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φιλοεγκληματική δικαιοσύνη μας, η φιλοεγκληματική νομοθεσία μας, καταδίκασε άνθρωπο που πυροβόλησε και άφησε ανάπηρο κορίτσι σε 4 χρόνια φυλακή με αναστολή. Αντί να τον κλείσει σε ένα κελί και να πετάξει μακριά το κλειδί, τον καταδίκασε σε 4 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή δεν του έκανε τίποτα, αλλά εκδικάστηκε και μια αστική αποζημίωση, ένα χρηματικό ποσό, το οποίο ο δράστης δεν κατέβαλε. Με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή, όχι επειδή άφησε το κορίτσι ανάπηρο με τον πυροβολισμό, αλλά επειδή δεν έδωσε την αποζημίωση. Επειδή όμως, λέει η εφημερίδα, η διαφορά αυτή είναι αστική, υποχρεούνται οι γονείς της κοπέλας να καταβάλουν τα τροφεία για να τον ταΐζουν στη φυλακή. Αυτό το γουρούνι. Έχω πει πολλές φορές ότι η νομοθεσία, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Δύση, είναι φιλοεγκληματική. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα ποτέ. Και είναι φιλοεγκληματική γιατί υπάρχουν και πολλοί πολίτες φιλοεγκληματίες. Πολίτες που επιχειρηματολογούν υπέρ της ανάγκης να δίνεται ακόμα και στα μεγαλύτερα καθάρματα η δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή η ανάγκη να στοιχηματίζουμε τη ζωή ανθρώπων για να ικανοποιηθεί η ευαισθησία των συνήθως πολύ μακριά από χώρους εγκλημάτων συμπολιτών. Τα ξέρουμε. Φιλοεγκληματική νομοθεσία. Αυτός είναι ο νομικός μας πολιτισμός. Είναι πάνω και πρώτα απ' όλα φίλος με τον εγκληματία. Τα θύματα και η κοινωνία, εντάξει, ας πρόσεχαν. Και από τότε που στον πέταξα, Γιάννης Μαραγδί να γυρίσει ταινία τη ζωή του Μάικλ Τζόρνταν και το ρόλο να υποδηθεί ο Γκλέτσος. Και γιατί όχι εγώ? Δεν θα ήμουν καλύτερος εγώ στο ρόλο του Μάικλ Τζόρνταν? Βέβαια, για να μην μπερδευόμαστε, ο ένας είναι υπαρκτό πρόσωπο, τα άλλα είναι μυθιστορηματικά πρόσωπα. Έτσι, μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο, είναι δύο διαφορετικά. Παρότι που είναι κομικό, παρότι που είναι κομική ή όχι και τόσο ωραία μαύρη Ελένη. Υπάρχουν και ωραίες μαύρες, ρε παιδί μου, που είναι ωραίες. Πολύ, άμα ήθελε ζώνη και καλά μαύρη. Τέλος πάντων, θα μου πεις περιορέξιος κολοκυδόπιτα. Τέλος. Τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Και αλλιώς αύριο πάλι στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράζουν τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον. Και μου έλεγε έτσι με ύφος: 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Της λέω: κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μάλιστα, λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται οριστικά, αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μόνο μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα ασθενά του ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνιμ. Δήλωσε επίσης ότι τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Όπως είπε, το Ιράν θα μπορεί να τα αξιοποιεί και για την αγορά άλλων προϊόντων που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπεκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνά ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Μπαντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 41 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν από άντρες της Τουρκίας την τελευταία εβδομάδα στην Αττική. Βεβαιώθηκαν επίσης 292 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε 26.671 ελέγχους, ενώ 17 οδηγοί συνελήφθησαν. Βεβαιώθηκαν ακόμα 9.606 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, Η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. Διακοπή 30 λεπτών υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ στη Φιλαδέλφια, όπου έχει ξεσπάσει έντονη καταιγίδα και επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τη Γαλλία ωστόσο να προηγείται 1-0. Στις 3 τα ξημερώματα θα διεξαχθεί ο αγώνας Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ορδανία-Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι ανεμοί θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου, τρίτη εβδομάδα του μηνός. Αρχίζουμε δυνατά, αισιόδοξα, με υγεία και να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ από την Ελλαδική Επικράτεια, όλοι εσείς οι πατριώτες που ζείτε στο εξωτερικό σε άλλα κράτη και εσείς οι ομογενείς με τις επιστολές σας και τα μηνύματά σας και την ακρόασή σας για να παίρνετε τη γεύση της πατρίδας μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας και την ανταλλαγή απόψεων. Πάμε. Η Ρέτα Ρόουζ, ξέρετε, τα κόκκινα βέλη, αυτό το ακροβατικό αεροπορικό σμήνος της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας που συστάθηκε το 1964. Κατοικοεδρεύει κατά το μήνα Μάιο είτε στο Νεγκροπόντε, αλλά προσφάτως τώρα που άνοιξε το ξενοδοχείο Μιράζ στη Χαλκίδα. Και στο κλείσιμο στο πάρτι παίζουν αυτό το τραγούδι και χορεύουν όλοι μαζί και καταναλώνουν, αντιλαμβάνεστε, μπύρες άφθονες που θέλει η Σολίνα για γίνει η μεταφορά των ποσοτήτων.

Και ένα πρωινό θα σας μιλήσω για το υπέροχο γήπεδο τένις που φτιάχτηκε στο ξενοδοχείο Μοιράζ στη Χαλκίδα. Μόλις μισή ωρίτσα από την Αθήνα. Άσε που επιλέγεις και τον παλιό δρόμο και πας παράλληλα με τη θάλασσα και είσαι κατευθείαν. This cute little country girl called mine. And boy, let me tell you, she was the prettiest thing I'd ever seen in a pair of boots. Well, she walked right up to me, handed me a beer, gave me a look like, let's get out of here. And that's when I realized that she was every cowboy's dream come true. Και είσαι κατευθείαν στην παραλία του Αγίου Μινά. Να απολαμβάνεις θέα υπέροχη στο αυτόν τον κολπίσκο σαν να είσαι στην Νότια Γαλλία και να κάνεις και την προπόνησή σου με την σχολή, την περίφημη σχολή τένις της Χαλκίδας.

μεγάλος δάσκαλος της σχολής των, της ταινιστικής στη Χαλκίδα, ο Μπάμπης Παπαϊωάννου. Και από κοντά ένας expert επίσης coach, ο Κωνσταντίνος από το Δήμος. Σας το λέω για να μην βασανίζεστε μέσα στην Αθήνα με τα μποτιλιαρίσματα, δίπλα μας είναι. Δοκιμάστε το, δεν θα χάσετε.

0: προχθές έγινε η έναρξη του φεστιβάλ κάτω στην Επίδαυρο με αυτή την περίφημη παράσταση της Λυρικής με τη Μίδια και ένα σκηνικό το οποίο μου το περιγράφει κυρία η οποία παραβρίσκεται εκεί, περιμένουν στην ουρά για τις τουαλέτες, περνάει από μπροστά τους ο Πρωθυπουργός, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μια ομάδα εκεί από κυρίες οι οποίες θέλουν να σας πούν μια καλησπέρα και εσείς δεν γυρίσετε καν να τις κοιτάξετε. Εδώ η παρατήρηση μπήκε αρνητικός βαθμός, να σας πω την αλήθεια. Ενδεχομένως να βιαζόσασταν να πάτε στη θέση σας, αλλά οι κυρίες απογοητεύτηκαν με το γεγονός ότι ήθελαν να σας πούν μια καλησπέρα. Τώρα λοιπόν που καταλαβαίνω ότι εσείς μπορεί να μην ξέρετε ποιος είναι διατεθειμένος φιλικά διακείμενος ή αρνητικά διακείμενος προς εσάς, αλλά προς όλους στρέφετε τη ματιά σας εκ των πραγμάτων και όταν στρέφεις τη ματιά σου στους ανθρώπους, ακόμη και οι αρνητικά διακείμενοι θα αλλάξουν διάθεση. Αυτά έτσι για να έχουμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, είσαστε παντού και με πληροφορείτε για τα πάντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που είχαμε μείνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε μείνει, σας υποδέχομαι τώρα όλους εσάς. Το θέμα μας είναι αυτή η μπαρουφολογία η οποία ακούγεται από τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει λανσάρει στην αγορά καινούργια πρόσωπα, υποτίθεται άφθαρτα, σε σχέση με τους προηγούμενους. Και λένε, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το δεδομένο, ότι λένε ακριβώς ό,τι έλεγαν και το 2014-2015. Ανοησίες οι οποίες είναι, τι να σας πω πια, δεν έχουν και κανένα νόημα. Δηλαδή είναι τέτοιος ο λαϊκισμός και όλη αυτή η μπαρουφολογία που δεν ξέρω αν βγάζει νόημα. Πολλοί μου λέτε πόσα τους δίνει ο Κούλης για να τα λένε όλα αυτά. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν τους πληρώνει ο Μητσοτάκης, αλλά προφανώς όχι. Αλλά εγώ δεν θέλω να σταματήσει. Πραγματικά δεν θέλω να σταματήσουν να λέγονται όλα αυτά, γιατί κάποιοι τους συστήνουν να έρθει, λέει, να έρθουν, λέει, σοβαροί άνθρωποι να μιλήσουν για τα εικόνα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιοι είναι σοβαροί? Δεν έχουμε δει και κανένα σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους προπομπούς λοιπόν είναι ένας νεαρός, ο κύριος Μπαλατσούκας. Είπε τις προάλλες στο Open.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, θέλετε να μας πείτε για
2: ακριβώς εμείς αυτό που λέμε είναι, θα σας πω για το εξής. Εμείς μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους
3: και αναφέρομαστε σε ένα συγκεκριμένο μέτρο που είναι η αύξηση του κοινωνικού κράτους. Έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση.
2: Σας την ακούω βεβαίως και την απαντήστε.
0: Θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
2: Και σας λέω το εξής. Ότι στο πρόγραμμα μας, όπως έχει
0: την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
2: Κύριε Στραβελάκη, σας
0: απαντώ.
2: Μα σας απαντώσεις μπορεί να μην θέλετε να καταλάβετε.
1: Δεν ξέρετε ακόμα.
2: Το βασικό είναι το εξής. Εμείς λέμε συγκεκριμένα κοστολογημένα μέτρα, τα οποία είναι η αύξηση.

0: η ομάδα αλήθειας. Η συζήτηση γίνεται στο Open με την Μίνα Καραμίτρου και τον Νίκο Σταβελάκη. Από την ίδια εκπομπή, το ίδιο πρόσωπο, φορολόγηση μερισμάτων.
1: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική
2: αναδιανομή. Άρα δεν το ξέρετε, δεν το έχετε κοστολογήσει αυτό.
1: Του κοινωνικού κράτους πρέπει οπωσδήποτε οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν, να ελαφρυνθεί το βάρος. Να σας πω ένα συγκεκριμένο μέτρο. 1500 εφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
2: Από πού
1: προέρχονται? Από μερίσματα. Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%.
0: Να διορθώσω, με συγχωρείτε, το έχασα αυτή η συζήτηση από το Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Ποιος το ξεκίνησε όμως αυτό τώρα με τα 1500 αφημί? Ο πρώτος που το εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο είναι ο Αντώνης Σαολίδης, που ήταν Πασόκος και τώρα έγινε Λασίτης.
3: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρακάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Αυτό πώς δεν το έχει σκεφτεί ο προστάτης των πλουσίων και των υπερπλουσίων, Κυριάκος Μητσοτάκης? Κωνσταντίνε Χαροκόπε, καλημέρα.
4: Κοιτάξτε, δεν μπορείς να συνεχίσεις με τους άνθρωπους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουν στο μυαλό τους το πώς θα μεγαλώσει, το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Το μόνο που ξέρει πώς θα πάρουν κάποια δωρεάν κομμάτια από αυτή να τα μοιράσουν. Όπως ξέρουμε, δεν υπάρχουν δωρεάν. Αυτό που θα γράψω αύριο στο Liberal. Το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Και εκείνο που μπαίνουμε στο ερώτημά σου.
0: Λοιπόν,
4: γιατί δεν έρχονται παιδί στην Ελλάδα?
0: Ακριβώς, ωραία.
4: Έτσι,
0: αυτό.
4: Λοιπόν,
0: πού αποτυγχάνει η κυβέρνηση, αν το θέσω πιο...
4: Όχι. Ναι. Πιο πριν πρέπει να πάμε ένα βήμα. Ένα βήμα πίσω. Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σωστά. Οπότε για να είναι ελκυστική μια επένδυση στην Ελλάδα, τι πρέπει να υπάρχει? Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η χώρα να λειτουργεί σαν μια πύλη εξόδου προς την ευρύτερη περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να παράγουμε εδώ πέρα βιομηχανικά προϊόντα που να εξάγονται στο εξωτερικό. Και το δεύτερο κομμάτι, να φέρνουμε έσοδα από τον τουρισμό. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια που μπορεί να είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Το πρώτο βλέπουμε, έρχονται τουριστικές ευεδείς. Πολλές. Γιατί έρχεται συνάλλαγμα. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο. Εκεί πέρα που υστερούμε είναι στο να εξάγουμε προϊόντα. Παρόλο που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εξαγωγές μας, εκεί έχουμε πρόβλημα. Μεγάλη ευκαιρία είναι αυτό που γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ότι οι διατάρξεις παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τι αναγκάζει τις εταιρείες? Να μετατοπιστούν πιο κοντά στις αγορές. Δηλαδή, αντί να σου έρθει ένα προϊόν από την Ανατολή, να έρθει εδώ πέρα να φτιαχτεί αυτό το προϊόν και από εδώ να διοχετευτεί στην Ευρώπη. Δηλαδή, να σταματήσουν να υπάρχουν οι κίνδυνοι της αλυσίδας και η μεταποίηση και η παραγωγή να είναι κοντά στις αγορές, κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές. Όπως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα μπορεί να έχει η χώρα, είναι να εξάγει υπολογιστική ισχύ, δηλαδή το πλέον τα data centers, σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Διότι ποιος θα πάει αυτή τη στιγμή να στήσει ένα data center στη Μέση Ανατολή? Κανένας, μόνο αυτά που κινούνται. Άρα η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή να μπορεί να εξάγει σε αυτή την περίπτωση υπολογιστική ισχύ ή να εξάγει ενέργεια όπως κάνει η ΔΕΗ. Η Ελλάδα είναι μικρό χωράφι. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και ανεξάρτητο ποια είναι η κυβέρνηση, αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός. Να εξάγει προϊόντα, να είναι μια πύλη εισόδου προϊόντων για την Ευρώπη. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Έχει κάνει πολλά. Ναι. Έχουμε ακόμα ως γραφειοκρατία. Έχουμε. Έχουμε ένα ρυθμιστικό, κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Έχουμε αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Έχουμε.
0: Και διαφορά. Και έχουμε και μια γραφειοκρατία που παράγει διαφορά, έτσι. Μην αφήνουμε τη διαφορά απόξω.
4: Μα η γραφειοκρατία, η ελληνική των αρμοδιοτήτων.
0: Είναι η διαφορά.
4: Το βασανιστήριο των αδειοδοτήσεων, από πίσω κρύβει διαφορά.
0: Ακριβώς.
4: Εννοείται. Εννοείται.
0: Ναι.
4: Όπως και ότι εδώ πέρα μια εμπορική δικαστική διαμάχη μπορεί να πάρει 1500 μέρες για λυθεί.
0: Γράφει τώρα ένα λογαριασμό στο έξω. Το ΚΚΕ, τοπική Οξφόρδης, μου λέει: καλημέρα. Ένα έτος για μεταβίβαση ακινήτου, μία μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να συζητάμε τώρα?
4: Επειδή έφερες παράδειγμα, να σου πω το εξής.

0: Έχω μια γνωστή μου εταιρεία η οποία έχει αγοράσει πολλά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία τα νοικιάζει μέσω Airbnb. Αυτή τη στιγμή, και έχει πάρει αυτό άμα που λέμε, έτσι, το αριθμό μικρό ακινήτων. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία θέλει να πουλήσει τα κινητά της και να πάει να επενδύσει αλλού. Το ξέρεις ότι δεν μπορεί να πουλήσει τα κινητά της? Διότι αν πουλήσει τα κινητά της, τα ακίνητα αυτά επειδή είναι στο κέντρο της Αθήνας, χάνουν την νόμιμη άδεια που έχουν και τον αριθμό μητρού ακινήτου. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή χάνει το σπίτι την ιδιότητα που έχει, την νόμιμη ιδιότητα, την νόμιμη άδεια να είναι στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο άνθρωπος ήρθε, έβαλε εδώ τα καλά του τα λεφτά και τώρα δεν μπορεί να βγει από την επένδυσή του. Αυτό είναι παλαβομάρες. Αυτά είναι παλαβομάρες, δηλαδή είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία μολύνουν τη μεγάλη εικόνα και χαλάνε και την εικόνα.
1: Ναι, αυτό θέλει να το πουλήσει σαν Airbnb όπως έχει κάνει την επένδυση. Το κράτος λέει βγάλτα για να αντιμετωπίσω το οικιστικό, το πρόβλημα του ενοικίου και της κατοικίας και διάφορα τέτοια. Φαντάζομαι το κράτος, αλλά είναι η κυβέρνηση εννοώ.
0: Όταν αυτός ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα, υπήρχαν α, β, γ όροι. Ξαφνικά αλλάζουν.
1: Άλλαξαν οι όροι, ακριβώς. Αυτό όμως είναι.
0: Οι αποδόσεις της επένδυσής του. Ναι. Αλλάζουν τα πάντα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Καταλαβαίνουμε πόσο κοστίζει αυτό. Διότι η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο κερδίζεται δύσκολα, χάνεται όμως πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό δεν το έχουμε μέσα στο μυαλό μας.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας, με λίγα λόγια, με αυτά που λένε όλοι αυτοί, γυρίζουμε πάλι στο 14, έτσι. Πάλι εκεί, λεφτά υπάρχουν.
0: Πάμε εκεί πέρα στο 12.
1: Στο 12.
0: Ούτε καν στο 15. Δεν έχουμε μπει καν στο 15. Εκεί θα είναι το κίνητερ έκπληξη που θα μας ανοίξει αυτή η ισχυώδης κυβέρνηση που θα ανακοινώσει σε λίγες μέρες. Είμαστε ακόμα στο 12 και στο 14. Οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία. Και είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Όσο δυσαρεστημένοι και να είμαστε με την κυβέρνηση, ρίχνουμε μια ματιά στο συνονδύλευμα της αριστεράς και τρομάζουμε. Τρομάζουμε ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να βγουν στην κυβέρνηση και να μπλοκάνουν τις όποιες μεταρρυθμίσεις γίνονται.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Αν θέλετε να διαβάσετε αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος και το προηγούμενο 20 λεπτό και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άρθρο του σήμερα στο liberal.gr. Λοιπόν, διάλειμμα σε αυτό το σημείο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τήρησε τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Αναφερόμενος στα στεναοτουρμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ειρήνη ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκησε την υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πολλά τα παράπονα για τον Διόνυσο. Ο Βασίλης επιμένει, μου λέει, δεν είναι μόνο το θέμα της αποκομιδής των κλαδιών που έχουν γεμίσει τους δρόμους. Έχω ενημερώσει εγγράφως 3 φορές. Αλλά κανένας καθαρισμός δεν έχει γίνει στα κράσπεδα των δρόμων, ακόμα και των κεντρικών, π.χ. στη Σταμάτα, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στην περιοχή της Αμυγδαλέζας. Πλήρης ανικανότητα. Τι να σας πω, 100 φορές έλεγα ας προσέχουμε τι ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, εδώ είμαι για να τα λέω, αγαπητέ μου Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόβλημα και στο Πορτοράφι, στο Δήμο Μαρκοπούλου δηλαδή. Μου λέει για μια ακόμη φορά η εικόνα μιλάει από μόνη της, οδός Αγίου Νικολάου, εκεί βλέπετε τις εικόνες, χάλι μαύρο, έχει δίκιο. Η γυναίκα η κυρία που μου στέλνει τις φωτογραφίες, θα τις βάλουμε στο live view και αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: με ένα δισέλιο ρεπορτάζ η εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο έκανε η Αλεξία Καλαϊτζή, ισοπαίδωσε την πρόταση Μπαρούφας για το τζάμπα λεωφορεία για τους πιτσιρικάδες. Που ήθελε να το ανακοινώσει πρώτα ο Τσίπρας, αλλά το πρόλαβε ο Ανδουλάκης και μετά ο Τσίπρας, για να υπερκεράσει τον Ανδουλάκη, είπε τζάμπα όλα. Και μας επανέφερε στο τζάμπα όλα, μια ζωή τζάμπα, μια ζωή τα ίδια μυαλά, μια ζωή χρεοκοπία. Και μια ζωή αυταπάτη. Υποφέρετε μια ζωή που να είσαι συνέχεια στην αυταπάτη, ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν ξέρω, αλλά αυτό τα ξέρετε εσείς που τον περιμένετε για μεσία τώρα και έρχεται. Είναι και κάτι πλουσίοι, όχι πλούσιοι, κάτι πλουσίοι που τον περιμένουν για μεσία, για να διώξουν τον Κούλη. Γιατί δεν αντέχουν Μητσοτάκη άλλο και είπανε να διώξουμε τον Κούλη και να φέρουμε τον Σούλη. Λοιπόν, βρήκε η Αλεξία Καλαϊτζή ηλικιακές ομάδες που χρησιμοποιούν λεωφορείο. 65-74 χρόνων 10%. 55-64 ηλικίες 19%. 45-54 στα χρόνια είμαστε πάντα 22%. 35-44 21%. 25-34 17%. Και πάμε στην επίμαχη κατηγορία, έως 24 χρόνων, 17-24, 10%. Και όταν μπαίνουν δεν πληρώνουν, τώρα μεταξύ μας. Κυλοφορούν τζαμπέ. Άρα το μέτρο είναι αέρα πατέρα, γιατί έτσι και αλλιώς τα πιτσιρίκια ζητώ συγγνώμη για τα πουλάκια μου, για τα μανάρια μας, αλλά όταν μπαίνουν στο λεωφορείο δεν πληρώνουν. Είναι το γνωστό σύστημα που το έχει αφήσει ο Τσίπρας. Ρωτάει η κυρία Καλαϊτζή τον κύριο Μοχάμετ Μεσγκάνη. Ο κύριος Μοχάμετ Μεσγκάνη είναι γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας. Απαντά ο άνθρωπος. Νομίζω πως οι δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες είναι μια λανθασμένη απάντηση σε ένα σοβαρό πρόβλημα, που είναι το πώς να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους στις δημόσιες συγκοινωνίες και πώς να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους. Το καταλάβατε έτσι? Είναι το λάθος. Είναι η λάθος απάντηση. Δηλαδή τώρα, αυτή η σοφή που είναι στο ίδρυμα Αλέξη Τσίπρας. Ποιος το πληρώνει, κανείς δεν ξέρει. Μάλλον εμείς. Θα σας βάλω μετά πώς γίνεται η ενίσχυση του Τσίπρα. Έχει δύο πολύ ωραία ηχητικά. Στο ένα μιλάει ο κύριος Αλμπάνης και στο άλλο ο κύριος Μπίστης. Αλλά αυτά τα αφήνω για το τέλος. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκεί τώρα στο Ίδρυμα Τσίπρας κατεβάζουν ιδέες για να έρθουν ως προπομπή και να έρθει μετά ο Σωτήρας να μας σώσει. Απαντά στο ίδιο ερώτημα, μάλλον στην ερώτηση, ρωτάει η κυρία Καλαϊτζή. Το μέτρο αυτό, εξαιτίας του πληθωρισμού, το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα ξανά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ο κύριος Μοχάμετ, να τον ξαναδιαβάσω πάλι, Μοχάμετ Μεσγκάνη, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, απαντά. Περιμένετε εκλογές στην Ελλάδα? Είναι ένα πολιτικό θέμα. Δεν έχει τις βάσεις του στην οικονομία. Πριν από τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, το ζήτημα ήταν σε ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Δηλαδή, είπαμε μια μπιπ να περνάει η ώρα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό? Να κάνουμε δωρεάν τη συγκοινωνία. Οι άνθρωποι τι λένε στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλαϊτζή στο Δισέλιδο χθες στην Κυριακάτη Καθημερινή? Ότι θέλουμε τακτικά λεωφορεία να έρχονται σε σωστό χρόνο, να έρχονται γρήγορα, ανά 5 λεπτά, ανά 6 λεπτά, να κυκλοφορούμε απρόσκοπτα, να είναι καθαρά, να είναι καινούρια και να στεκόμαστε σε στάσεις που να μην μας βαράει ο ήλιος 25 λεπτά για να έρθει το επόμενο. Άρα, το λέω και για τους αναλυτάς, γιατί διαβάζω διαφόρους αναλυτάς που λένε αυτό που λείπει από το Μητσοτάκη είναι το όραμα. Εμένα προσωπικά κανένα όραμα δεν μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θέλω τον πολιτικό να είναι προσγειωμένος. Τα οράματα είναι να πάμε στο Άγιο Όρος, να βρούμε κανέναν παππούλι εκεί, να μας πει κανένα όραμα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά και αυτό αφορά την ψυχή μας. Στο σώμα μας και στο μυαλό μας, στην καθημερινότητά μας, θέλουμε αντιμετώπιση των ζητημάτων. Και μια που θέλουμε για ζητήματα, πηγαίνω στην Καθημερινή και εν όψη των καλεσμένων διαβάζω. Διαβάζω στην Καθημερινή και δεν μου άρεσε καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το έτος 2029. Ενώ πήγαμε καλά τα τελευταία 10 χρόνια, λέει το ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλούρου, ενώ πήγαμε 13 χρόνια με θετικά αποτελέσματα, τώρα πάμε στο πρόβλημα πάλι. ο Αλέξανδρος Κούρας, αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, ΙΔΟΜ, και ο κύριος Χρήστος Νούνης, πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Κύριε Νούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Προσάλτε.
0: Καλή εβδομάδα. Αλέξανδρε Σκούρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το σημαντικό ζήτημα, διότι όσο και να βελτιώνεται η κατάσταση του ΕΠΚΑ που σωστά αναφέρει Σάρη την τελευταία δεκαετία, το πρόβλημα των
0: συντάξεων. Το θέμα το διάβασα χθες από την Οικονομική Καθημερινή, έτσι. Αυτό σας αυτό είπα προηγουμένως. Ορίστε.
2: Το πρόβλημα των συντάξεων είναι θεσμικό, είναι συστημικό και πρέπει, αν δεν διορθωθεί, θα το ξαναβρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, βασίζεται στον αναδιανεμητικό πυλώνα, στον πρώτο πυλώνα όπως λέγεται, δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Αυτό στη χώρα μας ισχύει κατά 95% των συνταξιοδοτικών παροχών προέρχεται από το κράτος και μόλις 5% από τον δεύτερο πυλώνα και τον τρίτο πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο επαγγελματικός και ο τρίτος πυλώνας είναι πυλώνας που προκύπτει από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι φτιαγμένο για να οδηγήσει τη χώρα μας σε πολύ σοβαρές περιπέτειες, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στη δημογραφία, στη δημογραφική κατάσταση της χώρας μας. Εμείς έχουμε μια χώρα η οποία γερνάει, έχουμε έναν αριθμό συνταξιούχων ο οποίος ολοένα αυξάνεται και έναν αριθμό εργαζομένων ο οποίος ολοένα και μειώνεται.
0: Γιατί το αναδιανεμητικό βασίζεται σε μια υπόσχεση ότι υπήρχαμε εμείς για να πληρώναμε τους πατεράδες μας και τους θείους μας και ότι θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι τώρα τα παιδιά μας για να πληρώνουν εμάς όταν πάρουμε εμείς σειρά.
2: Ναι, όταν δεν κάνουμε παιδιά όμως, αυτή η υπόσχεση δεν μπορεί να τηρηθεί παρά μόνο με περισσότερους φόρους, περισσότερο δανεισμό.
0: Ή από τους φόρους μας να πηγαίνουν χρήματα στην δημόσια, στις συντάξεις.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά εκεί υπάρχει ένα όριο. Εκεί υπάρχει ένα όριο που μας βάζει η Ευρώπη.
2: Σωστά. Και το θέμα είναι, Άρη, εδώ πέρα το πρόβλημα αυτό είναι τόσο σημαντικό για τη χώρα μας που πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε. Το ΙΔΟΜ συνέταξε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση η οποία σύμφωνα με τους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να τη μελετήσουν και να τη σχολιάσουν στην παρουσίαση που κάναμε πριν από λίγο καιρό, θεωρείται ως το χρυσό στάνταρ, ας πούμε, για τις έρευνες που αφορούν τις συντάξεις. Είναι μια έρευνα του Γιώργου Τουμπίτρου και της Μιράντας Ξαφά. Προτείνουμε τη μετάβαση του συστήματός μας από τον πρώτο πυλώνα να δοθεί πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στον δεύτερο και τον τρίτο. Αυτό γίνεται με μια ηλικιακή τομή, όπου τη στιγμή που θα τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, οι ασφαλισμένοι των 45 ετών και άνω παραμένουν στο δημόσιο σύστημα, αυτοί που είναι κάτω των 45 παίρνουν πίσω έντοκα τις εισφορές που έχουν καταβάλει για κύρια και επικουρική ασφάλιση και μεταφέρονται σε κεφαλαιοποιητικά σχήματα του δεύτερου και τρίτου πυλώνα με δημόσια και ιδιωτική ανταγωνιστική διαχείριση. Το κόστος της πρότασης αυτής είναι σημαντικό, δεν είναι αμεληταίο. Άμεσα υπολογίζεται ότι το κόστος μετάβασης είναι περίπου 5 δις ευρώ τον πρώτο χρόνο και μέχρι το 2050-60 ακόμα 36 δις ευρώ, μα πάνω από τα μισά από αυτά να μπορούν να καλυφθούν από το ΑΚΑΓΕ, το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών. Θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, η χώρα μας θα αποκτήσει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τη χώρα μας, για την οικονομία και κυρίως για τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους και τους εργαζομένους.
0: Ωραία. Μια κουβέντα ακόμη για να μιλήσει και ο κύριος Δούνης, γιατί δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου.
2: Βεβαίως. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και στη δημιουργία πολύ σημαντικών κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να επενδύονται πάνω στην οικονομία μας, να δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και πυρήνα όθησης για την οικονομική ανάπτυξη.
0: Κύριε Νούνη, το θέμα είναι τώρα να πιστεί και η κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό λίγο να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Κούρας και αυτό το πολύ εξαιρετικό άρθρο της κ. Σαλούρου, να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα. Εδώ και πολλά πολλά χρόνια, το 1-2 ευρώ των συντάξεων χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν δούμε τα στοιχεία της κ. Σαλούρου, αυτό θα επιδεινώνεται και το 40 που λέει η κυρία Σαλούρα, αυτό θα κατέληξε το 38% το κράτος, δηλαδή θα συνεισφέρει στο κρατικό προϋπολογισμό. Άρα αυτό τι σημαίνει τότε? Γιατί μη ξεχνάτε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα που το 30% των Ελλήνων είναι άνω των 60 και το 18% των Ελλήνων είναι άνω των 80. Και το 2060 οι προβλέψεις, οι προβολές δείχνουν ότι οι 7 στους 10 Έλληνες ήταν άνω των 65. Άρα καταλαβαίνετε πώς θα βρεθούν οι πόροι να χρηματοδοτήσουν ένα ασφαλιστικό που είναι μονομερώς κατανοημένο υπέρ του πρώτου πυλώνα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Άρα όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι για την ανάγκη να διαφοροποιηθεί το ασφαλιστικό σύστημα υπέρ του δεύτερου και τρίτου πυλώνα, δηλαδή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ομαδικών Ασφαλιστικών Συμβολέων. Όπως γίνεται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο, τις χώρες του ΩΣΑ, ο μέσος όρος αυτής της κατανομής είναι 67%, ο μέσος όρος στο κράτη-μέλη του ΩΣΑ, ενώ στη χώρα μας είμαστε τελευταίοι ουραγοί, μόλις το 1,1% αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των δύο πυλώνων στο σύνολο του αξιωτικού. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει, έχουμε χρηματοδοτήσει και τη μελέτη του ΙΔΟΜ, κάνουμε το συνέδριο μας την προηγούμενη Πέμπτη, το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Και να δείξαμε ακριβώς ότι η επαγγελματική ασφάλιση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτή η στρατηγική που, για την Ένωση Αποταμίευσεων και Επενδύσεων που προβάλλει εδώ και 6 μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον πυρήνα της, έχει ακριβώς το πώς θα μπορέσουν τα λιμνάζοντα αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών οικοκυριών, που είναι περίπου στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, να μπορέσουν να διευθετευτούν μέσα από αυτούς τα κεφαλοποιητικούς συνδυματικούς συνταξιοδικούς πυλώνες στην ευρωπαϊκή οικονομία για να, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Που είναι πολύ σημαντικό στοίχημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, πρέπει τώρα να οργανώσουμε λίγο, επίκειται ένα καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, που επιχειρεί να θεραπεύσει κάποιες αστοχίες του προηγούμενου πλαισίου του νόμου 578, με το οποίο θα μπορέσουμε μέσα από τα ανοιχτά επαγγελματικά ταμεία, δηλαδή να μπορούν πολύ γρήγορα να
0: πράξουν. Μακάρι να πιστούμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο, τι να σας πω, κύριε Νούρη.
1: Είναι μονόδρομο για να μην καταλήξουμε.
0: Μονόδρομο είναι, καλά τα λέτε, αλλά άντε.
1: Να αυξήσουμε τα ωραία ηλικία ή να μειώσουμε την τάξη κι άλλο που έχουμε ήδη
0: σωστά.
1: Αυτό είναι το ζωτικό στοιχείο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούρη, κύριε Σκούρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτά. Μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι, αλλά τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Να λοιπόν ένα τρίτο θέμα που θίξαμε σήμερα, κυρίε και κύριοι, το οποίο δεν θέλει οράματα, θέλει πράξεις. Θα το ανοίξω αυτό περαιτέρω, αυτό το ζήτημα των συντάξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι στα φλέγοντα. Λοιπόν, μου γράφει η Αλίνα. Μπορεί ήδη τις ίδιες μπαρούφες να λέει ο Αλέξης, όμως μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος κόσμος που τις πίστεψε κάποτε υπάρχει ακόμα. Εννοείται και τις πιστεύει και τις περιμένει. Γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ για να τις προαγγέλω, γιατί με χαρά. Λοιπόν, για τους Μερακλείδες, γιατί είστε πολλοί οι Μερακλείδες που θέλετε και μερακλείδικα πράγματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά? Στους προπομπούς είναι ο κύριος Αλμπάνης.
3: Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
4: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
3: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
4: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
3: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
4: Κανένα δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείτε. Η απάντηση μου ήταν και
3: δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
4: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άκου ερωτήσεις και που κάνει και αυτός ο Σταμάτης Ζαχαρός, δηλαδή έσχος δημοσιογράφος που πίεζε τον κύριο Αλμπάνη. Τώρα, Νίκος Μπίστης, δεύτερος προπομπός.
5: Με τα δικά μας χρήματα γίνεται.
0: Τα δικά θα γίνεται. Δηλαδή.
5: Εμείς οι ίδιοι θα χρηματοδοτήσουμε και χρηματοδοτούμε αυτή την υπόθεση.
0: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
5: Το Ινστιτούτο.
0: Εσείς έχετε βάλει χρήματα.
5: Έχω εισφέρει, ναι. Έχω εισφέρει πόσα.
0: Για αυτή την εκστατεία.
5: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
0: Είναι αστήρευτοι οι άνθρωποι, έτσι δεν συζητώ. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Άθηνα Μαράκη. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στους ασθενατορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μαχάμετ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα ασθενατορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, χαρακτήρισε χθες την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν σημαντικό βήμα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπεκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνέ ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη ή υποπτή και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον.